0: 6,6.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είσαι έτοιμος πάνω?
1: Εδώ είμαστε.
0: Για πάμε.
1: Θα ξεκινήσει ο πόλεμος, δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Αναβεί πάνω στρίλος στο Big Wins for FM 94,6. Και πάμε να ακούσουμε τέκνο.

0: Είναι, είναι μια special εορταστική εκπομπή. Ακούμε πράγματα που δεν συνηθίζουμε στον αέρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Πανηγυρίζει
0: η Άννα.
1: Αν απορείτε, αν έχετε συντονιστεί στο σωστό σταθμό, πάνω σε απαντάς.
0: Εννοείται ότι έχετε συντονιστεί στο σωστό σταθμό και επίσης κάποια στιγμή αυτό θα παίξει και στον Voltage.
1: Όχι κάποια στιγμή, καταρχήν παίζει τώρα.
0: Okay,
1: παίζει live. Ωραία. Και θα παίξει και στον Voltage Radio, θα παίξει πολλές φορές. Ρε, δώστε μια εκπομπή να παίζει τέτοια μουσική να δείχνει. Πες εκεί στο. Πώς θα είναι το definitive πρόγραμμα.
0: Στο Βαϊό.
1: Παίζει στο Βαϊό που είναι καλό παιδί και είναι και βάζιλος. Δεν είναι, είναι.
0: Α, δεν ξέρω, να ρωτήσετε τον ίδιο.
1: Έλα, είναι. Το λέει.
0: Γιατί εδώ είμαστε δύο κίτρινα παιδάκια, έτσι. Κιτρινόμαυρα τα μονοπάτια.
1: Νότια κιτρινόμαυρα.
0: Ναι, ναι, νότια κιτρινόμαυρα.
1: Όχι, δεν ξέρω, μια χαρά είναι.
0: Ναι, οκ, ναι. Δικέφαλα. Πάλι στις ατμόσφαιρες με έχεις πάντως.
1: Κοίτα, στο τρίτο μέρο έχω αποφασίσει. Πάμε την αρχή. Στο τρίτο ημίωρο είχα αποφασίσει να σε πάω σε μονοπάτια hypnotic techno. Αλλά βλέπεις ότι βάζω τη λέξη techno πλέον. Hypnotic techno μαζί με την raw techno είναι δύο raw ομό. Είναι δύο από τα κυρίαρχα σημερινά είδη που εκπροσωπούν την αυθεντικότητα.
0: Okay.
1: Η σκηνή εκπροσωπείται από αυτό που σου έλεγα πριν που ακούνε τα πιτσιρίκια. Μπράβο από αυτό. Αλλά η hypnotic techno λοιπόν έχει ατμόσφαιρες πολύ σωστά. Έχει γρήγορο τέμπο, όχι απαραίτητα να σκοτώνει το άλλο ο ακροατής. Έχει γρήγορο τέμπο όμως. Δεν είναι απαραίτητα 4 τέταρτα, δηλαδή μία μπότα μετά την άλλη. Μπορεί να σπάσει η μπότα να είναι διαφορετική.
0: Εδώ είναι 4 τέταρτα όμως.
1: Είναι 4 τέταρτα και το χαρακτηριστικό της hypnotic techno είναι ότι έχει πολύ αργά και πολύ ενδιαφέροντα μακροσκελή και μακρόσυρτα modulations. Ο ήχος αλλάζει δηλαδή. Έχει ένα στοιχείο, ένα πιου. Το οποίο στο πρώτο λεπτό είναι πιου, στο πέμπτο λεπτό είναι πιου συν κάτι. Δηλαδή, όλο αυτό όμως, επειδή συμβαίνουν πολλά πράγματα μαζί, δημιουργούν μια πολύ ενδιαφέρουσα ροή. Για παράδειγμα, βάλετε στο

0: Αυτά που κάνεις, εγώ προσπαθώ να τα βάλω σε ροκ μουσική, να ξέρεις, και δεν μου βγαίνουν εύκολα.
1: Ποια λες?
0: Στις μίξεις, να κόψεις μπάσα, να φέρεις πρίμα από το άλλο κομμάτι, να έρθει. Όχι, συγγνώμη, το ένα πάνω στο άλλο. Μπράβο, Παναγιώτη. Μπράβο, ρίλε, μπράβο που να χτυπάς τα μικρόφωνα έτσι.
1: Κάτσε, τι εννοείς, τι προσπαθεί να κάνεις?
0: Λοιπόν, ρε παιδάκι μου, όταν. Επειδή έχω περάσει από το κομμάτι της χορευτικής μουσικής σε κάποιες περιόδους. Άρα οι τεχνικές μοιάζουν. Όταν θες να περάσεις από το ένα κομμάτι στο άλλο, μπορεί να κόψεις τα μπάσα του ενός, φέρνεις τα μπάσα από το άλλο, ούτως ώστε να έρθει πιο μαλακά η αλλαγή στον ακροατή κτλ. Ή με τα μεσαία ή τα πρίμα κτλ. Κατά περιόδους προσπαθώ να τα, όχι να τα συντονίσω με τον τρόπο που συντονίζουν τα πράγματα στη χορευτική μουσική, γιατί εδώ ακολουθούμε BPM, οπότε υπάρχει μια ροή. Έχω προσπαθώ να τα περάσω πάνω στις κιθάρες, στα μπάσα κτλ. Που έχει η ροκ μουσική, τέλος πάντων, στα δικά μου τα σιτάκια. Τι έκανα?
1: Okay, ναι. Χτυπάς το γραφείο και ακούγεται.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν ακούγεται τόσο πολύ πια.
1: Δεν είμαστε στο στούντιο του Sport FM, είμαστε στο δικό μου στούντιο.
0: Okay, δεν έχει σημασία. Και στο δικό μας μπορείς να χτυπήσεις και να ακούσεις. Το έχεις ακούσει άπειρες φορές σίγουρα στο τραπέζι μας.
1: Εδώ, ναι.
0: Δεν είμαστε το BBC. Σε κάθε περίπτωση.
1: Οπότε λοιπόν, τι μου λες, πού είναι το θέμα? Θέλεις λοιπόν να συνδυάσεις?
0: Τίποτα. Απλά
1: στη ροκ μουσική η δυσκολία είναι.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Ναι, πολύ. Γιατί είναι άλλες τονικότητες και είναι πιο ξεκάθαρες τονικότητες.
0: Ναι.
1: Πάλι να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, τον Artificial και το
0: δεύτερο κομμάτι, γι' αυτό το ημίωρο.
1: Πάμε.

0: Το φέρνει. Ακούγεται, το φέρνει.
1: Ναι, βάλει. Ρίξε τώρα, ρίξε. Πάμε. Εγώ θα σφυράω από μακριά. Δώσε πάνω, δώσε. Το μπουστάρα τελείωτα, αν ξέρετε.
0: Φαίνεται. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι εύκολο για όλους όσους ακούνε σίγουρα.
1: Εννοείται,
0: αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι και αρκετοί που είναι μαζί μας.
1: Ας ελπίσουμε ότι είναι στο δύο.
0: Όχι, ρε. Μη ρίχνεις τόσο χαμηλά τον πήχη.
1: Δεν ρίχνω κανένα. Ποιον πήχη, δεν έχω πήχη.
0: Okay. Δεν έχεις παρουσιάσει τίποτα από τα δύο που ακούσαμε, εν τω μεταξύ.
1: Λοιπόν, είπα πριν ότι ήταν το Atypical και ο Victor Zeta. Αυτό βασικά είναι Atypical και Victor Zeta. Το κομμάτι λέγεται Ράβδος.
0: Όχι,
1: δεν είναι Έλληνες. Απλά επειδή έχω μιλήσει μαζί τους, κάνει σαν μεταλλικός Ράβδος, πλαστικός που ακούγεται και το

0: Σαν έτσι.
1: Okay.
0: Και το προηγούμενο ήταν το Fix on το PSJ. Είναι κομμάτια από την Arts, μια μεγάλη τσικογραφική του εξωτερικού και τα δύο. Παλιότερα, δεν έχει σημασία ιδιαίτερη. Ο Πάνος Βίχη, τον ακούτε.
1: Εκτός μικροφώνου, παρακαλώ. Προηγουμένης δεκαετίας,
0: όταν είσαι παλιότερα. Όχι, όχι,
1: όχι. Όχι.
0: Τετραετίας. Πάμε να αλλάξουμε κομμάτι, έλα πάμε.
1: Έλα πάμε σε κάτι δικό σου, δεύτερο δικό σου κομμάτι που θα ακούσουμε. Ναι, με Ultraviolet.
0: Θα σου πω.

0: Για πες πάνω.
1: Τώρα μου το έχεις πιτσαρισμένο χαμηλά. Δεν είναι στην πραγματική του...
0: Θες να το βάλω στην πραγματικότητα?
1: Να θέλω.
0: Περίμενε, το βάλω με τη μία.

0: θέλω τα σφυριά. Θέλω να χτυπάνε στη σωστή του, στο σωστό του χρόνο τα σφυριά.
1: Εγώ πάντως, αν με ρωτάς, νομίζω ότι αυτό το special που κάνουμε σήμερα θα βρει πολύ κόσμο που θα ενδεχομένως να του αρέσει.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Και το λέω γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που έρχεται στα events που το οργανώνουμε. Mm-hmm, mm-hmm. Και είναι κόσμος από όλα τα ηλικιακά φάσματα.
0: Okay.
1: Από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Mm-hmm. Αυτό είναι το αγαπημένο κομμάτι της τέκνο. Δεν κάνει καμία διάκριση πουθενά. Mm-hmm.
0: Η ενημέρωση για τα events. Για πες.
1: Λοιπόν, η ενημέρωση για τα events.
0: Ή κάποια σελίδα κτλ.
1: Λοιπόν. Στο Instagram Voltage ηλεκτρισμός.τέκνο. Mm-hmm. Στο Instagram ana.v.τέκνο.
0: Okay.
1: Από εκεί είναι τα βασικά που αφορούν τη Voltage και εμένα. Στο ίντερνετ είναι www.voltagepavlarecordsdisky.com. voltagepavlarecordsdisky.com, όπου είναι όλα, υπάρχουν και οι κυκλοφορίες μας. Το ραδιοφωνό μας απευθείας link. Να, εύκολος τρόπος να μπεις. voltagepavlarecordsdisky.com.
0: Θα το βρεις το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ρε φίλε, okay. Δεν γίνεται, δηλαδή, εντάξει.
0: Έχω απορίες τώρα για τη δισκογραφική. Πολλές. Θέλω να ακούσω και το κομμάτι ταυτόχρονα.

0: πώς να μην τρυπάρεις. Λοιπόν, ναι.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Έχεις να υπάρξει καλεσμένη, παύλα καλεσμένος, από τη δικιά μου μουσική σκηνή?
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, από τις επιλογές του Τάκη του Μπουλή, ο οποίος έχει περάσει από μαγαζιά με Σακεντέλη και τα λοιπά και τα λοιπά, ως DJ. Οπότε μέχρι εκεί, ας πούμε, αλλά στο πολύ εμπορικό κομμάτι.
1: Okay.
0: Τουλάχιστον εγώ δεν έχω εικόνα για κάτι άλλο. Τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια που βρίσκομαι στο Sport FM.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά. Okay. Λοιπόν, θα περάσω στις απορίες. Θα περάσω στις απορίες. Οκ. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτό το είδος της μουσικής. Το αγαπάς, το υπηρετείς, το παράγεις. Παίζεις αυτή τη μουσική ως DJ. Πώς έρχεται η τρέλα να δημιουργήσεις μια δισκογραφική εταιρεία και πόσο εύκολο είναι στην Ελλάδα να κάνεις κάτι τέτοιο, πόσο δε όταν δεν είσαι στα μέσα και τα έξω, αν μπορούμε να το πούμε έτσι?
1: Υπάρχει το εξής παράδοξο. Κατά την άλλαξη, κομμάτι μόλις
0: ξέρουμε.
1: Φύγαμε από το Ultraviolet, το οποίο ήταν δικό μου το προηγούμενο. Κυκλοφόρησε σε μια σχογραφική του εξωτερικού, Noir Records, Noir Music. Λοιπόν, με ρώτησες πόσο εύκολο ήταν ή γιατί το
0: έκανα. Πόσο ήρθε αρχικά, ναι. Δηλαδή, ξυπνάς μια μέρα και λες, θα κάνω δισκογραφική.
1: Κοίτα, μ' αρέσει να προσεγγίζω τη μουσική από διαφορετικά επίπεδα. Θέλω να έχω πολύ επίπεδα ύπαρξη στη μουσική.
0: Okay.
1: Δηλαδή, γι' αυτό και έχω και τους μαθητές μου, γι' αυτό και έχω και μαθητές θεωρίας μουσικής, γι' αυτό και έχω και μαθητές παραγωγής μουσικής. Και αυτοί που κάνουν μαθήματα παραγωγής μουσικής μαζί μου δεν κάνουν στην τέκνο υποχρεωτικά.
0: Προφανώς.
1: Κάνουν σε διάφορα είδη. Τώρα, άρα το ένα κομμάτι είναι το κομμάτι της μουσικής παραγωγής που θέλω να προσεγγίζω. Το άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι του management. Όταν ξεκίνησε η Volta, θα φτάσω και στη Volta. Όταν ξεκίνησε η Volta, ξεκίνησε ως label φυσικά, το οποίο όμως είχε και ένα κομμάτι το οποίο ήταν αφιερωμένο στο να κυνηγάει και να ψάχνει τη γυναικεία δραστηριότητα στη σκηνή της τέκνο, που εκείνη την εποχή, το 2017, δεχόταν τρομερό bullying και τρομερό ρατσισμό.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι, θα σου πω, για τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Γιατί οποιαδήποτε γυναίκα ήταν πίσω από κουμπιά, που λέγαμε πριν, αυτομάτως για τον θεατή της δεν έπαιζε. Έκανε ψεύτικο σετ. Ο σκοπός μας λοιπόν ήταν.
0: Ξέρεις, θυμίζει αυτό το γύρο στην κουζίνα σου που λέμε τις αφιέρωσες το πρωί.
1: Μπράβο. Κλισέ, okay, ναι. Εντάξει. Εμένα τα άκρα δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή και το αντίθετο δεν μ' αρέσει.
0: Okay. Ναι, προφανώς.
1: Οπότε είχαμε μια σύνθεση που ήμασταν all female τότε. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κορονοϊός μας διέλυσε λίγο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει πολύ καλύτερα, αλλά μας διέλυσε ο κορονοϊός, κάποιες σύντριγγες περίεργες προσωπικές, λάθη δικά μου, λάθη άλλων ανθρώπων. Το αφήσαμε αυτό το μοτίβο. Αλλά πάτρο να σου πω γιατί δημιουργήθηκε και πώς. Εφόσον λοιπόν εγώ ως άνθρωπος θέλω να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και θεωρώ ότι κάνω καλό multitasking, η Volta ήταν ένα project το οποίο το δούλευα 2 χρόνια πριν εμφανιστεί στον κόσμο.
0: Okay.
1: Ήθελα να δημιουργήσω ένα label το οποίο να είναι καθαρό, τέρμα ποιοτικό, δυναμικό και με βάση τον contemporary ήχο, το μοντέρνο ήχο.
0: Ωραία.
1: Που κυκλοφορούσε τότε. Δεν σου κρύβω ότι όταν βγήκε η Volta, έτσι έκανε πολύ θόρυβο, πάρα πολύ θόρυβο. Και δεν σου κρύβω ότι μέσα σε 3 χρόνια ήμασταν νούμερο 21 παγκοσμίως σε μια σκηνή που έχει 17.000 labels.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έβλεπες δίπλα μας. Ναι, εντυπωσιακό πολύ. Έβλεπες δίπλα μας τεράστια ονόματα. Τώρα έχουμε αλλάξει, γιατί ξαναλέω, ο κορονοϊός μας διέλυσε. Και κυρίως εμένα. Μετά, μαζί με τη Voltage ήρθαν εκδηλώσεις της Voltage. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει, στην Αγγλία, έχουμε κάνει στη Σουηδία, έχουμε κάνει στο Βερολίνο, έχουμε κάνει στην Βουλγαρία, έχουμε κάνει στη Ρουμανία, έχουμε κάνει στη Σουηδία. Και όταν λέω εκδηλώσεις, εννοούμε ακριβούς guests. Σοβαρά events. Ωραία, μεγάλα. Και στην Ελλάδα φυσικά πάρα πολλά. Πάνω από 100 events συνολικά από το 2017. Άρα λοιπόν εγώ στο κέντρο όλων αυτών ήθελα πάρα πολύ να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και δεν στο κρύβω ότι είχα τη Volta στο πίσω μέρος του μυαλού μου, στη σύνταξή μου, γιατί κακά τα ψέματα δεν βγάζουμε λεφτά από αυτό που κάνουμε. Είναι αλήθεια. Σκέψω ότι η τέκνο δεν είναι pop. Η τέκνο πουλάει να πουλήσει 2.000 κομμάτια το μήνα μαζί με τα streams.
0: Αχα.
1: Και από αυτό να βγάλεις ούτε καν χαρτζιλίκι για να πας να πιεις ένα ποτό. Εκεί είμαστε. Οπότε okay,
0: το
1: κάνεις...
0: περίμενα πολύ διαφορετικά, πρέπει να πω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ως μια μουσική η οποία εντάξει, μπορεί να ακουστεί αυτό που λέγαμε από τη μία άκρη, από τη μία άκρη της γης ως την άλλη.
1: Η μουσική ακούγεται και αρέσει.
0: Ναι, okay,
1: ο αλλά... DJ θα βγάλει λεφτά όταν παίζει στο εξωτερικό. Εγώ δεν έπαιξα πάρα πολύ στο εξωτερικό. Έπαιξα 3 χρόνια πολύ. Μετά λόγω του κορονοϊού.
0: Έχεις γυρίσει τη γη τώρα, κάτσε.
1: Δεν έχω γυρίσει τη γη. Έχω γυρίσει κομμάτια της γης.
0: Εντάξει.
1: Όταν okay. Αλήθεια.
0: Το ακούω το σύνορα από πίσω.
1: Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει, εννοείς ότι μ' αρέσει.

0: Εντάξει, πήραμε μια ιδέα από το προηγούμενο. Ακουγόταν στο background, είναι η αλήθεια. Ήταν ο Μάικλ Φερέλ, αν το λέω σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Mythic Beauty το κομμάτι και τώρα.
1: Επειδή είναι δύσκολο, δεν το λες αυτό τώρα.
0: Το χερούκα.
1: Α, το πες.
0: Χερούκα.
1: Χερούκα, τρία από τον Φεράλ. Να σου πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω μουσική που να ακούγεται ραδιοφωνικά. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν ακούγεται.
0: Εντάξει, αυτό θα το κρίνουν οι ακροατές.
1: Το δικό μας το ραδιόφωνο, ποια ώρα και να βάλεις πίσω αυτή τη μουσική. Ναι, οπότε ξέρεις, ναι. Αλλά εδώ δεν ξέρω τι κάνω.
0: Για μένα πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή,
1: ωραία, okay,
0: είμαι πολύ μέσα σε αυτό που ακούμε.
1: Τέλεια.
0: Έλα.
1: Τέλεια, λέω. Δηλαδή,
0: συγγνώμη, νόμιζα ότι είπες και θα το συνέχιζες. Λοιπόν, Big Wins for FM 94,6 ανά V και Πάνος Ρήλος στην παρέα σας.
1: Πάνο,
0: έλα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι χαρά μου που το πηγαίνουμε σήμερα.
1: Πραγματικά,
0: έτσι, και τότε που παρουσιάσουμε κάτι στον κόσμο το οποίο, εντάξει, στα αθηναϊκά, ίσως και στα ελληνικά FM ενδεχομένως να έχει παίξει από ελάχιστα έως καθόλου.
1: Αυτό είναι καλό όμως.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Επίσης, ξέρεις τι κράξ μου έχω να φάω.
0: Γιατί?
1: Α, καλά.
0: Επειδή ήρθες σε μένα στην ραδιόφωνο.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Καλά.

0: Ένα χαρακτηριστικό που είχε αυτή η μουσική είναι τα μεγάλα breaks. Τώρα βέβαια έχουν μικρύνει τα μεγάλα breaks, είναι πολύ μικρά, έως και καθόλου. Αλλά είναι τα μεγάλα breaks, δίνεις έμφαση, το λεγόμενο build-up. Χτίζεις, χτίζεις, για να τελικά.
1: Επίσης, δίνεις και ανάσες στον άλλον ο οποίος θα σπάει από κάτω.
0: Ναι, παιδί μου, να πάει καμιά βόλτα.
1: Επειδή το έχουμε περάσει ως νέοι αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή κατέβασε μας γιατί δεν πάει άλλο. Μέχρι να μας ξαναχτίσεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα και να έρθει σιγά-σιγά.
0: Αυτό που έρχεται τώρα.

0: Λοιπόν, άρα, αυτό που έχουμε τώρα σε αυτό το τρίτο μισάωρο που λέω και εγώ είναι hypnotic techno.
1: Okay.
0: Είναι ένα έτος το οποίο έχει ατμόσφαιρα. Έχει
1: 12-2.
0: Ροή. Πιο μετά.
1: Πιο μετά. Προς το σβήσιμο δηλαδή.
0: Θα μπορούσε στο τέλος. Αχ, μ' αρέσει το πας έτσι. Με δυσκολεύεις. Γιατί έχω κάνει πάρα πολλά line up στη ζωή μου. Έχω χτίσει εννοώ. Κοίτα, είναι δύσκολη hypnotic. Δηλαδή, μπορεί να σε βγάλει εκτός φάσης. Μπορεί και να γουστάρεις τόσο πολύ που να μην φύγεις από το club καθόλου. Να στο dance floor συνέχεια.
1: Okay.
0: Επειδή είσαι εσύ και πάλι, θα πω μία-τρεις.
1: Μία-τρεις, okay. Δώσε άλλο ένα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για αυτό το ημίωρο.

0: θυμάσαι και βλέπω εδώ τώρα τον Τοκιφουκό. Το λέω σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι ότι είναι ανατολίτης, ξέρω εγώ, προς Ιαπωνία,
1: ναι, ναι, Κίνα. Σωστά, Ιαπωνία, Ιαπωνία.
0: Υπάρχει κάποια χώρα η οποία να προηγείται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην παραγωγή της λόγω σκηνής? Ή να έχει, ξέρω εγώ, πολύ δυνατή σκηνή και να λες ότι, ξέρω εγώ, οι Άγγλοι, οι Ινδοί, οτιδήποτε.
1: Καλή ερώτηση. Οι Βέλγοι.
0: Βέλγοι,
1: οι Βέλγοι που είναι παραδοσιακή δύναμη στην τέκνο.
0: Αχα.
1: Δεν έχουν πολύ δυνατή σκηνή. Σαν έχουν, αλλά. Πώς ορίζει την δυνατή σκηνή?
0: Τη σκηνή μιλάμε από την πλευρά τη παραγωγή, όχι τον πάρτι, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Μην το πω έτσι. Να το πω μάλλον έτσι. Ότι έχω πολλούς παραγωγούς οι οποίοι δημιουργούν την λόγω μουσική. Να... Ασχέτως αν δεν έχω τεράστια πάρτι, ας πούμε, στη χώρα. Ή αν έχω λιγότερα από άλλες χώρες.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο, αλλά μπορώ να σου πω για την Ελλάδα, αν θες.
0: Ναι, φυσικά. Για εκεί θα καταλήγα.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι. Βασικά μπορώ να σου πω, οι Ολλανδοί είναι πιο πολύ κοντά στο melodic techno. Το οποίο δεν είναι το είδος που παίζουμε σήμερα εμείς.
0: Okay.
1: Και δεν θα το παίξουμε ποτέ.
0: γιατί τη λες την αγορία?
1: Με κοιτάς έτσι ποτέ. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ο ελιτισμός που λέγαμε. Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν παραγωγοί πάρα πολύ σοβαροί. Δεν είναι πολλοί. Και κάποιοι από αυτούς είναι και εκτός Ελλάδας που κάνουν καριέρα. Όπως ο Άξελο Καρακάσης. Τρομερός παραγωγός, με δεκαετίες πίσω του. Να μην σου πω ότι είναι από τους πρώτους που ξεκίνησαν τη φάση τότε, δεκαετία 90. Τρομερός ο Καρακάσης, με τεράστια δισκογραφική παρουσία και μεγάλη δισκογραφία. Από τους νεότερους θα μιλήσω για τον Steve Sy, που είναι ένα πολύ καλό παιδί. Ένα παιδί χαμηλών τόνων που δουλεύει πολύ και κάνει ωραία loopy techno. Μ' αρέσει αυτό το είδος. Αυτά τα λέμε tools. Δηλαδή, τώρα στο κομμάτι που παίζει, μπορώ να βάλω ένα κομμάτι του Steve από κάτω, όσο να παίζει, και να δώσει επιπλέον groove. Επιπλέον groove, συγγνώμη. Ο Προκόψος Γκούκλιας, ο οποίος είναι ένα παιδί που είναι στην καρδίτσα, παλεύει με το σύστημα γιατί είναι ένα παιδί της επαρχίας και του αξίζουν τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να τα έχει. Και μετά υπάρχουν και άλλες δισκογραφικές καλές στην Ελλάδα, όπως ας πούμε είναι η Modular Expansion. Το Γιώργο του Απέργη είναι μια καλή δισκογραφική. Άλλη δεν μου έρχεται, ας πω την αλήθεια σήμερα.
0: Το καλή φαντάζομαι είναι εντός εισαγωγικών με βάση τα γούστα μας. Δηλαδή το τι παράγει και το τι βγάζει προωθεί ως μουσική, φαντάζομαι.
1: Νομίζω εσύ. Θα στα πω στο επόμενο μισάωρο.
0: Οκ. Και καλά θα κάνεις.
1: Ξέρω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όχι, δεν έχετε κάνει λάθος στη συχνότητα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM 94,6. Αναβεί και πανός δρύλος σήμερα στην παρέα σας, τελευταίο ημίωρο. Και τώρα ακούμε ομί τέκνο, έτσι,
1: ναι,
0: πιούρ,
1: ναι,
0: να το πούμε, ναι, πώς.
1: Για 25-26 λεπτά αντέξτε μας, αυτό είναι. Ή τα λέμε σε λίγο, σε μισή ωρίτσα, ξέρω. Αλλά αυτό είναι η κανονική original γεύση.
0: Okay.
1: Η πρώτη, το μηδέν.
0: Το μηδέν.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω επίσης ότι σου κάνω δώρο. Αυτό θα βγει σε 3 μήνες, 4 το κομμάτι.
0: Ναι, είναι κομμάτι το οποίο ετοιμάζεται να βγει από την εταιρεία.
1: Ωραία.
0: Από τη Voltage. Έτσι.
1: Θα ακούσω μόνο Voltage αυτό το ημίωρο.
0: Ωραία.
1: Να σου πω, να
0: και καλά θα κάνουμε.
1: Είναι από ένα Γάλλο, τον Αντουάν, που βγαίνει με το όνομα MNLR.
0: Okay.
1: Το κομμάτι λέγεται Echoes of the Void, που είναι και το ομώνυμο κομμάτι του, ο τίτλος του EP βασικά. Είναι 4 κομμάτια EP, βγαίνει στο κάπου για στιγμή τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου.
0: Βινιλιά.
1: Βινιλιά δεν μπορώ πλέον.
0: Όχι, έτσι.
1: Τα έκανα.
0: Οπότε ηλεκτρονικές, ναι, τα έβδι, τα βλέπω.
1: Αλλά δεν.
0: Okay. Οπότε μιλάμε για ηλεκτρονικές κυκλοφορίες. Έτσι.
1: Ωραίο θέμα άνοιξες με τα βινιλία. Πολύ ωραίο θέμα. Αλλά δεν ξέρω ποιο perspective να το πιάσω. Του ιδιοκτήτη δισκογραφικής, του αγοραστή, του DJ. Δεν ξέρω. Είναι πολύπλοκο. Δεν είναι εύκολο να βγάζεις βινιλία σήμερα.
0: Ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο από τη δεκαετία του 90 ή του 80.
1: Όχι, εύκολο είναι. Πατά να κουμπί και βγαίνουν. Στέλνουν ένα email και βγαίνουν.
0: Okay,
1: το θέμα είναι ότι όταν βγάζει βινιλία, είναι ένας πολύπλοκος κύκλος με distribution και. Δηλαδή, αυτός που τα δίνει στα καταστήματα, δεν ξέρει αν τα δίνει.
0: Ναι, ο διανομέας του.
1: Όσο καλός και να είναι ο distributor, δεν ξέρει αν τα δίνει. Οπότε είναι ένα κόστος το οποίο θα το πληρώσεις. Δεν ξέρεις αν θα καταφέρεις να επιβιώσεις. Να σου το πω απλά. Το label όπως είναι σε αυτή τη μορφή κάνει 8 release με 9 το χρόνο.
0: Εντάξει. Okay.
1: Το οποίο έχει κόστος υψηλό.
0: Προφανώς.
1: Μπράβο. Με βινίλιο θα δεκαπλασιαστεί το κόστος.
0: Okay.
1: Αν εγώ λοιπόν βγάλω σήμερα, ας πούμε ότι είναι 1η Ιανουαρίου σήμερα, και βγάζω το δίσκο σου για τσεγάμο τους παραγωγούς. Πολύ καλός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη για την έκφραση μας σε ραδιόφωνο. Είσαι καλός παραγωγός.
0: Είναι και αργά.
1: 1η Ιανουαρίου βγαίνεις εσύ. Για να πάρω εγώ χρήματα από σένα και εσύ από το δίσκο σου. Θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον 8 μήνες. Στο μεταξύ θα έχουν μεσολαβήσει άλλα 4-5 βινίλια. Άρα λοιπόν πρέπει να έχω πληρώσει άλλες 4-5 κυκλοφορίες και να περιμένω 8 μήνες κάθε κυκλοφορία για να πάρω χρήματα και η αντίστοιχη παραγωγή από τις κυκλοφορίες. Θέλει τσέπη.
0: Θέλει. Θέλει.
1: Παιδιά, πρέπει να δείτε το ρίλο.
0: Δώσε πόλεμο, ρε.
1: Του πήρα από το χέρι την ένταση και τη χαμήλωσα. Ο τύπος κουχτυχαίνεται.
0: Δώσε πόλεμο.

0: αναβεί και στη μίξη που μόλις ακούσατε και στο κομμάτι το οποίο ήρθε. Ψάχνω να δω που θα ρίξω τον τόνο στο Ερυδάνους.
1: Ερυδανός,
0: ναι, οκ. Ερυδανός ή Ερυδάνους. Αυτό,
1: Ερυδανός.
0: Ερυδανός, οκ.

0: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι εντελώς. Είναι όλη σκουλιά. Είναι δηλαδή παλαιομοδίτικο στυλ.
1: Okay.
0: Τέκνο-τέκνο. Mm-hmm. Έτσι, χωρίς συμβιβασμούς. Απλό, mm-hmm. κλασικό. Αν δεις το project, δηλαδή αν δεις την σύνθετη παραγωγή, είναι 8 κανάλια.
1: Μονό.
0: Μόνο.
1: Okay.
0: Συνήθως είναι 60, 50, 40, 70.
1: Ναι.
0: Τον 8. Αλλά less is more, σωστά.
1: Ναι, ανάλογα. Τι θες να κάνεις.
0: Δώσε, δώσε, δώσε. Μ' αρέσει εδώ πολύ.

0: Πάντως, εντάξει, έχουμε πει ότι είναι διαφορετικό το σημερινό special. Είναι όμως διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό, ναι, όσο να πεις.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας.
0: Εσύ
1: το αρέσει και όχι.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, ναι, μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί μιλάμε, ξέρεις, αυτό που κάνουμε πριν. Ωραία. Λοιπόν, πες μου λοιπόν πάνω, αυτός ο κόσμος, τον οποίο τον ξέρεις, τη τέκνο, δεν σου αρέσει.
1: Ναι, στη διάσταση που τον ακούω σήμερα, όχι. Αλλά δεν πέφτει κάτι στο κεφάλι μου ξαφνικά.
0: Τι σε ενοχλεί?
1: Τι με ενοχλεί,

0: μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο με ενοχλεί, ούτε okay. Κάποιοι μπορεί να θα μπορούσαν να μιλήσουν για μονότονες καταστάσεις, χτυπήματα κτλ. Και λιγότερη ενδεχομένως μελωδία υπάρχει, αλλά λιγότερο γέμισμα στο background. Αλλά δεν θα συμφωνήσω.
1: Άρα λοιπόν, το κλασικό χαρακτηριστικό της τέκνο, το οποίο είναι ότι είναι μια επαναλαμβανόμενη μουσική,
0: δεν είναι μη οικείο στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν δεν συνοχλεί κάτι.
0: Όχι.
1: Καλό αυτό. Αυτό που ακούμε σήμερα, αυτό που ακούμε τώρα, συγγνώμη, είναι του Τζόσο Καλέτζα. Ο Τζόσο Καλέτζα είναι από τη Μάλτα. Είναι ένας παραγωγός ο οποίος είναι εύρημα. Τον βρήκα στην ουσία. Τον βρήκαμε. Τον βρήκαμε. Πες,
0: τελείωσε την παρουσίαση και να...
1: Είναι ο δεύτερος δίσκος του σε εμάς, που βγάζει με εμάς. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Του έκανα και δύο remix, το οποίο για να κρατήσουμε μάλιστα τη λογική του underground. Το ένα από τα δύο remix βγήκε κανονικά στα καταστήματα, το άλλο δεν βγήκε ποτέ. Το δώσαμε μόνο σε κάποιους DJ.
0: Okay.
1: Οπότε αυτή είναι η λογική της τέκνο. Καταλαβαίνεις. Να έχει πράγματα τα οποία θα τα ψάξει πολύ και δεν θα βρει τελικά. Αυτό θέλουμε. Και το παιδί αυτό είναι τρομερό, συγγνώμη, κλείνω. Μαλτέζος, δεύτερος δίσκος μαζί μας και πραγματικά θεωρώ θα κάνει τρομερή καριέρα. Πες μου.
0: Το scouting, πώς θα το κάνεις?
1: Ακούς πολύ μουσική. Το SoundCloud, το οποίο είναι ένα house, έχει πάρα πολλά διαμάντια. Απλά ακούς πολύ μουσική.
0: Εκεί πέρα κυρίως, στο SoundCloud.
1: Το SoundCloud, reference από άλλους DJ, γιατί για παράδειγμα ένας label owner μπορεί να μου πει: εγώ δεν μπορώ να τον βγάλω, αλλά εσύ μπορείς, άκου τον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να το βγάλω γιατί έχω 45 ρηλίσεις μαζεμένα και δεν μπορώ να το βγάλω. Okay. Γιατί δεν μου κάνει. Άκου τον.
0: Ναι.
1: Μιλάμε. Υπάρχει ένα δίκτυο μεταξύ των ανθρώπων που έχουν δισκογραφικές, αλλά το κρατάμε πολύ μυστικό, πολύ κρυφό, πολύ όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, πριν από λίγες μέρες είχαμε ένα πάρτι. Θα θέλαμε το διαφημίσω καθόλου. Αλλά δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις. Θα θέλαμε το διαφημίσω καθόλου να έρθετε σε αυτό το πάρτι επειδή το μάθετε από κάποιον. Αλλά δεν ζούμε σε αυτή την εποχή.
0: Στόμα, ναι, όχι,
1: δεν ζούμε σε αυτή την εποχή.

0: Δεν έχει τώρα στοιχεία σαΐ αυτό?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Όχι.
1: Δεν έχει, όχι. Τι, τα φωνητικά.
0: Εντάξει, ναι, και η προσέγγιση, ας πούμε, και το... Μου φέρνει, εμένα μου φέρνει, τέλος πάντων.
1: Για πάμε, για πάμε, για βάλτε λίγο.

0: Ναι, και επειδή το μιλήσαμε και λίγο εκτός αέρα, έχει και σαν σχαποχάουζ, ας πούμε, με τα φωνητικά. Οκ. Κοίτα, αλλά τα παντρέματα νομίζω ότι είναι έτσι ενδιαφέροντα.
1: Άκου λίγο την πότα. Η μπότα δεν είναι ντουπ-ντουπ, είναι μπουβ-μπουβ.
0: Ναι, οκ.
1: Άρα αυτή η μπότα είναι τέκνο, θα ήταν. Αν ήταν ντουπ-ντουπ θα ήταν χάουζε τρανσι. Άκου. Και να αλλάξουμε και κομμάτι μετά. Να προλάβουμε να παίξουμε κανένα δύο. Εγώ θέλω να σκοτώ, χορεύω. Δεν ξέρω για σένα.

0: Λοιπόν, θα σου πω για αυτό το κομμάτι τώρα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το κομμάτι, γιατί είναι από μια μαθήτριά μου. Είναι το πρώτο της release και το ερωτεύτηκα τόσο πολύ, το βγάλα κατευθείαν στη Voltage. Ωραία. Είναι Αναστάσια.
1: Okay.
0: Αναστασία Αντικούδη, AKA. Ωραία. Ένα κορίτσι από τη Λάρισα που ήρθε στην Αθήνα και κάνει τρομερή δουλειά με τον εαυτό της και μουσικά δουλεύει πάρα πολύ. Το κεφάλι κάτω, σκληρή δουλειά, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει. Προφανώς. Και έβγαλε αυτό το κομμάτι.
1: Όχι, πες μου τον τίτλο.
0: Fiscal Decode. Και θα σου πω γιατί. Γιατί στη δουλειά της είναι νοσηλεύτρια. Fiscal Code νομίζω σημαίνει αστικός. Όχι, τι σημαίνει Fiscal Code. Θα το ψάξω. Περίμενε, το ψάξω.
1: Okay. Μέχρι να το βρει, αναβεί και πάνω στρίλος στο Big Wins Sport FM 94,6 για λίγο ακόμα σε μια special εκπομπή. Αφιερωμένη κυρίως στην τέκνο.
0: Τι κυρίως.
1: Και, ναι.
0: Τι κυρίως, λοιπόν.
1: Παιδί μου, γιατί το πρώτο ημίωρο είπαμε, ήταν λίγο πιο

0: σκέψω ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που βγάλε η κοπέλα.
1: Αχα, αχα.
0: Το οποίο
1: και
0: είναι
1: μπράβο. Και
0: ωριμό, στο είδος 100%. Και μπράβο. Άμα σε ακούτε ακόμα λοιπόν. Γιατί έχω μια ανησυχία. Τι σου έχω κάνει απόψε.
1: Έλα μωρέ.
0: Το έχω ανησυχία, το έχω ανησυχία.
1: Έχεις κάψει κόσμο, είναι βέβαιο.
0: Μακάρι Θεέ μου, παιδιά. Ακολουθήστε μας, σας κάψω κι άλλο.

0: Λοιπόν, εδώ προκύπτουν ερωτήματα και για σένα και για τα παιδιά σαν την Ναστάζια και τα λοιπά.
1: Πάμε,
0: που δουλεύετε πάνω σε μουσικές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν, ρε παιδί μου, με τίποτα το οποίο να θυμίζει η Ελλάδα.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Τι θυμίζει η Ελλάδα? Τι είναι αυτό που θυμίζει η Ελλάδα?
0: Τι θυμίζει η Ελλάδα? Τα προβατάκια και οι κουδούνες. Όχι. Λοιπόν. Αλλά,
1: το έγχορδο.
0: Το έγχορδο πιθανότατα.
1: Το μπουζούκι.
0: Ναι. Okay. Ναι, και όχι μόνο, αλλά ακούσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, ρε παιδί μου, με αυτό που έρχεται από πίσω από τη χώρα. Από την παράδοση, θέλω να πω, ή και την σύγχρονη κατάσταση σε αυτή. Και από εκεί και πέρα, αν αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν παγκοσμίως και αν ακούγεται και η χώρα μέσω αυτών.
1: Φυσικά
0: είναι διπλό
1: και
0: το ερώτημα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Φυσικά και ακούγεται. Αν ψάξεις τη Voltage Records στο Google, θα σου βγάλει Athens Greece από κάτω.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Καλό, σου θυμίζω ότι ήμασταν νούμερο 23.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι ακούστηκε πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ακούγεται πολύ. Κοίτα να δεις. Αγαπάμε μπουζούκι. Εγώ αγαπάω μπουζούκι.
0: Okay.
1: Δεν αγαπάω μπουζούκι με τη λογική του το mainstream κλασικών ελληνικών μπουζούκι. Mm-hmm. Αλλά σαν όργανο το αγαπάω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, σαν όργανο έχει να μου πει πολλά πράγματα. Και η κουλτούρα του μπουζουκιού είναι κάτι το οποίο αναπόφευκτα συνοδεύει την Ελλάδα όπου και αν πάει. Δεν γυρίζω την πλάτη στο μπουζούκι και στο έγχορδο παρελθόν και παρόν της Ελλάδας. Ίσα-ίσα. Για την ακρίβεια, το 2018 είχε ένα τεράστιο πάρτι σε ένα κλαμπ τότε στην Αθήνα. Πήγα πρωτοχρονιά βράδυ πάνω. Πήγα στο κλαμπ αυτό, 12 παρά 10. Έπαιζε ο πρώτος DJ. Της λέω, παιδιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, και πήγα στη Θεοδωρίδου μετά και το λέω. Το λέω, πήγα στη Θεοδωρίδου.
0: Ναι, ναι, ναι, και γιατί όχι.
1: Και πέρασα πολύ ωραία.
0: Και γιατί όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, okay, άρα, θεωρώ ότι ένας μουσικός που δεν έχει ακούσματα μέσα του. Η Voltage, λοιπόν, αυτό που κάνει είναι να δείξει τη θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό όσο καλύτερα γίνεται, όσο μπορεί. Να αναδείξει ταλέντα από την Ελλάδα, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα δυστυχώς, αλλά είναι κάποια.
0: Okay.
1: Έχουμε δηλαδή βγάλει στα 8 χρόνια, νομίζω, 3 Έλληνες.
0: Ωραία.
1: Το οποίο είναι οκ. Okay.
0: Οι οποίοι ξεκινούσαν, έτσι, αυτό λέμε. Ξεκίνησαν από εδώ, ή.
1: Ο Άρης ξεκίνησε, η Ναστάζια ξεκίνησε, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο τρίτος.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αλλά οκ. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Σημαντικό όμως είναι να ξέρεις ότι ακούγεται ότι από την Ελλάδα υπάρχει μία δισκογραφική εταιρεία η οποία βγάζει αυτή την τέκνο που ακούς,
0: mm-hmm.
1: που τη θεωρούμε κανονική εμείς.
0: Ωραία.
1: Κάποιοι δεν τη θεωρήσουν κανονική, βέβαια. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός. Mm. Δηλαδή, δεν περιμένω να βγάλω λεφτά από αυτό.
0: Okay.
1: Λεφτά έλπιζα να βγάλω ως DJ.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Ή ως δασκάλα.
0: Άλλες δραστηριότητες. Ναι.
1: Ένα label δεν βγάζει λεφτά σήμερα. Σε αυτό το επίπεδο. Η Universal βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Εμείς δεν βγάζουμε. Άρα, λοιπόν, για να σου απαντήσω.
0: Εμείς συγκρίσιμα μεγέθη τώρα.
1: Εννοείται. Για να σου απαντήσω. Ναι, προσπαθούμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή στην ηλεκτρονική μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κουλτούρα μας το synthesizer, αλλά το μπουζούκι, το οποίο το κάνουμε respect και το κάνουμε embrace. Συγγνώμη για τα πολλά, δεν μου έρχονται πολλές ελληνικές λέξεις. Mm-hmm. Το σπαζόμαστε, mm-hmm. το μπουζούκι. Απλά εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα αναδείξουμε το μπουζούκι. Εμείς θα αναδείξουμε το synthesizer.
0: Ναι, ρε παιδί μου, παρόλα αυτά, έτσι να το πάμε και λίγο ιστορικά, να περάσουμε και στα δικά μας νερά. Εν πάση περιπτώσει, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς τους οποίους βγάλαμε στο εξωτερικό και ακούστηκαν είναι ο Βαγγέλης, ο οποίος συνθέσεις έκανε, keyboards χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο. Και με το μπουζούκι όχι. Αλλά...
1: Με τη λίρα ναι όμως.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχει και ο Βασίλης ο Πολυδούρης,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος ήταν τρομερός μουσικός και έχει γράψει

0: και ένα soundtrack iconic που έχει μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου. Το πρώτο Terminator είναι το Βασίλη του Πολυδωρή.
1: Α, ναι, ναι, ναι, βεβαίω.
0: Το. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Τι να πει.
1: Όχι, λέω ότι. Ναι, μεν ρε παιδί μου, αυτή είναι η παράδοσή μα. Το εγχορδό, το μπουζούκι κτλ. Αλλά μεγάλη μουσική, οι οποίοι ταξίδεψαν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, δεν έπαιζαν τη μουσική, ας πούμε, την οποία θυμίζει το ακούσμα της στην Ελλάδα.
0: Ωστόσο, ο Γιώργος Ανταλάρας έκανε την Ελλάδα γνωστή. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου επίσης, ο Στέλιος Καζαντζέτης επίσης. Πολύ ακόμα μουσική εκείνης της εποχής, μεταγενέστερης και προγενέστερης. Ο Παπαθανασίου δεν εστίασε τόσο στο ότι είναι Έλληνας. Εστίασε στο ότι είναι ένας τρομερά ταλαντούχος συνθέτης. Ναι, αν σήμερα ζούσε.
1: Αυτό τον ακολουθεί όμως, το ότι είναι ο Έλληνας composer, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Τον ακολουθεί θες δεν θες. Δηλαδή, είτε το διαφημίζεται, όχι. Έτσι.
0: Okay, άρα τι λέμε, ότι παρότι υπάρχει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου που έκανε τρομερή δουλειά στην ηλεκτρονική μουσική, η Ελλάδα δεν πρόδευσε τόσο σε αυτό τον τομέα.
1: Όχι, όχι, όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Λέω ότι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια τα οποία ταξίδεψαν το όνομα της χώρας, ας πούμε, δεν ήταν πάνω στην παραδοσιακή της μουσική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτό λέω. Η κουβέντα ξεκίνησε από το ότι, ξέρω εγώ, έχουμε βγάλει τρία παιδιά τα οποία είναι από εδώ, ή δύο τέλος πάντων, τα οποία είναι από εδώ και υπάρχει και υφίσταται η ελληνική σκηνή με όσα έχει τέλος πάντων να δώσει.
0: Να πούμε κάτι όμως εδώ πάνω. Αν δεν λεγόταν Ευαγγέλης Παπαθανασίου και λεγόταν Jim Master, λέω τέτοιο όνομα,
1: ναι,
0: και βγάζε την ίδια μουσική, εφόσον δεν έχει ελληνικά στοιχεία μουσική του, με εξαίρεση ίσως λίγο τους δρόμους φωτιάς που ούτε αυτό είχε, θα είχε σημασία αν ήταν Έλληνας Παπαθανασίου ή όχι? Θέλω να σου πω, αν δεν σου λέει κάποιος ότι είναι Έλληνας, εφόσον δεν έχει ελληνικά στοιχεία μουσική του, πώς ανέδειξε την Ελλάδα στο εξωτερικό?
1: Εγώ νομίζω ότι η ύπαρξη και μόνο ενός φωτεινού μυαλού ή τέλος μιας ομάδας, γιατί μέσα στους, ο Παπαθανασίου ήταν μέσα στους Aphrodite's Child, ας πούμε.
0: Δεν έβαλε μια λίρα στη μουσική του όμως.
1: Δεν έβαλε.
0: Πού έβαλε? Δεν έβαλε ένα μπουζούκι, ένα έγχορδο. Δεν έβαλε ένα μπαγλαμά στη μουσική του. Δηλαδή, δεν
1: έλεγε. Θεωρεί κακό αυτό.
0: Ναι. Όταν είσαι Έλληνας, πρέπει να βάζεις την. Να μου πεις, εσύ, Άννα, δεν έχεις βάλει τη μουσική σου κουλτούρα. Η μουσική όμως δεν παίρνει αυτόν τον ήχο. Του Βαγγέλη Παπαθανασίου θεωρώ θα έπαιρνε. Μπορεί να έρχονται μηνύματα που με βρίζουν τώρα. Αλλά.
1: Συνδυσμένη
0: αλλά κατάσταση. Θεωρώ ότι όταν είσαι Έλληνας, πρέπει κάποια στιγμή να πεις κάτι ελληνικό στη μουσική σου. Δεν είναι ότι είσαι Αμερικάνος που δεν έχεις κάποια κουλτούρα συγκεκριμένη που σε ακολουθεί.
1: Και είναι ένα μείγμα τέλος πάντων. Ναι,
0: okay. Μπορεί να λέω βλακίες.
1: Okay. Εντάξει, είναι προσέγγιση.
0: Δεν πλάσταρε τον εαυτό του ως Έλληνας.
1: Είναι προσέγγιση.
0: Πολύ.
1: Το ακούω.
0: Okay. Θα έπρεπε. Α, ήταν Έλληνας. Ναι, καλέ, το ξέρεις.
1: Βαγγέλης.
0: Πού το ξέρουν.
1: Ποια λέξη, σε ποια άλλη γλώσσα.

0: Δυστυχώς η ώρα πέρασε πολύ πολύ γρήγορα. Και αυτό το δίωρο έφυγε για πλάκα.
1: Εντάξει.
0: Όπως συνηθίζει να περνάει έτσι ωραία η εκπομπή, όταν έχουμε και καλή παρέα μαζί μας, θα τα λέμε αυτά. Άλλη μία, σε παρακαλώ, δώσε τρόπους που μπορεί να σε βρει ο κόσμος να ακολουθήσει αυτό που κάνεις ή και να έρθει να σε ακούσει ενδεχομένως.
1: Ωραία. Πάρτε επόμενο, δεν υπάρχει στην ορίζοντα, δεν πολύ παίζω πλέον. Το έχω ρίξει το label management και στα μαθήματα. Ana.v.tecno ή Anavitecno, αν βάλετε στο Instagram, θα σας βγω. Είναι μια παλαβή που αγαπάω, την σκοτεινή, υπέροχη, ισχυρή ισχύ της τέκνο. Από τους λίγους στην Ελλάδα. voltagepavlarecord.com. Μπορείτε να μπείτε να μας ακούσετε, το ραδιοφωνό μας. Είναι 24 ώρα, 365, παίζει τη μουσική που μόλις ακούσατε. Έχουμε και ζωντανές εκπομπές κάθε τα απογεύματα συνήθως. Πολλούς guest DJs από το εξωτερικό, πολλές κολεκτίβες έχουν ενωθεί με τη Voltage για να δημιουργήσουμε ένα κέντρο. Έχουμε κολεκτίβα από τη Μάλτα, από τη Δανία, από την Ολλανδία, από... πολύ μια άλλη, από την Ελλάδα. Έχουμε συνεργασία με το Athens Techno Hub, το οποίο είναι ένα τρομερό κανάλι στο YouTube που προσπαθεί μέσω του πολυδραστήριου διοκτήτη του να αναδείξει νέα ταλέντα σε επίπεδο DJing. Είναι στο YouTube αυτό, αν βάλετε Athens Techno Hub θα σας βγει.
0: Hub, HUB, έτσι.
1: HUB, ναι. Athens Techno Hub. Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψινό.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν χαρά μου που τα είπαμε και ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν παίζουν στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάποιους είμαι σίγουρος ότι τους δυσκόλεψε η ακρόαση, αλλά είμαι σίγουρος ότι και κάποιοι ανοίξαν μια μικρή πορτούλα σε αυτό που ονομάζεται τέκνο. Α, τι φωνάζει ο κύριος?
1: Γεια σου ρε Πάνο.
0: Λοιπόν, Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλο
1: χρόνια
0: τον κόσμο.
1: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά
0: έτσι,
1: σε όλου.
0: Με υγεία και πολύ πολύ μουσική από όσα περισσότερα είδη μπορούν να ανοίξουν στο κεφάλι μας και να φτάσουν σαν πληροφορία. Έτσι. Μόνο καλό μπορεί να κάνουν.
1: Το διαφορετικό είναι καλό και αυτή η μουσική είναι διαφορετική και είναι καλή. Μη φοβάστε το διαφορετικό, δεν θα σας φάει.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Άμα τους πας τις νόρμες, κάποιους έχουν θέματα.
1: Έλα,
0: μωρέ, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε και πάλι την Άννα για την παρέα και τις μουσικές. Τα λέμε. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: ταξίδι στη χαρά.
3: Second rule of Fight Club is

Εντάξει, πιάνει δέος με τη μουσική του Βαγγέλη. Λέγαμε χθες για τον Βαγγέλη του Αθανασίου. Και ο Τάκης Μπουλής πολύ όμορφα σκέφτηκε τα χαλιά σήμερα να είναι από εμβληματικά κομμάτια του Βαγγέλη του Αθανασίου. Αυτό βεβαίως είναι από το Δρόμο της Φωτιάς. Chariots of Fire ήταν ο τίτλος της ταινίας. Ένα κομμάτι που έχει περάσει στην ιστορία. Θα ακούμε γενικά χαλιά σήμερα από συνθέσεις του Βαγγέλη Παπαθανασίου για να τιμήσουμε τη μνήμη του σπουδαίου αυτού μουσικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Τα λέγαμε και χθες όσοι ήσασταν εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα που θα κάνουμε σήμερα. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε σήμερα, όπως έχουμε προαναγγείλει, είναι ένα αφιέρωμα στα πορωτικά soundtrack των ταινιών των 80's, διότι ξέρετε, επειδή είμαστε και μιας ηλικίας και μας έχουμε μεγαλώσει με τη μουσική των 80's, συνειδητοποίησα έτσι πριν λίγο καιρό και εν ώψη της εκπομπής σημερινής ότι οι ταινίες των 80's έχουν φοβερά κομμάτια. Και αργά και γρήγορα, αλλά έχουν πολλά ωραία πορωτικά κομμάτια. Αυτό που το ακούμε μέχρι σήμερα και το σφίγγεις γροθιά, κουνάς κεφάλι, κάνεις όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι τέλος πάντων που έτσι μας αρέσει να κάνουμε. Και ήταν μια καλή αφορμή σήμερα, ψάχνοντας έτσι για θέμα για τη μουσική εκπομπή που σας έχει συνηθίσει ο Γιάννης να κάνει τις Παρασκευές, να κάνουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα. Ψάξαμε λοιπόν, έψαξα, έκανα μια λίστα, μου βγήκε η αλήθεια λίγο μεγάλη, δηλαδή βγαίνει και δεύτερη εκπομπή. Θα δούμε τώρα πόσα θα παίξουμε. Έχω βρει εύκολα καμιά τριανταριά πορωτικά τραγούδια από soundtrack των 80's. Και με αυτά θα πάμε σήμερα, θα λέμε και καμιά ιστορία έτσι από τις ταινίες. Να πω ότι ο Κώστας Μιαούλης είναι στην παραγωγή. Ο Τάκης Μπουλής βεβαίως εδώ πάντα πολύτιμος συμπαραστάτης είναι στον ήχο και με βοήθησε και για να βρούμε και τα τραγούδια, να τα βάλουμε, να τακτοποιήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κώστας Βαϊμάκης στο μικρόφωνο. Προκαταβολικά συγγνώμη από το Vlad Tevez. Η εκπομπή θα ανέβει στο Vimeo σήμερα. Καταλαβαίνει κανείς ότι τόσα πολλά κομμάτια δεν έχει καμία τύχη στο YouTube. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο κομμάτι είναι από την ταινία Over the Top. Τώρα, για κάποιους όλες αυτές τις ταινίες είναι άγνωστες λέξεις, αλλά για κάποιους είναι ταινίες με τις οποίες μεγάλωσα, μεταξύ των οποίων και εγώ. Στο Over the Top, λοιπόν, ο Σιλβέστερ Σταλόνε είναι ένας νταλικέρης, ο οποίος είναι επίσης κάνει Brad Affair. Ο Κώστας Μιαούλης κάνει τη χειρονομία του Brad Affair απ' έξω. Η ταινία έχει όλα τα κλισέ που θα φανταστεί κανείς. Δηλαδή, ο Σταλόνε είναι ένας τύπος που έχει αποξενωθεί με τη γυναίκα του, έχει χωρίσει, έχει ένα παιδί το οποίο δεν βλέπει συχνά. Η γυναίκα του είναι άρρωστη, του ζητάει να έρθει πιο κοντά με το παιδί του. Η γυναίκα του πεθαίνει. Δεν κάνω σποιλεργίες τώρα, είναι ταινίες παμπάλες, έτσι. Αυτή είναι του 87, να καταλάβετε. Τέλος πάντων, ο Σταλόνε δεν προλαβαίνει να πάει στο νοσοκομείο στη γυναίκα του, η οποία φεύγει από τη ζωή. Ο παππούς δεν το θεωρεί άξιο πατέρα, είναι πλούσιος ο παππούς, παίρνει εκείνο τον εγγονό μαζί και ο Σταλόνε κατεβαίνει σε ένα τουρνουά Brad Affair, το οποίο έχει ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο αλλά και ένα φοβερό φορτηγό, το οποίο θα του επιτρέψει να κάνει φοβερές δουλειές, ώστε να μπορέσει να βγάλει λεφτά και να αποκαταστήσει σχέση με το γιο του και να είναι πια και σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να τον πάρει εκείνος. Και καταλαβαίνετε ότι βεβαίως, επειδή μιλάμε για την νέα των 80's και μιλάμε για Σταλόνε, υπάρχει πολύ suspense, υπάρχει το τουρνουά του Brad Affair, σφιγμένες φλέβες στο λαιμό να πετάνε, μπράτσα μούσκουλα, όλα τα κλισέ, όλοι μπακαλιάροι και βεβαίως happy end στο τέλος, γιατί σιγά μην κάνει ταινία ο Σταλόνε και στο τέλος δεν πάρει το γιο του. Φυσικά και παίρνει το γιο του. Δεν χρειάζεται, αυτό δεν είναι spoiler, είναι η φυσική κατάληξη των ταινιών των 80's. Ωραίο, το ζητήσατε εσείς να έχει Over the Top η σημερινή ημέρα. Και ξεχώρισα από τα κομμάτια γιατί έψαχνα όλα τα soundtrack να βρω έτσι το πιο ταιριαστό, ας πούμε, στα δικά μου αυτιά και πιο ταιριαστό για το αφιέρωμα. Ξεχώρισα ένα κομμάτι των Asia, το Gypsy Soul, από την ταινία Over the Top.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε με ταινία του 1986. Iron Eagle, ή αλλιώς το Top Gun των φτωχών. Γιατί αυτό ήταν το Iron Eagle, ήταν Top Gun των φτωχών. Ήταν ένα Top Gun από τα Lidl. Λοιπόν, η ιστορία είναι η εξής. Καταρχάς παίζει ο Louis Gossett Jr. Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, ο πρωταγωνιστής δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο Jason Gedrick, μας ενδιαφέρει ο Louis Gossett Jr. Πιτσιρικάς πιλότος, δεν έχει καταφέρει να μπει στην πολεμική αεροπορία να πετάξει. Έχει πατέρα πιλότο, ο πατέρας καταρρύπτεται σε ένα έτσι αραβικό κράτος που δεν μας λένε τι. Ποιο είναι, έχει ένα φανταστικό όνομα για να μην διαταράξουμε τώρα διπλωματικές σχέσεις. Ωστόσο η ταινία κάπως δανείζεται έτσι πραγματικές επιθέσεις των ΗΠΑ στη Λιβύη. Οπότε υπονοούμε Λιβύη, δεν το λέμε ξεκάθαρα, αλλά Λιβύη είναι εκεί. Ο πατέρας καταρρύπτεται και πρόκειται να απαγωνιστεί μετά από λίγες μέρες και ο γιος, βλέποντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναλαμβάνουν δράση, αποφασίζει να βουτήξει το αεροπλάνο μαζί με τον Τσάπι, τον Louis Gossett Jr., ο οποίος είναι εκπαιδευτής κτλ., και να πάνε να κάνουν μια αποστολή διάσωσης, να τα βάλουν με όλη την αεροπορία του εχθρού, με όλα τα μίγκ του εχθρού, για να πάει να σώσει τον πατέρα του. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Στα highlights της ταινίας είναι ο πιτσιρικάς όταν πετάει, έχει ένα κασετόφωνο με ακουστικά μέσα στο πιλωτήριο και βάζει διάφορες ωραίες ροκές που ακούει, γιατί γουστάρει, έτσι φτιάχνεται με τις ροκές όταν πετάει και θέλει να κάνει εκεί τον χαμό του. Μέσα σε όλες τις ωραίες ροκές λοιπόν που παίζει, ξεχώρισα Queen και One Vision από την ταινία Iron Eagle.

Fried Chicken που λένε στο τέλος, ένα ιστορικό αστείο των Queen για να κλείσει αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, είμαστε ακόμα στο 1986, η ταινία λέγεται Maximum Overdrive. Βασίζεται σε βιβλίο του Stephen King. Είναι η μοναδική ταινία που έχει σκηνοθετήσει ο Stephen King. Παίζει ο Εμίλιο Εστέβες. Η ταινία είναι κακή δυστυχώς. Θέλω να σου πω ότι είναι η πρώτη ταινία που είδα ποτέ σε βίντεο, που την νίκασα από το βίντεο κλαμπ, οπότε θυμάμαι πολύ έντονα. Δεν έχει σημασία που δεν ήταν μια καλή ταινία. Ήταν μια πορωτική ταινία, διότι ένας μετεωρίτης περνάει από τη γη και η ουρά του, όπως διασχίζει έτσι ο μετεωρίτης, κάπως ζωντανεύει η ουρά του κομίτη, του μετεωρίτης είναι κομίτη, συγγνώμη, όπως περνάει η ουρά του κομίτη πάνω από τη γη, ζωντανεύουν τα μηχανήματα. Τα αυτοκίνητα, οι αυτόματοι πολιτές, τα μίξερ, τα μπλέντερ, οι νταλίκες. Και γίνεται ένας κακός χαμός εκεί σε ένα βενζινάδικο που έχουν εγκλωβιστεί διάφοροι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων βεβαίως και ο Εμίλιο Εστέβες. Πέρα από όλα αυτά λοιπόν της ταινίας, η οποία έχει το ενδιαφέρον της, είναι λίγο καλτήλα, είναι ότι η μουσική, η ταινία είναι γεμάτη από μουσική των AC/DC. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή είναι για τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να διαλέξω ποιο κομμάτι να βάλουμε σήμερα, γιατί έχει και Who Made Who, έχει και You Shook Me All Night Long, αλλά τελικά κατέληξα σε ένα που νομίζω ότι είναι πορωτικό, όσο πορωτικό πρέπει για την απόψινή βραδιά, και αυτό είναι το Hell's Bells από την ταινία Maximum Overdrive.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα πορωτικά soundtracks των ταινιών 80's και πηγαίνουμε, αφού είπαμε για το ημιτασιόν Top Gun, πάμε στο κανονικό Top Gun, το οποίο είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ, γιατί βγαίνει τώρα το Top Gun, βγήκε τέλος πάντων το Top Gun Maverick, η συνέχεια τόσα χρόνια μετά. Είμαστε ακόμα στο 1986, σκηνοθεσία είναι ο Τόνι Σκοτ, ο συγχωρεμένος ο αδερφός του Ρίντλεϊ Σκοτ. Ο Τόμ Κρούζ βεβαίως είναι ο πιλότος μας, είναι ο Μάβερικ. Η Κέλλη Μαγκίλης είναι το κορίτσι του. Ο Βαλ Κίλμερ είναι ο ανταγωνιστής του. Αερομαχίες, έρωτες, τραγωδίες, επιθέσεις, βομβαρδισμοί, επικά πράγματα. Αυτό, τραυματιζόμαστε, αυτά, αεροπλανοφόρος, σηκωνόμαστε, τέτοια, αφήστε να λάβω εγώ, τα βάζω με όλα τα MIG. Ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές. Σε όλη την ταινία, φυσικά, όταν μιλάμε για πορωτικό κομμάτι από την ταινία αυτή του 86, σίγουρα μιλάμε για Kenny Loggins και Danger Zone από το Top Gun.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Δημήτρης.

0: στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο αφιερώματος Fight Club στα πορωτικά soundtracks των ταινιών 80's. Ελπίζω να περνάτε τόσο καλά όσο περνάω εγώ με τα κομμάτια αυτά. Πραγματικά σας το εύχομαι, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραία. Και φτάνουμε στην κατηγορία των ταινιών Rocky. Και λες, τι να πρώτο παίξω εδώ, να παίξω Eye of the Tiger, να παίξω Burning Heart, να παίξω Living in America. Είναι τόσο καλά όλα τα κομμάτια. Είμαστε Rocky 4, είμαστε Stallone εναντίον Dolph Lundgren, είμαστε Rocky Balboa εναντίον Ivan Drago, ψυχρός πόλεμος, θάνατος του Apollo Creed, τραγικά περιστατικά, ο Rocky πηγαίνει στη Ρωσία για τη ρεβάν σε ένα εχθρικό κοινό. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για επικό, το έχουμε δει όλοι 500 φορές και κάθε φορά που το παίζει τηλεόραση ξανά καθόμαστε και το βλέπουμε. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από το Rocky... μισό λεπτό, από το Rocky 4, ναι, μην κάνω κανένα λάθος, είναι Robert Tepper και είναι No Easy Way Out. Βεβαίως, βεβαίως.

Βεβαίως και ήταν το κομμάτι μετά το θάνατο του Απόλλου. Βεβαίως και είναι ο Σταλόνε με στο αυτοκίνητο που βρέχει έξω, κάνει όλες τις μούτες τις συναισθηματικές. Παραμένουμε 1985 σε μια άλλη εργάρα. Τι ταινιάρε είχε αυτή η δεκαετία. Back to the Future, κυρίες και κύριοι. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, ο Marty McFly πηγαίνει πίσω στον χρόνο, φτάνει στο 1955 μέσα στην DeLorean, η οποία ταξιδεύει στον χρόνο λόγω κάποιου πειράματος που δεν πάει πολύ καλά. Και εκεί με κάποιο τρόπο αποτρέπει το ειδήλιο ανάμεσα στους γονείς του και πρέπει να τους τα φτιάξει, πρέπει να τους τα βρει, διότι αλλιώς κινδυνεύει να μην γεννηθεί ποτέ. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την ταινία υπάρχει μια κομματάρα των Huey, Louie and the News και είναι το The Power of Love.

Λοιπόν, πάμε στο 1988. Η ταινία λέγεται Big. Αφορά σε έναν 12χρονο ο οποίος βιάζεται να μεγαλώσει και κάνει μία ευχή σε ένα μηχάνημα. Το οποίο μηχάνημα, το Zoltar, η Μάντισα τέλος πάντων, εκεί το μηχάνημα με κάποιο μαγικό τρόπο πραγματοποιεί την ευχή του και ο 12χρονος ξυπνάει την επόμενη μέρα και βρίσκεται μέσα στο σώμα ενός ενήλικα, που είναι ο Tom Hanks. Tom Hanks, ο οποίος έπαιζε τέτοιες κομμωδιούλες τότε, και αυτή ακριβώς η ταινία είναι ουσιαστικά αυτό που κάνει κλικ στην καριέρα του και τον παίρνουν πιο πολύ στα σοβαρά. Όχι μόνο παίρνει υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου αντρικού ρόλου, αλλά και καλύτερο πρωτότυπο σεναρίου η ταινία, αλλά με ένα ιδιαίτερα χαμηλό budget κάνει 151 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Όλος ο κόσμος που έχει τον Tom Hanks και η καριέρα του εξελίσσεται όπως περίπου έχουμε καταλάβει στη συνέχεια, με δύο Όσκαρ, με υποψηφιότητες για Όσκαρ και με αυτή την τεράστια καριέρα. Εδώ και στα μέρη μας και Έλληνας πια ο Tom Hanks. Και όλα κάπως έτσι πήγανε κατευχήν από τη δεκαετία του 80 και ειδικά με την ταινία Big. Μέσα αυτή την ταινία λοιπόν, τεράστια ταινία, ξεχωρίζει και το τραγούδι του τεράστιου Billy Idol και είναι το Hot in the City.

Επιστροφή στο 1980 και ο Ρίτσαρντ Γκιρ στον πρώτο του μεγάλο ρόλο, αυτό που τον καθιερώνει ως πρωταγωνιστή, καλός κακός, αυτό το αφήνω στην κρίση του καθενός, πρωταγωνιστή στο επάγγελμα ζιγκολό, στο American Gigolo, όπως λέγεται ο τίτλος της ταινίας, ο πρωτότυπος. Είναι ζιγκολό προφανώς, όπως λέει και το όνομα της ταινίας. Μπλέκει με μία, εν πάση περιπτώσει, σύζυγο.

Λοιπόν, επαναρχόμαστε στην κανονική ροή της αφιερωματικής αυτής εκπομπής και πηγαίνουμε στο 1986 σε μια ταινία που αγαπάω πάρα πολύ και λέγεται Το χρώμα του χρήματος. Σκηνοθεσία του τεράστιου Μάρτιν Σκορσέζε. Παίζει ο Πολ Νιούμαν, ο οποίος παίρνει το πρώτο του Όσκαρ μετά από 7 υποψηφιότητες. Παίζει ο Τομ Κρούζ, παίζει η Μέρι Ελίζαμπεθ Μαστραντόνιο. Έχει μπιλιάρδο, έχει έρωτες, έχει προδοσίες. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Πραγματικά αριστούργημα, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε. Και έχει και κομματάρες στο soundtrack. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια είναι του Eric Clapton και είναι το κομμάτι It's in the way that you use it. Πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, αν σήμερα μπορούμε να απολαμβάνουμε το Cobra Kai στις τηλεοράσεις μας, το οφείλουμε στο Karate Kid, στο πρώτο Karate Kid που βγήκε το 1984. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ραλφ Μάτσιο, ο συγχωρεμένος ο Πατ Μωρίτα, ο κύριος Μιγιάκη δηλαδή, το Βασανάκι Ελίζαμπεθ Σου και βεβαίως ο Βίλιαμ Ζάπκα, ο θεός Τζόνι Λόρενς που απολαμβάνουμε στο Cobra Kai. Karate, wax on, wax off. Έρωτες, ξυλίκια, ένα τουρνουά εκεί πέρα το οποίο έχει ένα επικό φινάλε και επίσης Joe Esposito και You're the Best.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας σε αυτό το αφιέρωμα του Fight Club στα πορωτικά soundtracks των ταινιών των 80's και πηγαίνουμε στο 1987. Η ταινία λέγεται Less Than Zero. Παίζει ο Άντριου Μακάρθι, αλλά κυρίως παίζει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Πολλά χρόνια πρωτού γίνει, πρωτού μπει στο σύμπαν της Marvel και γίνει ο Τόνι Σταρκ, ο Iron Man. Είναι εκεί. Με κάποιον έτσι λίγο περίεργο τρόπο και κάπως ηρωνικό, υποδύεται περίπου τη ζωή του εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει με τα ναρκωτικά, ο οποίος χάνει τον εαυτό του και στην ταινία χάνει τη ζωή του. Στην πραγματικότητα, παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Είχε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, είχε φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι και σώθηκε από θαύμα κυριολεκτικά ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Ανέκαμψε, έγινε ο ηθοποιός που γνωρίσαμε στην πορεία, κυρίως μέσα από το ρόλο του στη Marvel, αλλά και βεβαίως και σε άλλες ταινίες και Sherlock Holmes και πολλά άλλα πράγματα. Από αυτή την ταινία βεβαίως ξεχωρίζει μια κομματάρα των Bangles και είναι το Hazy Shade of Winter, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Πάμε στο 1985. Η ταινία είναι το St. Elmo's Fire. Το μπαράκι του Σαν Έλμο, αν θυμάμαι καλά, αποδόθηκε στα ελληνικά. Όλα τα ομορφόπεδα της εποχής παίζουν ταινία. Εμίλιο Εστέβες, Ρομπ Λόου και φυσικά Ντέμι Μουρ. Είναι μια παρέα παιδιών που αποφύτησαν από το Πανεπιστήμιο Georgetown της Ουάσιγκτον και έχουμε εκεί την προσαρμογή τους στη ζωή και στις ευθύνες πια της ενήλικης ζωής. Μια ταινία η οποία δεν πήρε πολύ καλές κριτικές, αλλά αυτό που μετράει είναι τα ταμεία. Στα ταμεία πήγε μια χαρά. Έχει μείνει μέχρι σήμερα αυτή η ταινία και έχει μείνει επίσης και ένα κομμάτι από αυτή την ταινία, το κομμάτι του John Parr που λέγεται Σαν Elmo's Fire ή αλλιώς Man in Motion.

Άκου, μόλις μίλησα τώρα και με ένα φίλο, ο οποίος ακούει την εκπομπή από την Κίνα, ο φίλος μας ο Γιώργος, ο ακροατής. Με μεγάλη χαρά έτσι άκουσα το εξής, ότι ο γιος του που είναι πιτσιρικάς και οι φίλοι του γιου που έτσι έρχονται στο σπίτι τους βάζει καμιά φορά να βλέπουν ταινίες των 80's, τέτοιες ταινίες σαν αυτές που αναφέρουμε σε αυτό το αφιέρωμα. Και τα πιτσιρίκια γουστάρουν πάρα πολύ, γιατί μπορεί οι ταινίες αυτές των 80's να μην έχουν τα εφέ που έχουν οι ταινίες σημερινές και όλα αυτά της Marvel και της DC και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά έχουν μια δική τους ατμόσφαιρα, κλασικές με έναν τρόπο. Τα Top Gun, ξέρω εγώ, οι ταινίες James Bond, οτιδήποτε άλλο έτσι από όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Και πολύ χαίρομαι που οι πιτσιρικάδες τις βλέπουν και τις γουστάρουν. Και μια που είμαι για James Bond, αφιέρωμα στα soundtrack των 80's και γενικά στα 80's χωρίς Duran Duran. Είναι Χωριάτικη χωρίς Φέντα, είναι Γιάννης Τσαούς χωρίς Φαγόπυρο ή οτιδήποτε άλλο θέλει να πείτε. Γιατί το A View to a Kill πήγε το 1985. Είναι η τελευταία ταινία στην οποία παίζει ο Ρότζερ Μουρ. Είναι λίγο σιτεμένος, η αλήθεια είναι. Δεν πείθει πάρα πολύ, γιατί είναι προχωρημένη η ηλικία του. Ο κακός, ο Μακ Ζόριν, είναι ο τεράστιος Κρίστοφερ Βόκεν. Έχουμε Grace Jones στην ταινία. Έχουμε ωραία πράγματα, γιατί πάντα ο James Bond με όποιον και να παίζει είναι μια ωραία ιστορία και μια ωραία φάση. Και κυρίως έχουμε Duran Duran και το γνωστό, το μόνιμο κομμάτι της ταινίας, A View to a Kill.

0: Πάμε στο 1983 και στην πρώτη ουσιαστικά ταινία του Tom Cruise. Αυτό που λεγόταν Risky Business και στα ελληνικά επωνηρές δουλειές ενός πρωτάρη. Λοιπόν, Tom Cruise, θεά Ρεμπέκα Ντε Μορνέ, ο πιτσιρικάς που φεύγουν οι γονείς του ταξίδι και εκείνος αποφασίζει να το ζήσει στο φουλ, να αλυτέψει, να μπερμπαντέψει, να κάνει, εν πάση περιπτώσει, εκεί, να καλέσει σπίτι του, εν πάση περιπτώσει, κάποιες κυρίες. Τον κλέβουνε, εκείνος πηγαίνει να πάρει πίσω δακλοπημαία. Τέλος πάντων, γίνεται ένας κακός χαμός. Μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην ταινία αυτή, υπάρχει και μια κομματάρα η οποία αργότερα την είδαμε και σε διαφήμιση. Αν θυμάμαι καλά, γνωστού παντελονιού τη διαφήμιση. Είναι η κομματάρα του Muddy Waters, το Money's Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything.

Το τρώμε και για να προλάβουμε, αλλά και γιατί το κομμάτι αυτό είναι λίγο επαναλαμβανόμενο. Και πάμε σε ένα, στο απόλυτο σέβας, ταινία του 1987, Full Metal Jacket. Ένα αριστούργημα, ένα πολεμικό ή καλύτερα αντιπολεμικό αριστούργημα, με Μάθιου Μοντίν, με Λί Έρμεϊ, με Βίνσεντ Ονόφριο, σε μια συγκλονιστική ερμηνεία, και Άνταμ Μπόλγουιν. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι μια ταινία που χωρίζεται σε δύο μέρη ουσιαστικά. Στο πρώτο είναι η εκπαίδευση των παίζων αυτών. Το δεύτερο μισό είναι οι εμπειρίες τους στο πεδίο της μάχης εκεί στις πόλεις Da Nang και Hue στο Βιετνάμ. Και η κομματάρα, πραγματικά ακόμα σέβας για την ταινία, σέβας για το κομμάτι, Rolling Stones και Painted Black. Με αυτό θα πάμε μέχρι τη διακοπή των και μισή.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Μου πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, η επόμενη ταινία μπαίνοντα σε αυτό το τελευταίο ημίωρο του αφιερώματος του Fight Club στα πορωτικά soundtracks των 80's, δεν θα έλεγα ότι είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Είναι το Cat People. Είναι μια ταινία μάλλον τρόμου, το 82 όπως είπα. Παίζει η Ναστάζια Κίνσκι. Παίζει ο Μάρκο Μακντάουελ. Είναι λίγο η ταινία, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, με κάτι ελουροειδή και με κάτι ανθρώπους μεταμορφώνονται σε αγριόγατες και μαύρους πάνθυρες και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι σε αυτή την ταινία ακούγεται ένα αριστούργημα πραγματικό. Είναι το μόνιμο κομμάτι, το Cat People, αυτό που πολλοί το ξέρουν ως Gasoline ή ως Putting Out Fire. Λέγεται Cat People, είναι ο David Bowie και είναι κομματάρα.

Πίσω από αυτό το κομμάτι ήταν ο Τζόρτζιο Μόροντερ, ο πατέρας της δίσκο όπως τον έχουν αποκαλέσει, ο οποίος ήταν και, και στη μουσική του American Gigolo που ακούσαμε νωρίτερα και μας συνδέει με κάποιο τρόπο και με το επόμενο κομμάτι, γιατί είναι μέσα και σε αυτό το soundtrack μαζί με πολύ σπουδαίους άλλους καλλιτέχνες. Η ταινία είναι το Electric Dreams, είναι το 1984. Δεν έχει σημασία ποιοι πρωταγωνιστούν, γιατί στην πραγματικότητα πρωταγωνιστή είναι ένας υπολογιστής, ο οποίος αποκτά υπόσταση. Ήταν ο τρόπος που έβλεπε η ανθρωπότητα σε εκείνη την εποχή στο πώς θα εξελίσσονταν οι υπολογιστές. Η ταινία έχει πολύ ωραία μουσική, πραγματικά, και από σπουδαία γκρουπ. Εντάξει, ο Μόροντερ είναι προφανώς ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από πολύ σπουδαίες μουσικές σε όλη εκείνη την δεκαετία. Έχουμε εκτός από κομμάτια δικά του, έχουμε και Culture Club, έχουμε και Jeff Lynne από τους ELO, τους Electric Light Orchestra, έχουμε Heaven 17, έχουμε κομματάρες και έχουμε βεβαίως και το κομμάτι το Electric Dreams, το ομώνυμο σαν να λέμε κομμάτι, το οποίο είναι από Giorgio Moroder και Philip Oakey, είναι ο τραγουδιστής στο Human League και ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τη δεκαετία των 80's.

Πάμε σε μια θεάρα τώρα, γιατί μόνο θεάρα μπορεί να αποκαλέσει κανείς την Dolly Parton. Η ταινία λέγεται 9 to 5. Είναι τρεις γυναίκες, η Jane Fonda, η Lily Tomlin και η Dolly Parton, οι οποίες πρωταγωνιστούν, οι οποίες θέλουν με κάποιο τρόπο να ανατρέψουν, να ξεπαστρέψουν το αυταρχικό και σεξιστικό τους αφεντικό σε μια εποχή, το 1980 που είναι η ταινία, που ο σεξισμός, εν πάση περιπτώσει, ζούσε και βασίλευε. Δεν είναι η σημερινή εποχή. Λοιπόν, ο Ντάπνεϊ Κόλμαν, επίσης τεράστια μορφή, υποδίεται τον σεξιστή αφεντικό των τριών κυριών. Το κομμάτι είναι το ομώνυμο, είναι της Dolly Parton, είναι το 9 to 5. Διαφέρει από τα υπόλοιπα, η Dolly Parton διαφέρει ούτως ή άλλως. Ήταν μια κάντη τραγουδίστρια, μια πανέμορφη γυναίκα, μια φοβερή τυπάρα, η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα να βγαίνει και να λέει διάφορες έτσι ωραίες ατάκες. Μια γυναίκα η οποία επικοινωνεί, νομίζω, μόνο με φάξ σήμερα, ούτε τηλέφωνο, τίποτα. Με το φάξ της εκεί παραδοσιακά. Το κομμάτι είναι το 9 to 5, η ταινία είναι 9 to 5. Αγαπάμε Dolly Parton και πάμε να τα ακούσουμε.

πάμε στο 1983. Η ταινία είναι το Flashdance. Δεν υπήρχε κανένα αγοράκι εκείνη την περίοδο που να μην ερωτεύτηκε παράφορα την πρωταγωνίστρια, την Jennifer Beals, μια κούκλα πραγματικά. Πολύς χορός, υπέροχη χορογραφία. Giorgio Moroder επίσης εδώ πέρα στη μουσική. Υπάρχει βεβαίως το κομμάτι, το Flashdance, το What a Feeling. Υπάρχουν πολύ ωραίες μουσικές και πήρε και Όσκαρ το συγκεκριμένο κομμάτι. Το έχει γράψει ο Moroder ασφαλώς. Αλλά υπάρχει και άλλη μια κομματάρα.

1985 πηγαίνουμε, σε μια εποχή που ο Μάικλ Ντάγκλας με την Καθλίν Τέρνερ ήταν ακόμα αγαπημένοι πριν φτάσουν να σκοτώνει ένας τον άλλον, όπως συνέβη στον πόλεμο των Ρόουζ, κινηματογραφικά πάντα. Η ταινία είναι το Διαμάντι του Νείλου, βεβαίως και ο Ντάνι Ντεβίτο είναι ένα απαραίτητο συστατικό της ταινίας που την απογειώνει, και το κομμάτι από την ταινία το οποίο έτσι το θυμόμαστε ακόμα με αγάπη μέχρι και σήμερα είναι του Billy Ocean και είναι το When the going gets tough, the tough get going.

Λοιπόν, ευτυχώς για κάποιους, δυστυχώς φαντάζομαι, φτάνουμε στο τέλος. Ελπίζω να περάσετε τόσο καλά όσο και εγώ. Πραγματικά πέρασα πολύ ωραία όσο το άκουγα εδώ πέρα, δηλαδή μεράκλωσα κανονικά. Κλείνουμε με ένα κομμάτι, με μια ταινία καταρχάς το 1984 που δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι το Ghostbusters. Είναι μια ταινία την οποία ήθελε να τη συνέλαβε και ήθελε να την κάνει ο Ντάν Ακρόιντ με τον Τζον Πελούσι. Ο Τζον Πελούσι δυστυχώς πέθανε το 82, οπότε την έκανε με άλλους δίπλα του. Ήταν ο Μπιλ Μάρεϊ και ήταν βεβαίως και ο... Άιντε, κόλλησε το κεφάλι μου. Και ο Χάρολντ Ράμις. Αυτή ήταν η Ghostbusters μαζί με τον Ντάν Ακρόιντ. Υπάρχει το μόνιμο βεβαίως τραγούδι, το οποίο είναι θρυλικό τραγούδι από τον Ray Parker Jr. Εδώ κάπου φτάνει το αφιέρωμα αυτό στα παροτικά soundtrack των 80's, φτάνει στο τέλος. Ευχαριστώ τον Κώστα Μιαούλη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάκη Πουλή ιδιαιτέρως που μου βάλε όλα τα κομμάτια σε μία τάξη. Μείναν πολλά κομμάτια εκτός, ελπίζω να τα παίξουμε κάποια άλλη στιγμή, είτε σε δεύτερο αφιέρωμα είτε να τα σπάσουμε σε εκπομπές επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, να είστε καλά, φάιτε από τη Δευτέρα κανονικό. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

Μου λένε τρελέ μην αλλάξεις. Γκρεμίζεις αυτά που έχεις χτίσει. Δαχρίζουνε μάτια το λένε με πράξεις. Μα εγώ έχω ήδη αρχίσει. Μου λένε μη χάσεις την πάκα. Θα χάσεις το στυλ και τη φάση. Κρατάω στο ρίγκα, απαντάω για πλάκα. Η φάση σας με έχει χαλάσει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Την κόρη. Ωραία, να κάνω σαν δούμε στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Βαλάβητα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην οικολογική και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 που ακολουθεί ο Πάνος. Μετά είναι Μάνος Μουσουράκης, μπάσκετι. Και μετά δεν θυμάμαι, νομίζω Ασβεστάς. Αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Τι λέει κύριε Ρήλο?
1: Καλά.
0: Για κάποιο λόγο έχει πρόβλημα εδώ πέρα το σύστημα με τα μηνύματα. Δεν ξέρω αν έχει και σε εσάς εκεί πέρα.
1: Κάτσε να δω.
0: Δεν μου φορτώνει μηνύματα. Τώρα φορτώσε.
1: Έχει φορά.
0: Είχε κάποιο πρόβλημα γιατί έχει έρθει εδώ πέρα 15 μηνύματα του Μάκη. Δεν ξέρω αν έχει γενικά με πρόβλημα. Που μας καλημερίζει και λέει καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλή Κυριακή με υγεία. Μάκης Περιστέρη 7 από τις 4.22 πάλευε. Έχει στείλει εδώ πέρα πολλά μηνύματα. Τώρα φαίνεται να έχει αρχίσει να επανέρχεται το σύστημα. Να πούμε καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά, που καλημερίζει και αυτός. Και ο φίλος μας ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή, τη δροσερή Αγία Παρασκευή, στέλνει την αγάπη του, όπως γράφει, στους καλούς του φίλους.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Είσαι καλός φίλος.
1: Καλημέρα και στο Βίρονα φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Ο Βίρονας είναι σταθερά συντονισμένος.
0: Ναι. Και χτες άκουσα που έστειλε και σε σένα εδώ μετά.
1: Γενικότερα σε πολλές εκπομπές τον ακούω.
0: Και έχει στείλει και η Αγγελική στο Viber εδώ πέρα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στην Αγγελικούλα. Τη φίλη μας την καλή και εκείνη που μας ακούει και είναι συντονισμένη. Η Αγγελική μπορεί να είναι ξύπνια τώρα και σε καμία 20 λεπτά να έχει κοιμηθεί. Γιατί την άλλη φορά κάτι συζητάγαμε και μου λέει: με πήρε ο ύπνος. Καλά έκανες. Αφού ξεκουράζεται και εκείνη έχει και αυτή τις υποχρεώσεις της στο φορτωμένο και απαιτητικό πρόγραμμα. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω εδώ πέρα τον ένα browser γιατί είχα ανοίξει για να πάρω τίκιο. Σαν να κολλάει γενικά ο υπολογιστής. Λες να κάνουμε μια επανεκκίνηση που κάνουμε μετά στην ενέργεια. Γιατί δεν ανταποκρίνεται καθόλου το σύστημα. Πάω να κάνω επανεκκίνηση. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε επανεκκίνηση. Λοιπόν, χτες είχαμε πρώτα απ' όλα την Εθνική Πόλο Ανδρών, η οποία κατάφερε να περάσει στον τελικό του World Cup, του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως λέγεται αυτή η διοργάνωση στα ελληνικά. Όπως λένε και οι ποδοσφαιρόφιλοι, θυμίζει Nations League αυτή η διοργάνωση, που βέβαια για να φτάσει εκεί πέρα πρέπει να δώσεις αγώνες. Και η δική μας εθνική το κατάφερε μέσα από την προκριματική φάση που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη. Και σήμερα στις 11 το πρωί τα παιδιά του Θοδωρή Δουλάκου έχουν την ευκαιρία να πάρουν άλλο ένα χρυσό μετάλλιο πέρα από αυτό που έχουν στις καρδιές μας, απέναντι στους Ούγγρους που κερδίσανε τους οικοδεσπότες Αυστραλούς, και να μπορέσουν να πανηγυρίσουν μαζί με την ομογένεια που σίγουρα θα βρεθεί στο γήπεδο, μια μεγάλη επιτυχία. Από εκεί και πέρα είχαμε διπλή επιτυχία στην κοπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών με την Κοντού και τη Διαβάτη στο διπλό σκιφ και τον Χατζη Αυγουστίδη με τον Μπούρκα στη Δίκοπο, και τα δύο ζευγάρια πήραν το χρυσό μετάλλιο, που και εκεί συνεχίζονται οι επιτυχίες και εκεί υπάρχει σταθερά υπάρχουν σταθερά πρωτεία στην κοπηλασία, και είναι σπουδαίο όλο αυτό που γίνεται. Και με αφορμή και τον Ντούσκο, εκείνο που παρατηρούσα είναι ότι έχουν φτιάξει μια ομάδα, όχι τώρα τον Ντούσκο, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα λοιπά, επειδή ξέρετε ότι όταν είναι μια μεγάλη διοργάνωση και τα λοιπά, παρακολουθούμε λίγο πιο στενά την όλη πορεία και τις δηλώσεις που γίνονται από τους πρωταγωνιστές, τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και όλο αυτό. Βλέπω ότι έχει φτιαχτεί μια ομάδα η οποία οδηγεί τα παιδιά σταθερά σε καλές θέσεις. Σε καλές θέσεις. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για τα ίδια τα παιδιά, ότι περιστριγυρίζονται από ανθρώπους που είναι σε θέσεις κλειδιά, που τα βοηθούν, που τα ηρεμούν, γιατί ένας αθλητής δεν είναι μόνο να κάνουν την προπόνηση μου. Είναι και η κουβέντα, είναι και η ψυχολογία. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της, της προετοιμασίας αυτής καθ' αυτής στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι και της ψυχολογικής. Οπότε είχαμε και εκεί δύο διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Κοπηλασίας κάτω των 23. Μπράβο στα παιδιά και αυτά, γιατί το αξίζουνε. Κάθισα χτες, αφού πήγα στο σούπερ μάρκετ, μαγείρεψα και τα λοιπά, να δω και τον Ολυμπιακό, γιατί ακριβώς την ώρα που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός κάθισα να φάω, και οπότε είδα και το φιλικό του Ολυμπιακού, ο οποίος μέχρι το 70 περίπου κέρδιζε με 2-0 την Altmark στην έδρα της. Ήταν αρκετά καλός μέχρι εκείνο το σημείο. Μετά σαν να διαλύθηκαν τα πάντα και τελικά έχασε με 3-2. Υπήρχαν κάποια νευράκια με κάποια φάουλ που έγιναν και τα λοιπά. Ήταν ένα ζήτημα αυτό με τους παίχτες που... Εντάξει, ήταν λίγο ανεβασμένοι παλμοί, που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα φιλικό ανεβαίνουν οι παλμοί. Και είχαμε και τραυματισμούς που τραυματίστηκαν ο Έσε και ο Αντρέ Λουίς, και περιμένουμε τα νεότερα, και ο Κώστας Νικολακόπουλος του sportfm.gr έχει γράψει κάποια πράγματα για τους δύο παίχτες του Ολυμπιακού. Για τον Έσε, αυτό που έχει γράψει ο κύριος Κώστας, όπως το λέω εγώ, ότι ο Έσε ζήτησε αλλαγή κατά τη διάρκεια του πρώτου και όλα ημιχρόνου, δεν έχει πάντως φλάσει. Ο τραυματισμός του ήταν από χτύπημα και αν επιβεβαιωθεί η αρχική εκτίμηση θα είναι σε παίξη να παίξει με την Αϊμέχεν στο πρώτο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League στις 4 Αυγούστου. Και ο Σάλιακας ενοχλήσεις, που είχε 1-2 τραυματισμούς στην Σαν Πάουλη, και ο Αντρέ Λουίς έμεινε εκτός αποστολής στο παιχνίδι με την Αλκμαρ. Ο Βραζιλιάνος φαίνεται πως προχωράει η μεταγραφή του στην Κάνσας στο MLS. Και υπάρχει ακόμα στο κόλπο, όπως γράφει, Γουλφς, Πόρτο και Μπενφίκα για τον Αντρέ Λουίς. Μάλιστα. Ο οποίος για εμένα, τώρα για να κάνουμε και μια κουβέντα, γιατί δεν έχουμε συζητήσει καθόλου το κομμάτι αυτό του Ολυμπιακού, που ξέρετε και ότι είμαι και Ολυμπιακός και τα λοιπά. Απλά είμαι ένας άνθρωπος που περιμένω να δω πώς πάει το όλο πράγμα. Οκ, υπάρχει το ενδιαφέρον. Οκ, είναι πολλά τα λεφτά που ακούγονται, ειδικά από το MLS. Δεν ξέρω οι Wolves ή οι δύο Πορτογαλικές που είναι διατεθειμένες να φτάσουν στα ποσά, εφόσον υπάρχει μια πρόταση από το MLS που φτάνει τα 20 εκατομμύρια. Είναι από τους παίχτες που είναι από τους πιο κινητικούς, από τους πιο δραστηριούς. Δηλαδή, κάνει πράγματα στο γήπεδο και έχει και το ταλέντο να τα κάνει. Δηλαδή, και από τον Ιανουάριο, όταν είχε ακουστεί πρώτη φορά το όνομά του για τον Ολυμπιακό και υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση για να έρθει στην Ελλάδα, είχα ψαχθεί κτλ. Υπάρχουν αρκετά καλές, υπήρχαν αρκετά καλές αναφορές για εκείνον. Μπήκε τότε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και ήταν καλός. Μετά εξαφανίστηκε για ένα περίεργο λόγο. Δεν ξέρω εάν δεν έκανε στο Μεντιλίμπαρ ή όχι. Αυτός είναι που αποφασίζει. Εγώ ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι ό,τι πει ο προπονητής, και το Μεντιλίμπαρ του έχω τυφλή εμπιστοσύνη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού στο ευρωπαϊκό στερέωμα με την, υπό την καθοδήγησή του πήρε ο Ολυμπιακός στο conference. Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να ερωτηθεί από τους ρεπόρτερ ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ και να απαντήσει στο θέμα Αντρέ Λουίς. Νομίζω ότι αύριο ή μεθαύριο είναι να βγει μια συνέντευξη, γιατί την Πέμπτη ήταν να γίνει μια έτσι κουβέντα του προπονητή με τους απεσταλμένους στην Ολλανδία. Να δούμε τι θα πει και εκεί πέρα ο κύριος Μεντιλίμπαρ, να δώσει τις απαντήσεις του σε αυτά που, που έχει ερωτηθεί βασικά από τους απεσταλμένους, και να δούμε αν θα έχει ερωτηθεί και γι' αυτό για το θέμα με τον Αντρέ Λουίς. Είναι ένα ζήτημα. Τουλάχιστον εγώ περιμένω να δω κάποια πράγματα. Υπάρχει και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα λόγω και της μεταγραφικής κατάστασης του Ολυμπιακού, που υπάρχει μια δυσκολιότητα, α πούμε έτσι, που δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Ένα από αυτά είναι και η απόκτηση ΧΑΦ. Υπήρξε η ενίσχυση στου στόπερ που ήταν το ζητούμενο. Είναι να φεύγει τώρα και ο Ορτέγκα, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Ίσως έχει να κάνει και με το θέμα των κοινοτικών κτλ. Γιατί υπάρχει άλλος ένας παίχτη παίκτες όπως είναι ο Μπρούνο που έχουν και οι δύο που κάνουν θέση ξένου στο ρόστερ και όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει κάποιες συνθήκες στο πλάνο της ομάδας. Θα δούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν. Βέβαια ο χρόνος είναι αμήλικτος στο κομμάτι και της προετοιμασίας, γιατί όπως είπαμε 4 Αυγούστου είναι το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέχεν, οπότε πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα, όχι στον ύψιστο βαθμό, αλλά να είναι έτοιμη. Είναι, πρέπει να γίνει δουλειά για αυτό το σκοπό. Είχε ξεσυνηθίσει ο Ολυμπιακός δύο χρονιές, πρώτα με το Conference League με την κατάκτηση που πήγαινε ως τροπεούχος της διοργάνωσης στο Europa, αλλά και πέρσι που πήγε απευθείας στο Champions League να μην συμμετέχει στην προκριματική φάση. Καλείται να είναι έτοιμος σε αυτό το κομμάτι και να ανταποκριθεί σε αυτή τη συνθήκη. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω εγώ ότι είναι δύσκολο, γιατί μιλάμε για οργανισμούς που προσπαθούν να κινηθούν γρήγορα, να κάνουν τις όποιες κινήσεις απαιτούνται για να μπορέσουν να δουλέψουν και παράλληλα να είναι έτοιμες οι ομάδες, αλλά είναι περίεργη αυτή η συνθήκη, όπως και να το κάνουμε. Φεύγει και ο Τζολάκης για Χαλ, φαίνεται πως έρχεται και ο Σα, ένας παλιός γνώριμος που ξέρουμε την ποιότητά του, δεν είναι κακός τερματοφύλακας. Αλλά αυτό που σκέφτομαι εγώ ως Σταύρος είναι ότι από την ομάδα του Youth League που είχε αρκετά παιδιά, έχει μείνει αυτή τη στιγμή ο Μουζακίτης που παίρνει χρόνο συμμετοχής και ο Μπακούλας. Και έχουν φύγει για διάφορους λόγους, είτε δανεικοί είτε με μεταγραφές όπως ο Κοστούλας, αρκετά παιδιά που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις ακόμα και σε αυτό το ζήτημα των κοινοτικών και τα λοιπά, και διαφορετικά θα πονέσει ένα παιδί της Ακαδημίας τον Ολυμπιακό, θα πονέσει ενώ θα τον νοιαστεί σε σχέση με έναν ποδοσφαιριστή από το εξωτερικό που βλέπει σαν σκαλοπάτι τον Ολυμπιακό και δεν τον αγαπάει όπως τον αγαπάνε τα παιδιά αυτά που είναι από πιτσιρίκια, από μωρά παιδιά που λέει ο λόγος, στην ομάδα και να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους. Πολλοί κράζουν ας πούμε το Μασούρα ότι δεν έχει τις δυνατότητες, αλλά ο Μασούρας αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα και οι δηλώσεις που είχε κάνει τότε όταν ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό για όλες αυτές τις άσχημες στιγμές τις ευρωπαϊκές που πέρασε ο Ολυμπιακός, που είναι και θέμα διαχείρισης και θέμα ατυχίας και για διάφορους λόγους δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, αλλά οι δηλώσεις αυτές του Μασούρα δείχνουν το πόσο αγαπάει την ομάδα. Okay, είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από τον Πανιόνιο, αλλά αυτό που απέδειξε είναι ότι είναι Ολυμπιακός. Όπως και ο Φορτούνης, ας πούμε, μπορεί να δώσει κάτι διαφορετικό πέρα από την ποιότητα που έχει ο Φορτούνης με τις μπαλιές του, τις κινήσεις του και όλο αυτό το κομμάτι. Απλά είναι αυτό που είναι αυτά τα παιδιά του Youth League και για ποιο λόγο δεν αξιοποιήθηκαν, είναι ένα άλλο ερώτημα. Για ποιο λόγο δεν είναι στο ρόστερ, είναι πολύ λίγοι. Δεν ξέρω, είναι κάποια ερωτήματα που κάνω εγώ στο μυαλό μου ως παρατηρητής. Ξέρετε ότι δεν έχω παροπίδες, δεν ζω και πεθαίνω για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μου δώσει να φάω ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι η δουλειά μου η αθλητική δημοσιογραφία, αλλά δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι με κόκκινα γυαλιά. Όπως αντίστοιχα τώρα που βλέπω και το πρωτοσέλιδο της Λέισπορτ, έρχεται ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντική επιστροφή αυτή για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ σημαντική. Γιατί είναι ένα παιδί που είναι από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, είναι ένα παιδί που ξέρει τον ΠΑΟΚ, είναι ένα παιδί που έχει πάρει παραστάσεις από την Bundesliga και όλο αυτό το πράγμα είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε καλό είναι να υπάρχουν παίχτες που γνωρίζουν τις ομάδες και το τι σημαίνει για τον άνθρωπο στην Τούμπα, το Καραϊσκάκη, τη Φιλαδέλφια ή το ΆΚΑ που θα είναι μέχρι του χρόνου ο Παναθηναϊκός, το τι σημαίνει η κάθε ομάδα. Αυτές είναι οι σκέψεις που κάνω όλο αυτό το διάστημα. Δεν έχω τοποθετηθεί γιατί ξέρετε ότι δεν περιμένω τις προετοιμασίες. Οι προετοιμασίες είναι για τους προπονητές. Να δουν τι πάει στραβά, τι δεν πάει καλά, τι χρειάζεται περισσότερη δουλειά, τι πάει καλά και μπορούμε να το κρατήσουμε ως σύνολο. Όπως ας πούμε ο Νίκολιτς έχει ένα βασικό κορμό παικτών και ο Ολυμπιακός τον έχει. Και ο ΠΑΟΚ έχει ένα βασικό κορμό και ο Παναθηναϊκός. Πάντα πρέπει να έχεις και ένα βασικό κορμό που θα βασίζεσαι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι κάποια ερωτήματα που έχω στο μυαλό μου κτλ. Που περιμένω. Ας πούμε στον ΠΑΟΚ, όσο και αν επειδή έχει στείλει τώρα και Ειρήνη Παοκτσού, για μένα ήταν τεράστιος σεισμός εισαγωγικά το κομμάτι της αποχώρησης του Λουτσέσκου. Γιατί ο Λουτσέσκου ξέρει τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και της, το παραγνωριστήκαμε, ας πούμε, ή το οτιδήποτε. Είχε τη δυνατότητα να μιλήσει και ο ίδιος απευθείας με τον Σαββίδη και να του πει: ξέρεις κάτι αφεντικό. Δεν πάνε καλά τα πράγματα εδώ πέρα για τους χύψη λόγους. Γιατί βλέπω αυτό, βλέπω το άλλο και το παράλληλο. Είναι σημαντικό ένας προπονητής με το χαρακτήρα κιόλας του Λουτσέσκου, δηλαδή το Μεντιλίμπαρ, δεν τον έχω ικανό να κάνει μανούρες. Το Λουτσέσκου τον έχω ικανό να κάνει μανούρες και να πάρει το Σαββίδη έξαλλος και να του πει ότι έχουν γίνει εδώ πέρα, έχουμε γίνει ό,τι να είναι. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Οπότε. Περιμένουμε να δούμε τις ομάδες. Ακόμα και την ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια που δεν θέλει πάρα πολλά πράγματα. Είναι αυτό το θέμα του μέσου που ταλαιπωρεί, ρε παιδί μου. Έφυγε και ο Πινέδα που ήταν μια ξεχωριστή μονάδα. Ένα σπουδαίο παίχτη. Μια ξεχωριστή μονάδα στη λειτουργία της ΑΕΚ. Με προσφορά στο σύνολο της ΑΕΚ. Και ψάχνει να βρει τώρα έναν παίχτη που θα είναι ο αντιπινέδα. Δεν είναι εύκολη αυτή η αναζήτηση. Το να βρει έναν αντιπινέδα. Όσο και αν στην αρχή δεν τον έπιανε το μάτι μας για διάφορους λόγους, γιατί προερχόταν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ήταν έτσι με μικρός όμως, όλο αυτό το πράγμα. Προσέφερε όμως, προσέφερε στην ΑΕΚ. Ήταν πολύ σημαντικός σε αυτές τις επιτυχίες της ΑΕΚ. Δεν ξέρω και εσάς ποιες είναι οι απόψεις σας, ποια είναι η εικόνα που σχηματίζεται βλέποντας και τα φιλικά ή το γύρω-γύρω σε όλες τις ομάδες, μην και στάθουμε στον Ολυμπιακό. Απλά επειδή εγώ προσωπικά δεν έχω αναφερθεί όλο αυτό το διάστημα στον Ολυμπιακό, γιατί περίμενα να δω καταστάσεις. Το πώς κινείται η ομάδα και το πώς λειτουργεί. Έχουν έρθει κατά καιρούς μηνύματα ότι βλέπω να φεύγει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι να φεύγει ο Μεντιλίμπαρ, αν ο οργανισμός δεν λειτουργεί σωστά. Και αν δεν υπάρχει σημείο επαφής με τον προπονητή, ας κάτσει να επικοινωνηθεί αυτό το πράγμα από τον οποιοδήποτε, είτε πρόκειται για τον από τη διοίκηση, είτε ο Μεντιλίμπαρ αν ας πούμε κάνει κάποια παραπονάκια. Εδώ πέρα έχουμε δει πριν από χρόνια τον Μάρκο Σίλβα να φεύγει πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Είναι προτιμότερο να χωρίζουν οι δρόμοι δύο πλευρών, δύο ανθρώπων, δύο καταστάσεων, από το να δημιουργείται πρόβλημα σε ένα σύνολο. Και δεν φταίει ο Μεντιλίμπαρ, που βλέπουμε πόσο συνεπής είναι σε αυτά που λέει, που δουλεύει, που είναι ήρεμος άνθρωπος και έχει προσφέρει να υπάρχει σεβασμός στον άνθρωπο Μεντιλίμπαρ. Γιατί μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο Νοέμβριο-Δεκέμβριο και να υπάρχουν κάποιοι, δεν θα είναι όλοι αυτοί προφανώς, που θα κράζουν το Μεντιλίμπαρ και είναι ασέβεια το πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ. Γιατί προφανώς όταν πήγε στο Ρέντι το Φεβρουάριο εκείνο το 24, κατάφερε να βάλει σε μία τάξη ένα ταλαντούχο σύνολο και να φτάσει μέχρι την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπέου. Που για κάποιους είναι σοκολατούχο γάλα, αλλά επειδή έχει υποφεί αυτό το πράγμα, αλλά για εμένα που ξέρετε ποιος είμαι, με έχετε καταλάβει, είναι πολύ σημαντικό ότι ένας ελληνικός σύλλογος κατάφερε να πάρει το Conference League. Όπως και το Youth League. Και μακάρι φέτος ή του χρόνου ή όποτε το φέρει το πλήρωμα του χρόνου να το πάρει και άλλη ομάδα. Χαρά μου θα είναι. Ένα χρόνο νωρίτερα έχει φτάσει κοντά ο ΠΑΟΚ. Την ίδια εποχή που ο Ολυμπιακός πέρναγε στα ημιτελικά δεν τα κατάφερνε με τη Μαρσέγγ ο ΠΑΟΚ. Ευτυχία είναι ο αθλητισμός. Δεν είναι να στεναχωριόμαστε. Να λες προχωράει ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός και θέλω να χάσουν. Όχι, να μην χάσουν. Κανείς να μην χάσει. Να κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες, να προχωράνε, να ανεβαίνουμε και στην βαθμολογία της UEFA που τα ανέλησε και μέσα στην εβδομάδα ο Ανδρέας Δημάτος, το πώς έχουν πάει τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές ομάδες και πώς έχουν βοηθήσει στην άνοδο της Ελλάδας στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Να βγάζουμε Ελληνόπουλα που θα στελεχώνουν την εθνική μας ομάδα, να έχουν επιλογές όποιος ομοσπονδιακός προπονητής είναι, τώρα είναι ο Γιωβάνοβιτς, αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, να υπάρχουν επιλογές από Ελληνόπουλα να συνεχιστεί αυτή η στελέχωση των ακαδημιών, να προκύπτουν νέα παιδιά, όπως αντίστοιχα γίνεται στο πόλο και βλέπουμε τις επιτυχίες, γιατί εκεί πέρα παραμένουν σταθεροί κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Θοδωρής Βλάχος, που κάποιοι πήγαν να τον φάνε και ευτυχώς αντέδρασαν οι διεθνείς και είπαν ότι αν δεν έρθει, δεν είναι ο Βλάχος μαζί μας, δεν θα κατέβουμε και εμείς στην επόμενη διοργάνωση. Στυλώσαν πόδια. Και μάγκες, μπράβο τους. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω, αυτές είναι οι σκέψεις που κάνω. Πάμε να δούμε και τα ποια μηνύματα έχουν έρθει. Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος από τα Σεπόλια λέει: καλημέρα παιδιά, επιτέλους ήρθε η ώρα των διακοπών. Καλό καλοκαίρι, Πάνος από Σεπόλια. Γεια σου Πάνο, να πας να ξεκουραστείς, να περάσεις υπέροχα με τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έχεις οικογένεια κτλ. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, ήταν κολλημένο, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7 για το σύστημα. Οπότε επανέλθε τώρα που μπήκαμε και εμείς στο στούντιο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν έχει σχέση πάντως αν είναι εδώ πέρα κάποιος στην εκπομπή ή όχι. Καλημέρα, ερωτιάριδες. Ειδικά ο Σταύρος. Καλημέρα. Καλημέρα μετά το χθεσινό, λέει, κτλ. Έχουν βγει πρώτοι ενάντια σε όλους κτλ. Για τον Ολυμπιακό, λέει, ότι υπάρχει αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα. Και ότι κάνει λόγο για αλαζονία κάποιων ανθρώπων της ομάδας. Okay. Καλημέρα κουκλάκια ανεπανάληπτα. Περιμένουν να κάνει ανάρτηση από το θρηλυκό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στην ερωτική Γλίζιανη. Ένας από το χωριό, δεν τον ξέρετε, Μιχάλης Εθέλ, και αναφέρεται στον Μπαγκανίνη. Καλημέρα Σταύρο από Γιάννη Βόρεια Έδεια στη Λίμνη. Καλημέρα και στο Γιαννάρα. Ο Λουτσέσκου πόσο έχει υπογράψει, Σταύρο μου? Ας άρχισε το ψάξιμο, λέει ο Μάκης, που προφανώς τον βλέπει για Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα έρχονταν ο τέτοιος, αν θα έρχονταν ο Λουτσέσκου στον Ολυμπιακό ή στην οποιαδήποτε ομάδα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο το σκεφτόταν. Ως επαγγελματίας μπορεί να τον ιντρίγκαρε αυτή η προοπτική. Ρίξε, λέει, ένα καψούρο Βαλεντίνο τράγουδο. Τη τα μετέφερα, να ξέρετε, χτες το βράδυ, γιατί μιλήσαμε. Την ξεχάστηκα χτες με διάφορες δουλειές που είχα. Και μιλήσαμε το βράδυ με τη Βαλεντίνα. Και γέλαγε που της έλεγα ότι υπάρχουν εδώ πέρα διάφοροι μνηστήρες. Πάμε και στην Ειρήνη την Παουκτσού που έχει στείλει εδώ πέρα το μήνυμά της και λέει: καλημέρα, όλη μέρα, καλή Κυριακή, εύχομαι σε όλους. Και όταν αναφέρθηκα στο Λουτσέσκου, ρε κόλλημα με το Λουτσέσκου. Εντάξει, διαφωνούμε σε αυτό, Ειρήνη, αλλά ξέρω ότι σε εκτιμώ πάρα πολύ. Εγώ έχω πει και σε δικούς μου ανθρώπους μια δική μου θεωρία. Επειδή δεν θέλω να την πω δημόσια, κάποια στιγμή αν βρεθούμε από κοντά, θα την πω και εσένα. Αλλά δεν θέλω να την εκφράσω δημόσια τη δική μου. τη δική μου θεωρία. Ένας σε ρωτάει πάνω αν πήγε σε Σάββατατς.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Όχι, δυστυχώς. Οπότε πάμε σε διάλειμμα, γιατί πήγε και μισή. Να ακούσουμε τις δύο πρώτες επιλογές για τη σημερινή ημέρα από τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και επιστρέφουμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Ήδη βλέπω ότι έχουν έρθει διάφορα μηνύματα και για τον Ολυμπιακό και διάφορα έτσι πραγματάκια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ακορντεύω.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Πούστε, είστε εδώ.
4: Ωρα, πού πάμε.
5: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι.
6: Ο Άντρε Αριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
5: Ενώ ο Ασαρφάν παίρνει κεφαλή και στον Ασαρφάν.
7: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης ιτήθηκε, έτσι.
8: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
9: Ο Νιώπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στο Φώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
10: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
9: Προκλήσεις,
10: συγγνώμη.
11: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
12: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
13: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμωνε. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι ο Γιώργος. Πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
14: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
15: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
14: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
15: Τι είπε?
14: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
16: Όχι.
14: Ναι.
16: Όχι.
15: Επιμένω.
16: Όχι.
15: Ναι.
16: Όχι.
15: Ναι.
16: Όχι.
15: Καλά.
14: Σε... Αυτά είναι...
15: Πάμε break.
17: Και δεν πάμε.
15: Αυτά θα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στον Big Wings 94,6, την κορυφαία αυτή και συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Παράβητα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρίζος και στις μουσικές επιλογές που ακούσατε τις δύο πρώτες η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, που φυσικά πανηγυρίζει για το... Πώς το λένε, στην Φόρμουλα 1, που πει το... Αχ, τέλος πάντων, θα ξεκινήσει πρώτος ο Νόρις στο Grand Prix
1: Pole Position.
0: Pole Position, που πήρε ο Νόρις. Και είδα ότι έχει πάει και ο Πέτρος, ο Πολυχρονίδης, στην Ουγγαρία με την σύντροφό του, την Κατερίνα. Και έχει ανεβάσει πολύ ωραίες εικόνες ο Πέτρος από τις χθεσινές κατατακτήριες. Ωραία πράγματα. Και οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε και στο προφίλ του Πέτρου για να δείτε τι έχει ανεβάσει από εκεί πέρα, από τα παρασκήνια που λέμε. Γιατί αρκετά συχνά είναι ένας λάτρης της Φόρμουλα 1 ο Πέτρος. Και μέσω γνωριμιών και αυτά μπορεί και κάνει κάποια πράγματα και βρίσκεται εκεί πέρα πιο κοντά στο αγωνιστικό κομμάτι της Φόρμουλα 1. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ πέρα ένας φίλος που γέλασε όταν μπήκα και το είδα. Εγώ θα κάνω μία πρόβλεψη και θα πω πως ο Σταύρος Καλογεράκης στο άμεσο μέλλον θα γίνει ερωτικός μετανάστης.
1: Να τα.
0: Καλά, ας βρούμε σύντροφο πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, πώς το λένε, δύσκολα θα φάθινα την Νέα Ιωνία ή την ευρύτερη περιοχή για να πάω κάπου αλλού. Δεν θα μου πει κάποιος άλλος, πολλοί τα έχουν πει αυτά και έχουν πάει σόγαμπροι. Αλλά δύσκολα θα την άφηνα την περιοχή μου. Την αγαπάω πάρα πολύ την Νέα Ιωνία και την γενικώ την περιοχή γύρω-γύρω. Θα το πάλευα μέχρι σε σκάτων για να μείνω κοντά εκεί. Για πολλούς λόγους που δεν χρειάζεται να αναλυθούν. Αλλά δεν αφήνω εύκολα την Νέα Ιωνία. Την αγαπά πάρα πολύ. Με τα καλά της και τα άσχημά της βέβαια. Αλλά είναι τρομερό μέρος. Τέλος πάντων. Ένας λέει εδώ πέρα, ρε Ρίλο, σβήσε τον αναπτήρα, σε βλέπω που είσαι και παραδοσιακός και μου ανάβεις αναπτήρα αντί για φλάς από κινητό που είναι τώρα της μόδας.
1: Της μόδος.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν άναψε αναπτήρα πάντως για τραγούδι ο Ρίλος.
1: Λοιπόν, εγώ φλογοβόλο δεν κάνει δουλειά.
0: Φλογοβόλο. Όχι φλογοβόλο. Είναι επικίνδυνο αυτή την εποχή. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, Πάνο και σε όλη την παρέα. Η όλη ουσία ήταν αυτό που είπες, ότι το ποδόσφαιρο είναι χαρά. Τώρα τα φιλικά δεν έχουν αξία σε αντίθεση με τα επίσημα. Για τις ομάδες μας, Μάκης Ατρομητάρας. Χαίρομαι που βρίσκω έναν άνθρωπο που είμαστε έτσι στο ίδιο μου κοσκήματος. Καλημέρα κοπέλια από Πάθος Ζεμπίλας, μόνο θρυλάρα Ολυμπιακάρα. Γεια σου ρε Ζεμπίλα, γεια σου ρε Ζεμπίλα. Καλημέρα και στην Κύπρο και στους ακροατές που μας ακούτε από εκεί πέρα και στα παιδιά από το ραδιόφωνο εκεί πέρα που γίνεται η αναμετάδοση. Εύχομαι να είστε όλοι μα όλοι καλά. Λοιπόν, και άλλο ένα ωραίο μήνυμα που είχα δει πριν βγούμε έξω για να συζητήσουμε τα δικά μας με τον Ρίλο. Ο Μεντιλέβ έχει αλλάξει επίπεδο τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Το ότι δεν παίρνουν παίχτες που δεν του παίρνουν παίχτες που θέλει, δεν ευθύνεται εκείνος, λέει ο Άγγελος. Και έρχονται εδώ πέρα τώρα μηνύματα για αυτό που είπα, ότι δεν θέλω να φύγω κτλ. Από την περιοχή. Ένας λέει: χαχά, πολλοί τα έχουμε πει αυτά. Μόνο την ομάδα μας δεν αλλάζουμε ποτέ. Πανάθα, μόνο ρε. Και έχει έρθει και από το Μάκη Περιστέρη 7 που λέει: καλά, Σταύρο μου, τα έχουν πει και άλλοι αυτά και βρεθήκαμε αλλού, τελικά να μένουμε.
1: Αλλού ρε.
0: Πώς?
1: Αλλού, βρεθήκαμε αλλού.
0: Και βρεθήκαμε αλλού, τελικά να μένουμε.
1: Αλλού είπες.
0: Όχι, όχι. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά εκφράζω την επιθυμία μου. Δηλαδή το ότι δεν θέλω να αλλάξω περιοχή ή γειτονιά. Μην αρχίσω και τραγουδάω βουρλιώτη τώρα, που βέβαια δεν ισχύει στην περίπτωση μου, αλλά οκ. Okay. Τι άλλο έχει? Αυτό το σοκολατούχο γάλα και τα λοιπά για το conference και τέτοια, ξέρω ποιοι τα έλεγαν. Και τότε διαφωνούσα εγώ. Αν θυμάστε και ήσασταν ακροατές και τα λοιπά ή τέτοιο. Εγώ διαφωνώ με το να αποκαλείς μια ευρωπαϊκή διοργάνωση έτσι. Να υποτιμάς, ας πούμε, την πορεία μπορεί να κάνει κάποιος. Και πώς θα φέρνει και η ζωή, ας πούμε, καμιά φορά. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα, με τη Λίμπαρ είχε κάνει ποτέ πρωταθλητισμό πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Ήταν πάντα σε μεσαίες ομάδες της Ισπανίας, μικρομεσαία ή σε Σεβίλη μεταξύ, που είχε πάρει το Europa League. Και έπαιζε κλεφτοπόλεμο, κάτι που δεν αρμόζει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που παίζει ποδόσφαιρο που πιέζει, που προσπαθεί να έχει τον έλεγχο της μπάλας κτλ. Οκ. Ένας άλλος λέει, ηρέμησε ρε γάβρε περίεργε, το conference πήρε ο Ολυμπιακός κτλ. Κανένας με τη Λίμπαρ, το πήρε η διοίκηση ας πούμε. Τον έδιωξαν κακή κακός από τη Σεβίλη, μην το ξεχνάς. Σε μια Σεβίλη βέβαια που δεν του κάνει καμία μεταγραφή από αυτές που ήθελε. Γιατί καλά είναι να εκφράσει την άποψή σου, αλλά να ξέρεις και το background της αποχώρησης ενός προπονητή από την ομάδα που ήταν. Δεν έγιναν αυτά που ήθελε, δεν ήρθε η πορεία που περίμενε η διοίκηση και θεωρούσαν ότι ο Μέντι Λίμπαρ φταίει, το εξυλαστήριο θύμα στη Σεβίλη. Όχι. Οκ. Okay. Να ψάχνουμε λίγο το γιατί έφυγε ένας άνθρωπος από μια ομάδα και για ποιο λόγο δεν συνέχισε τη συνεργασία του μαζί της. Και το καλό της δουλειάς είναι ότι εμείς μπορούμε και ψάχνουμε λίγο παραπάνω από αυτά τα επιφανειακά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει στείλει ο Στεφανάρας από τον Ψαφόπρυγκο τώρα 2 ωραίες φωτογραφίες από τη θάλασσα. Έχει πέρα, λίμνη βασικά. Λίμνη δεν είναι ο Ψαθοπηγός, κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, λίμνη έχει ο Ψαθοπηγός. Καλημέρα από Ψαθοπηγό, λίγο πριν την Ανατολή. Πολύ ωραίες, Στέφανε, πάρα πολύ ωραίες οι φωτογραφίες σου. Πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, η Ειρήνη λέει εδώ πέρα, άσε μας, εγώ άλλαξα πόλη, όχι περιοχή, δυστυχώς. Ναι, γιατί ήσουν στην Θεσσαλονίκη, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι να κάνουμε ρε Ειρήνη. Να δω αν έχει έρθει κάποιο άλλο μήνυμα. Τώρα ζήτησα από έναν συνεργάτη του Γιώργου Σαμπάνη να μου

0: για να μπορέσω να το ανεδημοσιεύσω στο προφίλ μου, γιατί είναι πραγματικά πάρα πάρα πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ακούει, αλλά εγώ εκφράζω δημόσια το ευχαριστώ μου. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στον Τίμο. Τον ευχαριστώ για τα πολύ ωραία λόγια του. Ένας λέει, βρε θα αλλάξει και θα πεις και ένα τραγούδι. Κάτσε να σε ξεμυαλίσει καμιά τσούπρα. Λεφτά, δόξα τω Θεώ, με τσουβάλι έχεις. Καλά, ναι. 2-2 τις έχεις τις δουλειές, να τα λέμε και αυτά. Έτσι ερωτήλω. Το ερωρίλο, όχι ερωτήλω. Μου αρέσει που το γυρίσαμε τώρα από εκεί πέρα που έπρεπε να σχολιάσουμε αθλητικά στην πλάκα που κάναμε με τους άλλους. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Και ο Τίμος προσθέτει, το καλό θα επικρατήσει στα καλά του σχόλια. Σταύρο, γιατί δεν διαβάζεις όλα τα μηνύματα Τζίμις 13 γλυκά νερά. Έχεις στείλει κάτι και δεν το έχω δει, μήπως? Για κάτσε να δω. Περίμενε. Ναι, Τζίμι, γιατί έχεις σχολιάσει αυτό το πράγμα και δεν είναι να μεταφέρεται στον αέρα. Αν με αισθάνεσαι ότι δεν είναι όλα να μεταφερθούν στον αέρα. Χρειάζεται μια διαχείριση στα μηνύματα. Γιατί εάν προκύψει το οτιδήποτε, δεν θα έχεις πρόβλημα εσύ, εγώ θα το έχω. Αυτά για να γεννόμαστε λίγο κατανοητοί. Γιατί είναι εύκολο να στείλεις ένα μήνυμα και μετά να στείλεις και ένα δεύτερο και να πεις γιατί δεν το διαβάζεις. Αλλά πρέπει να σκέφτεσαι και τον άνθρωπο που είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τον Μεντιλίμπαρ δεν παίζει ποδόσφαιρο κατοχής και έτσι δεν γίνεται πρωταθλητισμός. Οκ. Τι άλλο έχει, δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ πέρα. Και έχει στείλει κάτι και ο Στέφανος, ξανά. Μια ανάρτηση από το Facebook. Σταθόπυργος Πάτρα μας λέει. Και έχει στείλει εδώ πέρα διάφορα πράγματα που έχουν εκεί πέρα στην περιοχή. Βλέπω εδώ πέρα στο Δρέπανο που έχουν πανηγύρι της Παναγίας. Τον Άγιο Αναστάσιο στον Πλατανιά. Και είναι Γιάννης Κρυδέρης, Ναταλία Τζελεπάκη, Άγγελος Παναγάκης, Νίκος Μαργέλης, Γιάννης Μαργέλης, Βλάσης Μαργέλης, αυτή είναι η οικογένεια στάντερ. Αυτός θα τους ξέρει ο Μπαγκανίνη και ο Τσουβέλας. Που είναι και των πανηγυριών και δύο, είναι και τα πανηγύρια. Και έχει στείλει και Μπαγκανίνη νομίζω, για να δω. Ναι, έχεις... Όχι, συγγνώμη, δεν έχει στείλει Μπαγκανίνη, απλά είδα Νίκ και νομίζω τον Νικολό. Καλημέρα παιδες, εγώ άλλαξα κόσμο από Άγιο Νικόλαο Πατήσια σε Βρυλίσια. Το λες και αναβάθμιση βέβαια αυτό.
1: Όχι, δεν το λες απλά αναβάθμιση.
0: Το λες αναβάθμιση, Νικόλα. Το λες αναβάθμιση, το να φύγεις από τα Πατήσια ή να πας στα Βρυλίσια. Και μπράβο σου. Δεν ξέρω σε τι συνθήκες είσαι, αν υπάρχει σπίτι από τη γυναίκα ή βρήκατε σπίτι εκεί πέρα. Αλλά είναι αναβάθμιση το να φύγεις από τα Πατήσια. Okay. Ωραία πρόσβαση και τα λοιπά στα μέσα μεταφοράς και τα λοιπά, αλλά δεν είναι και εξωτικά τα Πατήσια σε σχέση με τα Βρυλίσια, που βέβαια κάποια στιγμή είχε φτάσει, πριν από 2 χρόνια ήταν που είχε φτάσει μια άνασα από εκεί πέρα η φωτιά από την Πεντέλη. Για να μην ξεχνάμε, γιατί είχαμε και την μαύρη επέτειο με το μάτι και είναι κάτι που μας πονάει όλους, πόσο μάλλον θα το πω εμάς που είμαστε κοντά σε αυτές τις περιοχές λόγω του εξοχικού που έχουμε στο Μαραθώνα και τις έχω γυρίσει αυτές τις περιοχές. Εγώ κάποτε έφτανα μέχρι το Ζούμπερι. Μια ανάσα έφτασε η φωτιά. Και όταν κάποια στιγμή πέρασα από εκεί πέρα για να πάω στο σπίτι για να δω τον πατέρα μου, πόνισε η ψυχή μου. Πόνισε η ψυχή μου πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους που χαθήκανε, για τα ζωάκια που χαθήκανε, για τις περιουσίες που χαθήκανε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και δεν έχει γίνει και τίποτα, να ξέρετε. Τίποτα. Δεν έχει φτιαχτεί τίποτα. Όπως δεν έχει φτιαχτεί σε καμία περιοχή παραλιακή. Με, ας πούμε, αφορμή αυτό που έγινε στο Μάτι. Καμία δικλίδα ασφαλείας. Είναι τραγική όλοι όσοι έχουν περάσει από θέσεις κλειδιά

0: είτε πρόκειται για κυβερνήσεις, περιφέρειες, τοπικούς άρχοντες, δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα. Δεν τους νοιάζει. Γιατί αν τους νοιάζει θα το είχαν κάνει την επόμενη στιγμή. Και μπορεί να γίνομαι σκληρός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί θρηνήσαμε τόσους ανθρώπους και δεν άλλαξε τίποτα. Κανένα σχέδιο δόμησης σε τέτοιες περιοχές. Γιατί εγώ το σπίτι που μένουμε είναι σε άλλη περιοχή τελείως. Δεν είναι στην παραλία, είναι 10 λεπτά με τα πόδια. Αλλά υπάρχει μια δόμηση εκεί πέρα, τουλάχιστον στα σπίτια μας εκεί πέρα που είμαστε, η γειτονιά. Η άλλη κάτω, παρακάτω βασικά, δεν υπάρχει σχέδιο απομάκρυσης των ανθρώπων. Και θα ξαναφυτρώσουν δέντρα ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι τι κάνεις για να μην ξαναυπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Να κάνεις, ας πούμε, σε άλλες περιοχές, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, στη Λούτσα, ας πούμε, ένα τυχαίο μέρος, λέω, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Και απλά θρηνούμε και λέμε η μαύρη επέτειος και ο κακός Τσίπρας. Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, γιατί αυτά δεν τα έκανε μόνο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διαχειρίστηκε το πρόβλημα και το διαχειρίστηκε άσχημα, για να λέμε αλήθειες. Αλλά δεν είναι μόνο ο κακός Τσίπρας. Αυτά έχουν γίνει μετά το εδώ και 50 χρόνια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Γιατί έχει πονέσει η ψυχή μου βλέποντας αυτά τα πράγματα. Όπως έχει πονέσει και η ψυχή μου βλέποντας πιτσιρικάς πολύ μικρός, δηλαδή 8-9 ετών, την Πεντέλη να καίγεται. Και να περνάμε μετά, γιατί περνάγαμε έτσι κι αλλιώς με τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Τότε δεν υπήρχε μαραθώνος, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων δεν υπήρχε ο δρόμος που ήταν πιο γρήγορος. Και περνάγαμε από την Πεντέλη και τον Άγιο Αντρέα και τα λοιπά και βλέπαμε παντού καμένα για να γυρίσουμε στη Νέα Ιωνία. Και δεν είναι αυτό που λες, φίλε μου, ρίλο, βγες από το σώμα του Καλογεράκη. Είναι οι αλήθειες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να παρήνω άλλο την...
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Οι διακοπές, άνθρωπος.
0: Εσύ κατάλαβες ποιον είπα. Και για να το ελαφρύνω, θα πάμε στον Νίκο εδώ πέρα που είναι σόγαμπρος και λέει με σπίτι παρακαλώ, όντως σόγαμπρος είμαι. Και τι λέει εδώ πέρα ο Νικόλας, λέει ναι, είχε φτάσει στο 1,5 χιλιόμετρο και δούλευε εκείνη την ημέρα σε γνωστό γατοκαφέ. Ποιο είναι το γατοκαφέ? Κόλλησα τώρα. Α, okay, κατάλαβα. Εντάξει, κατάλαβα. Από τα καινούργια είναι. Τέλος πάντων. Τι θέλω να πάμε διάλειμμα.
3: Ναι, γιατί είναι να μου πέσει η ώρα στην ώρα της.
0: Okay. Οπότε να κάνω και αυτό που θέλεις, να κάνουμε την αλλαγή. Αυτά από τις όποιες σκέψεις υπάρχουν και σε αγωνιστικό και σε εξωαγωνιστικό, αλλά πολύ πιο σημαντικό για εμένα η ιστορία του στο μάτι, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε από αυτά που γίνονται, γιατί δεν είναι μόνο τα κροκοδίλια δάκρυα και να λέμε τους καημένους τους ανθρώπους και τα λοιπά, χάσαν τους ανθρώπους τους και τα λοιπά, ή τις περιουσίες τους. Χάθηκαν παιδιά, χάθηκαν άνθρωποι. Εγώ έχω τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις ανθρώπων στο γύρω-γύρω περιβάλλον που τους είχα γνωρίσει ή γνώρισα μετά. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα για να κάνει εδώ πέρα τα κουμάντα του ο Πάνος και επιστρέφουμε με εφημερίδες, καιρό από τη Ματίνα Μπέρου και φυσικά τα ζώδια για όποιον θέλει να μάθει την πρόβλεψη του ζωδίου του.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
6: ντουροστίκ
7: υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος και στις μουσικές επιλογές η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, που έδωσε πόνο με το κόψε με στα δύο του αείμνης του Παντελή Παντελίδη. Και αυτό που είπα έτσι πως μπαίναμε στο στούντιο με τον Ρήλο είναι άρε Παντελή, άρε Παντελή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα. Να δω λίγο και στα social εδώ πέρα μήπως έχει έρθει κάτι στο Messenger κτλ. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέφανος λέει στον κορυφιακό κόλπο είμαστε. Ναι, έχεις δίκιο και ευχαριστώ για την υπευθύνηση. Και εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος λέει είχαμε φτάσει στο σημείο να είμαστε με τα κλειδιά και τα απαραίτητα για να πάμε στη μάνα στα Πατήσια, τότε που έχει φτάσει η φωτιά στη Σταυρυλίσια. Και τώρα έχει βάλει εδώ πέρα μια φωτογραφία από τη Λεωφόρο Πεντέλης, που είναι ένας τύπος με δελφίνι, κάτι από τη βροχή της προάλλης. Που βέβαια κάποιοι αφισβητούσαν τους μετεωρολόγους σαν την Ματίνα, γιατί μέχρι κάποια στιγμή δεν υπήρχε, επειδή μου υπήρχε υποψία βροχής, γιατί είχε συννεφιάσει ο ουρανός. Αλλά πώς το λένε, λέγανε ότι οι μετεωρολόγοι πάλι επικινδυνολογούν και τα λοιπά και το άλλο και το παράλληλο και τέτοιο. Και για άλλη μια φορά επιβεβαιωθήκανε. Και επειδή εγώ τη Ματίνα την παρακολουθούσα και από το Sky, λόγω του ότι παρακολουθώ γενικότερα ενημερωτικές εκπομπές, δελτία κτλ., ήξερα ποια είναι. Και είναι αρκετά καλή σε αυτό που κάνει. Και μην ξεχνάτε ότι ένας μετεωρολόγος είναι επιστήμονας. Έχει σπουδάσει για να φτάσει στο σημείο. Σίγουρα δεν είναι όλοι καλοί. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αλλά τουλάχιστον για τη Ματίνα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Όπως και για τον κύριο Κολυδά, που τον έχω γνωρίσει. Γιατί δεν έχω συναναστραφεί με όλους τους μετεωρολόγους. Αυτούς τους δύο τουλάχιστον είχα την ευτυχή συγκυρία να τους γνωρίσω. Είναι δύο εξαιρετικοί επιστήμονες. Λοιπόν, ο Τίμος λέει «Γεια σου ρε Σταύρο, με τις συναισθηματικές τραγουδάρες που φανερώνει και φούλε ευαισθησία, το τελευταίο από τα αγαπημένα μου». Στη Βαλεντίνα να πεις, όχι σε μένα. Η Βαλεντίνα έκανε τη μουσική επιμέλεια αυτό το Σαββατοκυριακό. Αν δεν έλεγε Σταύρο ότι αυτά τα τραγούδια είναι επιλογές της Βαλεντίνας, θα σου έλεγα ότι είναι ξεκάθαρα Ρήλος. Μπα, αυτό μπορεί να το πέσει. Μπορεί αυτό να το παίζει.
1: Κανένα βολά δεν θα παίζα. Αυτά σημερινά τουλάχιστον.
0: Ναι. Α, και ο Νίκος μου λέει ότι στη φωτογραφία είναι ο ίδιος. Α, okay. Okay. Με το δελφίνι στη Λεωφόρο Πεντέλης που έγινε ποτάμι. Άλλο μήνυμα δεν έχει.
1: Από
0: οπότε
1: τα χθεσινά θα παίζα μόνο το παραδόσου.
0: Το παραδόσου της Πεγκυζίνα, ε. Κορυφαία Πεγκυζίνα.
1: Κορυφαίο κομμάτι.
0: Και Πεγκυζίνα, γιατί, συγγνώμη. Συγγνώμη.
1: Να, παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τι κάνει η γάμ.
0: Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν. Λοιπόν, ετοίμασε εκεί πέρα και το ηχητικό.
1: Έτοιμο είναι.
0: Okay, είσαι σπουδαίος, που λέει και μια ψυχή που σίγουρα μας ακούει. Στον Νέαρχο αναφέρομαι. Mm-hmm. Και Νέαρχε, μην ανησυχείς, θα διαβαστεί το λιοντάρι. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με τη Live Sport, η οποία γράφει εδώ πέρα φέρνει γκολ και assist. Ανάλυση λέει για τον Kings Kangwa και εξηγεί γιατί λείπει από το ρόστερ του ΠΑΟ οχτάρι με τα στοιχεία του Αφρικανού, μέσος box-to-box με έφεση στο σκοράρισμα και δημιουργία στο παιχνίδι του. Έτσι, αυτό το box-to-box με έφεση στο σκοράρισμα μου θυμίζει η Κώστα Κατσουράνη στην εποχή του Παναθηναϊκού. Γιατί έτσι κάποια στιγμή άλλαξε θέση ο Κατσουράνη και από εκεί πέρα ήταν ένα αμυντικό μέσο, έγινε box-to-box και πέτυχε και πάρα πολλά γκολ στην πρωταθληματική πορεία του Παναθηναϊκού το 2010. Ανταποκρίνεται και ως εξάρι ή δεκάρι, στην ανάγκη και ως εξτρέμ, για βασικός ο Φαντρόγγελεν στη ρεβάνση με την Πάξη, κέρδισαν πόντους στην Ουγγαρία Κοντούρης και Παντελίδης. Στον Ολυμπιακό ζητείται σοβαρότητα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-0 μέχρι το 72 την Αλκμαρ, αλλά στο τέλος έχασε 3-2 και προβλημάτισε ενώπιση στην Αϊμέχεν. Καλή για 60 λεπτά η Ερυθρόλευκη στην πρόβα Τζενεράλε, προηγήθηκαν με Ελκαμπή και Κάρμο, αλλά μετά τα έκαναν μαντάρα. Καμία ανησυχία για Έσε και Σάλιακα που έγιναν αναγκαστική αλλαγή. Ο Τζολάκης στη Χαλ, φουλάρια τον Σα, πέρασε από εξετάσεις και ενσωματώνει στην αποστολή της αγγλικής ομάδας ο Έλληνας goalkeeper. Ξανά στο κάδρο, Εουστάκιο. Αγγίζει Γιαννούλη ο Πάοκ, πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Τούμπα ο διεθνής αριστερός μπακ, καθώς υπάρχει προσέγγιση στις επαφές με την Augsburg. Τρέχουν στο δικέφαλο για να κλείσουν ακόμη ένα χαφ, οχτάρι από κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και φορ πιέζουν Χωσέλου οι ασπρόμαυροι μέχρι τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Στα υπόλοιπα ώρα για κούπα, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για δεύτερη σερή διοργάνωση Εθνική Ανδρών, ψάχνει την πρώτη κορυφή με MVP τον goalkeeper Τζορτζάτο, 19 την Ιταλία, σήμερα στις 11 ΕΡΤ 2 με Ουγγαρία. Τέτα τέτ με νόημα, Νίκολιτς και Ριμπάλτα τα είπαν κατηδίαν για περισσότερα από 20 λεπτά και έφυγαν μαζί από την προπόνηση της ΣΑΚ. Δείχνει η δεκάδα ο κόουτς με δίδυμο Καϊρίνεν με Μαρίν και Γιώβιτς με Βάργα. Σήμερα με τις Βόλες στις 4 η ώρα, Κοσμοτέ Σπορτ 1. Να δούμε και ΑΕΚ. Πρώτη για Παλάσιος, ο Αργεντινός ενσωματώθηκε στην προετοιμασία και δήλωσε τη live. Είμαι χαρούμενος που ανήκω στην οικογένεια του Άρη. Πρώτο φιλικό σήμερα στις 11.30 με Αταλάντα. Ζευγάρια από χρυσάφι, αυτό που σας είπα νωρίτερα, για τα παιδιά της Κοπηλασίας. Συμφωνία Όφη Αϊτόρ. Η κριτική τα βρήκαν με τον Αργεντινό Εκστρέμ που αναμένεται άμεσα στην Κρήτη. Βαριά ήττα 4-0 από την Go Ahead Eagles. Το πάρε δώσε στη Super League 1. Αναλυτικά ρεπορτάζ εδώ πέρα. Χαμός γίνεται. Αυτά μου αρέσουν εμένα να ξέρετε. Sport Day άρεσε όσο άντεξε. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από την Alkmaar για 70 λεπτά, αλλά λίγησε από την κούραση, τραυματισμούς και φαλτσοσφυρίγματα για να ιτηθεί στο φινάλε 3-2. Κυρίαρχη στο πρώτο μέρος η ομάδα του Μεντιλίμπαρ με 6 νέα πρόσωπα, προηγήθηκε 2-0 με Ελκαμπή και Κάραμο που είχε τον πλήρη έλεγχο. Στο τελευταίο ημίωρο και λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσαν Έσε και Σάλιακας, οι Ολλανδοί γύρισαν το μάτς με ανύπαρκτο πέναλτι και γκολ σε φάση που βρέθηκαν δύο μπάλες στο γήπεδο. Φουλάρι για Άσο και Χαφ, φαβορεί Σά και Φρόιλερ, θέλει να έρθει και πιέζει ο Πορτογάλος Κίπερ, παζάρια με τη Γούλφς, ασφιχτικό πρέσινγκ στον Ελβετό μέσο με σούπερ πρόταση. Στα 18,2 εκατομμύρια η συμφωνία με Χαλ για Τζολάκη. Η Ρίβερ ανέβηκε για Ορτέγκα. Ζήτησε να μην παίξει ο φευγάτος Αντρέ Λουίς. Οι υποψήφοι αντικαταστάτες. Κινγκ Κάνγκουα, ο διεθνής χαβ από τη Ζάμπια, θα είναι η τελευταία προσφύγη του τριφυλιού, εκτός αν εντοπίσει κενό ο Νίστρουπ. Το βασιλικό συμβόλαιο του 27χρονου μέσου. Τι περιμένει ο Δανός ότι θα δώσει το νέο απόκτημα και γιατί πιστεύει πως αναβαθμίσει τον άξονα. Τι γίνεται με τις αποχωρήσεις. Άνοιξε την πόρτα ο Γετβάη. Ακολουθούν Σιώπης, Μπακασέτας και Μπάντοβιτς. Σενάριο και για Τσαρντάκλια. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα, δηλώσεις του Τολιόπουλου γύρισα σπίτι για τον Άρη. Το μετέωρο βήμα του ΜΕΙΤΕ. Το πρόβλημα που έχει ο Γάλλος καθυστερεί την επιστροφή του στη δράση. Φόβει ότι μπορεί να μείνει εκτός και για τρεις μήνες. Τα νεότερα για Ντεσπότοφ. Πολιτήριο σε Καμαρά. Και στην ΑΕΚ, πρόβα ενδεκάδας. Στο Τσβόλε ΑΕΚ ο Νίκολης για πρώτη φορά σκοπεύει να δοκιμάσει το βασικό σχήμα. Τι σχεδιάζει για το κοινό του Πινέδα, τέτα τέτη ριμπάλτα κότς για να έρθει η μεταγραφή μέσα στις επόμενες ημέρες. Δεν έχει κάτι άλλο έτσι αξιο αναφοράς η εφημερίδα. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή που γράφει εδώ πέρα. Βρήκε το φωνιά του, έχασε το ρυθμό του από 0-2 στο 3-2. Το blackout των 16 λεπτών με 3 γκολ προβλημάτισε ξανά. Πλασματική ήττα με 3-2 από την Alkmaar για γκολ Ελκαμπή. Και αυτογκολ ο Κάρμο, ώρα 0 για τον Χαφ. Έλα Ζωσέ, είναι εγγύηση και επιστρέφει ο Σα. Τελικές επαφές με τη Γουλφς, πολύ κοντά στον θρύλο Πορτογάλος. Βάζουν και Αντρέ Λουίς οι Άγγλοι στο παιχνίδι. Λήξη συναγερμού για Έσε και Σάλιακα, καμία ανησυχία για τους τραυματισμούς του. Εντυπωσίασε ο Έλληνας Μπακ, χωρίς καν προπόνηση. Αριστερός Μπακ, ανοίγει ξανά η λίστα. Επέστρεψε δυναμικά για τον Ορτέγκα η Ρίβερ. Μπάσκετ μέχρι που το πάνε οι Άραβες για walk-up. Μέχρι τις τρεις προτάσεις, μετά τις τρεις προτάσεις έρχεται και η τέταρτη. Πέρασε τα ιατρικά, ο Τζολάκης υπογράφει στη Χαλ. Και πάμε στο φως, ένα λεπτό και να το ανοίξω εδώ πέρα. Το φως χαρακτηρίζει διπρόσωπο τον Ολυμπιακό. Ήταν το Ολυμπιακό και στο τελευταίο φιλικό. Έχασε 3-2 από την Alkmaar, αν και είχε προηγηθεί με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Οι Πειραιώτες ήταν καλοί μέχρι το 60, δεν κινδύνευσαν, αλλά κατέρευσαν από το 70 και μετά. Τραυματισμοί, κόπωση και λάθη οδήγησαν την ομάδα του Μεντιλίβαν στην τρίτη διαδοχική ήττα της. Ελκαμπή στο 24 και Κάρμο στο 45 τα γκολ. Ξεχώρισε ξανά ο Ζώτα, πολύ καλός ο Σάλιακας. Όσο έπαιξε ήταν δραστήριος. Δραστήριος ο Ρόκα. Πουλάρι για Σα, φαβορεί ο Φρόιλερ, επανήλθε η Ρίβερ για Ορτέγκα. Και ένα σχόλιο ακόμα. Αν κάτσετε και δείτε στο replay το γκολ του Ελκαμπή, θα δείτε ότι παρακινεί τον Έσε να σουτάρει ώστε να μπορέσει να πάρει το rebound εκείνος ενδεχομένως. Δηλαδή του κάνει ένα νόημα σούταρε και όλο αυτό δείχνει ότι είναι δουλεμένο. Δηλαδή το ότι να σουτάρει ώστε να μπορέσει να πάρει το rebound ενδεχομένως ο Μαροκινός. Δηλαδή προσέξτε το replay. Υπάρχει το βίντεο και στο sportfm.gr που κάνει μια κίνηση με τα χέρια στον Έσε ο Ελκαμπή και μετά όπως πάει να πανηγυρίσει του κάνει το όλα καλά και μπράβο του ο Ελκαμπή στον Έσε. Οπότε είναι δουλεμένο αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ βλέπω τέτοιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, μάτια για τσαντάκρυα. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Βόσνιο κεντρικό αμυντικό ύψους 1,94 και έχει κάνει τις πρώτες επαφές με την Γκάις. Στην Ορίλο χτυπάει κουνούπια. Αλ Σαμπάμπ έκλεισε ο Γετβάη, δεν υπολογίζει το Πάλμερ Μπράουν. Περιμένει και πιέζει. Οριστική η συμφωνία του Ρόδρυ με τη Ρεάλ και αναμονή για να τα βρει με τη Βασίλισσα. Να κούπα, να μάλαμα. Λέει, να κουπιά, να μάλαμα, συγγνώμη. Τι άλλο, έχει αγνώριση του το Εγάλεο. Ελλάδα για χρυσό. Η Εθνική Πόλων με κορυφαίο τερματοφύλακα Τζορτζάτο επικράτησε με 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό με την Ιταλία και προκρίθηκε όπου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. Και πάμε στην ώρα. Γκάζια, Ριμπάλτα και Νίκολτς είχαν συνεχόμενα τέτα τέτ μεγάλη διάρκεια χθες στην Ολλανδία. Συνεχώς στο τηλέφωνο ο Καταλανός για να κλείσουν άμεσα μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας. Και δεν έχει κάτι άλλο έτσι άξιο αναφοράς η ώρα. Και πάμε και στη Μέτροσπορτ που έχει και εδώ πέρα τις δηλώσεις οπεσταλμένους του τύπου στην Ιταλία, δεν είναι ο Άρης, που ενσωματώθηκε ο Αργεντινός στην προετοιμασία του Άρη. Ναι, όντως στην Ιταλία είναι και ο Γαλανόπουλος έγινε πατέρας και πήγε και αυτός μαζί με τον Παλάσιος. Με το έτσι θέλω εγώ, χάρη στην απίστευτη επιμονή του Γιαννούλη να μετακινηθεί στον ΠΑΟΚ, αυξήθηκαν οι ελπίδες για την επιτέξη συνοφωνίας με την Augsburg. Θέμα λίγου χρόνου θεωρείται πλέον η μεταγραφή. Μνημόσυνο στην Τιμοσοάρα από οπαδούς του ΠΑΟΚ για τα 6 αδικοχαμένα αετόπουλα. Είδε πολλά ο Ματσάρη από ένα λάθος στο Αθανασιάδη και ένα πέναλτι που δεν υπήρχε. Έχασε ο Ηρακλής, αλλά ήταν ακίνδυνος επιθετικά. Έχασε 2-0 από την Πολώνια. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο. Και τις δηλώσεις του Τολιόπουλου και την ωραία αρχή του Τζόλι, ο οποίος έκανε καλή εμφάνιση και είχε ασίστ το φιλικό της Arsenal με τη Milton Keynes Dons, που επικράτησε με 3-0. Μπράβο στο Τζόλι, μπράβο στο Τζόλι. Καλή αρχή να το ευχηθούμε άλλη μια φορά σε αυτό το παλικάρι που έχει κάνει τρομερά βήματα εξέλιξης και του αξίζει ό,τι έχει πετύχει. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας, τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με τα ξένα αθλητικά πρωτοσέλιδα και φυσικά τις εφημερίδες του πολιτικού τύπου. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
2: Καλημέρα στους ακροατές του Big Win Sport FM. Επιστρέφουμε σήμερα σε καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό. Ο ήλιος θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Αμπέρου, την οποία μπορείτε να την παρακολουθήσετε πέρα από, από τα δελτία ειδήσεων του Star και στα social media, στο Instagram συγκεκριμένα, όπου ανεβαίνουν βίντεο από τα δελτία και φυσικά με τη συνεργασία που έχει με το Μετεό. Και να διορθώσω κάτι, χθες είπα πρόβλεψη καιρού, είναι πρόγνωση καιρού. Είναι πρόγνωση καιρού και της το είπα και της ίδιας χθες ότι έκανα αυτό το λάθος και μου λέει εντάξει μωρέ δεν πειράζει. Της λέω πειράζει γιατί είναι διαφορετικό το πρόγνωση και διαφορετικό το πρόβλεψη. Για να ξέρετε και εσείς, αν σας ρωτήσουν πώς το λέμε, πρόγνωση ή πρόβλεψη. Γιατί υπάρχουν και παιχνίδια ερωτήσεων. Οπότε να ξέρετε πώς λέγεται. Και εγώ έκανα το λάθος και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, να δούμε και τα ζώδια. Εδώ πέρα έχω ανοίξει τη γενική πρόβλεψη. Γιατί η ζώδια είναι πρόβλεψη, στον καιρό είναι πρόγνωση. Το λιοντάρι που θα ακούσει ο φίλος μας ο Νέαρχος. Τον ντοξότη για την Ειρήνη. Τον υδροχό για το ρίλο. Ας διαβάσουμε και ένα καρκίνο για τη φίλη μας την Αγγελική, εάν δεν την έχει πάρει ο ύπνος. Λοιπόν, πάμε να δούμε πέρα τι υπάρχει στο Astrology. Δύο ζώδια θα είναι μέσα στο χιούμορ και την πλάκα σήμερα 26 Ιουλίου και χρόνια πολλά στον Νέαρχο. Χρόνια πολλά στον Νέαρχο που τώρα το θυμήθηκα τώρα.
1: Έχει
0: γενέθλια ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Πάθε τον τηλέφωνο.
1: Πολύ χρόνο Νέαρχαρα.
0: Να είσαι γερός Νέαρχε, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός, να είσαι υγιής και όλα τα καλά του Θεού να έχεις μέσα από την ψυχή μας, από τα καλύτερα παιδιά εδώ πέρα. Και έχει έρθει μήνυμα και από την Αγγελική που λέει ακούω καλέ ποιος ύπνος. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα την πρόβλεψη για τη σημερινή ημέρα από το Astrology. Η μέρα θα κυλήσει όμορφα με τη σελήνη στον τοξότη να προσφέρει στιγμές γέλιου και ανεμελιάς, χιούμορ και πλάκας. Ευχάριστες συναντήσεις, έλλειψη άγχους, αλλά και καμίας διάθεσης να χαλαστούμε με οτιδήποτε μας ρίχνει ψυχολογικά ή συναισθηματικά. Ανάγκη για περιπέτεια και εξωστρέφεια είναι κάποια από τα στοιχεία της ημέρας. Μάλιστα, όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερο θα θέλουμε να τελειώνουμε τις όποιες υποχρεώσεις μας, σε εμάς αναφέρεται, που μας προκαλούν βαρεμάρα και να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Το απόγευμα θα περάσει στον εγώ καιρό, όπου και θα μας αναγκάσει να βάλουμε τα κεφάλια μέσα. Γιατί να μπουν τα κεφάλια μέσα? Γιατί οι δύο που αναμένεται να έχουν μία ενδιαφέρουσα ημέρα, γεμάτη από ευχάριστες στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, χωρίς κοτούρες, είναι οι τοξότες και οι κρυοί. Θα βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό, θα κινηθούν, θα εκφραστούν με άνεση και σε όποιον χώρο και αν βρεθούν, κερδίζοντας την προσοχή, καθώς η σελήνη χτυπά τον πρώτο και ένα το ηλιακό τους οίκο αντίστοιχα. Ενδιαφέρουσες προτάσεις, γνωριμίες, έξοδοι, διασκέδαση, αλλά και ερωτισμός και φλερτ συμπεριλαμβάνονται στο μενού της ημέρας. Μάλιστα, μάλιστα, για τους τοξότες και κρυούς έχουμε αρκετούς στο περιβάλλον μας. Λοιπόν, και πάμε στο λιοντάρι για το φίλο μας τον Νέαρχο που γιορτάζει σήμερα, που έχει τα γενέθλιά του. Η ανάδρομη πορεία του χρόνου από σήμερα στον ένατό σου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, σε καλεί να επανεξετάσεις πεπιθήσεις, σχέδια για το μέλλον, σπουδές ή υποθέσεις που σχετίζονται με το εξωτερικό και τα ταξίδια. Ετοιμάζει να φύγει, να πάει κάπου. Η σελήνη κινείται σήμερα στον τοξότη και στον πέμπτο σου, δημιουργώντας μια πιο ευχάριστη και δημιουργική διάθεση. Έχει γενέθλια το παιδί. Θέλεις να περάσεις όμορφα, να ασχοληθείς με όσα αγαπάς, να φλερτάρεις και να αφιερώσεις χρόνο στα παιδιά και στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Από το βράδυ όμως, όταν η σελήνη περάσει στον εγώ καιρό και στον έκτο σου, οι υποχρεώσεις επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο. Η εργασία, η εκκρεμότητα και η οργάνωση της καθημερινότητας θα απαιτήσουν περισσότερη προσοχή, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί να αναλάβεις επιπλέον ευθύνες. Αυτά για το φίλο μας τον Νέαρχο που είναι λιοντάρι. Πάμε στον τοξότη για τη φίλη μας την Ειρήνη την Παοκτζού, που δεν θέλει να ακούει Λουτσέσκου. Ο χρόνος γυρίζει σήμερα ανάδρομος στον πέμπτο σου και μέχρι τις 11 12 θα σε οθήσει να επανεξετάσει ζητήματα που αφορούν τον έρωτα, τη δημιουργικότητα, τα παιδιά ή κάποιο προσωπικό σχέδιο που θέλεις να εξελίξεις. Είναι μία περίοδος που απαιτεί περισσότερη υπομονή, χωρίς όμως να σημαίνει ότι σταματούν οι εξελίξεις. Η σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου και στον πρώτο σου, χαρίζοντάς σου ζωντάνια, αισιοδοξία και έντονη διάθεση για δράση. Δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη παρουσία σου και θα θελήσεις να πάρεις πρωτοβουλίες. Από το βράδυ όμως, καθώς η σελήνη περνά στον εγώ καιρό και στο δεύτερό σου, το ενδιαφέρον σου μεταφέρεται στα οικονομικά και στις πρακτικές ανάγκες της καθημερινότητας. Ίσως αρχίσεις να σκέφτεσαι πιο σοβαρά πώς θα διαχειριστείς τα χρήματά σου και πώς θα ενισχύσεις την τσέπη σου. Δεν ισχύει μόνο για τον τοξότη, ισχύει για όλους μας. Λοιπόν, πάμε στον καρκίνο για το ζώδιο της Αγγελικής. Η σελήνη κινείται στον εγώ καιρό και στον έδωμό σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον στις προσωπικές σχέσεις και στις επαγγελματικές συνεργασίες. Αναζητάς σταθερότητα και ξεκάθαρες απαντήσεις. Όμως μπορεί να αισθανθείς ότι οι άλλοι κρατούν αποστάσεις ή δεν εκφράζουν εύκολα όσα νιώθουν. Η ημέρα προσφέρεται για σοβαρές συζητήσεις, συμφωνίες και πρακτικές αποφάσεις. Αρκεί να μην αφήσεις την ευαισθησία να επηρεάσει την κρίση σου. Είναι όντως ευαισθητή. Αργά το βράδυ, το τετράγωνο της σελήνης με τον Κρόνο στο δέκατό σου ενδέχεται να προκαλέσει ένταση ανάμεσα σε μία σχέση και στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Ένα πρόσωπο κύρους μπορεί να γίνει περισσότερο απαιτητικό ή επικριτικό απέναντί σου. Απόφυγε να μεταφέρεις την πίεση της δουλειάς στην προσωπική σου ζωή με ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Το δεύτερο το έχεις. Θα διατηρήσει τις απαραίτητες ισορροπίες. Αυτά, Αγγελική. Να δω αν έχει έρθει η άλλη παραγγελιά. Λοιπόν. Όχι, οπότε πάμε να διαβάσουμε τον υδροχό για το ρίλο. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, φίλε μου καλέ, με τη σελήνη στον εγώ καιρό και στο 12ο σου, αισθάνεσαι την ανάγκη να απομακρυνθείς προσωρινά από το θόρυβο της καθημερινότητας και να ξεκουραστείς. Κάνω hashtag me too. Παρασκηνιακές υποθέσεις, παλιές ανησυχίες ή συναισθήματα που δεν έχεις εκφράσει μπορεί να επανέλθουν και να σε προβληματίσουν μακριά από εμάς. Άκουσε τη διέστησή σου, αλλά μην αφήσεις τους φόβους να δημιουργήσουν σενάρια χωρίς πραγματική βάση. Αργά το βράδυ, Παναγιώτη, το τετράγωνο της σελήνης με τον Κρόνο στον τρίτο σου μπορεί να δυσκολέψει την επικοινωνία ή να προκαλέσει μία απεσιόδοξη σκέψη. Μία καθυστέρηση,
3: μια δυσάρεστη πληροφορία ή απότομη συμπεριφορά ενός κοντινού προσώπου ενδέχεται να σε πιέσει. Απόφυγε τις σοβαρές συζητήσεις εάν αισθάνεσαι κουρασμένος και μην παίρνεις κάθε σχόλιο προσωπικά. Όλα λάθος, εγώ αυτό έχω να πω. Χρειάζεσαι χρόνο και ησυχία για να επαναφέρεις τη συναισθηματική σου ισορροπία. Σε αυτό συμφωνώ, Παναγιώτη, που διαβάζω το ζώδιο για εσένα, αλλά σχολιάζω για εμένα. Λοιπόν, αυτή την κούραση, να ξέρετε, τη νιώθω πάρα πολύ. Πάρα πολύ, μετράω αντίστροφα. Δηλαδή νιώθω σαν θυλακισμένος που θέλει να φύγει από τις υποχρεώσεις. Να ξέρετε, το μόνο κομμάτι που νιώθω ότι με γεμίζει είναι το ραδιόφωνο, αυτή η επικοινωνία και η διάδραση που έχουμε μαζί σας. Όλα τα άλλα, επειδή απαιτούν μετακινήσεις, πολλές πληροφορίες, αυτά το ένα τ' άλλο, λίγο φόρυβος, αυτό που λέει, φόρυβος, πολύ φόρυβος. Και δεν μπορώ. Θέλω να καθαρίσω το μυαλό μου, να πάω και να είμαι σε μια παραλία από το πρωί μέχρι το βράδυ, αν μπορώ. Τίποτα, τίποτα. Να είμαι σε σιέστα μόνο. Ποτά δεν πίνω πλέον, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω και βλακίες. Θέλω να πάω σε μια παραλία, να πίνω ανθρακούχο νερό με χυμό λεμόνι που με έχει συμβουλέψει ο φίλος μου ο Δημήτρης και να κάθομαι χαλαρός και να μην κάνω τίποτα. Ακουστικά στα αυτιά, μουσικούλα. Και δεν έχει με το μαγάζι, γιατί κάποια μαγαζιά για διάφορους λόγους δεν παίζουν μουσική, είτε δεν έχουν δικαιώματα, είτε γιατί δεν τους επιτρέπει ο Δήμος. Μουσική στα αυτιά, παράλια, ο ήχος της θάλασσας και να χαλαρώσουμε. Δεν ξέρω αν ακούει ο διευθυντής μου από την άλλη δουλειά, γιατί καμιά φορά ακούει. Η Ηλία δεν αφορά τη δουλειά, κύριε. Γενικά είναι το επαγγελματικό κομμάτι, για να κάνω και λίγο πλάκα. Αυτά. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς, αλλά επειδή μου να καθαρίσει λίγο το μυαλό, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Που θέλω να κάνω με την αρχή έτσι, της σεζόν από Σεπτέμβριο και θέλω να καθαρίσω λίγο στο πνευματικό κομμάτι. Θα δούμε. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτά και με το πρωτοσέλιδο, με τον καιρό από τη φίλη μας τη Ματίνα Μπέρου, με τα ζώδια που τα συμβουλευτήκαμε το Astrology, γιατί ακόμα δεν έχω βρει αστρολόγο, είτε άντρα είτε γυναίκα. Οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα να ακούσουμε τις δύο επόμενες μουσικές επιλογές της Βαλεντίνας.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 στροχή Ιουλίου και περιοδικό. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
6: Αυτό το καλοκαίρι ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμικς που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
8: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
9: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
10: Όχι ρε, είναι Inco με μπαταρία και κρατάει ώρες.
9: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
10: Ρεύματος. Αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο. Τόχι. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην Ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
11: Ίνκο. Make the world in your hands.
12: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
13: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
15: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
16: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
17: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος βιβλίο. Ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
19: Με την υποστήριξη του Big Win Σπορ FM 94,6.
4: Big Win Σπορ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ζήλος και στις μουσικές επιλογές είναι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και αποθεώνει εδώ πέρα. Έλα επιτέλους και μια τραγουδάρα. Να ξέρετε, παράτησα το άρμεγμα και πήγα να ρίχνω ζεμπεκές. Σταύρο, είπε στη Βαλεντίνα για εμένα πως είμαι ερωτευμένος μαζί της. Και τα έχω μεταφέρει πάντα. Τα έχω μεταφέρει όλα τα μηνύματα. Και το γλέντι που έγινε. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Να ξέρετε, άμα η Βαλεντίνα έχει πλέξει και τον νοικιάστηκε, θα σας κλείσω και θα πάω σε άλλο ραδιόφωνο. Θέλω να τον προκαλέσω τώρα να τον πω και καλά, τέτοιο, αλλά. Όχι, δεν τα έχει πλέξει. Δεν θυμάμαι μεταξύ με ποιο κάνουμε φινάλε σήμερα. Με το πεις. Θέλω να τα αφήσουμε έτσι, τέτοιο. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, ναι, αλλά για τον υδροχό δεν είπε και τίποτα για τα αγκομενικά. Να ξέρω τι να κάνω, να τη το πω. Λέει ένας φίλος.
1: Και δεν τη το λες. Άμα δεν τη το πεις, θα σου μείνει.
0: Να κάνουμε τέτοια κουβέντα τα επόμενα 15 λεπτά, 16. Εγώ με τη άποψη ότι πρέπει να εκφράζονται τα συναισθήματα. Και τι είχες και τι έχασες. Δηλαδή, αν ας πούμε είσαι μόνος και εκφράσεις τα συναισθήματά σου σε μια κοπέλα και της πεις ότι ρε παιδί μου, μου αρέσεις και τα λοιπά, εφόσον δεν έχει σχέση, να βάζουμε και αυτή την παράμετρο, εφόσον δεν έχει σχέση, το να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να πεις ας πούμε ότι μου αρέσεις, ότι να κάνουμε παρέα και οτιδήποτε και σιγά σιγά και χωρίς βιασύνη, κερδισμένος θα βγεις, εφόσον προχωρήσει και υπάρξει μια happy ιστορία, α το πούμε έτσι. Γιατί από εκεί πέρα που είσαι μόνος μπορεί να βρεις μια κοπέλα ή έναν άντρα, ανάλογα πώς πάει η κατάσταση. Οπότε να εκφράζεστε, να μιλάτε, να λέτε αυτό που έχει η ψυχούλα σας, ρε παιδί μου. Μην το κρατάτε μέσα σας όλο αυτό το πράγμα. Γιατί μπορεί να νιώθετε περίεργα, να είστε. Πώς το λένε, να ταλαιπωρήσετε, να είναι βάσανο αυτό το πράγμα, να είναι ένα γλυκό βάσανο, αλλά το να μην το εκφράζεις ή, είπα και πάλι, αν δεν έχει σχέση, να μην γίνεις τα τρίτα πρόσωπα γενικά σε σχέσεις. Γιατί είναι κακό γενικώς να κάνεις αυτό το πράγμα. Και για το άτομό σου και σε μια άλλη κατάσταση. Και όλο αυτό το πράγμα είναι δίκαιο μου. Σταύρο λέει, πέρα αν τρως πόρτα συνέχεια κουράζεσαι ρε εσύ, δεν είμαστε σούπερ μάρκετ. Οκ. Το σούπερ μάρκετ με τη λογική ότι πάω και διαλέγω ό,τι να είναι. Θες να πεις ενδεχομένως. Αλλά προσπαθήστε το. Εγώ αυτό έχω να πω σε όλους όσοι είναι ελεύθεροι. Αν σας αρέσει κάποιος, κάποια κτλ. Γιατί έχουμε και γυναίκες εδώ πέρα στην παρέα. Και να απευθύνεστε σε αυτό που σας αρέσει. Ένας ρωτάει πώς βλέπω τις μεταγραφές των μεγάλων έως τώρα. Θα τους δούμε στο γήπεδο. Τόσο κοινικά. Γιατί έχουμε δει και άλλες μεταγραφές παλιότερα που έχουν έρθει και μεγάλοι παίκτες και δεν κάνανε τίποτα. Λέει εδώ πέρα, όχι, δεν έκανα πλάκα χθες. Σοβαρά τα έλεγα αυτά που έλεγα χθες για τη Βαλεντίνα. Εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, ο φίλος επανέρχεται που κάνει την πλάκα του και λέει: εγώ φταίω ρε Ρίλο. Τον ακούς, θέλει να έχει το κεφάλι πάντα απ' έξω, δεν θέλει το κεφάλι μέσα. Μην γίνεστε πονηροί. Άκουσα πρόβλεψη καιρού και από συνήθεια πήγα να παίξω στοίχημα τον καιρό. Ένας άλλος λέει: εμένα μου αρέσει ο αδερφός του Αρναούτογλου, το θεωρώ αξιόπιστο επιστήμονα. Είναι υπεραναλυτικός, καλός. Και μου αναφέρει έναν άλλον συνάδελφό του και τα λοιπά. Εγώ, να ξέρεις, σε αυτό που αναφέρεις δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Έχω άλλη στην περίπτωση στο μυαλό μου που θεωρώ ότι είναι χειρότερος. Τι άλλο έχει. Εδώ πέρα μου λέει, γράφει ένας για μια εφημερίδα και τα λοιπά. Ξέρετε ότι δεν τοποθετούμε σε αυτά τα ζητήματα, δεν κάνω κριτική σε συναδέλφους ή σε άλλα μέσα. Δεν είναι αυτή, είναι αυτή η φιλοσοφία μου ακριβώς. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και κρίνεται και από το κοινό. Λοιπόν, για τον Παναγιώτη θα το ζητούσα το 20 λεπτό του Bloody Hawk. Διαφορετική προσέγγιση με φούλε ευαισθησία μας και στίχους που σπάνεται κατεστημένα, λέει ο Τίμος. Μάλιστα. Και πάμε και στα μηνύματα που έχουν έρθει στο Messenger. Εδώ πέρα, τι λέει εδώ πέρα ο Νίκος. Είναι Κυριακή και γιορτάζουν οι Παρασκευές. Χρόνια πολλά στις Παρασκευές, γιορτάζει και η Παρασκευή εκεί πέρα. Και λίγο ζυγό παρακαλώ. Αλλά βέβαια το έστειλες και 23 και δεν το είδα. Συγγνώμη Νικόλα, θα το κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από Χαβούζα, που λέει καλημέρα Σταύρο πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Γεια σου Δημήτρο. Ο Λέπουρας από το Ολυμπιακό Χωριό λέει καλημέρα φίλε μου Σταύρο και καλημέρα στον φίλτατο και αξιότιμο Παναγιώτη Ρήλο. Να μιλήσεις στην κοπέλα, τουλάχιστον θα ξέρεις εάν θέλει ή όχι. Τι εκπομπάρα κάνουμε, ρε φίλε.
1: Είδες. Είδες.
0: Τι εκπομπάρα. Εκπομπάρα. Λοιπόν, η Αρετή λέει εδώ πέρα καλημέρα Σταύρο για το θέμα που συζητάτε. Κάπου διάβασα ότι αν δεν ρωτήσεις, η απάντηση θα είναι πάντα όχι, γι' αυτό ρωτήστε. Mm-hmm. Λέει η Αρετή. Μάλιστα. Είναι και αυτή μια προσέγγιση που την δίνει μια γυναίκα, ας πούμε. Για όλους εμάς, ας πούμε, τους άντρες. Γιατί είναι περισσότεροι οι άντρες που ακούνε αυτόν εδώ πέρα το σταθμό και είναι ωραίο που ακούνε και τα κορίτσια και τοποθετούνται και θέτουν μια διαφορετική προσέγγιση στην όλη κουβέντα. Τι λέει εδώ πέρα. Μα αυτό είναι το θέμα, ρε Σταύρο, ότι θα γίνω το τρίτο πρόσωπο. Γι' αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να της το πω. Να μην της το πεις. Να μην της το πεις, ξεκάθαρα. Μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Ποτέ να μην μπεις. Να μην κάνεις αυτό το λάθος. Γιατί είναι λάθος η όλη κατάσταση. Το αν ας πούμε, υπάρχει ένας σύντροφος και πας να χωθείς, ας πούμε, είναι λάθος. Άφησέ την αν θέλει η ίδια να χωρίσει. Και αν υπάρξει πρόσφορο έδαφος, κάνε την κίνησή σου. Εφόσον είσαι, ας πούμε, στη δουλειά ή στην παρέα ή οτιδήποτε. Και επίσης, αυτό που θεωρώ εγώ κατακριτέο είναι να πάει φίλος σε κοπέλα φίλου. Για μένα είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι απαράδεκτο το να καλοβλέπεις την κοπέλα του φίλου σου. Απαράδεκτο. Και να πας να χωθείς. Είναι από τα χειρότερα που έχω ακούσει γενικώς. Δηλαδή δεν μπορείς να πας να καλοβλέπεις τη γυναίκα του φίλου σου. Είτε γυναίκα, σύντροφο, το οτιδήποτε. Είσαι απαράδεκτος και δεν έχεις και καμιά ηθική. Δικαστήριο πρωινό, έτσι. Κύριε δικαστά, βγάλετε την απόφαση. Κύριε, ο Ρήλος είναι ο δικαστής. Παίχτηκε το μουσ και το, έτσι, το σέβασε. Ο Γιαννόπουλος.
1: Εγώ σε τέτοια δεν δικάζω.
0: Δεν δικάζεις.
1: Σε τέτοια, όχι.
0: Δηλαδή είσαι...
1: Δεν είμαι υπέρ, αλλά κάποια πράγματα δεν τα ελέγχεις, ξέρεις.
0: Ναι. Οκ, okay, δεν τα ελέγχεις, αλλά υπάρχουν για μένα οι αξίες.
1: Άλλο αυτό. Ναι, οκ. Okay, το ότι μπορεί να σου προκληθούν συναισθήματα και να μην τα εκφράσεις. Οκ, okay, εκεί πας στις αξίες, αλλά απ' την άλλη κάποια πράγματα...
0: Ρε φίλε...
1: Κάποια πράγματα...
0: Δεν είναι κάποιος... Τώρα λέω για τους μεγαλύτερους ηλικία, δηλαδή πάνω από... 30, ας πούμε, ή 25+26, που ρε παιδί μου έχεις δημιουργήσει κάποιες...
1: 25-26, τι έχεις δημιουργήσει, ειδικά,
0: τέλος πάντων, εγώ το βλέπω και για τον εαυτό μου, τέλος πάντων, ότι από μια ηλικία και μετά είσαι πιο... Ρε παιδί μου έχεις τα μυαλά μέσα στο κεφάλι σου ενδεχομένως. Είναι λάθος.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι σωστό.
0: Είναι παράδεικτο.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Αλλά...

0: Πες για έρωτα. Πρώτα έρωτα. Έρωτα. Και μετά αγάπη. Να υπάρχει αυτή η αυτοδιάθεση. Όπως μπορείς να κάνεις και με τους φίλους. Δηλαδή να θέλεις να δώσεις, να ευχαριστήσεις κάποιους ανθρώπους. Αλλά είναι τρομερό. Άμα πας, λέει, με πρώην κοπέλα του κολλητού σου που τα είχαν για πολλά χρόνια, και πάλι λάθος είναι. Γιατί μπορεί να θεωρήσει ο κολλητός σου, εφόσον δεν υπάρξει κάποια κουβέντα, δεν υπάρξει κάποια κουβέντα με τον κολλητό, ότι ξέρεις κάτι, έχετε χωρίσει 15 χρόνια με το μαράκι και βλέπω ότι υπάρχει κάτι από μέρους της. Ή μ' αρέσει. Αν το συζητήσεις με τον κολλητό σου, γιατί ο κολλητός για μένα είναι αδερφός, έτσι αισθάνομαι εγώ με το δικό μου κολλητό. Δεν ακοιτώσα ποτέ, ας πούμε, την κοπέλα του. Καλά, δεν έχουμε και τα ίδια γούστα με τον Τέλη. Αλλά δεν θα ακοιτώσα ποτέ την κοπέλα του κολλητού μου. Ή κάποιο ανθρώπου που εκτιμώ πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν ακοιτώσα ποτέ τη γυναίκα του Ρίλου, τη γυναίκα του Δημήτρη, δηλαδή, ή του Ρομπόλη, ας πούμε, ανθρώπων που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικούς στη ζωή μου. Υπάρχουν κάποιες αξίες. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Καλημέρα, έχω υπάρξει τρίτο πρόσωπο σε ποικιλία για δύο. Λέει ο Γιάννης από Κουκάκι. Okay. Καλημέρα, έχω υπάρξει τρίτο. Τι συζητάτε, ναι, πρωινιάτικα ρε παιδιά. Πιωμένοι από χθες το βράδυ είστε. Όχι, νυφαλιότατοι. Αλλά είναι αυτή η εποχή που σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να συζητήσεις πιο ελεύθερα πράγματα. Και ραδιόφωνο είμαστε. Γιατί να μην συζητήσουμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά σε μια εποχή που ενδείκνυται. Ένας άλλος λέει: πέθανε ο ρομαντισμός, Σταύρο, Αλυσβερής είναι σήμερα.
1: Εντάξει, τόσο πεθαίνεται και όλα.
0: Σε αρκετές περιπτώσεις έχει πεθάνει ο ρομαντισμός.
1: Εντάξει, okay.
0: Έχει πεθάνει ο ρομαντισμός και κυρίως για τα νέα παιδιά. Κάποια στιγμή είχαμε πάει στα Μπουζούκια με τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, το φίλο μας. Και είχα πάει με τον Δημήτρη, την παρέα μας και τα λοιπά, τη γυναίκα του. Και είχαμε πάει. Και αυτό που παρατηρήσαμε με τον Δημήτρη είναι ότι νέα παιδιά πάνε στα Μπουζούκια. Αγόρια, αγόρια, κορίτσια, κορίτσια. Και σε σχέση, ας πούμε, με τη δική μου εποχή, που δεν είναι μακριά, ρε παιδί μου, το 20, είναι πριν από 17 χρόνια. Το να πας, ας πούμε, και να προσεγγίσεις μια κοπέλα, δεν το κάνανε. Ήταν όλα τα παιδιά με το κινητό στο χέρι και ανεβάζανε story, παρέες και τα λοιπά, να δείξουν πόσο υπέροχα περνάνε. Που εγώ προσωπικά το κάνω, όχι σε τέτοιο βαθμό να είμαι συνέχεια με το κινητό, αλλά θα τραβήξω 2-3 βίντεο για τη δουλειά μου. Γιατί έχω ένα site που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, με τη μουσική, ανεβάζω θέματα μουσικής, θέλω να ευχαριστήσω και δύο ανθρώπους που μπορεί να με προσκαλέσαν ενδεχομένως, αν δεν έχω πληρώσει, και να κάνω μία δουλειά. Γιατί είναι δουλειά αυτό που κάνω. Όπως αντίστοιχα ένας ποδοσφαιρικός πάει στο Καραϊσκάκι και κάνει δουλειά, δεν πάει και πληρώνει το εισιτήριο, πάει ως εγκεκριμένος από την ομάδα. Κάπως έτσι φανταστείτε το, μην πείτε ότι είμαι τζαμπατζής. Αλλά όταν κάνεις μια δουλειά και είσαι στο χώρο, κάνεις τρία βίντεο. Ας πούμε τώρα, να βλέπω τώρα αγόρια να είναι με τις παρέες και να μην πάει να φλερτάρει κάποιος. Δηλαδή πραγματικά, ή το άλλο που έχω ακούσει, ψάχνουν ατάκες με τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί! Γιατί! Βρες δυο ατάκες, κόψε το μυαλό σου, ρε φίλε. Δηλαδή, θέλεις να κάνεις πέσιμο και θα συμβουλευτεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Ήμαρτον. Ήμαρτον, Θεέ μου. Και όταν θα βρεθείς, τι θα πεις, ρε άνθρωπε του Θεού. Τι θα συζητήσεις. Θα κάνεις εκείνη την ώρα, όπως κάνανε πολύ ωραία στο σόι σου, τεχνητή νοημοσύνη απαντήσεις στα λεγόμενα του άλλου. Όχι. Θα φανείς ηλίθιος και βλάκας. Δεν ξέρω πραγματικά πώς σκέφτονται τα νέα παιδιά και αν μας ακούνε. Μακριά από αυτά τα πράγματα του διαβόλου. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει, ναι, σε πάρα πολλά πράγματα τις δουλειές μας. Αλλά όχι. Όχι, Θεέ μου. Όχι στο φλερτ και στο να πάμε να μιλήσουμε σε μια κοπέλα ή αντίστοιχα η κοπέλα σε ένα αγόρι. Λοιπόν, ένας λέει, ρε Σταύρο, δεν είναι όλοι γυναικάδες σαν και εσένα. Δεν είμαι γυναικάς. Άσχετα με κάνουμε την πλάκα εδώ πέρα που στέλνεις τα μηνύματα. Ο Γιάννης από το Σίδνεϊ λέει: Σταύρο, άσε τις φιλοσοφίες και έλα να δεις τι είναι αγάπη στην αγκαλιά μου. Γιάννης Σίδνεϊ, 1,90 κιλά, άτριχος. Άχεση, άχεση, με αναστατώνεις. Δεν με λυπάσαι που λέει το τραγούδι. Εμένα μόνο μία μου έχει κλέψει το μυαλό.

0: Λέω, αυτή είναι η μία που έχει πάρει το πρωτάθλημα 16 χρόνια. Που έχει να πάρει 16 χρόνια. Παραθυμιακό είναι ο φίλο. Τι άλλο έχει. Αυτά. Να δω αν έχουν έρθει και μηνύματα εδώ πέρα στο κινητό. Όχι.
1: Πασίδνεϊ, γιατί... βλέπω.
0: Πώς?
1: Πασίδνεϊ, βλέπω.
0: Υπάρχει φλερτ πάρα πολύ εδώ. Γιατί ποιος σου λέει ότι η κοπέλα έχει νοημοσύνη για να καταλάβει τι θα πεις. Εξαρτάται σε ποια κοπέλα θα απαιτηθείς, ρε φίλε. Εξαρτάται σε ποια θα απαιτηθείς. Εκεί πέρα έξω υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες. Δεν είναι εύκολο στη σημερινή εποχή. Αλλά εξαρτάται σε ποια θα απαιτηθείς. Σε ποια θα μιλήσεις. Σε ποια θα κάνεις κουβέντα. Θα καταλάβεις από την πρώτη στιγμή εάν αυτή που μιλάς έχει την νοημοσύνη ή όχι. Τόσο απλό. Εντάξει, επειδή κάνουμε και το φλερτ και τα λοιπά. Την πλάκα με το φλερτ και καλά με τον Γιάννη. Έχει γίνει ο κακός χαμός με τον Γιορέντε και με τον Φεράν Τόρες. Έχεις δει τις φωτογραφίες?
1: Ναι.
0: Έχει γίνει ο κακός χαμός ότι είναι κρυφό ζευγάρι γκέι. Δεν είναι κρυφό ζευγάρι γκέι αυτοί οι δύο. Απλά ήθελα να το σχολιάσω και μου δίνει τώρα τα δύο λεπτά που έχω. Ότι δεν είναι γκέι ζευγάρι, γιατί ο Γιορέντε έχει οικογένεια κανονικά και, και ο Φεράν Τόρες μέχρι πριν από το Μουντιέλ κάτι τον είχαν πιάσει παπαράτσι με μια κοπέλα και τα λοιπά. Και στην Ισπανία είναι μια χώρα, όπως και στη Γαλλία για παράδειγμα ή την Αγγλία, που δεν τρέπονται, κακώς γίνεται ας πούμε στην Ελλάδα, να πει κάποιος ότι είναι γκέι. Βγαίνουν δημόσια και το υποστηρίζουν κιόλας. Δεν ξέρω εσείς πώς έχετε με τους φίλους σας και τα λοιπά, αλλά πολλές φορές κάνω πλάκα ας πούμε με τον κολλητό μου, παρουσία και της κοπέλας του, ότι μας χαλά στη σχέση με τον Τέλη. Αλλά είναι μια πλάκα που κάνουμε εγώ με τον Τέλη που γνωριζόμαστε από 13 ετών. Το να κάνεις πλάκα με τον κολλητό σου είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά δεν υπάρχει κάτι σε δεύτερο επίπεδο ότι μπορεί να είμαι εγώ γκέι ή εκείνος. Είμαστε μεσογειακός λαός που είμαστε διαχειτικοί. Δεν το έχουν αυτό οι Σκανδιναβοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι. Τόσο πολύ δεν είναι διαχειτικοί. Είναι πιο τέτοιο. Αλλά μην βγάζετε συμπερασματικά στο εξωτερικό πολύ, σε άλλες χώρες έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι αυτοί οι δύο είναι γκέι. Όπως μου λέει και η Δημητρούλα τώρα, κάνουν πλάκα. Χαβαλεδιάζουν οι δυο τους. Και μπορεί να είναι στην παραδίπλα η γυναίκα του Γιορέντε και η κοπέλα του Φεράν Τόρες. Δηλαδή, να βγάζουμε συμπέρασμα ότι είναι γκέι οι δύο άνθρωποι από μία φωτογραφία. Από μία φωτογραφία. Τραγικά πράγματα. Τραγικά πράγματα. Τέλος πάντων. Αυτά. Και κλείνουμε με τα δύο μηνύματα που έχουν έρθει. Σταύρο, πότε να έρθω για έγκριση για τη Βαλεντίνα? Θα απευθυνθεί στη Βαλεντίνα. Και μετά θα περάσουμε από την Κριτική Επιτροπή, που είμαι εγώ επικεφαλής. Της το έχω πει της Βαλεντίνας και έχει δώσει το OK. Και η κοπέλα λέει, αν δεν μπορεί να μιλήσει πρώτη, εμείς θα τρώμε τέτοιο. Να πας ρε παιδί μου, μην τραπείς. Γιατί όπως είχε πει και κάποιος, τα παραμύθια δεν είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι και ψέματα.
1: Μάλιστα, ναι. Παυλίδης το έχει πει αυτό.
0: Ναι, ναι. Και με αυτό το μήνυμα, σε όλους τους αισιόδοξους της ζωής, τους ρομαντικούς και τους ερωτικούς, όπως μου λέει ο άλλος εδώ πέρα, στα μηνύματα, σας αποχαιρετούμε, να είστε όλοι, μα όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα, να έχετε μια πανέμορφη εβδομάδα, να κάνετε ό,τι σας γεμίζει την ψυχούλα, να περάσετε καλά όσοι φεύγετε διακοπές, όπως ο ακροατής που μας είπε ότι φεύγει διακοπές, να περάσετε υπέροχα με την οικογένειά σας, τα αγαπημένα πρόσωπα, όποιον και αν έχετε στο πλευρό σας. Κάποιοι, αν το μπορείτε, εγώ δεν το μπορώ και το παραδέχομαι και δημοσίως, να φύγετε και μόνοι σας, να πάτε που γουστάρετε. Και εμείς θα τα πούμε ξανά το επόμενο σουκού ρίλου παρόντος. Γεια σας και χαρά σας!

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
7: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας σφραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Ντίλαν Γκόρη στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιτουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Alumil.
8: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
11: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
12: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
13: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Στις Σαχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297, στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θιβών 497 πλησίων Λακιώτη, στον Πειραιά, Λεωφόρος Πειραιός 70 πλησίων Σταδίου Καρεσκάκη, στην Ομόνια, Έολο 105 στην Πλατεία, στο Περιστέρι, Παναγίτη Σαλδάρη 12 στον Άγιο Αντώνη, στο Παγκράτη, Φιλολάου 16, στην Καλυθέα Θησαίος 152, στην Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24 και στην Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54. Coffee 3 για τον καλύτερο καφέ της πόλης. Καταστήματα Monsterville Gifts for All Clothing and Attitude σε τρία σημεία, με κεντρικό κατάστημα αυτό του στο Μοναστηράκι, Αγίας Ειρήνης 13, σε τρεις ορόφους βρίσκεις πάρα πολλά πράγματα, από γκατζετάκια, μπλουζάκια, φτεράκια, ό,τι ζητάει η ψυχούλα σου. Δύο επακαταστήματα στην Κρήτη, Ποτιά 17 στα Χανιά και στην Οδό 1866 το νούμερο 55 στο Ηράκλειο. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Κοντά μας και η ελληνική ηθοποιία Strange Brew, που συστήθηκε στο κοινό το 2017. Με την αγαπημένη Jasmine IPA, την πρώτη ιδέα που τρεις φίλοι, 20 ηθοποιοί, έκαναν πράξεις, από τότε το ονομαδικό ταξίδι συνεχίστηκε, κάνοντας στάσεις σε πολλά ηθοποιοί ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, βγάζοντας διάφορα label στην κυκλοφορία, μέχρι το 2025, όπου το ζυθοποιείο της Strange Brew άνοιξε τις πύλες του στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Ενδιάμεσα δημιουργήθηκε και το Strange Brew Taproom and Bottle Shop στην Οδοφαλήρου 86. Εκεί πολλές βρύσες φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew, αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζωθοποιών. Μπορείς επίσης να βρεις μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρεις στο σπίτι, αυτά στα ψυγεία της. Σήμερα λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, μαζί με τις χθεσινές συμμετοχές, θα κληρώσουμε μία εξάδα από τα label της Strange Brew. 6 διαφορετικές μπύρες θα κληρωθούν μάλλον σε έναν τυχερό ή μία τυχερή. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, ένα απλό μήνυμα μπορείτε να στείλετε απλά εδώ που στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω διαδικτύου, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram για να γίνει συνεννόηση για την παραλαβή. Στο μήνυμα που θα στείλετε εδώ, γράφετε το όνομα επώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο για να σας ειδοποιήσω αν κερδίσατε, και δίπλα τις λέξεις Strange Brew. Τέλος, το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, σχεδόν από την αρχή των πρωινών εκπομπών στην παρέα μας, www.monogramaishop.gr, μόνο για ηλεκτρονικές αγορές. Φύγαμε στις πρώτες καλημέρες. Στη Δήμητρα και στον Τάσο, να πω ότι υπήρχε χτες ένα πρόβλημα με την εκπομπή. Μάλλον εγώ το δημιούργησα, δεν είχε καμία ευθύνη ο Σταύρος που ανεβάζει τις εκπομπές. Δεν υπήρχε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, πλέον έχει διορθωθεί και ευχαριστώ τη Δήμητρα που με ενημέρωσε. Καλημέρα στη Μάρο, καλημέρα στο Σταύρο, στο Θερμοκήπιο. Καλημέρα στην κολόνα του Σπορ FM και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα πάνω και σε όλη την παρέα. Έτσι όπως τα πες το πρωί για την 8η ώρα, νόμιζα ότι κάνεις 8 ώρες εκπομπή, αδερφέ. Φίλια στον κλούνι του, που είναι μόνος, λέει Ευγενία. Γιατί, μωρέ. Κύριε Πάνο, καλημέρα. Μετά το κλείσιμο της εκπομπής σας περιμένω για μπανάκι. Έχω κρατήσει ξαπλώστρα, έχω βάλει λάδι. Μένει να πλατσουρίσουμε μέχρι αργά το βράδυ, λέει ο Διοκλής, στη Μεθόνη, το δεύτερο κάστρο. Ξεκινήστε τις καλημέρες. Χθες ακούσαμε 3 hip hop, σήμερα να ακούσουμε 2. Καλημέρα. Ο Σπύρος από το Ρέθυμνο γελάει. Καλή Κυριακή από την Αρχαία Ολυμπία. Γεια σου, Βίρονα από τα Χανιά. Μια καλημέρα στην τετράδα στον Μπραχάμι, τη Σταματία, τη Μέμη, το Βασίλη και το Γιάννη. Ρίλο, λέει, αν έχεις μάθει ότι έχεις κάνει έρωτα με μια συμμαθήτριά σου παλιά και ότι ο καρπός του έρωτά σου είναι 26 χρονών και δεν τους έχεις δει από τότε, τι κάνεις? Αν το μάθεις, ερωτήσεις πολλές. Αν δεν ήταν επιλογή σου να την κάνεις, προφανώς δεν ήταν. Γεια σου, μακούλι μου στο Περιστέρι. Καλημέρα στην Αγγελική και το Θοδωρή. Στον καπετάνιο μας, τον Κωστή. Στην πλάγια Πλαταμόνα, όπως μου γράφει. Καλή Κυριακή, καλή εκπομπάρα. Άκουγα και το Σταύρο, αλλά έριχνα τις βουτιές μου. Καλή συνέχεια. Αν γίνεται και σου παίρνει το καζάνι του Δημήτρη Μητσοτάκη, λέει. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλή Κυριακή και σε σένα. Πότε σταματάω για την άδεια? Θα κάνουμε εκτός του πρώτου Σαββατοκύριακου του Αυγούστου, που είναι 8-9 και όχι 1-2. Θα κάνω και 22-23 Αυγούστου και μετά θα βγω σε άδεια. Καλημέρα στο Λέπουρα, στο Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα, φίλε μου Παναγιώτη, καλή εκπομπή. Για να θυμηθώ ότι πότε έχεις κεράσει φραπέ γλυκό μεγάλα από τα Coffee Street. Παλιότερα, μάλιστα. Όχι, όχι, ποτέ. Οπότε άσε μας, ρηλοπρογεννιάτικα και εσύ. Όταν ξεκινήσαμε με τα Coffee Street εδώ, δίναμε, ήταν λιγότερα τα καταστήματα βέβαια, αλλά δίναμε 5 καφεδάκια σε φίλους και φίλες που ήθελαν να περάσουν από ένα κατάστημα και να παραλάβουν. Μην είσαι τέτοιος. Καλημέρα στον Δημήτρη στη Χαβούζα, στον Κωνσταντίνο στην Καλαμάτα. Και μην ανησυχείς, λάθη γίνονται. Καλημέρα στην Ιωάννα μετά από μέρες. Μέσα στα αυτιά μου και τον Τζονάκο δίπλα μου, να το σκυλάκος. Ο δρόμος του γυρισμού γίνεται παιχνιδάκι. Όταν αρχίσει την εκπομπή θα σηκωθώ να χορέψω. Μπα. Καλημέρα στην Κατερίνα, στη Λιμός, και να της ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλά, με υγεία πάνω απ' όλα, διότι σήμερα εδώ ο Ρουφιάνος λέει πως έχει γενέθλια. Να και οι φωτογραφίες από τον καπετάνιο. Ωπα, αυτά είναι. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στην Τετράδα, τον Γιάννη, την Κερασία και τα Δημιάκια. Και τα διδυμάκια, άντε τόπα. Και φυσικά έχω και μήνυμα από Μπαγκανίνη, ο οποίος θέλει να δώσω φιλιά στο πολυδύναμο αστυνομικό τμήμα του Δελβινακίου. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Ρε, τι γίνεται? Φύγαμε, φύγαμε, γιατί διαμαρτύρονται. Δεν ακούμε hip hop πια. Πάμε, πάμε.

2021. Ένα τσιγάρο στα μπαμ σε μουσική, στίχους και ερμηνεία. Στην παραγωγή το Μπούγιο, στους στίχους και την ερμηνεία η Αλεξάνδρα Ζουμπατέου ή αλλιώς Αλφα Επίθετη. Ακούσαμε λοιπόν ένα τσιγάρο στα μπαμ και την Αλφα Επίθετη στο κομμάτι με τίτλο Κύματα, το Remix. Ένα χρόνο νωρίτερα, 2020, το άλμπουμ Σύνορα, η στίχη του Χρήστου Χαραλαμπόπουλου.

0: Είπαμε, η στίχη του Χρήστου Χαραλαμπόπουλου και του Λεωνίδα Οικονομάκη. Η παραγωγική σύνθεση του Γιώργη Νίκα. Η Social Waste και η Πόλης. Ναι, Στέλιο, του δικού μας Χρήστου Χαραλαμπόπουλου. Η ιδέα ήταν κάποια στιγμή...
1: Εγώ τις πόλεις τις φαντάζομαι ανθρώπους.
0: Σε κάποια μεγάλη συναυλία το Social Waste να ανέβαινε και ο Χρήστος και να παρακολουθούσε από τη σκηνή τον κόσμο να τραγουδάει τους στίχους του.
1: Εγώ τις πόλεις τις φαντάζομαι.
0: Δεν έγινε ποτέ.
1: Ξέρουνε τα μυστικά και τα κρυμμένα μου. Κλείνουν το μάτι.
0: Αλλά νομίζω ότι από εκεί που είναι, όταν παίζεται το κομμάτι, έχει την καλύτερη θέα.
1: Εγώ τις πόλεις τις φαντάζομαι ανθρώπους.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε στην Αντίπαρο, γεια σου Γιώργο και Αριάδνη στο Σύνταγμα.
1: Εγώ τις πόλεις τις φαντάζομαι.
0: Στον Αριστοτέλη στη Σαντορίνη, στο Θοδωρή τον ταξιτζή στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Στον Παναγιώτη, στο Σταύρο στο Θερμοκήπιο, το διαβάσαμε αυτό. Και στο Γιώργο από Ζωγράφου. Καλή, πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: 2023.
1: Ένα άλμπουμ που όποιος σέβεται την ύπαρξη του ως hip hopper θα πρέπει να έχει την κατοχή του και να το ξέρει. Όπως και τις μηχανές από το στίγμα ενδεχομένως για τους παλιότερους. Τίτλος του άλμπουμ Arte Povera, η παραγωγή από Beats Please, ο Βλόσπα σε στίχους και ερμηνεία. Το κομμάτι με τίτλο Pole Position, in D minor. Γεια σου Γιάννη από την Κεσαριανή. Κρίμα Στέλιο μου, αλλά δωράκι για την Κατερίνα που είναι το αγαπημένο της, το προηγούμενο.

Το καλύτερο flow στην Ελλάδα, 2026 το άλμπουμ Ανάδυση, η παραγωγή του Eversor, η στοιχική ερμηνεία από τον Answer, αλλά ρίσε. Καλημέρα στο Δημήτρη μας, στη Ραφίνα, το διευθυντή μας. Σωστός, μερικά πράγματα δεν ελέγχονται, λέει. Για την κουβέντα που κάναμε με το Σταύρο και τις σχέσεις και τα λοιπά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα Μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 στροχή Ιουλίου και Ειδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι 4 τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tingo 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
4: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Η συνέχεια στην προσπάθεια 4 κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Ντίλαν Γκόρη στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊράτ Ομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Alumil.
9: 9-10. Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο 1 παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς, Ελένη Ράντου, το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 1η, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή, CableNet, Electroline. Χορηγή, Πετρολίνα, Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Αλάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Εκεί, έχοντας πλέον χρόνια Πασόκ, έβλεπε τους νέο Πασοκτζίδες τότε πως μεγαλοπιανόντουσαν και όμως περιγράφει τους σημερινούς νεοφιλελεύθερους εδώ στην Ελλάδα με ακρίβεια.

1982, όπως σας είπα, η χαμηλή πτήση, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ένα γουρούνι λιγότερο.

0: τα μεγαλύτερα.
1: Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλή Κυριακή εύχεται και στον Μιχάλη.
0: Χαρά να κλαις τον
1: άλλον. Ναι, αμάκρυ, κουκουέ, Ολυμπιακός, πρώην διαιτητής. Ακούμε και Rebellion Collection για σεμί, αν χωράει άργησε. Αλλά και να έπεφτες πάνω στην ώρα δύσκολα. Καλημέρα πάνω, ίσως ο καλύτερος δίσκος του Λυκιανού, λέει ο Γιώργος. Γεια σου Νίκο από τα Σεπόλια, αν μπορείς βάλεις τον Νότο από Ξυλίνα, λίγο δύσκολο. Καλημέρα Παναγιώτη, στην πρώτη φορά, αλλά είμαι καιρό εδώ, είμαι ο Ιορδάνης από Λέονμπεργκ, Γερμανίας. Να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Φίλε Βασίλη, που λες... Το μάτς είναι στημένο.

1993 το άλμπουμ Σκιές. Η στίχη του Άγγελου Προβελέγγιου, η σύνθεση και η ερμηνεία από τη Λία Δύση ή αλλιώς Ολυμπία, που, ήταν το, που είναι το πλήρες όνομά της. Φίλε Βασίλη το κομμάτι. Με προσβάλλει η ερώτηση, πρέπει να πω, αν έχω ακούσει Ανώριμους. Όταν τη διασκευή τους το Last Caress την παίζω κατά κόρον όταν παίζω ρέγγε μουσική εδώ. Αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσω. Ως Λατίνος εραστής είναι ένα υπέροχο σατερικό τραγούδι χωρίς βρισχές που θα μπορούσε να βάλεις. Δεν είναι το θέμα μου οι βρισχές κυρίως. Καλημέρα Πάνο, καλή Κυριακή σε εσένα και όλους τους σκεπτόμενους συνακροατές, λέει ο φίλος ο Γαβρίλη από τη Μυτιλίνη. Εδώ αν υπάρχει κάτι άλλο εδώ σε μήνυμα. Φίλε Βασίλη λοιπόν, τι κόμματα είναι αυτή ρε φίλε, το ΣΥΚΕ, και γιατί το ακούω πρώτη φορά? Πάνω αυτά είναι καλό να ακούγονται συχνότερα. Δεν το παίζω σπάνια το συγκεκριμένο κομμάτι, απλά μάλλον δεν έτυχε Βασίλη να το ακούσεις και έχει και το όνομά σου στον τίτλο. Φοβερό, έτσι. Πάμε στο σήμερα.

0: 2026 το άλμπουμ Ζέων του Ευάγγελου Βαγενά, ο οποίος υπογράφει στίχους, μουσική και τις δεύτερες φωνές. Η Θέλμα Καραγιάννη ερμηνεύει το κομμάτι με τίτλο «Ένα μπουκέτο λουλούδια». Σύντροφε, δεν μου απάντησες. Νόμι για μεταγραφή Kevin Durant στον Ολυμπιακό. Ας τη δώσει ο κεφαλάς που θα μπει τώρα. Kevin Durant στον Ολυμπιακό, λέει. Απόγνωση. Καλημέρα σας, αδερφέ μου πάνω. Και το μάτς. Καλή δύναμη σε όλους. Βασίλης Παοκάρα, Δάφνη, γεια σου, Μπίλη. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Καλημέρα και σε Μανώλη Μουσουράκη και σε Παναγιώτη Κεφαλά. Βρίσκονται εκεί δύο έξω από το στούντιο. Τι άλλο να ζητήσω?
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μένουμε στο 2026, το άλμπουμ Ηλεκτρικό Άγχος. Η στίχη του Γιώργου Μακρύ, η μουσική του Οδυσσέα Γαλανάκη. Είναι η Απροσάρμοστη και ο υπόγειος σιδηρόδρομος με τη φωνή του Μιχάλη Σκαράκη και του Ηλία Δήμα.

Αδερφέ μου, εσύ που εμφανίζεσαι τακτικά εδώ πέρα και... Εντάξει, έχεις πάθει κάτι που το έχουν πάθει σχεδόν όλοι. Συντηθήκες στα σκοτάδια στέλνεις. Σα κεράτωσε μια πρώην. Καθώς πεις, δηλαδή, για το Θεό, πώς κάνεις έτσι. Μάτα πριν κλείσει η πόρτα, πηδάς και ξεκινά. Και επειδή μοιάζει με αιμονία αυτό, κοίταξε το. Δεν είναι καλό. Κάλμα ρε και κοίτα μπροστά. Προφανώς δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Ποτέ.

Έτσι λοιπόν, σκοτεινός, υπόγειος σιδηροδρόμος. Καλημέρα στο Γιώργο, μπήκες για την εξάδα από τη Strange Brew. Αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας κοφιθρί, να γίνετε μέλος της μεγάλης αλυσίδας που μετράει 10 καταστήματα που προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης, και θέλετε να μάθετε πώς, στείλτε απλά ένα mail στο info@coffee3.com. Και θα έρθετε σε επαφή με τους ανθρώπους που πρέπει για να μάθετε αν και πώς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας coffee3. Ξαναλέω, info@coffee3, όλα με γράμματα, .com. Πάμε, έχουμε άλλα δύο. Βάρα Τζιμάκο.

1990. Δούλειες του κεφαλιού για τον Τζίμι Πανούση που υπογράφει στίχους, μουσική και ερμηνεία. Αυτό είναι το ράπισμα. Μπορεί και αυτό ράπισμα. Για το φίλο που ρωτάει για τον Άγγελο Προβελέγγιο, ναι, είναι αυτός ο μακριμάλης, ο οποίος από τις βιντεοτενίες των 80's και γιος του Κώστα Προβελέγγιου, επίσης ηθοποιός. Καλημέρα πάνω, θυμάμαι, ευτυχώς υπάρχουν και αυτά μέσα στη ζωή για να νιώθουμε ζωντανοί και να δυναμώνουμε, να πούμε στο φίλο που τον κεράτωσαν. Με παίρνει τηλέφωνο πάνω αυτή και με ενοχλεί, θα αλλάξω αριθμό. Καλά θα κάνεις, πολύ καλά θα κάνεις, πάρα πολύ καλά θα κάνεις, σοφά θα κάνεις. Τελευταίο για την προετοιμασία, ώρα.

0: 2010 το άλμπουμ μου Αόρατος Άνθρωπος. Φίβος Δελιβοριάς σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούμε Άλλη Καρδιά. Και έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Σας θυμίζω πως μία εξάδα από τα label της Strange Brew, τα οποία μπορείτε να γνωρίσετε, της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew, μπορείτε να βρείτε πολλά από αυτά στο www.strangebrew.gr. Βρίσκεται σε διαδικασία κλήρωσης, απαραίτητη ύπαρξη από μεριά σας ενός λογαριασμού Facebook ή Instagram.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Η συνέχεια στην προσπάθεια 4 κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Ντίλαν Γκόρη στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιτουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Alumil.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα.
5: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
6: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
7: Τραπέζι στο Παραγάδι.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
9: Again, set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
10: Η Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Τραπέζι στο Όλιο.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory & Kitchen στη Λάρνακα.

0: Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες. Και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
1: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος βιβλίο. Ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ανακοίνωση των Χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ Άγγελο Τσαγαλίτα με 4-2 από την Τεγκράφτσα που γνώρισε η ομάδα των Βορείων Προαστίων στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Σε άλλα φιλικά Ηρακλής Μπολόνια 0-2, Αστέρας Άκτορ Μπέρσοντ 1-2 και Βόλος Χρόνιχεν 0-0. Ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5-80 ήταν για έκτη συνεχόμενη φορά ο νικητής στο Άλμα Επικοντό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό. Πρωτιά στον ακοντισμό για 7η φορά για την Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 57-75. Το χρυσό στα 100 μέτρα μοιράστηκαν Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου που έκαναν χρόνο 11-37. Σε συμφωνία με τον Γιάντιο Μαντέιφ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ετοιμάζει πρόταση στη Λειψία για την απόκτηση του 19χρονου Βοριανού Εξτρέμου, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να προσφέρει η Βασίλισσα στη γερμανική ομάδα, η οποία έχει απορρίψει τα 90 εκατομμύρια ευρώ συν 10 με τη μορφή μπόνους. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Arsenal έκανε ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής εξτρέμ πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχή στο φιλικό 3-0 επί της Milton Keynes Dons και είχε την ασίστ στο πρώτο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
2: Big Win Sport FM 94,6.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

Επιστρέψαμε εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα για τα πάνω κάτω, πάνω στρίλο στην παρέα σας μέχρι τις 10. Εδώ είμαστε το 1994, ένα τραγούδι που έγραψε ο Θάνος Ανστόπουλος διαβάζοντας την είδηση του θανάτου της Κατερίνας Γόγου μέσα στο αστικό λεωφορείο. Στην εφημερίδα. Τα διάφανα κρίνα σε σύνθεση και ερμηνεία. Το κομμάτι «Η μπαλάδα της φωτιάς». Μουχλαλούδα.

μέσα από τη συλλογή «Το μαγικό βοτάνι» του 1994. Δεν πάμε καθόλου καλά. Έβαλες τραγούδι για κάποιον που σκαλίζει τη μάσκα του πώς θα σωθεί. Καλά, τρία πουλάκια κάθοντα. Καλημέρα, πάνω θα κάνουν τίποτα να διώξουμε το Βάσκο. Θες να πεις για μια προσυγκέντρωση στα προπήλαια με συνθήματα «Όχι Αλισάνδρα». Καλημέρα στο Θοδωρή, στο Παγκράτη. Όχι μόνο αυτός, και εμείς, μην νομίζεις. Πήγα πρώτη φορά πλατεία νερού χτες, Σάμπατον, στην τελευταία συναυλία της πλατείας νερού. Πήγες, ρε Αλέξανδρε. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοια εμπειρία. Πήγε κανένας άλλος, οι τύποι γούστραν την ψυχή τους. Είδες και Σαββάτατς, ρε φίλε. Είδες Σαββάτατς. Καινούργιο αυτό. Παλιά απλά στέλναμε μήνυμα για τις μπύρες. Εντάξει. Κάποια γεγονότα άλλαξαν λίγο τη διαδικασία. Λοιπόν, εσύ που μίλησες για το φίλο και τα παιδιά μας και τα λοιπά, είναι πρόβλημά μας αυτό και όχι δικό σου, αλλά εν πάση περιπτώσει τόσα ξέρεις, τόσα λες, τόσα γράφεις, ζωή δεν έχεις, είναι γνωστό. Λοιπόν, τα διάφανα κρίνα και ο σκοτεινός ήχος επηρέασαν έτσι αρκετά συγκροτήματα. Ένα από αυτό κυκλοφόρησε το κομμάτι πάλι στη συλλογή το 2004.

2004 η συλλογή Atlantis Pure Rock. Αυτή είναι η σκιά φως, στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούσαμε σαν προσευχή.

0: Τότε πήγα κι εγώ μια τρελή να παντρευτώ, μια γυναίκα ουρλιαχτώ.
1: 1996, είπα, η στίχη, μουσική και ερμηνεία από τους Αθηναίους Ήλωτες, η νύφη που φορούσε μαύρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σάτυρο, απορίες δύσκολης ώρας. Πώς μπορεί να σε κερατώσει αφού είναι πρωίν? Ναι ρε παιδί, τον κεράτωσε όσο ήταν μαζί, μετά έγινε πρωίν. Απλά πράγματα, μην μπερδεύεσαι. Καλημέρα και στον Γιώργο στη Δάφνη. Τώρα σηκώθηκε, κινήσει δουλεμένη στην προπόνηση, ακουστικά, ράδιο, ρίλο, καφέ, τσιγάρο. Πρωτεσμιώτες μαζεύουν την πρώτη τζούρα, καφέ και τσιγάρο, κατακλείζουν το είναι μου σε μια απέραντη ευχαρίστηση. Θύμισε λίγο Δήμητρα Ματσούκα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, αντεύχομαι. Όχι καθόλου κοροϊδρό, δεν είναι ότι δεν παίζω, παίζω σπάνια, είναι η αλήθεια. Καλημέρα, Πανοφίλε, είσαι ο ψυχολόγος μας, τι ωραία να αρχίζει η μέρα μας με σένα, σε ευχαριστώ, συνέχισε, λέει κάποιος φίλος. Καλημέρα στον Νικόλα στο Άμστερνταμ. Το μουσικότερο τσιγάρο της ημέρας, χαιρετισμούς από την εργατική Καλυθέα. Πες να ακούσουμε την Κλειδαριά από Final Act, να δούμε. Αυτά. Διάλειμμα, μικρό, και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νερακιά?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα Μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 στροχή Ιουλίου και Ειδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
7: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
10: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning Star.

0: ευρώ. Στούλ 24 ευρώ και ξαπλώστρα μόνο στα 28. Από 5η 23 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Και υπάρχει ως χώρος. Πάνω καλημέρα, δεν έχεις δίκιο για πλατεία και ενοχλεί ο κόσμος και ο θόρυβος. Αλλά κυρίως υπάρχουν νόμοι και το σπουδαίο ότι η αρχική παραχώρηση ήταν για 4 live και μένω βόρεια έτσι. Ενοχλεί ο κόσμος, μάλιστα. Και ο θόρυβος. Τελειώνει 12 παρά. Κάθε τι δεν πάει παραπάνω. Δηλαδή δεν ενοχλεί ο θόρυβος παραλιακή, ας πούμε, αυτούς που μένουν στο παραλιακό, τους ενοχλεί η μουσική. Okay, το ακούω. Μπορείς να βάλεις σε δύο τσουβάλια ουρανό, ενοχολά. Όχι, δεν θα προλάβω.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Και επειδή είχαμε και την επέτειο από την καταστροφή στο Μάτι και τους 100 πόσους ανθρώπους που έφυγαν εκείνη τη μαύρη μέρα,

Γεια σου Αλέξανδρα, γεια σου Γιώργο που μπήκατε για τις μπύρες. Κύριε πάνω μας, Αλέξανδρε, ναι, τα έχει στείλει. Βλέπω τις συναυλίες των Σόουτ και των System of a Down και ζηλεύω πραγματικά. Κρίμα που δεν ήρθαν, πιστεύω χαλαρά θα έχει 80.000 κόσμο. Δεν νομίζω μετά από αυτό που έζησαν την πρώτη φορά που πάτησαν Ελλάδα ότι θα έρθουν, αλλά θα δούμε. Να δούμε. Καλημέρα πάνω. Για συναυλίες υπάρχουν και τα λοιπάσματα στο Κερατσίνι. Δεν χωράνε τα λοιπάσματα, ρε εσύ, τάκι μου, τόσο κόσμο που δεν ενοχλείται κανείς και είναι πάνω στη θάλασσα. Άσε που έχει και τα μεγάλα καζάνια, με ζωγραφισμένη την ελληνική σημαία επάνω. Στα καζάνια. Καλώς πάντων. Το πρόβλημα ήταν ο κωμικός. Καλημέρα από Βέλγιο πάνω. Καλή εκπομπή. Μετά από καιρό, δύο στις δύο live εκπομπές. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά στο Πανελλήνιο Στίβου που αγωνίζονται αυτό το σκουλέο Άγγελος. Ναι, στο Βόλο. Η ΕΡΤ2 τα δείχνει ζωντανά. Αυτό εννοούμε. Μπαίνουμε σε αυτό το νέο. Αλλά υπάρχουν νόμοι και οι ώρες φέτος άλλαξαν κάπως. Γενικά γύρω στις 12 πλάσεις ήταν τόσα χρόνια, λέει ο Νίκος. Όχι, 12 πλάσεις δεν έχω φύγει ποτέ από την. Πώς το λένε, από την πλατεία νερού, πάντα πολύ νωρίτερα. Και γενικά δεν είναι χώρος αυτός για συναυλίες. Ωραία, περνάγαμε, αλλά σοβαρή κατάσταση δεν είναι ούτε στο ΑΚΑ, το Reject. Κάπου πρέπει να γίνουν όμως και κάπου πρέπει να υπάρχει πρόσβαση και με συγκοινωνίες. Καλημέρα. Τόσα χρόνια μετά το μάτι και όλοι θέλουν να το φτιάξουν ξανά με τα ίδια λάθη που το έπνιξαν, λέει ο Παύλος Παγκοντατζής. Φαντάζομαι ότι εκείνες οι φοβερές μάντρες όπου αναφέρεται και εκείνη η παρέα που κάει και αγκαλιασμένη έπεσαν. Τι, όχι, αλλή μόνο.

Καβούρου σε στίχους και μουσική. Στη μουσική και η Γεωργία Αθανασίου και η Μάρη Παπαρδάκη και ο Σάκης Λεβάκης. Ο μόνος άντρας τότε στο συγκρότημα. Η Στίγμα 90 και Κραυγή στην πόλη. Πάνω επιχειρηματίες είναι να σε επενδύσουν, αδερφέ, δεν υπάρχουν χώροι. Πού ζεις, αλήθεια, σε ποια πόλη ζεις? Ας φτιάξουν ένα χώρο σωστό ή ας νοικιάσουν χώρους. Και πού θα υπάρχει χώρος όπου δεν θα ενοχλεί κάποιον εντός Αθηνών? Γιατί η Μαλακάσα απέτυχε για την πρόσβαση και κυρίως για την έξοδο από αυτή. Είναι αστείο ότι στο ΆΚΑ μας κάνουν live στο πάρκινγκ ενώ έχει τόσους χώρους. Αν ας πούμε πάνε δίπλα στο κλειστό, δεν θα μπορούσε κανείς να πει κάτι. Φιλαδέλφια, Λεωφόρος, Καραϊσκάκη. Καλημέρα, καλή Κυριακούλα, φίλε. Μυρώνας από Πειραιά. Καλή επιτυχία και στα παιδιά του Πόλο, βεβαίως. Συνεχίζουμε με αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Τότε νιώστε τυχεροί με στην ευρύ χωρίς σκλαβιά. Βρε τα πουλάκια μου τι όμορφα τα λένε. Τρώνε και πίνουν οι αφέντες και ζητούν υπομονή. Έχουν τους σκλάβους να δουλεύουν και να φταίνε. Κι έτσι όταν ήρθε το μπιλιέτο είπαν τα φάγαμε μαζί. Βρε τα πουλάκια μου πως το έχουν κανονίσει. Κι είπε τα ολόκληρη κι σκλάβη προσοχή. Κι όποιος τολμήσει να αντιδράσει να μιλήσει, αναλαμβάνει η Αγία Κρατική Καταστολή.
1: Μα πού γίνονται όλα αυτά?
0: Μελάτε λίγο να πούμε

0: 2022, στίχη, μουσική και ερμηνεία από το Σταμάτη Μορφωνιό, το κομμάτι που έχει τίτλο Ελλάς Αλφα Εψιλον. Τώρα αρχίζουν τα ουτοπικά.
1: Θα το παλέψουμε ως τη νίκη.
0: Καλημέρα στον Άκη από την Ουτρέχτη, ήταν η Μέμφις και το έχω ένα σπίτι.
1: Στις λευκές σελίδες που έχει ακόμα η ιστορία.
0: Τι ακούς ρε καημένε, η σκέψη είναι δωρεάν. Σε προγραμματίζει το μυαλό σου ότι όλοι αδικούνται. Τράβε να πληρώσεις ρεύμα και νερό τώρα.
1: Ποιοσύνη.
0: Και συζητάμε ποιος είναι ο καμένος και ποιος όχι.
1: Ελευθερία.
0: Σπύρο, 14 Σεπτεμβρίου ρεός χιονοαλίστας, 15 Αγγελάκας Βελιώτης, 16 Μωρά στη Φωτιά. Αξίζει τον κόπο να ανέβεις από Ρέθυμνο, ναι. Πόσο πονάτε κάποιοι, πόσο απολαμβάνω τον πόνο σας.

0: 2026, στίχη και μουσική του Γιώργου Παυλίδη, ένα κομμάτι των Χάσμα. Επανεκτελεσμένο από το Μίμη Καλατζή, δηλαδή τους εγώ. Κλονός.
1: Πια δεν ξέρεις τι λες και δεν ξέρεις τι θέλεις. Βρε σταμάτα να κλαις, συγγνώμη.
0: Περαστικά, αδερφέ μου, περαστικά, είναι μεγάλος ο πόνος σου. Ειδικά στην τσέπη σου και στην πλάτη σου.
1: Σε τρομάζει αλήθεια.
0: Γεια σου Βίκτορα στο πέραμα.
1: Είπαμε από την αρχή του καιρού μας συνήθεια.
0: Γεια σου Στέφανε στην κυτρινό μαυρή γραμμενίτσα.

Ακριβώς ό,τι είπε ο κύριος. 2015 οι Bad Movies είναι αυτοί. Σε στίχους, μουσική και ερμηνεία, το γράμμα. Για αυτούς που θεωρούν ότι λέμε τίποτα επαναστατικά εδώ πέρα, απλά αποτινούν μια αλήθεια.

0: γιατί ο εχθρός σας είναι ο κάθε μετανάστης, είναι ο κάθε ρήλος τέλος πάνω στα ραδιόφωνα ή ο κάθε ένας που φωνάζει στο δρόμο για τα δικαιώματα όλων και όχι τα 5-10 σόγια που πλωτίζουν στην πλάτη σας. Γιατί να είναι αυτοί εξάλλου.
1: Τι έχει γίνει με σένα.
0: Και σοβάται. Λοιπόν, την εξάδα από την ελληνική ζηθοποιία Strange Brew κερδίζει ο Ξενογιαννάκης Σταύρος με 58-16 το κινητό του. Κατόπιν κληρώσεως φυσικά. Ευχαριστούμε την ελληνική ζηθοποιία Strange Brew που ήταν στην παρέα μας, τα καταστήματα Monsterville. Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, Ποτιέ 17 στα Χανιά και 1866 η οδός στο νούμερο 95 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Monsterville Gifts for All Clothing and Attitude. www.monsterville.gr. Κλείνουμε σιγά σιγά. Ευχαριστούμε και το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα. www.monogramma.shop.gr για ηλεκτρονικές αγορές.

0: Δεν ξύπνησε τώρα ο Μπαγκανίνη, τώρα τον αφήσανε. Bad Movies στο γράμμα κομματάρα λέει και ο Κωνσταντίνος. Καιρό είχαμε να ακούσουμε μόρφωνια λέει.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
6: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
8: Κάμνο προ! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
7: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
9: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
12: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μάθηκε βάζω καλά.
14: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
13: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
14: Ιωάννου Tools Cyprus. 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
15: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκληση με στόχο την δεύτερη νίκη στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Ντίλαν Γκόρη στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: και πολιτισμός.
1: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα Χρήστη μου.
2: Καλημέρα Σαββά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο Σαββατοκυριακό του Ιούλη και η εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός είναι ξανά κοντά σας με τα θέματα επικαιρότητας αλλά και με τις πινελιές θύμησης από τις αντίστοιχες μέρες του πιο πικρού μήνα στην ιστορία της Κύπρου. Οφειλόμενη υποχρέωση σεβασμού σε όλους εκείνους που πλήρωσαν βαρύ τίμημα της τραγωδίας, χωρίς να ευθύνονται για όλα που συνέβησαν. Όπως δεν ευθύνονται για όσα τραυματικά βίωσαν το 1974 και τα ασυνόδευτα παιδιά της Κύπρου που στάλθηκαν στην Ελλάδα με την ελπίδα μιας αγκαλιάς η οποία θα ξεκολλούσε την παιδική θωριά τους από τα βιώματα της εισβολής και του πολέμου. Θα έχουμε και για αυτό το θέμα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχουμε βέβαια και τα αισιόδοξα μηνύματα από τα τωρινά παιδιά μας, τους νέους μας πρωταθλητές στίβου που κατακτούν τις κορυφές της Ευρώπης και του κόσμου, όπως η Μαρίνα μας, η Μαρίνα Χατζηκώστα, την οποία θα έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας. Αυτά και άλλα στη σημερινή μας εκπομπή, η οποία αρχίζει όπως πάντα με το εισαγωγικό μας τραγούδι, το οποίο θα μας ερμηνεύσει αυτή τη φορά η Μέρι Λίντα, η απλή λαϊκή τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή αυτή τη βδομάδα. Και μέσα από την αρχοντιά της μουσικής και των στίχων του Μανώλη Χιώτη θα μας πει απλά και αληθινά όσα ανεπιτυχώς παλεύουν σήμερα να πείσουν τα κράτη και οι κυβερνήσεις, οι θεσμοί και οι φορείς, οι επίτροποι και οι παραεπίτροποι. Ότι δηλαδή όλοι οι άνθρωποι στη γη είμαστε ίσοι.

0: Και η ισότητα, φίλες και φίλοι, είναι βασική αρχή και του αθλητισμού και του Ολυμπισμού. Στο σημείο εκκίνησης για κάθε άθλημα, όλοι οι αθλητές είναι ίσοι. Η μόνη αποδεκτή διαφορετικότητα είναι η διαφορά ικανοτήτων, η οποία και αναδεικνύει τους πρωταθλητές. Όπως αυτές οι ικανότητες έχουν για μια ακόμη φορά αναδείξει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη κάτω των 18 στη δισκοβολία, την αγαπημένη μας Μαρίνα Χατζικώστα, την οποία με πολύ πολύ χαρά καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Μαρίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είμαστε στην προπόνηση?
1: Όχι, ακόμα να πάω τώρα σε λίγο.
0: Πάει τώρα σε λίγο. Οπότε αν έχουμε έτσι έναν τεταρτάκι να τα πούμε, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πώς, ο ενθουσιασμός με τον οποίο μου μιλάς δείχνει και τη διάθεση η οποία σε διακατέχει μετά την τεράστια επιτυχία μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18.
1: Ναι.
0: Πες μας να δούμε πώς έχεις δεχτεί αυτή την επιτυχία.
1: Νομίζω ακόμη δεν κατάλαβα ότι κέρδισα στο Ευρωπαϊκό κάτω των 18. Ακόμα δεν το συνειδητοποίησε ο νους μου.
0: Γιατί δεν πιστεύεις στις ικανότητες σου και δεν το συνειδητοποίησες?
1: Όχι,
0: αφού είναι τεράστιες οι ικανότητες σου.
1: Επειδή ήταν ένας στόχος που είχα που τα 14 μου. Και άλλα εντάξει, μέρα με τη μέρα σιγά σιγά καταλαβαίνω το. Ναι.
0: Στα 14 σου, γιατί βάζεις το χρονικό σημείο τα 14 σου? Γιατί ήταν τότε που έκανες τις πρώτες σου διακρίσεις στους μαθητικούς αγώνες, έτσι?
1: Ναι, ναι. Και ήταν και ο καιρός που είχα πάει στον πρώτο μου διεκτήριο αγώνα στη γυμνάσια, ήταν κάτω των 15. Και έμαθα, ξέρω, για το πανευρωπαϊκό κάτω των 18. Και λέω, εντάξει, όταν θα μπορέσω να λάβω μέρος σε αυτόν τον αγώνα, πρέπει να πάω να κερδίσω.
0: Άρα το πρώτο μήνυμα που μας στέλνεις είναι ότι βάζεις στόχους. Έναν στόχο. Και πάμε να τους κατακτήσουμε, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, και ο επόμενος μας στόχος ποιος είναι?
1: Ο άμεσος στόχος μας είναι στο παγκόσμιο κάτω των 20 που θα πάμε την επόμενη εβδομάδα. Απλά εντάξει.
0: Και να πάτε πολλά μακριά, να πάτε στο Eugene του Όρεγκον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πότε φεύγετε?
1: Ναι.
0: Πότε φεύγετε?
1: Εγώ φεύγω πρώτη του μήνα με κάποιους άλλους αθλητές και η υπόλοιπη αποστολή θα έρθει 3 του μήνα.
0: Τώρα δεις τι σκέφτηκα. Δηλαδή φεύγεις πρώτη του μήνα, δηλαδή τα γενέθλια σου να τα κάνεις μέσα στο αεροπλάνο, εμπτύσσει ή τι γίνεται?
1: Όχι, τα γενέθλια μου εμένα είναι 8 του Φεβράρι, απλά στην πόρτα.
0: Γιατί μας έχουν 2 Αυγούστου, ρε Μαρίνα μου?
1: Έχουν το λάθος. Είχαν το φτιάξει πριν λίγο καιρό που είχα κάνει το 56-54.
0: Έκανα και έναν ωραίο συνειρμό. Διότι λέω, όταν στις μέρες της γιορτής σου της Αγίας Μαρίνας αναδείχθηκες πρωταθλήτρια Ευρώπης, στις μέρες των γενεθλίων σου θα αναδειχθείς πρωταθλήτρια κόσμου.
1: Έχουν το λάθος. Δεν πειράζει.
0: Εν καλό το λάθος, έδωσε μας τη δυνατότητα να κάνουμε το συνειρμό μας. Και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, πιστεύεις? Ευελπιστούμε για την πρώτη θέση.
1: Σίγουρα ο προγονητής μου βλέπει το μεδάλιο στους στόχους μας. Εντάξει, εγώ ακόμα λέω όχι τόσο πολλά. Αλλά εντάξει, για να πρέπει να πιάσω μετάλλιο στο παγκόσμιο, πρέπει να ρίξω μέτρα που είναι ξανά ρίξα, νομίζω. Με τα δεδομένα, στα rankings τώρα, πώς είναι όλη η κατάσταση.
0: Απαρακολουθείτε με τον...
1: Ναι. Πρέπει να ρίξω μέτρα που είναι ξανά ρίξα ποτέ.
0: Ο προπονητής μας είναι ο Κωνσταντίνος ο Σταύρο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να του δώσεις την αγάπη μας και τις ευχαριστίες μας, γιατί μας επέτρεψε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Περίπου είναι η ώρα της προπόνησης, αλλά τα χρειαζόμαστε και αυτά να επικοινωνούμε με τον κόσμο, Μαρίνα.
1: Να το δώσεις. Ο προπονητής μου πιστεύει στο μεδάλιο. Εγώ, εντάξει, επειδή θα είναι και πρώτη μου φορά σε έτσι μεγάλον αγώνα, επειδή είναι παγκόσμιο κάτω των 20 και εγώ ακόμα είμαι κάτω των 18 κατηγορία μου. Αλλά εντάξει, εγώ θα πάω εκεί, θα ρίξω τον πιο μακριά αν μπορώ, να βγάλω τη χώρα μας προπρόσωπη, το coach μας ως προπρόσωπο Και ας μην πιάσουν και μετάλλιο, Σάβα... να ρίξω τα και... μέτρα που μπορώ.
0: Και το Σάββαν και τη Σιμώνη, οι αγαπημένοι σου γονείς που είναι η πιο δυνατή αγκαλιά σου και το στήριγμά σου την ώρα του αγώνα, έτσι.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Να τους δώσεις την αγάπη μας και το σεβασμό μας. Και στον κύριο Σάβα και στην κυρία Σιμώνη. Είπες να βγάλω ασπροπρόσωπη την πατρίδα μου.
1: Ναι.
0: Πολλά δυνατόν τούτον που είπες και θέλω μαζί σου και μαζί με τους φίλους ακροατές να μοιραστούμε το επόμενο ηχητικό. Άκου Μαρίνα μου.
2: Gold medalist. Athletics under 18, 2026 champion. Representing Cyprus.
3: Medaglia d'oro e campionessa europea under 18, 2026 per Cipro.

0: Μαρίνα μου, νομίζω ότι όσο και να προσπαθήσουμε εμείς, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να νιώσουμε αυτό που νιώθεις εσύ, αυτό που νιώθει ο πρωταθλητής την ώρα που ανεβαίνει στο βάθρο και ακούει τον εθνικό ύμνο της χώρας του.
1: Ναι. Ήταν νομίζω ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που νιώσα ποτέ στη ζωή μου. Στην αθλητική μου καριέρα ήταν το καλύτερο.
0: Ήταν το καλύτερο. Και εκείνο το παρατεταμένο χειροκρότημα προερχόταν από τους συναθλητές σου και τα μέλη της αποστολής στο Ριέτη της Ιταλίας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς ήταν η αποστολή γενικά? Μέσα από μια αποστολή, πέρα από την προσπάθεια, πέρα από την νίκη, δημιουργούνται και φιλίες, έτσι. Έχεις γνωρίσει συναθλήτριες σου, έχετε φτιάξει διάβλους επικοινωνίας. Πες μας έτσι, ενημέρωσε μας, βάλε μας μέσα στο όλο κλίμα.
1: Για μένα ήταν μια πολύ ωραία αποστολή, γιατί εντάξει, τους παραπάνω δεν τους ήξερα. Ήξερα, ας πούμε, μόνο 2-3 άτομα από την αποστολή, τους αθλητές. Και ευτυχώς έφυγα, έφυγα πίσω Κύπρον με 7-8 νέες φιλίες. Έγινα φίλη με όλους τους αθλητές, ακόμα και με τους προπονητές που είχα συνεχίσει μαζί μας. Και την είπε στην αποστολή στην κυρία Δώρα.
0: Η οποία ήταν μεγάλη πρωταθλήτρια, έτσι. Νομίζω ότι ξέρεις την ιστορία της, κυρία Δώρα Κυριακού.
1: Και εντάξει, εκτός από τις κάποιες συνθήκες που υπήρχαν του ξενοδοχείου και έτσι πράγματα, περάσαμε πολύ ωραία νομίζω όλοι. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία αποστολή.
0: Με τις αντίπαλες συναθλήτριες σου, διαχρονικά, μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις τις οποίες πας, έχεις δημιουργήσει σχέσεις και φιλίες?
1: Ναι.
0: Διότι είναι ένα από τα ζητούμενα στον χώρο του αθλητισμού αυτού.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Υπάρχουν και κάποιες εντάξει που αποπήκαν, ας πούμε, δεν θέλω να γίνω με φίλες, αλλά έκανα πολλές φίλες στα χρόνια που πήγαινα σε διεθνείς αγώνες και σε αγώνες εκτός της Κύπρου. Ακόμα και εντός της Κύπρου έγινα φίλη με πάρα πολλές κοπέλες που αγωνίζουν μαζί τους.
0: Και να με θυμάσαι, αυτές οι φιλίες θα κρατήσουν τόσο μακριά που θα σας φέρνουν κοντά και όταν θα σταματήσετε τον αθλητισμό. Ναι. Οι φιλίες του αθλητισμού είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατές. Περιέγραψε μας μια μέρα της καθημερινότητάς σου ως πλέον πρωταθλήτρια μεγάλων απαιτήσεων.
1: Εντάξει, ακόμα δεν πήγα προπονήσεις επειδή είχαμε έναν αγώνα τώρα στη Λευκοσία πριν χτες, νομίζω. Είχαμε κάνει ένα μικρό αγώνα έτσι απλά για να δούμε σε ποιο σημείο είμαι. Και είχα πάει μόνο μια μέρα προπονήσεις, ακόμα δεν έκανα ολόκληρη προπονήση.
0: Ο αγώνας στον οποίο αναφέρεσαι είναι αυτός που δόθηκε ευκαιρία και σε άλλα παιδιά να διεκδικήσουν το όριο για τους παγκόσμιους.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Ξυπνώ ό,τι ώρα ξυπνήσω, πάω, ξέρω εγώ, κάνω, τρώω και μετά πάω στην προπόνηση.
0: Περίμενε, το τρώω και πάω στην προπόνηση, ακόμα και το φαγητό είναι προσεγμένο, είναι επιλεγμένο, είναι στη βάση ενός προγράμματος διατροφολογικού?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά έρχομαι πίσω σπίτι, παίζω λίγο πάνω στο Xbox μου. Παίζω οτιδήποτε παιχνίδια.
0: Για να χαλαρώσεις. Για να χαλαρώσεις, ναι, προφανώς.
1: Ναι. Και μετά κοιμάμαι.
0: Η ώρα της παρέας, οι φίλες σου, η έξοδος, θυσιάζονται όλα αυτά?
1: Ναι, όσο μπορεί. Εντάξει, προσπαθώ λίγο να βγαίνω με τους φίλους μου. Αλλά εντάξει, είναι και δύσκολο, γιατί τώρα και ας πούμε και πιο πριν είμαστε γεμάτοι αγώνες και δεν μπορούσα, ας πούμε, να ενώσω αυτόν τον πρωταθλητισμό και να βγαίνω έξω από τους φίλους μου. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω ότι στο τέλος θα είναι worth it.
0: Στην προπόνηση?
1: Την προπόνηση τι?
0: Πώς είναι οι ώρες της προπόνησης? Μουρμουρά ο προπονητής, φωνάζει ένα αυστηρός?
1: Όχι, τίποτε.
0: Τίποτε?
1: Τίποτε.
0: Αφήνεις και κάποιες ό,τι θέλεις να πούμε με την
1: κοινωνία. Όχι, όχι, όχι.
0: Άρα παρεμβαίνει, έτσι.
1: Ναι, ναι, δίνει μου το πρόγραμμα που πρέπει να κάνω, επιβλέπει με, αλλά δεν εννοώ τίποτε, ούτε φωνές, ούτε τίποτε, με ωραίο τρόπο.
0: τη στήριξη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, τη νιώθεις? Είναι κοντά μας?
1: Ναι.
0: Είναι κοντά μας. Αλλά το δυνατό σου στήριγμα είναι ο Σάββας και η Σιμώνη. Πες μας πώς λειτουργεί αυτή η σχέση με τους γονείς.
1: Εντάξει, προσπαθούν να μην είναι τόσο μπλεγμένοι με την προπόνηση.
0: Να μην είναι παρεμβατικοί, να μην παρεμβαίνουν, ναι.
1: Ναι, ναι. Απλά είναι σαν στήριγμα για τους αγώνες μου. Ας πούμε να με παίρνουν και να με φέρνουν προπόνηση, να κανονίζουμε, ας πούμε, να πρέπει να αγοράζουμε, ας πούμε, συμπληρώματα, δίσκους, παπούτσια, τα διάφορα που θα χρειάζομαι για την προπόνηση. Αυτά. Και είπα, είναι δίπλα μου καθημερινά.
0: Και την επάντησα, διότι εν υπολόγιζα ότι θα ήταν μαζί σου και στο Ριέτη στην Ιταλία. Σε ακολουθούν και στις αποστολές?
1: Δεύτερη φορά που με ακολουθήσα στις αποστολές. Η πρώτη ήταν το 2022 στην Ελλάδα, που ήταν η συνάντηση Ελλάδας Κύπρου, ήταν και η πρώτη μου συνάντηση. Και τώρα ήταν η δεύτερη φορά που με ακολούθησα στην αποστολή. Ούτε εγώ περίμενα να έρθω στην Ελλάδα. Είχαν μου πει ότι ήταν να έρθω στην, και ότι ας πούμε είχαν κλείσει τα εισιτήρια από πιο πριν, αλλά δεν το περίμενα.
0: Όταν το αντελήφθης, ένιωσες άνετα, έχοντας δίπλα σου για τους γονείς σου?
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα. Και πιστεύω να σε ακολουθήσουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι.
0: Μακριά ακόμα. Θυμάσαι την πρώτη φορά στις πρώτες σου επιτυχίες μαθήτρια εκεί στο εισβραβεύσεις στο Ολυμπιακό Μέγαρο από το Υπουργείο Παιδείας, που είχαμε πρωτοσυναντηθεί εκεί είχαμε πρωτογνωριστεί και έκαναμε την πρώτη μας ραδιοφωνική συνομιλία. Σου είχα πει, Μαρίνα, άνοιξε τα φτερά σου και φτάσε στις κορυφές του κόσμου. Ήταν η φράση, η χαρακτηριστική που σου είχα πει στη συζήτηση που είχαμε κάνει. Ανοίγεις τα φτερά σου και τα ανοίγεις όμορφα, Μαρίνα.
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείς. Και φαντάζομαι ότι ο απότερος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι?
1: Σίγουρα.
0: Είναι το όνειρο κάθε αθλητή.
1: Είναι το όνειρο μου από τον γύρο μου 12 χρονών στην έκτη δημοτικού.
0: Στην έκτη δημοτικού?
1: Ναι.
0: Το ότι είσαι σε δρόμους παράλληλους που μπορούν να φέρουν την υλοποίηση αυτού του στόχου που έβαλες όταν ήσουν μαθήτρια του δημοτικού σχολείου, δείχνει το πόσο δυνατή είσαι στη διεκδίκηση των στόχων σου, Μαρίνα. Και να συνεχίσεις με αυτή τη δύναμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να δώσεις την αγάπη μας στους γονείς, να δώσεις την αγάπη μας στον προπονητή σου, τον φίλο τον Κωνσταντίνο, τον Σταύρου. Γιατί επέλεξες το «Δώσε ένα τέλος» στο τραγούδι?
1: Είναι το τραγούδι μας με τον προπονητή μου.
0: Με τον προπονητή σου. Εμείς όμως θέλουμε να δώσεις κανέναν τέλος στις επιτυχίες σου.
1: Όχι, φυσικά.
0: Η μια θα έρχεται μετά την άλλη.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο σε σένα και στον προπονητή σου. Δώσε ένα τέλος, υπέροχο τραγουδάκι εν πάση περιπτώσει. Μαρίνα μου, καλή συνέχεια. Καλό ταξίδι και να επιστροφή πάλι με μετάλλιο και θα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μαρίνα μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και Ειδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
2: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά, ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι 4 τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tingo 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
4: Όχι ρε, είναι Inco με μπαταρία και κρατάει ώρες.
3: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
4: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Inco, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην Inco θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
3: Inco, make the world in your hands.
5: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED? Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
11: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
10: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
11: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
13: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. προσλήψεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου, βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
14: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Μας έφτιαξε την διάθεση η Μαρίνα Χατζηγόστα με την χαρούμενη παρουσία της στην εκπομπή πρωταθλήτρια μας, κορυφαία στην Ευρώπη και στον κόσμο αυτή την ώρα η Μαρίνα μας. Μας έφτιαξε την διάθεση και η είδηση που πήραμε πριν από λίγο από το Λος Άντζελες, εκεί όπου ο Παύλος Κοντίδης πρόσθεσε άλλη μια επιτυχία στην πορεία του, παίρνοντας το αργυρό μετάλλιο στο Grand Slam του Los Angeles. Εκεί όπου το 2028 φιλοδοξεί να καταγράψει την έκτη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες και γιατί όχι ένα ακόμη μετάλλιο. Είναι όμως και οι 36 αθλητές μας, 23 άνδρες και 13 γυναίκες, που άρχισαν τις προσπάθειές τους στους 23ους κοινοπολιτιακούς αγώνες που διεξάγονται στην Γλασκόφη. Με εξαιρετική εμφάνιση και αφήνοντας υποσχέσεις για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στη συνέχεια των αγώνων, η κυπριακή ομάδα της ενόργανης γυμναστικής κατέλαβε την 5η θέση στο ομαδικό των ανδρών. Μεγάλος πρωταγωνιστής της κυπριακής ομάδας ήταν για ακόμη μια φορά ο Μάριος Γεωργίου, ο οποίος προκρίθηκε ως δεύτερος στον τελικό του σύνθετου ατομικού που θα διεξαχθεί την Κυριακή. Στον ίδιο τελικό προκρίθηκε και ο Γιώργος Άγκωνας, ο οποίος κατέλαβε την 16η θέση, δίνοντας στην Κύπρο διπλή εκπροσώπηση. Εκτός από τον Μάριο Γεωργίου και τον Γιώργο Άγκωνα, στους τελικούς προκρίθηκαν επίσης ο Σοκράτης Πυλακούρης στους Κρίκους, ο Νεοφύτος Κυριάκου στο Άλμα, ο Κυριάκος Μαρκίδης επίσης στο Άλμα. Νωρίτερα, η πρωταθλήτρια μας της παράρσης Βαρών Μαρία Μάρκου, στην πρώτη συμμετοχή Κύπριου παρααθλητή ή Κύπριας παρααθλήτρια στους αγώνες της Κοινοπολιτείας, έκανε συγκλονιστική προσπάθεια σε μια πολύ δύσκολη κατηγορία και κατέλαβε την 8η θέση. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί τη Μαρία για τα μαθήματα ζωής και αγωνιστικότητας που παραδίδει. Την χαρήκαμε κι εμείς, ήταν φιλοξενήμενη μας στην προηγούμενη μας εκπομπή, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Γλασκόβη. Παράλληλα, συγχαίρει τόσο την αθλητριά μας όσο και την Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή, αλλά και την Κυπριακή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών. Να θυμίσουμε ότι η Γλασκόβη είχε φιλοξενήσει το 2014 και τους 20ους κοινοπολιτιακούς αγώνες, στους οποίους η Κύπρος είχε κατακτήσει συνολικά 8 μετάλλια, 2 χρυσά, 4 αργυρά και 2 χάλκινα, καταλαμβάνοντας τη 14η θέση στον πίνακα των μεταλλίων ανάμεσα σε 71 χώρες. Τα 2 χρυσά μετάλλια είχαν κερδίσει ο Δημήτρης Μινασίδης στην Άρση Βαρών και ο πολυπρωταθλητής μας Γιώργος Αχιλλέος στη Σκόπο Βολή. Να θυμηθούμε την τελευταία βολή του Γιώργου Αχιλλέος που έκρινε και το χρυσό μετάλλιο στο σκίτ.
16: Big disappointment for him, but Ikilios now has to finish it. That's what the pressure of this gold medal match environment does. It's been designed around putting pressure on competitors, and that's just what it's done. And you see Ikilios now thriving on the confidence that he's gained from Christie's misfortune.
17: Oh.
16: Super confidence now to finish that off, just dropping the two targets to win the gold medal, his second individual Commonwealth gold medal in ski shooting. He won the gold in Melbourne, he was silver in Delhi and gold again here at the Glasgow 2014 Commonwealth Games.
15: Πόσες φορές ακούσαμε αυτό το Γιώργιος Αχιλλέος from Cyprus. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Έχεις αφήσει το αποτύπωμά σου και θα μείνει εκεί για πάντα. Να είσαι καλά. Ο Αθλητικός Καλλιτεχνικός Σύλλογος Άδωνης Ιδαλίου, φίλες και φίλοι, ένας από τους πιο ιστορικούς και αγαπημένους συλλόγους της περιφέρειας, γιορτάζει φέτος τα 70 χρόνια δημιουργικής δράσης του στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, και το τονίζω αυτό. Στη σειρά εκδηλώσεων που προγραμματίζονται για την επέτειο εντάσσονται και τα θεσμοθετημένα από το 1995 Αδόνια. Ετήσια καλλιτεχνική πολιτιστική εκδήλωση, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στο γήπεδο του Άδωνη στο Δάλι. Και έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο του Άδωνη και της Οργανωτικής Επιτροπής, καλό μας φίλο και φίλο του αθλητισμού, Βάκη Χαραλάμπους. Καλημέρα, αγαπητέ Βάκη.
17: Καλημέρα, Σάβα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
15: Ναι, αλλά δεν εκφράζεις μόνο τον Άδωνη και τη δράση του στην κοινωνία μας. Εκφράζεις και τη σύνδεση της δικής σου οικογένειας με τα Αδόνια, κύριε Βάκη Χαραλάμπους.
17: Πολύ σωστά. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι μεγαλώνοντας στο Δάλι, με έντονη ενασχόληση στα κοινά του τόπου, κουβαλάω κι εγώ, όπως και δεκάδες άλλοι, τα βιώματα των Αδωνίων, αλλά γενικότερα και τα βιώματα από τον Άδωνη, ένα ιστορικό σωματείο το οποίο συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια σε όλους τους τομείς, έτσι, γιατί ο Άδωνης, όπως είπες και εσύ, είναι ένα πολύ αγαπητό και γνωστό σωματείο, όχι για τις ποδοσφαιρικές του διακρίσεις, αλλά γιατί αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι σήμερα μια ζωντανή αιστεία δημιουργίας, πολιτισμού, διακρίσεων στον πολιτισμό, στο θέατρο, ένα χώρο που δίνει έδαφος σε νέους να δραστηριοποιηθούν με πολλές εκφάνσεις δημιουργικότητας, όπως είναι τα χορευτικά του σχήματα, οι πλούσιες κοινωνικές του δράσεις. Είναι ένα σωματείο το οποίο άφησε βέβαια και την σφραγίδα του πέραν από την τοπική κοινωνία και στην ίδια την πατρίδα, γιατί συζητώντας σήμερα, αφού είναι τέτοιες ημέρες, θα πρέπει να πούμε ότι ο Άδωνης έδωσε θυσίασε δικούς του ανθρώπους στις τραγωδίες του 64 και του 74, ποδοσφαιριστές του Άδωνη, όπως ήταν ο Ικοσάρης και ο Τσελεπής, κάνουμε
15: τον οποίο ετοιμήσατε πρόσφατα. Και το, πρόσεξα έτσι με ικανοποίηση ότι ήταν καθολική η απόδειξη τιμής των Ικοσάρη από την κοινότητα.
17: Βέβαια,
15: και το χάρηκα αυτό πραγματικά. Παρόλο ότι πριν στις δύσκολες στιγμές που προηγήθηκαν του πραξικοπήματος, εκείνες τις δύστροπες εποχές πάλι του τόπου μας, ο Άδωνης είχε υποστεί αρκετά. Τα έχω καταγραμμένα αυτά, με το οίκημα του, με το γήπεδο του. Εν πάση περιπτώσει,
17: πέρασε πολλά.
15: Πέρασε
17: και
15: πολλά.
17: Στο παρελθόν,
15: άντεξε όμως.
17: Άντεξε. Μαύρες σελίδες της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας και πολύ πρόσφατα, με τα πολύ δύσκολα εμπόδια, ιδιαίτερα τα οικονομικά, αναγκάστηκε να περάσει από μεγάλες περιπέτειες τα περασμένα χρόνια, αναστέλλοντας τη λειτουργία του. Επανήλθε όμως, και δεν επανήλθε απλά τυπικά, επανήλθε με επιτυχίες, έδωσε χώρο σε πάρα πολλούς νέους, αναδιοργάνωσε τα τμήματα του, είχε ιδιαίτερες επιτυχίες και θα ήθελα με πολύ περηφάνεια να σημειώσω τις επιτυχίες που είχε στην θεατρική ομάδα. Μάλιστα την τελευταία χρονιά η θεατρική ομάδα απέσπασε βραβεία για την παράσταση Φέστεν που παρουσίασε, έφτασε μάλιστα μέχρι και στο πρώτο βραβείο παραγωγής, βραβείο σκηνογραφίας, βραβείο δεύτερου αντρικού ρόλου, που αυτό καταδεικνύει ότι ο Άδωνης 70 χρόνια μετά εξακολουθεί να παραμένει ένα ζωντανό.
15: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αγαπητέ Βάκη, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εδώ έχω μπροστά μου, ο Άδωνης δημιουργήθηκε με βάση τα επίσημα στοιχεία το 1956, παρόλο ότι η ποδοσφαιρική του ομάδα είχε δράσει από τις 29 του Μάη του 1955. Εμφανίζεται εκεί σειρά αγώνων με την ποδοσφαιρική ομάδα του Άδωνη. Αλλά θεωρούμε ότι επίσημο σημείο αναφοράς στην ιστορία του Άδωνη είναι το 1956.
17: Το 1956. Ο Μάιος του 1956 είναι η επίσημη καταγραφή. Παρ' όλα αυτά, κυοφορήθηκε η ιδέα και όλη η προσπάθεια προηγουμένως.
15: Έτσι, και το σεβόμαστε αυτό το χρονικό σημείο. 1957. Απόψε στο Δάλι η μεγάλη χορεσπερίδα του δημοφιλούς σωματείου Άδωνης Ιδαλίου, παραπλεύρος του σινεμά Παράδεισος, πλουσιότατων καλλιτεχνικών πρόγραμμαν με ελληνικούς χορούς και τραγούδια. Το καλλιτεχνικό στοιχείο του Άδωνη αρχίζει από την πρώτη χρονιά παρουσίας του στα δρόμενα της κοινωνίας της Κύπρου.
17: Ναι, είναι γεγονός, ανασκοπώντας λίγο την ιστορία του Άδωνη αλλά και πολλών άλλων μορφωτικών συλλόγων του λαϊκού κινήματος, θα προσέξει κάποιος ότι ο καταλύτης και η ζωντάνια της όλης παρουσίας τους ήταν η προσφορά στον πολιτισμό από την μια και η άλλη η μορφωτική διαπαιδαγώγηση του κόσμου. Γιατί ας μην ξεχνούμε ότι εκείνη την περίοδο το ζητούμενο ήταν για πάρα πολύ κόσμο ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει την φτώχεια, την ανέχεια, την αποξένωση και τη δυσκολία. Ο ρόλος των σωματείων και του Άδωνη ήταν να δώσουν χώρο, να δώσουν μόρφωση, διαπαιδαγώγηση, διέξοδο πολιτισμό. Και αυτό το πράγμα το έκαναν, αναλιώνοντας, να το πούμε, στην Κυπριακή και πάρα πολλούς λαϊκούς καλλιτέχνες. Το αθλητισμός και το ποδόσφαιρο, που σημείωσαν και αυτά επιτυχίες, ήταν κάτι το οποίο προέκυψε στην πορεία. Και στον Άδωνη συγκεκριμένα, πρέπει να πούμε ότι ο Άδωνης συμμετείχε στην αρχή για πάρα πολλά χρόνια στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μέχρι να ενταχθεί στις κατηγορίες της ΚΟΠ το 1976 συγκεκριμένα καταγράφουν.
15: Που έκανε ολόκληρο αγώνα για να ενταχθεί, έχει υπόψη σου. 1970 ήταν η πρώτη αίτηση του Άδωνη να ενταχθεί στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και του έψησαν το ψάρι στα χείλη μέχρι να εγκριθεί μεταπολεμικά.
17: Βεβαίως το έψησαν το ψάρι στα χείλη, γιατί ο Άδωνης και τα στελέχη του Άδωνη δεν έκρυψαν ποτέ την ιστορική τους καταβολή, δεν έκρυψαν ποτέ την αγωνία τους για τερματισμό των διακρίσεων έναντι των προοδευτικών ανθρώπων της τότε περίοδου και έδωσαν πολλή προσπάθεια. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα, 70 χρόνια μετά, είναι με μεγάλη τιμή και οφείλουμε τεράστιο χρέος στους προτεργάτες, αυτούς που έτρεχαν για να ιδρύσουν τον Άδωνη εκείνη την περίοδο, προτεργάτες που έμειναν στην ιστορία, όπως είναι ο Δημήτρης ο Τσούτσας, ο Κυριάκος ο Μιλικούρης, ο Πέτρος ο Ούρδης, είναι ανθρώποι τους οποίους όλοι στην τοπικά γνωρίζουν.
15: Όπως και η μετέπειτα, όπως ο φίλος μας ο Τσελεπής, ο οποίος ήταν και ο προπονητής της ομάδας, παίχτης και προπονητής όταν εντάχθηκε η ομάδα, όπως είπες, 76-77 στην ΚΟΠ και την περίοδο 1977-78 κατέκτησε το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας αίτητος ο Άδωνης.
17: Σωστό.
15: Αλλά επανέρχομαι στα πολιτιστικά, επειδή λέγαμε για την δράση του Άδωνη, η οποία σε κάποια στιγμή θα πρέπει να καταγραφεί, Βάγκη μου, για να γίνει κοινωνός όλος ο πληθυσμός του τόπου για το τι υπήρξε ο Άδωνης. Το 1967 διεξάγεται ο πρώτος Παγκύπριος διαγωνισμός κυπριακών λαϊκών χωρών, μουσικής και τραγουδιού στο Δημοτικό Κυποθέατρο Λεμεσού, υπό την αιγίδα τότε του Υπουργού Παιδείας Δόκτωρος Κωνσταντίνου Σπυριδάκη. Και συμμετέχουν εκεί φορείς που θεωρούνται μέχρι σήμερα εμβληματικοί φορείς στον πολιτισμό του τόπου, όπως το Λύκειον Ελληνίδων Αμοχώστου. Και είναι εκεί και ο Άδωνης Ιδαλίου, μαζί με τον Λογογραφικό Όμιλο Κερίνιας. Ήταν εντυπωσιακό το πέρασμα και η σφραγίδα του Άδωνη διαχρονικά στα θέματα πολιτισμού.
17: Αναμφίβολα αγαπητέ Σάβα, είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι άφησε την σφραγίδα του και συνεχίζει να αφήνει τη σφραγίδα του στα πολιτιστικά, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξότητες, ήταν και παραμένει ο καταλύτης της δράσης του η πολιτιστική δημιουργία, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι ο πολιτισμός πέραν από την ψυχαγωγία ήταν και παραμένει ο βασικότερος σύμμαχος σε αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε σήμερα, και ο Άδωνης το έπραξε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Στα 70 του χρόνια σήμερα εξακολουθεί να πρωτοστατεί. Και δεν έχει να καταγράψει μόνο, για να είμαστε ειλικρινές, γιατί τώρα δεν είναι απλά και μόνο ανασκόπηση της ιστορίας. Έχει να επιδείξει προφανώς ο Άδωνης μια πλούσια ιστορία, όμως εξακολουθεί και σήμερα να αφήνει παρακαταθήκες σε αυτά τα ζητήματα. Είπα προηγουμένως για το θέατρο, θα ήθελα να πω ότι ο Άδωνης πρωτοστάτησε και στην χορευτική και στις χορευτικές του ομάδες. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι από το 2001 δημιουργήθηκε και μέχρι σήμερα πρωτοστατεί η δικοινοτική χορευτική ομάδα Tan Sforpis, η οποία στέλνει και αυτή με τον τρόπο
15: τα δικά της μηνύματα
17: ακριβώς μέσα σε

0: από την Ελλάδα, τις περισσότερες φορές με συμμετοχή κυπριακών δυνάμεων, να δίνει χώρο και διέξοδο όχι μόνο στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ανά το
1: Παγκύπρια. Παγκύπρια.
0: Να πράξουμε και φέτος με το φεστιβάλ το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως είπες, την ερχόμενη Παρασκευή στις 31 Ιουλίου στο, στο γήπεδο του Άδωνη, ένα χώρο ο οποίος προσφέρει ένα πολύ ωραίο δροσερό περιβάλλον για τον κόσμο που θα είναι εκεί για να διασκεδάσει, για να τιμήσουμε όλοι μαζί, για να γιορτάσουμε τα 70 χρόνια του Άδωνη. Φέτος θα έχουμε μαζί μας κυπριακές δυνάμεις, θα έχουμε μαζί μας τους καλλιτέχνες και το μουσικό σχήμα του Asmation Live. Θα πρέπει να πούμε ότι επίσης μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ο πληθωρισμός τρώει πόστα στο γήπεδο του Άδωνη. Η είσοδος είναι μόλις στα 15 ευρώ για να μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει αυτό το πλούσιο καλλιτεχνικό σχήμα, όπου θα έχει την ευκαιρία να διασκεδάσει, να πιει και να φάει.
1: Στην αρχή σου είχα πει ότι δεν εκφράζεις μόνο τον Άδωνη και τη δράση του σήμερα, εκφράζεις και τη σύνδεση της δικής σου οικογένειας με τα Αδόνια. Και επειδή αναφέρθηκες στα πρώτα Αδόνια που έγιναν το 1995, στη διάσκεψη τύπου τότε, την ανακοίνωση της διοργάνωσης των Αδωνίων, έκανε ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, κύριος Ευτύχιος Χαραλάμπους. Ο οποίος είναι, αγαπητέ Βάκη,
0: ο Ευτύχιος Χαραλάμπους είναι ο πατέρας.
1: Είναι ο πατέρας. Είδες τι σύνδεση υπάρχει με τα
0: Αδωνία. Είπα προηγουμένως ότι ο καθένας κουβαλάει ξεχωριστά βιώματα και εγώ με τη σειρά μου θυμούμαι από παιδί να μεγαλώνω στο γήπεδο του Άδων. Είτε να κρατάω μια μπάλα και να παίζω, είτε να είμαι δίπλα από τις σκέψεις και τις προετοιμασίες των πολλών διοργανώσεων, και μια από αυτές ήταν και τα Αδόνια του 1995.
1: Και δεν ήταν τότε μόνο ήταν οι καλλιτέχνες τότε. Ήταν τότε το μουσικό σχήμα ZigZag, το οποίο ήταν περίφημο.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν εκθέσεις φωτογραφίας, εκθέσεις έργων ζωγράφων και καλλιτεχνών του Δαλίου, περίπτερα Παρασκευής χαλουμιού, τραχανά, παραδοσιακών φαγητών και δεσμάτων. Δηλαδή ήταν από πολύ νωρίς πολύ σήμαντη η παρουσία και το αποτύπωμα των Αδωνίων.
0: Ναι, ήταν και πέραν από αυτό, ο συγκεκριμένο φεστιβάλ κατέγραψε και πολύ μεγάλη επιτυχία για τα τότε δεδομένα. Για μια μικρή τοπική ομάδα να μπαίνει στην διαδικασία να διοργανώσει ένα τέτοιο φεστιβάλ, και κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε πάντοτε με εθελοντικές δυνάμεις. Έτσι, γιατί το πιο κρίσιμο στην διοργάνωση, γιατί πολλές φορές ο κόσμος έρχεται σε φεστιβάλ, απολαμβάνει τη μουσική, την οργάνωση, αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει ότι πίσω από αυτό κρύβονται άνθρωποι οι οποίοι θυσιάζουν από τον ελεύθερο τους χρόνο, βάζουν
1: εθελοντικά,
0: εθελοντικά ακριβώς, για να παρουσιάσουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και πιστέψτε με ότι όσοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία κέρδισαν πολύ περισσότερα από αυτά
1: που
0: έδωσαν, γιατί όταν μεγαλώνεις με τις ιδέες του εθελοντισμού, στο τέλος της ημέρας αυτό που σημαίνει είναι να προσφέρεις και εσύ με τη σειρά σου στην κοινωνία.
1: Δύο έτσι, γιατί αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε, ότι στα πρώτα Αδόνια έγινε μέχρι και διάλεξη από την κυρία Μαρία Χατζηκοστή με θέμα το αρχαίο ιδάλιο, οι ανασκαφές και τα ευρήματα. Ήταν πολύ σημαντής προσφοράς η διοργάνωση, η οποία ευχόταν τότε ο κύριος Ευτύχιος Χαραλάμπους να αντέξει, να γίνει θεσμός και να κρατήσει στο χρόνο. Και τον δικαιώνει ο χρόνος.
0: Με την και τον δικαιώνει. Και την προσπάθεια ολωνών και όσων μέχρι σήμερα, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζουν να προσφέρουν, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ο εθελοντισμός το 1995 είναι πολύ διαφορετικός από τον εθελοντισμό το 2025 και το 2026, πολύ διαφορετικά τα δεδομένα, πιο λίγος ο ελεύθερος χρόνος, πιο απαιτητικές οι συνθήκες, άρα θεωρώ ότι είναι την ιστορική ροή που ακολουθούμε εδώ, από τους προτεργάτες που ίδρυσαν τον Άδωνη το 1956 μέχρι σήμερα, όσους προσφέρουν ο καθένας

0: βάζει τον δικό του τρόπο, το δικό του Λιθαράκη.
1: Και επειδή πάμε προς το τέλος, επιγραμματικά να πω ότι ο Άδωνης δεν ήταν μόνο ποδόσφαιρο. Είχε ομάδα πεντοσφαίρησης από τη δεκαετία του 70, είχε ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρησης, είχε και ομάδα στίβου και λάμβανε μέρος σε περιφερειακές αθλητικές εκδηλώσεις στίβου ο Άδωνης Ιδαλίου. Και νομίζω κάποια τμήματα τα εξακολουθεί αυτή η εταιρεία, την επιτραπέζια αντισφαίρηση την έχουμε ακόμη ή την έχουμε σταματήσει?
0: Έχουν τονίσει αρκετά από τα τμήματα τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών προβλημάτων, όμως πανερχόμαστε. Πανερχόμαστε σταδιακά σε όλα τα τμήματα. Εντάξει, αυτό που μας κρατάει και αφήνει τον Άδωνη στο χάρτη ευρύτερα δεν είναι μόνο η ποδοσφαιρική ομάδα. Είπαμε προηγουμένως ότι ιδιαίτερα σήμερα ξεχωρίζουμε για την θεατρική ομάδα του σωματείου, αλλά και συνολικότερα για την παρουσία του στα τοπικά δρόμενα.
1: Αγαπητέ Βάγκη, σε ευχαριστώ. Συνεχίστε με την ίδια ζέση καρδιάς την όμορφη πορεία σας στηρίζοντας τον Άδωνη. Επειδή μας είπες ότι θα μας τραγουδήσει το Ασμάτιον, το καλλιτεχνικό σχήμα του Ασμάτιον, εμείς επιλέξαμε ένα τραγούδι με τον Λευτέρη τον Λιβαδιώτη, ο οποίος θα είναι εκεί, έτσι.
0: Θα είναι στο σχήμα, ναι.
1: Ο Λευτέρης ο Λιβαδιώτης ερμηνεύει μια έτσι επιτυχία του Στέλιου Καζαντζίδη, αλλά την ερμηνεύει εις άξια, πραγματικά. Και θα τον χαρούν εκεί και οι φίλοι που θα παραστούν την Παρασκευή στο φεστιβάλ. Να τον απολαύσουμε. Να σε καλά, Βάκη. Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σου, γεια σου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά.

0: Γεια στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
1: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Orthodoxou Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
2: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
3: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/epistrophe-greece-summer. Eurobank.
4: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning Star επαναφορτιζόμενος ανεμιστήρας δαπέδου 18 ιντσών 69 ευρώ και ανεμιστήρας δαπέδου 18 ιντσών στα 52 ευρώ. Γωνιακό σαλόνι κήπου σετ μόνο 199 ευρώ. Στουλ 24 ευρώ και ξαπλώστρα μόνο στα 28. Από 5η 23 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουλίου στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
9: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
10: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω τον φίλο Διακόσα για το μήνυμά του. Να σε καλά, φίλε. Άντεξε όμως, μείνε μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί τα θέματα που ακολουθούν να αφήσουν δυνατόν αποτύπωμα. Ακόμη πιο δυνατόν αποτύπωμα. Να είσαι καλά. Μια από τις λιγότερο γνωστές και πιο τραυματικές πτυχές της κυπριακής τραγωδίας του 1974, φίλες και φίλοι, προτάχθηκε την Τετάρτη σε μια ουσιαστική συζήτηση που διοργάνωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948 με πρωτεργάτες τους φίλους της Ομόνιας 29 Μαΐου. Η όλη εκδήλωση επιχείρησε να συνδέσει τη μαρτυρία με την επιστημονική γνώση κάτω από τον τίτλο «Τα ασυνόδευτα παιδιά του 1974 και το ψυχολογικό τραύμα της εισβολής». Ο δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής Μιχάλης Μιχαήλ, ο οποίος βίωσε ο ίδιος την εμπειρία του ασυνόδευτου παιδιού, όταν σε ηλικία μόλις 9 ετών βρέθηκε στην Ελλάδα μόνος με τον αδελφό του, μοιράστηκε προσωπικές μνήμες, μαρτυρίες και ιστορικά τεκμήρια, ξαναγράφοντας μια σελίδα της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας που παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό. Μαζί του και ο καθηγητής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Παναγιώτης Σταυρινίδης, ο οποίος ανέλησε τις ψυχολογικές συνέπειες του βίαιου αποχωρισμού από την οικογένεια, τον τρόπο με τον οποίο το παιδικό τραύμα επηρεάζει την ενήλικη ζωή, αλλά και τους μηχανισμούς με τους οποίους οι άνθρωποι διαχειρίζονται τόσο βαθιές εμπειρίες απώλειας και ξεριζωμού. Και είναι σημαντική για μας την εκπομπή και τους φίλους ακροατές η παρουσία σήμερα του κυρίου Σταυρινίδη, από τον οποίο θα αναζητήσουμε φως σε ένα σκοτεινό κεφάλαιο του 1974. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
13: Καλημέρα, κύριε Κοσάρη, καλημέρα.
12: Τι ερμηνεύει ο όρος ασυνόδευτα παιδιά πρώτα-πρώτα?
13: Είναι ένας όρος ο οποίος είναι τεκμηριωμένος και νομικά μέσα από διάφορους διεθνείς ορισμούς, αλλά και επιστημονικά, και βεβαίως μετά ακολουθούν διάφορες άλλες περιγραφές που έχουν να κάνουν με το ιστορικό, το πολιτικό και το κοινωνικό χαρακτηριστικό. Προφανώς αναφέρεται σε παιδιά τα οποία κάτω από συνήθως βίαιες συνθήκες, είτε φυσικών καταστροφών, είτε πολέμου, είτε άλλων ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων, αναγκάζονται να φύγουν από τον χώρο καταγωγής και διαμονής τους, αναζητώντας ασφάλεια σε μια άλλη περιοχή ή σε μια άλλη χώρα, χωρίς βεβαίως τη συνοδεία κάποιου ή κάποιων εκ των κηδεμόνων τους.
12: Και
13: αυτό έγινε και εδώ.
12: Έγινε ακριβώς, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι το βιώνουμε τώρα αυτό το πρόβλημα για πολλά παιδιά από πολλές άλλες χώρες, γιατί υπάρχει και η εύκολη πρόσβαση πλέον στην ενημέρωση, άρα βλέπουμε εικόνες, διαβάζουμε στο διαδίκτυο, ξέρουμε τι γίνεται. Το 1974 κανείς δεν ήξερε. Και πέρασαν δεκαετίες και δεν ξέρουμε ακόμη τι έγινε τότε. Τι ακριβώς έγινε?
13: Ναι, πρέπει να σας πω ότι και εγώ έγινα γνώστης αυτής της ιστορίας, όπως και φαντάζομαι και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας, τα τελευταία χρόνια.
12: Τα τελευταία χρόνια ακριβώς, όπως το λέτε.
13: Μετά το 1974 και την όλη εμπειρία των ασυνόδευτων παιδιών που στάλικαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ουσιαστικά για να σωθούν από έναν επικείμενο φόβο ότι θα μπορούσε ολόκληρη η Κύπρος να καταστραφεί, ο ελληνισμός της Κύπρου να χαθεί, και με αυτή την ενστικτόδη ουσιαστικά, γιατί ήταν μια ενστικτόδης απόφαση, έτσι την καταλαβαίνω, των οικογένειών τους, να σωθεί τουλάχιστον ένα κομμάτι των οικογενειών, του λαού, της κοινότητας μας, μέσα από αυτόν τον τρόπο που βεβαίως ξεκίνησε μέσα από...
12: Θεωρώ όμως ότι δεν ήταν μόνο αυτός ο φόβος, κύριε Σταυρινίδη. Ήταν και η αδυναμία μέσα στην τραγικότητα την οποία βίωναν τότε πολλές οικογένειες να κρατήσουν και να συντηρήσουν τα παιδιά τους, και το είδα σαν μια διέξοδο να βοηθήσουν τα παιδιά τους αφενός να απεγκλωβιστούν από εκείνη την τραυματική εικόνα των ημερών, και αφετέρου να έχουν μια καλύτερη οικονομική πορεία και, το κυριότερο, μόρφωση. Να πετύχουν την μόρφωση των παιδιών τους μέσα από τα ιδρύματα, τα εκπαιδευτικά, στα οποία πήγαιναν φεύγοντας από τους γονείς τους.
13: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο γιατί τελικά και έτσι φαίνεται μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων που επιστέγασμα ήταν η τελευταία που αναλήφθηκε και από το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948 και τις αφηγήσεις των τότε παιδιών όπως του Μιχαήλ αλλά και άλλων που είχα την ευκαιρία να εξετάσω και να ακούσω. Επειδή λοιπόν μιλάμε για ένα αριθμό παιδιών που πλέον τεκμηριώνεται ότι είναι στις χιλιάδες, έτσι.
12: Αφού κανείς δεν ξέρει πόσα παιδιά έχουν πάει.
13: Ακριβώς.
12: Μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει.
13: Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να πούμε ότι υπήρχε ένα ενιαίο κίνητρο. Ίσως αυτό που προσπαθούσα να πω προηγουμένως είναι το συνδετικό κρίκο. Ο συνδετικός κρίκος ήταν τουλάχιστον τις πρώτες εκείνες μέρες και εβδομάδες πρώτον η διάσωση των παιδιών αυτών και μετά βεβαίως και αυτό το οποίο εσείς πολύ σωστά έχετε αναφέρει. Να δοθεί ευκαιρία στα παιδιά αυτά από τις οικογένειές τους να βρουν μια μορφή διαβίωσης καλύτερη από αυτήν που φαινόταν ότι ήταν στην στάχτη ουσιαστικά, στην πλήρη καταστροφή, να μπορέσουν να πάνε σχολείο την επόμενη χρονιά και εν τέλει να ζήσουν μια ζωή τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι ότου θα ομαλοποιούνταν η κατάσταση εδώ πίσω.
12: Θα σας θέσω κάποια ιστορικά στοιχεία και θέλω να τα ερμηνεύσετε και επιστημονικά. Το Σεπτέμβριο του 1974 το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρινόμενο στην πολύ καλή διάθεση πολλών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων από πλευράς Ελλάδος για φιλοξενία και εκπαίδευση παιδιών από την Κύπρο προκήρυξε τις θέσεις και τις χαρακτήριζε τότε υποτροφίες για εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Έψαξα αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Αμάλιον Ίδρυμα, Στέγη Θηλαίων Παλαιού Φαλήρου, Χατζή Κυριάκιον Αθηνών, Παπάφιο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Αριστοτέλης. Όλα όμως ήταν ορφανοτροφία ή ήταν στέγες στήριξης προβληματικών παιδιών. Δηλαδή εκείνο που εμείς θεωρούσαμε ότι πήγαιναν τα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην ουσία πήγαιναν σε ένα χώρο που ναι μεν τους έδωσε μια πρώτη αγκαλιά, αλλά δεν ήταν και ο ιδανικότερος χώρος για να επουλώσει τις δικές τους τραυματικές εμπειρίες που κουβαλούσαν με τα παιδικά τους μάτια από την Κύπρο.
13: Έτσι ήταν για ένα αριθμό παιδιών ασυνόδευτων που βρέθηκαν στην Ελλάδα μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες και από ό,τι καταλαβαίνω μελετώντας την ιστορία αυτή και εγώ κυρίως για κορίτσια τα οποία φιλοξενήθηκαν σε τέτοιου είδους στέγες. Από την άλλη
12: και αγόρια
13: πρέπει να πούμε
12: βεβαίως, μαρτυρία του αδελφού μου, του μικρότερου μου αδελφού, ο οποίος ήταν στα συνόδευτα.
13: Απλά ήθελα να προσθέσω ότι πέραν από αυτά τα ιδρύματα, μέσα από αυτή την αγκαλιά η οποία άνοιξε στην Ελλάδα, φιλοξενήθηκαν και πάρα πολλά παιδιά σε οικογένειες. Και αυτή η τομή την οποία περιγράφεται, που έχει πολύ μεγάλο ιστορικό και επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά βεβαίως και προσωπικό ενδιαφέρον για τα παιδιά και τις οικογένειες που το έζησαν, αυτή η τομή ανάμεσα στο που τελικά βρέθηκαν τα παιδιά αυτά θεωρώ ότι ήταν από τις πιο σημαντικές για την προσαρμογή, την ευημερία και το όλο βίωμά τους. Έχουμε δηλαδή παιδιά τα οποία ουσιαστικά ένιωσαν να δημιουργείται μετά το πρώτο σοκ, την πρώτη τραυματική εμπειρία της μετάβασης του ΖΕΚΙ, σιγά σιγά άρχισαν να νιώθουν ότι δημιουργούσαν σχέσεις οικογένειας με τις οικογένειες που τα φιλοξενούσαν. Έχουμε μαρτυρίες πολλών παιδιών που φιλοξενήθηκαν σε σπίτια, σε οικογένειες, όπου οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν με την πάροδο του καιρού ήταν τέτοιοι που μέχρι σήμερα διατηρούνται με έναν πολύ συγκινητικό και ανθρώπινο τρόπο, σχέσεις οικογενειακού δεσμού άρρηκτες. Οπότε είναι και ορθώς το εντοπίζεται. Ήταν μια σύνθετη εμπειρία υπό την έννοια ότι πρώτα απ' όλα δεν βρέθηκαν όλα τα παιδιά
12: Στον ίδιο χώρο.
13: Ακριβώς, σε μια μορφή φιλοξενίας. Και από εκεί και πέρα δεν βίωσαν όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο τους μήνες ή τέλος πάντων τον χρόνο που για τα περισσότερα παιδιά διέρκησε η παρουσία τους εκεί. Και εκεί ξεκινά κανείς να μελετά και το πώς επηρέασε τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα τους, αναλόγως βεβαίως και του πώς έζησαν την εμπειρία εκείνη.
12: Αναμένουμε την τοποθέτησή σας, την επιστημονική τοποθέτησή σας, με βάση και τις μαρτυρίες τις οποίες έχετε ήδη συλλέξει και τη συζήτηση που προέκυψε στην πρόσφατη εκδήλωση.
13: Κοιτάξτε, το κοινό χαρακτηριστικό που διαπιστώνω και πρέπει να υποθεί είναι ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης. Και πρέπει να υποθεί. Ακόμα και τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν σε, ας τις πούμε, πιο δύσκολες συνθήκες, τις ιδρυματικές, στην πορεία και ειδικά καθώς μεγάλωναν, ένιωσαν ένα αίσθημα ότι εκεί πέρα άνοιξε μια αγκαλιά που τα δέχτηκε, τα αγάπησε και με ό,τι μπορούσαν μέσα στο χάος της εποχής τα φρόντισε. Συνεπώς θέλω να ξεκινήσω με αυτό, το αίσθημα ευγνωμοσύνη. Από εκεί και πέρα, ακολουθώντας τη διαδρομή των παιδιών αναλόγως του που έζησαν, είτε σε ιδρύματα, είτε σε οικογένειες που είχαν κάποια πράγματα να τους προσφέρουν, είτε σε οικογένειες που είχαν λιγότερα πράγματα να τους προσφέρουν, είτε σε οικογένειες που υπήρχαν άλλα παιδιά και μεγάλωσαν δημιουργώντας κατά κάποιον τρόπο ετεροθαλή αδέρφια, εκεί ξεκινάμε να παρατηρούμε τις διαφορές. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ιδρυματική εμπειρία των ορφανοτροφείων φαίνεται ότι από άποψη δυσκολιών ήταν όντως η πιο δύσκολη, όχι γιατί υπήρχε σκοπιμότητα στο να δυσχεράνουν
12: την παραμονή των παιδιών
13: εκεί καθόλου, κάθε άλλο.
12: Μα νομίζω ότι αυτή η προβληματική εικόνα βγαίνει είσαμε σήμερα σε πολλά ορφανοτροφία στην Ελλάδα.
13: Το φαντάζομαι.
12: Τα ακούμε τις ειδήσεις.
13: Το φαντάζομαι.
12: Πόσο μάλλον τότε σε εκείνες τις συνθήκες.
13: Βεβαίως. Και σε εκείνες τις συνθήκες και της ελλαδικής κοινωνίας. Έχει ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι οι περισσότερες εκ των οικογενειών που προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα φιλοξενίας των παιδιών ήταν όπως τα ίδια τα παιδιά μεγαλώνοντας μαρτυρούν και οι ίδιες οικογένειες. Βέβαια ήταν οικογένειες κυρίως στοχές, αγροτικές, με πολύ λίγα μέσα διαβίωσης για τους ίδιους σε εκείνη την κατάσταση. Και όμως μέσα στη φτώχεια των ίδιων των ανθρώπων αυτών βρήκαν την δύναμη, βρήκαν τον τρόπο και φιλοξένησαν και αγάπησαν και φρόντισαν παιδιά τα οποία στάληκαν ασυνόδευτα από την Κύπρο. Αυτό εμένα, ξέρετε, με συγκινεί και ως άνθρωπο αλλά και ως επιστήμονα. Είναι μια υπέρτατη μορφή ανιδιοτέλειας και πρέπει να καταγραφεί και αυτό.
12: Επειδή αναφερθήκατε στις περιοχές, στις αγροτικές, ήταν Καβάλα, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Φλόρινα, Βόλος, Μεσολόγγι, Πάτρα, Τρίπολη, Κρήτη, Κάλυμνο, σε όλους αυτούς τους τόπους.
13: Πύργος,
12: εκεί ο Πύργος σε σημείο αναφοράς.
13: Βεβαίως.
12: Φιλοξενία ζεστής, έτσι. Νομίζω, ναι. Αυτό αποκομίζω διαβάζοντας κατά μαρτυρίες από όσους έζησαν.
13: Έτσι καταλαβαίνω και εγώ, αλλά και πάλι μετά επανερχόμενοι στον μεγάλο αριθμό των παιδιών που τελικά είναι συγκλονιστικός το πόσα παιδιά στάλικα.
12: Δεν ήταν 2.000 όπως επίσημα αναφερόταν τότε. Ήταν πολύ περισσότερα.
13: Είναι πολύ περισσότερα.
12: Κοντά στις 5.000 λένε.
13: Έτσι τουλάχιστον
12: οι
13: υποστηρίζουν οι βασικές πηγές, ναι. Και βλέποντας και τον χάρτη που παρουσίασε ο Μιχάλης ο Μιχαήλ σε διάφορες εκδηλώσεις αλλά και προχθές, τελικά παρατηρούμε ότι σε όλη την ελλαδική επικράτεια υπήρχαν τέτοιες μορφές υποδοχής των ασυνόδευτων παιδιών. Βεβαίως σε κάποιες περιοχές περισσότερα, σε άλλες λιγότερα, αλλά φάνηκε ότι βρέθηκαν τελικά περίπου σε όλη την ελλαδική επικράτεια.
12: Δεν θυμάμαι ο Μιχάλης που το έκαμε, αλλά κάπου είδα ένα χάρτη με αστεράκια σε όλα τα σημεία όπου είχαν πάει οι παιδιά μας και ο τίτλος ήταν «Έναστρος ουρανός αλληλεγγύης η Ελλάδα».
13: Σε αυτό ακριβώς αναφέρομαι και πολύ σωστά και πάλι το επισημαίνεται.
12: Πρέπει να, για να καταλάβουν και οι τωρινοί, οι σύγχρονοι νέοι, τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε. Μιλάμε για ασυνόδευτα παιδιά. Εκεί υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνεί ανά ώρα η μάνα και να γυρεύει το παιδί και να το ρωτά αν είναι καλά. Φεύγοντας από την οικογένεια το 1974 και μπαίνοντας στο καράβι για να πάνε στην Ελλάδα, είχε κοπεί και η επικοινωνία.
13: Τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο να το σκιαγραφίσει κανείς. Το ανάφερε και ο Αργύρης ο Ιωάννης, στον οποίο πρέπει να κάνω ειδική αναφορά, γιατί ανέλαβε
12: ο ήταν ο συντονιστής, ο φίλος Αργύρης
13: της όλης εκδήλωσης. Είναι ακόμα και φαντασιακά δύσκολο στη σημερινή εποχή να σκεφτούμε ότι ένα παιδί 7 χρονών, 8, 9, 10 μέσα σε, επαναλαμβάνω, εκείνες τις συνθήκες, όχι μόνο της απουσίας επικοινωνίας και τεχνολογίας και όλων αυτών που έχουμε σήμερα, αλλά και της καταστροφής που έχει προηγηθεί. Αρκετά από αυτά τα παιδιά ήδη είχαν χάσει δικούς τους, ήδη είχαν υποστεί το τραύμα, το πρώτο μεγάλο τραύμα της εισβολής. Και μετά έρχεται η βίαιη αποκοπή του σημαντικότερου ψυχολογικού κομματιού που τα κρατούσε ψυχολογικά ακέραια, του οικογενειακού δεσμού. Είναι ασύλληπτο, κύριε.
12: Ασύλληπτο πραγματικά. Διάβασα και κάποιες μαρτυρίες Ελλαδιτών που φιλοξένησαν παιδιά που ακριβώς εμαρτυρούσαν αυτά που μας λέτε τώρα. Εξυπνούσαν το βράδυ και μπαίναν από κάτω από το κρεβάτι τα παιδιά φοβούμενα το βομβαρδισμό, έτσι. Γιατί ήταν οι στιγμές που εβίωσαν στην Κύπρο. Και τους εκυνηγούσαν εκείνες τις στιγμές μέχρι βάθος χρόνου.
13: Και είναι ενδεικτικό ότι τέτοιες αντανακλαστικές φοβικές αντιδράσεις, όπως τις ονομάζουμε στην ψυχολογία, είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο ότι είναι ικανές να δημιουργήσουν μακροχρόνιο τραύμα και επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις φόβου ακόμα και σε πράγματα μετέπειτα τα οποία δεν απειλούν στην πραγματικότητα την ψυχική ή τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού ή του μετέπειτα μεγάλου ανθρώπου. Όπως το να ακούσει, για να γίνουμε κατανοητοί στο κοινό, έναν πολύ δυνατό κρότονο ο οποίος μπορεί να προέρχεται από οτιδήποτε, είτε από τη φύση, είτε από ένα αεροσκάφος, είτε από οτιδήποτε. Και αυτό αντανακλαστικά, για χρόνια, το τονίζω, για
12: πήγαινε
13: χρόνια
12: μετά... Πήγαινε στις βόλες του πολέμου.
13: Να είναι ικανό να σε κάνει να κρυφτείς κάτω από το τραπέζι. Μέσα στον ντουλάπι έβρισκαν τα παιδιά αυτά.
12: Θεωρείτε, κύριε Σταυρινίδη, ότι η ανάδειξη του θέματος, που για ένα παράδοξο τρόπο έμεινε έτσι κλειστό, καταχωνιασμένο, και η δυνατότητα που δίνεται πλέον σε πολλούς άντρες σήμερα, και μεγάλες, κάποιοι είναι και παππούδες ήδη, να εκφραστούν, βοηθά ψυχολογικά?
13: Βοηθά.
12: Βοηθά.
13: Χρειάζεται προσοχή βεβαίως, αλλά... Εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον πλέον, έχοντας συμμετάσχει σε αρκετές συνάξεις με πρωτοβουλία πάντα, το τονίζω, της ομάδας ή ατόμων ή οργανισμών που συνδέονται με την ομάδα των ασυνόδευτων παιδιών. Μου κάνει πολύ θετική εντύπωση ότι σε κάθε εκδήλωση θα βρεθούν καινούργια άτομα, άγνωστα στους διοργανωτές, τα οποία μαρτυρούν ότι και τα ίδια ήταν ασυνόδευτα παιδιά της περίοδου εκείνης και τώρα βρίσκουν τη δύναμη
12: να μιλήσουν.
13: Να μιλήσουν ακόμα και δημόσια. Έτσι. Τώρα βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν. Τους δίνεται η ευκαιρία.
12: Το βίωσα κι εγώ. Το περασμένο Σάββατο ανακοίνωσα την διοργάνωση της εκδήλωσης από το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948 και μέχρι να πάω σπίτι με πήραν 3-4 φίλοι για να μου αποκαλύψουν ότι ήταν και εκείνοι ασυνόδευτοι.
13: Έτσι έγινε και στην εκδήλωση, πρέπει να σας πω, γιατί μετά τη συγκλονιστική αφήγηση του Μιχάλη του Μιχαήλ και την παρουσίαση, κανονικά στο πρόγραμμα ήταν να προβώ στην ανάλυση την επιστημονική των όσων υπόθηκαν, αλλά είχα διαπιστώσει ότι στο ακροατήριο βρισκόντουσαν άτομα τα οποία ούτε οι διοργανωτές γνώριζαν ότι
12: ήταν ασυνόδευτα παιδιά,
13: και δώσαμε το λόγο και θέλησαν και ήδη να μιλήσουν και μοιράστηκαν τα προσωπικά τους βιώματα. Δεν έχω λόγια.
12: Κύριε Σταυρινίδη, πραγματικά θεωρώ ότι ήταν μια από τις σημαντικότερες συζητήσεις που κάναμε σε αυτή την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός. Χάρηκα τη συνομιλία, πραγματικά. Χάρηκα τα παιδιά του Πολιτιστικού Ιδρύματος. Ευχαριστώ την Μαρία την Τριλίδου που μας έφερε σε επαφή και κάναμε αυτή την συζήτηση. Εσύ βιώνεις. Γεννήθηκες στο Καμακλή 6 μήνες πριν από την εισβολή. Εκεί έζησες τα παιδικά σου χρόνια, στο Δημοτικό Σχολείο Καμακλείου, πήγες Λύκειο Παλουριώδης σας, άρα ήσουν συνέχεια εκεί. Εβίωνες την κατοχή, την έβλεπες, άρα...
13: Είναι αλήθεια. Εμάς ξέρετε που γεννηθήκαμε λίγο πριν τις μέρες εκείνες. Εγώ ήμουν 6 μηνών στην εισβολή και το πραξικόπημα. Ακριβώς 6 μηνών μάλιστα η βάφτιση μου... Από ό,τι μου είπαν βεβαίως, θα γινόταν τις μέρες της εισβολής, αναβλήθηκε. Και είμαι από τα παιδιά που βάφτισαν, μπορεί να το έχετε ακουστά, μαζικά.
12: Μαζικές βαφτίσεις.
13: Εκείνες ακριβώς υπό το φόβο ότι θα πεθαίναμε αβάφτιστοι. Οπότε και εμάς κατά κάποιον τρόπο μας συνόδευε ένα ταυτωτικό κομμάτι, παρά το ότι δεν είχαμε μνήμες. Το κυριότερο που θυμάμαι είναι ότι όταν ήμασταν παιδιά 5-6 χρονών και μας σύστηναν σε διάφορους οικοί μας και τους έλεγαν πότε γεννηθήκαμε, η αντίδραση στο βλέμμα του κόσμου σκοτίνιαζε, λέγοντας αν είναι παιδί του πολέμου.
12: Παιδί του πολέμου.
13: Και αυτό νομίζω και εμάς μας σημάδεψε κάπως.
12: Χίλια ευχαριστώ ξανά. Ήδη ακούμε Χαρούλα Αλεξίου, Βασίλειο Κωνσταντίνου σε ένα τραγούδι που στέλνει τα δικά του μηνύματα με τα παιδιά που έχασαν την μπάλα ή τους χάσανε την μπάλα.
13: Εγώ σας ευχαριστώ.
12: Συνειρμικά. Να είστε καλά, κύριε Σταυρινίδη. Να είστε καλά.
13: Γεια χαρά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και Ειδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
3: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
4: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
5: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα συντομοαποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Να χαιρετήσω τον φίλο 616, ο οποίος συγκλονισμένος από όσα άκουσε νωρίτερα στη συζήτησή μας με τον κύριο Στευρινίδη, θέτει εύστοχα μια ακόμη αλήθεια. Είναι ιστορίες και γεγονότα, λέει, που δεν μας δίδαξε κανένα σχολείο. Και οφείλαμε να τις μάθουμε αυτές τις ιστορίες στους νεότερους, αφενός για να αναδείξουμε και να καταδείξουμε το Γολγοθά που ανέβηκε μια γενιά παιδιών μας, το 1974, και από την άλλη να αναδείξουμε το πλάτος της αλληλεγγύης των απλών ανθρώπων της Ελλάδας στους συνανθρώπους τους στην Κύπρο. Επιστροφή στα θέματα της εκπομπής μας, επιστροφή για του θρυλικού ναύτη Popeye, ο οποίος μέσα από τις προσφορές της Καθημερινής έχει όλη τη διάθεση να χαρίσει στιγμές νοσταλγίας και διασκέδασης σε μικρούς και μεγάλους. Αυτή την Κυριακή θα βρούμε μαζί με την Καθημερινή το πρώτο τεύχος της σειράς εκδόσεων Popeye με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων». Σε νησί όχι των φαντασμάτων αλλά της Κρήτης θα μας πάρουν και οι 4 τροχοί Ιουλίου με το Cherry Tingo 7 Hybrid να διασχίζει το νησί από τη Φαλάσσαρντα έως το Φοινικό δάσος του Βάη. Σε νησί μας παίρνει συνειρμικά και το περιοδικό Κάπα που επίσης περιλαμβάνεται στο πακέτο προσφορών της Καθημερινής. Μας παραπέμπει στην Ιθάκη ο Στίβεν Φράι, μια τεράστια προσωπικότητα της βρετανικής κουλτούρας και ένας από τους πιο προβεβλημένους φιλέλληνες, ο οποίος μιλά αποκλειστικά στο Κάπα για την ενασχόλησή του με την ελληνική μυθολογία και την απόπειρά του να ξαναγράψει την Οδύσσια με το δικό του στυλ. Με το δικό του στυλ και ο Παντελής Θαλασσινός, ο οποίος σαν ένα καραβάκι μέσα στη ζωή τη θάλασσα αναζητεί τη μοναδική του Ιθάκη.

ξεχάστηκα στη γλύκα του άγνωστου γυαλιού, φωτίσαμε τα αστέρια.

0: Υπήρξαν όμως, φίλες και φίλοι, και αυτοί που βγήκαν στο δρόμο για μια Ιθάκη, αλλά η Ιθάκη δεν τους έδωσε το ωραίο ταξίδι. Και αναφερόμαστε στους Έλληνες καταδρομής που πέταξαν με τα αεροσκάφη Norton Ratlas για να βοηθήσουν την Κύπρο το 1974, συμμετέχοντας στη μυστική στρατιωτική επιχείρηση Νίκη, η οποία όμως κατέληξε σε τραγωδία από φίλη απειρά. Η μνήμη όλων των πεσών των παλικαριών από την Ελλάδα και την Κύπρο τιμήθηκε ξανά δεόντως αυτή τη βδομάδα με σειρά εκδηλώσεων στον τύμβο της Μακεδονίδησας, εκεί όπου κατέπεσε και το ένα από τα Ράτλας. Ήταν το Νίκη 4, η συντριβή του οποίου οδήγησε στο θάνατο 4 αεροπόρους και 29 καταδρομής. Στη μεγάλη σειρά των αποκαλυπτικών ντοκιματέρ «Σκοτεινή δεκαετία 1964-74», ο διευθυντής της Καθημερινής, Αλέξης Παπαχελάς, αφήνει και τη συγκλονιστική μαρτυρία για το τραγικό φιάσκο της επιχείρησης Νίκη.
1: Τα φαντάσματα της ιστορίας υπάρχουν παντού στην Κύπρο. Ένα μέρος που τα βλέπει κανείς είναι εδώ το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, το οποίο είναι κλειστό, έρημο, από το 1974. Εδώ γράφτηκε μια πολύ μεγάλη τραγωδία, εκείνο το μοιραίο καλοκαίρι. Εδώ έχασαν τη ζωή τους 32 Έλληνες κομάντος. Νέα παιδιά που έφυγαν από την Ελλάδα χωρίς να ξέρουν ποια ακριβώς ήταν η αποστολή τους. Ήταν μια επιχείρηση η οποία οργανώθηκε με μεγάλη προχειρότητα και με απίστευτη βιασύνη.
2: Το βράδυ της 21ης Ιουλίου δίνεται εντολή στο διοικητή της πρώτης μήνας καταδρομών, Γιώργο Παπαμελετίου, για μια μυστική αποστολή από την Κρήτη. Να ετοιμάσει τους άνδρες του μέσα σε 2 ώρες για έκτακτη αναχώρηση. Η μοίρα ήταν τυποπόλεμη για επιχειρήσεις στα νησιά του Αιγαίου, όχι όμως για την Κύπρο.
3: Επικοινώνησε ο διοικητής καταδρομών. Με μένα μου λέει ότι ξέρεις, θα φύγετε. Αλλά όχι για εκεί, που προειδοστά δεν είμαι μισόλογα, δεν μου στείλαν σήμα ειδικό, κρυπτογραφημένο ημί, αλλά με την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία προσπαθούσε ο διοικητής καταδρομών να μου δώσει να καταλάβω ότι πάω πλέον όχι στα νησιά, αλλά στην Κύπρο.
2: Οι 318 καταδρομείς θα πετάξουν με παλιά αεροσκάφη τύπου Νοράτλας, που μπορούν να πετάξουν σε χαμηλό ύψος πάνω από τη θάλασσα, με σβηστά φώτα και συγγεία σειρμάτου για να μην γίνουν αντιληπτά. Ο Ανδρέας Τραβοπόδης και ο γιος Μίτσενας ήταν 2 από τους κυβερνήτες των αεροσκαφών.
4: Η Κυριακή, 21 Ιουλίου, δόθηκε η εντολή από τη Λάρισα να απογειωθούμε προς άγνωση κατεύθυνση.
5: Στο ερώτημά μου, τι θα κάνω εκεί, κύριε διοικητά, απογειώσου και θα σου πούνε εκεί τι θα κάνει.
4: Και στον αέρα μας δόθηκε εντολή να κατευθυνθούμε προς τον Δέδαλο, που τότε ήταν η Σούδα, ονομαζόταν, στο οποίο και προσγειωθήκαμε περίπου στις 9.30 ώρα του βράδυ.
2: Όταν όμως ο Παπαμελετίου φτάνει στο αεροδρόμιο της Σούδας, καταλαβαίνει πόσο πρόχειρη ήταν η οργάνωση αποστολής.
3: Πήγα, είδα εκεί ότι και αεροπόροι περισσότεροι που ήταν εκεί δεν είχαν σαφή άποψη του τι πρόκειται να γίνει. Δεν ξέραν ότι θα πάμε στην Κύπρο. Και όχι μόνο δεν ξέραν, αλλά δεν είχαν και τον κατάλληλο εξοπλισμό από απόψεως των συμβιών κλπ.
4: Η πτήση ήταν δύσκολη για πολλούς λόγους, τεχνικούς λόγους. Εγώ θα τη χαρακτήριζα υψηλού ρίσκου, άλλοι τη χαρακτήριζαν ως πτήση αυτοκτονίας.
2: Εκείνο το βράδυ το αεροδρόμιο ήταν κλειστό. Όλα τα φώτα ήταν κλειστά, υπήρχε παντού σκοτάδι. Οι Κύπροι στρατιώτες ήταν με το δάχτυλο σκανδάλι. Όλοι πίστευαν ότι αν έβλεπαν αεροπλάνο θα ήταν τουρκικό αεροπλάνο. Ο υπεύθυνος εναέρης κυκλοφορίας του αεροδρομίου ρωτάει τους ανωτέρους του αν όλοι γνωρίζουν για την άφιξη των Ράτλας. Ρωτάει αν όλοι γνωρίζουν ότι έρχονται ελληνικά αεροπλάνα με καταδρομής.
3: Το λέω, ο κόσμος που είναι γύρω ξέρουν ότι θα έρθουν τα αεροπλάνα. Δεν χρειάζεται, διότι είναι πολύ μεγάλο μυστικό και δεν θέλουμε να διαρρεύσει. Και ούτε θα μιλούν στο διεθνή συχνότητα. Είναι κατάσταση σιωπής, εκτός όταν έρθουν εδώ πλησίον. Δεν μου είπαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί. Μου λέει ότι ήταν υπό έλεγχο δηλαδή η κατάσταση.
2: Οι χειριστές των αντιεροπορικών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, όπως ο Γιώργος Καλογύρου, είχαν ακριβώς την αντίθετη ενημέρωση.
6: Είχαμε εντολή ότι θα ερχόντουσαν τουρκικά αεροπλάνα για να πιάσουν το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Μας είχαν πει να είμαστε 2-2 άτομα σκοπή, διότι είχαμε σίγουρο σήμα ότι θα έρχονταν τουρκικά αεροπλάνα.
2: Οι καταδρομείς δεν ξέρουν ωστόσο τίποτα για την κατάσταση που επικρατεί στο αεροδρόμιο και ετοιμάζονται να φύγουν από την Κρήτη με τραγούδια και ενθουσιασμό.
3: Διότι αυτοί ενθουσιαστήκαν και αρχίζαν να τραγουδάνε και κάτι κριτικά τραγούδια που τα είχαμε στη μοίρα σαν τραγούδια της μοίρας. Πότε θα κάνει ξαστριά και κάτι τέτοιο. Τραγουδάγαν σαν τον ύμνο της μοίρας. Και έτσι στρατιωτικά. Είχαν ενθουσιαστεί και μάλιστα από ό,τι μου λέγανε εξωματικοί που ήταν συνόδοι, ήταν οι λόγοι του αυτοί. Λέγανε ότι ο κόσμος ενθουσιάστηκε και χειροκροτούσε τα παιδιά που έβγαλε.
7: Ο χρόνος πιέζει. Τα νονάτλας πρέπει να φύγουν πριν τα μεσάνυχτα, να αφήσουν καταδρομής και να επιστρέψουν πριν χαράξει. Μετά τις 12 το βράδυ, η επιχείρηση Νίκη είναι στον αέρα με 15 αεροπλάνα. Κάθε αεροσκάφος παίρνει έναν αριθμό με τη σειρά της απογείωσής του. Το Νίκη 1 καταφέρνει και προσγειώνεται στη Λευκοσία. Όταν όμως πλησιάζουν τα υπόλοιπα, εκτελήσεται μια πραγματική τραγωδία.
8: Ναι, μιλούσε ο πιλότος συνέχεια. Μου βάζουν συνεχώς. Μου βάζουν, αλλά θα προσγειωθώ. Θα κατεβώ χαμηλά, έσβησε τα φώτα του. Μετά το βλέπω και χάνεται στο βάθος. Λέω, έπεσε.
6: Σε εκείνη τη στιγμή όλοι οι στρατιώτες προπηδούσαν. Προπηδούσαν με τη χαρά τους, διότι ήταν τουρκικό το αεροπλάνο που ρίξαν. Συνομίζαμε. Γύρω στις 3.30 ώρα το πρωί ακούσαμε από κάτω φωνές «Μη χτυπάτε, είναι ελληνικά, μη χτυπάτε». Κάπως αργά όμως.
8: Εγώ φώναξα «Παναγία μου, έπεσε», δάκρυσα, τι να κάνω.
6: Εμείς σχεδόν όλοι σορκιαστήκαμε κάτω, κλαίαμε, γιατί να μας το κάνουν αυτό. Γιατί να μας πούν ότι είναι τουρκικά και να χτυπήσουμε τα ελληνικά.
7: Το Νόρ Άτλας με τον κωδικό Νίκη 4 καταρρίφθηκε από Φίλια Πυρά και ανατινάχθηκε. Λίγες ώρες αργότερα δόθηκε εντολή να μπαζωθεί, για να μην υπάρχουν καθόλου ίχνη, σαν να ήθελε η Ελλάδα να κρύψει κάποιο ένοχο μυστικό. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να αποκαλυφθεί και να μπορέσουν οι συγγενείς να συνοδέψουν τα λείψανα αυτών των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα και την Κύπρο στο τελευταίο τους ταξίδι προς την πατρίδα.

0: όλη τη σειρά των γεγονότων εκείνων των ημερών που επηρέαζαν την Κύπρο μέσα από την ιστορική μαρτυρία της ΕΡΤ. Ήταν ο επίλογος μιας μακράς ταλαιπωρίας της Ελλάδας που στήχησε όμως και την κατοχή της μισής Κύπρου από τους Τούρκους. Είναι και ο επίλογος της σημερινής μας εκπομπής. Γεια σας.
1: Ήταν μία από τις δραματικότερες ημέρες που έζησε ο ελληνισμός σε ολόκληρη τη μεταπολεμική περίοδο. Στην Κύπρο, οι ορδές του τουρκικού Ατίλα, αξιοποιώντας ως πρόσχημα το προδοτικό πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, ήδη είχαν πατήσει το πόδι τους στο νησί, σπέρνοντας παντού το θάνατο και την καταστροφή. Στην Αθήνα, η πανικόβλητη στρατιωτική Χούντα, βλέποντας ότι οι εξελίξεις την έστεναν αναπόφευκτα στην κήρυξη πολέμου με την Τουρκία, είχε καλέσει σε γενική επιστράτευση, η οποία όμως είχε εξελιχθεί σε ένα απίστευτο φιάσκο. Παντού κυριαρχούσε το χάος, η διάλυση και η αποδιοργάνωση, ενώ η απειλή μιας χωρίς προηγούμενο εθνικής τραγωδίας ήταν κάτι περισσότερο από ορατή. Έντρομοι έναντι όσων ολέθριων είχαν οι ίδιοι προκαλέσει, αλλά και θρασίδηλοι, οι Έλληνες δικτάτορες, βλέποντας το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια τους, αποφασίζουν τότε να αποσυρθούν στο παρασκήνιο για να αποφύγουν τα χειρότερα που έρχονταν. Εγκαταλείπουν έτσι το τιμόνι της χώρας σε μια ολιγομελή ομάδα ομοειδεατών του στρατηγών υπό τον πρόεδρο του δικτατορικού καθεστώτος, Φέδων Αγκυζίκη. Εκείνοι, μη θέλοντας να αποτελέσουν τα εξυλαστήρια θύματα μιας επερχόμενης εθνικής καταστροφής, επιλέγουν να παραδώσουν την εξουσία στον πολιτικό κόσμο. Καλούν έτσι γνωστούς πολιτικούς παράγοντες σε σύσκεψη, όπου μέσα σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα αναζητούνται βιώσιμες λύσεις στα τραγικά αδιέξοδα στα οποία είχε οδηγηθεί ο τόπος. Τα νέα διαδίδονται αστραπιαία στην πρωτεύουσα. Και χιλιάδες πολίτες βγαίνουν στους δρόμους, αρχικά μουδιασμένοι, αλλά μετά ασυγκράτητοι, καθώς ήταν ηλίου φαϊνότερο ότι η Χούντα ψυχοραγούσε.
2: Η σύσκεψη αυτή που άρχισε στις 2 το μεσημέρι και διήρκεσε μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης με μια τρίωρη διακοπή, έλαβαν μέρος υπό την προεδρία του στρατηγού Φέδωνος Γκυζίκη, οι πρώην πρωθυπουργοί κύριοι Παναγιώτης Κανελόπουλος, Στέφανος Στεφανόπουλος, Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας και Σπύρος Μαρκεζίνης, οι πρώην υπουργοί κύριοι Γεώργιος Μαύρος, Ευάγγελος Αβέρος Πτωσίτσας και Πέτρος Γαρουφαλιάς, ο πρώην διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Ζολώτας και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.
1: Στη σύσκεψη αποφασίζεται η συγκρότηση πολιτικής κυβέρνησης υπό τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Στη συνέχεια όμως, και ενώ η Αθήνα φλεγόταν από τις λαϊκές εκδηλώσεις οργής κατά των δικτατόρων, θα επικρατούσαν δεύτερες σκέψεις. Με τη μεσολάβηση του Αβέροφ θα ακολουθούσε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αυτοεξόριστο στο Παρίσι Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος και θα δεχόταν να πάρει στα χέρια του το τιμόνι της χώρας.
3: Εκείνο το που έχω ο δήλωσή μου είναι αυτό το που είπε ο Τρούμαν όταν βγει στην εξουσία που εδέχεται τον Ρούσβελτ. Boys, pray for me.
1: Οι ραγδαίες εξελίξεις στην Αθήνα συμπαρασύρουν και τα ανδρίκελα της Χούντας στη ματωμένη Κύπρο. Ο πρόεδρος μαριονέτα των πραξικοπηματιών, Νίκος Σαμψόν, υποχρεώνεται σε παρέτηση και η εξουσία παραδίδεται στον πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, Γλαύκο Κληρίδη.
4: Εμάς, ιδιαιτέρως χρησίμους δια των τόπων μας, αναλαμβάνω την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Εκείνη την κρίσιμη ημέρα σε Ελλάδα και Κύπρο, το ημερολόγιο έγραφε 23 Ιουλίου 1974. Ελάχιστες ώρες αργότερα, ενώ η Αθήνα δονείται από τους πανηγυρισμούς για την κατάρρευση της δικτατορίας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτανε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, έτοιμος να πρωταγωνιστήσει στη νέα σελίδα που άνοιγε στην ιστορία του τόπου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμικς που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
14: Τραπέζι στο Αίθριο.
15: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
14: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better. Freedom everywhere.
16: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
17: Τραπέζι στο Rookies Bar and Grill.
15: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
17: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova.

0: Στις Νόβα Μιξ βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Νόβα Μιξ. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: On his final game, Bryant still working, doing work. Kobe underneath, out of it goes.
7: That's why I think he's been going to the basket a little bit more.
6: Kobe underneath, he's got 51.
8: The crowd is just absolutely out of their minds right now.
7: They are.
8: Miriam, they're just so, so happy.
9: 26th career 50-point game, and that face, oh man, he is.
8: Look at him trying to get air. I used to tease him a few years back, many years back, to be true about him having a third lung, but he never seemed to get tired.
6: Down the middle he goes, corner of the King, he's got another one. Kobe with the ball, and the Lakers down four. Bryant on his way, it's a one-point game.
8: He's so tired he can barely pick his feet up. Look at him. But he continues to wheel himself.
6: 56 points.
8: Are you kidding me?
6: The amazing Kobe Bryant. Lakers will get a chance to take the lead. And look who has the ball. With half a minute to play, Bryant for the lead.
8: Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. This is... This takes it to an absolute another level. An absolute another level.
6: Magical Mamba. Take us through it, Stu. Lakers lead it by one.
8: Oh my goodness. They've been trying to trap him, so he goes away from it and then pulls up and knocks down the long deuce. He's got 58. And the good news is the Lakers have a chance at the final shot.
6: One of the most incredible farewell performances for any athlete ever. A 60-point game for Kobe Bryant. Lakers up by three.
8: Don't give up any fouls.
6: Hayward all the way. Misses. Taken by Randle. Bryant ahead with 7 seconds. Carson.
8: No.
6: The Lakers are going to win it. The Lakers are going to win it.
8: What a performance. What an exit for number 24. You couldn't have written this.
6: You are watching one of the greatest performances in the history of this game. Because of what it means, the significance of one of his greatest stars saying goodbye.

The game is over.

Πολύ καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε και πώς είστε? Είναι η εκπομπή Μπάσκετ, αλλά με σόλο καριέρα σήμερα. Με Παναγιώτη Κεφαλά μόνο στο μικρόφωνο, καθότι ο Χρήστος Τρομπόλης αναπαύεται, ξεκουράζεται μάλλον, είναι σε άδεια. Όμως έχουμε και Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Όπως καταλαβαίνετε, θα το τρέξουμε λίγο το πρώτο. Μάλλον, όχι θα το τρέξουμε, θα επικεντρωθούμε προφανώς. Και θα αφιερώσουμε το ξεκίνημα της εκπομπής στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία 1 και 25 πριν το τέλος του τελικού του World Cup, το οποίο διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, προηγείται 14-13 της Ουγγαρίας και έχει τώρα την μπάλα στην επίθεσή της. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον φουνταριστό με μία πάσα, αλλά δεν θα φτάσει εκείνη. Έχουν κατοχή πλέον οι Ούγγροι. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη, με χαμένη επίθεση εδώ για την εθνική μας ομάδα, που όπως είπαμε προηγείται 14-13 των Ούγγρων σε αυτό το τελικό του World Cup. Έχουμε δει μια πολύ μεγάλη μάχη, με την εθνική μας βέβαια να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού και να έχει το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης του τελικού. Κάποια στιγμή πέρασαν προσωρινά στο σκόρ οι Ούγγροι, ωστόσο αμέσως απάντησε η εθνική μας ομάδα. Μέχρι στιγμής πολύ καλός ο Σκουμπάκης, ο οποίος έχει πετύχει τα περισσότερα τέρματα της γαλανόλευκης. Πολύ καλή εμφάνιση, ακόμη μια πολύ καλή εμφάνιση και από τον τερματοφύλακά μας, τον Τζορτζάτο, ο οποίος έχει βγάλει αρκετά δύσκολα σουτ των Ούγγρων. Μιλάμε και για μια υπερδύναμη του παγκόσμιου πόλου, όπως είναι οι Ούγγροι. Έτσι, όπως είμαστε και εμείς βέβαια, συγκαταλεγόμαστε στις υπερδυνάμεις του παγκόσμιου πόλου. Βλέπετε τώρα, ακούτε τώρα να μονολογώ, γιατί ούτως ή άλλως, και να φλιαρώ, γιατί δεν έχει δράσει αυτή τη στιγμή. Έχουν πάρει time out οι Ούγγροι. Απομένει περίπου 1 λεπτό για την λήξη του παιχνιδιού. Η εθνική μας ομάδα, υπενθυμίζουμε, προηγείται 14-13. Νωρίτερα είχε προηγηθεί και με διαφορά 3 τερμάτων, όπως το χθεσινό μάτς με την Ιταλία. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί η εθνική να παίξει με το χρόνο δεν της βγαίνει και σε πολύ καλό. Το είδαμε και χθες με την Ιταλία, γιατί οι Ιταλοί και χθες πλησίασαν και, όπως είπαμε, το 14-11 έχει γίνει τώρα 13-14, μάλλον 14-13 η εθνική μας προηγείται, στα 58 για την λήξη, στα 58 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Για να πάμε να δούμε τώρα πώς θα κυλήσουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι αν βγάλει εδώ μια καλή άμυνα η εθνική μας ομάδα και κάνει μια καλή επίθεση βέβαια και σκοράρει στην δική της κατοχή, νομίζω ότι το χρυσό μετάλλιο θα πάει στους διεθνείς μας. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι μετά το time out των Ούγγρων. Οι κλασικές μάχες μέσα στο νερό. Αφρίζει παντού το νερό, καταλαβαίνετε. Προφανώς είναι μεγάλο το διακύβευμα, δεν το συζητάμε. Η μπάλα θα φτάσει στα 6 μέτρα, μια καραβολίδα που λέμε στο ποδόσφαιρο, αλλά τόσο εκπληκτικός παίκτης ο Φέκετε, νομίζω, ήταν ο σκόρερ των Ούγγρων. Θα ισοφαρίσει σε 14-14. Έχουμε δει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, που αναμένονταν ούτως ή άλλως. 45 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη. Τώρα έχει κατοχή η εθνική μας ομάδα με το παιχνίδι την ισοπαλία, με τον τελικό στην ισοπαλία, και αποβλήθηκε κιόλας και ο συνεργάτης του Θοδωρή Βλάχου, ο κύριος Χίζας, για διαμαρτυρία προφανώς.

Ο Μάνχερτς ήταν ο σκόρερ των Ούγγρων. Επίσης και εκείνος έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση μέχρι στιγμής. Είναι από τους καλύτερους των Ούγγρων. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το μάτς είναι στην ισοπαλία. Η μπάλα είναι στα χέρια των διεθνών μας. Θα κινήσει βέβαια το παιχνίδι μετά το time out, το οποίο πήρε ο κύριος Βλάχος.

Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι και ξεκινάει πάλι. 44 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Στο 14-14 ο τελικός του Super Final του World Cup. Η μπάλα είναι για την εθνική μας ομάδα. Προσπαθεί να βρει τον Κάκαρη στο φουνταριστό. Ο Κάκαρης είναι πολύ καλά κλεισμένος στα όρια της αποβολής και πρέπει να δοθεί, νομίζω, μια αποβολή στον Κάκαρη και να παίξει με παίκτη παραπάνω η εθνική μας ομάδα. Και πράγματι αυτό γίνεται. Με παίκτη παραπάνω λοιπόν η εθνική, ανανεώνεται και η επίθεση. 12 τα δευτερόλεπτα της επίθεσης, η μπάλα γυρνάει στην περιφέρεια. Σκουμπάκης θα δώσει δίπλα, θα δώσει τον Παπαναστασίου. Παπαναστασίου ξανά στο Σκουμπάκη. Σκουμπάκης θα δώσει και γκολ. Γκολ για την εθνική μας με τον Καλογερόπουλο, όχι με τον Αργυρόπουλο. Αργυρόπουλος είναι ο σκόρερ της εθνικής. Ένα εκπληκτικό σουτ στην αριστερή γωνία του Ούγγρου τερματοφύλακα. Κάνει το 15-14. Εδώ η εθνική μας ομάδα έδειξε υπομονή στον παίκτη παραπάνω. Έπαιξε πάρα πολύ σωστά την επίθεση μετά το ταϊμά του Θοδωρή Βλάχου. Η μπάλα στο σετ παιχνίδι, και ενώ οι ομάδες ήταν 7-7, πήγε σωστά η μπάλα στον Κάκαρη. Ο Κάκαρης δεν σταματιέται αν πάρει την μπάλα χωρίς αποβολή και έτσι κέρδισε τον παίκτη παραπάνω. Πολύ υπομονή στην επίθεση, με συνεχή κυκλοφορία της μπάλας, και βρέθηκε ο Αργυρόπουλος, ένας εκ των κορυφαίων παικτών αυτή τη στιγμή στο πόλο, στην Ευρώπη και όχι μόνο, στον κόσμο θα λέγαμε, και με ένα εκπληκτικό σου το Αργυρόπουλος μιλάει την τελευταία στιγμή και δίνει ξανά το προβάδισμα στην εθνική μας ομάδα και ξεκολλάει ουσιαστικά την εθνική ομάδα, γιατί από το 14-11 οι Ούγγροι επέστρεψαν στο 14-14. 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ζάλαγκη με την μπάλα θα δώσει στον Μάνχερς από την κορυφή. Ο Μάνχερς θα μπλόκει μπάλα και θα λήξει το παιχνίδι. Και λύγει το παιχνίδι. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Αυτή η τεράστια εθνική ομάδα, οι τεράστιοι παίχτες του Θοδωρή Βλάχου λοιπόν, με τον γκολ του Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και με γρανιτένια άμυνα, με ένα τείχος από μπλοκ, από χέρια, με ένα δάσος από χέρια στα μπλοκ, σταμάτησαν το σουτ των Ούγγρων και έτσι η εθνική μας ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Super Final του World Cup. Ένα πολύ μικρό break να ηρεμήσουμε κι εμείς και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: I'm going back to 505.
4: Εντάξει, όπως είναι εύκολα αντιληπτό προφανώς, για λόγους αξιολόγησης είδησης, έχουμε αφήσει τα μπασκετικά μας λίγο στην άκρη, αλλά για πάρα πολύ καλό σκοπό, γιατί όσοι συντονιστήκατε τώρα, πριν από λίγα λεπτά η εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χρυσό στο World Cup, στον μεγάλο τελικό με την Ουγγαρία, 15-14, επικράτησε η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, έχει κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουά, μπορεί τα παιχνίδια της να ήταν όλα θρίλερ και να κρίθηκαν στον γκολ, αλλά έπαιξε με πάρα πολύ καλές ομάδες, Μαυροβούνιο στα προημιτελικά, Ιταλία στα εμιτελικά, το χθεσινό ντέρμπι και τώρα Ουγγαρία επίσης ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, αλλά νομίζω ότι και τα τρία παιχνίδια ήταν καρμπών, δηλαδή με την εθνική μας ομάδα να έχει τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, να παίρνει και προβάδισμα 2 και 3 τερμάτων, να παθαίνει εντάξει τα blackout της, γιατί σκαμπανεβάσματα έχουν όλες οι ομάδες και όπως είπαμε αντιμετώπισε πάρα πολύ δυνατά σύνολα σε αυτό το τουρνουά. Ωστόσο τέλος καλό, όλα καλά, η εθνική λοιπόν πήρε το χρυσό σε αυτό το World Cup και θα μας πει περισσότερα και θα μας κάνει και μία σύνοψη ο Άγγελος Κρεμαστός. Έλα, Άγγελε.
5: Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Παναγιώτη. Ναι, εθνικό όνειρο λοιπόν, η Ελλαδάρα στο θρόνο του παγκοσμίου πόλο, κάθεται στην κορυφή του πλανήτη, επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 και μετά από 5 σερί χαμένους τελικούς και απέναντι στο κακό μας δαίμονα την Ουγγαρία, η οποία πολλάκις μας έχει πληγώσει και μας έχει τιμωρήσει, καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτή τη μυθική κατάκτηση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους παίκτες, τους αθλητές και τον Παναγιώτη Βλάχο να βουτάνε όλοι μαζί στην πισίνα, πολύ όμορφες εικόνες. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πραγματικά πολύ, πολύ αμφίροπο, πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο, με πάρα πολλά φάουλ. Ωστόσο, κορυφαίοι εννοείται της Ελλάδας ήταν ο Σκουμπάκης με 5 καταπληκτικά γκολ και από μακρινή απόσταση, ειδικά σε στιγμές που η Ελλάδα δυσκολευόταν να σκοράρει, ειδικά στη δεύτερη και τέταρτη περίοδο υπήρχε μια δυσκολία, μια δυστοκία απέναντι στο τέρμα των Ούγγρων. Μεγάλο άγχος δημιουργήθηκε στην τέταρτη περίοδο, διότι η Ελλάδα βρέθηκε στο 14-11 και έμοιαζε πολύ ότι το παιχνίδι πάει να ολοκληρωθεί θετικά. Ωστόσο, οι Ούγγροι με μια καταπληκτική.
4: Και είχε και χαμένο πέναλτι για το 15-11.
5: Μπράβο, με το Σκουμπάκι, έχει δίκιο. Τα βάζα από πολύ μακριά στο πέναλτι, δυσκολεύτηκε ο Σκουμπάκης. Έγινε το 14-14. Από τους Ούγγρους, αλλά ο αρχηγός, ο Αργυρόπουλος, έβαλε το χρυσό γκολ που έκανε την Ελλάδα πρωταθλήτρια κόσμου.
4: Ωραία, Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ.
4: Το χρυσό μετάλλιο λοιπόν για την εθνική μας ομάδα στο World Cup. Το ψάχνε χρόνια, έτσι, μια πολύ μεγαλύτερη διάκριση από αυτές που ούτως ή άλλως είχε αυτή η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Σαφώς τεράστιες διακρίσεις και για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών, αλλά στην προκειμένη περίπτωση. Η εθνική των ανδρών ήταν παραπονεμένη σε εισαγωγικά σε αυτή τη συνθήκη. Έψαχνα μια τεράστια διάκριση, ακόμη μεγαλύτερη μάλλον διάκριση από τις πολλές τις οποίες μας έχει χαρίσει το ελληνικό πόλο συνολικά, και προκειμένη των ανδρών τελικά τα κατάφερε το καλοκαίρι του 26 και παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο λοιπόν σε αυτό το World Cup, το οποίο ξεκίνησε, να θυμίσω, η τύπου προκληματική φάση από το κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης και στο κολυμβητήριο του Σίδνεϊ το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου, το νεανικό σύνολο του Θοδωρή Βλάχου, γιατί αρκετοί από τις παλιοσυρές έχουν αποσυρθεί από την εθνική ομάδα με αρκετό νέο αίμα, ωστόσο με ταλέντο σε αυτό το ρόστερ το οποίο νομίζω ξεχυλίζει, κατάφερε λοιπόν να ανέβει στο πρώτο σκαλί του κόσμου και εκεί θα είναι στην απονομή που θα ακολουθήσει, θα είναι στην πρώτη θέση του κόσμου, θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια έστω και σε αυτό το World Cup. Υπενθυμίζω, δεν είναι το παγκόσμιο κύπελλο όπως το γνωρίζουμε, είναι μια έτσι ενδιάμεση διοργάνωση, αλλά Προφανώς και δεν την υποτιμούμε σε καμία περίπτωση. Με υπερομάδες έπαιξε η εθνική μας ομάδα, με υπερομάδες τα έβαλε και έτσι κατέκτησε λοιπόν αυτό το χρυσό. Πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Θοδωρή Βλάχο και τους εκπληκτικούς του παίκτες.

Και για να το κλείσουμε το προς το παρόν, έτσι, γιατί είναι παιδιά που θα μας απασχολούν γενικά και τα καλοκαίρια μας γενικά μας απασχολούν πολύ τα συγκεκριμένα παιδιά που θα πρέπει να μας απασχολούν πολύ περισσότερο και κατά τη διάρκεια της σεζόν τα παίρνουν στους, όταν παίζουν στους συλλόγους τους, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν είναι σήμερα μέρα για να γκρινιάζουμε και για να... είναι μέρα για να πανηγυρίζουμε. Αυτό ήταν για την εθνική ομάδα των ανδρών στο Πόλο, το 19ο μετάλλιο σε μεγάλες διοργανώσεις. Είναι το πρώτο χρυσό, το οποίο έρχεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει 5 αργυρά σε Ολυμπιακούς αγώνες παγκόσμια. Και αυτό το χρυσό λοιπόν. Και έχει άλλα 13 χάλκινα σε άλλες ίδιες διοργανώσεις. Και με το χρυσό λοιπόν που κατέκτησε σήμερα αυτό. Ήταν το 19ο το οποίο φέρνει η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών στην Ελλάδα. Υπενθυμίζω, μεγάλη νίκη απέναντι στην Ουγγαρία σε έναν συγκλονιστικό τελικό, σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε διακυμάνσει, σε ένα μάτς το οποίο η Εθνική Ομάδα είχε από νωρίς το προβάδισμα. Το χασε για λίγο στο 3ο-8λεπτο, ωστόσο η αντίδρασή της ήταν άμεση. Προηγήθηκε μάλιστα ακόμη και με 3 τέρματα διαφορά στο 4ο-8λεπτο. Η Ούγγρη το 14-11 το μετέτρεψαν 14-14. Ωστόσο, ένα πολύ μεγάλο γκολ του Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν από το φινέλε και μια τεράστια άμυνα με τα μπλοκ, με ένα δάσο από χέρια το οποίο δεν επέτρεψε την μπάλα στο σούτ των Ούγγρων να φτάσει καν στο τέρμα του Τζορτζάτου, στα χέρια του Τζορτζάτου. Κλείδωσε η νίκη με 15-14 και η Εθνική κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Λοιπόν, μαζεύουμε και τα μηνύματάκια σας σιγά σιγά όσον αφορά το μπάσκετ. Να απαντήσουμε σε ένα τελευταίο έτσι που ήρθε, γιατί νομίζω ότι θα περιγράψει και την εικόνα γενικά. Αν βρήκε προπονητή Μπαρσελόνα, ρωτάει ένας φίλος. Βρήκε. Και είναι ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς, λοιπόν. Τον ξέρουμε. Τα τελευταία χρόνια είναι στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας. Εκείνος θα είναι ο νέος προπονητής της Μπαρσελόνα στη μεταπασκουάλ εποχή. Ο Σλοβένος, ο οποίος στα μέσα της προηγούμενης σεζόν ανέλαβε την Dubai BC μετά την αποπομπή του Γιούρι Τσαγκόλεμας, του συμπατριώτη του, Σλοβένου Γιούρι Τσαγκόλεμας, και μάλιστα οδήγησε την Dubai BC σε μια τεράστια διάκριση, κάτι που δεν είχε ζήσει ποτέ, δηλαδή την κατάκτηση της Αδριατικής Λίγκας. Αποχώρησε γιατί ο Πασκουάλ πήγε στην Dubai BC και ο προπονητής λοιπόν της Μπαρσελόνα θα είναι ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς, ο οποίος μάλιστα ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες, και την ίδια μέρα ανακοινώθηκε και ο Λεφεύρ για τον πάγκο της Παρί. Συνεπώς, με αυτές τις δύο ανακοινώσεις, με αυτές τις δύο προσλήψεις στα τεχνικά επιτελεία της Μπαρσελόνα και της Παρί, πλέον όλοι οι πάγκοι στην Ευρωλίγκα έχουν κλείσει. Λοιπόν, πριν πάμε για την διακοπή μας, θα δώσουμε και δύο ειδησούλες εκτός μπάσκετ. Θα είναι ποδοσφαιρικές αυτές. Η μία έχει να κάνει ότι ο Άρης στο πρώτο του φιλικό επί Ιταλικού εδάφους απέναντι στην Αταλάντα, την Under 23 της Αταλάντα, έληξε το ημίχρονο 3-0. Προηγείται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ενώ πριν από λίγο έγινε και γνωστή η μεταγραφική βόμβα, η μεταγραφική έκπληξη του Λεβαδιακού, την οποία είχε προαναγγελθεί πριν από μερικές ημέρες. Ο Λεβαδιακός λοιπόν ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του Ρουμάνου Άντριαν Σουτ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Αλαΐν, είναι 27 χρονών χαφ και έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για να ενισχύσει την προσπάθεια που θα κάνει ο Λεβαδιακός στη νέα αγωνιστική περίοδο. Πάμε τη διακοπή μας, πολιτικό δελτίο, και επιστρέφουμε να μπούμε έτσι σε μπασκετικούς ρυθμούς.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
2: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Again, he's set a match.
4: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
8: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Στους τέσσερις τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι τέσσερις τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tingo 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. Τέσσερις τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε και όπως υποσχεθήκαμε μετά τον θρίαμβο της εθνικής μας ομάδας στον τελικό του World Cup όπου νίκησε σε ένα θρίλερ, σε ακόμη ένα θρίλερ σε αυτό το World Cup την Ουγγαρία και κατέκτησε το χρυσό. Θα μπούμε σε μπασκετικούς ρυθμούς και ευθύς αμέσως. Καλησπέριζουμε σε αυτό το σημείο τον Νίκο Ζέρβα για να δούμε τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό και την κίνηση. Αν κινείται τίποτα βασικά ή αν υπάρχει έτσι ηρεμία όπως είναι έτσι τα νερά του Αιγαίου αυτές τις μέρες. Καλώς τον.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά είμαστε εσύ.
1: Με σένα στο στούντιο τώρα να χάσει εθνική πόλη αποκλείεται.
0: Ο, δεν γίνεται, όχι. Με τίποτα, με τίποτα.
1: Γιατί όσοι δεν γνωρίζουν, γνωρίζει πόλο.
0: Είναι λατρεμένο το πόλο, ξέρεις. Το μπάσκετ το λατρεύω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ κοντά σε λατρεία και το πόλο. Έτσι θα βάζω τα αθλήματα.
1: Και στην Ελλάδα γενικά με αυτά που έχουν κάνει και οι εθνικές ομάδες αντρών γυναικών και οι σύλλογοι θα πρέπει να έχει πολύ καλύτερη θέση.
0: Ναι, καλά. Είχαμε και υπόδομα, είχαμε και κολυμπητήρια και.
1: Αυτό.
0: Μακάρι. Μακάρι. Μακάρι.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι όπως το περιέγραψες, λίγο τα νερά είναι λίγο λιμνάζοντα.
0: Είναι ήρεμα,
1: Ναι, από την άποψη ότι η εβδομάδα που προηγήθηκε είχε αρκετό walk-up.
0: Ναι.
1: Αλλά τίποτα παραπάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ούτε στο κομμάτι του power forward που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Είχαμε πει νομίζω ότι από πάρα πολύ νωρίς, το πάει από Αύγουστο-Σεπτέμβριο υπόθεση και τουλάχιστον επιβεβαιώνεται αυτό. Όχι ότι αν είχε βρει ο Ολυμπιακός κάτι που να του ταιριάζει δεν το είχε αποκτήσει, προς Θεού, έτσι. Απλά επειδή νομίζω ότι πλέον δεδομένα η αγορά της Αμερικής είναι αυτή που απασχολεί.
0: Καταλαβαίνεις
1: ότι υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών Παναγιώτη που έχουν προτεραιότητα το NBA και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχοντας δουλέψει κάποιες υποθέσεις καλών παιχτών του NBA, όχι αυτά που έχουν ακουστεί δηλαδή και δεν έχουν προχωρήσει, είναι αναγκασμένος να περιμένει αρκετά ακόμα, έτσι, για να προσθέσει το ένα ή μπορεί και τα δύο κομμάτια στο puzzle. Άρα δεν υπάρχει κάποια φοβερή και τρομερή εξέλιξη. Είχαμε μόνο τις δύο προτάσεις που αποκαλύφθηκαν της Ντουμπάι. Η πρώτη είναι προγενέστερα αρκετά, πριν από δύο εβδομάδες περίπου, με 600.000 δολάρια. Άρα 520.000 ευρώ για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο.
0: Ναι,
1: σε δύο δόσεις.
0: Προφανώς μια πρόταση η οποία δεν μπορεί να γίνει δεκτή με τίποτα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Όταν ο Ολυμπιακός έχει διαμηνήσει με κάθε τρόπο ότι τα 3 εκατομμύρια είναι η απέτησή του, δεν πλησιάζει καν. Και έχει φτάσει μέχρι τα 870 σε ευρώ, 1 εκατομμύριο δολάρια. Ντουμπάι, εκ όσων γνωρίζω εγώ, δεν θα επιστρέψει άλλο. Χωρίς να πρέπει να αποκλείουμε βέβαια το πάνω κάτι στις μεταγράφες. Αυτή τη στιγμή οι επαφές που υπάρχουν με τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι και στο ίδιο μήκος κινήματος κινείται και ο Ολυμπιακός. Ότι ο Γόκαπ θα είναι αθλητής του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν, κανονικά. Θα αρχίσει προετοιμασία στις 20 Αυγούστου και από εκεί και πέρα, με βάση τον προγραμματισμό του Ολυμπιακού, θα του προταθεί κάποια στιγμή να ανανεώσει.
0: Αυτό πήγα να πω. Δηλαδή, ας πούμε και η ανανέωση, η αναπροσαρμογή του συμβολέου τέλος πάντων με καλύτερους οικονομικούς όρους είναι ακόμη στο τραπέζι, ας πούμε.
1: Ναι, είναι και θα είχε μπει πολύ πιο ψηλά στο τραπέζι, να το πω έτσι, αν δεν υπήρχε όλη αυτή η δεδομένη θέληση του παίκτη, όπως φαίνεται και από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει, γιατί δεν είναι μόνο μία, είναι δύο. Απλά η πρώτη δεν είχε. Είχε περάσει λίγο στα ψηλά, το είχε πει και δεύτερη φορά ο Walk-Up. Ότι θεωρεί ότι δεν έχει το σεβασμό που του αρμόζει, ας πούμε, με βάση τα όσα έχει προσφέρει. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Τώρα τι να σου πω, άμα μέσα στη βδομάδα η Ντουμπάι επιστρέψει και διπλασιάσει την προσφορά της, που και πάλι δεν θα φτάνει στα θέλω του Ολυμπιακού, αλλά εντάξει, όταν άμα μπουν στο τραπέζι 2 εκατομμύρια δολάρια, καταλαβαίνεις ότι αλλάζει λίγο το πράγμα, έτσι. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά οι προσφορές που έχει κάνει μέχρι στιγμής στην Ντουμπάι είναι ψίχουλα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει τον βασικό playmaker του πρωταθλητή Ευρώπης με 870.000 ευρώ. Δεν γίνεται.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Ειδικά όταν διατυμπανίζει ότι είσαι πολύ πλούσιος σύλλογος και ισχύει αυτό. Είναι πλούσιος σύλλογος Ντουμπάι. Από τη στιγμή λοιπόν που θέλει τόσο πολύ τον παίχτη, ας δώσει τα 3 εκατομμύρια να τον πάρει και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Με τον Ντάριελ Ντόρσεϊ.
0: Το άλλο φλέγον ζήτημα, ναι.
1: Ναι, δεν σημειώθηκε κάποια πρόοδος, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, να το πω, ανησυχίας. Είναι δεδομένο ότι οι δύο πλευρές έχουν μπει σε μια ευθεία γραμμή.
0: Και όπου εκεί νομίζω ο διάβλος επικοινωνίας είναι πολύ καλύτερος, τουλάχιστον δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Εντάξει, βέβαια μέχρι να υπάρξουν υπογραφές πρέπει να φυλάμε τα νότα μας. Αλλά νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός έχει τρομερή διάθεση να καλύψει τα θέλω του Ντόρσεϊ και ο Ντόρσεϊ να πέσει λιγάκι από αυτά που αρχικά ζητούσε. Άρα νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα γίνει κανονικά η δουλειά. Οπότε νομίζω ότι είναι απλά περιμένουμε πότε θα γίνει αυτή η τελική συνάντηση για να γίνει αυτή η επέκταση και να μείνει για πολλά χρόνια ακόμη ο Ντόρση στον Ολυμπιακό. Κάπου εκεί είμαστε, δεν υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό άλλο. Καταλαβαίνω, ο κόσμος θέλει, βλέπει με Χεζόνια, με Σεγγέλια. Με Σεγγέλια ποτέ δεν υπήρξε κάτι.
0: Ναι.
1: Το είχαμε πει ότι είχε πέσει στο τραπέζι αυτή η ιδέα.
0: Ο Χρήστον Παρόδο κλείνει, λέει, προς Dubai BC. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες για Σεγγέλια.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί, να το πω έτσι, μαζεύεται πολλοί κόσμος εκεί.
0: Mm.
1: Πάρα πολλοί κόσμος ψηλούς. Έχει ήδη πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό λέω πάντα. Δεν αφορά τον Ολυμπιακό αυτό, έτσι, γιατί μπορεί κάποιον να το συνδέσουν με τον Πετρούσεφ.
0: Mm-hmm.
1: Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί πάλι με τον Πετρούσεφ. Απλά όταν λέμε, για παράδειγμα, ότι οι ομάδες περιμένουν κάποια ντόμινο που μπορεί να γίνουν στην αγορά, την Ευρωπαϊκή, κάτι τέτοιο εννοούμε. Δηλαδή πριν από 10 μέρες δεν διαφαίνονταν στον ορίοντα ότι ο Σεγγέλια θα πάει στο Ντουμπάι και έχοντας εκεί Πετρούσεφ, Καμπεγγέλε, Ζαϊτέ και άλλους παίχτες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα γίνει μια συμφόρηση, ας πούμε. Άρα λοιπόν μπορεί κάποια ομάδα που ψάχνει ψηλό να στοχεύσει εκεί στην αγορά της Ντουμπάι και να πάει να πει «Α, μήπως να κάνω πρόταση σε κάποιον που μπορεί να αντισταθεί μέσα στο χρόνο του».
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι τα ντόμινο που λέμε, έτσι. Κατά τα λέμε πολύ δύσκολο να σπάσει συμβόλαιο, το βλέπουμε, έτσι. Αυτά. Νομίζω ότι είμαστε σε μια εβδομάδα που θα γίνουμε λίγο σοφότεροι, σίγουρα. Και όπως έχω ξαναπεί, νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του παίχτη που θα πάρει ο Ολυμπιακός μπορεί να κλείνουν αν θα γίνει και δεύτερη προσθήκη. Δηλαδή αν είναι καθαρό τεσάρι ο παίχτης που ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει, δεν αποκλείω να γίνει και μια κίνηση στο 3 για να μπορέσει να βοηθήσει τον Γουόρντ και τον Παπα-Νικολάου. Γιατί ξέρεις, ο Ολυμπιακός σωστά λέει ότι ψάχνει έναν αντιπίτερς, αλλά έχουν φύγει και άλλοι παίχτες από το ρόστερ. Έχει φύγει ο Μακίσικ.
0: Και παίκτης με τα χαρακτηριστικά του Πίτερς, νομίζω δεν υπάρχει ακόμα στην αγορά. Οπότε λογικά θα προχωρήσει μια άλλου τύπου τεσσαρκή.
1: Κάτι πιο αθλητικό, ίσως, ναι. Κάτι πιο αθλητικό. Εκεί πάει το μυαλό μου. Ο κόσμος ξέρω, αλλά θέλει ονόματα, το καταλαβαίνω, αλλά εγώ δεν μπαίνω στην διαδικασία. Αν δεν λοκάρουμε ότι ο Ολυμπιακός πάει για κάποιον, το να αραβιάσει μια λίστα με τους free agents και να πεις αυτοί μπορεί να ενδιαφέρουν, okay, μπορεί να έχει λίγο χαβαλέ. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται ο Ολυμπιακός να έχει αποφασίσει ποιον παίκτη θέλει, ούτε να έχει μπει στις τελικές διαπραγματεύσεις. Άρα.
0: Όπου είναι και λίγο δύσκολο εντωμεταξύ να ξεκινήσει τις συζητήσεις για τον συγκεκριμένο παίκτη, γιατί άμα θες να του εξηγηθείς που λένε και να του πεις την ομή πραγματικότητα, να ξέρεις ότι θα παίζεις πίσω από τον Βεζένκοφ, που αυτό δεν σου εγγυάται και υπερβολικό χρόνο συμμετοχής, εκτός αν είναι διπλοθεσίτης. Δηλαδή μπορεί να παίξει και δεύτερη θέση έτσι ώστε να αξιοποιηθεί περισσότερο.
1: Μα γι' αυτό νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κρατήσει πάρα πολύ αυτές τις πιθανότητες. Να είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βολευτεί εισαγωγικά και στο 3 για να κάνει τις δουλειές του και ο Ολυμπιακός, έτσι να έχει και ένα τριάρι ακόμα, αλλά και ο ίδιος να ξέρει ότι έχει ένα μήνυμα 15-17 λεπτών.
0: Ναι.
1: Γιατί το να πάρεις ένα αποκλειστικά παίκτη που είναι στο 4 και δεν μπορεί να παίξει πουθενά αλλού, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είναι ένας παίκτης πολύ μέτριος, ας πούμε, για να δεχτεί να είναι ρεζέρβα του Βεζένκοφ. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν θα αργήσουν και οι εξελίξεις για τη Σάντελ Αρένα, το λέμε βέβαια αρκετό καιρό. Δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Να σε ρωτήσω, ναι.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός εκεί θα παίξει, έτσι, δεν το συζητάμε. Απλά θεωρώ ότι διευθετούνται κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες.
0: Mm-hmm.
1: Και το οργανόγραμμα νομίζω ότι είναι και λίγο παράλληλο από τις εκτιμήσεις που θα γίνουν για το πότε θα μπει ο Ολυμπιακός στο Σάντρινς και Φιλίας, έτσι. Γιατί όπως αποκαλύψαμε μες την εβδομάδα, η πληρωμή στην ΑΕΚ θα γίνει ανάλογα με το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μάλλον να είναι 15 τα παιχνίδια Ευρωλίγκας ελληνικού πράγματος και άλλο 25.
0: Σωστά.
1: Το ποσό δηλαδή θα αυξηθεί ή θα μειωθεί ανάλογα με το πότε θα είναι έτοιμα τα έργα στο Ρήνης και Φιλίας.
0: Άρα με δεδομένο ότι θα προκύψει κάποια στιγμή συμφωνία για την Σάντελ Αρένα, τότε ο Ολυμπιακός δεν θα ζητήσει μία τύπου, πώς το λένε, που βάζουν στις κληρώσεις έτσι ώστε να μην
1: κλειδά
0: ρυθμό, έτσι ώστε να δώσει περισσότερα εκτός έδρας είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα είτε στην Ευρωλίγκα.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος. Mm-hmm. Όχι. Ό,τι είναι θα το κάνει κανονικά. Δηλαδή νομίζω ότι θα το μάθουμε και το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας μέσα στην Τετάρτη. Αυτό λέει η πληροφόρησή μου.
0: Mm-hmm.
1: Πιο αργά από ποτέ βέβαια, φέτος.
0: Ναι, όντως. Γιατί συνήθως αρχές Ιουλίου το μαθαίναμε εκεί.
1: Ναι, αλλά υπάρχει το πρόβλημα του Ολυμπιακού.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει το πρόβλημα ότι ακόμα αυτή τη στιγμή η Αμπουντάμπη, η Ντουμπάι, όλα αυτά είναι. Ένα πιο βόλο. Ναι.
0: Βέβαια, οι Ισραηλινές ομάδες έχουν φροντίσει ήδη και έχουν ανακοινώσει έδρες, που θα είναι προφανώς οι ίδιες.
1: Νομίζω ότι και με την Dubai θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί βλέπω ότι το Super Cup που ήταν να γίνει στο Abu Dhabi δεν θα γίνει εκεί από ό,τι φαίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η κατάσταση δεν είναι, να το πω, δεν είναι έκριθμη μεν, αλλά δεν προσφέρει και ασφάλεια.
0: Ναι, 100%. Δυστυχώς έχουν αναθερμανθεί εκεί.
1: Άρα νομίζω ότι ένας από τους λόγους είναι αυτός. Ότι ακόμα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες με τις έδρες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του προγράμματος. Δεν είναι εύκολο, γιατί έχει και πολλές διπλές εβδομάδες, έχει διάφορα πράγματα. Όχι, για τον Ολυμπιακό, ναι, δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός πλέον από τη στιγμή που θα έχει κανονικό γήπεδο επίπεδο Ευρωλίγκας να αγωνίζεται έτσι. Απλά νομίζω ότι έχει πάει λίγο πίσω αυτή η ανακοίνωση και η οριστική συμφωνία λόγω του ότι είναι αρκετά συνυφασμένοι με τα έργα στο ΣΕΦ που συνεχίζονται νυχθημερών κανονικά. Όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι του Ολυμπιακού, δεν έχει σταματήσει ποτέ να αλλάζει πράγματα. Και νομίζω ότι σύντομα θα γίνουμε σοφότεροι και σε αυτό το κομμάτι.
0: Και το θέμα νομίζω στο ΣΕΦ είναι τι θα γίνει και με το προπονητικό. Γιατί αυτή ήταν η προτεραιότητα. Οκ, και η σάλα προφανώς είναι, αλλά αυτό που λέγανε από τον Ολυμπιακό ήταν το προπονητικό να γίνει πρώτα, έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί να κάνει.
1: Να μπορεί να προετοιμαστεί εκεί. Ναι. Έχει πάει πολύ καλά αυτό. Δεν είναι. Mm-hmm. Για όσους δεν το ξέρουν, τα βοηθητικά γήπεδα του ΣΕΦ, το ένα το κυριότερο, ας πούμε, δεύτερο στα πέντε που λέγαμε που γίνονταν οι αγώνες, θα μετατραπεί σε ένα πολύ σύγχρονο προπονητήριο τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Και να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχει στείλει ο φίλος πολλές φορές. Έχει στείλει δύο ερώτηματα. Μπατούμ και Γκιλ, αν θα μπορούσαν να απασχολήσουν τον Ολυμπιακό.
1: Όχι. Είναι, πήγε το μυαλό μου, εμένα πήγε από την αρχή της όλης ιστορίας στον Γκιλ. Θέλει κάτι πιο φρέσκο από ό,τι έχω καταλάβει ο κόσμος Μπαρτζόκα. Γιατί, για παράδειγμα, και ο Γκιλ έχει φοβερή ποιότητα και έχουν πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί στη Χίμικη και είναι τα αγαπημένα του παιδιά.
0: Μπαρτζόκα, ναι.
1: Και ο Σεγγέλια, παρότι δεν είναι 4-3, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε για 4-3 ψάχνει, έτσι. Και ο Σεγγέλια νομίζω ότι έλυνε κάποια κουτάκια έτσι στο παζλ. Αλλά ήταν κάθετος ο Μπαρτζόκας από την αρχή, ήθελε κάτι πιο φρέσκο, κάτι πιο αθλητικό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να πάει σε μια περίπτωση που παίχνει 35 χρονών, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Άρα νομίζω ότι θα πάρει κάτι πολύ πιο φρέσκο από το NBA, εκτός, το λέω ξανά, αν προκύψει κάτι από την ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι.
0: Και πότε είναι η πρώτη συγκέντρωση?
1: 20 για εγκορομετρικές και ιατρικές, 24 σε γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Ούτε μήνας πλέον.
0: Ναι, πλέον ούτε μήνας. Οπότε σιγά-σιγά κάθε κατεργάζει τον πάγκο του πλέον για τα σχολεία.
1: Ακριβώς.
0: Έγινε, Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτά πάνε, γιατί να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε λοιπόν τον Νίκο Ζερόν, τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που όπως καταλαβαίνετε έτσι υπάρχει μια ηρεμία, μια σχετική ηρεμία προς το παρόν. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη στα πράγματα. Μας είπε ο Νίκος ότι ο Ολυμπιακός δείχνει μια υπομονή όσον αφορά τη συμπληρωματική του κίνηση που θα είναι το τεσάρι. Ο forward μάλλον μπορεί, όπως μας είπε, να κουμπάει και στο 3, δηλαδή θα μιλάμε για έναν ημίψιλο στην ουσία, τον οποίο εξετάζει ο Ολυμπιακός. Στασιμότητα και στο θέμα του walk-up, με τις απανωτές αρνήσεις στην Dubai BC, με τις προσφορές οι οποίες δεν ικανοποιούσαν τα θέλω των ερυθρόλευκων. Και φυσικά είναι και το θέμα του Tyler Dorsey, όπου εκεί ο διάβλος επικοινωνίας είναι σαφώς καλύτερος σε σχέση με τον walk-up. Οπότε εκεί υπάρχει μια αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές θα τα βρουν και θα συνεχίσουν για τα επόμενα χρόνια μαζί.

0: Στο μεταξύ βλέπουμε από το RDO Sport αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απονομή των διεθνών για το της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών, το χρυσό μετάλλιο το οποίο κατέκτησαν στο World Cup του Sydney. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα η Ελλάδα επικράτησε 15-14 της Ουγγαρίας σε αυτόν τον συγκλονιστικό τελικό και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Εμείς θα αφήσουμε τα μπασκετικά μας και λίγο το πόλο στην άκρη, να ανοίξουμε και τον κύκλο του ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, γιατί η εβδομάδα που θα ξεκινήσει είναι ευρωπαϊκή, είναι των ρεβάνς, των επαναληπτικών, και θα ξεκινήσουμε καλησπερίζοντας Νίκο Αθανασίου για να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός σήμερα την προετοιμασία του για την ρεβάνς με την Πάξη. Καλώς τον.
1: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά, Νίκο, μουσί.
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά του Πόλο για τη σημερινή μεγάλη τους επιτυχία. Το νούμερο είναι άθλημα, νομίζω, στον ελληνικό αθλητισμό με τις περισσότερες επιτυχίες, μεγαλύτερη σταθερότητα, περισσότερη διάρκεια. Έτσι.
0: Σε άνδρες και γυναίκες, δεν ξεχωρίζουμε εδώ γυναίκες, σε τίποτα. Επειδή είναι και η φύση του αθλήματος έτσι, είναι στον αφρό το συγκεκριμένο άθλημα.
1: Κυριολεκτικά.
0: Ωραίο. Κυριολεκτικά για πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι πραγματικά και μπράβο μας. Ως έτσι, η αθλητική χώρα σε αυτό το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ καλοί και νομίζω και και τα αγόρια και τα κορίτσια του Πόλο σε κάτι παλιολεπτομέρειες, κάτι

0: Να πω ότι ο Παναθηναϊκός διέψευσε κατηγορηματικά και το σενάριο για τον Νέλσον, έτσι, ο οποίος ανήκει στην Γαλατά Σαράι, και το σενάριο για τον Τσαρντάκλια, για τον οποίο νομίζω το είπα και χθες το,
1: ναι, ναι,
0: το Σωτήρι το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν υπάρχει κάτι. Ο Παναθηναϊκός μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει ασχοληθεί με κανέναν από αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Είναι από αυτά τα καλοκαιρινά, τα ωραία που συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες. Διάφοροι έτσι ατζέντιδες μπορεί να έχουν προτείνει τον ποδοσφαιριστή, να μην έχουν πάρει καμία απάντηση και μετά να χρησιμοποιούν.
1: Απλά βολεύει και το σενάριο σου λέει, γιατί είναι και δανός αυτός, οπότε δανός προπονητής στον Παναθηναϊκό, αποκλείεται να μην τον θέλει.
0: Πιστεύω έχουν γραφτεί πραγματικά όλοι οι διαθέσιμοι δανείοι στην αγορά για τον Παναθηναϊκό. Όλοι. Mm. Διαθέσιμοι. Δεν λέω το να γράψει κάποιο τον Φρόχολτ, λέω ένα παράδειγμα, που 50 εκατομμύρια. Αλλά όλοι αυτοί που μπορεί να βρίσκονται σε ένα καθεστώς που θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να διαφερθεί, νομίζω έχουν γραφτεί όλοι. Πάντως μέχρι στιγμής από τις 8-9 μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός, ένα δανείο έχει πάρει, τον Κρίστιανσεν.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Δεν έχει πάρει κάποιον άλλον και είχε διαφερθεί και για ακόμη έναν δανό επιθετικό, αλλά εκεί προτίμησε να πάει στη νούμερο ένα λύση της λίστας του, συγγνώμη, που ήταν ο Ραστότερα. Το Στάγκη για παράδειγμα έχει προταθεί, που είναι δανός, αλλά είναι μια περίπτωση που αυτή τη στιγμή κοστίζει 15 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε κρατάμε ότι ο Τσαρντάκλια και ο Νέλσον δεν έχουν απασχολήσει καθόλου τον Παναθηναϊκό. Και επίσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι και ξεκάθαρο και δεδομένο και σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει στόπερ. Έτσι. Είναι το πιο πιθανό, ως εκτίμηση το αναφέρω αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και με τη μεταγραφή του Κάγκουα νομίζω θα έχει μπροστά του 40 μέρες με απόλυτη ηρεμία, με καθαρό μυαλό, με γεμάτο πορτοφόλι, με ένα ρόστερ που για την εποχή έχει διαμορφωθεί καλά, έτσι, να κάνει τις τελευταίες του πινελιές, τις τελευταίες του επιλογές, να βάλει κάποια κερασάκια πάνω σε μια τούρτα ενός πολύ δραστήριου μεταγραφικού καλοκαιριού, όπου το κόστος έχει ξεπεράσει τα 26-27 εκατομμύρια ευρώ. Είναι και πολλά τα λεφτά,
1: και μαζί με το μεγάλο κόστος νομίζω το εντυπωσιακό είναι και η επιτάχυνση την οποία έδειξαν και τα αντανακλαστικά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και έκλεισαν οι περισσότερες υποθέσεις και γρήγορα και είναι και στη διάθεση του Νίστρουπ οι περισσότεροι.
0: Πολύ σωστό. Εδώ έχει παίξει πολύ σημαντικό, έχουν παίξει συγγνώμη, πολύ σημαντικό ρόλο δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας έχει να κάνει με τη δυνατότητα της διοίκησης του Γιάννη Αλαφούζου του Παναθηναϊκού να μπορεί να βγαίνει στην αγορά με ένα γεμάτο, με ένα φουσκωμένο πορτοφόλι. Και όπου χρειάζονται υπερβάσεις, όπου κάτι κολλά οικονομικά, να υπάρχει πάντα η διάθεση και η δυνατότητα να ανέβει η προσφορά 500.000, 1 εκατομμύριο για να τελειώνουν οι δουλειές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την προεργασία του τεχνικού διευθυντή, του Στέφανου Κοτσόλη, και τον τρόπο με τον οποίο κινείται στην αγορά. Ανέφερα και χθες ότι υπάρχει, ας το πούμε σε πολλά εισαγωγικά, ένα μυστικό ότι ο Κοτσόλης σε όλες τις λίστες που είχε, πάντα, προφανώς υπάρχει ο νούμερο ένα στόχος. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός στο νούμερο ένα στόχο που έχει πάει περίφημα, άντε να πούμε με εξαίρεση το κεντρικό χαφ που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να πάει τον Γένσεν. Σε όλες τις περιπτώσεις είχε δουλέψει το νούμερο 2 και το νούμερο 3 και δεν υπήρχαν στη λίστα του απλά ως εναλλακτικές, ότι αν δεν πάρουμε τον Κεφαλά υπάρχει ο Αθανασίου. Αν δεν πάρουμε τον Κεφαλά τότε θα πάμε στον Αθανασίου, τότε θα πάμε στην ομάδα του και θα αρχίσουμε να το πιάσουμε από εκείνη τη στιγμή. Όχι. Είχε δουλέψει και τις από κάτω περιπτώσεις, όπως συνέβη για παράδειγμα με τον Γκάγκουα. Οπότε όταν ο Παναθηναϊκός έκρινε σκόπιμο ότι ήρθε η ώρα να κάνει αυτή τη μεταγραφή, είχε προετοιμάσει το έδαφος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και με την περίπτωση του αριστερού μπακ. Όσο δεν προχωρούσε ο Κρίστιανσεν, ο Παναθηναϊκός είχε έτοιμο το Μάγκας.
1: Ναι.
0: Ήξερε τις συνθήκες για να τον πάρει από τη Sporting Λισαβόνα και είχε τα λεφτά να το κάνει. Ο παίκτη τον είχε ζεστό ένα μήνα και αν τελευταία στιγμή δεν είχε γίνει ανατροπή με τη Λέστερ, ο Παναθηναϊκός θα είχε πάρει τον Μάγκας. Άρα μέσα από αυτό το μοτίβο, μέσα από αυτή τη διαδικασία, έχει καταφέρει ο Στέφανος Κοτσόλης πριν καλά ολοκληρωθεί ο Ιούλιος, να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του μεταγραφικού παζλ του Παναθηναϊκού. Αυτό όσον αφορά το timing, συγγνώμη για να το κλείσω Παναγιώτη, είναι 10 στα 10. Χωρίς αμφιβολία, είναι το τέλειο. Ξαναλέω, όσον αφορά το timing και τα εργαλεία που έχει δώσει στο σωστό χρόνο στο νέο προπονητή. Το τι θα προσφέρει ο κάθε ποδοσφαιριστής.
1: Θα φανεί στο γήπεδο.
0: Και αν αυτή που θα φανεί στο γήπεδο, οπότε θα κρυθεί ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού του χρόνου στο τέλος της σεζόν θα κάνουμε ένα ταμείο να δούμε τι προσέφεραν.

0: οι παίκτες που αποκτήθηκαν. Έτσι.
1: Και από σήμερα λοιπόν το μυαλό στην Πάξη και επίσημα νομίζω, και τυπικά μάλλον, όχι επίσημα,
0: σωστά,
1: και τυπικά.
0: Μετά, μετά το χθεσινό ρεπό, μια ευκαιρία για, για λίγη ξεκούραση, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις. Αν έχουμε κάτι, επανέλθω μετά, θα σας ενοχλήσω και πάλι, ελπίζω ναι, να μην έχουμε τίποτα, θα είναι όλα καλά. Ένα παιχνίδι αυτό της Πέμπτης που ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει απόλυτη σοβαρότητα, συγκέντρωση και να κρατήσει τα καλά του από την Ουγγαρία και να διορθώσει τα λιγότερο καλά του. Mm-hmm. Νούμερο ένα ήταν νομίζω η αποτελεσματικότητα. Είναι ένα μάτσο αυτό της Πέμπτης στην Ουγγαρία που ο Παναθηναϊκός έπρεπε να έχει βάλει 4 και 5 γκολ, έβαλε μόνο 2. Δέχτηκε ένα και αντί να είναι το μάτσο 5-1 και τώρα να μιλάμε την Πέμπτη για ένα φιλικό προετοιμασίας και όχι επαναληπτικό ευρωπαϊκό. Okay, είναι ένα αποτέλεσμα που πάντα σε κρατάει στην τσίτα και δεν σε αφήνει καθόλου να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις. Mm-hmm. Όπως και να το κάνουμε, διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι χαοτική και πρέπει να επιβεβαιωθεί και στο γήπεδο για να πάρει ο Παναθηναϊκός την πρόκληση και μετά να περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα με ΤΣΣΚΑ 1948. Ομάδες που ποιοτικά πάνω κάτω έτσι μοιάζουν αρκετά στην Μπαξ. Να πω ότι και όσον αφορά την ενδεκάδα, mm-hmm. αν θα έβλεπα μία με τον Βαντρόγγελεν αντί του Τουμπά.
1: Σε χάσαμε, αλλά καταλάβαμε ότι η αλλαγή θα ήταν στα στόπερ, Βαντρόγγελεν με Τουμπά, έτσι. Πάλι σε χάσαμε, πάλι σε χάσαμε. Θα σε ξαναπάρει.
0: Τώρα σε ακούμε
1: καλά. Ναι, τώρα ναι.
0: Μιλάμε για χιλιοστά, έχει μετακινηθεί το χέρι μου, μα την Παναγία, δεν κάνω πλάκα. Ναι, Βαντρόγγελεν αντί του Τουμπά, γιατί ο Ολλανδός, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται λίγες μέρες μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, έχει δείξει έτσι ένα πολύ καλό επίπεδο προσαρμογής. Έχει πάρα πολύ καλή εικόνα στις προπονήσεις, οπότε δίνει την ευκαιρία στον προπονητή, εάν το θελήσει, να τον ξεκινήσει και να δούμε για πρώτη φορά το Ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Στις άλλες θέσεις δεν νομίζω να πειράξει κάτι. Mm-hmm.
1: Δηλαδή σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για τις αλλαγές στην ουσία και αν η αποστολή θα είναι ίδια, μπορεί να δούμε και άλλους παίκτες που μπορεί να μπουν.
0: Για παράδειγμα, για τον
1: Κρίστιανσεν περισσότερο, εκεί θα εστίαζα.
0: Ναι. Θα το δούμε λίγο, αν θα είναι στην αποστολή, έχει πιθανότητες. Νομίζω αν είναι στην αποστολή και αν τα πράγματα πάνε καλά, θα του δώσει χρόνο συμμετοχής, να αρχίσει σιγά σιγά να βρίσκει ρυθμό, γιατί ευκαιρία τώρα για φιλικά δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτά για το μάτς. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει και ερωτήματα πάνω στα οποία θα μπορούσα να
1: ένας φίλος έχει στείλει ένα όνομα, ο Αϊντόν Σεχού, αν τον λέω σωστά, από την Χαλ.
0: Ναι, τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός τον παίκτη αυτόν. Mm-hmm. Ποιο είναι το ερώτημα, αν θα παίξει,
1: από
0: θα
1: τη Χαλ, αν θα είναι στην πρώτη ομάδα.
0: Όχι. Θα κάνει προπονήσεις με την ΚΑΠΑ 19 και θα βρεθεί μια ομάδα να πάει δανεικός να παίξει. Mm-hmm. Θα διακριθεί αν μπορεί το παιδί και βλέπουμε στο μέλλον τι θα συμβεί με την περίπτωση του. Δεν ήταν μία μεταγραφή για την πρώτη ομάδα, όμως σε καμία περίπτωση. Ναι.
1: Και μία τελευταία έτσι ερώτηση έχει να κάνει με τον Τέσσερ. Σε τι κατάσταση είναι και πότε εκτιμάται ότι θα είναι απόλυτα έτοιμος για να μπει αποστολή.
0: Όπως λέω κάθε φορά θα το πείτε πάντα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
4: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cup St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cup St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
6: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
8: Κάμνο προ. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
7: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
12: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
11: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
12: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
11: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
13: Everyone, τα απάντηση.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
15: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Και την προσμονή την οποία έχει για να δει την ομάδα του χρόνου με τις ηχηρές μεταγραφές τις οποίες έχει κάνει αποτυπώνεται προφανώς και επιβεβαιώνεται με ακόμη μια κίνηση. Υπενθυμίζω εξαντλήθηκαν και τα μέσα 45 λεπτά τα εισιτήρια διαρκείας, τα νέα εισιτήρια διαρκείας, για νέους κατόχους μάλλον, τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό ακόμα, αλλά λογικά θα είναι τουλάχιστον με τις εκτιμήσεις πενταψήφιος ο αριθμός. Δηλαδή κοντά στις 10.000 θα είναι ο κόσμος που θα θέλει να βρίσκεται τουλάχιστον σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Άρα όποιος δεν πρόλαβε είτε να ανανεώσει την κάρτα του σε πρώτη φάση είτε τώρα να πάρει διαρκεία ως νέος κάτοχος, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθεί αγώνες του ΠΑΟΚ του χρόνου στο Παλατάκι. Για το φίλο που ρωτάει πότε βγήκε ο Νίκος Ζέρβας, αν θα βγει, βγήκε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, οπότε σε πολύ λίγο θα υπάρχει και το σχετικό ηχητικό στο site του Sport FM να τα ακούσεις. Η ώρα όμως τώρα είναι να μιλήσουμε με τον Γιώργο Πετρίδη για να συζητήσουμε τα τελευταία νέα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και εκείνος θέλει την τελευταία του πινελιά, θα είναι στα γκάρ, θα είναι στην περιφέρεια. Ακούγονται ονόματα, προφανώς ξεψαχνίζονται λίστες από τον Ζελίκο Βραδόβης και τους συνεργάτες του. Δεν ξέρω αν έχει αλλιεύσει κάποιο όνομα το οποίο μπορεί να προπορεύεται αυτή τη στιγμή στη σχετική λίστα. Ο Γιώργος, καλώς τον.
18: Γεια σου Παναγιώτη, πώς είσαι.
1: Τι έχουμε.
18: Καλά εσύ,
1: καλά εσύ.
18: Καλά. Κοίταξε, είναι μια διαδικασία η οποία προφανώς είναι το βλέπω την εβδομάδα ότι ο Παναγιώτης δεν βιάζει σε αυτή τη διαδικασία να ψάξει τον. Να βρει μάλλον τον κατάλληλο παίκτη.
1: Να καταλήξει, εγώ θα έλεγα.
18: Να καταλήξει, σωστά, σωστά, καλά το λες.
1: Πιο σωστό ρήμα είναι.
18: Βασικά, ναι, να πρώτα να τον βρει, να τον στοχεύσει, να το πω έτσι. Και από εκεί πέρα να καταλήξει αυτόν ότι θα πάει να τον κλείσει, να το πούμε έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή το ανέφερε και εσύ, δεν υπάρχει κάποιον να προπορεύεται ή είναι πιο μπροστά στη λίστα ή οτιδήποτε τέτοιο. Προφανώς, καθημερινά πλειολόγως προτείνονται διάφοροι παίκτες ή εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποια την οποία έχει λοκάρει ο Παναθηναϊκός και να πεις ότι αυτός είναι και τον κλείνει ο Παναθηναϊκός, θέλει να τον κάνει διαπραγματεύσεις ή οτιδήποτε. Οπότε είμαστε σε αυτή την φάση τώρα. Ο Μπρόντοβιτς ήταν και τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα. Καθημερινά μιλούσε με τους συνεργάτες του και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και προφανώς έβλεπαν παίκτες και εξέταζαν κάποιες περιπτώσεις. Αλλά δεν έχει ξεχωρίσει κάποιος παίκτης. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός, εκεί το έχουμε πολλές προθέσεις και θα το ξαναπούμε, θέλει να κάνει μια κίνηση η οποία να είναι μια κίνηση πάρα πολύ δυνατή, με ένα παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να του δώσει στοιχεία τα οποία του λείπουν από τους υπάρχοντες παίκτες και γενικότερα να έχει ένα πλήρες πακέτο. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό που θέλει ο Παναθηναϊκός. Ειδικά μετά τη φυγή του Όσμαν, νομίζω ότι έχει και την δυνατότητα
1: να βάλει.
18: Ναι, ναι, όχι, κρίμα. Θα βάλω και σε απόψη, πώς να το πω τώρα, ευθυνών και γενικότερα να σε επιθέσεις του Παναθηναϊκού πλέον να ζητάει και πολλά πράγματα και από τον playmaker. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί, εντάξει, ο Όσμαν ξέραμε ότι ψηφιδικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αστέριο ταλέντο, ένας παίκτης με τρομερά χαρακτηριστικά σε αυτό το κομμάτι ψηφιδικά, που δεν τα συναντάς εύκολα στην Ευρώπη.
1: Εκ των κορυφαίων και σταθερά εκ των κορυφαίων την τελευταία διετία στον Παναθηναϊκό.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και προφανώς λειτουργούσε ο Παναθηναϊκός σε πολλές περιπτώσεις για τον Όσμαν. Έβγαιναν δηλαδή πολλά plays για τον Τούρκο. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι θα πάει σε μια άλλη λογική με τον Μπόγκα και τον Ροκαβόπουλο σε αυτή τη θέση. Θα κατεβαίνει και ο Χέις Ντέιβις. Οπότε αντίστοιχα ο Μπρόντοβιτς θέλει και από τον playmaker του να μπορεί να εκτελεί καλά και αξιόπιστα από την περιφέρεια γενικότερα.
1: Και αυτή η λίστα να φανταστώ. Θα είναι διευρυμένη. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά πριν να είναι παίκτη ο οποίο αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα, μπορεί να είναι και παίκτη από το NBA.
18: Κοίταξε, από την Ευρωλίγκα πλέον νομίζω δεν τίθεται κάποιο θέμα για τον Παναθηναϊκό.
1: Μόνο το πάση συμβόλαιο.
18: Ναι, ρώτησε περιπτώσεις όπως του Καμπάτσο, το Φρανσίσκο από ό,τι φαίνεται μένει Βιλερμπάν, έτσι. Ποιον άλλον, το Μαλεντόν, αυτές οι περιπτώσεις ας πούμε δεν φεύγουν τα συμβόλαια τους, δεν σπάνε τα συμβόλαια τους. Mm-hmm. Δεν μένουν ελεύθεροι, δεν τους αφήνουν οι ομάδες τους. Οπότε δεν μπορεί να πάει πάνω σε κάτι στην Ευρώπη, να βρει κάτι στην Ευρώπη. Και το λέω αυτό γιατί, εντάξει, ποιος άλλος μεταμένει. Μένει ο Κάλιμ Τζόουνς, που εντάξει και η Παρτίζαν προφανώς έχοντας χάσει τόσους παίκτες, δεν νομίζω ότι θα είναι διατεθειμένη να χάσει και τον. Ναι, καλύτερο της ποιοτικά.
1: Υπολογίζεται κανονικά νομίζω ο Κάρλινγκ Τζόουνς και είναι από τους παίκτες που δεν θα ήθελε να δώσει όντως η Παρτίζαν γιατί την είχε κάνει την επένδυση αυτή πέρυσι. Τον έχασε λόγω τραυματισμού και της κόστης όπως φάνηκε δηλαδή με την πορεία την οποία είχε.
18: Και νομίζω. Και πέθανε καλά με τον τραυματισμό του, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
18: Έκανε καλή συμφάνιση με τον τραυματισμό του που εντάξει πάντα είναι ένα ερωτηματικό. Και προφανώς και ο Μπρέντοβιτς δεν θα θέλει να μπει στη διαδικασία τώρα να πάρει παίκτη. Από την Παρτίζα, τον καλύτερο παίκτη της Παρτίζα, εντάξει γιατί πήρε τον Μπόγκα, αλλά να πάει σε μια διαδικασία το να πάρει τον καλύτερο της παίκτη από την πρώην ομάδα. Οπότε ναι, στην Ευρώπη δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι, γι' αυτό και περιμένουμε ο Παναθηναϊκός στο NBA, γι' αυτό και λέμε ότι θα καθυστερήσει και θα περιμένει τον κατάλληλο από εκεί. Θα περιμένει είτε να προκύψει κάποιο ντόμινο με ανταλλαγές, με κάποιους παίκτες που αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να μην τους βλέπουμε εμείς. Έτσι, ότι θα μείνουν ελεύθεροι ή ότι θα είναι διαθέσιμοι στην αγορά. Αλλά προφανώς οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, έχοντας και επαφές στην άλλη πλευρά του Αλληλικού, γιατί κάνουν 20 παπάς, μπορεί ξέρεις, να περιμένουν ότι θα προκύψει κάποια πολύ αξιολογική περίπτωση από εκεί και να τον χτυπήσουν αμέσως με το που βγει στην αγορά. Έτσι. Γιατί ειδικά στην Ολυμπία αλλάζουν αυτά ανά πάσα ώρα και στιγμή.
19: Ναι, αυτό το ξέρω.
18: Είναι ξεκάθαρο. Και βλέπουμε τώρα και ας πούμε η μετακίνηση του LeBron James στη Φιλαδέλφια, τι ντόμινο προκάλεσε σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες.
19: Ναι, βέβαια. Μέχρι και του Χεζόνια, όπως λένε, μπορεί να καθόρισε δηλαδή το ποια ομάδα θα
18: βάλει στην NBA. Ακριβώς αυτό.
19: Τώρα, επειδή μιλάμε για NBA και αυτά και επειδή υπήρχε μια σπίθα, ας το πούμε, αλλά νομίζω ότι δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία αυτή η δήλωση του Νάν εκεί, το τουιτάρισμα, τι ήταν αυτό ακριβώς?
18: Ναι, το τουιτάρισμα, ναι, εντάξει, όχι. Το έκανε, εμείς συζητήσαμε και εκτός αέρα, που είπε ότι αναφέρει 3 με 5 παίκτες και δεν αναφέρει 3-4.
19: Ναι, ναι.
18: 3-5 ανθρώπους είχε και. Ναι, ναι. Και όχι 3-4. Εντάξει, κοίταξε, προφανώς κάποια στιγμή το όνειρο του Νάν θα είναι να επιστρέψει στο NBA και να γνωριστεί στο Μαϊάμι. Κοίτα, αλλά Παναθηναϊκός δεν έχει στο συμβόλαιο με τον NBA out. Έχει κλείσει, να το πω έτσι, την
19: Το μόνο συμβόλαιο, νομίζω, του Νάν με το NBA out ήταν το πρώτο το οποίο υπέγραψε.
18: Ναι, ναι, ναι.
19: Και μετά όταν ήρθε η ανανέωση, νομίζω.
18: Ναι, ναι. Γι' αυτό πήρε και στο 7, έτσι, 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
19: Ναι.
18: Έτσι. Ο Παναθηναϊκός έκανε, ας πούμε, από την πλευρά του καθήκον του, κάνοντας το πιο ακριβωμένο τότε παίκτη της Ευρώπης. Και ακολούθως προφύλαξε τα δικά του συμφέροντα, μη βάζοντας NBA out. Εντάξει, νομίζω ότι και ο Νάν πάρα πολύ ευχαριστημένος είναι στην Ελλάδα. Προφανώς είναι αυτό που λέμε ότι νιώθει βασιλιάς. Και δεν βλέπω και τον λόγο και από τη δική του πλευρά να ψαχτεί για να αλλάξει αυτό. Και ξεκινάει και για τον ίδιο να είναι ο κεφάλαιο, έτσι, έχοντας τον Μπράδοβιτς τον Πάγκο. Έχει μιλήσει και με τον Ζότς. Οπότε, ναι, δεν νομίζω ότι είναι κάποιο τέτοιο θέμα. Αλλά κάποια στιγμή και στις 2 χρόνια, παράδειγμα, μπορεί ο Νάν, ας πούμε, να θέλει να επιστρέψει στο ρόλο να αφήσει την καρδιά του τον NBA. Ναι, ναι.
19: Γενικά βλέπεις επίσης να κινείται και την απόκτηση κάποιου Έλληνα για να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό?
18: Κοίταξε, έχοντας κατά νου ότι θα έχουμε και πάλι το 6-6 την σεζόν, Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή Μωράιτη, Σλούκα, Καλαϊτζάκη 3, Ρογκαβόπουλο 4,
19: Μίτογλου
18: 5, Ματζούκα 6, Φάλ 7, και είναι το Κουζέλογλου 8. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάει σε κάποια συμπληρωματική λύση, γιατί σε πρωτοκλαστά το όνομα δεν βλέπω να υπάρχει κάτι.
19: Ναι.
18: Έτσι, δεν νομίζω ότι ήρθε κάποιος πρωτοκλαστάτος Έλληνας στην αγορά και να βγει ο Πάνθακος να πάει να τον πάρει. Ίσως κάποια συμπληρωματική λύση, αλλά και αυτό επειδή έχει ήδη 8, νομίζω ότι θα κινηθεί. Αλλά ξέρω, ποτέ δεν ξέρεις, επειδή είναι μεταβαλλόμενη η αγορά, να το πω έτσι, όλα αυτά αλλάζουν. Αλλά προφανώς θα συνεχίσει έτσι τώρα ο Παναθηναϊκός με αυτούς τους 8 και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Ίσως και στο μέλλον να γίνει και μέσα στο χειμώνα, στο φθινόπωρο, ξέρω εγώ, να μπορεί να γίνει και μια συμπληρωματική κίνηση για να παίξει στο 2-3, έτσι.
19: Ναι, ναι.
18: Ας το έχουμε και αυτό.
19: Ανάλογα, δηλαδή από τα φιλικά και τα πρώτα παιχνίδια ο Ζώσης. Και μια τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό, δηλαδή. Ποια είναι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας?
18: Είναι νομίζω 25, νομίζω 25, 25 Αυγούστου.
19: Ωραία.
18: Ή 24-25 Αυγούστου, κάπου εκεί.
19: Κάπου εκεί δηλαδή, τέλη Αυγούστου, ναι, ναι, ναι.
18: Ναι, ναι, ναι. Θα δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια στην Αθήνα. Έχει και ένα τουρνουά στην Ρόδο. Και είναι και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
19: Για το Παύλος Γιαννακόπουλος.
18: Που θα είναι επί της ουσίας η πρόβα general για τα επίσημα. Γιατί ξεκινάει, το οξύμωρο ξεκινάει πρώτα Ευρωλίγκα και μετά έχουμε επίσημες υποχρεώσεις.
19: Ναι.
18: Έτσι, γιατί πρώτα γίνεται η πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και μετά έχουμε το Super Cup.
19: Έτσι. Γίνονται και αυτά, ναι.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι.
19: Ωραία.
18: Αυτά.
19: Έγινε,
18: αυτά,
19: Γιώργο. Μου. Γεια σου, καλό μεσημέρι. Γεια. Ακούσαμε λοιπόν και από τον Γιώργο Πετρίδη, τελευταία νέα που αφορούν στο ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break. Φύγαμε πάνω, φύγαμε και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Εδώ μας επιστρέψαμε και το, να απαντήσω στο εύλογο ερώτημα του φίλου πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας. Πιστεύουμε μέσα στην εβδομάδα, όπως μας είπε και ο Νίκος Ζέρβας νωρίτερα, σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες, το αργότερο μέχρι Τετάρτη, να πούμε ότι περιμένουμε τουλάχιστον, ναι, πρέπει να ανακοινωθεί προφανώς το... η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, αυτό δεν το γνωρίζουμε, γνωρίζουμε μόνο πότε είναι το Super Cup, είναι 19-20 Σεπτεμβρίου. Πότε ξεκινάει η Ευρωλίγκα και πότε είναι το Final Four. Αυτές είναι μόνο οι ενδεικτικές ημερομηνίες. Αγωνιστικές δεν ξέρουμε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα νομίζω και εκτός απροόπτου μέσα στην εβδομάδα πρέπει να το μάθουμε. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον τέλη Ιουλίου, μπαίνουμε Αύγουστο και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και προετοιμασία οι ομάδες. Πρέπει να οργανωθούν κιόλας για να ξέρουν και το πρόγραμμά τους. Έχουν και τις εγχώριες υποχρεώσεις τους. Πρέπει να δουν και τι θα γίνει και με τις προετοιμασίες τους.

0: Ένας φίλος στέλνει μάλλον χιουμοριστικά, πρέπει να το λέει. Τόσο καιρό ήταν ελεύθερος ο LeBron James και δεν μπορούσαν να του κάνουν μια καλή πρόταση ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να τον φέρουν στην Ευρώπη. Νομίζω λίγο δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα δεχόταν ο... Δεν ήτανε, πιστεύω, ποτέ στα σχέδια του LeBron να έρθει στην Ευρώπη. Πάντα ήθελε να αρχίσει την καριέρα του και να τελειώσει το NBA, να κατακτήσει ό,τι κορυφές μπορεί να κατακτήσει στο NBA, και δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ ούτε κατά διάνοια στο μυαλό του να παίξει οπουδήποτε αλλού. Στην Ευρώπη είναι προκειμένο ο Βασιλιάς, ο οποίος του χρόνου θα τον δούμε στην Φιλαδέλφια με τη φανέλα των Sixers. Ήταν μια κίνηση έκπληξη, η αλήθεια είναι, το να πάει στους Sixers, αλλά εντάξει, Βασιλιάς είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει, όπου θέλει αποφασίζει, και βέβαια είναι και τεράστια πρόκληση για την καριέρα του αν καταφέρει και βοηθήσει και συνδράμει σε μια ενδεχόμενη κατάκτηση πρωταθλήματος από τους Sixers. Δεν μπορούμε να αφήνουμε προς το παρόν λίγο τα μπασκετικά μας, να επανέλθουμε στα ποδοσφαιρικά μας και να καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος, Γιώργο, Ολυμπιακός, ολοκλήρωσε τα φιλικά του, τα φιλικά του στην Ολλανδία. Πλέον κοιτάει μόνο το πρώτο μας με την Νάιμέγεν στα προκριματικά, με μια γεύση η οποία θα λέγαμε γλυκόπικρη που άφησε στα φιλικά. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, εντάξει. Κοίτα, τώρα λίγο εγώ μέσα φιλικά της άποψης ότι ναι, μεν βγάζουμε κάποια συμπεράσματα, βλέπουμε κάποια πράγματα. Κυρίως εγώ λέω τις αδυναμίες μου αρέσει να βλέπω στα φιλικά.
0: Ναι, βέβαια, και που χρειάζεται ενίσχυση νομίζω η ομάδα.
1: Ακριβώς. Βέβαια, απλά μερικά φιλικά, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς τα καλύτερα δείγματα, γιατί ας πούμε με την Νατβέρ που ήταν την τεχνή 3-0, είδα μια ομάδα που ας πούμε η αμυντική γραμμή δεν θα ξαναπαίξει μαζί ποτέ. Ας πούμε η αντίστοιχα χθες ήταν το Ροντινέ να παίζει το 8. Ναι. Την αλλαγή του ΕΣΕ. Είδαμε αρκετά πράγματα.
0: Και ο Κουτσίδης για λίγο δεξιμπάκ, νομίζω, όταν βγήκε ο Μαφέο.
1: Επίσης, ναι. Γενικότερα, αυτό που εμένα περισσότερο, νομίζω, αρκετούς προβληματίζει περισσότερο είναι η αμυντική λειτουργία και το πώς δέχεται ο Ολυμπιακός στις φάσεις και τα γκολ. Αν και εντάξει, θα μπορούσα να βρω μια εξήγηση. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει 6 φιλικά, έχει βάλει 8 γκολ, έχει δεχτεί 10. Και τα 10 γκολ είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Τα 9 από τα 10 είναι από το 68 και μετά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι λόγω και της πολύ δυνατής προετοιμασίας που έχει κάνει την ομάδα προπονητής και το γεγονός ότι κάνει τα φιλικά κολλητά και δεν, να το πω έτσι, δεν γίνονται και πολλές αλλαγές, ίσως να είναι και λίγο λογικό στο τελευταίο μισάωρο, 24ο μισάωρο, να δέχει η ομάδα περισσότερα γκολ, να αρχίσει και σκάει. Υπάρχει μια τέτοια δικαιολογία. Απ' την άλλη, δεν είναι δικαιολογία όταν είναι πανομοιότυπα τα γκολ, δηλαδή είτε στην πλάτη κάποιο ποδοσφαιριστή που θα μαρκάρει κάποιο μπακ, είτε ανάμεσα στα στόπερ. Αυτά δεν είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα. Σίγουρα υπάρχει κούραση, βγαίνουν και τραυματισμοί, το βλέπουμε, κάποιες ενοχλήσεις, κάποια μυϊκά που είχαν βγει στην αρχή της προετοιμασίας, όπως λίγο ο Ρέτσος, όπως ο Μουζακίτης που είχε τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Όπως ο Σιπιόν ήταν περισσότερο μια τέτοια στιγμή, αλλά βγαίνουν αρκετά ζητήματα. Του Κλέιτον επίσης που ήταν μήκο, η θλάση που έχει υποστεί. Το καλό είναι με τους δύο που αποχώρησαν χθες, δηλαδή με τον Σάια και τον Έσο, ήταν ένα αρνητικά. Ο Σάια έχει ένα σαν κράβο, σαν σφίξιμο, στον οποίο είστε μοιραίο.
0: Άρα δεν υπάρχει ησυχία και για εκείνο.
1: Ναι, ακριβώς. Και ο Έσο είχε ένα χτύπημα στο πόδι. Εντάξει, νομίζω είναι σαφώς συσταγωγικά καλύτερο που ήταν ένα χτύπημα και ήταν κάτι μήκο, συσταγωγικά πάρα το καλύτερο, γιατί θα είναι και δύο έτοιμοι για το μάτς με την Νάιμέχεν στις 4 Αυγούστου. Ο Σάγιακας πάντως, η αλήθεια είναι, στο πρώτο φιλικό παιχνίδι έδειξε πολύ καλά δύναμη. Στο πρώτο φιλικό που ξεκίνησε.
0: Ως βασικός,
1: ναι. Και επειδή ως τώρα ο Μαθαίο δεν έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα, νομίζω ήταν μια καλή είδηση. Βέβαια ο Μαθαίο είναι ένα παιδί που είναι πάρα πολύ έμπειρο. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξέχασε την μπάλα, να το πούμε και έτσι, που ήξερε. Και το προφίλ που είχε, που ήταν πάρα πολύ καλό στην Λα Λίγκα τα τελευταία χρόνια. Αλλά εντάξει, θα πρέπει να το δούμε, γιατί τώρα δείχνει πιο βαρύς από αυτό που εγώ προσωπικά περίμενα και αυτό που είχα δει στην Ισπανία με τον Μαθαίο. Είναι ένα ερωτηματικό καλό στο ξεκίνημα σεζόν, Μαθαίο. Και από τους παίκτες, αν μη τι άλλο, την άλλη μεριά που έχουν ξεχωρίσει, είναι ο Σμαϊλόβιτς.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτός με διαφορά τον δεύτερο και από τα νέα αποκτήματα τέλος πάντων, νομίζω έχει αφήσει καλύτερες εντυπώσεις από όλους.
1: Ναι, βέβαια, και άμεση προσαρμογή. Με όλα τα στοιχεία που ξέραμε, τα βγάζει μέσα στο γήπεδο. Το μεγάλο ζήτημα βέβαια είναι για τον Ολυμπιακό άξονα του.
0: Να κυκλοφορεί λίγο η μπάλα, γιατί νομίζω ότι ακόμη και στο διάστημα το χθεσινό, για παράδειγμα, μπορεί να προηγήθηκε 2-0 ο Ολυμπιακός. Δεν μπορείς να πεις ότι δηλαδή είχες παταλήσει και πολλές ευκαιρίες και ότι με τόση ευκολία δημιουργούσε φάσεις γενικά στο παιχνίδι.
1: Ακριβώς, και νομίζω είναι σύνθετο ζήτημα δηλαδή με τον χαφ. Γιατί και στο ανασταλτικό κομμάτι, όταν τα χαφ σου δεν έχουν καλή συμπεριφορά, θα δέχεσαι φάσεις αναγκαστικά, θα δέχεσαι επιθέσεις. Και αντίστοιχα, επιθετικά δεν θα μπορείς να δημιουργήσεις με τον τρόπο που θέλεις. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες που είχε εικονικά αντίβαση, που είχε καλύτερο pressing, περισσότερες δεύτερες μπάλες και τα σχετικά. Αλλά επειδή ο προπονητής έχει προσπαθήσει να δουλέψει πολύ στην προετοιμασία και το περισσότερο κάθε παιχνίδι και να παίρνει περισσότερο μπάλα από τον άξονα, γι' αυτό έδινε αρκετό χρόνο συνολική στην αρχή του Σιπιόνι, που είναι καλύτερος, ας πούμε, τον Έσυ και τον Τάνι Γκαρθία με την μπάλα στα πόδια. Mm-hmm. Αλλά ο τραυματίστηκε και χθες υπήρχε μόνο ο Μουζακίτης. Θέλω να χάσω ο Ολυμπιακός, γι' αυτό λένε περισσότερο, θα είναι 8 μάλλον και λιγότερο 6, που να είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια, που να έχει και κουβάλιμα της μπάλας και να μπορεί να παίξει κάθετα. Να μπορεί να μεταφέρει σωστά την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση, να συνδέει τις δύο γραμμές. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν το έχει αυτή τη σύνδεση και χρειάζεται οπωσδήποτε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή για τον άξονα του. Εκεί νομίζω ότι μία από τις πρώτες επιλογές παραμένει ο Φρόιλερ. Mm-hmm. Αν και ο ίδιος θα έχουμε οριστική εξέλιξη, νομίζω μόλις αποφάσισε η Μπολόνια αν θα του κάνει την πρόταση ανανέωση ή όχι. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι το δεύτερο φοβορή μετά την Μπολόνια. Καθώς δηλαδή δεν ανανεώσουν την Μπολόνια. Υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές που πάνε πιο πίσω, αρκετά πιο πίσω, όπως το Στάκι, ας πούμε, για παράδειγμα, δείχνει να είναι αρκετά πιο πίσω. Ο Μπλάνκο είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει και στο 6 και στο 8, περισσότερο 6. Ναι. Αλλά εγώ προσωπικά αυτό που γνωρίζω είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση να γίνει. Γιατί και ο ίδιος φαίνεται πως κοιτάζει αρκετά μήπως πάρει μια μεταγραφή στην Ισπανία. Τύπου Μπέτις ή Βιγιαρεάλ που παίζουν στο Champions League.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει. Είναι μεγάλη.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλο θέλει για τον παίκτη.
1: Είναι μια δύσκολη περίπτωση πάντω του Μπλάνκου. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο ο Ολυμπιακός στη λίστα του. Αλλά γενικότερα θέλει ο Ολυμπιακός όπως και τίποτα έναν παίκτη να το φέρει και σύντομα για να τον δηλώσει αν μπορεί και στη λίστα. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα παίξει. Αν και βλέποντας.
0: Έστω να διαθέσουμε για τη ρεβάνς, ας πούμε, ναι, γιατί τώρα στο πρώτο παιχνίδι λίγο δύσκολο.
1: Απλά βλέποντας το Σιφιόνι που έχει αυτό το πρόβλημα στον νόμο. Τον Ντάνι Γκαρθία να είναι σε πολύ χαμηλές στροφές. Δηλαδή, χθες σε ορισμένες στιγμές έπαιξε λίγο, αλλά φαινόταν κάποιες στιγμές που πολλές φορές πήγαινε δεύτερο στην μπάλα. Mm. Το Νέσε είχε ένα χτύπημα, δηλαδή είχε μείνει ο Έσε και ο Μουζακίτης επί της ουσίας στον άξονα του Λιντακού τώρα. Mm-hmm. Και να δούμε κάποια στιγμή. Αν δεν έχει άλλες επιλογές ο προπονητής, να γυρίσει και ο Τζικίνιο πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ζώτα Σίλβα σε αυτό το ρόλο του δεύτερου φόρ πάει καλά μέχρι στιγμής.
0: Τώρα δεν έχει δοκιμήσει σχεδόν καθόλου στα εξτρέμ τον Σίλβα. Που εγώ, να σου πω την αλήθεια, περίμενα πιο πολύ να τον δούμε στα εξτρέμ τον Σίλβα.
1: Και εγώ αυτό περίμενα, αλλά του αρέσει ο προπονητής το γεγονός ότι είναι πολύ καλός, διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι, μπορεί να βρεθεί σε θέσεις για να απειλήσει, για να σκοράρει. Και είδαμε και στο φιλικό με την Adverb. Που είχε την καλύτερη του ευκαιρία, ναι. Την καλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού, τα Σίλβα. Είναι παίκτης που θεωρεί ότι ταιριάζει καλύτερα εκεί ο προπονητής, mm-hmm. προς το παρόν. Τώρα, με την πιθανή αποχώρηση του Αντρέ Λουίζη, δεν έπαιξε ούτε αυτός ο φιλικός.
0: Και εκεί ενδεχομένως να έχουμε εξελίξει.
1: Ναι. Φαίνεται ότι είναι στα πρόθυρα μεταγραφής. Δεν έχει έρθει ακόμα πρόταση στον Ολυμπιακό από την Kansas City. Mm-hmm. Αλλά αυτό που γνωρίζαμε στο Ολυμπιακό είναι ότι σύντομα μπορεί μέσα στην ημέρα να κατευθεί μια πρόταση. Αν την Kansas θα ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι εφόσον ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ και με τα μπόνους μπορεί να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει η μεταγραφή και θα πάει εκεί ο Αντρέ Λουίζ. Mm-hmm. Περιμένω εγώ όμως τελευταία στιγμή, είτε η Πόρτο είτε η Γουλς, είναι οι δύο ομάδες που ενδιαφέρονται περισσότερο, κινηθούν και αυτές τελευταία στιγμή, αλλά το βλέπω δύσκολο. Του Τζολάκη είναι επίσης ένα αναμονή της χρησιμοποίησης της μεταγραφής της πώλησης της Έφη Χαλ. Και εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει να πάρει έναν τερματοφύλακα ικανό. Ο ΣΑ παραμένει η πρώτη επιλογή, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα κάτι, αλλά παραμένει ξεκάθαρα ο νούμερο ένα στόχος του. Για τον Λιβάκοβιτς δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ασχοληθεί παραπάνω από μια διερευνητική επαφή που έκανε. Με τον Ορτέγκα ο ίδιος είναι που θα γυρίσει στη Γερμανία. Mm-hmm. Τον τερματοφύλακα με τον Ορλάντο Χίλι δεν έχει ξανασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα υποψήφιος ο ΣΑ και πρέπει να δούμε πώς θα πάει. Και από εκεί και πέρα θα πάρει ο Ολυμπιακός σίγουρα και αριστερό μπακ. Εγώ λέω και σύντομα. Σίγουρα πιστεύω θα πάρει και εκτρέμ εφόσον πουληθεί ο Αντρέ Λουίς.
0: Ναι.
1: Αλλά ιδιαίτερα για τον αριστερό μπακ θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη River. Η River έκανε νέα πρόταση. Πάλι είναι σε χαμηλά επίπεδα. Έχουν κάνει επαφή και με τον Ορτέγκα, ο οποίος είχε δώσει το πράσινο φως για εθνική στην καριέρα στην Αργεντινή. Mm. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να ματσάρει η River τα θέλω του Ολυμπιακού. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει πάνω από τα 4 εκατομμύρια, 4,5 το περισσότερο η River.
0: Είναι πολύ χαμηλά.
1: Ναι, θέλει περισσότερα χρήματα για να τον, για να τον παραχωρήσει.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω κάτω αυτά, γενικότερα νομίζω και χθες στο φιλικό είδαμε μια δεκάδα πιο κοντά στη βασική, πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο μάτς με την Αϊμέγγεν, δηλαδή ο Μπρούνο είναι ξεκάθαρα το φαβορί για το.
0: Νομίζω φάνηκε από τα φιλικά ότι είχε το προβάδισμα έναντι του Ορτέγκα ο Μπρούνο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ο Σμαϊλόβιτς φαίνεται πως είναι αυτό ο στόπερ, γιατί ο Ρέτσος έχει χάσει αρκετές προπονήσεις με τον τερματισμό που είχε με παρτενέρ τον Πυρόλα, όπως θα δείχνουν. Mm-hmm. Είναι ο πιο έτοιμος στόπερ του Ολυμπιακού. Δεξιά τώρα το μεγάλο ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Με Σάγια Καμαφέο δεν θα έλεγα Ροντινέη. Δεν έχει παίξει ούτε ένα φιλικό. Μέχρι και οχτάρε τον είδαμε. Αλλά δεξί μπακ δεν έχει παίξει ποτέ, μόνο σε μία-δύο προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Ο Έσεν τον Μουζάκη στον άξονα δηλαδή. Ο Ζέλσον θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι ο ένας εκτρέμ.
0: Mm-hmm.
1: Δείχνει αυτή τη στιγμή πιο επικίνδυνος εκτρέμ του Ολυμπιακού. Στο άλλο, του Ροντινέη, λογικά. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς, αλλά ξέρεις, μια εκτίμηση κάνουμε τώρα.
0: Και γενικά μου έκανε εντύπωση που δεν δοκιμάσαι, ας πούμε, και ένα σχήμα, όπως είπες, με Ζέλσον από τη μία στα εκτρέμ, Ζώτα Σίλβα από την άλλη, Τσικίνιο και μπροστά τον Ελκαμπή. Μια τέτοια τετράδα, ας πούμε, μπροστά.
1: Ναι. Ακριβώς. Και να δούμε και για τον Ζώτα με τον Τσικίνιο, δηλαδή, γιατί δείχνει και το προβάδισμα ο Σέντερφορ πάλι λίγο αντί να το έχει, παρότι ο Γιάννη είναι εδώ τόσες μέρες. Ο Γιάννη δεν δείχνει σε τόσο καλή κατάσταση. Με πολλές χαμένες ευκαιρίες. Ναι.
0: Και γενικά βγάζει έτσι μια λίγο ράθυμο, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν παλεύει και πολύ. Δείχνει ότι δεν έχει.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος βιβλίο. Ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
5: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
6: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
5: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
6: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
5: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
9: Ωραία μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
10: Έφτιαξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
11: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
10: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
11: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
13: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
12: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
13: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
12: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Τραπέζι στη Γευσικλέως 62.
15: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
14: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
16: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
14: Τραπέζι στον ποταμό.
15: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
14: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός. Δήμητρα Γαλάνη. Γιάννης Διονυσίου. Γιώργος Νταλάρας. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μίλτος Πασχαλίδης. Μαρίνα Σάτι. Κώστας Τριανταφυλίτης. Ελένη Τσαλικοπούλου. Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

Επιστρέψαμε για την τελική ευθεία της εκπομπής και στέλνει ένας φίλος με αφορμή την ανταλλαγή, όχι την ανταλλαγή, την μετακόμιση του LeBron στην Φιλαδέλφεια για τους Sixers, ότι αν ο Embiid είναι υγιής στα play-off δεν χάνεται το πρωτάθλημα. Ο LeBron ξέρει ότι πάει σε ομαδάρα με Brown, συμφωνώ, πυραυλοκίνητους Maxi και Edgecop, επίσης πήρε και τον δις πρωταθλητή και ελβετικό σουγιά τον Kentavious Caldwell-Pope. Ναι, είναι παίκτης ο οποίος, ειδικά ο Kentavious Caldwell-Pope που εμπιστεύεται απόλυτα ο LeBron, θέλει να τον έχει στο πλάι του, είναι ο αμυντικός του, είναι ο σωματοφύλακάς του θα λέγαμε. Οπότε, προφανώς πλέον η κουβέντα όσον αφορά την ομάδα από τη Φιλαδέλφεια, όσον αφορά δηλαδή τους Sixers, πλέον μπαίνει στους υποψήφιους. Εντάξει, όχι με τρομερές πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά μπαίνει και στην κουβέντα ότι είναι στους πιθανούς υποψήφιους. Έτσι βέβαια, όλα αυτά θα φανούν στο παρκέ. Σίγουρα πάντως είναι μια ομάδα όπου την περιμένουμε στα play-off της Ανατολής και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει.

Όσον αφορά τις άλλες ειδησούλες, έχουμε και μία από το ποδόσφαιρο, εφόσον είπαμε στο ημίχρονο ότι ο Άρης στο πρώτο του φιλικό, που γίνεται και επιταλικού εδάφους κιόλας απέναντι στην κάτω των 23 της Αταλάντα, επικράτησε 3-0, ένα σκορ το οποίο διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη, προφανώς και εκεί τα πράγματα, είναι πάρα πολύ καλά, το χτίσιμο δηλαδή της ομάδας συνεχίζεται. Με τελευταία απόκτηση αυτή του τη μεγάλη επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου, θα σμίξει και σε συλλογικό επίπεδο με τον Βασίλη Σπανούλη ως προπονητής, γιατί τον έχει και στην εθνική ομάδα και εκεί έχουν γίνει πάρα πολύ καλές κινήσεις και εκεί αναμένεται πολύ δυνατή η ομάδα του Άρη. Γενικά το έχουμε ξαναπεί και το λέγαμε και από τα τέλη της προηγούμενης σεζόν και τώρα το καλοκαίρι, ότι τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, όπως τους ξέραμε, νομίζω θα τους ξεχάσουμε για τα καλά. Πλέον και οι δύο διοικήσεις είναι στέρες και οι δύο διοικήσεις έχουν πρόθεση να επενδύσουν, να επενδύσουν χρήματα, είτε μιλάμε σε επίπεδο ρόστερ, είτε μιλάμε σε γηπεδικό ακόμη επίπεδο, γιατί και ο Άρης κάνει τις κινήσεις του να πάρει το Αλεξάνδριο με παραχώρηση, όπως έγινε με το ΆΚΑ, με το Telecom Center, όπως έγινε με το ΣΕΦ, όπως έγινε τώρα και με τη Σάνελ Αρένα για την ΑΕΚ, και ο Άρης θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο με το Αλεξάνδριο, με τον Ιγκαλής Χολ μάλλον, γιατί την κεντρική σάλα, για να είμαστε πιο σωστοί, όπου γνωρίζαμε ότι γίνονται και έργα για να αυξηθεί η χωρητικότητα, νομίζω κοντά στους 1000 θέσεις θα προσθεθούν του χρόνου στον Ιγκαλής Χολ. Το Αλεξάνδριο, όπως το ξέραμε οι παλιότεροι, γενικά και στις δύο ομάδες υπάρχει τρομερή όρεξη για να ανέβουν επίπεδο, και τουλάχιστον οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει, είτε μιλάμε στον πάγκο είτε μιλάμε και στο ρόστερ, έχουν ανεβάσει πολλά επίπεδα και τις δύο ομάδες, και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Δύο ομάδες οι οποίες θα τη δούμε στο EuroCup την επόμενη σεζόν. Ένα EuroCup αρκετά δύσκολο, με ανεβασμένο το επίπεδο, που και εκεί δείχνουν να πέφτουν χρήματα. Και θα υπάρχει φυσικά και δυνατός ανταγωνισμός για τις δύο ελληνικές ομάδες, αλλά νομίζω ότι θα είναι από τις πιο δυνατές του χρόνου. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή, ή μάλλον όχι αν εξαιρέσουμε, δυνατή θα είναι, για παράδειγμα, η Μπαχτσασεχίρη, μια ομάδα που και εκείνη έχει ξεκινήσει ένα πλάνο τα τελευταία χρόνια, η τουρκική, και το πλάνο της έχει τον τελικό προορισμό που είναι η Ευρωλίγκα, και θέλει να παίξει την Ευρωλίγκα η Μπαχτσασεχίρη. Ρίχνει και εκείνη αρκετά χρήματα, έχει κάνει καλές κινήσεις γενικά. Και η Turk Telekom είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα από την Τουρκία επίσης. Αλλά νομίζω στο EuroCup η πιο δυνατή από τις τουρκικές είναι σαφώς η Μπαχτσασεχίρ. Για να δούμε τι εικόνα θα παρουσιάσουν οι δύο ομάδες από τη Ρώμη. Κάτι καινούριο προσθέθηκε στο EuroCup και η Τενερίφη, μια ομάδα η οποία την ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια στο Basketball Champions League. Ήταν η πρώτη μάλιστα που το σήκωσε, την συγκεκριμένη διοργάνωση της FIBA. Φέτος μεταπίβησε στην Τενερίφη και έτσι ενίσχυσε το ισπανικό στοιχείο στην διοργάνωση, γιατί με θυμίζω ότι παίζουν εκεί στο EuroCup ήδη η Manresa από πέρυσι, και θα παίζει και η έχουμε άλλη ισπανική, μήπως κάνω το πω, όχι, μάλλον λάθος, και η Μπούργος, θα παίζει και η Μπούργος, ναι, καλά το θυμόμουν, ότι και η Μπούργος δήλωσε συμμετοχή για το EuroCup. Πολύ δυνατή διοργάνωση, βέβαια το διακύβευμα είναι τεράστιο, γιατί εκείνος που θα κατακτήσει τη διοργάνωση θα παίξει στην Ευρωλίγκα, φυσικά αν διαθέτει τα χρήματα, έτσι, γιατί και η Μπούργ κάτι τέτοιο έκανε πέρυσι, κατέκτησε το EuroCup, ωστόσο για οικονομικούς λόγους δεν δήλωσε συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, και γι' αυτόν τον λόγο θα δούμε την Μπεσίκτας του χρόνου, την φιναλίστ των περσινών τελικών στο EuroCup. Η Μπούργ θα μείνει και φέτος στο EuroCup. Επίσης είναι μια ομάδα η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά τη διοργάνωση και συγκαταλέγεται σίγουρα στις πιο δυνατές. Αλλά ξαναλέω ότι ΠΑΟΚ Άρης, Άρης και ΠΑΟΚ είναι τουλάχιστον μέσα στην τετράδα των ομάδων οι οποίες θα διεκδικήσουν το φετινό τρόπαιο στο EuroCup. Μακάρι να τα καταφέρει μία από τις δύο και να έρθει στην Ευρωλίγκα. Μακάρι βέβαια με κάποιον τρόπο να έρθουν και οι δύο στην Ευρωλίγκα, δεν το συζητάμε, για ΠΑΟΚ και Άρη, γιατί θα δώσουν και άλλο άρωμα στην διοργάνωση. Ο Άρης ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια στο EuroCup έχει αφήσει το δικό του σημάδι, έχει κάνει την προσπάθειά του με ό,τι μέσα διέθετε μέχρι εκείνο το σημείο. Πλέον στην εποχή Σιάου, όπου και φέτος έχουν πέσει αρκετά χρήματα, προφανώς ο στόχος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της συγκεκριμένης διοργάνωσης, ενώ και ο ΠΑΟΚ φυσικά με τις κινήσεις που έχει κάνει συγκαταλέγεται και εκείνος σαφέστατα στα φαβορί για την κατάκτηση.

Μάλιστα, όσον αφορά τον Άρη, είχε κυκλοφορήσει έτσι και μία φήμη που μετά και την απόκτηση, την επιστροφή, τη μεγάλη επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου, και πλέον υπάρχει μεγάλο συνωστισμό στη θέση των γκάρντ και δεν μόνο το. Οι Έλληνες είναι και οι ξένοι γκάρντ, οι οποίοι έχουν αποκτηθεί. Ενδεχομένως να δυσκολεύει λίγο την παραμονή του Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ. Υπάρχει αυτό ω σενάριο. Ο Μήτρου Λόγκ, να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές νομίζω του καλοκαιριού και σχετικά γρήγορα κιόλας ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άρη. Κέρδισε δηλαδή την παραμονή του με τις εμφανίσεις που έκανε, αλλά τώρα με την πολυκοσμία η οποία υπάρχει στην περιφέρεια, ενδεχομένως ή εκείνος ή ο Πουλιανίτης, νομίζω δυσκολεύει κάπως η παραμονή τους, γιατί δεν θα υπάρχουν λεπτά συμμετοχής. Βέβαια είναι και άλλου τύπου παίκτες, έτσι, δηλαδή ο Πουλιανίτης είναι πιο πολύ point guard, δεν είναι τόσο scorer όπως είναι ο Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ, οπότε ενδεχομένως και με τον Τολιόπουλο που δεδομένα θα έχει αρκετή παρουσία στο παρκέ, αρκετά λεπτά στο παρκέ, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο έτσι ο Μήτρου Λόγκ να βρει τον χρόνο συμμετοχής που είχε τουλάχιστον την περσινή σεζόν, και δεν είναι απίθανο να δούμε εάν θα παραμείνει ή όχι στο roster του Άρη.

Στο ξεκίνημα της εκπομπής είχαμε τη χαρά και πανηγυρίσαμε, είδαμε όλοι μαζί και ακούσαμε την νίκη της εθνικής μας ομάδας στον τελικό του World Cup απέναντι στην Ουγγαρία με 15-14. Πρώτο χρυσό για την εθνική μας ομάδα σε παγκόσμιο, για την εθνική ανδρών, και πρώτο χρυσό γενικά για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. 19ο μετάλλιο συνολικά το οποίο φέρνει στη χώρα το συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Όπως μαθαίνουμε λοιπόν, τα χρυσά παιδιά του Θοδωρή Βλάχου, και ο Θοδωρής βέβαια, θα έρθουν, θα επιστρέψουν από το Σίδνεϊ, όπου φιλοξενήθηκε τα τελικά του World Cup. Θα επιστρέψουν την Τρίτη 12 και 25. Θα βρίσκονται εδώ, στην Αθήνα. Νομίζω ότι μία υποδοχή σε αυτά τα χρυσά παιδιά τους αξίζει για ακόμη μία μεγάλη διάκριση την οποία έφεραν στην χώρα μας. Υπενθυμίζουμε, 19 μετάλλια, δεν είναι εύκολο να φέρει κάποιος κάποιο συγκρότημα, κάποιο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε οποιοδήποτε άθλημα και να είναι, πόσο μάλλον δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση που έχει φέρει το χρυσό, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε, καλό είναι όσοι είστε κοντά στο αεροδρόμιο ή όσοι μπορεί να πετάτε λίγο πιο μετά, ρε παιδί μου, να πετάτε πιο μεσημέρι, πηγαίνετε λίγο πιο νωρίς, δεν πειράζει, να υποδεχτείτε την εθνική μας ομάδα, την εθνική ομάδα από όλων των ανδρών που μας έκανε περήφανος για ακόμη μια φορά με την κατάκτηση του χρυσού σήμερα στο World Cup. Υπενθυμίζω, θα επιστρέψουν την Τρίτη 28 του μήνα στις 12 και 25 το μεσημέρι από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

0: Ένας φίλος εδώ αναφέρει και το όνομα του NBA Europe και εκεί περιμένουμε τις εξελίξεις, γιατί ο στόχος τους, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους από το NBA Europe, είναι ότι θέλει να ξεκινήσει η διοργάνωση σεζόν 27-28. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λεπτομέρειες. Έχει κλείσει προθεσμία για την υποβολή των φακέλων για τις υποψήφιες ομάδες. 16 θα είναι αυτές. Οι 12 θα έχουν μόνιμη παρουσία και οι 4 θα παίρνουν. Θα εξασφαλίζουν το δικαίωμα συμμετοχής μέσω μιας προκριματικής φάσης. Περιμένουμε και εδώ, υπάρχει έτσι μια στάση αναμονής και προσμονής θα λέγαμε, για να δούμε τι σκέφτεται και πώς σκοπεύει να τρέξει το συγκεκριμένο project το NBA, το NBA Europe, από τη σεζόν 27-28. Ωστόσο, ξαναλέμε, το είπαμε και χθες και νομίζω το λέμε εδώ και αρκετό καιρό, πιστεύω ότι εκκρεμεί μια καλή συζήτηση με την Ευρωλίγκα. Γιατί πολύ απλά νομίζω πρέπει να έχει διαπιστώσει και το NBA ότι αυτή τη στιγμή ο αφρός του ευρωπαϊκού μπάσκετ παίζει στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το κορυφαίο και ανώτατο επίπεδο της Ευρώπης, σε επίπεδο μπάσκετ φυσικά μιλάω. Οπότε νομίζω ότι και εκεί θα υπάρξουν εξελίξεις, θα υπάρξουν συζητήσεις, νέες συζητήσεις, γιατί ούτως ή άλλως οι δύο πλευρές έχουν συζητήσει ήδη, δεν έχουν καταλήξει κάποια συμφωνία βέβαια, έτσι, προφανώς. Γιατί άμα είχαν καταλήξει κάπου, κάτι θα μαθαίναμε, κάτι θα έχει κυκλοφορήσει ως φήμη. Αλλά από τη στιγμή όμως που διαρρέεται και από τις δύο πλευρές ότι δεν αποκλείουν μια συνεργασία, δεν είναι καμία από τις δύο πλευρές κάθετα αντίθετη για μια συνεργασία, οπότε είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή στο μέλλον και όχι στο πολύ μακρινό μέλλον να προκύψει κάποια συμφωνία. Λοιπόν, πάμε εμείς για το φινάλε, για τον grand finale με Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος περιμένει στις 4 η ώρα να δει το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε, που όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, Γιώργο, φουλ βασικούρες στο παιχνίδι, Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη μου. Ναι, σίγουρα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο και έχουμε καταλάβει από την δουλειά που έγινε στο πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας και αυτή που γίνεται τώρα, ότι εδώ εστιάζουμε στο μοντάρισμα της βασικής ομάδας, όπως αντιλαμβάνεσαι. Στο μοντάρισμα δηλαδή των 11-15 παιχτών οι οποίοι θα ξεκινήσουν και θα προσπαθήσουν να πετύχουν τους στόχους τους αρχής γενομένης από το κύπελο, το Super Cup, συγγνώμη. Λέω ως 15 γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει και μια συνθήκη διαφορετική στο ματς Super Cup. Το γνωρίζει και ο κόσμος πλέον. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που πρέπει να παίζουν σε συγκεκριμένη ηλικία. Αν θα αναλεξιούμε τον Καλοσκάνη, κάποιος άλλος θα το δούμε, γιατί είδαμε ότι η Άκη την βράβευσε και την βελτίωση, εξέλιξη και πορεία του Χρυσταχόπουλου με νέο συμβόλαιο μας το 29.
0: Λέω, δεν έχουμε καμιά εξέλιξη αυτό, καμιά έκπληξη μάλλον με το τέρμα.
1: Με το?
0: Στο τέρμα να βάλει έναν πιο πιτσιρικά ο Νικόλης.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω, μήπως, αν υπάρχει ως
1: Δεν το ξέρω. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπω πιο μπροστά από όλους είναι Καλοσκάμης Αλεξίου, ναι, και μετά ο Χρυσταχόπουλος. Από το τμήμα πιτσιρικάδες, έτσι. Στο πρώτο κομμάτι προετοιμασίας πρέπει να πούμε, αν δεν ξεδώσουμε ένα παιχνίδι και ένα γκολ που δέχτηκε από, με μια φάση που δέχτηκε από την Κυριακή, γιατί το πρώτο φιλικό

0: Μάλιστα, δεν μιλάμε και για ένα μάτς κυπέλου από μια σειρά αγώνων που θα είναι όπως ήταν τα League Phase.
1: Κρίνεται τίτλο.
0: Έτσι. Εδώ έχει βασικό πρώτο στόχο, να το πούμε έτσι όπως έχει ορίσει ο coach. Mm. Που για μένα, επαναλαμβάνω, για να γυρίσω και στην αρχική μας κουβέντα, βασικότερος και απότερος σκοπός για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι τα play-off του Champions League και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έτσι, βέβαια, στον coach δεν θέλει ούτε να τα ακούει αυτά τα πράγματα. Εμείς οφείλουμε όμως να τα θυμίζουμε γιατί βλέπεις σήμερα, αν η δεκάδα είναι αυτή που ξέρουμε. Μιλάμε για τον λογικό Πρινιόλ, θα ξεκινήσει ο Στακός και θα δούμε. Δεξιά θα είναι ο Πρώτα, αριστερά ο Πίλιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέλμα του Μουκουντή. Στα χάφη είχε Κάιρινεν και Μαρίν. Στα δύο άκρα έχει χρησιμοποιήσει τρεις παίχτες, Κοϊτάς, Βουκόφ και Γκατσίνοβιτς, για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε την εικόνα και την πρόοδο αυτής της ενδεκάδας, που είναι το πιο πιθανό σενάριο να τη δούμε και στα play-off του Champions League, συν βέβαια τους περιπτώσεις παιχτών που αναζητιά και ειδικά τον Αντιπινέδωνα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος.
1: Ναι, γιατί στέλνουν φίλοι όλο για αντίψαχνια και έναν Αντιπινέδα και έναν Αντιλιούμπισιτς έχουν στείλει επίσης ότι θέλουν οι φίλοι της ΑΕΚ.
0: Ναι, κοίταξε, σίγουρα μετά την αποχώρηση του Περέιρα, την παραχώρηση του Λιούμπισιτς, το κενό με τον Ζωάο Μάριο, mm-hmm. αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όντως έχουν φύγει τρεις παίκτες και εκεί χρειάζεται τουλάχιστον ένας, όπου μαζί με τον Ζουμπουκόφ που ήρθε και τους Γκατσίνοβιτς, Κοϊτάκου 4, συμπληρώνουν τους παίκτες που θα μπορούν να παίξουν αυτές τις θέσεις, των ακραίων εννοώ, ξέρεις.
1: Ελίασον δηλαδή το συζητάμε καν, ε.
0: Και τον Ελίασον, απλά πρέπει να είμαι ειλικρινής, όσο τον βλέπεις εσύ, τον βλέπω και εγώ στο διάστημα της προετοιμασίας.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, ήθελα να καταλήξω και στον Ελίασον την ερώτηση.
0: Τον χρησιμοποιούσε πολύ περισσότερο και ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις στο βασικό σχήμα θα σου έλεγα τον βλέπει πολύ, ξέρεις. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να το πούμε. Θα είμαστε ψεύτες απέναντι στον κόσμο.
1: Νομίζω,
0: υπάρχει,
1: νομίζω.
0: Σίγουρα υπάρχει και ο Ελίασον, σίγουρα υπάρχει η προοπτική του, σίγουρα εμείς δεν μπορούμε να τον αφαιρούμε από το Ρώσιο και μιλάμε για ένα παίκτη που ισομείδεται 1,3 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν. Οπότε ναι, πρέπει να τον αναφέρουμε στην εξίσωση ότι υπάρχει στο Ρώσιο, γιατί το ξεχνάει ο κόσμος. Αλλά και γι' αυτό άλλωστε δεν σου είπα για δύο σε αυτές τις θέσεις και σου είπα μόνο για έναν. Γιατί δεν σου είπα ότι έφυγε ο Περέρα, έφυγε ο Ιούμπισιτς, ο Ζωάο Μάριο, δεν ξέρω αν μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι τον Αύγουστο, αν δεν έχει βρει ομάδα, θα κάνει κάτι ΑΕΚ. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν χρειάζεται, το αναφέρουμε καλά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό είπα πριν, έχει πάρει τον Ζουμπκόφ, θέλει σίγουρα άλλον έναν, ώστε μαζί με τους Γκατσίνοβιτς, Κοϊτάκη, Ζουμπκόφ που είπα πριν και τον Κουτέσα, να έχει πέντε για τις δύο θέσεις βασικών και ο Ελίασον που θα είναι ο έκτος, έτσι όπως το βλέπουμε να το διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή. Είναι καλό τεστ αυτό, αλλά θα είναι όλα τα τεστ αυτά του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας πολύ σημαντικά για τον coach. Και ο προγραμματισμός έλεγε και χθες ότι είναι πάρα πολύ σωστός για να παίζει και κάτι για προκειμένου να φτάσει στο βαθμό ετοιμότητας που θέλει στο μοντάρισμα. Αλλά πρέπει γι' αυτό το λόγο κιόλας να τελειώσει και το θέμα του Αντιπινέδα, αυτό που θέλει ο coach. Δηλαδή, προκειμένου να μπορέσει να τον προσαρμόσει, ξαναλέω, δεν πρόκειται για παίκτη που δεν είναι σε ομάδα. Αυτό που ξέρουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις που έχει εξετάσει η ΑΕΚ και βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα με τον Ριμπάλτα, να είναι παρευτικής προφανέστατα που δεν έχει δει πουθενά το φως δημοσιότητας καμία από τις δύο περιπτώσεις που δουλεύει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον Ριμπάλτα, όπως ξέρεις.
1: Μα θα ήταν και σε εισαγωγικά παράλογο, νομίζω, να πήγαινε σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε στις προετοιμασίες και εν ώψη της έναρξης σεζόν σε κάποιον ελεύθερο παίκτη, γιατί προφανώς σωματικά τον θέλει να είναι κάπως έτοιμος, να έχει κάνει προετοιμασία.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Να μην χρειάζεται δηλαδή ένα μισή μήνα μέχρι να έρθει στα.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν θα είναι διαθέσιμο στα playoffs, άμα είναι εκτός αγωνιστικής δράσης. Δηλαδή και να φτάσει σε ένα 70-80%. Αν είναι ελεύθερος και δεν δουλεύει όλο αυτό το διάστημα με ομάδα. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ είναι, ούτως ή άλλως με το σταγονόμετρο βγαίνουν πληροφορίες, ότι ο παίκτης ανοίξει ομάδα, μάλιστα υπολογίζεται από την ομάδα του και γι' αυτό είμαστε και σε έντονες διαπραγματεύσεις. Εχθές είδαμε και μάθαμε και από τον Τζαλίδη και από τα παιδιά τέλος πάντων που βρίσκονται και καλύπτουν το κομμάτι το δεύτερο του βασικού σταδίου προετοιμασίας, ότι ο Ριμπάλτα έχει συνεχίσει επαφές και επικοινωνία, το είδαμε και σε εικόνα live για να μην θεωρικά κοροϊδεύει τον κόσμο. Πολύ σημαντικά τα τέτοια με τον Μάρκο Νίκολιτς, πάνω από 10 λεπτά στο γήπεδο, πάνω από 20 λεπτά στο ξενοδοχείο. Προφανώς και μετά μπορεί να είχε, εννοείται όλη τη διάρκεια της ημέρας που είναι μαζί στην καθημερινότητα και ανά λεπτό μπορεί να έχει επαφή και επικοινωνία για να του αναφέρει τις εξελίξεις, τα mail, τα μηνύματα που λαμβάνει, τις απαντήσεις και περιμένει το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο καταλαβαίνει τον κόσμο ότι είναι ανυπόμονος, έχει δίκιο να θεωρεί ότι πλέον με την παραχώρηση του Πινέδα πολύ έξυπνη και σωστή κίνηση για μένα, αλλά σίγουρα χάθηκε ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, ίσως και πιο σημαντικός του ρόστερ της ΑΕΚ. Αλλά

0: δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν ψάχνεις εκεί έναν απλό παίχτη. Mm-hmm. Ψάχνεις ένα πάρα πολύ σημαντικό κρίκο για τη μεσαία γραμμή, ο οποίος είτε θα παίζει βασικό στη διάδα, είτε θα παίζει βασικό στη διάδα, αλλά βασικός θα είναι.
1: Και η αίσθησή σου ποια είναι, θα πάει η Ολλανδία, θα προλαβεί?
0: Στόχος
1: προφανώς και είναι να πάει.
0: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, αν κρίνω από την διαδικασία, ίσως προλάβει να είναι τελευταίες 2-3 μέρες. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το βάλω το χέρι μου στη φωτιά όμως. Γιατί ξαναλέω, πρόκειται για παίκτη που ανοίξει η ομάδα. Η ομάδα δεν είναι τον έχει στην transfer list της. Mm-hmm. Δηλαδή, αν τον είχε στους υποπαραχώρηση, θα σου έλεγα είναι πιο βατό να τον κλείσει με μια οικονομική υπέρβαση. Γιατί αν χρειαζόταν 500 χιλιάρικα με ένα εκατομμύριο παραπάνω, να το έκανε για να έχει πιο γρήγορα τον παίκτη. Δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία όμως. Ανοίξει την κατηγορία ποδοσφαιριστή ομάδας που πραγματικά τον βλέπει η ομάδα του, τον πιστεύει, τον θέλει και για να τον δώσει προφανέστατα θα πρέπει να πάει σε πολύ σημαντική οικονομική υπέρβαση. Ήδη έχει δώσει γύρω στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ για δύο αγορές, θυμίζω κοντά στα 8,5 με 9 εκατομμύρια ευρώ για Ζουμκόφ και Κάιρινεν. Mm-hmm. Κοντά σε αυτό θα πάει και αυτός, δηλαδή θα φτάσει στα 13,5 με 14 εκατομμύρια ευρώ με τρεις προσθήκες. Όπως επαρτείται δηλαδή για να κάνει ουσιαστική αναβάθμιση και στο κομμάτι της ποιότητας. Τώρα θα σου βγουν ένα άλλο επιπλέον κουβέντα, όπως ξέρεις Παναγιώτη.
1: Προφανώς, άλλο παπά Ευαγγέλιο που λένε.
0: Έτσι. Η βάση, τα χαρακτηριστικά, λες, τα δεδομένα, η τιμή, όλα αυτά τα βάζεις κάτω και καθορίζεις αν έχει πράξει σωστά το κλαμπ. Mm-hmm. Δηλαδή αν έχει κινηθεί σωστά στη διαδικασία της ενίσχυσής σου.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Έγινε Γιώργο.
0: Περιμένουμε να δούμε τον αγώνα.
1: Βέβαια, 4 η ώρα.
0: Έτσι.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι
1: καλό
0: καλά.
1: Μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στον Γιώργο Τσακίρη. Τα καλύψαμε όλα, τα ρεπορτάζ μας. Νομίζω ήμασταν κύριοι όσον αφορά τον προγραμματισμό μας. Βγήκαν όλα, αλλά με Μανώλη Μουσκουράκη στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής, νομίζω δεν μπορεί να συμβεί το αντίθετο σε καμία περίπτωση. Θα κινήσει γη και ουρανό. Θα βρει κόσμο σε διάφορες υπήρους και γωνιές του πλανήτη. Και έτσι θα υπάρχει το ρεπορτάζ που σας υποσχεθήκαμε. Κλείσαμε λοιπόν με ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία υπενθυμίζω 4 η ώρα. Αντιμετωπίζει την Τσβόλε, τέταρτο φιλικό προετοιμασίας, πρώτο σε αυτό το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας που διεξάγεται ξανά στην Ολλανδία για την Ένωση, για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία ο Χαβιέρ Ιμπάλτα μάλλον τρέχει το project του Χαφ ή του Πέκ, το οποίο θα καλύψει το κενό του Πινέδα, όχι ο αντιπινέδα. Δηλαδή θα φέρει η ΑΕΚ έναν παίκτη ολοεύγιο με τον Πινέδα, είναι ο παίκτης ο οποίος θα καλύψει το κενό που άφησε με τον επαναπατρισμό του για λογαριασμό της Μοντερέι ο Ορμπελίν Πινέδα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος βιβλίο. Ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
7: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Τελευταία ανακοίνωση.
8: Παρακαλούνται
9: οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας,

0: Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο Gate για την πτήση της Pizza Hut.
1: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο 1 παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Ελένη Ράντου. Το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή. CableNet. Electroline. Χορηγή. Πετρολίνα. Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Αλάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα ο μήνας έχει 20, είναι ο Ιούλιος, ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της το Μάκη. Καλησπέρα Μάκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Και το Χρήστο, καλησπέρα Μάκη. Άμα θέλετε κιόλας να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 κιόλας, με την ένδειξη Season, επιλέγετε την ομάδα που γουστάρετε για να διεκδικήσετε το season, το εισιτήριο διαρκείας της. Ο Sport FM έχει μέχρι τις 31 του Ιούλιου, οπότε και θα γίνει κλήρωση, να μοιράσει 26 εισιτήρια διαρκείας.
1: 26.
0: Μοναδικό. Δεν υπολογίζεται αυτό το ύψον.
1: Πού δεν θα βγάλει.
0: Θα ευκαιρία. Έτσι, αν θέλει να πάει ο Δήμαρχο του ύψου, ο κοινοτάρχη δεν μου γίνεται.
1: Ο κύριο Παντελή να πάει να κόψει το εισιτήριό του.
0: Αυτό λέω, αφού δεν θα βγάλει. Δεν θα εισιτήριο να κόψει.
1: Αν κόψει εισιτήριο μεμονωμένο, Χρήστο μου, για τον αγώνα.
0: Okay. Τούτο να επιμένουν να έχουν 14 ομάδε του τη σοφή τη πρώτη κατηγορία και να μην τι μειώνουν. Εγώ δεν, αλλά το καταλαβαίνω, αλλά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Λοιπόν, σε κάτι άλλο Μάγκη μου, περάσατε ωραία χθες. Πώς ήταν η εκδήλωση εκεί στο ΑΜΕΓΑ, όχι το γήπεδο, στις Λευκωσίες.
1: Πήγε καταπληκτικά η εκδήλωση. Αν σου πω ότι ήταν sold out, θα είμαι πολύ... Ήταν διπλό το sold out.
0: Δηλαδή.
1: Τόσο πολύ κόσμο. Είναι τόσο πολύ κόσμο.
0: Ναι, προσπάθησα να βγάλει λίγο τον εκπρόσωπο
1: τη βάρο. Μιλώ ότι ήταν διπλό. Δεν υπερβάλλω ούτε στο τόσο.
0: Ήταν αυτό που λέμε στην Ισπανία. Στα Ισπανικά πατούσε πατάνε. Ναι.
1: Τρισπύλη. Στα Ισπανικά.
0: Τρισπύλη είναι στα Γεωργιανά, μα εκεί. Μάθε για μιλά.
1: Α, συγγνώμη. Συγγνώμη. Πατούσε πατάνε.
0: Τρισπύλη, κοκορασβίλη.
1: Πατούσε πατάνε. Υπήρχαν παρέ Ισπανών, υπήρχαν παρέ Αργεντινών.
0: Παρέσα Αργεντινό, το είδα μέρη των Ηνωμένων Εθνών,
1: ξέρεις. Όχι, δεν ήταν το Ηνωμένο Εθνών.
0: Φόρεξ.
1: Ναι.
0: Φόρεξ.
1: Ναι.
0: Καλά το ήταν Ροζάριο, δουλέψουμε στην Κύπρο, με Φόρεξ εταιρείες.
1: Ναι.
0: Ήταν άρα, είναι τζέγκα, ούτε στις πλάτες δεν καφέρνουμε να πάνε μία, ρε.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Εμείς δεν σκοφόμαστε να φτάσουμε στη Λάνια.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Και μέχρι και άνθρωποι από τη Μελβούρνη ήταν εκεί για να δει τον μεγάλο τελικό.
0: Εντάξει, πρέπει να σε ξαφνιάζεται από τη Μελβούρνη, έχει πάρα πολλούς Κύπριους, Έλληνες.
1: Ναι, από ό,τι μας είχε πει πριν 32 χρόνια είχε πάει.
0: Είσαι ένα άνθρωπο από την Αστούρια. Όχι.
1: Όχι.
0: Είσαι. Όχι. Okay. Είσαι ένα άνθρωπο από τη Βασκονία.
1: Ναι.
0: Είσαι Βάσκος.
1: Ναι.
0: Γιατί, που κάνει την Καραβίδα.
1: Είσαι Φάσκο, ο οποίος ρίξει και εργάζεται στην Κύπρο και ήρθε να απολαύσει.
0: Τώρα πέρασατε ωραία τέλος
1: πάντων. Ναι, καταπληκτικά.
0: Ο κόσμος εκεί πέρα τι ήταν, με την Αργεντινή ή με την Ισπανία κυρίως.
1: Λίγο περισσότερο Αργεντινή από την Ισπανία. Αλλά τον περισσότερο θόρυβο στο τέλος, ενώ στους πανηγυρισμούς οι Ισπανοί ήταν εξαλλίατοι.
0: Γιατί νομίζω ότι η Φιδιάκη ήταν παραπάνω με την Αργεντινή. Αναλύοντας, δημογραφικά.
1: Η Φιδιακή ήταν παραπάνω.
0: Με Αργεντινή.
1: Με Αργεντινή.
0: Είναι μια υπόθεση που κάνω.
1: Υπόθεση που πρέπει να την ερευνήσουμε επιστημονικά.
0: Από τους καπέδες είχε, κύριε. Μόλις πριν από λίγο σου είπε ότι είχε Ισπανούς. Δεν είχε από τη Μαδρίτη, τη Βαρκελόνη, από τη Βασκονία και από τους καπέδες. Τι δεν καταλαβαίνεις, γιατί. Εντάξει, εγώ γίνανε 40 χρόνια καταλάβω οι καπέδες είναι χορκό εν Κύπρια εγώ.
1: Ναι.
0: Μα ακούνε πολλά Ισπανικό, ρε. Λος καπέδες.
1: Εντάξει.
0: Εμένα εγώ καλό, επειδή μου λέγανε τσάω συνειδητοποιήσω τότε που
1: ναι,
0: μου
1: ναι,
0: σε πια κιόλας.
1: Ναι.
0: Και στον Αναλύοντα.
1: Αναγιώντα.
0: Αναγιώντα, συγγνώμη.
1: Αναλύοντα.
0: Έπινα τότε, μακριά και από τέτοια.
1: Χωριά στην επαρχία Λευκωσίας.
0: Και με πήγαν στους καπέδες και στην Αναλύοντα. Σήμερα είναι και 20 του Ιούλη, δεν ξέρω να το...
1: Κανένας δεν έκανε αναφορά θέλω σου, άρα...
0: Να μην το...
1: Ξέρεις ότι είναι...
0: Μας έπιασαν, όχι να το πω, μας έπιασαν στις 20 του Ιούλη. Και μισή χώρα. Αυτά. Θέλω να ξεπεράσω, ξεμενούμε, πάμε παρακάτω. Αλλά μας έπιασαν στις 20 του Ιούλη.
1: Ναι.
0: Οκ. Ολοκληρώθηκε η προδοσία και οι Τούρκοι Μπουκαράν. Και μας έκαμε να λέει, περέ, Εν τω μεταξύ, είχα την τύχη σήμερα να μιλάω με τον κύριο Πέτρο, έναν άνθρωπο ο οποίος απολυόταν, συγγνώμη κιόλας που λέω την ιστορία του, στις 20 του Ιούλη του 1974. Mm-hmm. Ήταν η μέρα απόλυσης του.
1: Ναι.
0: Και έκανε επιπλέον 14 μήνες στρατό, 38 μήνες στρατό. Έτσι. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη προδοσία. Ήταν η Κύπρος, μπάτε σκύλια, λέστε. Και έστελναν τον κόσμο στη σφαγή. Και 50 χρόνια μετά λέμε μας ότι τάχατε πολεμήσαμε, που δεν πολεμήσαμε, και ότι τάχατε είχε και αντιστασιακούς στο πραξικόπημα, και ότι διαμορφώσαμε την ιστορία, πάλι την φέραμε στα μέτρα μας με τα ψέματα για παραμύθια. Έστελναν τον κόσμο επί σφαγή.
1: Κόσμος
0: διάβασα και άκουσα.
1: Πήγαινε για να πολεμήσει και στην τελική.
0: Δεν ήξερα ο κόσμος ότι μας κάνουν. Δεν πίστευαν ότι θα μας επιτεθούν. Έτσι. Και υπήρχαν πληροφορίες που έβγαιναν από το ΓΕΦ, οι οποίες πληροφορίες ερχόντουσαν από τη Χούντα, που έλεγαν ότι ξέρω εγώ ότι τους έχουμε αντικρούσει στην Κερίνια. Και πήγαινε ο κόσμος του στην Κερίνια και έπεφτε μέσα στο στόμα του λύκου. Αλλά μας λένε παραμύθια. Γιατί φαίνεται ότι αυτός ο κόσμος, αυτός ο λαός, είναι εξαρτημένος από αυτό. Δηλαδή, να μου πεις τι φταίει ο κόσμος το 1974. Διάβασα μια μαρτυρία ενός υπαλλήλου του ΡΙΚ που ένιωθε ενοχές από αυτόν τον λόγο. Ότι έστειλε τον κόσμο στο στόμα του λύκου. Δεν υπήρχε άμυνα, δεν υπήρχε οργάνωση. Ήταν όλα προβωμένα. Όλα. Για να μπουν οι Τούρκοι να πιάνουν τη μισή πατρίδα. Και
1: υπήρχαν μαρτυρίες τις οποίες ήταν κόσμος, ήταν στρατιώτες στη γραμμή, εντάξει, έβλεπαν το τι γινόταν και δεν έπαιρναν το ελεύθερο. Για να αντισταθούν. Δεν έπαιρναν το ελεύθερο. Υπήρχαν τέτοιες μαρτυρίες.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων. Αυτό είναι που πληγώνει. Περισσότερο από όλα πληγώνει αυτό. Αλλά έρχεσαι μετά 50 χρόνια μετά και γάζε και λες, σκέφτεσαι καλά ρε. Οκ, βάλαμε νου. Ίχνος. Κουτσίν νου. Δηλαδή κάθεσαι και λες, οκ, καλά ρε. Να κάνουμε μουντιάλ. Οκ. Λες ότι θα κάνεις μουντιάλ γιατί σε κάλεσε μια εκπομή του μουντιάλ. Που ας σε καλέσαμε να κάνεις Παύλοβα, θα μας έλεγε ζώη να κάνουμε ντουρταν τρίζοροφ. Σωστά. Γιατί διάβαζα μάλλον προχθές. Πήγαν, λέει, οι μοτοσυκλετιστές που είναι οι φίλοι του Ισαάκ και του Σολομού, έτσι λέγεται ο
1: σύλλογος,
0: είναι το σύλλογος.
1: Πορεία, okay.
0: Πήγα και τους είπε ότι έχουμε εξελίξει στην τηλεφωνία του Ισαάκ και του Σολομού. Πάει η ανόρθωση να του πει, έλα να μας πεις χρόνια πολλά, έλατε 100.000. Πάει ο ένας να... είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Διορθώνει και τι λέει, ότι εντάξει, ένα και εγώ μου τι, ένα και γιούρο. Να κάνουμε γιούρο, ρε παιδί, να συμβαστούμε. Και πού το λέει, στον ΚΟΑ. Χθες, ήταν Παρασκευή, κλείναμε την εκπομπή. Και τι είπε πριν δύο εβδομάδες, στην 1η του Ιούλη, τι είπε για τον ΚΟΑ, ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος του.
1: Και πρέπει να αναβαθμιστεί.
0: Και ότι πρέπει να κλείσει.
1: Ναι, και να αναβαθμίσουμε στον τόπο το...
0: Και χθες έλεγε ότι εμέσως πλησαφώς στο μαγνητοσκοπημένο ή στο κίνημα, στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του προς τον ΚΟΑ, είπε ότι χάρη σε εσάς μπορούμε να κάνουμε μοντιάλ σε Euro.
1: Παρεμπιπτόντως ξέρεις ότι δύο γήπεδα έχουν.
0: Δύο
1: γήπεδα μας έχουν πιάσει την άδεια, είναι δεδομένο πως έχουν την άδεια για την
0: εφαρμογή. Ρε άστο αν είναι ρεαλιστικό ή όχι. Εγώ δεν έκατσα να εξετάσω καθόλου. Εγώ αυτό που με ανησυχεί είναι πως λειτουργούν τα πράγματα. Ότι μεγάλη μερίδα του κόσμου, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου και της κοινωνίας αρέσκεται στα ψέματα. Αρέσκεται στα ψέματα και στις λαφαζανιές. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Εν τω μεταξύ ξαναλέω, την 1η του Ιούνιου, όχι την 1η του, 9 του Ιούνιου η ελεκτική υπηρεσία είπε, σας το λέω λαϊκά, διαλύστε τον ΚΟΑ. Διαλύστε τον, γιατί ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να ελεξεί τα 65 εκατομμύρια προϋπολογισμού που πιάνει από εμάς, που τους φορολογουμένους. Το κατέγραψε σε έκθεση της ηλεκτρική υπηρεσία. Ξηρώστε τον ΚΟΑ, το λέω εγώ λαϊκά. Στις 9 του Ιούλη. Στην 1η του, του Ιούλη λέει ότι θέλει να κάνει μουντιάλ. Και στις 20 του Ιούλη, στις 19 μάλλον, 17 του Ιούλη λέει ότι θα κάνει ο ΚΟΑ το Euro. Το Euro είναι το μουντιάλ. Εντάξει ρε, εμείς ας πούμε, φτάνει μες στον κόσμο, μες στον τόπο, ρε, πάλι νόμπρος. Εγκρύβαν τα μωρά μας ας πούμε ρε. Εκτός αν τα κάνουν και τούτα να είναι θυσμίνα στο ψέμα, γιατί έτσι καταλαβαίνω. Άμα ξέρεις, πας από, μεταφέρεις το ψέμα στο ψέμα. Να τα εθίσουμε και αυτά στο ψέμα και στα παραμύθια και σε στόχους μεγαλεπίβολους. Τον Μάριον τον Γεωργίου που πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο ίδιος ο πρόεδρος είπε ότι έτρεμε ο άνθρωπος και είχε άγχος, γιατί πρέπει να πιάσει το όριο και να μπει στο πρόγραμμα εργοδότησης του, των Αθηνών του ΚΟΑ.
1: Ναι.
0: Ένα πλάσμα δεν μπορούμε να κανονίσουμε και θέλει να πάγα η Μουντιάλ. Εντάξει ρε παιδιά, ας πούμε, συνετιστούμε λίγο, ξέρω τι γίνεται ρε γάμο το μισό τον τόπο. Οπότε, οπότε θα συναντήσουμε τον πολιτικό γίγνεσθε του νησιού μες στις μάπες, που μες στις μάπες είμαστε για προστατευτό που τούτους. Νιώθω ότι η ΚΟΠ είναι εταιρεία της Silicon Valley ρε. Σου να μιλώ τελικά η ΚΟΠ είναι η Google, δεν ξέρω, μπροστά τους τούτους. Συγκαθκέμαι να με αρχίσω για το να μου γράφονται, αλλά θα αρχίσω. Δεν έχει σημασία κιόλας.
1: Το ότι υπήρχε προδοσία δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε κόσμος που, δεν υπήρχε κόσμος που πολέμησε και κόσμος που αντιστάθηκε στο πραξικόπημα.
0: Μεμονωμένα, σε μια εισβολή. Τα ωραία του λέτε. Και δεν είναι στο στόμα του λύκου, δεν είναι πρόβατα επισφαγής. Φυσικά και τους κλαίνει συγγενείς τους, δεν και κλαίσεις τους εσύ. Τούτοι που προσπαθήσαν να πολεμήσουν μόνοι τους, μεμονωμένα, απέναντι σε έναν εισβολέα. Τα παιδιά τους που είναι ορφανά, δεν είναι εσύ που γάμισε τον εξυμνό.
1: Είναι απίστευτο πόσο εύκολα βγαίνουν τα ψέματα, αλλά και πιο απογοητευτικό πόσο εύκολα τα πιστεύουμε. Σαν λαός.
0: Τούτους του Ισαάκ τους είπε κιόλας ότι ο παπάς του άσε με να δεις και φίλος του Αόραβα Λιγαρίδη. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά δεν έχει σημασία, το ξεπερνώ, πάμε παρακάτω, δεν με ξεπερνώ, είμαι πραγματικό. Είναι δύσκολο. Από τις λίγες φορές, να είσαι καλά κύριε 721, για την ώρα δίνουν άδειες για νέα μολ, ούτε τους νοιάζει η καθημερινή ζωή των απλών πολιτών και καλά μας κάνουν παρεπτόντως. Άλλον τις δύο μολ. Θέλω σκεφτώ.
1: Η ΚΟΠ είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Κύπρο. Σκεφτώ πόσο...
0: Ρε φίλε, ο ΚΟΑ, ξαναλέω, μπροστά στην ΚΟΠ είναι πανδοχείο. Πανδοχείο της... Πανδοχείων της μια νύχτα, δεν να σου πω. Το ναι. Bed and breakfast, δεν να σου πω.
1: Bed and breakfast. Σκέφτομαι πόσα λεφτά πιάνει κάθε χρόνο από εισιτήρια, ακούω, FIFA κλπ. Επίσης, η ΚΟΠ κόβει ράβη μόνη της, επειδή δεν υπάγεται κατά από κανέναν άλλο οργανισμό, ούτε ΚΟΑ, ούτε κανένα.
0: Μα αφού αν διαβάζαμε και ήμασταν πολίτες ενημερωμένοι και είχαμε και τα σωστά μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας ενημερώνουν για να μας και να μας ενδιαφέρει, θα διαπιστώσετε ότι ο ΚΟΑ δεν έχει κανένα νομικό εργαλείο να ελέξει την ΚΟΠ. Δαμέ καλά-καλά δεν μπορεί να ελέξει την Ομοσπονδία Λίγκρι που ξοδεύει 3 εκατομμύρια ευρώ που, τα λεφτά που του διά ο ΚΟΑ. Και να ελέξει την ΚΟΠ που δεν κάνει λεφτά από τον ΚΟΑ. Καταλάβατε.
1: Εντάξει, αυτό μου θέλει να σου πει είναι ότι η ΚΟΠ, όντως, ας πούμε, στην περίοδο κρίσης, ήταν ένας οργανισμός που δεν ακούμπησε η κρίση τόσο πολύ.
0: Καλά, δεν μου σημαίνει τώρα, δεν το ξέρω.
1: Θέλω να σου δείξει πόσο μεγάλη είναι.
0: Είναι, οκ. Okay. Είναι, ξαναλέω, σε σχέση με τον ΚΟΑ, είναι Silicon Valley. Είναι απίστευτο λέει πόσο εύκολα μας λένε ψέματα ρε φίλε, δεν είναι καν λαφαζανιά, είναι νομίζω συνειδητοποιημένα που λένε ψέματα. Ή μπορεί να είναι τόσο μηχανικός ο λόγος, τόσο στήτος να είναι ο λόγος τους που έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα ρε. Παρεπιπτόντως, είναι χαμηλό το επίπεδο μας ως δημοσιογράφοι στην Κύπρο, αλλά ποιος νόημα ο άνθρωπος να ρωτούσε τον άλλο αν θα γάμε μουντιά ποτέ. Έτσι ρώτησαν τον δημοσιογράφη. Σωστά. Είναι σίγουρος, το είδα, Μάκη.
1: Ναι.
0: Ποιος νόημα να θέλει να παρωτήσει πάνω σου πάνω να κάνουμε το Μουντιάλ. Αφού πριν 20 ημέρες είπε η ελεκτική υπηρεσία, ξυλώστε τα ούλα με τον αθλητισμό. Δεν ξέρετε, δεν ξέρουμε να που πάνε τα λεφτά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: εδώ και 50 χρόνια μετά βάζει δέφνη ο Στέφανος σε αυτούς που έστρεψαν τα όπλα στο Προεδρικό, αλλά να τους κάνουν οι συγγενείς του σκεφτικό μνημόσιο. Ρε φίλε, δεν θα το λύσουμε τώρα το πρόβλημα της ιστορίας μας εδώ. Έτσι.
1: Πώς θα κάνουμε Μουντιάλ με δύο γήπεδο?
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι, τα είχα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα κάνουμε Μουντιάλ? Γιατί εστιάζει να του λείπα στα γήπεδα παρεπτόντως. Δηλαδή, το πρόβλημα μας είναι τα γήπεδα. Που στο κάτω-κάτω, να βάλουμε λίγο που κάνει, να γήπεδα. Να βάλουμε και που κάνει τι. Ξέρω.
1: Εντάξει, ρε, σημαίνει. Φύγε την κουβέντα. Φύγε την κουβέντα γενικότερα από το Μουντιάλ. Και σκέφτομαι την είδηση ότι μόνο δύο γήπεδα έχουν αδειοδοτηθεί. Τα υπόλοιπα πρέπει να κάνουμε εργασίες. Σκέφτομαι σαν είδηση. Ας τις υπόλοιπες συζητήσεις. Από μόνον του.
0: Καλά ρε Σημαγκή, όντως δηλαδή τώρα εγώ να σου πω...
1: Δεν σου σχολιάζω σε σχέση με το Μουντιάλ. Δεν σου σχολιάζω σε σχέση με το Μουντιάλ. Ή οτιδήποτε είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή οποιοςδήποτε. Σαν είδηση από μόνη της έκρησης σχολιάζουμε ότι στην Κύπρο φέτος έχουμε δύο αδειοδοτημένα γήπεδα και όλα τα άλλα πρέπει να κάνουν εργασίες πάνω τους.
0: Γιατί το δεν ποσοστώνεται η Εθνική Κύπρο, είπε το κανένας.
1: Το δεν ποσοστώνεται.
0: Ναι. Φτιάχνουμε 25 παίχτες.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν μπορώ να φύγω. Αν μπω στο γραφείο και πεις μου να μπουσείς, να περάσω από λάσιο. Και να μπου είναι ρε. Χτες ήταν η Τζούλια Ρόμπερτς και φίλησε μέσα στο μάθηκε φορές ότι θα το ξανεχτώ, Μάκη. Σε παρακαλώ, αφήσει να πω μόνος μου στο γραφείο. Πάει πιστό στο γραφείο. Δεν μου να πεις. Ότι είμαι καλά.
1: Όχι, δεν είσαι καλά.
0: Δεν είμαι καλά. Τι που θέλω να κάνω διάλογο, γιατί δεν το σκεφτώ, ας πούμε. Πέρα μου, να μου, γιατί δεν το σκεφτώ. Μήπως και είναι και άλλο θέμα, αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι, αλλά...
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αλλά η πρώτη μου αντίδραση πάνω στα βίο, είτε μου πεις εσύ ότι εφηρίζεσαι σε τέτοιες φορές την Τζούλια Ρόμπερτς στο στόμα, είτε ακούσω ότι είναι να κάνουμε Μουντιάλ, το πρώτο πράγμα μου να σκεφτώ είναι να μην πάνω καλό το ίδιο.
0: Ότι είναι καλά, ότι είναι καλά. Είναι.
1: Ότι...
0: Μα αυτό σου λέω. Ας σου πω τώρα ότι είναι ζημήθηκα γιατί έσκευασα 6.000 βιβλία χτες. Ναι, αλλά δηλαδή... Ξέρω, μπήκαμε σαν δρομέο και είπαμε καλά ρε μετά δεύτερος, είσαι τρινή γυρία, τους κάτω δεύτερα του δε. Λέω πριν πω μεσάς σας. Δεν μου να πει, θα κέσει τη φάση να φάω το πιδρύμα, θα βω...
1: Έλα να μιλήσουμε, ναι. Να σου πω έλα να μιλήσουμε, έλα να βάλουμε κάτω.
0: Καλά ρε φίλε, όχι, να επιλέγουμε, δηλαδή έχουμε κριτική σκέψη, είμαστε όλοι λαμόγια και πρέπει να συντασσόμα, αλλά από ό,τι βλέπω είμαστε και τώρα θυμήθηκα τα κείμενα τώρα, αλλά θέλω. Το πρόβλημα δεν είναι τα γήπεδα, αλλά το ότι 10 χρόνια στη Λεμεσόν είμαστε τα απομένη στο Roundabout και το Προεδρικό έδωσε κατά παρέκκληση άδεια για δύο μόλ πάνω στο. Αυτό είναι λίγο σχιζοφρενικό, αλλά το αφήνω.
1: Η ΚΟΠ δεν είναι οργανισμός. Είναι ομοσπονδία. Οργανισμός είναι ο ΚΟΑ.
0: Είναι ομοσπονδία, σωστά το είπατε. Ναι, αλλά τι σημασία έχει τώρα αυτό? Είναι ομοσπονδία. Οργανισμός είναι. Είναι τέλος πάντων που πιάνει κονδύλια από την κυβέρνηση. Σωστά. Να,
1: ναι.
0: Η ΚΟΠ είναι ομοσπονδία. Ναι, αλλά κανονικώς οι ομοσπονδίες χορηγούνται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κύριε 353 μου, το μήνυμα σου έρχεται λίγο διαγεωμένο, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Είναι λίγο δύσκολο. Τότε όλα θυμίζουν το τραγούδι των Κατσιμάνων, συνέλευση των μοντικών. Δεν υπάρχουν καν μοντικοί μες στην παρέα μας, ρε φίλε 690. Υπάρχουν νηφίτσες και τροχτικά και υπάρχουν όλοι εμείς που μας πίνουν το αίμα πραγματικά. Και το δεχόμαστε. Αυτό είναι το εξοργιστικό. Και το δεχόμαστε για χρόνια. Αν κάνουν το τσίριο μόλ που είναι το όνειρο του να δικαιώνουμε εσείς και όσα χρόνια πρέπει να στάσουν πέντε πράγματα και κάτι καλοκαίρι τα ίδια σιγόρτη. Άι να δρε 360 στήριν μας εγώ με την Ιωκαβίτα και περίμενα να μας πεις τώρα ότι το θέμα η Ιωκαβίτα θα το ποδοσφαιροποιήσουμε και 360 για να ικανοποιηθούν τα οπαδικά σας έστιχτα που είναι και λίγο ζώδι. Η ΚΟΠ δεν είναι οργανισμός, είναι η Ομοσπονδία ΚΟΠ, είναι η Ένωση Πολλών Σωματιών που διατηρούν την αυτονομία τους αλλά συνεργάζονται. Ο οργανισμός είναι ένας φορέας που επιτελεί ένα σκοπό. Απλά λόγω διαφθοράς όπως σε όλα τον τόπο δεν κάνει τη δουλειά του. Ναι, σωστά δεν κάνει τη δουλειά του. Ξαναλέω, ξαναπώ. για τα συμπεράσματα της έκθεσης της ελεκτικής υπηρεσίας. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, κουραστήκαμε. Δεν μπορούν να ελέγξουν τίποτε. Άσε κιόλας που στις ομοσπονδίες, αυτό είναι το γεγιό, έτσι, που λαμβάνουν τις χορηγίες που ογκώα οι περισσότεροι συγγενείς. Δηλαδή, μπορεί να είμαι πρόεδρος ή τεχνικός διευθυντής υπηρεσίας και ο αθλητής που εγώ χορηγώ σαν ομοσπονδία είναι γιος μου. Γιος μου, ούτε καν ανήψιος μου, α. Το πώς εγώ διαχειρίζομαι τα χρήματα...
2: Sport FM στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκληση με στόχο την δεύτερη νίκη στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Dylan Gori στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊράτ Ομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
4: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία. That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
8: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
9: Στους τέσσερις τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι τέσσερις τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tingo 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. Τέσσερις τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, έτσι μελωδικά μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στο 2950 μαγκουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας διεκδικείτε season ticket ομάδας που γουστάρετε, όποια και να είναι αυτή.
1: Ναι, ακριβώς, απλά πρέπει να βάλετε την ένδειξη season ομάδα, επώνυμο ηλικία και την ομάδα που επιθυμείτε. 31 του Ιούλη θα γίνουν οι κληρώσεις. Να πω ότι μαζί μας επίση είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Mbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, πακέτο τηλεόρασης και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες από tablets, smartphones, smartwatches, earbuds και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Έφυγε ο ΜΑΕ 500.000 το χρόνο. Έφυγε ο Γιώβετης 500.000 το χρόνο. Έφυγε ο Σεμέδο 400.000 το χρόνο. Έφυγε ο Μασούρας 180.000 το χρόνο. Έφυγε ο Ντιουγκού 180.000 το χρόνο. Πούλησε ΜΑΕ γύρω στα 3 εκατομμύρια. Αδυνατό να κατανοήσω πώς και αν το ανεβάσει τον μπάτσετ. Αγαπητέ Νιάννη,
1: να δείξω. Υπάρχει ερώτηση. Εντάξει, επειδή όντως έχουν φύγει μεγάλα συμβόλαια, κατανοητό. Κατανοητό.
0: Ναι, σε μια χρονιά που. Ναι.
1: Ναι.
0: Και έχουν έρθει ο Λόης που μάλλον θα έχει ψηλό συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι τόσο.
1: Και ο Λόης, ο Λόης.
0: Έχει έρθει ο άλλος ο Λόης, ο οποίος. Εντάξει, και εκείνος θα έχει ψηλό συμβόλαιο. Ή όχι.
1: Γιατί πριν μερικά χρόνια ήταν πολύ ψηλό το συμβόλαιο του για να έρθει στην Κύπρο.
0: Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τα νούμερα μάλλον είναι, έχουν θετικό πρόσημο για τα ταμεία της Ομονίας.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ίσως. Και αυτό να χρειαστεί λίγα χρόνια για τον Παπασταύρο να το καταλάβει. Ότι δηλαδή για να κάνει την υπέρβαση θα πρέπει να τσοντάρει. Ίσως δεν έχει την εμπειρία τώρα της εκδίκησης των ομίλων του Champions League, σωστά. Μην λέμε ότι ό,τι να είναι. Και μην ξεχνάμε και τον παράγοντα Μπέργκ. Δηλαδή μπορεί να μπει μέσω Καγουλίτς ή να είναι ο Σκυλάτσι. Το εξήγησε ο Σκυλάτσι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μπει μέσω Καγουλίτς και να είναι κρύο αίμα, πώς να σου το πω, ας πούμε. Να μην είναι αυτό το πλασί, ας πούμε, που είδαμε μόλις πριν από λίγες μέρες που του είδε και ο Ανδρέου.
1: Ναι, αλλά στο ίδιο παιχνίδι όμως είχε
0: και
1: το τέγιωμα.
0: Ακριβώς.
1: Και το ένα τέγιωμα το σούτ ήταν.
0: Σε τελεφορήσια. Κέιν, Χάρι Κέιν, ας πούμε. Μην λέμε ότι να είναι. Ας πούμε. Αν υπάρχει κάποιος Κύπριος που είναι κοντύτερα στον Χάλαν, είναι. Τι, ας με ομόρυγουν πάλι. Μπορεί να κάνω και στον Ομόνια Νιού, σύντομα αυτή. Άμα είναι, ξέρω εγώ, κάποιος που. Τι εστόχασα.
1: Ο πιο
0: κοντινό στο Χάλαν σε Κύπριος, ποιος είναι, ας πούμε. Ο Μπιστομπιτά. Μάλλον, ναι, αλλά είναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ, για χάρη συζήτηση. Για χάρη χρόνο, μάλλον να το ξεπεράσω και να πάω παρακάτω.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Τώρα στην ΑΕΛ έβλεπα ένα βιντεάκι που παίζει και γυρνάει εδώ στο ίντερνετ του Μπρούνο Αλμέιδα. Πάντοτε έλεγα τόσο Μαρτίνες είναι κάτω στο μόνο της Πορτογαλίας και ποτέ δεν μ' άρεσε και ότι είναι μάλλον μεγάλη μουφ. Τέτοια χαφάρα. Με αριστερό πόδι, τέτοια γλυκό παίχτη, ας πούμε, έτσι όπως τον βλέπεις να γεννείται μέσα στο χώρο τη μεσαία γραμμή,
1: ναι.
0: Στο βίντεο, είναι να πας στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθεί, μαγί. Τον Μπρούνο Αλμέιδα. Ναι. Αριστεροπόδαρος, που κινείται δεξιά-αριστερά, από ό,τι κατάλαβα είναι μάλλον επιθετικό χαφ. Ξέρει να κρατάει την μπάλα, όσο πολύ λίγη, θα έλεγα μετά από το βίντεο.
1: Περισσότερες του συμμετοχές ήταν δεξί-εξτρέμ με αριστερό πόδι όμως. Ενώ ήταν.
0: Ναι, αλλά ήταν νεαρότερος γι' αυτό. Τώρα όμως που ετοιμάζει τον φέρνουμε προς τον άξονα. Αυτό σου λέω. Τώρα τον φέρνουμε προς τον άξονα, ας πούμε, για να,
1: ναι.
0: Για να δημιουργήσει. Δεξιά, ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν νέα της ΕΦΣΥ. Είμαι λίγο εκτός. Την τελευταία φορά που ρώταγα για την Πάφο ήταν που αναζητούσαν τερματοφύλακα. Και αν πήραν τον Πολωνό, τι λέω, Χασό.
1: Ναι, αφού πήραν τον Πολωνό.
0: Τον έκλεισαν τον Μαγιακόφσκι.
1: Είναι ίσω στη λίστα. Είναι ίσω στην ευρωπαϊκή λίστα να παίξει.
0: Τι τον ήθελε ο κομμουνιστής στην ποιητή, δεν κατάλαβα στην παφωτική, προς τι αυτή η
1: κίνηση. Στυλάμε τον Γόρτερ στη Ρώμη.
0: Ποια Ρώμη. Μια ενόμπιση είναι. Ναι, στη Ρώμη γιατί δεν στυλάμε.
1: Σε έναν ιατρικό κέντρο να με για αποθεραπεία.
0: Δεν δουλέξει το Κολοσσέο, να πούμε, να βγάλει φωτογραφία. Σιγά το σιούτ που κάνει ο Κακουλής. Πάμε πίσω αν την προστάτη. Να επενδύσει τώρα που οι άλλες ομάδες έχουν τις δυσκολίες τους. Πάει πισινή, λέει ο Κάγουρας. Είναι ο φίλος τα όσα 30. Μαέ, Τάνκοβιτς ήρθαν τέλη του Αυγούστου. Δόθηκαν αρκετά λεφτά για την αγορά του Μοτνόρ και Ντιονί και Νέκο έχουν ψηλά συμβόλαια. Τα μεγάλα μπαν θα γίνουν Αύγουστο και κυρίως προς το τέλος του μήνα. Λέω 460. Αλλά τον υπενθυμίζω ότι έχουμε Champions League που να μείνουν μαύρα. Έχει διαφορά. Και να, για, δεν ξέρω, πάλι συζητάμε τα ίδια και είναι λίγο κουραστικό και το καταλαβαίνω για τους υπόλοιπους. Αλλά εάν συγκρίνουμε την Ομόνοια την περσινή με την Ομόνοια σε αυτή τη φάση της, είναι η Ομόνοια περσινή πιο δυνατή. Σωστά.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ κύριε 646, τιμή μου. Συνήθως όμως δεν διαβάζουμε. Όχι, ποτέ μάλλον δεν διαβάζουμε τα καλά μηνύματα. Ποτέ. Άμα θέλει να ξυνημάζεις, τι το ασκευάζουμε. Αλλά και για τον Απόλλωνα τι να σου πω, ας πούμε, ότι...
1: Ότι ο Όσμπορν δεν θα προλάβει το επόμενο.
0: Ίσως προλάβει το επόμενο, ναι.
1: Ίσως προλάβει το επόμενο. Πραγματικά για τον Απόλλωνα δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο πέραν του ότι πραγματικά ο Αϊβού φαίνεται πολύ καλή περίπτωση.
0: Εντάξει, όντως είναι καλή περίπτωση ο Αϊβού, αλλά θέλω να πω και το εξής. Φέτος ο Απόλλωνας έχει εξαιρετικά μεγάλο εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση φέτος του Απόλλωνα, για τον λόγο και μόνο, για τον απλό και μόνο λόγο. Κατά πόσον θα μπορέσει να διατηρηθεί σε αυτήν την τετράδα elite,
1: ναι,
0: που έκανε φέτος τον πάσιμο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Εάν δηλαδή δείξει αυτή τη συνέπεια και καταφέρει και διατηρηθεί, ξαναλέω, σε αυτήν την τετράδα elite που ψιλοκάνει κουμάντο τα τελευταία χρόνια, Ομόνοια, ΑΕΚ, Πάφος, βγαίνει ο Αποέλ, πήγε φέτος Απόλλωνας. Κατάσταση σου λέω.
1: Ναι.
0: Θα είναι μεγάλη μαγκιά. Γιατί το σκέφτεσαι?
1: Νομίζω ότι με δορλωσάδα τουλάχιστον.
0: Γιατί αν ο Απόλλωνας, ας πούμε, βγει φέτος τέταρτος. Σου λέω ότι βγει τέταρτος.
1: Ναι.
0: Και βγει Ευρώπη. Δεν θα είναι επιτυχία. Δεν ναι. Δε έχει θετικό, ας πούμε,
1: ναι. Ναι.
0: Και του χρόνου να πει ότι ναι, μάγκες πάει για πρωτάθλημα.
1: Φέτος.
0: Δεν θα είναι επιτυχία. Αυτό σου λέω είναι το μεγάλο στοίχημα της ομάδας.
1: Θα είναι.
0: Τέλος.
1: Αλλά γιατί φέτος η πιο δελεαστική θέση είναι η δεύτερη, θέλω να σου πω. Ενώ αν δεν καταφέρει. Έχει...
0: Okay,
1: αν μοιάζει για πέρσι, δεν έχει σημασία αν έρθει ο δεύτερος, τρίτος ή τετάρτος.
0: Φέτος η δεύτερη θέση είναι όντως οδηγεί. Mm. Αλλά φέτος υποτίθεται έχει ένα
1: μποέλ
0: που δεν είναι τόσο άρρωστο. Δείχνει, ξέρω εγώ, να πάει να βρει την υγεία του. Ο Άρης είναι αυτός που παλιμπεδίζει, κυριολεκτικά δηλαδή, με μαζεύει όλα τα πιτσιρίκια στην ομάδα του. Έχει ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Ποια ομάδα είναι το μεγαλύτερο?
1: Η ΑΕΛ προσπαθεί να κάνει το επόμενο βήμα.
0: Ναι, προσπαθεί να κάνει το μόνο βήμα, σωστό.
1: Ξεπάθαρο. Ναι, είναι πέντε η Ευρώπη, μα γι' αυτό είπαμε για τη δεύτερη θέση, ότι αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, είναι το μεγαλύτερο, είναι η δεύτερη θέση.
0: Καλά, η Πάφος που τα σιωνώνει και του Σοντάρι βρε σέντερ φορ εδώ και δύο χρόνια, μα ποιος θα έρθει εκεί πρώτα τέτοιο καιρό, λέει 98, πέσει η Πάφος προσπάθησε με τον Τιματά να κάνει, να φέρει φορ και δεν έφερε.
1: Ναι, δεν θα πρέπει να προσαρμοστεί ποτέ ο Τιματά, ποτέ όμως.
0: Αλλά η Πάφος έχει δύο μέχρι στιγμής, έτσι, είναι ο Λελέ, είναι και ο Άντερσον. Και θέλει να πάρει και τρίτο, είναι και ο Μπάσο Αμινά, αλλά...
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Σε ακούω, σε ευχαριστώ σε ευχαριστώ και εγώ. Δεν γίνεται όμως να λες κουραστική για τους άλλους. Όταν μιλάς για την Ομόνοια, εννοώ για δύο εβδομάδες αδιάκοπα, μιλάς για το Γιασίν και το Αποέλ. Δεν το κατάλαβα. Κατανοώ ότι είναι κάτι σημαντικό για το Αποέλ. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, ότι ρε παιδί μου να συνεχίσει να μιλά για την Ομόνοια. Για τα Αποέλ μιλά για δύο εβδομάδε. Γιατί μιλά για δύο εβδομάδε για τα Αποέλ. Και τώρα λύσει.
0: Άρα, παιδί, εντάξει, δεν επιλέγουμε, ας πούμε. Είναι ανάλογα και των εξελίξεων που υπάρχουν. Καταλάβατε. Δεν έχουμε ποτέ επιλέξει για ποια ομάδα θα μιλήσουμε. Είναι. Η τότε εποχή, ας πούμε, για τον Αποέλ ήταν ιστορικό. Ήταν κατά κάποιο τρόπο πάρα πολύ σημαντική. Εννοώ ότι βγήκε στο προσκήνιο Γιασί, τέλειωνε η εποχή του Μάκη και πάει λέγοντα. Όχι, τέλειωνε η εποχή του Μάκη. Είχε ενδιαφέρον, πώς θα το κάνουμε, ας πούμε. Όπως το είπε για τον Απόλλωνα, ο στόχος είναι η Ευρώπη και ο Μήλος κάθε χρόνο για τα άλλα. Δεν είναι θέμα τύχης, κύριε Σαββαζό. Είναι θέμα βήμα-βήμα. Έτσι θα πάει το πράγμα. Πώς θα γίνει η διαδία. Τώρα σου βγαίνει μια πελή ομάδα που δύσκολα είσαι των άκρων, αλλά μακάρι, ας πούμε, το καλό φέτος να ξαναβγεί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θέλει να πάει πρωτάθλημα, πάρ' το, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά τουλάχιστον να ξαναβγεις Ευρώπη του χρόνου, να κάνεις ακόμη λίγα upgrade. Ας πούμε, εγώ έφερα μια δεξιά μπακάρα, ας πούμε. Δεν είμαι φαν του Καμπράλ.
1: Εγώ θέλω να δω στα πρώτα παιχνίδια. Θέλω να δω στα πρώτα παιχνίδια πώς θα ξεκινήσει με τον Λωσάδα. Θέλω να δω πώς ο Λωσάδα θα.
0: Επίσης είναι πολύ σπουδαίο, πολύ ενδιαφέρον η παρουσία του Λωσάδα.
1: Ναι.
0: Και αν θα συνεχίσει αυτό το. Αυτό το, το πώς να το πω. Όχι, το κρεσέντο, ας πούμε. Ναι. Για τη φετινή χρονιά. Θα είναι οδοστρωτήρας ο Λωσάδα. Έχει και αυτό μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, για να μην είναι οδοστρωτήρας ο Λωσάδα. Εγώ αν δω στοιχεία που έβλεπα στην περσινή ομάδα.
0: Μου κάνει, σωστά.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά όπως και να το κάνουμε φέτος, είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ο Λωσάδα δημιουργήσε ο ίδιος τις συνθήκες και η ομάδα έχει βρει, ας πούμε, την αυτοεκτίμησή της. Κάνει τον προγραμματισμό, προπονεί, άρα είναι υπεύθυνος για αυτή την ομάδα. Δεν είναι πέρσι που τράβησε το χαρτί ο Γκίζης και τράβησε το. Μια που τράβησε ήταν τζόκερ ο Λωσάδα. Καταλάβατε. Έχει διαφορά.
1: Ναι.
0: Επιτυχία στον Απόλλωνα να αφήσει τον πρόμο, γιατί μέχρι το Γενάρη και αυτό δεν είναι σκιάδικο. Ποια ομάδα είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό μέχρι στιγμής, αγαπητέ. Εν τω μεταξύ, αν η ΑΕΚ πιάσει ένα δεκάρι, να ακούστε με. Ακούστε με. Αν η ΑΕΚ πιάσει ένα δεκάρι Βαρβάτου, να το πω. Να το πω Γκλάμουρ, να το πω. Να το πω δεκάρι Μεριάγια. Δεκάρι που βαρύ ο Σιάτου, όπως είπε, είπε κάποτε και κάποιος. Εάν πιάσει ένα τέτοιο παίχτη, τότε ξέρετε ποιος θα βαρύ ο Βράθλιο. Δεν θα πω ποιος, αλλά ξέρετε. Δεν έχει που να μείνουν μαύρα τίποτα, μα τίποτα να ζηλέψει από κανένα. Τίποτα. Αν κιόλας αποκλειστεί από την Ευρώπη, είτε από την Μπεϊράτ Ιερουσαλήμ,
1: ναι.
0: Μα Ιερουσαλήμ όντως,
1: ναι.
0: Είτε από την Μπεϊράτ, είτε από την Αυστρία βγαίνεις, τότε νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά στο στόχο. Όσο ποτέ άλλο, Μάκη, γράψε το που θέλεις. Φεύγουμε γιατί πάμε να ακούσουμε τον Ιεραπόστολο Μπέρκ. Θα φύγουμε, θα δούμε μπάση στη Λευκοσία.
1: Θα δώσουμε μπάση στη Λευκοσία. Πάμε με λίγο τελευταίο ειδήσιο και μετά θα
0: συνεχίσουμε. Όχι να το πω, ότι αν πιάσει αυτό το δεκάρι, ξέρετε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ξέρετε. Γεια σας. Θα παρθούμε.
1: Ανάλογα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Πάμε και εμείς στα δικαστήρια να βρούμε το δίκαιο. Λαμπρό να μας κάψει, έλαντε.
1: Άρα θα αποζημιωθούμε με κανένα 2 εκατομμύρια για λίβελο και συστηματική επιβάρηση σαν Κύπρος.
0: Κανονικά ναι, αν ήμουν ο συγγενής του πρόεδρου θα είχα ήδη ξεκινήσει τα διάσια, Μάγκη. Γι' αυτό το ριζιλίκι μου έτυχε. Εσύ, ένα λεπτό, εσύ τι θα έκαμε στη θέση του ανθρώπου. Ναι. Αμάς είχαν κάνει ρεντίγολο.
1: Ναι.
0: Αμάς είχαν κάνει ρεντίγολο ότι
1: πιάνε. Αμά υπάρχει το πόρισμα.
0: Κι αν ύστερα, έχουν πάρει από τον Παστάβρου.

0: για το ότι έχουν πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας για να αποκομίσουν πλεονέκτημα για επενδύσεις και να βγάλουν λεφτά. Ετούτον από μόνο ότι είναι κατάχρηση θέσεως και δυσμίσιμη του κράτους μας, αν το κάνουν επί μόνιμης βάσης. Είναι καλό δηλαδή, λέει για τους ανακρίτες, λέει 960, λέει 960, αλλά λέει ο κ. Πασχαλίδης, είναι οι κακές συνήθειες. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να ξεκινήσει ρε Μαγιο ή το My Way, γιατί δεν απαντρευτίζει, δεν ξέρω.
1: Κακές συνήθειες.
0: Κάθε φορά που αγώ ανεξάρτητο ένα κριτή θυμούμε το Kleenex, λέει, το ψεκάσει σκουπίστε και τελειώσατε. Αν είχαμε ακόμα δύο, θα μείναμε τη διαφθορά, θα μείναμε, κάπως έτσι το λέει.
1: Θα μειώναμε.
0: Α, είναι και το γνωστό βίντεο παρεμπιπτόντως με τον girlfriend και όλα αυτά τα, κάτι του λέγει, ότι like my girlfriend.
1: Εγκλίνονται, ναι. Κι άλλο τηλέφωνο.
0: Ναι, like my, μπράβο, είναι αυτό το βίντεο, ναι, το ξεχάσαμε κιόλας, οι αθεόφοβοι μας έχουν κάτι, ξέρω εγώ, ποτίσει κάτι που, ξέρεις, η ΑΕΚ Λάρνακας ανακοινώνει την αποδείσμηση του Γκαν Φούγκελ ως ένδειξη στήριξης προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και διαμαρτύρια.
1: Στην αρχή, ναι, στην αρχή, νομίζεις ότι είχε ενίδηση, είδαμε.
0: Γιατί κύριε 847 είσαι ηλικιακά ρατσιστής, δηλαδή δεν κατάλαβα, επειδή ο άνθρωπος είναι μεγάλος σε ηλικία, τι εννοείς δηλαδή. Ότι δεν έχει, ας πούμε, τη ζωντάνια να κάτσει να δει ένα βίντεο και σώνει καλά για αποκοιμηθεί. Καλά, και εγώ όμως ήταν το 8 και καμιά φορά νιώμα στον καναπέ, δηλαδή τι, καθίσταμε ανίκανος.
1: Την ώρα που θωρώ το ποδόσφαιρο, θέλω να βάλω το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ, ναι, ρε. Ναι. Ελά, το Ομόνια, από λεπτά θα κοιμηθεί.
1: Άλλον.
0: Για έλα, ας πούμε, άλλο,
1: άνορθος. Άλλον άλλο το τοπικό κάρβουν, όπως λέει κάποτε, ρε, άλλον τώρα το.
0: Στην κορύφωση του τραγουδιού έστειλα το μάστρο μήνυμα, ναι, πως το
1: διαβάζω. Πήγε καλά, έπιασε σίγουρα την αύξηση ο φίλος.
0: Πως καταφέραμε, λέει, να κατεβούμε αύριο χωρίς δεξιμπάκι με βασικό επιθετικό κακουλί. Εντάξει της μοίρας μας, ένα. Πες για έρθουν, τάξει ο Μαγκή. Τι να σου πω, ότι δεν παίζει ρε φίλε, παίζει, αλλά δεν κάνω τους παίξεις που να κάνουν τα Αποέλ. Και παίζει το Αποέλ. Ενώ εξαγωθεί να παίζει το Αποέλ.
1: Ναι.
0: Ο Πασχαλίδης πριν μια εβδομάδα διορίστηκε για μια πενταετία σε εκτελεστική θέση με μισό, λέει. Μα σοβαρά. Είναι ένα τρικαστικό, πραγματικά. Τι εννοείς, ότι για μια πενταετία ακόμη αθεόφοβος. Μπράβο. Αμήντια άλλο αξιολογούμε ορθώς τα προσόντα του καθενός και τις ικανότητες του. Τι εννοείς όμως, διορίστηκε πριν μια εβδομάδα για μια πενταετία σε κάποιον πόστο και ήταν και συνάμα ο ποινικός ανακριτής για ένα τέτοιο μεγάλο σκάνδαλο. Δεν σας καταλάβω ρε γάμο, δεν σας δυσκολεύουν πραγματικά δηλαδή, δεν είναι. Κύριε 180, δεν χρειάζεται να είσαι και η Δήμον, αλλά απλώς να σου πω ότι η Black Cube είναι η εταιρεία των Ισραηλινών συμφερόντων, η οποία φαίνεται να έχει κατά κάποιο τρόπο έχει κατασκευάσει, κατά κάποιο τρόπο έχει δημιουργήσει το βίντεο.
1: Τους ο κυρίος.
0: Και πού είναι, τι τον διόρισα.
1: Ανανεώθηκε για 3 μεταετία ο διορισμός του ως πρόεδρος της ΑΔΙΠΑ.
0: Για 3 μεταετία της ΑΔΙΠΑ, γιατί είναι ΑΔΙΠΑ.
1: Είναι η ανεξάρτητη αρχή ισχυρισμών και παραπώνων καλά της αστυνομίας. Μέχρι το 31.
0: Αγία μου ρε. Μέχρι το 31. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι να... Ήταν χθες 20 Ιουλίου παρεμπιπτόντως, για όσους δεν το γνωρίζετε, μάθετε το.
1: Όταν απομάκρυναν τον Γκράντε από το θρόνο του, πρέπει να το έβαζε αυτό για 2-3 μέρες το τραγούδι.
0: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι κιόλας ότι ο Γκράντε μπορεί να στηρίξει το τραγούδι.
1: Σίγουρα μπορεί να το στηρίξει.
0: Το έκανε in his own way, ας πούμε, όπως λέμε και στα κυπριακά. Έτσι. Αγαπητέ κύριε 082, δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο πράγμα στο ραδιόφωνο αν δεν έχουμε κάποιο είδους επιβεβαίωση.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ! Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
4: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Orthodoxou Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
5: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
12: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
13: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Σωστό. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει μια 17 Παρασκευή.
1: Ουφ. 17 είναι 13.
0: Τι, ο Παρασκευή.
1: Α,
0: είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είναι ο μήνας Ιούλιος, ζούμε στο έτος. Μα και εμείς δεν φτιάμε άδεια. Είσαι πον τελικό και μετά.
1: Που τον τελικό και μετά.
0: Ναι, πον τελικό και μετά. Δεν εννοώ ξανά μας στη ζωή μου. Τελείτο, μα είπε να φυφκούμε το έτος των τρεις μέρες.
1: Να, αφού.
0: Τι, εφιά.
1: Αφού.
0: Τι.
1: Όχι.
0: Όχι. Αλήθεια σου λέω. Δεν πάντα, ασχολούμαι τον απασχολούμαι τον κόσμο με τα πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ, ακούς Sport FM 95, είμαστε η Mappe Show, ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα και μιλούν για τις άδειες τους. Πότε ρε.
1: Ρίψες τρεις ημέρες ρε, να με πελάτε.
0: Κυρίες και κυρία, λεπτό. Εδώ είμαστε που λες. Απολογούμε, ήταν. Δεν είπα τι γίνεται, δεν στο meeting, παιδί μου. Τίποτα, δεν είπαμε από όλα αυτά. Λοιπόν, στο 29-50 από εσά, γουστάρετε. Ναι, τραγουδάρα από τι λίγε. Τούμπα, ακούσαμε τώρα. Κανονικά κλείνουμε και φεύγουμε, έτσι. Κυρία
1: Αδία.
0: Τι.
1: Για άδεια.
0: Στο 29-50, κυρίε και κύριοι, ακροατέ και ακροάτριε, άμα επιθυμείτε με την ένδειξη season, διεκδικείτε ένα οποιοδήποτε εισιτήριο διαρκείας, ένα εισιτήριο διαρκείας οποιασδήποτε ομάδας, ναι. Εκτός από τον Ύψωνα.
1: Που δεν έχει βγάλει.
0: Ναι.
1: Στέλνετε την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο και την ομάδα που σας ενδιαφέρει. Mm-hmm. Την ομάδα. Όχι Τακτακαλάς, όχι Θρύνος, όχι Λέοντας.
0: Σωστά. Season και season ΑΕΛ, ας πούμε, season Απόλλων, και το λέω αυτό γιατί η εκπομπή μας θα κληρώσει στις 31 του Ιούλη δύο σίζων το Απόλλωνα και δύο της ΑΕΛ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ουφ. Λοιπόν, επειδή ήμουν γήπεδο χθες και άκουγα από μετάγραφο ότι μπήκε μέσα ο Γιούσεφ και αχώθηκα. Μετά μου είπαν ότι παίχτησε η ΣΑΕ.
1: Ναι, ο Γιούσεφ
0: Αμίν.
1: Ναι.
0: Οκ.
1: Καλά, κύριε Δρόμο. Αχώθηκε για ο Γιούσεφ. Δηλαδή, έμπαινε κάποτε με στο γήπεδο ο Κρμέτσι, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα ο Γιούσεφ, ας πούμε, σε ενόχλησε και σε πείραξε που να σε παρεύχει. Τώρα, εντωμεταξύ, επειδή είμαστε μια σοβαρή εκπομπή και ξέρετε ότι δεν ακούμαστε στα επιφανειακά, δεν μας ενδιαφέρει η επιφάνεια. Μας ενδιαφέρει κυρίως το βάθος. Όσον αφορά τον τελικό, μου ζήτησαν κιόλας η συνάδελφη στο 24 Sports ο καθένας να πει την άποψη του για το.
1: Ναι.
0: για το. Ποια ομάδα να το κατακτήσει την Κυριακή. Αλλά θα σας πω το εξής. Ο Μέση πόσο χρόνο είναι τώρα,
1: 39.
0: Πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία,
1: πριν 20 χρόνια.
0: 19.
1: Πριν 19.
0: Ναι. Ήταν πριν 20 χρόνια, αλλά 19 χρόνο. Ο Μέση πόσο χρόνο ήταν τότε, 19.
1: 19.
0: Πόσο είναι ο Γιάννης τώρα,
1: 19.
0: Τι νούμερο φανέλα φοράει ο Ισπανός. Τι φανέλα φόρεσε τότε ο Μέση στην Μπαρσελόνα.
1: 19. 19
0: είχαμε. Ναι, πριν να πιω 10. Ναι. Όταν 19 χρόνια, τι φόρεσε το 10.
1: Ναι.
0: Πότε θα παιχτεί ο τελικός.
1: Στις 19.
0: Στυλάσαι. Το είδα στην Αμερικανική τηλεόραση, ναι. Και μάλιστα στην Αμερικανική κιόλας.
1: Και για να καταλάβεις, αν τώρα.
0: Να το ξαπάμε, γιατί μ' άρεσε.
1: Αν τώρα,
0: ναι.
1: Αποκτήσει παιδί ο Γιαμάλ.
0: Ναι, το Λούσιν τον. Ναι. Αν τον Λούσιν Μπέλιγχαμ τώρα.
1: Θα είναι το παιδί.
0: Ναι.
1: Θα έχει παραπάνω. Συγγνώμη, θα έχει πιο λίγη διαφορά με το παιδί του παρά με τη φωτογραφία. Καταλάβες. Εν 39 χρόνια ο Μέση και 19 ο Γιαμάλ. Έχουν 20 χρόνια. Τραβήχτηκε πριν 19 χρόνια η φωτογραφία. Παιδί να γάμει τώρα. Παιδί να γάμει.
0: Παιδί να γάμει, ρε μαγεμπελάνε μα. Ένα γάμει παπαγάλο. Παιδί, ναι. Αν κάνει παιδί, τι.
1: Σε 19 χρόνια ο Γιαμάλ ήταν 38. Και ο Μίτσι ένα 19.
0: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει, ρε μαγεμπελάνε. Ο Μέση είναι ο Γιαμάλ. Τι προσπαθεί να πει τόση ώρα.
1: Ότι είναι τόσο μεγάλη διαφορά του ηλικιακά που να παίξει στον τελικό ιδιό του.
0: Εννοείς ότι ο Μέση θα μπορούσε να ήταν παπάς του Γιαμάλ.
1: Ναι.
0: Άνετα ρε φίλε. Ρε στείλε μεσό, εγώ πια που πια σχολές και έξαμε που πια στο άλλο. Ήσαν τρεις έγκυες μέσα, να πάω κάμα ας πούμε.
1: Δεν ξέρω αν είναι έγκυος η κυρία Γιαμάλ ρε φίλε.
0: Έκανα καλή παιδί, λέει.
1: Δεν ξέρω αν δεν είναι.
0: Λοιπόν, πάμε ξανά γιατί δεν είμαστε τυχαίροι σαν εκπομπή. Σα ορμηλώ, γι' αυτό θα τα παρέσουν και αφιούμε. Λοιπόν, πόσο χρόνο μίσει τώρα. Σα ορμηλώ, 39. Ναι, αλλά πόσο είναι όταν τραβήχτηκε η φωτογραφία.
1: 19.
0: Οκ. Πόσο είναι για μας τώρα.
1: 19.
0: Τι νούμερο φανέλα φορεί για μας στην Ισπανία.
1: 19.
0: Οκ. Τι φανέλα φορούσε τότε ο Μέση.
1: Διεθνουεύε.
0: 19. Τι ημερομηνία είπαμε ότι είναι ο τελικός στην Κυριακή.
1: Στις 19.
0: Είναι ή δεν είναι σχεδόν το μάσονο. Σορμιλώ τώρα. Σορμιλώ κιόλας και φωνάζω. Σε 19 όλοι που θα είναι 23.
1: Τι σκορπιέ να γιώσει.
0: Σ' αγαπώ ρε 7-37, πραγματικά σ' αγαπώ ρε. Χαίρομαι που μου είσαι ακροάτη σας. Τι τιμή μου.
1: Τι σκορπιέ θα γιώσει ο τελικός. Όχι, ας το.
0: 9 πλένα, 8 δια 2,
1: 4. 4. Σα πέναλτι.
0: Όχι, διάβασα ότι
1: άκουσα. Στο 19 λεπτό είναι ένα μπιτέρβα, του το μας λες.
0: Όχι, μεν έξε. Ξεκάθαρο στο δικό μου μυαλό και πολλών. Τώρα που το είπα, του είναι πολύ. Έχει κουμπώσει στο μυαλό μου πολλών, α πούμε. Την κανονικά σχεδόν δεν
1: είναι.
0: Μα σα έλεγα από χρόνια ότι δεν είναι κανονικοί άνθρωποι τούτοι. Με ο Χάλαν είναι. Όχι ο Κύπριο Χάλαν.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι ο Κύπριο Χάλαν. Αντίστοιχο Χάλαν στην Κύπρο, ποιο είναι, φίλε.
1: Ποιο.
0: Περίμενε, είναι ή δεν είναι ο Χάλαν βιτρίνα. Ενός Νορβηγού, ας πούμε, πολίτη.
1: Ναι.
0: Είναι δεν είναι ο Κακουλής βιτρίνα ενός Κύπριου πολίτη.
1: Α, ο Κακουλής είναι ο Χάλαν.
0: Ναι, για Κύπριος Χάλαν. Ναι. Γιατί το θεωρείς υπερβολικό, δηλαδή.
1: Όχι, δέχομαι το, ακούω το.
0: Γιατί αν πάω να γράψω εγώ μες στον οπαδικό της Ομόνιας, είμαι ο Κύπριος Χάλαν. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να με ξεκινήσει κανένα.
1: Εγώ θα είσαι κοντάρο.
0: Είδε. Εννοείς να σε ριέγια με σε δικιά.
1: Όχι. Σε παρακαλώ, δεν σε σιγοντρώνε.
0: Ναι ρε, νιώθεις μας σαν ανθρώπους δικούς σου ρε, για αυτό όσα 37, ναι.
1: Σωστό,
0: αλλά
1: θα ξεκινήσει στις 19.00.
0: Αν ήταν ο κότσος από άνθρωπος που εμένα να ξεκινούσε και όλα στις 7. Στις 7 ο τελικός, ξέρει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Λοιπόν, λέγαμε κάτι, ένα μηδέν για μας στο 19 και ένα μισό στο 39, λέει 43 που τα βρήκε. Πόσο χρόνο είσαι, 23 στην ηλικία σου, εγώ είμαι 19, δεν το καταλάβω αυτό. Μάλλον είναι κανένα χαζομάρα εγκομενίστηκε, ας πούμε.
1: Όχι, το γνωστό όταν, ξέρεις, τον καιρό σου εγώ έκαμνα. Που σου άλλοι, πιο
0: μεγάλη,
1: έφτισα αίμα, τον καιρό σου εγώ έφτιανα, έκαμνα 5 δουλειές.
0: Κανείς ή όρο με τον Νορβηγό Μάριον Ηλία, λέει ο Πράσινος. Ο Νορβηγός Μάριος Ηλία είναι ο Χάλαν, έτσι, μάλλον.
1: Εντάξει εσύ ο Νορβηγός Μάριος Ηλία.
0: Με βάση αυτό που λέτε και αν πιστεύουμε σε αυτές τις συμπτώσεις ή συνωμοσίες, αν θέλετε την Κυριακή.
1: Σε εισαγωγικά σε παρακαλώ. Πρέπει, αν δεν βάλεις τα εισαγωγικά στις συμπτώσεις, να χάσεις το νόημα του.
0: Ναι. Αν θέλετε την Κυριακή, παραδίνει τα σκύπτρα του ο Μέση στο παιδί που βάστησε πριν από 20 χρόνια, λέει 640-42, που πιστεύει ότι είναι Ισπανοί που θα το κατακτήσουν.
1: Ναι.
0: Όλο τυχαίο όμω, με όλα αυτά που συνέβησαν στα τελευταία δύο παιχνίδια με τη Αργεντινή, είναι Αργεντινό φαβόρη. Δηλαδή, στο μυαλό των περισσότερων, έτσι, όχι τη ψυχή ναι. Λογική.
1: Ναι. Ότι έφτασε στον τελικό, δεν το χάνει.
0: Ναι.
1: Έφτασε στον τελικό, ο Μέση στα 39 του δεν το χάνει.
0: Όντως.
1: Τελευταία παράσταση.
0: Δεν πιστεύω, δεν θέλω η παγκόσμια προαθήτη να έχει πέσει, να έχει παίχτη που λέγεται τα γιατελέ, α πούμε. Δεν θέλω. Δεν θα το διαχειριστώ με έναν
1: τρόπο. Ναι, προσπαθούσα χτες να σκεφτώ το κανονικό του όνομα για πάρα πολύ ώρα. Και μου κολλήσει τα γιατέλε, τα γιατέλε, τα γιατέλε.
0: Και ο αριστερόν μπάκρε, πες νομίζω Γαλλία.
1: Τα γιαφίκο.
0: Τα γιαφίκο.
1: Τα γιατέλε.
0: Παίζει στην Ελιόν, αν δεν κάνω.
1: Στην Ελιόν πλέον, ναι.
0: Δεν θέλω να το πιστεύω ότι είναι όποια του διαλύει τα μπούρε.
1: Μπορώ να το. Αυτά να μην με βάλεις τώρα. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι θα το πάρει η Ισπανία.
0: Λυπάμαι πάρα πολύ που είμαι.
1: Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι θα το πάρει η Ισπανία.
0: Ναι, το είπες κιόλας.
1: Βάλεις με σε σκέψεις όσο...
0: Όχι, όχι, όχι, το είχες πει, ναι. Πήδα τους το... το
1: Ο Μελαναρκίδης ήταν ο Κύπριος Χάλαντ.
0: Ο Μελαναρκίδης γιατί ήθελα να ξέρω, αγαπητέ. Λοιπόν, θα σας στείλω να ακούσετε τι ακούμε εμείς εδώ και 10 λεπτά για να πείτε σοβαρά. Πρέπει να σας κινήσουμε αλλαγή, λέει ένας εδώ. Ρε, πρέπει να επάθατε υγεία. Ναι, υγιασί, έχουμε πάθει υγιασί.
1: Με... Ηλίαση, ρε, φίλε, από
0: ποιο άνθρωπο. Α, ηλίαση.
1: Πήγε στο πλάι του υγιασί.
0: Εγώ πρέπει να χαθεί υγιασί. Ο Αντερέκεν, πώς εγκουράστηκε εσύ ένα μήνα στην ΑΕΚ εγκουρασμένος? Οι υπόλοιποι έπαιξαν 60 μάτς πέρσι και δεν είναι κουρασμένοι. Μήπως είναι πατάτες στην άχνα και ήρθε λέει κουρασμένος?
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν ξέρεις τώρα το τι τέλος πάντων λένε οι μετρήσεις του. Εντάξει ρε φίλε, μπορεί οι μετρήσεις του να λένε ότι εάν έπαιζε ήταν σε κίνδυνο τραυματισμού. Γιατί να το ρισκάρω? Γιατί να το ρισκάρω?
0: Επειδή στέλνετε εδώ και είστε και κάποιοι με την ΑΕΛ, αυτό που μαθαίνω είναι ότι το στόπερ είναι όχι στην Κύπρο, υπέγραψε κιόλας.
1: Υπέγραψε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχει κάνει, λέει, έχει πάει και στα εργομετρικά και είναι θέμα χρόνου, ας πούμε, για να ανακοινωθεί ο πώς το λένε, ο στόπερ της... Είναι Καϊσερισπόρ ή Τρανζοσπόρ που παίζεμε παντός?
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν...
0: Τρανζοσπόρ. Τρανζοσπόρ.
1: Ναι. Ντένσβιλ.
0: Ντένσβιλ είναι Τρανζοσπόρ. Και έχει πάρει και κύπελλο. Έχει πάρει και πρωτάθλημα. Με Τρανζοσπόρ.
1: Έχει πάρει. Πρέπει να πιάσει το πρωτάθλημα. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μαγκές, είναι και το υψηλότερο, ας πούμε. Πάω Κατζίνο να τα μπήξει του 19 να σε πάρω δε λίγο. Χαιριά σου, γάπινες μου. Φυγιά, φυγιά. Πόσους καινούργιους άρεσε από...
1: Αλλά είναι το μόνο τρόπο
0: που τους καινούργιους άρεσε μου πολλά ο Μπαλογιάννης και μάλλον θα γίνει ο βασικός. Ο Ανδρέου πολύ καλός, ο Κονομής είχε προοπτική, έδειξε καλά στοιχεία, λέει. Ο Μπαλογιάννης θα γίνει βασικός, λέει, άκουσα πέντε.
1: Σε κάποια φάση και εγώ θεωρώ ότι ο Μπαλογιάννης...
0: Θα γίνει βασικός, αλλά ποτέ δεν τα βάζει κανείς με τον Μελανακίδη, λέει, με τον Μαλεκίδη.
1: Πρόσεξε, έχει πάρει δύο πρωταθλήματα Ολλανδίας.
0: Ο πες μου το όνομα, μάθω.
1: Ντένσβιλ.
0: Εσύ και αυτομάες που μου λένε να το καταλάβω.
1: Ντένσβιλ.
0: Ντένσβιλ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ντένσβιλ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πήρε δύο πρωταθλήματα με τον Άγιαξ. Ένα πρωταθλήμα με την Τρανζοσπόρ.
0: Άντε ρε εσύ. Πότε το πήρε με την Τρανζοσπόρ?
1: 21-22.
0: Α, δηλαδή είναι 4 χρόνια στην Τρανζοσπόρ. Γιατί μου είχαν πει ότι πήγε εκεί. Ήταν η πρώτη χρονιά όταν το κατέκτησαν οι Τρανζοσπορίστας.
1: 21-22.
0: Ναι.
1: Πήρε 3 στο Βέλγιο με την Κλαμπ Ρουζ.
0: Δεν τον έπιανε τον παίχτη, ναι, δεν πω, έπιανε παθήμα τους, τι, έτσι,
1: εντάξει, θέλεις να βάλουμε λίγο τα υπόλοιπα, έπιασε Super Cup Τουρκία, Super Cup Βελγίου, Super Cup, δύο Super Cup Βελγίου, έναν κύπελο Βελγίου, έπιανε και με τον Άγιαξ, εντάξει, έπιασε πολλά ο άνθρωπος.
0: Άντε ρε φίλε, να πιστεύω μου νερό, μπαρέζει, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι, τι θα έλεγα, είναι το πιο μεγάλο συμβόλαιο αυτός ο παίκτης, ο Goodwin. Goodwin.
1: Ντένσβιλ.
0: Ντένσβιλ. Μα δεν μπορεί να το όνομα αρέσει.
1: Ένα λέει το Στέφανο μου το μικρό.
0: Στέφανο είναι ο Στέφανο.
1: Ο Στέφανο. Στέφανο.
0: Ο Στέφανο. Εντάξει, είναι 4 χρόνια στην Τρανζοσπόρ όμως,
1: Ήταν. Μέχρι το 25 ήταν στην Τρανζοσπόρ, πήγαινε το 21. Εντάξει, στην Τρανζοσπόρ, έμεινε μέχρι το 25, πέρσι πήγε στην Καϊσερισπόρ.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Εντάξει.
0: Α, πήγε στην Καϊσερισπόρ.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι καθαρό τάζοντα μάχου αυτό, να ξέρετε.
1: Κοίτα, πάρα πολύ καλή καριέρα. Πάρα πολύ καλή καριέρα. Τιμιότατη, δηλαδή μια
0: κλαμπ. Δεν τα λέγε, σε τούτο
1: σπίτι. Άγιαξ ήταν 33 του.
0: Α, το καλό, ρε. Ήμουν σίγουρο ότι είναι νεαρότερο. Σίγουρο.
1: Όχι, ρε. Εντάξει, ήταν 33 του.
0: Εσύ 23 τέρματα, μη σου μου παίχτε που να πιάει. Τι 23 τέρματα, ρε. Υπάρχει η Τραμσουσπορ και η Σαμσουσπορ Τραπεζούντα Σαμσούντα. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό τώρα. Σα έχουμε πει, θα μάθουν τι είναι. Ακούστηκε τελευταίο όνομα. Τι είναι το εννιάρι τη Ομονία, ρε φίλε.
1: Ναι. Είχε και στην Κύπρο.
0: Ποιο.
1: Ψηλένει πληροφορίε. Ο Ντιονί.
0: Άρα είναι κολλεσμένο, δεν θέλει να πιέσει τίποτε που δάμε τσετσίλι. Καλά, έτσι μα τον έκαμε ρε, μα ποιο δεν μπούνε, α πούμε, το τσεβού που είναι πια προάθλημα.
1: Τι θέλει να κάνω, αφού έπιασε, δεν κατέκτησε τα προάθληματα, να λέμε ότι δεν κατέκτησε.
0: Εν τζένορο, κύριε Πρέατε, και όσοι δεργομενοί και την άφηκε στα ζυνήσια του κόσμου, και ξέρω εγώ, θα τον πάρει όπα Ισπανία, έτσι, ένα ρεαλιστικό, πιο δραματικό, last dance, και να του πούνε έναν Μπασίγιο γονατιστήλι 717. Είναι Ισπανό, κάργα Ισπανό. Σωστά.
1: Περίμενε ότι θα το πάρει η Ισπανία και θα το κάνουν Πασίγιο του Μέση.
0: Πού να σου πω, ξέρω. Οι αριθμολόγοι πιστεύουν ότι το 19 συμβολίζει νέα αρχή μετά από ένα σημαντικό τέλος. Επιτυχία που έρχεται μέσα από προσωπική προσπάθεια. Άρα είναι καθαρό θέμα μου. Στο αρμηνό δωράκι, συγχωρείτε, τρίχα μου. Ένα τριχαστικό είναι αυτό, όλο αυτό που ζούμε στην εκπομπή. Νέα αρχή μετά από ένα σημαντικό τέλος, ρε φίλε. Καθαρά στιμένο μου τους Ιλουμινάτι, ρε φίλε.
1: Επειδή είναι το ένα, το ένα και το εννιά.
0: Α, η αρχή και ο τέλος.
1: Ναι, η νέα αρχή το ένα και το εννιά η ολοκλήρωση.
0: Οκ.
1: Είναι ο καρμικός αριθμός το 19.
0: Α, τερέσιο.
1: Και διδάσκει...
0: Το έτσι είναι το τραγούδι
1: της ευχής. Για τη σωστή χρήση της προσωπικής δύναμης.
0: Α, μα είναι της χρήσης προσωπικής δύναμης, και είναι η χρήση κανάβη για τις οποιασδήποτε άλλες. Είναι οκ. Παιδιά, είναι πολύ στημένο αυτό το με τους Simpsons. Σίγουρα θα σκάσει κανένα καρτούν Simpsons που θα λέει ότι...
1: Έχει και θρησκευτικό. Στο Ισλάμ πιστεύετε ότι υπάρχουν 19 φυλακές άγγελοι.
0: Ναι.
1: Και στην Κέλτικη παράδοση ο αριθμός 19 συνδέεται με τον σεληνιακό κύκλο και την ανανέωση της φύσης.
0: Οκ. Okay. Αλλά δεν στο συμπολάμε, δε.
1: Ναι, η αναδάσωση του ποδοσφαίρου, γιατί ο Γιαμάλ.
0: Θυμάσαι που καήκαμε μια και χρόνια που δεν είναι αστείο. Που καήκαμε και πιάνουν λίγο χτέρε πα στο προεδρικό, και φκάλαν την τριγωνική, πυραμιδική.
1: Τι ήταν στο προεδρικό,
0: στο εξωγικό του προεδρικό. Στο εξωγικό του προέδρου. Που έκανε με τον Άγγλο κυβερνήτη, δηλαδή. Και που στάθηκε στην κορυφή, και ήταν.
1: Ναι, ήταν ο πρόεδρο τη Δημοκρατία και πίσω η ομάδα.
0: Ναι, και ήταν όλοι μαζί του, και καήκαμε το άξι. Μια μέρα μπρι. Ευκάνει μια φωτογραφία σαν να σε πιάνει τηλέφωνο. Θυμάστε τότε που σε κάνει τηλέφωνο από πιούν καφέ. Ναι. Έλα ρε, θέλω να πιούν καφέ.
1: Ναι.
0: Για να μπούμε στην πυραμίδα. Θες άψε ή θέλει με την άψη, κύριε. Δεν κάνω την άψη, όλε. Αυτό τη Ομόνια. Ναι, αυτό τη Ομόνια δεν είναι ο Λόι. Μια διαφήμιση που ήμασταν έτσι μικρά παιδιά. Δεν είναι ότι α πούμε.
1: Λόι Διονύ.
0: Ο Λόι Διονύ. Τι έχει κάνει αυτό το παιδί εκτός από το.
1: Καλά, πέρσι έβαλε 22 τέρματα στη δεύτερη της Τουρκίας.
0: Άντε ρε,
1: στη δεύτερη της Τουρκίας. Ναι. 33 χρονών, έπαιζε Αλφα Γαλλίας για πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 150 συμμετοχές. Έπαιξε Bristol City, Birmingham. Στην Birmingham ήταν προπονητής του ένα διάστημα ο
0: Ρούνι. Το είπε ο κακό γουρούν είναι.
1: Ναι. Επήρε πρωτάθλημα με τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί πέρασε το πουραμέ. Νόρε επίση μια γεμάτη η σεζόν για το συγκεκριμένο.
0: Ναι, αλλά ήταν λίγο τούτο.
1: Εννοεί κάποια θεματάκια.
0: Κάποια θεματάκια, ναι.
1: Η τελευταία του ομάδα στη Γαλλία είναι η Ανκέρ.
0: Ναι.
1: Αν την προφέρω.
0: Πρέπει να λέγεται, ναι.
1: Ναι. Τον είχε να αφήσει ελεύθερο. Γιατί υπήρχε τότε ένα θέμα, κάτι για στοιχήματα, κάτι ξέρω.
0: Τι έπαιζε στοιχήματος.
1: Ναι, και αφήσαν τον.
0: Έπαιζε στοιχήματα ενώ σου ήταν στον πάγκο.
1: Έγραφε η Εγκύπ, ναι. Ότι υπάρχει ένα θέμα με το στοιχηματισμό, εξετάζεται από τη συγκεκριμένη ομάδα, και γι' αυτό ύστερα βγήκε μια ανακοίνωση στην οποία αφήναν τον ελεύθερο.
0: Είναι όμως μηχανή του γκολ, ας πούμε. Τουλάχιστον του κάτσε η Τουρκία, του κάτσε. Ναι, Τουρκία.
1: Ναι. Ναι. Πάρα πολύ καλή σεζόν. Πάρα πολύ καλή σεζόν. Εντάξει, πρέπει να έρθει να ετοιμαστεί, γιατί θα χρειάζεται λίγο καιρό για να βρει τη φόρμα του.
0: Ένα εδώ λέω ότι η μόνη περίπτωση να γίνει βασικό ο Μπαλογιάννης είναι να τραυματιστεί ο Κβίτα ή να παίζει κορυφή ο Μπράντον, ούτως ώστε να μεταφερθεί στόπερ ή φτερό αντίστοιχα Λέει ο φίλος μας ο Νικόλας, άλλος λέει εδώ μάνα μου είναι τέρας και μου αρέσει τέτοια χτινά, λέει, τέτοια χτινά εννοεί στο σώμα της.
1: Ναι.
0: Για τον striker της Ομόνιας, πολύ καλός παίχτης, αλλά αργός. Ο Μάρτιν στείνει την ομάδα για φούλα άμυνα, λέει ένας εδώ ο φίλος της ΑΕΛ.
1: Καλό θα ήταν να είσαι τσελίδα άμυνα.
0: Ναι, επιτέλους.
1: Πέρασες μια εποχή που δεν είσαι, θέλω να σου πω κάποιον.
0: Σωστά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
9: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
9: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
15: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
16: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι 4 τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tingo 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες ένα τραγούδι το έχω κλάψει του Μακρύ. Συγγνώμη, το μήνυμα μου στείλει 99.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ακούτε τις Sport FM 95 στο... και τους Sport και τους Mappe Show στο 2950. Αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
2: Για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε, στο 2950 και με την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ομάδα που επιθυμείτε, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο διαρκείας της. Όλες οι κλήρωσεις θα γίνουν στις 31 του μήνα. Σε αυτή την εδώ την εκπομπή θα έχουμε την ΑΕΛ και τον Απόλλωνα να κληρώσουμε. Και κάθε εκπομπή θα έχει από κάποιες ομάδες. Λοιπόν, να πω επίσης ότι την Κυριακή, στο μεγάλο τελικό, στο Αλφα Μέγα της Έγκομης, πίσω στο μεγάλο πάρκινγκ θα στηθεί γιγαντοθόνη, θα στηθούν κερκίδες, θα υπάρχουν φάγια, ποτά, αναψυχτικά, τα πάντα όλα, ό,τι πρέπει για το παγκόσμιο κύπελλο. Θα γίνει ένα 2ωρο live link από τις 7 μέχρι τις 9 από μένα και τον Παντελή. Θα έχουμε μαζί μας σε κάποια φάση και τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου για να συζητήσουμε για τον μεγάλο τελικό. Μετά θα δώσουμε την πάσα στη Μαρία Βασιλιάδου και στον Ανδρέα Βιολάρη που μαζί με τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό θα μιλήσουν για τον μεγάλο τελικό και μετά θα δούμε όλοι μαζί με παρέα την Ισπανία το σηκώνει.
0: Βέβαια είναι το όγκο σου ζεύκη ρε με ζυκέτσι δεν τώρα. Ακούσα τον τόν τώρα που είπες σε χαλάρος, άκουα να μου γίνεται. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχουμε αρνητικό προσήμο στο Μουντιά. Δηλαδή θα πάμε στον Μπούκι με κατεβασμένο κεφάλι. Και όχι περήφανη και δυνατή, ας πούμε. Εντάξει. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα γαμυριακή από Μουντιάλ.
2: Μετά σου πω.
0: Ναι. Εδώ είναι αυριά σου, ναι.
2: Ναι, πάρα πολλά.
0: Είναι σίγουρος, είμαι σίγουρος.
2: Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, όμως η αλήθεια είναι ότι κινείται λίγο το μεταγραφικό με το ποσό όλους τις... Εντάξει, χθες είχαμε αρχικά να πούμε ότι είχαμε τις ομάδες μας να παίζουν φιλικά. Τις 4 δηλαδή που θα μπουν στην Ευρώπη, όλες είχαν δεκάδα Ευρώπης, όλες.
2: Ναι, ναι. Ένα μικρό σχόλιο είναι ότι πραγματικά, ξέρεις, προσπάθησα να παρακολουθήσω όλα τα παιχνίδια. Δεν είδα κάτι που δεν ανέμενα. Ήταν καλό το δείγμα. Σχεδόν σε...
0: Εντάξει, γιατί πολύ σωστά, επιτέλους στο κυπριακό ποδοσφαίρο, κάνουμε καλούς πραγματισμούς. Επιτέλους, δηλαδή, κάνουμε σωστούς πραγματισμούς.
2: Οι τρεις από τις 4 ομάδες έχουν τον προπονητή που είχαν την περσινή.
0: Ένα λεπτό ρε Μάκη, πριν από 10 χρόνια, 5 χρόνια, 8 χρόνια ήταν ας πούμε ο Απόλλωνας, ο Αποέλ και η ΑΕΚ. Έτσι που η ΑΕΚ ήταν η μοναδική σοβαρή. Τι έπιανε από το πράθυμα. Πότε έκαμε 3 μέρες σε μεταγραφή στο Αποέλ.
2: Όχι.
0: Πότε έκαμε 3 μέρες σε μεταγραφή τότε ο Απόλλωνας.
2: Όχι.
0: Αυτό σου λέω. Πλέον βλέπεις οι ομάδες είναι οι ίδιες, έτσι πρέπει ας πούμε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, μεν θέλουν ανανέωση, αλλά μια ήπια ανανέωση. Δεν πάνε να αλλάξω 13 παίκτε τσαύρο 14. Σωστά. Και ευτυχώς οι Ευρωπαίοι μας, πολύ καλά και λειτουργώντας ποδοσφαιρικά, διατηρούν τον κορμό τους.
2: Φέρνουν.
0: Μόνο η ΑΕΚ ήταν λίγο διαφοροποιημένη σε σχέση με τις.
2: Φέρνουν. Δεν είναι ότι δεν θα φέρουν. Θα κάνουν. Ίσως και 7-8 μεταφράζουν.
0: Ναι, φίλε, αλλά δεν είναι παρεμβάσει να αλλάξω 17 παίκτε.
2: Δεν θα πω. Θα πάει να δει το πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα και θα δει 7-8 παίκτε. Οι οποίοι είναι από την περσινή σεζόν.
0: Και που να μείνουν μαύρα, θυμούμαι να το λέω πάντοτε ότι ας πούμε από ελς τις μεγάλες του επιτυχίες στην Ευρώπη τις είχε κάνει ακριβώς αυτόν τον λόγο. Γιατί πάντοτε διατηρούσε τον κορμό στα προκληματικά με Ιβάν και πήγαινε και μέσα χωρίς μεταγραφή, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μεσολάβησαν καμιά 15 χρόνια για να ξάρτουν στα σύγκαλα. Ούτε πως είχαμε παράδειγμα το αξί. Γιατί στην Κύπρο
2: το απόλυτο παραδείγμα.
0: Πασανάκατα πράγματα, ρε φίλε, μην το συζητάς. Τέλος πάντων, να είναι καλά, οι ομάδες μας έχουν αυτό. Διατήρησαν τον κορμό τους, άντε να έχει αλλάξει λίγο η ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Σωστά, λίγο, ας πούμε. Ο ποδοσφαιρικός μου σύμβουλος μου είπε ότι. Το αριστερό μπακ της ΑΕΚ ο μουσικός, ο Γκάρφουνκελ.
2: Ναι.
0: Είναι μεγάλη παστά.
2: Είναι, αλλά δεν καταφέρει να προσαρμοστεί πέρσι με τίποτε. Πέρσι όταν ήρθε.
0: Ναι, πέρσι
2: έτσι ήταν... αλλιώς, σου ξέρεις όταν στο τέλος της χρονιάς έβγαλε μια άτυπη ενδεκάδα με την ψηλότερη χρηματιστρία και να ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος ήταν το αριστερό μπακ με την ψηλότερη.
0: Σωστά, έχεις δίκιο, ναι. Όχι, προσπαθώ να δω την ενδεκάδα της ΑΕΚ όπως έπαιξε χθες με τον Απόλλωνα.
2: Κοίτα, ήταν Μιραμόν, Φαντερχόρν, Μιλίσεβιτς, Πηλέας. Και ήταν ο Λέδες με τον Χάμπο, είχες Λαγιούνι, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Είχες Λέδες, Χάμπο, Λέδες, Χάμπο και τον ηθοποιό, ρε. Πρέκας.
2: Ρέπας, είδες εστρέα σου 10 παίχτες.
0: Εστρέα μου 10 παίχτες, λέω εγώ ήταν που γίνει. Είχες Χάμπο, Λέδες, 6-8 και 10 τον Πρέκα.
2: Το Ρέπας.
0: Το Ρέπα.
2: Είσαι στο Λαγιόνι του τον Ιβάνοβιτς εξτρέμ όπως σου είπα. Στην κορυφή τον Μπάγετ όπως σου είπα.
0: Άρα δηλαδή...
2: Βάντε χορ... Μιλήσε...
0: Τι γίνανε με τον τερμαόφυλακα της ΑΕΚ. Τι θα γίνει, ξεγάς. Ναι, και ποιον να πιάμε να πούμε. Δεν πάει κάτι με ο φύλακο. Ο Μπάγκιτ. Πώς το λένε, ρε.
2: Πρέπει να πάει.
0: Μούφτιτ. Ο Μούφτιτ γιατί δεν αγωνίζεται, τι έχει.
2: Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε ο Μούφτιτ και έπαιξε ο Παρασκευά.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Όχι, δεν είδα ούτε να μας κρύφτω στο 18 μου και δεν είναι αστείο ούτε, αλλά δεν θέλω να το ξανασυζητάμε και να συζητάμε. Λοιπόν,
2: το ίδιο να κάνουν οι Πάφους πέρσι.
0: Και για τον Λαγιόνι.
2: Το ίδιο να κάνουν οι Πάφους πέρσι.
0: Το ίδιο να κάνουν οι Πάφους πέρσι. Εντάξει, οκ, το κάνουν πια, ξαναλέω, και οι πράγματι ομάδες. Και για τον Λαγιόνι ακούγονται πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Ό,τι χθες έκανε παπάδες, ας πούμε, και ότι φαίνεται πάστα ποδοσφαιριστή.
2: Εντάξει. Φαίνεται, αλλά είμαστε στα φιλικά, ήταν η πρόβα γενεράλε. Δεν θα σου πω ότι. Ήταν το αναμενόμενο να δούμε σε αυτήν τη φάση από όλες τις ομάδες. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπεις την Ομόνια, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο που έχανε με ένα μηδέν, έβλεπες κάποιες συνεργασίες οι οποίες ανέμενες να τις δεις και θα ήθελες να τις δεις. Και εκείνες που ήθελε να δει ο Μπέρκ, κυρίως.
0: Η Ομόνια είναι δεκάδα επεξεγονικά, την δεκάδα της Ευρώπης επεξεγονικά, έτσι όπως τη βλέπω. Τι διαφοροποίηση μπορεί να υπάρξει. Ο Νεγκό έπαιξε παρεπτόντως. Καθόλου,
2: Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν.
0: Ας το καλώς, διότι μάλλον θεωρούσα ότι ο Νεγκό να κάνει και πρώτον γενεράλ.
2: Ήταν ο Ντουμπάτζη, ο οποίος είχε...
0: Τραυματίστηκε. Έλα ρε Μασούρα μου, έλα τη θέλωση.
2: Κουλιμπαλή, Παναγιώτου, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ήταν ο Μπάλκοβιτς, από την άλλη πλευρά. Μάριτς Αντρέου, Τάνκοβιτς, Εβάντρο Μοτνόρ και Καγουλής.
0: Okay.
2: Η Πάφος έπαιξε με Παπαστηλιάνο κάτω από τα δοκάρια. Αλλά ξέρεις, έρχεται ο Μαγεύσκι.
0: Παπαστηλιάνο, Πάφος. Ναι.
2: Μαγεύσκι έρχεται. Ο Ράντοσλαβ Μαγεύσκι.
0: Είναι κομμουνιστής ποιητής του, αδερφέ.
2: Είναι κομμουνιστής ποιητής. Πολωνός κομμουνιστής ποιητής που τα τελευταία χρόνια και μέχρι το 28 είχε συμβόλαιο με τη Μονακό.
0: Τη Μονακό, το κομμουνιστικό πριγκιπάδων.
2: Ναι, το κομμουνιστικό πριγκιπάδων της Ευρώπης.
0: Όλοι επί στις ώρες και όλοι.
2: Ακριβώς.
0: Με φαμπρικά του Μονακό.
2: Ακριβώς. Από το 20 στη Μονακό, παρεμπιπτόντως.
0: Και τι, και κατέληξε. Ναι, οκ, ναι.
2: Όχι, δόθηκε δανεικό σε τρεις διαφορετικές χρονιές από τη Μονακό. Αυτή θα είναι η τρίτη του χρονιά που θα δόθηκε δανεικό. Είχε με εξισελέγεια, έπαιξε εθνική Μολωνίας παρεμπιπτόντως, ο συγκεκριμένος. Έρχεται για μεγάλα πράγματα. Θα δίνει ένα κομμάτι του μισθού η Μονακό επίσης.
0: Μα τι είναι εδώ για δανεικό, μη μάλλον.
2: Δανεικό για ένα χρόνο.
0: Αντέρεσαι.
2: Ναι, με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο, ένα κομμάτι του μισθού θα το δίνει η Μονακό.
0: Είδες να μου σου κάνει χαμηλή φορολογία. Και άμα είσαι δισεκατομμυριούχος, μπορεί να βρεις αιμοφυλάκα.
2: Ναι.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα και σημείο στο κάτω. Ο Χριστοφόρου, ο 17χρονος δεξιός μπακ που έπαιξε χθες το β' ημίχρονο με τον Πανετολικό. Να σας πω ότι έχω πάθει. Είχα συνδεθεί χθες με ένα ελληνικό κανάλι που μου σε ένα φίλο και συνδέθηκε με το φιλικό μου, ήταν Πανετολικός, ναι. Μεταδιδόταν από τον ΟΤΕ Sport.
2: Ναι.
0: Και τα τελευταία 10 λεπτά που το παρακολούθησα, ο Ελλαδίτη Σπίκερ δεν ανέφερε κανένα όνομα τη Ομόνια εκτός του Χατζηγιοβάνη Γιωβάνη,
2: ναι.
0: Και του Κούσουλου, για να περίεργο λόγο. Μάλλον ήξερε τον Κούσουλου όνομα, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Και δεν μπορούσα να καταλάβω ποιοι ήταν από τη μέση και πίσω
2: Κούσουλο,
0: στην Ομόνια.
2: Κούσουλο, έλεγε η Κούσουλο.
0: Όχι, Κούσουλο, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω. Εντάξει, δεξιά ήταν ο Μαϊαμπέλα, κορυφή ήταν ο Νεοφύτου. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ποιοι είναι από τη μέση και πίσω. Ούτε και ένας.
2: Από τη μέση και πίσω.
0: Ναι, πώς τελείωσε η Ομόνοια, ας πούμε. Ποιοι... Είχε ένα χαφ με το νούμερο 94, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Τα στόπερ της δεν κατάλαβα ποιοι ήταν. Το δεξιό μπακ. Μάλλον ήταν ο Χριστοφόρο, όπως μας λέει ο φίλος εδώ, 890.
2: Κοίτα, ναι, περίμενε. Ο Χρήστου μπήκε στη θέση του Μάρκοβιτς.
0: Οκ, αριστερά κατάλαβα ότι ήταν ο Χρήστου.
2: Okay, ναι. Ο Σίμιτς.
0: Και ο Σίμιτς στόπερ.
2: Διπλά του ήταν ο Κωνσταντινίδης, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος.
0: Δεν τον είχα καταλάβει, ναι.
2: Ο Χριστοφόρου είχε μάρει τη θέση του Ντιμπάτζιο, ήταν ο μόνος που πήγε νωρίς, δηλαδή με την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Ήταν ο Κούσουλος στο χώρο του κέντρου, μαζί με τον Καζακέο που πήρε τη θέση του Μάριτς. Καζακέος που πήρε.
0: Α, το 94 ήταν ο Καζακέος.
2: Πρέπει να
0: είναι. Ένα ψηλό λίχνο παιδί, ας πούμε.
2: Μαγιαμπέλα, Χατζηγιοβάνης. Και Νεοφύτου.
0: Και Νεοφύτου.
2: Και ο Νεοφύτου, ναι, στην κορυφή.
0: Άρα δηλαδή έπαιξε ο μικρός Καζακέος, ο μικρός Χριστοφόρου, ο μικρός Κωνσταντινίδης. Σωστά το καταλάβαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Χρήστου.
2: Ναι, αλλά ο Χρήστου.
0: Όλοι μου λένε ότι δεν είναι αριστερό μπακ. Όσοι τον έχουν γνωρίσει ποδοσφαιρικά μου λένε ότι είναι οχταροδέκαρο. Είναι box to box παίχτη και στον Ολυμπιακό έπαιξε πάρα πολύ καλά ως αριστερό μπακ.
2: Back-half.
0: Και άλλο αριστερό μπακ όμως.
2: Ναι, ναι.
0: Εκεί έκανε σπουδαία παιχνίδια.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Εντάξει, okay, στην Ομόνοια θα ξέρουν, μάλλον θα περιμένουν και τον Κίτσο, θα τη βγάλουν ας πούμε.
2: Ναι, αν...
0: Η Ομόνοια είναι αδιανόητο το πόσο αποδυναμωμένη πηγαίνει να παίξει προκριματικά του Champions League και δεν βλέπουμε κανένα σχολιασμό από τους συναδέλφους σου, λέει, 883, αλλά δεν έχουμε κάτι να πούμε εμείς, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Άλλον και δουλειά στο Ομόνοια News να σου πω. Ξαναδιάβασα το άρθρο που έγραψε στο 18 για το Μουντιάλ. Συλλογή εμπειριών και νοσταλγίας, κάθε ανάμνηση συνδεδεμένη με το κάθε Μουντιάλ, ίσως η μοναδική. Δεν το έχω, κύριε 026. Χαίρομαι όμως που διαβάζεις άρθρο μου του 18. Τιμή μου και καμάρι μου, σας ευχαριστώ και το εννοώ. Παρετώντας σήμερα, Μάκη, πρωί-πρωί γνώρισα ένα παιδί από μακριά που μας ακούει από τη Μινεσότα.
2: Ωραίο.
0: Τιμή μας, παιδιά,
2: πραγματικά. Πραγματικά.

0: συνεργασίες.
1: Ναι, πρέπει να βάλουμε τα δεδομένα της εποχής. Ναι.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, στην Ομόνοια, είπαμε, κάποιος μας είχε ρωτήσει παλαιότερα τι νομίζει για τη φετινή Ομόνοια και όλα αυτά και όλα αυτά. Το πρώτο βασικό συμπέρασμα που βγαίνει από την πώληση του Μινεσότα είναι κοντά μου Ταϊάκα. Είναι γνωστό, είναι τρίφκι μου Ταϊάκα, είναι Μινεσότα και πας δεξιά ή βρίσκεις τη Χαβάη. Τα γνωστά μανταρίνια της Χαβάη, ρε. Που ανταγωνίζουν τα μανταρίνια τώρα αγαπά. Αφού το πρώτο βασικό θέμα και συμπέρασμα που βγάζει από τη φετινή Ομόνοια είναι ότι είναι διαφορετική από την πρωταθλήτρια. Σωστά.
1: Είναι.
0: Okay. Αυτό είναι συμπέρασμα νομίζω είναι, και το παραδέχονται και ήδη. Εμείς σας ακούμε από Πάφολη. Πιο μακριά. Ευχαριστούμε. Πάει η τιμή μας. Το δεύτερο που δεν είναι, δεν είναι μάλλον συμπέρασμα αλλά είναι ερώτημα είναι κατά πόσο η Ομόνοια θα διαχειριστεί την επιτυχία του πρωταθλήματος. Είναι γνωστό ότι είναι πιο δύσκολο να διαχειριστεί την επιτυχία. Παρά να φτάσεις
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστό, γαμμένο από τη ζωή είναι το
1: ναι,
0: μάθημα.
1: Ένα στίγμα να φτάσει και άλλον το να μπορέσει.
0: Το διαχειριστείς, ναι. Και το τρίτο είναι ότι υπάρχει μια συνωμοσιολογία γύρω από τον Μπέρκ που λέει, και μάλιστα παλαιότερα τσακωθήκαμε με κάποιους συνωμοσιολόγους, που λέει ότι στη δεύτερη του χρονιά δεν θα πάει ποτέ καλά. Έτσι. Και το τέταρτο θα μπορούσε να μπει ο καλοκαιρινός προγραμματισμός, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μπορείς να πεις ότι η Ομόνοια δεν είναι σωστά ενισχυμένη από τη στιγμή που ο προγραμματισμός δεν έχει ολοκληρωθεί. Καλά-καλά δεν έχει αρχίσει. Αν έχει καθυστερήσει, εγώ σιγά του. Δεν έχει όμως ολοκληρωθεί. Αυτά.
1: Λοιπόν, στην Λέγκια και τη Λίλεστορ και την Ομόνοια, ο Μπέρκ έκαμε 100 και πάνω παιχνίδια. Α, και τη Λίν. Πάνω από 100 παιχνίδια στον πάγκο. Δηλαδή, σημαίνει.
0: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Και τώρα σου το λέω σοβαρά. Είναι διαφορετική η δεύτερη χρονιά του Μπέρκ. Που παρεπτόντως τρίτη του χρονιά ήταν τότε στην Ομόνοια, σωστά. Ήταν
1: ναι,
0: η πρώτη χρονιά του κορονοϊού, η δεύτερη
1: τρίτη.
0: Που το πήρε και τρίτη.
1: Ήταν τρίτη. Στην Ομόνοια ήταν τρίτη χρονιά. Άρα αυτόματα. Ας πούμε το η δεύτερη χρονιά του Μπέρκ.
0: Ναι, αλλά έχει άλλο πια υπόβαθρο Μπέρκ σε σχέση με το πώς ήταν. Δηλαδή, να μπούμε μπροστά όποιοι προσπαθούν να κάνουν τους εκνοπάς του Μπέρκ. Την πρώτη χρονιά πάρα πολύ λίγοι υπερασπίστηκαν τον Μπέρκ. Να μέσα σας πω κανένας, αλλά τέλος πάντων. Τώρα νομίζω ότι είναι πιο εδρεωμένο στη συνείδηση του κόσμου. Ίσως και κάποιον δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: 100% ρε Μάκη, δηλαδή τώρα αν αποτύχει ο Μπέρκ να πάω εκεί πάνω, α πούμε. Θα δω και ένα αμπάλατο. Όχι, okay, τώρα καταλαβαίνω, αλλά θα πάνε να δω κουνούλι πάνω, να σκάψουν το λάκκο και να σου είναι μπέτρε. Όπως έκαναν πριν 2 χρόνια, πριν την τρίτη του χρονιά.
1: Όχι.
0: Νομίζω. Θα μείνουν και μερικοί που θα σύρουν μπέτρε, να μείνουν μερικοί που να παίξουν μπελό. Άλλοι να σου λέει τσακιλούι.
1: Τσακιλούι.
0: Ναι.
1: Τσακιλούι ένα ναι.
0: Αλλά δεν θα είναι όπως πριν 3-4-5 χρόνια όταν είχε φύγει. Συναρούλοι μου Τερέζα. Αζίρουν. Όλοι εννοάξει. Εκτός εσύ που να στρίνεις μήνα να μας πεις μα εγώ δεν και εγώ δεν.
1: Και μετά αν επιστρέψει να λύτσε εγώ πάντα.
0: Σωστά ναι. Ή πάντα εμφανίζεται ας που λαλείς όρι ρε παιδιά γάμα λάθος.
1: Οκ.
0: Αμα το μισό το σώρι είναι το μισοχέσιμο. Εγώ σας ακούω από Αγγλία όταν ήμουν για σπουδές κάθε μέρα μια με τρεις. Εντάξει, τότε εκείνη η εποχή ήταν διαφορετική. Σας ευχαριστούμε. Αρέσκει μου, θα τα αντιμή μας και 1905, αν και με τον κινηματογράφο δεν το έχουμε, γενικώ δηλαδή. Είχε δίκαιο για την υπέρβαση του αμυντικού, μακάρι και ένα δεκάρι. Εντάξει, ρε φίλε, τι δίκαιο, ας πληροφορία ήταν, δεν ήταν άποψη. Σας λέμε ότι και ένα δεκάρι θα πάνε να δοκούν λεφτά. Δεν το έχουν ακόμη στα.
1: Δεν έχουν βρει το δεκάρι.
0: Όχι, το έχουν βρει, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει να το δουλεύουν.
1: Okay.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος βιβλίο, ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ, θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Κάνω πρόβα, που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning Star επαναφορτιζόμενος ανεμιστήρας δαπέδου 18 ιντσών 69 ευρώ και ανεμιστήρας δαπέδου 18 ιντσών στα 52 ευρώ. Γωνιακό σαλόνι κήπου σετ μόνο 199 ευρώ. Στούλ 24 ευρώ και ξαπλώστρα μόνο στα 28. Από 5η 23 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουλίου στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
14: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
15: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
16: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
17: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα. Yeah.
18: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
19: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Και τώρα η ΑΕΚ είναι εκείνη που θα πιέσει ψηλά. Και με Βάργα και με Γιώβιτς, πολύ ψηλά και τα χάφτης. Εν τέλει, από ένα γέμισμα προς τον άξονα, ο Μουκουντή θα κατεβάσει με τον Ρέλβας να επιστρέφει πίσω στον Μπρινιόλι. Και τώρα η μπάλα και πάλι στο Μουκουντή για τον build-up της ΑΕΚ στο 4, χωρίς σκορ, Σβόλε ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, χωρίς βέβαια να έχει δημιουργήσει ακόμα κάτι το αξιόλογο. Από δεξιά τώρα ανάπτυξη για την ΑΕΚ, με τον Ρότα να παίρνει όλη την πλευρά. Στρεφογυρίζει, αλλάζει κατεύθυνση, είναι καλά κλεισμένος τώρα. Ο Ρότα για το Μαρίν. Ο Ρότα με το Μουκουντή σε ρόλο αμυντικού χάφτορα Μουκουντή. Και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας και ο Πίλιος είναι στα 7-8 μέτρα πάνω από τη μέσα γραμμή. Η Τσβόλη είναι πολύ καλά κλεισμένη. Είναι και το τι επιλέγει η ΑΕΚ σε αυτά τα φιλικά. Ήταν σαφής η πρόθεσή της να παίξει με αντιπάλους που πιέζαν αρκετά ψηλά στα τελευταία φιλικά. Να δούμε αν είναι τέτοια ομάδα η Τσβόλε. Προς το παρόν πάντως δεν πιέζει αρκετά ψηλά. Αντιθέτως κλείνεται. Τώρα ένα φάουλ από το Μαρίν. Ύστερα από ένα λάθος, από μια λάθος μεταβίβαση. Για καλό για κακό θα κάνει το φάουλ για να μην βγει κάποια αντιπίθεση ο Μαρίν. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Η Τσβόλε ακόμα δεν έχει περάσει τη μεσαγραμμή την μπάλα. Τώρα σιγά σιγά θα το κάνει. Από αριστερά με τον Φλωράνους. Δεξιός μπακ είναι. Παίζει με αντίθετο πόδι από αριστερά ο Φλωράνους. Η μπάλα στα στόπερ. Με τον Βάργα να πιέζει, έρχεται για βοήθεια και ο Κοϊτά. Τώρα στο τερματοφύλακα τον Ντεγκράφ. Παρακινδυνευμένα εκεί υπό την πίεση του Βάργα. Τελικά απελευθερώνουν το παιχνίδι τους οι Ολλανδοί. Κάθε το παιχνίδι τώρα. Θα γίνει όμως το κλέψιμο από τον Βάργα. Εκείνος παίζει γρήγορα για τον Ζούπκοφ. Το ανέβασμα δεν είναι καλή παλιά όμως. Εκεί χειροκροτεί. Ήταν ο Γιώβιτς ο οποίος δεν είδε καλά το ανέβασμα του Ζούπκοφ. Πάσαρε λίγο πιο μπροστά από ό,τι θα την ήθελε και θα προλάβαινε ο Ουκρανός. Η μπάλα πέρασε out. Πάντως ήταν μια ανάκτηση εδώ από την ΑΕΚ και ένα pressing ψηλά που έβγαλε, αρποφόρησε, έβγαλε αποτέλεσμα και πιέζει και πάλι η ΑΕΚ. Το γέμισμα από τον πορτιέρη της Βόλε έρχεται για να κλέψει ο Ρότα και θα παίξει με τον Ζούμπκοφ. Εκείνος φέρνει την μπάλα στο αριστερό, δεν σουτάρει, ψάχνει τον Ρότα στο overlap του και πάλι ο Ζούμπκοφ μέσα στην περιοχή στριφογυρίζει. Ο συνδυασμός τώρα Ρότα και Ζούμπκοφ εν τέλει δεν έβγαλε κάτι αφού η άμυνα της Τσβόλε έκλεισε καλά. Πάντως σιγά σιγά θέλουν να αρχίσουν να βρίσκονται, να συνδυάζονται εντός γηπέδου Ρότα και Ζούμπκοφ. Η ΑΕΚ παραμένει και κλέβει. Κάιρινεν. Θα χάσει. Ο Ρότα έρχεται ανακτά και δίνει στο Μουκουντή. Και πάλι η ΑΕΚ με τον Μουκουντή να απλώνει δεξιά στον Ρότα. Λάθος από το Ρότα. Κλέβουν οι Τσβόλε. Παραμένει όμως φυλάει για να πιέσει. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα για τους Ολλανδούς. Θα κατεβάσει ο Άριτσεν. Έρχεται και πάλι να κολλήσει πάνω του ο Κοϊτά. Έρχεται και ο Βάργα. Γενικά βλέπουμε να πιέζει αρκετά ψηλά η ΑΕΚ. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά, 7 πλέον. Τσβόλε ΑΕΚ 0-0. Τώρα ο συνδυασμός από αριστερά για τους Ολλανδούς. Από θέση οριακή και πράγματι σηκώνεται το σημαίακι. Έφυγε ο επιθετικός στη Τσβόλε. Δεν ήταν καλά μαρκαρισμένος, ωστόσο δεν καλυπτόταν κιόλας. Σηκώθηκε αμέσως σημαία και φάνηκε και δια γυμνού οφθαλμού. Όταν εκτεθειμένος ο επιθετικός της Βόλε, ο Όρστινγκ. Μπάλα για την ΑΕΚ, με το Μουκουντή. Παίζει με τον Ρέλβας. Το πρέσινγκ από τον Όστινγκ. Έχετε και ο Ρέιζιγκερ. Ο Μπρινιόλι ανοίγει αριστερά στον Πίλιο. Από τις πρώτες στιγμές που βλέπουμε την Τσβόλε να παραμένει ψηλά για να πιέσει και θα πάρει μια μονομαχία εδώ από δεξιά. Είναι ο Ρέιζιγκερ ο οποίος βγαίνει νικητής. Η μπάλα στα χαφ τώρα στο κέντρο, βαθύ γέμισμα για το πουθενά. Μόνο ο Μπρινιόλι είναι εκεί, ο οποίος θα γραπώσει την μπάλα και θα δώσει γρήγορα συνέχεια για τον Ρέλβας. 8 λεπτό χωρίς τελική στο παιχνίδι. Ένα κόρνερ για την ΑΕΚ από αριστερά με τον Ζούμπκοφ. Δεν έχει σημειωθεί κάτι το περισσότερο. Ο Γιώβιτς, ωραία κίνηση. Παίζει κάθε για του Κουετά και τρώει προπόνηση για την ΑΕΚ με τον Πίλιο να κάνει το σουτ. Πρώτη τελική για την Ένωση στο 8ο λεπτό από αυτήν την ωραία γρήγορη ανάπτυξη κάθετη. Με τον Γιώβιτς να ψάχνει και να βρίσκει τον Κουετά. Εκείνος είδε ελεύθερο τον Πίλιο. Του πέρασε την μπάλα το σουτ του αριστερού μπακ της Ένωσης από θέση μέσα αριστερά. Δεν νίκησε τον Τεγκράφ, ωστόσο ήταν και η πρώτη καλή πέρα από τελική και ανάπτυξη της ΑΕΚ στο μάτς. Καταγράφεται λοιπόν στο 8 αυτή η τελική με τον Πίλιο. Γενικά το έχουμε πει και στα προηγούμενα φιλικά. Ταξί και πέρσι βλέπαμε αρκετό παιχνίδι από τα πλάγια, από τα μπάκενο για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει μια ακόμα παραπάνω δουλειά κατά τη διάρκεια της φετινής προετοιμασίας ή τουλάχιστον αυτό αποδίδεται και στα φιλικά. Με μεγαλύτερη συμμετοχή και του Πίλιου και του Ρώτα στον τρόπο ανάπτυξης ΑΕΚ. Μπρινιόλι τώρα, ένα γέμισμα προς τα δεξιά, εκεί που είναι ο Ρώτα, θα κατεβάσει για τον Κάιρινεν αλλαγή παιχνιδιού. Μεγάλη μπάλα του Κάιρινεν για τον Πίλιο, θα τον βρει, κατεβάζει ο Πίλιο, σηκώνει κεφάλι, ζητάει ο Κοϊτά, αλλαγή κατεύθυνση από τον Πίλιο, ενώ έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Κοϊτά με διπλό μαρκάρισμα, όχι πολύ πιεστικό, θα αλλάξει για τον Μουκουντή και εκείνο δεξιά για τον Ρώτα. Μπροστά από τη μεσαία γραμμή ο Ρώτα, πατάει ένα φρένο, γυρίζει προς τα πίσω, παίζει με τον Μουκουντή, εκείνος παράλληλα. Προς τον Ρέλβας, στο μεσοδιάστημα ήταν και ο Μαρίν, και τώρα θα πάρει την μπάλα από τον Ρέλβας ο Μαρίν, ο οποίος το έχουμε δει από πέρυσι να συμβαίνει αυτό, να χαμηλώνει σε αρκετές περιπτώσεις κατά τον build-up της ΑΕΚ, για να σχηματίζεται μια τύπη τριάδα. Εδώ βέβαια η ανάπτυξη της ΑΕΚ δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, θα χάσει την μπάλα, θα κερδίσουν οι Ολλανδοί, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν μια επίθεση. Από τον άξονα τρέχει ο Κοϊτά να προλάβει τον αντιπαλό του, ο οποίος σοπελάβνει είναι αλήθεια, αλλά εκεί θα δεχτεί ένα κέριο μαρκάρισμα. Τάκλιν παίζεται από τον ρέφερι. Με την Τσβόλε να κυκλοφορήξει την περιοχή της ΑΕΚ τώρα. Ωραίες εναλλαγές, αλλά εκεί κάπου θα χάσει η μπάλα, διότι είναι και ο Ζούμπκοφ. Και τώρα σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής, διότι ο Κοϊτά από το προηγούμενο τάκλιν είναι ακόμη στο έδαφος και δείχνει να πονάει αρκετά. Κακό αυτό για την ΑΕΚ. Πραγματικά δεν δείχνει να σφαδάζει ο Αμπακαρέ Κοϊτά.
1: Ωραία, με αυτή την ευκαιρία, Μανώλη, θα σου δώσω λίγα δευτερόλεπτα. Συμπληρωμένα 10 λεπτά πλέον στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε, στο 0-0 είναι. Λέγαμε νωρίτερα για, για αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Τάχα Άλλη στον ΠΑΟ. Ένας παίχτης που τώρα αποκτήθηκε, ελάχιστα λεπτά πρόλαβε να αγωνιστεί και τραυματίστηκε. Είναι να μην σου τύχει τώρα αυτό. Στον νόμο είναι ο τραυματισμός του. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Για το θέμα αυτό, αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει να μας πει, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
21: Γεια σου Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Αλήθεια είναι ότι η ατυχία, γιατί μιλάμε για ατύχημα, κανονικό ατύχημα, δεν είναι το οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
21: Με ένα τζαρτζάρισμα στο...
1: Δεν είναι ότι κουβαλούσε κάτι, ας πούμε, να πεις.
21: Όχι. Ούτε είναι, συνήθως, στον νόμο παθαίνει ζημιά όταν πέσεις. Και μπορεί να προσγειωθείς απότομα με τον όμο. Εδώ ήταν ένα τζαρτζάρισμα με τον Κετζιόρα και πράγματι η διάγνωση έχει δείξει εξάρθρημα στον νόμο. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτή η πρώτη διάγνωση αφήνει τον παίχτη για ένα μήνα έξω. Αυτό ήταν το αναμενόμενο. Απλά πρέπει να φανεί στην πορεία πώς θα πάει το συντηρητικό του πρόγραμμα, έτσι ώστε αν θα πρέπει να το συνεχίσει ή αν μετά θα επιβάρεται κάποιο χειρουργείο. Η πρώτη απόφαση είναι ότι θα πάει συντηρητικά με την αγωγή και κατά περιόδους την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα θα κριθεί το αν προχωράει ομαλά ή αν πρέπει να πάει σε χειρουργείο, το οποίο θα αυξήσει τον χρόνο αποθεραπείας. Αυτό είναι το αναμενόμενο, έτσι περιμέναμε, ότι θα μείνει έξω για έναν μήνα και θα δούμε αν είναι τόσο άτυχος και χρειαστεί κάτι περαιτέρω. Είναι άλλο ένα φαινόμενο κακοδαιμονίας μέσα στο 26 για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
21: Δεν χωράει συζήτηση, δεν υπάρχει το οτιδήποτε κάτι να πεις με τόσα που έχουν συμβεί μέσα στο 26 και με αυτόν τον ποδοσφαιριστή τώρα που είναι πρωτοεμφανιζόμενος, δυστυχώς, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εντάξει. Αριστερά μπροστά ο ΠΑΟΚ, έχει τον Ντάισον πάντα, ίσως παίξει το Χατζίδης, που αριστεροπόδαρος είναι, βολεύεται κυρίως από τα δεξιά, αλλά σαφώς μπορεί να δώσει λύση και από τα αριστερά. Αυτό είναι που κρατάμε. Α, βεβαίως έχει επιστρέφει και ο Σορετήρε, που τυχαίνει να είναι παίκτης ο οποίος αγωνίζεται εκεί μπροστά στα αριστερά, ο ποδοσφαιριστής που έπαιζε στη Τσβόλε, μια και άκουσα ότι η ΑΕΚ αγωνίζεται με την Τσβόλε σε φιλικό παιχνίδι. Σε αυτήν την ομάδα έπαιζε μέχρι να πάθει και αυτό ζημιά στο γόνατο και τώρα να επιστρέψει. Ενταγραφικά ο ΠΑΟΚ, πέρα από τις γνωστές θέσεις, στο 8 με τον Γιαννούλη, με τον Φορ, φαίνεται ότι θα προχωρήσει και για δεξιό μπακ, μάλλον θα βρέθηκε κάποια λύση για παίχτη που θα έρθει να διεκδικήσει θέση από τον Κένι. Σε γενικές γραμμές και μόνο την αναφορά καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλές εκκρεμότητες ακόμα ο ΠΑΟΚ, ναι, στα μεταγραφικά του.
1: Μάλιστα. Ωραία φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Ακούσατε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και κυρίως με τον Τάχα Άλλη. Τώρα τι θα γίνει, τα λέγαμε και προηγουμένως. Δεν είναι ξεκάθαρο το τι θα γίνει. Θα πάει συντηρητικά τώρα με αγωγή για τον νόμο του, αλλά το να χρειαστεί να χειρουργηθεί και όλα στο τέλος είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί επί του παρόντος να αποκλειστεί. Λοιπόν, αυτά. Να επιστρέψουμε στον Μανώλη Μουσουράκη, στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε.
20: Το οποίο είναι χωρίς σκορ, στο 0-0, 15ο λεπτό. Τα ευχάριστα έχουν να κάνουν με τον Κοϊτά, δεν αντιμετωπίζει κάτι το ανησυχητικό από την φάση την προηγούμενη που είχε μείνει στο έδαφος ύστερα από ένα τάκλιν που έκανε και ένα χτύπημα που δέχτηκε στο πόδι. Όλα καλά συνεχίζει. Στο 15ο λεπτό λοιπόν το παιχνίδι, σε αυτό το 5 λεπτό περίπου που δεν είμαστε στον αέρα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα κάποιες στιγμές έντασης, χωρίς να παρεκτραπεί η κατάσταση όπως τα προηγούμενα φιλικά της Ένωσης, τα 2 από τα 3 τουλάχιστον. Αλλά δεν έχει υπάρξει και κάποια καλή στιγμή. Μία μέχρι στιγμής. Στο παιχνίδι στο 8ο λεπτό ήταν εκείνη η φάση του Πίλιου, θυμίζω, ύστερα από την κάθετη ανάπτυξη της ΑΕΚ με τον Γιώβιτς να βρίσκεται τον Κοϊτά. Εκείνος άπλωσε το παιχνίδι αριστερά, με τον αριστερό μπακ της Ένωσης να τελειώνει και τον Δεγκράφ να μπλοκάρει την μπάλα. Στην μοναδική καλή ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, η ΑΕΚ είναι εκείνη που συνεχίζει και κυκλοφορεί την μπάλα, με τον Μουκουντή να απλώνει δεξιά στον Κοϊτά. Στον Ρώτα, εκείνος πάρα πολύ ωραία αλλάζει κατεύθυνση, κάνει και κάποιες προσποιήσεις, θα επιστρέψει πίσω στον Μουκουντή. Να πούμε ότι πριν από την σέντρα είχε έντονη βροχόπτωση, ωστόσο περιορίστηκε και πρέπει να έχει τελειώσει τώρα. Έχει τελειώσει, δεν βρέχει. Θέλω να πω, σε ένα παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στην έδρα της Βόλε, χωρητικότητας 12.000, δεν είναι γεμάτο, ίσα ίσα, okay, είναι λίγο κάτω από το μισό. Ωστόσο, ανάμεσα στους φίλους, ανάμεσα στους φιλάθλους υπάρχουν και εκείνοι της ΑΕΚ, αρκετοί μάλιστα, αρκετοί δεκάδες φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν βρεθεί σήμερα στο γήπεδο, στο Μακθρι Πάρκ, για να στηρίξουν την ΑΕΚ. Τώρα έτσι Βόλε επιτίθεται από αριστερά, ο Φλωράνος με το κακό του πόδι, το αριστερό θα σεντράρει, μια σέντρα που δεν ήταν καλή, φάνηκε ότι δεν ήταν το καλό του πόδι. Ελέγχει ο Μουκουντή, ο Μπρινιόλι τώρα θα απομακρύνει, αλλά πίζει ψηλά και δημιουργεί προβλήματα τώρα η Τσβόλε στην άμυνα της ΑΕΚ και ο Μπρινιόλι θα αναγκαστεί να απομακρύνει σε πλάγιο, για καλό και για κακό. Συζητάει και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες στην άμυνα. Ήταν από τις ελάχιστες στιγμές που πίεσε ψηλά η Τσβόλε, η οποία τώρα θα έχει αυτό το πλάγιο από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής με τον Φλωράνους. Εκτελεί με δύναμη, κοντά στη σημεία και του κόρνερ, ο Ρώτα θα παραχωρήσει αυτή τη στατική φάση, κόρνερ για την Τσβόλε, πρώτο κόρνερ και για τους Ολλανδούς, άλλο ένα έχει η ΑΕΚ, από ένα για κάθε ομάδα λοιπόν, στο 17 και πρώτη ευκαιρία να συγκεντρώσει αρκετό κόσμο στην περιοχή της ΑΕΚ, η γηπεδούχος ομάδα, η οποία δίνει το τρίτο της φιλικό, μία ήττα και μία νίκη. Αυτός είναι ο απολογισμός για την ομάδα του Van der Vecht, η οποία μπαίνει στη μάχη τρεις μέρες πριν από την ΑΕΚ, στις 9 Αυγούστου, στις 12 είναι το παιχνίδι, θυμίζω, της ΑΕΚ με τον Όφη. Κόρνερ λοιπόν, από αριστερά, θα εκτελεστεί στο πρώτο δοκάρι από μάκρυνση από το Ρώτα, σε ένα σημείο. Στη μεσαία γραμμή κοντά έχει φτάσει μπάλα, που δεν υπάρχει κάποιος παίκτης της ΑΕΚ, τώρα ανεβαίνουν και ο Γιώβιτς και ο Βάργα, αναγκάζοντας τα στόπερ να οπισθοχωρήσουν και να γυρίσουν πίσω την μπάλα στον πορτιέρε της Τσβόλε. Με τον Τεγκράφ να γεμίζει σε ένα χώρο που είναι ο Πίλιος. Θα κατεβάσει τώρα ο Γιώβιτς από τα πόδια του οποίου δημιουργήθηκε η μοναδική καλή στιγμή της ΑΕΚ από το κάθετο παιχνίδι του. Θα παίξει με τον Κοϊτά, εκείνος πίσω στο Ρέλβας. με χώρο Πορτογάλος για τον build-up, σηκώνει κεφάλι, γεμίζει βλέποντας την κίνηση του Βάργα, ο οποίος θα κατεβάσει. Ο Ζούμπκοφ ήταν, ο οποίος θα βρει τώρα τον Βάργα, και πάλι ο Ζούμπκοφ με το δεξί σουτάρι με τη μία, η μπάλα out. Ζητάει συγγνώμη ο Ζούμπκοφ, διότι ανέβαινε και ο Ρότα, αλλά δεν το πολύ σκέφτηκε και ο Ζούμπκοφ. Ένα σουτ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, δεύτερη τελική για την ΑΕΚ. Δεν το κάνει το χατήρι μπάλα, αρκετά πάνω από το ρίζο του δοκάρι, αλλά ήταν ένας καλός συνδυασμός. Καταρχάς με το γέμισμα του Ρελβάς, ο οποίος είδε την κίνηση του Ζούμπκοφ, ο συνδυασμός Ζούμπκοφ και Βάργα, το σουτ του Κρανού, και έτσι η ΑΕΚ είχε τη δεύτερη τελική. Στο 19, Τσιμπόλε ΑΕΚ 0-0. Με την ένωση να παραμένει ψηλά, να κλέβει. Ρελβάς τσιμπάει την μπάλα για τον Μαρίν, εκείνος για τον Ρότα, ο οποίος είχε συγκλίνει. Ζούμπκοφ. Συγκλίνει και ο Ζούμπκοφ, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κάπου κοντράρει μπάλα και θα περάσει κόρνερ. Ανεβάζει την πίεση της ένωση. Κόρνερ και αυτό από τα αριστερά για την ΑΕΚ, όπως και το πρώτο. Αυτή τη φορά εκτελεστής ο Μαρίν. Στο πρώτο ήταν ο Ζούμπκοφ. Είπαμε, έχει αρκετούς καλούς εκτελεστές η ΑΕΚ. Είναι και ο Μαρίν, είναι και ο Ζούμπκοφ και ο Καέρνε. Έχει αυτά τα στοιχεία στο βιογραφικό του. Μαρίν, στο 19. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι μια κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ρελβάς. Η μπάλα όμως απομακρύνεται από την άμυνα του Τσιβόλε και τώρα θα απομακρυνθεί προς τα πίσω από τον Κάιρνεν για τον Μπρινιόλι, ο οποίος γεμίζει προς τα αριστερά. Βαθύ γέμισμα, κεφαλιά από τον Άιρτσεν. Σε ένα σημείο που πιέζει ο Κοϊτά, θα παραχωρήσει ένα πλάγιο ο Κάιρνεν, ο οποίος είχε τραβηχτεί προς τα άκρα, προς τα αριστερά, για να βοηθήσει τον συμπαίκτη του να κλείσουν λίγο το χώρο. Καλή κάλυψη εδώ από τον Φινλανδό. Και ένα πλάγιο τώρα στη μεσαία γραμμή από δεξιά για την Τσβόλε, η οποία θα κάνει μια σέντρα με τον Ρέιζιγκερ, αλλά δεν βγαίνει κάτι. Η μπάλα θα καταλήξει στον Μπρινιόλι. Δεν έχει δεχθεί ιδιαίτερη πίεση. Η αλήθεια είναι η ΑΕΚ. Σβήνει κάθε προσπάθεια από την Τσβόλε, που δεν είναι και πολλές αυτές τις προσπάθειες που τις έχει επιτρέψει η ΑΕΚ. Αλλά και αυτές οι σκάρτες, προϋποθέσεις, έχουν σβήσει από πλευράς δικεφάλου. Τώρα ένα κάθετο παίξιμο από το Ρότα για τον Ζούμπκοφ. Θέση offside, σύμφωνα με τον βοηθό, δεν συμφωνεί ο Ζούμπκοφ. Η μπάλα για την Σβόλε. Από τον άξονα, ο Φριχέφερ πιέζει χλιαρά ο Γιώβιτς. Έρχεται για βοήθεια και ο Ζούμπκοφ. Σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο δραστηριός ο Ζούμπκοφ. Προσπαθεί να γίνει δραστήριος σε αυτά τα πρώτα φιλικά ο Ουκρανός. Έχει σκοράρει κιόλας. Οκ, φαίνεται ότι τόσο ο Ζούμπκοφ όσο και ο Κάρινεν ακόμα ψάχνουν τα πατήματά τους που λέμε. Ψάχνουν να ενσωματωθούν στο παιχνίδι των υπολείπων που γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Ρέλβας, ωραίο τακουνάκι εδώ από τον Γιώβιτς για τον Ζούμπκοφ. Αλλά στο ξεκίνημα της πάσας ήταν εκτεθειμένος ο Γιώβιτς, σύμφωνα με τον διαιτητή ο οποίος σταμάτησε το παιχνίδι. Τσβόλε. Ωραία εδώ πέρα η προσποίηση πάνω στο Ρότα, αλλά εκεί έρχεται ο Μαρίν να βοηθήσει. Πάρα πολύ ωραίο τριγωνάκι τώρα για την ΑΕΚ από δεξιά. Ο Μαρίν βλέπει την κίνηση του Ζούμπκοφ, αλλά κάπου εκεί κολοσιεργεί, διατηρεί όμως στον έλεγχο του την μπάλα. Ο Μαρίν αφήνει για τον Ζούμπκοφ, ο Ουκρανός για τον Ρότα, σηκώνει κεφάλαιο Ρότα, με κόσμο η περιοχή της Βόλε, κόσμο της ΑΕΚ. Ο Ζούμπκοφ φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα σεντράρει. Απομάκρυνση από την άμυνα της Τσβόλε. Ο Ρότα για τον Μουκουντή. Σε ρόλο αμυντικού χάφου Μουκουντή, όπως και ο Ρέλβας, όπως και ο Πίλιος. Διπλή ζώνη άμυνας από την Τσβόλε. Όλοι παίκτες ΑΕΚ μπροστά από τη μισή γραμμή. Και ο Ρότα από δεξιά. Ο Ζούμπκοφ θα σεντράρει. Βρίσκει τον Κοϊτά. Θα κατεβάσει ο Κοϊτά. Κοντά σου μέχρι του κόρνερ από την απέναντι πλευρά. Ο Πίλιος τώρα. Στον άξονα για τον Μαρίν, εκείνος και πάλι αριστερά, απλώνει στον Κοϊτά. Τώρα το καλό του σημείο, ο Κοϊτά στο ένα εναντίον ενός, συγκλίνει, φαίνεται πάλι στο δεξί, δεν σουτάρει ακόμα, περνάει και έναν ακόμα, απέξει για τον Κάιρινεν. Σαν να καθυστέρησε εκεί ο Κοϊτά, ο Πίλιος στη σέντρα, η κόντρα, στην καρδιά της περιοχής ήταν η μπάλα, εκεί όμως δεν βρίσκεται κάποιος παίκτη ΑΕΚ για να πάρει την κεφαλιά. Βέβαια η μπάλα θα παραμείνει σε πόδια παίκτων της ΑΕΚ, στη μεσαία γραμμή ήταν από την απομάκρυνση της άμυνας της Τσβόλε. Ο Ρέλβας για τον Μαρίν και εκείνος για τον Μουκουντή. Ένα πρώτο κοντρόλ από τον Μουκουντή, μια πάσα παράλληλη για τον Ρέλβας, πιέζουν οι Τσβόλε, έρχεται και ο Κάιρινεν, δίνει γρήγορα στον Μουκουντή. Πήγε να φύγει το κοντρόλ από τον Μαρίν, τελευταία στιγμή κατάφερε να τις πρόξει προς τα πίσω την μπάλα, εκεί που ήταν ο Ρέλβας. Στο 23 πλέον Τσβόλε ΑΕΚ 0-0, δύο καλές φάσεις και οι δύο για την ΑΕΚ, η πρώτη στο 8 με τον Πίλιο, η δεύτερη στο 19 με τον Ζούμπκοφ. Και μου κοντεί τώρα στο build-up. Ανεβάζει δεξιά τον Ρώτα. Ο Έλληνας μπακ, ωραίο το 1-2 με τον Ζούμπκοφ. Και πάλι ο Ρώτα, η σέντρα, κόρνερ. Καλή ανάπτυξη εδώ από την ΑΕΚ. Και πάλι στο συνδυασμό Ρώτα-Ζούμπκοφ. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, προσπαθούν να συνδυαστούν όσο γίνεται περισσότερο, να βρουν την μεταξύ του χημεία, Ζούμπκοφ και Ρώτα. Το είχαμε δει και στα προηγούμενα φιλικά. Όχι πετυχημένα, είναι η αλήθεια. Να προσπαθούν να χτίσουν μια χημεία οι δυο τους. Σήμερα έχει μετρηθεί, έχουν μετρηθεί βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ, το τρίτο, πρώτο από δεξιά. Η εκτέλεση, η κεφαλιά του Γιώβιτς, η κεφαλιά στην αγκαλιά του De Graaf. Τρίτη τελική για την ΑΕΚ, αποστατική φάση με την κεφαλιά του Γιώβιτς να είναι δυνατή προς το κέντρο όμως της εστίας, εκεί που χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα ο De Graaf μπλόκαρε στους 25 αυτή τελική. Δεν είναι πολλές οι τελικές για την ΑΕΚ, ωστόσο έχουν έρθει με διαφορετικούς τρόπους και με κάθε το παιχνίδι και με ανάπτυξη από τα πλάγια και με μια στατική φάση τώρα. Μπάλα για την De Graaf, για την Τσβόλε, με συγχωρείτε. Η Τσβόλε η οποία θα επιχειρήσει τώρα με τον αρχηγό της, τον Τόμας. Παίρνει όλη την προσπάθεια, δεν είναι όμως καλή πάσα του. Κάνει τη ζωή δύσκολη στον Ρέζιγκερ. Ο δεξιός χαφ της Τσβόλε επιστρέφει πίσω στην άμυνα, εκεί που είναι ο Γκρέιβς, ο Φριχέφερ τώρα. Το pressing της ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή. Κάρινε στη βοήθεια για το pressing. Η μπαλά παραμένει για την Τσβόλε. Η ανάπτυξη από αριστερά, η συνεργασία θα βοηθήσει εκ νέου Κάρινεν. Και τώρα με την παρέμβαση του Ρώτα, ένα πλάγιο για τους Ολλανδούς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από αριστερά, όπως συναπτύσσεται η ομάδα του Van der Effect. Η οποία ενδεχομένως είναι και από τις ελάχιστες φορές, αν όχι η πρώτη-δεύτερη φορά, που κυκλοφορεί για τόσο πολλά δευτερόλεπτα χωρίς να χάσει την μπάλα, χωρίς να την ανακτήσει η ΑΕΚ. Στο 26 φτάσαμε για να συμβεί αυτό. Η ΑΕΚ έχει την συντριπτική πλέον κατοχή της μπάλας. Τώρα εδώ πέρα βέβαια αφήνει και χώρο και θα βγει μια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας με την Τσβόλε να έχει πολύ μια μεγάλη ευκαιρία τώρα. Το σούτ θα γίνει πάνω στο Ρέλβας και κόρνερ, ενδεχομένως να έχει φύγει και από θέση offside στην πρώτη πάσα ο Ρέιζιγκερ. Ωστόσο ολοκληρώθηκε η φάση σε μια περίπτωση που η άμυνα της ΑΕΚ, θα δούμε αν υπήρχε offside, φάνηκε να είναι εκτεθειμένη και ήταν εκτεθειμένη. Έγινε ένα σουτ το οποίο κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Σε δύο χρόνους υπήρξε ολιγορία εδώ πέρα και στην παλιά που έγινε στην πλάτη της άμυνας και στη συνεχεία χάθηκαν τα μαρκαρίσματα. Ένα σουτ που επετράπει από το όριο της μεγάλης περιοχής. Στο 27 αυτή η πρώτη ευκαιρία για την Τσβόλε, η οποία τώρα θα έχει το corner, ένα γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι. Παραμένει ζωντανή φάση μέσα στην περιοχή ενώ ζητούν offside οι παίκτες ΑΕΚ. Δεν δίνει κάτι τώρα. Ο ρεφερή βέβαια θα σταματήσει το παιχνίδι. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Να, η Τσβόλε σιγά σιγά που εμφανίζεται και εκείνη στο παιχνίδι. Πάντως μετά από 27 λεπτά παραμένει αυτό το 0-0. Στο Maxi Park. Corner για την Τσβόλε. Το δεύτερο. Α, όχι, πλάγιο είναι. Απλώς πήγε να πάρει την μπάλα από το σημείο που ήταν το corner. Ο Φλωράνους, ο οποίος παίρνει φόρα, εκτελεί με δύναμη προς τα πίσω η κεφαλιά που πήρε ο Κόστονς. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Τον βρήκε τον Κόστονς. Έπιασε μια κεφαλιά προς τα πίσω. Φάνηκε να βρίσκει λίγο και ο Ρώτα. Σε πρώτο χρόνο, ωστόσο τελική παρέμβαση ήταν από τον Κόστονς, το out και η κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι θα πάρει φορά για να εκτελέσει, κοντά του είναι και ο Μουκουντή, ο Ιταλός γεμίζει σε ένα σημείο που κινούταν ο Ζούπκοφ, τελικά κατεβάζει η άμυνα της Τσβόλε με τον Άιρτσεν. Σιγά σιγά βλέπουμε σε μικρότερο βαθμό το pressing της ΑΕΚ σε σχέση με τα πρώτα λεπτά, εντάξει λογικό είναι, σε ένα βασικό στάδιο προετοιμασίας να μην επιτρέπει το βάρος των παιδιών να ασκείται αυτό το pressing καθ' όλη τη διάρκεια του ημιχρόνου. Ο Ρέλβας τώρα τσιμπάει δεξιά για τον Ορώτα, θα κατεβάσει ο Ορώτα, ο Κάρινεν και πάλι ο Ορώτα. Γρήγορο παιχνίδι. Τώρα καθυστερεί λίγο όμως ο Ρώτα. Ο Μγκουντή. Μγκουντή πίσω από το Μικίκλιο, λάθος προς τον Βάργα, προς τον Ζούπκοφ. Πήγε να βγάλει κάθετα ο Μγκουντή, έχασε την μπαλαγιά και τώρα μια αντεπίθεση. Με την ένωση βέβαια να έχει επιστρέψει η αμυνά της. Η σέντρα για την Τσβόλε από δεξιά, ο Ρώτα με το κεφάλι που μακρύνει σε ένα σημείο που υπάρχει μόνο αντίπαλος βέβαια. Η ΑΕΚ είναι καλά πιστοχωρημένη στην φάση. Η Τσβόλε κυκλοφορεί. Η μπαλά πίσω στο στόπερ, στον Graves, κάθετα, μόνο ο Ρέλβας είναι σε εκείνο το σημείο. Έχει καλύψει καλά η άμυνα της ΑΕΚ. Μουκουντή, στο 29. Μισή ώρα παιχνίδι, στο Μακθρι Πάρκ. 3-1 οι καλές ευκαιρίες. 3 για την ΑΕΚ, 1 για την Τσβόλε. 0 όμως στον πίνακα, χωρίς σκορ. Ρώτα, για τον Μουκουντή. Εκείνος πίσω, ο Μπρινιόλι, πιέζει ψηλά η Τσβόλε, Ρέλβας, Μουκουντή, Μπρινιόλι, Ρέλβας, Κάρινεν. Και πάλι πίσω ο Μπρινιόλι, σηκώνει κεφάλαιο Ιταλός, παίζει με τον Ρέλβας υπό ασφεκτικό pressing τώρα, ο Ρέλβας, όμως ψύχραιμος ο Πορτογάλος, κάθετα για τον Ρέλβας, για τον Βάργα, θα πέσει το έδαφος, θα πάρει το φάουλ από τον αντιπαλό του, ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή, γρήγορη εκτέλεση από την ΑΕΚ, Κοϊτά. Δεν τον έχουμε δει πολύ στα τελευταία λεπτά τον Κοϊτά. Μουκουντή. Γενικά δεν βλέπουμε και πάρα πολύ φαντασία από την ΑΕΚ. Τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού από τον Μαρίν με στόχο τον Πίλιο. Δεν ήταν καλή η μπάλια του Ρουμάνου. Δεν κατάφερε και με το δίκαιο του εκεί πέρα ο Πίλιος, δευτεριγενός, να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για την Τσβόλε από δεξιά προς τα πίσω εκτέλεση. Στα στόπερ κυκλοφορούν τώρα οι Ολλανδοί με τον Φριχέφερ, πιέζει ο Βάργα αριστερά στον Φλωράνους, πιέζει και ο Ζούπκοφ, έρχεται, ανεβαίνει και ο Ρώτα, όμως βγάζουν την παλιά οι Ολλανδοί, ο Πίλιος μια προβολή, η μπάλα πίσω στον Ντεγκράφ, στον πορτιέρα της Τσβόλε, ο οποίος θα παίξει με τον στόπερ, με τον Γκρέιβ. Ρέιζιγκερ με τον Κοϊτάνα είναι πάνω του. Εκείνος για τον Όστινγκ, το δεκάρι της Βόλε που είχε επιστοχωρήσει για την φάση, να βοηθήσει και εκείνος στη δημιουργία, στο build-up.

το οποίο θα το κάνει τώρα η ΑΕΚ με τον Ρέλβας. Πήλιος πίσω, Μπρινιόλι, ψηλά η γραμμή της Τσφόλε, οδηγεί σε ένα λάθος τον Μπρινιόλι, ζητάει συγγνώμη ο Ιταλός. Τα έχουμε ξαναπεί, ο Μπρινιόλι είναι ένας τερματοφύλακας ενδεχομένως αρκετές φορές με υπέρμετρη αισιοδοξία, τον οδηγεί και σιγουριά για τις ικανότητες του, τον οδηγεί σε λάθη, όντως έχει πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά είναι και αυτή που τον οδηγεί σε ορισμένα λαθάκια μερικές φορές, όπως στην ελόγω περίπτωση. Βέβαια δεν ήταν σε ένα σημείο που διακινδύνευσε κάτι για την ομάδα του, η οποία τώρα βγάζει μια επίθεση με τον Μαρίν να απλώνει δεξιά το παιχνίδι. Ο Ζούπκοφ, ωραία προσπίση πρώτη και η δεύτερη, χωρίς βέβαια να κερδίσει μέτρα, απλώς απέφυγε τον αντιπάλου. Και τώρα στον Κάιρινεν. Ξανά μετά από ώρα αυτό που είχαμε συνηθίσει στο πρώτο 20 λεπτό, δηλαδή την Τσβόλε με διπλή ζώνη άμυνας. Και ο Γκαϊτά από αριστερά, ωραία αποφεύγει τον αντιπαλό του. Γωνία μεγάλη περιοχή, δεν σουτάρει, θα το κάνει τώρα. Το σουτ, γκολ για την ΑΕΚ με τον Αμπουμπεκαρή Κοϊτά. Στο 33ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ένωση. Μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τον κορυφαίο της φετινής προετοιμασίας. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι έχει πάρει, ή τουλάχιστον τα περισσότερα που έχει πάρει σε αυτά τα πρώτα φιλικά, η Ένωση είναι από τον Κοϊτά, ο οποίος συνεχίζει καυτός από την περασμένη σεζόν. Στο 33 λοιπόν, Τσβόλε ΑΕΚ 0-1. Με αυτή την προσωπική ενέργεια του Κοϊτά, ωραία ανάπτυξη. Η μπάλα έφεσε στον Κοϊτά από αριστερά. Η προσποίηση σε δύο χρόνους απελευθερώθηκε, συνέκλεινε προς την περιοχή. Εν τέλει έφτασε στο ημικύκλιο. Ένα σουτ σκαστό ήταν, η μπάλα έκανε και δύο γκελάκια και κατέληξε στην κάτω γωνία, τη δεξιά. Έχει κοντράρει κιόλας σε αντίπαλο. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Κοϊτά, τουλάχιστον στο πώς απελευθερώθηκε, πώς κουβάλισε την μπάλα. Θέλει τις προσωπικές ενέργειες η ΑΕΚ, θέλει και συνδυαστικές. Τα πάντα θέλει μια ομάδα όταν αντιμετωπίζει κλειστές άμυνες. Προβάδισμα λοιπόν για την ΑΕΚ στην τέταρτη της καλή ευκαιρία στο παιχνίδι, βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα στο 33 με τον Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος δεν είχε γκολ μέχρι στιγμής αυτά τα φιλικά, ωστόσο ήταν εκ των κορυφαίων. Είχε την assist στο πρώτο φιλικό με την The Graphsup για τον Ζούπκοφ, αυτή πολύ ωραία συνδυαστική ενέργεια τότε με τον νέο του συμπαίκτη, αλλά γενικά είχε πολύ δραστήριες εμφανίσεις, οι οποίες τώρα εξαργυρώνονται και με ένα τέρμα. Η ΑΕΚ κυκλοφορεί με τον Ρέλβας για τον Μουκουντή, πιέζει ο Κάστον στην πρώτη παλιά της ΑΕΚ, ο Κάιρινεν, ωραία κάθετα για τον Γιώβιτς, εκείνος ανοίγει στον Πήλιο, παρά λίγο να καταφέρει να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου, ο Πήλιος αυτή την δυνατή μπάλα από τον Γιώβιτς, δεν τα κατάφερε ο Πήλιος, δεύτερη φορά, δεύτερη σερή φορά μάλιστα που του κάνουν λίγο δύσκολη τη ζωή εκεί οι συμπαίκτες. Τσβόλε, το άνοιγμα δεξιά για τον Χάιρτσεν, ο οποίος έχει καλύψει καλά το χώρο, η μπάλα στον άξονα και πάλι δεξιά, ο Ρέιζιγκερ, έχετε ο Κοϊτά, ο σκόρερ για την ΑΕΚ, να βοηθήσει και ο Γιώβιτς και να κλέψουν την μπάλα της Ένωσης και ένα φάουλ που θα γίνει τώρα πάνω στον Κοϊτά, σφυρίζεται και νομίζω θα έχουμε και την πρώτη κάρτα στον Ρέιζιγκερ, επειδή έφευγε με προϋποθέσεις εδώ ο Κοϊτά. Στο 35 μια στατική φάση για την ΑΕΚ, ένα φάουλ σε αρκετά καλό σημείο. Ο Κοϊτά μετά τον γκολ κερδίζει για αυτό το φάουλ, να δούμε αν θα φέρει κάτι. Ο Πήλιος πάει προς το σημείο. Νομίζω θα δούμε και το Μαρίν σιγά σιγά να πηγαίνει προς εκεί, πράγματι πηγαίνει και ο Ρουμάνος. Ο Μαρίν με φάλτσα προς την εστία, αν εκτελέσει, τελικά δεν έχει δοθεί κάποια κάρτα. Και ο Πήλιος προς την αντίθετη κατεύθυνση, ο Μαρίν είναι ο εκτελεστής, καρδιά της περιοχής, κεφαλιά προς τα πίσω, out, ο Βάργκα είναι εκείνος που πήρε την κεφαλιά, τον βρήκε ο Μαρίν, ωστόσο ο Βάργκα δεν κατάφερε να δώσει κατεύθυνση προς την εστία, τα βάζει και λίγο με τον εαυτό του, δεν του συγχωρεί τέτοιες ευκαιρίες, ενώ ο ίδιος τον εαυτό του. Ακόμα όμως μια τελική για την ΑΕΚ. Η μπάλα με τα πολλά έχει φτάσει στον Μπρινιόλι από τον ένα πορτιέρα στον άλλο. Μπρινιόλι για τον Ρέλβας.

0: περιμένουμε, είναι εκείνος που έχει τον πρώτο λόγο στο build-up, είτε οδηγώντας την μπάλα, είτε με κάποια γεμίσματα. Μερικά εξ αυτών είναι και πετυχημένα, έχουν βγάλει κάποιες προϋποθέσεις, όχι πολλά βέβαια. Περιμένει παραπάνω Παναθηναϊκός. Ο Ρώτα τώρα φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς πέφτει στο έδαφος, ζητάει παράβαση, όχι ιδιαίτερα βέβαια. Σηκώνεται. Τώρα η μπάλα και πάλι για την ΑΕΚ. Ύστερα από τη γρήγορη ανάκτηση εδώ για την Ένωση, ο Μαρίν ανοίγει δεξιά. Ο Ρώτα έχει το στήριγμα του Ζούμπκοφ, εκεί θα πάει μπάλα δεξιά και θα βρει πολύ ωραία το Ρώτα. Ακόμα μια καλή συνεργασία μεταξύ των δύο. Ο Ρώτα το γυριστό, εκεί το γύρισμα σαν να σέντρασούτ ήταν αυτό από τον Ρώτα. Η προβολή που επιχείρησε ο Αμπουμπακαρίκο ήταν πολύ δυνατή η παλιά από τον Ρώτα, αυτό το γύρισμα. Ο Κοϊτά βρήκε την μπάλα, αλλά ήταν τόσο δυνατή η μπαλιά από τον Ρώτα που δεν κατάφερε ούτε να πασάρει, ούτε να κοντρολάρει, ούτε να σουτάρει τίποτα ο Κοϊτά. Πάντως κρατάμε και σε αυτήν την περίπτωση τον πολύ ωραίο συνδυασμό Ρώτα-Ζούμπκοφ, που σε αυτό το πρώτο ημίχρονο δείχνουν αρκετά καλά πραγματάκια, τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά. Σαφώς υπάρχει δρόμος ακόμα, αλλά σιγά σιγά κάποια πρώτα σημάδια καλή συνεργασία των δύο τους είναι, αν μη τι άλλο, ενθαρρυντικά. Η Τζιβόλε τώρα ελέγχει στη μέσα γραμμή με τον Graves να ανοίγει δεξιά στον Ρέιζιγκερ. Ο Ρέιζιγκερ κάτι σαν προσποίηση πάνω στον Πίλιο. Τώρα θα τον περάσει, αλλά θα πάτησε φρένο. Ο Πίλιος ελέγχει προς τα πίσω η μπάλα. Graves για τον Ζόμερ. Εκείνος για τον Graves και πάλι. Μπάλα στα χάφ, ωραία, απελευθερώνεται εκεί ο κάπτεν της Τζιβόλε και θα πάρει και το φάουλ. Ο Ζόμερ θέλει να εκτελέσει γρήγορα, αριστερά η σέντρα που θα βγει, ο Πίλιος εκεί του έφυγε το κοντρόλ και δημιουργείται κατάσταση για την Τζιβόλε. Δεν είναι όμως καλό το γύρισμα ούτε τώρα για τους Ολλανδούς. Απομακρύνει η άμυνα της ΑΕΚ. Ο Μαρίν ανάμεσα από δύο, παρακινδυνευμένα εκεί, θα πάρει το φάουλ. Ο Μαρίν, όχι, παίζεται από τον ρέφερι η μπάλα για την Τζιβόλε. Ρέιζιγκερ παίρνει όλη την προσπάθεια, συγκλίνει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Έχει προστοχωρήσει όμως η άμυνα της ΑΕΚ, έχει κλείσει τους χώρους και αναγκάζει τους Ολλανδούς να μετρήσουν βήματα προς τα πίσω. Καλή κάλυψη εδώ για την ΑΕΚ. Στο 39 πλέον. Μία σέντρα, ο Πίλιος με το κεφάλι για τον Βάργα δεν απομακρύνει την μπάλα. Έξω την περιοχή της ΑΕΚ. Προς τα δεξιά, Ρέιζιγκερ πάνω στον Πίλιο. Ωραίο τριγωνάκι, απελευθερώνεται τώρα. Η σέντρα δεν βγαίνει, ο Κοϊτά έχει καλύψει. Τώρα θα βγει η σέντρα στην καρδιά της περιοχής της ΑΕΚ. Ο Κάρι είναι με το κεφάλι, ούτε κοινοσπιστικά. Έρχεται ο Ζούμπκοφ, όπως να απομακρύνει. Ο Ουκρανός δίνει τη λύση, θα σταματήσει κιόλας το παιχνίδι. Στο 40 για φάουλ που έχει γίνει. Δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχει δημιουργήσει ζητηματάκια.
1: Μανώλη, σου δίνω έτσι κάποιες ανάσες για λίγα δευτερόλεπτα για να πω ότι έδινε και ο Άρης ένα φιλικό παιχνίδι, το πρώτο του μάλιστα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας που κάνει στην Ιταλία. Ο Άρης έπαιξε με την Αταλάντα, για να είμαι ακριβής, με την ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα, όχι την πρώτη ομάδα, την κανονική ομάδα, και νίκησε 3-0. Ο Άρης όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο 5ο λεπτό ο Κουαμέ, στο 35 ο Ράσιτς και στις... ο Κουαμέ και ο Ράσιτς τα άλλα δύο γκολ. Λοιπόν, και έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 3-0 για τον Άρη κόντρα στην ΚΑΠΑ 23, επαναλαμβάνω, της Αταλάντα. Φιλικό παιχνίδι επί ιταλικού εδάφους. Διούδης, Φατιγκά, Γένσεν, Τιάμ, Αντωνιάδης, Ράτσιτς, Βοριαζίδης, Γκαρέ, Κουαμέ, Γιαννιώτας και Καντεβέρα ήταν οι 11 του Άρη που αγωνίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο, και είναι και η ομάδα αυτή η 11 που πέτυχε και τα διαμόρφωσε αυτό το 3-0. Λοιπόν, αυτό σας ενημερώνουμε για όλα τα φιλικά παιχνίδια που δίνουν οι ελληνικές ομάδες. Στο 41 είμαστε, στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσφόλε. Το γκολ του Κοϊτά από το 33 έχει κάνει τη διαφορά. Πάμε και πάλι στον Μανώλη Μουσουράκη.
0: Με την ΑΕΚ έχει ακόμα μια καλή προϋπόθεση με τον Μαρίν, ύστερα από μια καλή κάθετη μέσα στην περιοχή από τον Κάρινεν. Έκανε το γύρισμα, ύψωσε την μπάλα σε ένα σημείο βέβαια που δεν υπήρχε συμπαίκτης. Στο 41, Τσβόλα παραμένει αυτό 0, 1 για την ΑΕΚ με τον Κοϊτά σκόρερ από το 33ο λεπτό. Η ΑΕΚ, η οποία έχει βγάλει αρκετές φάσεις στο παιχνίδι, είναι αναδιαστήματα αρκετά δημιουργική. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και κάποια άλλα διαστήματα στα οποία δεν δημιουργεί καταστάσεις. Βέβαια, δεν δέχεται. Ουσιαστικά, δύο περιπτώσεις έχει δεχθεί. Μια ανησυχία η άμυνά της. Με την Τσβόλε τώρα να ελέγχει στη μεσαία γραμμή η ανάπτυξη από δεξιά με τον Ράιζιγκερ. Πάνω έχει τον Μπίλιο, πάνω έρχεται για βοήθεια και ο Κοϊτά. Διπλό μαρκάρισμα, οδηγεί προς τα πίσω την μπάλα η Τσβόλε. Ακόμα μια περίπτωση που η ΑΕΚ αμήνεται καλά. Με τον Φρίχεφερ και τον Έτρο Στόπερ να εναλλάσσουν μπαλιές και ένα ωραίο κάθετο παιχνίδι τώρα από τους Ολλανδούς. Και θα κερδίσουν ένα φάουλ από τον Κάιρινεν κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ. Οι Ολλανδοί δεν έχουν βγάλει πολλές συνδυαστικές προσπάθειες, η αλήθεια είναι, αλλά σε δύο-τρεις περιπτώσεις, μια εξ αυτών και αυτή, έχουν συνεργαστεί άψογα. Ωραίο τριγωνάκι. Ο Κάιρινεν θα παραχωρήσει αυτό το φάουλ στα 10 μέτρα περίπου από την μεγάλη περιοχή και θα φέρει αρκετό κόσμο στα Καρετσάικ. Ο Μπρινιόλ θα δώσει οδηγίες τώρα. Τείχος τριών, Κάιρινεν, Βάργα και Κοϊτά. Πάνε μπάλα ο Όστινγκ, εκτελεί απευθείας, πέφτει, μπλοκάρει ο Μπρινιόλι σε αυτή την απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο 43. Δεύτερη τελική επί της ουσίας στο παιχνίδι για την Τσβόλε. Εντάξει, αν βάλουμε και μια κεφαλιά προς τα πίσω, στα τυφλά επί της ουσίας. 3. Μουκουντή. Για τον Ρέλβας. Για τον Μαρίν και εκείνος για τον Ρέλβας. Με σκαλοπάτι το Μαρίν. Έφτασε μπάλα στον Πορτογάλο και πάλι ο Μαρίν. Αλλαγή παιχνιδιού. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά η μπάλα φτάνει στον Ζούμπκοφ. Εκείνος για τον Κοϊτά κάθετα. Το φάουλ που δεν δίνεται. Το ζήτησε ο Κοϊτά πέφτοντας στο έδαφος. Δεν το πήρε. Και η Τσβόλε επιχείρει από αριστερά. Υψώνεται η μπάλα για τον Σόρενσεν. Εκείνος προσπαθεί να τη διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Θα κάνει το γύρισμα πάνω στο Μουκουντή. Η μπάλα δεν βγαίνει εκτός. Ο Ρότα την ελέγχει από δεξιά. Ψάχνοντας στήριγμα, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Θα πάει την μπάλα στον Ζούμπκοφ. Εκείνος την πάει για τον Μαρίν. 44, ακόμα 1,5 λεπτό συν κάτι έξτρα που ενδεχομένως να δείξει ο τέταρτος. Δεν είχαμε καθυστερήσεις, δεν είχαμε και κάποιο break. Ρέλβας αριστερά για τον Πίλιο. Εκείνος πίσω στον Ρέλβας και πάλι επιστρέφει στον Κάιρινεν. Και πάλι Ρέλβας πίσω στον Μουκουντή για τον Κοϊτά, ο οποίος είχε έρθει ακριβώς μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Ήταν ο Μαρίν. Το έχει μεταφέρει και ο Νίκο Τζαλίδης που παρακολουθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας, το δεύτερο κομμάτι για λογαριασμό του Μπιγούνις Περεφέμ, ότι δίνεται πολύ μεγάλη ελευθερία και στον Κοϊτά και στον Ζούμπκοφ, στα άκρα γενικά, στους ακραίους χαφ της Ένωσης από τον Μάρκο Νίκολιτς. Το είδαμε για τα καλά σε αυτήν την περίπτωση. Ο Κοϊτά έφτασε μέχρι τη θέση που παίζει ο Μαρίν, σαν αμυντικό χαφ, να πάρει την μπάλα, η οποία τώρα έχει φτάσει αριστερά στον Πίλιο. Ενώ έχουμε μπει στο 45 λεπτό, σε λίγο θα το ολοκληρώσουμε. Κοϊτά από ένα σημείο που εκκίνησε για τον γκολ, συγκλίνοντας προς τον άξονα. Μαρίν. Μουκουντή. Μπροστά από το μικρίλεδο Μουκουντή, της μισάς γραμμής, όπως και ο Ρέλβας. Κάρινε. Ολοκληρώσαμε. Τα 45. Παίζουμε έξτρα χρόνο τώρα. Δεν έχει δοθεί κάτι βέβαια, οπότε από στιγμή σε στιγμή μάλλον θα σφυρίξει ο ρέφερι. Κοϊτά και πάλι μπροστά από τη μεσαία γραμμή, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Αμπακάρη Κοϊτά παίζει πίσω στον Ρέλβας. Εκείνος επιστρέφει στον Μπρινιόλι, ο οποίος σηκώνει κεφάλι, θα γεμίσει. Σε ένα σημείο που ο Βάργα με κεφαλιά ψάχνει τον Πίλιο, έχει φύγει από εκτεθειμένη θέση ο Πίλιος. Κυνηγάει για τους τύπους, ο αριστερός Μπακτσάκ, εν τέλει αφήνει την μπάλα, σηκώνει και το σημειάκι. Τελικά θα παιχτεί ένα λεπτό, δεν έχει φάνει κάτι πάντως από τον πίνακα. Γκρέιβς με τον Βάργα να πιέζει, η μπάλα προς τα δεξιά, οπότε είναι το μαρκάρισμα από τον Κοϊτά εκεί. Και είναι καλό μαρκάρισμα, χωρίς φάουλ. Τώρα το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ θα πάει προηγούμενη στα αποδυτήρια. Τσβόλε ΑΕΚ 0-1 χάρη στο τέρμα του Κοϊτά από το 33. Σε ένα πρώτο μέρος που αναδιαστήματα έβγαλε καλές συνεργασίες η ΑΕΚ, κυρίως από τη δεξιά της πλευρά. Το κρατάει αυτό από το πρώτο μέρος, δηλαδή τη συνεργασία Ρότα Ζούμπκοφ. Η Ένωση, ο Κοϊτά ήταν και πάλι όπως στα πρώτα φιλικά αρκετά δραστήριος, τουλάχιστον ήταν εκείνος που δημιούργησε την κατάλληλη προϋπόθεση για να έρθει τον γκολ στο 33 και άλλες φάσεις και στατικές καταστάσεις για την Ένωση, χωρίς να δεχτεί η ίδια ιδιαίτερη πίεση. Αυτά σε περίπου 12-13 λεπτά.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Ντίλαν Γκόρη στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Vennie Cook & Dine και της Alumil.
4: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
5: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED. Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
6: Το φτιάξες κι αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
7: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
6: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
7: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα, από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα

0: www.tennismasteracademy.com.cy.
1: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό. Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
5: Μισό. Για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα. Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
7: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
8: Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο 1 παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Ελένη Ράντου. Το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 1η, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή. CableNet. Electroline. Χορηγή. Πετρολίνα. Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Αλάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Άλλο φιλικό παιχνίδι δεν βλέπω να έχει σήμερα. Για τις ελληνικές ομάδες αναφέρομαι βεβαίως. Έχουμε το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσιπόλε που διεξάγεται αυτή την ώρα. Είναι στο ημίχρονο, η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Και είχαμε και το φιλικό του Άρη με την Αταλάντα, την ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα, την οποία και νίκησε ο Άρης 3-0.

Και ο Verstappen στα pits, από ό,τι βλέπω εδώ, άλλαξε τα ελαστικά του, πέρασε στη μαλακή γόμα. Επέστρεψε μπροστά ακριβώς από τον Leclerc. Για να δούμε τώρα πώς έχει. Αντωνέλη πρώτος, 1,6 δεύτερα ο Νόρις πίσω του, ο Πιάστρη τρίτος, τέταρτος ο Χάμιλτον, πέμπτος ο Verstappen, έκτος ο Leclerc. Έτσι έχει η κατάταξη αυτή τη στιγμή. Έχοντας διανύσει στο Grand Prix της Ουγγαρίας 43 γύρους από τους 70 συνολικά.

0: Το επόμενο φιλικό της ΑΕΚ είναι με την Samsung Sport στις 29 Ιουλίου. Είναι προγραμματισμένο αυτό, δηλαδή την Τετάρτη που μας έρχεται. Στις 2 Αυγούστου παίζει με την Saint Truiden. Ακόμη ένα φιλικό. Και βεβαίως θυμίζω ότι στις 12 Αυγούστου έχει το πρώτο επίσημο η ΑΕΚ. Είναι το Super Cup, θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο, κόντρα στον Όφι. Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Πριν δώσω το μικρόφωνο, πριν δώσω το λόγο στον Μανώλη Μουσουράκη, θα σας αποχαιρετήσω. Τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM θα πάρει ο Κώστας Ζάλιαρης, που θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Εμείς ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Αυτό το τρίωρο ήταν ο Άρης Ασβεστάς στο μικρόφωνο. Ο Πάνος Μπουρνάς ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο λόγος στον Μανώλη Μουσουράκη.
1: Με τις δύο ομάδες, ΑΕΚ και Τσβόλε, να επιστρέφουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτα βγήκαν οι υπεδόχοι, οι Τσβόλε. Τώρα σιγά σιγά βγαίνουν και οι της ΑΕΚ, χωρίς αλλαγές, από ό,τι φαίνεται. Ο Μάρκο Νικόλαιτς, αυτό που περιμέναμε εξάλλου, να δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχή σε μια ενδεκάδα την οποία διαμορφώνει έναν βασικό κορμό ο Μάρκο Νικόλαιτς για δεύτερο σερί παιχνίδι, η ίδια βασική ενδεκάδα, την οποία διατηρεί. Και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Νικολέτς με τον Μπρινιόλι στην εστία, Ρότα και Πίλιο στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ τώρα έχουμε και τη σέντρα. Μουκουντή και Ρέλβας, δίδυμο σε στόπερ, το αντίστοιχο στα χαφ, συνθέτουν Μάριν και Κάιρνεν. Δεξιά ο Ζούμπκοφ, αριστερά ο σκόρερ, Κοϊτά. Και γραμμή κρούσης, Βάργκα και Γιώβιτς. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 χάρη στο τέρμα του Κοϊτά από το 33ο λεπτό σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου η Ένωση ήταν σαφώς πιο δραστήρια. Είχε την κατοχή της μπάλας, 65% κατοχή της μπάλας, είχε περισσότερες τελικές. 5 το σύνολο, 3 στο στόχο έναντι 2 της Τσβόλε. Μία εξ αυτών ήταν στον στόχο. Κρατάει σίγουρα η ΑΕΚ τη συνεργασία Ρότα Ζούμπκοφ. Έχουν μετρήσει βήματα σε αυτή τη συνεργασία. Οι δυο τους, να δούμε λίγο αυτή την στατική φάση για την Τσβόλε. Ένα βαθύ γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι, μια παράλληλη σέντρα δεν βγάζει κάτι, διότι δεν βρήκε στόχο. Επιμένει όμως η Τσβόλε, κερδίζει με τον Μαρίν να τρέχει να μαρκάρει τον αντίπαλό του, ενώ η άμυνα της ΑΕΚ έχει οδηγήσει την μπάλα αρκετά μακριά από την περιοχή της Ένωσης. Και τώρα πίσω από τη μεσαία γραμμή, λήξη αναγερμού για τα καρέ της Ένωσης, η οποία θυμίζω προηγείται 1-0 με την πολύ ωραία ατομική ενέργεια αυτή του Κοϊτά στο 33. Το σουτ που έπιασε από το ημίκυκλο της μεγάλης περιοχής τον ευνόησε σαφώς και κόντρα πάνω στον αντίπαλό του, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Η ΑΕΚ, η οποία είναι σε φάση άμυνας αυτά τα πρώτα λεπτά, με την Τσβόλε όμως να χάνει, δεν καταφέρνει να διατηρήσει στην κατοχή την μπάλα ο Σόρενσεν. Καμία αλλαγή ούτε για την Τσβόλε, για την οποία στον πάγκο υπάρχει και ένας παίκτης με ελληνικό στοιχείο, Οδυσσίας Βαλάνας, ο οποίος γεννήθηκε στη Σάμο, βέβαια από πολύ μικρός αγωνίζεται στα ολλανδικά γήπεδα, από Ουτρέχτη, από Χέλμοντ Σπορτ, από Μπρέντα, και από το 23 είναι στη Τσβόλε. 28 ετών, επιθετικό χαφ, ο Οδυσσίας Βαλάνος. Στο 47, ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η ΑΕΚ, θα το εκτελέσει με το Ρότα, και ενώ σιγά σιγά σηκώνεται κάποιοι παίκτες για προθέρμανση, ένας εξ αυτών είναι και ο Κουτέσα. Εκτελεσμένο προς τα πίσω το πλάγιο, η κάθετη του Ρέλβας με στόχο τον Βάργκα, αφήνει την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του, φτάνει στον αντίπαλο πορτιέρε, το γέμισμα από τον Ντεγκράφ σε ένα σημείο που κάνει το λάθος ο Ρέλβας, και τώρα μια αντεπίθεση για την Τσβόλε, όμως είναι κέρια η επέμβαση τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο από τον Πίλιο, σε δεύτερο θα χάσει την μπάλα, έρχεται και σε τρίτο χρόνο όμως εκεί αρκετά δυναμικά ο Σταύρος Πίλιος να κλείσει τον χώρο στον αντίπαλο του. Η Τσβόλε από δεξιά με ρυθμό το πρώτο τρίλεπτο αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, αρκετά χρονικά διαστήματα. Στο πρώτο μέρος δεν είχαν ιδιαίτερο ρυθμό. Και η Τσβόλε γενικά φαίνεται διατεθειμένη να κρατήσει λίγο παραπάνω μπάλα, ή τουλάχιστον όσο της το επιτρέψει η ΑΕΚ, επειδή η Ένωση ήταν εκείνη που δεν της το επέτρεπε στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς απαραίτητος να βγάζει πολλά πράγματα επιθετικά η ΑΕΚ. Πάντως κρατάει κάποια πράγματα πέρα από τη συνεργασία Ρότα Ζουμπουκοφ από δεξιά, αρκετές στατικές φάσεις κυρίως από τα πόδια του Μαρίν. Κεφαλιές που πήρε και ο Βάργκα και ο Γιώβιτς, αλλά και κάποιες ατομικές ενέργειες από τον Κοϊτά. Είχε πραγματάκια δημιουργικά στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ. Θα μπορούσε βέβαια να έχει σαφώς περισσότερα. Η Τσβόλε από δεξιά και πάλι καλύπτει καλά το χώρο. Ο Πίλιος, ο Ο Ρέιζιγκερ προς τα πίσω. Η μπάλα έχει φτάσει στη μεσαία γραμμή. Η ΑΕΚ είναι καλά πιστοχωρημένη. Ο Βάργκα πιέζει. Έρχεται και ο Γιώβες για βοήθεια. Στα στόπερ της Τζβόλη μπάλα. Η κάθετη προς τα δεξιά δεν γίνεται η σέντρα. Και πάλι καλύπτει καλά το χώρο η Ένωση. Στον άξονα μπάλα. Η αλλαγή παιχνιδιού σε ένα σημείο που είναι ο Ρώτα. Υπό την πίεση του αντιπάλου του θα παίξει πίσω στον Πρινιόλι. Εκείνος θα απομακρύνει προς τα αριστερά. Βρίσκοντας συμπαίκτη, ο Βάργκα με κεφαλιά προς τα πίσω, βέβαια εκεί δεν υπήρχε κάποιος. Ήταν αρκετά μακριά από τον χώρο Γιώβιτς. Επανακτούν οι Τζβόλε. Η μπάλα στο κέντρο. Ζητάει κίνηση. Ο Ζόμερ έχοντας την μπάλα, η οποία θα φτάσει τώρα στον αριστερό μπακ. Τώρα στον Φιρχέρεφ, στα στόπερ, πιέζει ο Γιώβιτς. Ούτε ο Γιώβιτς έχει φάνει πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι με τον Γιώβιτς να χαμηλώνει αρκετά ώστε να μπει και εκείνο στο παιχνίδι της Ένωσης. Χαμήλωσε, πήρε την μπάλα, έσπασε στον Κοϊτά, από τα πόδια του οποίου δημιουργήθηκε τελική για τον Πίλιο. Κατά τα άλλα, ο Γιώβιτς προσπαθεί και εκείνο να εναρμονιστεί λίγο στον τρόπο παιχνιδιού της Ένωσης. Η Τζβόλε τώρα. Έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, κυκλοφορεί την μπάλα. Ένα συνδυασμό που δεν βγαίνει, διαβάζουν το παιχνίδι και ο Κάιρινεν και ο Κοϊτά, ο οποίος θα πέσει το έδαφος, ζητάει το φάουλ, δεν το παίρνει, συνεχίζει το παιχνίδι, σφυρίζει κάτι ο διαιτητής, Ρέιζιγκερ, στον Ζόμερ, στριφογυρίζει ο παίκτης της Βόλε και θα πάρει ένα φάουλ τώρα με αρκετή καθυστέρηση. Σε προηγούμενο χρόνο ο Άιρτσεν έχει πάρει το φάουλ, πηγαίνει από πάνω του ο Ολλανδός ρέφερι να δει την κατάστασή του. Φάουλ ζήτησε και ο Κοϊτά, ο οποίος εν συνεχεία έπιασε τον αντίπαλό του από τον Σβέρκο, τον έριξε το έδαφος. Φάουλ ήταν, σίγουρα σε δεύτερο χρόνο τώρα. Και σε πρώτον ενδεχομένως να μπορούσε να δοθεί κάτι στον Κοϊτά. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα φάουλ τώρα για την Τζβόλε. Σε καλό σημείο. Στο 51, Τζβόλε ΑΕΚ 0-1. Περιμετρικά της περιοχής, αυτό φάουλ. Δύο παίκτες πάνω από την μπάλα. Ένα δεξιοπόδαρο, ένα αριστεροπόδαρο. Ο αριστεροπόδαρο το εκτελεί και γκολ. Απευθείας εκτέλεση φάουλ, εξαιρετική. 1-1. Η εκτέλεση αυτού φάουλ απευθείας, δεν νομίζω να έχει κοντράρει κάπου η μπάλα. Εξαιρετική αυτή η εκτέλεση. 1-1. Ευνηδίασε τον Μπρινιόλι, ο οποίος σχεδόν άγαλμα το έφαγε. Πολύ ωραία αυτή η εκτέλεση φάουλ. Στο 51, το μάτς τα ίσα και πάλι. Αυτό το φάουλ που παραχώρησε ο Κοϊτά. Τείχος δύο παικτών, αρκετά φάλτσα την μπάλα, η οποία βρήκε και στο δοκάρι κιόλας. Δοκάρι και στα αδίχια της εστίας. Φαίνεται το μάτι θα ίσα λοιπόν η Τζβόλε. Με αυτή τη στατική φάση, με την ΑΕΚ να σουτάρει με τον Κοϊτά εντός περιοχής, δεν έχει κοντράρει μπάλα, πήρε πάρα πολύ ύψος. Σκόρερ της Τζβόλε είναι ο Φάντερ Χάρ, ο οποίος αποτελεί και αλλαγή για την Ολλανδική ομάδα, Ντάμιαν Βάντερ Φάρ. Φέρει το μάτς θέσα στο 51. Ρέλβας με το Μουκουντή, εναλλάσσονται οι δύο στόπερ, αλλάζουν παλιές. Πίσω από τη μεσαία γραμμή οδηγεί την μπάλα σιγά σιγά προς το κέντρο ο Μουκουντή, τώρα ο Ρέλβας, ο Πίλιος, κάποιες προσποιήσεις, πιέζει ψηλά η Ολλανδική ομάδα, η μπάλα φτάνει στον Μπρινιόλι και εκείνος για τον Μουκουντή και πάλι ο Μπρινιόλι. Με το δεξί και με αρκετά φάλτσα ψάχνει είτε τον Ρώτα είτε τον Ζουμπκοφ, κάπου ανάμεσα εκεί πήγε η μπάλα, έτρεξε προς τα πίσω ο Ζουμπκοφ για να την προλάβει. Και δημιουργείται κατάσταση για την Τζβόλε. Έρχεται να καλύψει εσωτερικά ο Ρέλβας, ο οποίος δείχνει να χωλαίνει από την προβολή του αντιπάλου του, ο οποίος κέρδισε για το κόρνερ από την παρέμβαση του Ρέλβας. Ήταν καταλυτική αυτή η παρέμβαση από τον Πορτογάλο στόπερ. Ενώ στο έδαφος παραμένει και ο Μαρίν. Τώρα θα σηκωθεί ο Ρουμάνος Χαφ. Στο 53 Τζβόλε ΑΕΚ 1-1, με τους Ολλανδούς να έχουν σοφαρίσει και να έχουν και ένα κόρνερ τώρα. Φάντερ Χάρ λοιπόν ο σκόρερ και ο Ζόμερ πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο το κόρνερ, ο Ρώτα καλύπτει χωρίς όμως να διώχνει. Η Τσβόλ έχει κερδίσει. Η Σέντρα, ο Μουκουντή με το κεφάλι απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Κοϊτά, έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Τώρα ο Γιώβιτς μπαίνει και γίνεται στην εξίσωση. Θα παίξει με τον Ζούμπκοφ. Εκείνος προς τα πίσω, στο Ρότα, με την Τσβόλ να είναι πολύ ψηλά και να πιέζει και να δημιουργεί και πρόβλημα τώρα στον Μπρινιόλι, ο οποίος θα απομακρύνει μια αέρια διεκδίκηση μεταξύ Ζούμπκοφ και Φερχέρερ. Κλέβουν τη ΣΑΕΚ. Αλλαγή παιχνιδιού και πάλι κάνουν λίγο τη ζωή δύσκολη στον Πίλιο. Κατάφερνε όμως να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου ο Σταύρος Πίλιος και θα παίξει στον άξονα με τον Μουκουντή. Εκείνος δεξιά στον Ζούμπκοφ. Δεν έχουμε δει σχεδόν τίποτα από την ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος, σαν να μην έχει μπει ένωση. Ζούμπκοφ προσποιεί ωραίο τακουνάκι για τον Ορότα. Ορότα σπάει στο ύψος μεγάλης περιοχής. Ο Κοϊτά δεν γίνεται να εκτελεί με τη μία. Εν συνεχεία κλείνεται. Έχει κάνει και παράβαση συνεχεία ο Μπουκαρί Κοϊτά. Όλα αυτά από την εξαιρετική έμπνευση του Ζούμπκοφ, ο οποίος στριφογύρισε την μπάλα και την έφερε με ένα ωραίο τακουνάκι στον Ορότα. Σε θέση μέσα δεξιά ο Ορότα έσπασε προς το ύψος της μεγάλης περιοχής. Βρήκε τον Κοϊτά. Εκείνος όμως καθυστέρησε να εκτελέσει. Και πάλι όμως βρέθηκαν εξαιρετικά Ζούμπκοφ και Κοϊτά. Μεγάλο κέρδος σήμερα για την ΑΕΚ αυτή η συνεργασία. Η Τσβόλε με τον σκόρερ, τον Φαντερχάρ, ο οποίος παίζει στα αριστερά, αριστερό μπακ. Ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει τον Φλωράνους, ο οποίος τύπης αριστερό μπακ, δεξιοπόδωρος είναι, καλύπτει αναγκαστικά τη θέση. Μπήκε ένας καθαρό όμως αριστερό μπακ, πήρε και την εστατική φάση, το φάουλ, εξαιρετική πραγματικά η εκτέλεση. Όπως πολύ ωραία είναι και εδώ πέρα η συνεργασία και το τριγωνάκι των Ολλανδών, οι οποίοι πατρούν με προϋποθέσεις στην περιοχή της ΑΕΚ, το σουτ που θα γίνει και 2-1 ολική ανατροπή για τους Ολλανδούς στο 56 με τον Ρέιζιγκερ. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία και πάρα πολύ μεγάλο το κενό εδώ όμως, και στη μεσαία γραμμή και στα στόπερ για την ένωση. Το εκμεταλλεύονται, το αξιοποιούν οι Ολλανδοί και γράφουν το 2-1 γρήγορα στο 56. Μέσα σε 5 λεπτά, όπως μέσα σε 5 λεπτά είχε ανατρέψει με 10 παίκτες το σκορ στο τελευταίο φιλικό, η ΑΕΚ με την Χρόνιχεν, έτσι και τώρα η Τσβόλε καταφέρει να γυρίσει τούμπο το μάτς σε ένα δεύτερο μέρος με πολλά καμπανάκια για την ΑΕΚ. Κενό και στο δεξιά άκρο της άμυνα, σε συνεχεία και στην καρδιά της περιοχής, η μπάλα έφτασε ανάμεσα σε Ρέλβας και Πίλιο, ο Πίλιος δεν μπόρεσε να καλύψει τον χώρο, το σουτ που έγινε από τη γωνία της μικρής περιοχής από τον Ρέιζιγκερ. Δεν κατάφερε να κάνει την επέμβαση ο Μπρινιόλι και η Τσβόλε γρήγορα φέρνει τούμπα το μάτς 1-2. 2-1, αν προτιμάτε, αφού είναι γηπεδούχος η Τσβόλε σε ένα γήπεδο 12.000 και κάτι θεατών, περίπου 4-5 έχει σήμερα. Κάτι εξ αυτών είναι και της ΑΕΚ, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα. Μια ΑΕΚ που πιέζει ψηλά τώρα με τον Βάργα. Μια ΑΕΚ η οποία στο δεύτερο μέρος κρατάει μόνο την προδιλέπτου φάση με Ζούμπκοφ, Ρότα και Κοϊτά, τίποτα παραπάνω, ίσα ίσα κρατάει τα πολύ μεγάλα καμπανάκια που έχει δημιουργήσει η Τσβόλε. Ο Κοϊτά πιέζει ψηλά και δίνει την ευκαιρία στον Ζούμπκοφ να κλέψει, όχι όμως για πολύ. Επανακτούν οι Τσβόλε και τρέχουν κάθε το γήπεδο τώρα, έρχεται για βοήθεια Κουκάιρενεν και κλείνει κάπως τον χώρο. Και πάλι Τσβόλε από δεξιά με τον Ράιζιγκερ, τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Πίσω. Και τώρα μπαλά στα στόπερ. Ανάμεσα από τα θα πέσει το έδαφος, θα πάρει και το φάουλ σε ένα καλό σημείο και πάνω που έδειχνε να μην έχει κάποιο στήριγμα. Ο Βάργα έχει βάλει πάρα πολύ ωραίο το κορμί του και παίρνει ένα φάουλ σε καλό σημείο. Όχι τόσο για απευθείας εκτέλεση, όσο για ένα γέμισμα. Στο 58, Τσβόλε ΑΕΚ, 2-1 η ΑΕΚ, πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια, χάρη στο τέρμα του Κοϊτά. Η Τσβόλε μέσα σε 5 λεπτά το έχει γυρίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτα με εκτέλεση φάουλ στο 51, εν συνεχεία. Ύστερα από μια ολιγόρια στην άμυνά της, ο Ράιζιγκερ με ένα πλασεδάκι από θέση μέσα δεξιά έγραψε το 2-1. Πάνω από την μπάλα ο Μαρίν. Ύστερα από μια ολιγόρια στην άμυνά της, ο Ράιζιγκερ με ένα πλασεδάκι από θέση μέσα δεξιά έγραψε το 2-1. Πάνω από την μπάλα ο Μαρίν. Αρκετοί παίκτες στο όρο της μεγάλης περιοχής, αν δεν γίνει κάποια κομπίνα, φαίνεται να το πηγαίνει ακόμα και για απευθεία ο Μαρίν. Τείχος 4 παικτών, Τσβόλε. Οδηγίες από το ρέφερι, δίνει το OK τώρα για την εκτέλεση. Μαρίν παίρνει φόρα στο 59. Φαίνεται να σκέφτεται την κομπίνα ο Μαρίν. Όχι, απευθείας το πάει ο Μαρίν. Και δυσκολεύει πολύ τον αντίπαλο πορτιέρε, ο οποίος με δυσκολία και με τη βοήθεια του αμυντικού του θα απομακρύνει την μπάλα η Τσβόλε. Ένα πλάγιο για την Άκη τώρα με το Ρότα από δεξιά. Καλή σκέψη του Μαρίν, απευθείας εκτέλεση. Με αρκετά φάλτσα η μπάλα, δυσκόλεψε τον Γκραφ. Μουκουντή. Για τον Κάριναν. Πρέπει να πάρει παραπάνω πράγματα από τον Κάριναν. Περιμένει να πάρει παραπάνω πράγματα από τον Φινλανδό ΙΑΕΚ. Και δημιουργικά, κυρίως δημιουργικά. Τώρα χάνει την μπάλα ο Ζούμκοφ έξω από την αρχή της Βόλε, η οποία θα αναπτυχθεί από αριστερά. Ασυνεννοησία και ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά. Για την ΑΕΚ, με τον Ρότα να εκτελεί για τον Μαρίν, βιάζεται τώρα η ΑΕΚ. Στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξε χαρακτήρα, έστω και με 10 παίκτες μπόρεσε να τον αντρέψει το σκορ. Να δούμε αν θα καταφέρει σήμερα. Okay, είναι φιλικά αυτά τα παιχνίδια, αλλά ο Γιώβιτς ένα σουτ πάνω στο σώμα την μπάλα, κόρνερ. Λέγαμε ότι ναι, μπορεί να είναι φιλικό, αλλά έστω και για ψυχολογικούς λόγους τα αποτελέσματα βοηθούν. Κυρίως βέβαια βοηθούν να βγαίνουν πράγματα, τέτοια πράγματα θετικά τα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο η ΑΕΚ, τουλάχιστον το πρώτο τέταρτο, ήταν αρκετά προβληματική, το πλήρωσε αυτό με 2 γκολ. Τώρα τα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει και ξαναπαίρνει μπρος η ομάδα του Μάρκο Νικολίτς. Το κόρνερ εκτελείται πάνω στα σώματα, η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω σε ένα χώρο που είναι ο Πήλιος, ο οποίος θα σηκώσει κεφάλι, θα υψώσει για τον Μαρίνη που παραμένει ψηλά. Εκείνος θα γεμίσει προς τα πίσω σε ένα χώρο που είναι μόνο ο αντίπαλος, ο οποίος μάλιστα θα τρέξει και αντεπίθεση τώρα με την Τσβόλε και τον Κοϊτά να τον καταδιώκει. Ο σκόρερ είναι, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Στο 61 ώρα αγώνα, Τσβόλε ΑΕΚ 2-1. Ο Κοϊτά έκανε το φάουλ στην αντεπίθεση αυτή της Τσβόλε. Ο Ζόμερ ήταν ο παίκτης που κουβάλισε την μπάλα. Ερχόταν και ο Ρότα. Τώρα έχουμε αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα βγει ο Ζούπκοφ, θα μπει ο Ζήνη. Πρώτη αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα βγει και ο Κοϊτά. Αλλαγές στα φτερά για την Ένωση. Θα μπει ο Πέτρος Μάνταλος. Να δούμε τώρα πού θα αγωνιστεί ο Μάνταλος. Το προηγούμενο φιλικό μέχρι να αποβληθεί ο Ρέλβας. Αγωνίστηκε για λίγο στα φτερά και κάποιες αλλαγές τώρα για την Τσβόλε. Βγαίνει ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο Ρέιζιγκερ. Βγαίνει και ο Ζόμερ. Και θα εκτελεστεί το φάουλ. Μετά την εκτέλεση θα δούμε που παίζει και ο Μάνταλος, επειδή τώρα είναι στατική η φάση. Ο Ρέλβας θα απομακρύνει με το κεφάλι σε ένα χώρο που βρίσκονται μόνο αντίπαλοι. Από δεξιά η μπάλα για την Τσβόλε, οι προσποιήσεις. Δεν θα βγει κάποια σέντρα, καλύπτουν καλά το χώρο ο Πήλιος με τον Μάνταλο. Ο Πήλιος κρατάει, απομακρύνει. Εκεί είναι όμως ο παίκτης της Βόλε όμως, στη μεσαία γραμμή. Και το build-up τώρα για την Τσβόλε. Ο Μουκουντή βγαίνει δυναμικά και ανακόπη. Λοιπόν, παραμένει ο Βάργα και ο Γιώβιτς σαφώς μπροστά, δίδυμο κορυφής. Να δούμε και τους υπόλοιπους. Πώς διαμορφώνεται το σύστημα της ΑΕΚ μετά τις αλλαγές. Ο Ζήν είναι δεξιά, ο Μάνταλος είναι αριστερά και Μαρίν και Κάιρενεν δίδυμο στα χαφ. Μάλιστα. Τον Ζήν τον είχαμε δει και στα περσινά play-off να παίζει προς το φινάλε και στα δεξιά σε λίγα παιχνίδια. Μάνταλο όλα αυτά τα χρόνια τον έχουμε δει αναδιαστήματα και πέρσι λιγάκι, όχι πολύ βέβαια. Ενδεχομένως το κρατάμε αυτό, το έχουμε ξαναζητήσει ότι μπορεί να καλύπτει και λίγο τον τρόπο παιχνιδιού του Ζωάο Μάριο, του Περέιρα, τύπης χαφ που παίζει στα άκρα αλλά συγκλίνει περισσότερο. Ο Μάνταλος τα έχει αυτά τα στοιχεία. μέχρι να γίνει κάποια μεταγραφή στο, στην ελόγου θέση. Ο Ρέλβας, το άνοιγμα στον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος θα κατεβάσει. Ο Πήλιος. Μάνταλος. Παίζει κάθετα, η μπάλα φτάνει στο Βάργα, ο οποίος όμως ήταν εκτεθειμένος, συνεχίζει το παιχνίδι. Τώρα θα σηκωθεί το χέρι του διαιτητή για να δείξει ο σάιτ. Από αυτό το κάθετο πέρασμα, μες στην περιοχή, στο 64, Τσβόλε ΑΕΚ 2-1. Περίπου 100 οι φίλοι της Ένωσης. Πήρε πάνω τη φάση ο διαιτητής εν τέλει και έχει δείξει κόρνερ, το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Μάνταλος. Ο βοηθός είχε δείξει το offside, εκτελεί ο Μάνταλος. Ασταθής η επέμβαση του πορτιέρε της Τσβόλε. Τώρα θα γίνει απομάκρυνση σε ένα σημείο που είναι ο Πήλιος. Κοβαλάει την μπάλα ο Πήλιος σαν δεξί εξτρέμ, φτάνει στον Ζήνη, κόντρα, κόρνερ για την ΑΕΚ. Ωραία ενέργεια από τον Σταύρο Πήλιο, ο οποίος σαν δεξί εξτρέμ το πήρε πόμου, πήρε την μπάλα, την κουβάλισε για λίγα μέτρα, έσπασε μέσα στην περιοχή στον Ζήνη. Εκείνος έκανε το κοντρόλ πριν προλάβει να εκτελέσει, τσίμπησε την μπάλα ο αντίπαλος και παραχώρησε το κόρνερ, το οποίο πάνε εκτελέσει από την δεξιά πλευρά ο Μαρίν στο 65. Ο Μαρίν, ο οποίος έχει δημιουργήσει καταστάσεις είτε με γέμισμα στο πρώτο ημίχρονο, είτε με απευθείας εκτέλεση στο δεύτερο. Η κεφαλιόδρα που θα γίνει από το Μουκουντή, ξιστά από το δοκάρι, από την πολύ ωραία εκτέλεση του Μαρίν. Ο Μουκουντή πήρε σχεδόν ολομόναχος αυτή την κεφαλιά στο 65, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει κατεύθυνση προς την εστία στην μπάλα. Πολύ ωραία εκτέλεση του Μαρίν. Επιβλητικό το πάτημα από τον Μουκουντή. Έπιασε την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει στο 65 μετά από ώρα. Ακόμα μια τελική προσπάθεια για την ΑΕΚ. Ο Μουκουντή τώρα δεσπόζει στον αέρα και σε φάση άμυνας και σε δεύτερο χρόνο τώρα. Διπλή κεφαλιά από τον Μουκουντή. Τώρα από τον Βάργα για τον Γιώβιτς. Δεν είναι πετυχημένη όμως η μπάλια του Βάργα για τον Γιώβιτς. Η απομάκρυνση από την άμυνα της Τσβόλε αφήνει να περάσει πλάγιο ο Ρέλβας. Εκτελεί για τον Μαρίν. Με χώρο Μαρίν, δεν πιέζουν πολύ ψηλά οι Ολλανδοί. Ο Μαρίν για τον Ρέλβας και για τον Μουκουντή. Ωραίο τριγωνάκι εδώ. Μουκουντή, Ρέλβας και Μαρίν. Ο Μουκουντή και πάλι για τον Μαρίν. Υποπίεση τώρα ο Ρουμάνος. Δεξιά στο Ρότα. Εκείνος για τον Μουκουντή. Ανάμεσα σε τέσσερις ο Μουκουντή βρίσκει τον Μαρίν. Και με χώρο τώρα ο Ρουμάνος. Κάποιες προσποιήσεις, έχει το στήριγμα του Ζήνη, θα παίξει κάθετα για τον Μάνταλο, εκείνος για τον Βάργα. Πήγε να κάνει τον αδείο ο Βάργα, βλέποντας την κίνηση του Μάνταλο, ο οποίος μόνο αριστερά δεν παίζει. Συγκλίνει συνεχώς, σαν δεκάρι. Τώρα πηγαίνει λίγο στη θέση του ο Πέτρος Μάνταλος. Σαφώς είναι οδηγία, δεν κάνει το κεφάλι του, ο αρχηγός της Ένωσης. Είναι οδηγία να συγκλίνει όπως συνέκλειναν και πέρσι, όσοι αγωνίζονταν αριστερά και ο Ζωά Μάριο και ο Περέιρα. Ρέλβας, Κάιρινεν, στη μεσαία γραμμή, αλλαγή παιχνιδιού προς τα δεξιά για τον Ρότα, θα κατεβάσει με το στήθος χωρίς να δέχεται πίεση, έρχεται κοντά του και ο Ζήνη, θα πάρει την μπάλα ο Αγγολέζος πίσω στον Κάιρινεν, εκείνος παράλληλα για τον Ρέλβας, μόνο ο Ρέλβας και Μουκουντή πίσω από τη μεσαία γραμμή, τώρα θα ανέβουν οι Τσβόλε για να πιέσουν, ο Ρέλβας προς τα πίσω για τον Μπρινιόλι, δύο αλλαγές για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής, ενώ έχουμε μπει στο 67, αλλαγές στα εξτρέμ, στα φτερά. Με Ζούμπικοφ και Κοϊτά, ο σκόρερ Κοϊτά να περνούν εκτός. Κατά τα άλλα, δίνει μπόλικο χρόνο συμμετοχής στους βασικούς ο Μαρκό Νικολίτς. Ο Ζήνη από δεξιά τώρα με το ανέβασμα του Ρότα. Ο Έλληνας Μπακ θα πάρει την μπάλα κοντά σου και του κόρνερ. Θα παίξει προς τον Μάνταλο, ο οποίος είχε έρθει στην πλευρά του. Ρότα. Μάνταλος. Μάνταλος από δεξιά για τον Μαρίν. Και πάλι Μάνταλος. Ωραία βρίσκει τον Μαρίν. Ο Ρουμάνος πατάει περιοχή, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ 2-2. Η ισοφάριση, πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια εδώ από την ΑΕΚ. Σκόρερ, ποιος άλλος, με κεφαλιά. Μπαρνάμπας Βάργα γράφει το 2-2 στο 68 λεπτό από μια πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια της ΑΕΚ, υπερφορτώνοντας την δεξιά πλευρά. Ο Μάντελος από αριστερά για ακόμα μια περίπτωση. Σε ακόμα μια περίπτωση ήρθε από την δεξιά πλευρά η συνεργασία με τον Λάζαρο Ρότα. Η μπάλα έφτασε στον Μαρίν, ο οποίος ύψωσε την μπάλα, τσίμπησε προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Βάργα, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, πήρε την κάρφωτη κεφαλιά για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να γράψει αυτό το 2-2 σε ένα γεμάτο παιχνίδι. από το οποίο η ΑΕΚ μπορεί να κρατήσει αρκετά πράγματα και θετικά αλλά και αρνητικά, τα οποία τα εμφάνισε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, όλα μαζί τα αρνητικά η ΑΕΚ. Κατά τα άλλα, αν εξαιρέσουμε αυτό το πρώτο τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, έχει και αρκετά καλά πράγματα να βγάλει η ΑΕΚ και σε επίπεδο συνεργασιών. Βάργα δεύτερο τέρμα στην προετοιμασία μετά το πρώτο, στο πρώτο φιλικό. Ήταν ο παίκτης που είχε πετύχει το πρώτο τέρμα στην προετοιμασία της ΑΕΚ, σε αυτό το 2-1 επί της The Grasshop. Μαρίν, για το Μουκουντή. Έγινε για το Ρέλβας. Ο Μάνταλος και πάλι χαμηλώνει για να φτιάξει παιχνίδι. Ο Ζήνη, η κάθετη για τον Γιώβιτς. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής, αλλαγή κατεύθυνση από τον Λούκα Γιώβιτς, αλλαγή παιχνιδιού τώρα για τον Πίλιο με τη μία σέντρα σουτ, χαμηλή είναι. Η ΑΕΚ θα πάρει ένα πλάγιο από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, σαν να παίρνει και λίγο παραπάνω τέμπο το παιχνίδι. Εκφρασμένο από την ΑΕΚ ο Ρέλβας. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Πορτογάλο στα δεξιά, στον Ορώτα. Αφήνει την μπάλα ο Ρώτα, θα την κατεβάσει τώρα με το δεξί. Προσποίηση, Ζήνη, Ρώτα. Ο Ρώτα περιμένει το ανέβασμα του Μαρίν. Τελικά θα παίξει με τον Ζήνη. Εκείνος μεταφέρει την μπάλα στον άξονα για τον Μουκουντή. Διπλή ζώνη άμυνας και πάλι από την Τζβολέ. Κάθετη του Μαρίν για τον Λούκα Γιώβιτς. Εκείνος τσιμπάει με το εξωτερικό για τον Πίλιο, ο οποίος ανεβαίνει. Πατάει περιοχή, κάνει και το σουτ. Είναι κακό το σουτ από τον Σταύρο Πίλιο. Βρήκε έναν αντίπαλο οπαδό με δύναμη. Δεν την περίμενε την μπάλα ο Ολλανδός φιλάθλος εκεί πέρα. Του ήρθε με δύναμη από τον Πίλιο στην εξέδρα ψηλά. Στο 72η στιγμή στο παιχνίδι που εκτελεί ο Πίλιος. Το έχουμε ξαναπεί ότι στα φετινά φιλικά η ΑΕΚ ανεβάζει πολύ τα μπακ της. Και αν από τον Ρώτα το βλέπαμε αρκετά να συμβαίνει αυτό την περασμένη περίοδο, καθόλου τη διάρκεια της σεζόν, φέτος το βλέπουμε λίγο παραπάνω από τον Πίλιο. Η Τζβόλε από αριστερά. Η μπάλα στον άξονα. Η ΑΕΚ αμήνεται καλά, δεν αφήνει χώρο. Έρχεται να καλύψει και ο Ζήνη τώρα από δεξιά, έχει και τη βοήθεια του Ρώτα. Η Τζβόλε φτάνει από αριστερά τώρα έξω στην περιοχή της Ένωσης στον άξονα η μπάλα. Τρέχει να μαρκάρει και ο Κάιρνεν, έρχεται η βοήθεια και ο Μάνταλος. Ψάχνουν το χώρο οι Ολλανδοί. Η κάθετη. Ο Ρώτα βάζει το κορμί του ωραία. Η προβολή παραμένει ζωντανή φάση από το ύψος μεγάλης περιοχής. Θα γίνει ένα σουτ πάνω στα σώματα. Η μπάλα φτάνει στον Πρινιόλι. Την απομακρύνει, αλλά έχει σφυριχτεί φάουλ. Έχει σταματήσει το παιχνίδι ο ρέφερι, διότι δείχνει να πονάει αρκετά ο Ρώτα. Έχει πέσει το έδαφος και φαίνεται να πονάει πάρα πολύ. Ο Λάζαρος Ρώτα στο 72. Πάνω του είναι και ο Λεωνάρδος ρέφερι. Ο Ρώτα, ο οποίος έβαλε την προβολή στην προηγούμενη φάση για να ανακόψει τον κίνδυνο. Ναι, τον έχει πατήσει πάνω στο πέλμα ο αντίπαλός του. Ο σκόρερ του 1-1, την απευθείας εκτέλεση φάουλ, ο Φάντερ Χαρτ, του πάτησε το πέλμα, εξού και πονάει αρκετά ο Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος ωστόσο ευτυχώς σηκώνεται γρήγορα. Τώρα. Και θα συνεχίσει όπως φαίνεται κανονικά. Στο 72, Τζβόλε ΑΕΚ 2-2, η ΑΕΚ η οποία προηγήθηκε, η Τζβόλε η οποία το γύρισε. Μέσα σε 5 λεπτά και η ΑΕΚ, η οποία μετά το 2-2 τώρα ψάχνει και το 3-2 με τον Πίλιο. Μέσα στην περιοχή δεν είναι καλά το γύρισμα, ενώ περίμεναν δύο παίκτες και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς. Η μπάλα φτάνει από δεξιά. Ο Βάργα προσπαθεί να επανακτήσει. Κλείνει τον αντίπαλο του κοντά στο σημείο και του κόρνερ. Έχει διαβοηθεί και ο Μαρίν. Το λάθος που θα γίνει από την άμυνα της Βόλης ύστερα από το πολύ καλό pressing. Ο Κάιρινεν κλέβει. Καθυστερεί όμως τώρα να δώσει. Κάιρινεν μεταφέρει την μπάλα στον άξονα, στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας εξαιρετική κάθετη για τον Πίλιο. Εξαιρετική πραγματικά η κάθετη. Η σέντρα του Πίλιου, η απομάκρυνση από την άμυνα της Τζβόλε. Ο Πίλιος παραμένει ψηλά για να πιέσει και θα πάρει το πλάγιο ο Σταύρος Πίλιος. Είναι τρομερή η κάθετη του Φιλίπε Ρέλβας για τον Πίλιο και με φάλτσα κιόλας. Του δημιούργησε την κατάλληλη συνθήκη για να σεντεράρει. Δεν ήταν κακή η σέντρα του Σταύρου Πίλιου. Ωστόσο δεν κατάφερε κάποιος παίκτης να πάρει κεφαλιά. Τώρα ένα γέμισμα από τον Πέτρο Μάνταλο. Δεν βρίσκεται ούτε εκείνο στόχο. Στο 73. Παραμένει αυτό το 2-2, έχει δημιουργήσει αρκετές τελικές προσπάθειες η ΑΕΚ μετά το 2-1 δεν της Βόλε. Κατάφερε να σφαρίσει, θα μπορούσε να έχει βρει και το τέρμα της δικιάς της ανατροπής. Με τον δικέφαλο να παραμένει ψηλά και να πιέζει και να κλέβει με τον Πίλιο, θα πάρει και το φάουλ ο Έλληνας μπακ. θα του δώσει και το χέρι ο αντιπαλός του. Στο 74 πλέον, ακόμα 16 λεπτά, συν τις όποιες καθυστερήσεις, σε αυτό το τέταρτο φιλικό για την ΑΕΚ. Ένα φάουλ τώρα από αριστερά. Με το Μαρίν. Και αρκετό κόσμο της ΑΕΚ στην περιοχή. Εκτελεί με φάλτσα ο Μαρίν για απομάκρυνση σε κόρνερ, αν δεν προλάβει. Ο Σόρενσεν προλαβαίνει ο Μαρίν και ξανακλέβει και γεμίζει στο πουθενά όμως, ενώ περίμεναν τέσσερις συμπαίκτες του. Δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιες έντρες ο Μαρίν, όντως ο Μόναχος. Δεν είναι καλό το γέμισμα από τον Ρουμάνο. Η μπάλα είναι για τη Σβόλε, η οποία θέλει να πάρει κάποιες ανάσες ύστερα από ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον πίεση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία με πάρα πολύ ωραία συνεργασία έφτασε στο 2-2. Εκφρασμένη από τον Μάριν και τον Μάνταλο, σκόρερ το Βάργα. Τώρα η ΑΕΚ δυσκολεύει το build-up της Τσβόλε, η οποία τελικά όμως απελευθερώνεται από την πίεση της Ένωσης και το παιχνίδι από δεξιά με την ΑΕΚ να προσπαθεί να γυρίσει γρήγορα πριν δημιουργηθεί κατάσταση. Η σέντρα που θα βγει ο Ρέλβας πρώτου Μπρινιόλι, ενώ ήταν έτοιμος να γραπώσει την παλαιοταλός, ο Ρέλβας για τον Βάργα, ο οποίος είχε δεχτεί μακάρισμα από πίσω και εκνευρίζεται και νομίζω θα έχουμε τα προηγούμενα των άλλων φιλικών, αλλά μάλλον έχει διαβάσει και γίνει στα προηγούμενα φιλικά ο ρέφερι και τρέχει να σώσει την κατάσταση πριν δημιουργηθεί κάτι το παραπάνω. Πήγε πάρα πολύ επικίνδυνα ο αντίπαλος του Βάργα εκεί, ο στόπερ, με μαρκάρισμα προς τα πίσω ο Graves. Παρ' όλα αυτά πάλι καλά δεν έγινε κάτι το παραπάνω. Το φάουλ για την ΑΕΚ. Μουκουντή, Ρέλβας. Για το Μουκουντή και πάλι. Το τακουνάκι του Γιώβιτς, δεν βρίσκει το Μάνταλο, ο οποίος σε ακόμη μια περίπτωση είχε συγκλίνει. Μουκουντή, αφήνει για το Ρέλβας, πιέζουν ψηλά οι Ολλανδοί. Πήλιος, Ρέλβας.

πίσω, Μπρινιόλι, το pressing ψηλά, το γέμισμα του Ιταλού, η κεφαλιά του Βάργα, δεύτερη του Ζίνη, βρίσκει τον Ρότα, Ζίνη από δεξιά, επελάβει τώρα ο Ζίνη, πετάει μπροστά και θα τη διατηρήσει την μπάλα, δεν του φεύγει. Προποθέσει για την ΑΕΚ με τον Αγκολέζο. Η σέντρα που θα γίνει, εκεί απομάκρυνση όμως από την άμυνα της Τσβόλε και μια αντεπίθεση τώρα που προσπαθούν να βγάλουν οι Ολλανδοί, τρέχουν οι της ΑΕΚ και καλύπτουν. Έχουν επιστρέψει γρήγορα οι της Ένωσης. Εδώ ο Ζίνη προσπάθησε στην προηγούμενη φάση να αξιοποιήσει την ταχύτητά του. Έκανε εξαιρετικό ξεπέταγμα, αλλά εν συνεχεία η μετάβιβασή του δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Το γύρισμα, όπως και σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι καλό το γύρισμα από τους παίκτες της Τσβόλε. Κάποιοι σε αυτόν θα βγουν. Ώρα για αλλαγές για την Ολλανδική ομάδα. Τρεις μέσα, τρεις έξω. Να δούμε αν κάποιος σε αυτόν είναι και ο δικός μας, ο Έλληνας. Κόστον έξω προς το παρόν. Δεν βλέπω τον Οδυσσέα Βαλάνο προς το παρόν. Να, όχι. Νάτος. Θα μπει μέσα. Ο Οδυσσέας Βαλάνος, 28 ετών, με ρίζες από τη Σάμο, αγωνίζεται από μικρή ηλικία σε ολλανδικά γήπεδα, αρκετές ομάδες, εδώ και περίπου 3 χρόνια είναι στην Τσβόλε. Επιθετικό χαφ. Μουκουντή. Η ΑΕΚ παραμένει στις δύο αλλαγές, με τον Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να διαμορφώσει τον κορμό εν ώψη και τον επίσημο. Βέβαια το πρώτο επίσημο είναι το παιχνίδι Κυπέλλου, όπου η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει και δύο παίκτες που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο. Μάνταλος. Καϊρινέν. Μαρίν, έξω από την περιοχή της Βόλε, κάθετα για τον Βάργα, πέφτει στο έδαφος ζητώντας φάουλ ο Βάργα. Στο μικρό της μεγάλης περιοχής ζητάει αυτό φάουλ ο Ούγγρος. Δεν δίνει κάτι ο ρέφερι, η Τσβόλε. Τώρα θα σηκωθεί και ο Βάργα. Τον Βελάνα οι Ολλανδοί το γράφουν Όντι. Όντι Βελάνας. Η Τσβόλε τώρα φαίνει την μπάλα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Δεν θα γίνει όμως ούτε σουτ ούτε σέντρα από τον Εμπαγιό, τον Ντιλάν Εμπαγιό. Αυτό το κάτι σαν τελείωμα με τον Μπρινιόλι να γραπώνει την μπάλα. Μέσα και ο Σοκό, Ιμπραήμ Σοκό. Στο αριστερό φτερό Σοκό, ο Εμπαγιό στο δεξί. Ο Βελάνα στα χαφ. Εκεί κοντά που θα πάρει το φάουλο ο Μαρίν, αν διακρίνω καλά. Και ο Γένισεν μέσα για την Τσβόλε. Ο Γιώβιτς τώρα στρεφογυρίζει. Εξαιρετική επαφή με την μπάλα από τον Λουκαγιώβιτς. Πάει αριστερά στον Πίλιο. Εκείνο για το Μαρίν. Ζινί, Μαρίν, πιέζει Σοκό. Ρέλβας, πίσω στον Πρινιόλι. Ο Ιταλός και πάλι για τον Πορτογάλο. Και ο Πορτογάλος για τον Ιταλό. Ο Πρινιόλι για τον Μουκουντή. Το άνοιγμα δεξιά στον Ρότα. Στο όριο της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ, ο Ρότα ζητάει στήριγμα, θα το βρει στο πρόσωπο του Ζίνη. Ο Ζίνη με πλάτη τον αντίπαλο διατηρεί τώρα ανάμεσα από τρεις, πάει στον Ρότα ο οποίος έχει συγκλίνει προς τα χαφ. Κάιρινεν, η κάθετη για τον Μάνταλο, ο Μάνταλος ωραία τσιμπάει την μπάλα και σπάει στον Πίλιο, ο οποίος και πάλι ανεβαίνει και πατάει περιοχή στον Μάνταλο. Ο Μάνταλος η προσποίηση εξαιρετική, μέσα στην περιοχή διατηρεί ανάμεσα από δύο τώρα, θα κάνει και τη σέντρα, η οποία περνά από όλους όμως. Εδώ πέρα το κάτι παραπάνω από τους παίκτες της ΑΕΚ. Και το πλάγιο για την Τσβόλε στο 80 είναι 3 και 4 φορές που ο Πίλιος με προποθέσεις αυτό το παιχνίδι έχει πατήσει περιοχή, τις 2 έχει εκτελέσει, τις υπόλοιπες έχει σεντράρει, γενικά πολλά τα ανεβάσματα του Πίλιο. Αν δεν ήταν κάποιες περιπτώσεις ημιτελείς, αν έχει και κάποια καλύτερα τελειώματα, αν και το πρώτο σουτ που είχε πιάσει στην πρώτη φάση της άκρης το παιχνίδι ήταν καλό. Όπως καλούν και το τελείωμα τώρα του Γιώβιτς, έχει κοντράρει μπάλα, έχει κατεύθυνση προς την εστία, ύστερα από ανάκτηση της ένωσης ψηλά, ο Λούκα Γιώβιτς έγινε αποδέξης μπάλας. Το σουτ που έπιασε από το όριο της μεγάλης περιοχής, το 80 corner για την ΑΕΚ, η οποία θέλει την νίκη, ψάχνει τον γκολ για την δικιά της ανατροπή, ύστερα από την ανατροπή της Τσβόλε. Corner και πάλι με τον Μαρίν.
από τα πόδια του οποίου έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές καταστάσεις σήμερα για την ΑΕΚ. Εκτελείται το corner, πρώτο δοκάρι, back to back τώρα. Α, δεν έχει βγει η μπάλα, πήρε πάρα πολύ ύψος. Παραμένει ζωντανή. Ο Ρώτα πριν βγει την διατηρεί η ΑΕΚ τώρα με το Μαρίν κοντά στο μέγα του corner. Έχει την προς την περιοχή, συντράζει με το αριστερό. Τώρα θα έχουμε όμως corner από την απομάκρυνση του Φιχτίνχερ. Η κάμερα στους φίλους της ΑΕΚ. Και ακόμα ένα corner για την ΑΕΚ στο παιχνίδι, στο 81, Τζιβόλη ΑΕΚ 2-2. Μαρίν, όχι, έχει πάει ο Μάνταλος για αυτήν την εκτέλεση. Μάνταλος εκτελεί, δεν είναι καλή εκτέλεση από τον αρχηγό της ΑΕΚ, θα πάρει ένα πλάγιο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, από δεξιά ο Ρώτα για την εκτέλεση. Παραμένουν ψηλά οι περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα θα έχουμε ακόμα μία αλλαγή για την ΑΕΚ. Έξω Κάρινεν, στην τρίτη αλλαγή της Ένωσης, για να περάσει εντός ο Κουτέσα. Άρα ο Μάντελος θα πάει λίγο πιο σε κεντρικό ρόλο. Βέβαια έτσι κι αλλιώς κεντρικά έπαιζε ο Πέτρος Μάντελος, παρότι θεωρητικά είχε αντικαταστήσει τον Κουέτα αριστερά. Συνεχώς είναι έκλεινε ο αρχηγός της Ένωσης. Τώρα και τυπικά θα παίξει τα χαφ μαζί με Μαρίν και ο Κουτέσα στη μία πλευρά, αριστερά, δεξιά ο Ζήνη. Ο Μαρίν με την μπάλα ανοίγει στον Πίλιο. Πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Κουτέσα. Το 1-2 μεταξύ Κουτέσα και Γιώβιτς. Αν προλάβει ο Κουτέσα θα βγει το 1-2. Δεν πρόλαβε, αλλά πήρε ένα πλάγιο πολύ κοντά στο σημείο και του κόρνερ από αριστερά. Από τον συνδυασμό που προσπάθησαν να βγάλουν Κουτέσα και Γιώβιτς. Στο 83. Επόμενο φιλικό θυμίζω για την Τετάρτη με την Samsung Sport και κλεισμένο των θυρών. Και τελευταίο την επόμενη Κυριακή με Σεντρουίντεν. Ο οποίος θα πάρει φορά για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Με δύναμη προς την καρδιά της περιοχής, ύψος που θα πάρει μπάλα, θα πέσει τώρα στο έδαφος. Πεσμένος στο έδαφος ο Βάργα προσπάθησε να κάνει μια προβολή, ζητάει και κάτι. Δεν παίρνει όμως κάποια υπέρ του παράβαση. Να δούμε και το replay αν υπάρχει. Και ο Βάργα να μέσα από δύο. Ένα τζαρτζάρισμα την ώρα που πηδούσε προς την μπάλα. Μέχρι εκεί. Στο 83. Έχει δώσει αρκετές μάχες ο Βάργα. Τώρα ακόμα μια αλλαγή για την Τσβόλε. Φαντερφάλ θα περάσει εντός. Θυμίζω για Τσβόλε είναι τρίτο φιλικό. Άλλο ένα έχει μέχρι να ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις στην Red Division. 9 Αυγούστου, τρεις μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη και το Super Cup. Η ΑΕΚ και πάλι κερδίζει, ύστερα από pressing ψηλά, ο Βάργα σε πρώτο και σε δεύτερο χρόνο θα κλέψει και θα πατήσει μες στην περιοχή, στριφογυρίζει για να βρει κατάλληλη προϋπόθεση για να σουτάρει. Ο Βάργα αλλαγή παιχνιδιού βρίσκει το Ζήνη και είναι στο κεφάλι, στρώνει στο Μαρίν, δεν προλαβαίνει ο Μαρίν, προλαβαίνει ο αντιπαλός και τρέχει με αντεπίθεση. Τώρα 4-3. Και είναι πάρα πολύ γρήγορος ο Σοκό. Ο Σοκό για τον Εμπαγιό του φεύγει λίγο το κοντρόλ, βρήκε στο τακουνάκι του πίσω, δεν υπολόγισε καλά και έδωσε την ευκαιρία στην άμυνα Τσέ και συγκεκριμένα στον Πίλιο να πάρουν την μπάλα, να απομακρύνουν όχι πιστικά και πάλι Σοκό. Έξω από την περιοχή Τσέ και προσποιήσεις, φαίνεται την μπάλα στο αριστερό, έκανε και το κάθετο πέρασμα, όμως η μπάλα δεν έφτασε σε συμπαίκτη, έφτασε στον Μπρινιόλι στο 85-2-2, παραμένει το σκορ. Μπρινιόλι σε ακόμα ένα παιχνίδι βασικός. Ο Στρακώσα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις με τα χέρια στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και σε όλο το πρώτο κομμάτι πριν επιστρέψει για λίγες μέρες η αποστολή στην Αθήνα. Έκανε κυρίως προπόνηση ποδοσφαιριστή, όπως μετέφεραν και οι ρεπόρτερ και ο Θοδωρής Καραβουνιάρης. Ύστερα από το χτύπημα που έχει στο φινάλε των play-off, τώρα χρησιμοποιεί και τα χέρια στο δεύτερο κομμάτι, οπότε σιγά σιγά τον δούμε και εκείνον στα φιλικά ενόψη και του πρώτου επίσημου αγώνα που βάσει του ρεπορτάζ δείχνει να προλαβαίνει, να το δούμε βέβαια. Η Τσβόλε τώρα, ωραίο συνδυασμός μετά από πάρα πολλή ώρα για τους Ολλανδούς, το σούτ του Σοκό πάνω στο σώμα και τώρα η απομάκρυνση. Με την Τσβόλε να επιμένει, ακόμα 5 λεπτά συν τις οποίες καθυστερήσεις, από δεξιά ο Εμπαγιό, η συνεργασία, έχει κλείσει καλά το χώρο και ο Κουτέσα και ο Πίλιος.
η μπάλα στον άξονα, η ΑΕΚ καλύπτει καλά. Από δεξιά το παιχνίδι για τις Βόλε, πάνω ο Πήλιος στον Εμπαγιό, έρχεται για βοήθεια και ο Κουτέσα, η μπάλα στη μεγάλη περιοχή, το σουτ θα γίνει πάρα πολύ κακό. Πάνω από το ριζόντιο δοκάρι περνάει ο κίνδυνος για την ΑΕΚ, η οποία έχει καλύψει βέβαια καλά. Η ίδια δεν επέτρεψε ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις, που βέβαια ήταν πολύ κακό από τον σκόρερ του πρώτου τέρματος, ο εκτελεστής με την απευθείας εκτέλεση φάουλ, ο αριστερός μπακ της Τσβόλε, ο Φαντερχάρ. Αριστερό πόδαρος είναι, φάνηκε στη φάση. Τώρα του τελευταίου σουτ, με την μπάλα να παίρνει αρκετό ύψος, δοκιμάζοντας το δεξί του πόδι. Ελεύθερο για την ΑΕΚ με τον Πρινιόλι να βρίσκει τον Βάργα, εκείνος με κατεύθυνση βρίσκει τον Γιώβιτς, ο Ζήνη τσιμπάει την μπάλα, το φάουλ θα πάρει ο Πέτρος Μάνταλος μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τον δικό μας, τον Όντι Βελένας, ο Οδυσσιάς Βελάνας, ο γεννημένος Σάμου Χαφ. Ο Ρώτα τη σέντρα από δεξιά, η κεφαλιά που θα γίνει, η μπάλα στα δίχτυα, 3-2, ανατροπή στην ανατροπή, σκόρερ, ο Βάργα και πάλι, τρίτο γκολ και αυτό με κεφαλιά στην φετινή προετοιμασία, το πρώτο με την Γκράφσαπ, τα άλλα δύο σήμερα, η ΑΕΚ επανακτά το προβάδισμα, δεύτερο σερεφιλικό που η ΑΕΚ κάνει την ανατροπή, σήμερα με ανατροπή στην ανατροπή και τον Βάργα να χρήζεται δισκόρερ από την πολύ ωραία σέντρα από δεξιά του Λάζαρου Ρώτα. Ο Βάργας στο δεύτερο δοκάρι πήρε αυτή την σκάστη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μάντελος εκτέλεσε γρήγορα για τον Ρώτα σε αυτή την κομπίνα από πλευράς ένωσης. Χωρίς ιδιαίτερη όχληση εκεί πέρα στο δεύτερο δοκάρι ο Βάργα, πιο ψηλά από όλους. Και με ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε από πίσω από τον αντιπαλό του, δεν ήταν ικανό να τον αποτρέψει να πιάσει την κεφαλιά. Έχει βρει και λίγο η μπάλα στο πόδι του Βάργα και κατέληξε στα δίχτυα της εστίας των Ολλανδών. 3-2 λοιπόν η ΑΕΚ με ανατροπή στην ανατροπή προηγείται και όπως φαίνεται θα φτάσει ακόμα μια νίκη στην φετινή προετοιμασία της. Με νίκη ξεκινήσει απέναντι στην The Graftsup, είναι συνέχεια το χωρίς σκορ 0-0 με την Φίτεσε, νίκη με ανατροπή και με 10 παίκτες με τη Χρόνιχεν. Αν δεν αλλάξει κάτι, νίκη με ανατροπή στην ανατροπή μάλιστα, σήμερα απέναντι στην Σβόλε, σε ένα παιχνίδι που κυρίως κρατάει αρκετά θετικά πράγματα σε επίπεδο συνεργασιών, κρατάει ένα πρώτο δεκάλεπτο τέρατο στο δεύτερο ημίχρονο που είχε ζητηματάκια στην άμυνα, τα οποία και πλήρωσε, αλλά έδειξε χαρακτήρα σε ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι που είναι σημαντικό σε αυτήν την περίοδο προετοιμασίας. Στο 89 πλέον, με την Σβόλε να κυκλοφορεί, να φέρνει την μπάλα αριστερά στο Σοκό, ο οποίος έχει μπροστά του τον Ρώτα και assist από τον Ρώτα, ύστερα από τις πολύ ωραίες συνεργασίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο κυρίως με τον Ζουμκοφ, και μία ακόμα στο κακό διάστημα της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο μέρος. Ακόμα 1,5 λεπτό. Ο Κουτέσα πηγαίνει με δύναμη πάνω στον αντιπαλό του, τον οδηγεί στο λάθος και ένα πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά με τον Πηλιό, δεν διάζεται ιδιαίτερα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Χωρίς πολλές αλλαγές λοιπόν η ΑΕΚ σε αυτό το φιλικό, όπου ο Μάρκο Νικολίτς έδωσε πολύ χρόνο στους βασικούς του ή τουλάχιστον σε αυτούς που αυτή την περίοδο δείχνουν να έχουν ένα προβάδισμα για την ενδεκάδα, τουλάχιστον στο μυαλό του Μάρκο Νικολίτς. Ξαναλέμε, όχι απαραίτητα η ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νικολίτς στο παιχνίδι με τον Όφ, εξάλλου θα πρέπει να υπάρχουν και δύο παιδιά που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο και το ελληνικό στοιχείο. Ο Κάλος Κάμης δεν έκανε κανονικά προπονήσεις τις τελευταίες μέρες, χωρίς βέβαια βάσει του ρεπορτάζ να αντιμετωπίζει κάτι το ανησυχητικό. Ο Αλεξίου επίσης έκανε ένα ειδικό πρόγραμμα. Σοκό, αναφέρουμε τους παίκτες που έχουν και τις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα απέναντι στους κριτικούς. Η Τσβόλε τώρα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ από δεξιά, όμως υπάρχουν 7 παίκτες της Ένωσης μέσα στην κίτρινο-μαύρη περιοχή. Δεν αφήνουν και πολλές προϋποθέσεις στην Τσβόλε. Θα γίνει μια σέντρα
Για τους τύπους, ο Μουκουντή απομακρύνει, σε ένα σημείο βέβαια που επανακτούν οι Ολλανδοί. Έχουμε συμπληρώσει τα 90, σε πολύ λίγο θα έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα.

0: μέσα από τρεις. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων συμπληρωμένο. Θα έχουμε ακόμα δύο αλλαγές για την ΑΕΚ. Θα έχουμε τον Σαχαμπό, θα έχουμε και τον Ελίασον. Έξω ο Γιώβιτς. Λογικά ο Σαχαμπό πίσω από τον Βάργα. Μέσα και ο Ελίασον. Να δούμε ποιον αντικαθιστά. Το Βάργα αντικαθιστά. Οπότε έξω ο Γιώβιτς και ο Βάργα. Ο Ζήνη πέρασε στην κορυφή έχοντας δίπλα του τον Μάνταλο. Στα χαφ πήγε ο Σαχαμπό μαζί με τον Μαρίν. Οπότε Μαρίν και Σαχαμπό στα χαφ. Ο Μάνταλος πλησιώνει τον Ζήνη στο δίδυμο μπροστά. Ο Κουτέ αριστερά και ο Ηλίασον δεξιά. Τώρα βέβαια μιλάμε για δευτερόλεπτα που απομένουν για το φινάλε της αναμέτρησης. Με την Τσβόλε να κυκλοφορεί την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Όλη την άκρη να είναι πιστοχωρημένη. Θέλει να διατηρήσει και το αποτέλεσμα. Με την μπάλα να φτάνει πίσω στον Μπρινιόλι και τώρα θα έχουμε. Το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι, δεν ήρθαν καν σε επαφή με την μπάλα οι δύο τελευταίοι παίκτες που μπήκαν στο γήπεδο, ο Σαχαμπό και ο Ελίασον. Οπότε η ΑΕΚ με ανατροπή στην ανατροπή, με πολλά θετικά στοιχεία, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, σε επίπεδο συνεργασιών που έβγαλαν ο Ζούμπουκοφ και ο Ρότα, με πράγματα που πήρε από στατικές φάσεις, εκφρασμένες κυρίως από τον Μαρίν. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με την ατομική προσπάθεια του Κοϊτά, μια ένωση που δημιούργησε και προβλήματα ίδια στον εαυτό της. Κάποιες ολιγορίες στην άμυνα που αξιοποίησε η Τσβόλε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Με ένα πεντάλεπτο ξέσπασμα, δύο γκολ για τους Ολλανδούς έφεραν το προβάδισμα της Τσβόλε. Ωστόσο η ΑΕΚ συνεχεία έδειξε χαρακτήρα. Σιγά σιγά άρχισε και πάλι να ανεβάζει ρυθμούς. Δύο τέρματα από τον Μπαρνάμπα Βάργα στο 68 και στο 87 έφεραν αυτό το 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή για την ΑΕΚ, η οποία έχει επόμενο φιλικό την Τετάρτη με την Samsung Sport. Αυτά Κώστα. Τελικό αποτέλεσμα Τσβόλε ΑΕΚ 2-3.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
3: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
2: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
3: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
2: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Αρχίζω σε επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχος σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα.

0: Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέγνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
3: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
2: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
3: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning

0: 28 από 5η 23 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν τον αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Τον coach. Στο δεύτερο 45 λεπτό,

0: και είχε ένα κενά διαστήματα με κενά λίγο στην ανασταλτική της λειτουργία. Γι' αυτό και ήρθε και αυτό το 2-1. Βέβαια, εντάξει, το 1 είναι με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Οκ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα λάθος αμυντικό, έτσι. Mm-hmm. Αλλά στο γκολ που έφερε την καταρχήν, την καταρχάς, συγγνώμη, ανατροπή της Σβόλε, υπάρχει κενό στην άμυνα που το εκμεταλλεύονται πάρα πολύ όμορφα οι Ολλανδοί και κερδίζει από πολύ κοντινή θέση ο Ράιντεκερ τον Μπρινιόλι. Έπειτα με τις αλλαγές μαζεύτηκε πάρα πολύ ομάδα. Είδαμε ότι ένας ακόμα φόρ μπορεί να παίξει ως εξτρέμ, το έχουμε συνηθίσει αυτό, το βλέπουμε. Ο Ζήνη ήρθε να παίξει την πλευρά, ναι, μαζί με τον Μάνταλο αριστερά που ήταν πολύ καλός. Μετά εκεί άρχισε ολούπησε απόλυτα το παιχνίδι, πήρε τον έλεγχο, βρήκε δύο γκολ από το Super Fortis. Εδώ να πω χάρη έτσι και αστειευόμενος ότι τουλάχιστον εμείς έχουμε 1,5 φόρ, αλλά είναι πολύ καλό το ένα που έχουμε. Τα κολλάει τέλος πάντων ο Βάρκα και η ΑΕΚ καταφέρει να κάνει αυτή την ανατροπή με τον υπέροχο center forward της πραγματικά και οι δύο κεφαλιές είναι από αυτές που διδάσκουν στη θέση του 9, να το πω έτσι, και έχει συνολικά η ενέργεια. Διότι και το πώς χτίζεται η επίθεση με την πισέντα του Μαρίνα αλλά και με του Ρώτα δείχνουν πόσο σωστά δουλεμένο είναι το σχέδιο για να βρούμε τον Βάργα που τον ήθελε πάρα πολύ ο coach προκειμένου να πετύχει αυτό που έχει σαν σχέδιο στο κεφάλι του. Προφανώς και δεν έχει 1,5 φορία και έχει 3, γιατί παραλαμβάνω και ο Ζήνη τέτοιος λογίζεται, πρώτος γραμμής κιόλας. Είναι πραγματάκια πολλά που θέλουν δουλίτσα, είναι λογικό όμως, ξαναλέω, η ΑΕΚ τώρα μπαίνει στο ουσιαστικό κομμάτι προετοιμασίας της. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να θυμίσω ότι η ΑΕΚ συνεχίζει να μηχάνει. Άσχετα που κέρδισε, ενώ και τα υπόλοιπα φιλικά της και σε αυτό που ρίχνει ο Πάλο δεν χάνει. Είναι η νοοτροπία Νίκολιτς που λέμε και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε γιατί συνεχίζει να το έχει και να διακρίνει την ομάδα. Ενώ δείχνει πρόοδο στα καλύτερα, μεγαλύτερα, να το πω έτσι, χρονικά διαστήματα παιχνιδιού της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει εξέλιξη στη δουλειά του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Έχει δουλίτσα ακόμα. Φυστά. Και θα ήταν παράδοξο να μην έχει, Κώστα μου. Έτσι, γιατί θυμίζω, ξαναλέω, η ΑΕΚ παίζει πρώτο της μάτσης 12 Αυγούστου με το Super Cup, αλλά το πολύ πολύ σημαντικό της είναι στις 19 Αυγούστου στα προκριματικά, στα play-off του Champions League. Κάτω από μήνα πλέον βέβαια, αλλά αρκετό χρόνο για να μονταριστεί η ομάδα όπως πρέπει, μιας και έχουμε μπροστά μας άλλα δύο φιλικά έτσι.
1: Και νομίζω και δεν αλλάζει και η συνήθεια, ρε παιδί μου, για το Μάνταλο. Δηλαδή, ακόμα κι αν πάει να παίξει προς μια πτέρυγα, θα πατήσει λίγο πιο κεντρικά. Θα θέλει λίγο Πάντα. Από τον άξονα να φτιάξει πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι και καλά κάνει. Είτε το έχει αυτό. Πάρει ως οδηγία, είτε όχι. Δηλαδή, το δείξει και σήμερα ότι έπρεπε κάπως να συγκλίνει κεντρικά για να αρχίσει να δημιουργεί
0: έτσι,
1: κάτι
0: πρέπει.
1: Ωραίο.
0: Και κοίτα, θα σου θυμίσω ότι αυτό κάνει πάντα στην αριστερή πτέρυγα ο coach. Θυμίζω ότι έβαζε εκεί τον Περέιρα για παράδειγμα, που δεν είναι ένα εξτρέμ γνήσιο, είναι ένα παιδί που πάταγε πολύ κεντρικά, έτσι δεν είναι. Το ίδιο έκανε και με τον Ζαωμάριο.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό θα είναι και ο ρόλος του Μάντελου φέτος. Αυτό θα είναι, συν του να έρχεται και στα χαφ όταν γίνονται αλλαγές πρέπει, όπως προς το τέλος που είδες, τον έφερε, έβγαλε τον Γκάιρινεν, έφερε τον Μάνταλο στα χαφ δίπλα στο Μαρίν, για να αλλάξει λίγο πιο την κατοχή, να την κάνει λίγο πιο δημιουργική, να το πω έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Πρέπει να μπουν περισσότερο οι Γκάιρινεν και ο Ζουμπκοφ, οι γιορτές συνεργασίες σήμερα ο Ζουμπκοφ, οι μητελείς ενέργειες. Είναι σημαντικό να μπουν, είναι και λογικό να χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τον οποιοδήποτε άλλον για να προσαρμοστούν. Έτσι.
1: Φυσικά, φυσικά. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη και το σχόλιο του για όσα είδε και εκείνος και τα συμπεράσματα που έβγαλε από το φιλικό προετοιμασίας. Άλλο ένα φιλικό προετοιμασίας για την ένωση, το 3-2 με την Τσβόλε. Υπενθυμίζουμε πως υπάρχει το παιχνίδι με την Samsung Sport το απόγευμα της προσεχούς Τετάρτης, 29 του μηνός. Υπενθυμίζω εγώ ότι είναι και κλεισμένο το θηρόν συγκεκριμένο, καθώς οι Ολλανδικές αρχές συνέστησαν την μη παρουσία οπαδών στις εξέδρες, ενώ στις 2 Αυγούστου υπάρχει και η δοκιμασία κόντρα στη Σέντρου Ιντεν.

0: Πότερα και για τη νέα σεζόν μπορεί να μιλάμε και να είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή φιλικό προετοιμασίας ελληνικής ομάδας, αλλά μία ματιά στην Ευρώπη και θα καταλάβετε ότι η δράση έχει ήδη αρχίσει. Λοιπόν, στη Δανία είχαμε νωρίς το Σοντερίς και Μίντιλαντ 2-3. Αυτή τη στιγμή το Κοπεχάγη Λίγκμπι για το πρωτάθλημα είναι στο 2-2. Η Κοπεχάγη πρώην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, του νυν προπονητή του Παναθηναϊκού. Αργότερα υπάρχει άλλο ένα παιχνίδι εκεί. Επίσης στην Ελβετία, πρωτάθλημα Young Boys Ιόν 4-2. Τελικό Λουγκάνο Βαντούς 2-0. Και Σεν Γκάλεν, η οποία έκανε την μεγάλη ζημιά μεσοβδομάδα, επιβλήθηκε τη Μπενφίκα στα προκριματικά του Europa League σε ένα μάτς το οποίο ολοκληρώθηκε με το τελικό 2-1, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να μην καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ήταν αυτό το παιχνίδι. Σεν Γκάλεν είναι στο 0-0 αυτή τη στιγμή, κόντρα στην Τζιρίχη για το πρωτάθλημα Ελβετίας. Πάμε να συνεχίσουμε τα σχόλια για την εικόνα της Ένωσης. Καλησπερίζω τον Κώστα και Τσετζόγλου. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Κώστα. Καλά, καλά.
0: Και καλά, τι είδαμε?
1: Εδώ είδαμε το παιχνίδι. Εντάξει, είδαμε την ΑΕΚ σε δεύτερο σερί μάτς να κάνει ανατροπή. Για μένα σημαντικό, παρότι φιλικό το παιχνίδι. Και μάλιστα να το κάνει αυτό μετά από ένα πάρα πολύ κακό δεκάλεπτο, στο οποίο δέχτηκε δύο γκολ, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά, και το σχετικά εύκολο προβάδισμα που είχε από το πρώτο μέρος, γιατί στο πρώτο πράγμα δούλεψε πολύ καλά αμυντικά, κυκλοφόρησε αρκετά καλά την μπάλα, δεν δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, αλλά είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε βάλει και τον γκολ. Αυτό το δεκάλεπτο ήταν πάρα πολύ κακό στο δεύτερο μέρος και το πλήρωσε. Και παρόλα αυτά βρήκε μέσα από το παιχνίδι τον τρόπο να γυρίσει. Νομίζω βρήκαν πολύ και οι δύο αλλαγές, και ο Μπάνταλος πάρα πολύ και ο Ζήνη σε ρόλο δεξίου εξτρέμ. Είναι η τρίτη φορά, συνεχίζω την περσινή σεζόν βέβαια, σε δύο μάτς που έχει γίνει, και αυτή τη φορά τρίτη που ο Ζήνη παίζει σαν, ας πούμε, δεξί εξτρέμ, ουσιαστικά τρίτος επιθετικός από τη δεξιά πλευρά. Και βλέπουμε ότι είναι κάτι που το κάνει ο Νίκολιτς όταν η ομάδα μένει πίσω στο σκορ. Το επιλέγει να το κάνει αυτό. Το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι που τελικά έκπηρε τον τίτλο. Και ο Ζήνη έχει βάλει και τον γκολ, το 1-1. Το είδαμε και σήμερα. Επίσης είδαμε μια ΑΕΚ να κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα για την εποχή. Με ένα περίεργο τρόπο, αν προσέξεις, όταν κάνει το build-up, τα πλάγια μπακ ουσιαστικά εξαφανίζονται από το πλάνο. Σωστά. Και κατεβαίνουν χαφ και βγαίνουν δεξιά, δηλαδή ο Μαρίν πολλές φορές βγαίνει δεξιά. Από την άλλη πλευρά ερχόταν κάποιος από τους... ο Καϊλίνων συνήθως έμενε κεντρικά, ερχόταν πιο πίσω ο Κοϊτά, μετά... Δηλαδή είναι λίγο... Είναι κάτι που δουλεύεται, αλλά ξέρεις, όταν το βλέπεις στο μάτι σου χτυπάει λίγο περίεργα, και τα μπακ όταν ανεβαίνει η ομάδα είναι ουσιαστικά εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Κυρίως ο Πίλιος. Χανόταν από το πλάνο. Νομίζω ότι αυτό το 30 λεπτό στο τέλος ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό και σκόραρε και ο Βάρκα, έβαλε δύο γκολ. Πολύ ωραίο το πρώτο, φοβερή κεφαλιά. Το δεύτερο μετά από ένα ωραίο συνδυασμό και με δώσει τύχης, γιατί δεν την έβγαζε πολύ καλά την κεφαλιά, αλλά είχε επιδείξει τόσο επιβλητικά, χτύπησε μπάλα στο μπούτι του, ας πούμε, και πήγε μέσα.
0: Mm-hmm. Συνεργασίες Ζουμπκόφ και Κάιρινεν.
1: Χρειάζεται χρόνος, όπως χρειάζεται χρόνο και κάποιοι παίχτες που είναι λίγο πιο βαριά τα κορμιά τους.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ζουμπκόφ είναι μια τέτοια περίπτωση. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Γιώβιτς, που έχει ένα ρόλο που θύμιζε λίγο την εθνική Αργεντινή σήμερα, δηλαδή, και μάλλον θα το δούμε αυτό, γιατί παίζει και αυτό το 4-4-2. Ο Γιώβιτς ουσιαστικά δεν είχε θέση.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι ένας παίχτης που έχει τρομερή τεχνική, εκτός από πολύ καλό σεντερφόρ, βγαίνει πολύ έξω, γυρίζει πίσω, συνδυάζεται με άλλους παίχτες και όχι τόσο με τον παρτενέρ του. στην επίθεση. Μετά στο τέλος βγήκε, έμεινε πιο ψηλά όταν μπήκαν και ο Μάνταλου με τον Ζήμη. Στο διάστημα δηλαδή που η ΑΕΚ προσπαθούσε να ξαναγυρίσει το παιχνίδι.
0: Μήπως ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει όταν θα αποκτηθεί ο Αντιπινέδα, δηλαδή μήπως προσπάθησε να κάνει ο Νίκολης με τον Γιώβιτς έστω και τη δουλειά λίγο, το πιο δημιουργικό κομμάτι που λείπει αυτή τη στιγμή?
1: Δεν το ξέρω. Okay. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα το δούμε. Mm-hmm. Και όταν έρθει ο Αντιπινέδα, νομίζω. Μπορεί να έχω και άδικο σε αυτό, αλλά επειδή είναι τέτοιος παίκτης ο Γιώβιτς, θα προσπαθήσει να τον εκμεταλλευτεί και σε αυτό το κομμάτι. Στο συνδυαστικό δηλαδή, με τους παίκτες που έρχονται από τα χαφ και με τους ακραίους. Οπότε θα γυρίσει, θα το βλέπουμε σε πολύ ελεύθερο ρόλο. Εντάξει, και ο Βάρκα κλασικά στην περιοχή. Περιμένουμε τώρα και το 300, δηλαδή θεωρώ ότι με την επιστροφή και το 300 αυτή η εντεκάδα είναι η βασική που μπορεί να παίξει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μαζί με τον παίκτη που θα έρθει αύριο μεθαύριο για τη θέση του Πινέδα, σίγουρα να διεκδικεί και αυτός και πιστεύω ίσως να έχει κιόλας θέση βασικού. Mm-hmm. Είδαμε σήμερα ότι ο Νίκολης το πήγε το παιχνίδι πάρα πολύ σοβαρά και όταν λέω εντάξει όλα τα παιχνίδια είναι σοβαρή, αλλά με πολύ λίγες αλλαγές θέλει να ετοιμάσει την ομάδα γρήγορα, γιατί έχει μπροστά μέσα στον Αύγουστο έχει ένα τίτλο, το Super Cup, και μια τεράστια πρόκληση που είναι η είσοδος στη League Phase του Champions. Οπότε ήδη από τώρα, και ενώ μένουν ακόμη δύο φιλικά, βλέπουμε τη βασική εντεκάδα, τους καλύτερους δηλαδή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πιστεύω θα δούμε και το 300, αν όχι στο επόμενο παιχνίδι, στο τελευταίο. Θυμίζω ότι είναι ένα μάτς με τη Samsunspor και στο τέλος φεύγοντας η ΑΕΚ παίζει με τη The Grafter. Ή τη Σεντρουίντεν.
0: Σεντρουίντεν είναι, νομίζω.
1: Σεντρουίντεν, συγγνώμη. Mm-hmm. Οπότε σε κάποιο παιχνίδι από αυτά θα δούμε και το 300 και θα έχουμε την δεκάδα τώρα από εκεί και πέρα. Αν κάτι δεν του αρέσει, μπορεί να προχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Δηλαδή και ο Μάνταλος, όπως τον είδαμε σήμερα, και ο Ζήμη, άνετα διεκδικούν θέση στην δεκάδα. Και μην ξεχνάμε ότι από αύριο, μεθαύριο, πιστεύω η Τρίτη, ξέρω εγώ, να έχει ΑΕΚ ακόμη ένα χαφ.
0: Ναι. Και νομίζω ότι τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και αυτό το φιλικό, πέραν του ότι αρνείται ουσιαστικά να χάσει η ομάδα, είναι το πόσο smooth, ρε παιδί μου, που λέμε, το πόσο ομαλά μετά το 2-1 την πρώτη ανατροπή της Τσβόλε, ξαφνικά αλλάζει πάλι το momentum του παιχνιδιού, δίχως κάποιον πανικό, δίχως να το καταλάβεις ιδιαίτερα. Απλά είναι, okay, παιδιά, συνέβη αυτό. Πάμε τώρα, ξέρω, σιγά-σιγά να το ξαναχτίσουμε. Το έκανε πολύ ομαλά η ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια, κοίτα, με ένα τέτοιο δεκάλεπτο στα play-off του Champions League το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο.
0: Φυσικά, ναι.
1: Οπότε
0: καλά έγινε και έγινε τώρα.
1: Πρέπει να προβληματίσει. Γιατί ήταν σαν να μην βγήκε η ομάδα στο γήπεδο.
0: Ναι,
1: που
0: σωστά.
1: Είναι κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει η ΑΕΚ. Άλλο να είναι κακή η ομάδα και άλλο να μην βγει στο γήπεδο καν. Όπως έγινε σε αυτό το δεκάλεπτο.
0: Εντάξει,
1: το πρώτο γκολ ήταν και θέμα τύχης, βρήκε στο τείχος και πήγε μέσα, αλλά ρε παιδί μου, ήταν όλη η εικόνα, ήταν δραματική. Όλη η εικόνα ήταν δραματική σε αυτό το διάστημα που γύρισε το μάτς. Και όσο δραματική ήταν εκεί, τόσο καλή για μένα, λέω και πάλι, ανεξάρτητα που είναι φιλικό παιχνίδι, δεν έχει και τόση σημασία. Σημασία έχει ότι για δεύτερο μάτς η ΑΕΚ κάνει ανατροπή στο σκορ. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
0: Μάλιστα. Ωραία, Κωνσταντζή Τζόγλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι
0: καλά και εσύ. Καλό απόγευμα στον Κώστα και Τσετζόγλου. Μας σχολίασε και εκείνος όλα όσα είδε από την Ένωση, τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστεί, μάλλον και τα πρόσωπα, γιατί νομίζω ότι αυτό περιμένουμε όλοι και αυτό φαίνεται και από τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ξεκάθαρος σχετικά με τον βασικό κορμό της ΑΕΚ εν όψη και των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της, κυρίως για τα προκληματικά που θα έρθουν. Για το Champions League, φυσικά με τον Στρακώσα μόλις επανέλθει εκείνος και πιθανότατα το οχτάρι που ψάχνει τον Αντιπινέδα η Ένωση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για το δεκάλεπτο που όλοι είδαμε πώς έσβησε η ΑΕΚ, όχι πώς έσβησε, βασικά πώς δεν βγήκε ποτέ από τα αποδυτήρια για να συνεχίσει το παιχνίδι μετά την ανάπαυλα, αλλά και τα γκολ που πέτυχε ο Μπαρνάμπας Βάργα, που προφανώς, okay, μιλάμε για φιλικά παιχνίδια, αλλά όταν ένας φορ ταΐζεται με τέρματα στην διάρκεια της προετοιμασίας, του κάνει πάρα πάρα πολύ καλό στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης.

0: τις έβλεπα, πανηγύριζες έξω όση ώρα ήταν το φιλικό της ΑΕΚ. Λέω και εγώ τι συνέβη.
1: Μετά καταλαβαίνω.
0: Μετά καταλαβαίνω τι ακριβώς παρακολουθούσες. Και σε περίμενα πώς και πώς να το αναλύσεις.
1: Ναι.
0: Να το αναλύσεις εδώ στον Big Win Sport FM.
1: Ναι, ναι, σε ξέρω.
0: Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Χαίρομαι για σένα. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, ο Λάντον Νόρις πανηγύρισε την πρώτη του νίκη ως πρωταθλητής που είναι περσινός.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα, το 2009 την πρώτη του νίκη ως παγκόσμιος πρωταθλητής ο Χάμιλτον την είχε πάρει και αυτό στην Ουγγαρία. Round 11 μέσα τώρα, Ουγγαρία.
0: Ναι.
1: Ξανά θα έχουμε Φόρμουλα 1 21 με 23 Αυγούστου στην Ολλανδία, γιατί τώρα έχει αυτό το καλοκαιρινό το break. Έχουμε γεμίσει break φέτος. Λοιπόν, πρώτη νίκη Λάντο Νόρις και Μακλάρεν για φέτος. Είχε πάρει και την pole position ένας διαφορετικός πλην Mercedes όλο αυτό το διάστημα. Είδε πρώτο στην καροσημαία μπροστά από Max Verstappen με Red Bull και τον Kimi Antonelli με Mercedes, έπειτα από κάποιες πολλές εξελίξεις που είχαμε από τη μέση του αγώνα και μετά. Ο Νόρις που κίνησε από την pole position, αλλά στον αρχικό γύρο τον πέρασε ο Πιάστρη στη στροφή 2. Από εκεί πέρα διατήρησε το προβάδισμα. Ενώ η McLaren δεν ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις του Νόρις να το επιτραπεί να περάσει μπροστά, γιατί έλεγε ότι είμαι πολύ πιο γρήγορος.
0: Ναι.
1: Και βρήκε να ισχύει. Και στο τέλος του αγώνα είπε ότι ένιωθα γενικά ότι ο ρυθμός μου σήμερα ήταν εξαιρετικός. Λίγο μετά το δεύτερο pit stop όμως του Πιάστρη συνάντησε κίνηση. Συνάντησε τον Carlos Sainz μπροστά του και είχε και επαφή με την Williams του Ισπανού. Εκεί κατάλαβε ότι δεν χώρισαν ποτέ οι δρόμοι του Carlos Sainz με τον Lando Norris, το γνωστό δίδυμο Καρλάντο. Λες το καταλαβαίνετε, ο Carlos Sainz.
0: Πόσα μαθαίνουμε, Παναγία μου, ναι.
1: Αυτό το περιστατικό συνδυασμό με τον εξαιρετικό ρυθμό που είχε ο Norris πριν το δεύτερο pit stop του έγινε οριστικά την πλάστηκα υπέρ του πρωταθλητή. Λίγο αργότερα καταστροφή για τον Πιάστρη, γιατί εγκατέλειψε λόγω προβλήματος στο κυβότιο ταχυτήτων. Εκεί είχαμε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Πολλοί οδηγοί μπήκαν στα πίτστο. Ωστόσο, ο Verstappen και ο Αντωνέλη που είχαν αλλάξει ελαστικά έμεναν στην πίστα και κράτησαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα μπροστά από τις Ferrari, τον Χάμιλτον και Λεκλέρ, οι οποίοι έκαναν τα τρία τα πίτστο. Ο Χάμιλτον που είχε βγει αρχικά πριν από το τελευταίο πίτστο μπροστά από τον Αντωνέλη αναγκάστηκε να επιστρέψει τις θέσεις γιατί είχε περάσει τη λευκή γραμμή του VSC.
0: Mm-hmm.
1: Σαν να μην έφτανε αυτό, πήρε και μια ποινή 5 δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα στα πίτ. Έχασε κάθε ελπίδα για την παρουσία του στο βάθρο. Έκτος ο Χάτζαρ με την δεύτερη Red Bull. Ο Ράσελ ανέκαμψε στην 7η θέση παρά την καταστροφική εκκίνηση, γιατί ενεργοποιήθηκε το αντιστόλ του και έπεσε, είχε πέσει μέχρι και 20-19. Τι είχε πέσει, δεν ξέρω. Η εκκίνηση του ήταν πολύ λάθος. Η Racing Bulls είχε διπλό τερματισμό στη βαθμολογία με Lawson 8 και Lindbrand 10. Χούλκενμπεργκ, πρώτη βαθμή με την Audi φέτος και στην πιο ανταγωνιστική, έτσι, πιο καλή της εμφάνιση, ας πούμε, μέχρι στιγμή μέσα στη σεζόν, η Άστον Μάρτιν, είδε Lance Stroll και Alonso 13ο και 14ο αντίστοιχα. Ο Πιάστρη, εντάξει, είπαμε, εγκατέλειψε. Ο Ράσελ, okay, ακόμα ένας αγώνας που του πήγαν όλα έτσι λίγο στραβά.
0: Οπότε, διαβάζω ότι έχασε και έδαφος στη μάχη του τίτλου, γιατί βλέπω και τη βαθμολογία πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή.
1: Αντωνέλη, ναι, 219 βαθμοί. Χάμιλτον 169, Ράσελ 160, Λεκλέρ 138, Νόρις 128, Verstappen 109, Πιάστρη 92. Ναι, ο Ράσελ έχει μείνει στους 160. 50 περισσότερους έχει ο Αντωνέλη και από τον Χάμιλτον. Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Ωραίος αγώνας ήταν για μένα που είμαι της McLaren. Κατά το ίμιση ωραίος αγώνας, θα ήθελα και το Πιάστρη να κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Είχε αναβαθμίσει η McLaren σήμερα.
0: Ο Πιάστρη είναι στην 7η θέση, ναι. Βλέπω, στους 92.
1: Η Ferrari, okay. Εντάξει, ακόμα. Περιμένουμε να είναι ο ανταγωνιστής της Mercedes, αλλά
0: ναι.
1: Βλέπεις, δεν υπάρχει σταθερότερα, παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Περασμένα μεγαλεία.
1: Εντάξει, και συμπερασμένα μεγαλεία. Έχει ακόμα δρόμο το πρωτάθλημα, θα δούμε. Κρατάμε ότι ο Λάντο Νόρις πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με το νούμερο 1 στο μονοθέσιό του. Να δούμε τι μπορεί να κάνει και όταν επανεκκινήσει το πρωτάθλημα. Έχω κάτι άλλο να σου πω. Α, 9 χρόνια μετά το πρώτο του τεστ στη Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία, παίρνει και την πρώτη του νίκη εκεί ως παγκόσμιο.
0: Το πρώτο του τεστ. Ναι, όχι επαγγελματική κανονική κούρσα.
1: Ναι, παιδί μου, οι άνθρωποι δεν πάνε έτσι. Αν δεν πάρει ο Κώστα Λέρι ένα μάξι να
0: ναι.
1: Επίσης, ο Λάντο Νόρις το 26 είναι ο πρώτος μη οδηγός Mercedes που καταφέρει να πάρει την pole position σε οποιοδήποτε format, εννοούμε και sprint και τέτοια.
0: Ναι.
1: Την πρώτη νίκη σε οποιοδήποτε format, την πρώτη pole position που να μην είναι Mercedes και ο πρώτος μη Mercedes οδηγός φέτος που έκανε την pole position νίκη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το αντίθετο στη Mercedes. Δεν ξέρω. Αυτά ήθελα να πω και
0: το be continued. Να σε καλά, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, και εμείς κάπου θα διακόψουμε για πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στον Big Wins Sport FM 94,6.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησε με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησε με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Everyone, τα απάντηση.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμό και το καλοκαίρι σαν αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
7: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου που δεν το πιστεύει.
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
9: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
12: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
13: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
15: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
14: 15? Από πού θα πάμε?
15: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
14: Τι?
15: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
14: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
17: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: 94,6 τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, στην οποία φυσικά ακούσαμε και την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου της φιλικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Μπορείτε να δείτε και από το sportpavlefm.gr όλα τα γκολ και τα πέντε τέρματα που επιτεύχθηκαν στην νίκη της Ένωσης κόντρα στους Ολλανδούς με το τελικό 3-2, με τα δύο γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα, το ένα του Κοϊτά, αλλά και την πρώτη ανατροπή του παιχνιδιού από πλευράς Τσβόλε. Επίσης, από την ειδησιογραφία και τα πολύ φρέσκα, να πούμε πως πλέον ο Αϊτόρ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, από σήμερα, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Όφι. Οι Κρητικοί έφτασαν σε συμφωνία με τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού από το Σάββατο. Εκείνος είναι ήδη στην Κρήτη από σήμερα και με την νέα εβδομάδα αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κυπελλούχους Ελλάδος.

Των ομάδων της Στοίχημαν Super League. Σήμερα είχε πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι ο Άρης κόντρα στην Αταλάντα, στο τμήμα κάτω των 23 ετών της ομάδας από το Μπέργαμο. Ο Άρης επιβλήθηκε 3-0 των Ιταλών στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε λόγο για ένα παιχνίδι που του έδωσε πολλά και θετικά συμπεράσματα, είδε πράγματα τα οποία δουλεύει με την ομάδα του όλο αυτό το διάστημα, αλλά τόνισε πως είναι ακόμα στην αρχή η προετοιμασία των κίτρινων, ενώ στάθηκε και στην απόκτηση του Παλάσιος, τονίζοντας πως έχει εμπειρία στο υψηλό επίπεδο και θα συνεισφέρει και αυτός ώστε να δημιουργήσουμε μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα. Ωστόσο, τήρησε σιγή νυχθείως όταν ρωτήθηκε για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Είπε: δεν γνωρίζω κάτι. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στην καθημερινότητα της ομάδας. Η διοίκηση και ο κύριος Ρέγιας προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Τον ΠΑΟΚ, αφού πιάσαμε την Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετή ώρα, έχει γίνει γνωστό πως με τον Τάχα Άλλη θα τηρηθεί στάση αναμονής για τον δικέφαλο του Βορρά, καθώς οι εξετάσεις που έδειξαν το πρόβλημα του ποδοσφαιριστή στον ώμο, το οποίο είναι τραυματικό εξάρθρημα, όπως τονίζεται ιατρικά, καλεί πλέον την ομάδα να περιμένει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει ο οργανισμός του στη συντηρητική αγωγή, πράγμα που, όπως είπε και ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου νωρίτερα, θα τον κρατήσει σίγουρα ένα 20ήμερο εκτός, και βλέπουμε, γιατί είναι αυτή τη στιγμή άγνωστο αν θα αποφευθεί τελείως το σενάριο του χειρουργείου για τον ποδοσφαιριστή.

Και αφού αναφερόμαστε στον δικέφαλο του Βορρά και με ενημερώνει και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία είναι στην αρχιδεξιά της εκπομπής, υπάρχει μια σχετική ενημέρωση για την διάθεση των καρτών διαρκείας του ΠΑΟΚ, καθώς έπειτα και από την πρώτη εβδομάδα κατά την οποία τέθηκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για την ποδοσφαιρική χρονιά 2026-2027. Ο αριθμός και οι θέσεις της Τούμπας που έχουν βρει ήδη τον κάτοχό τους έχει ξεπεράσει τις 12.000, οπότε ο κόσμος του ΠΑΟΚ έδειξε τρομερή ανταπόκριση για να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας τη νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα για τον Παναθηναϊκό, τα τελευταία 24 ώρα κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα που αφορούν κυρίως παίκτες που αγωνίζονται στο κέντρο της άμυνας. Όπως προανέφερε εδώ στον Big Sport FM ο Νίκος Αθανασίου, είναι παραμύθια τα σενάρια τόσο για τον Νέλσον όσο και για τον Τσαρντάκλια. Πάλι το είπαμε την πρώτη, το κατάφερα, που έχουν συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ώρες από δημοσιεύματα του εξωτερικού, με τους πράσινους να συνεχίζουν την προετοιμασία τους για την revanche πλέον με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League για να κάνουν το καθήκον τους και το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ και να συνεχίσουν με ορίζοντα τη League Phase της διοργάνωσης. Και ο Ολυμπιακός από τα ξημερώματα πλέον της Κυριακής έχει επιστρέψει επί ελληνικού εδάφους, έχοντας ολοκληρώσει και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, μετά και το τελευταίο φιλικό με την Αλκμαρ που έδωσε χθες το μεσημέρι, που ήρθε νέα ήττα και ήρθε μάλιστα ήττα με ανατροπή, αναδεικνύοντας τα όποια θα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα υπήρξε σήμερα και το συγκινητικό αντίο του Βαλμπενά στον Ολυμπιακό, μπορείτε να το διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr. Ανέφερε πως θα διατηρώ για πάντα ένα βαθύ δεσμό με αυτόν τον σύλλογο. Για τον Γάλλο, ο οποίος αγωνίστηκε σε 150 μάτς με την φανέλα των Ερυθρόλευκων, ενώ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο ποδόσφαιρο της Μάλτας.

Περισσότερα για τα μεταγραφικά και τα ρεπορτάζ, παιδιά, επειδή ρωτάτε αρκετοί αργότερα μέσα στην ημέρα. Θα τους ακούσετε όλες τους ρεπόρτερ εδώ στον BWIN Sport FM. Για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει, δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει κάτι φοβερό και τρομερό από την ειδησιογραφία των ομάδων, αλλά οτιδήποτε προκύψει εννοείται θα το ακούσετε κατευθείαν. Επίσης μπορείτε να ακούσετε πλέον από το, και μέσα από το sportpavlefm.gr τα ηχητικά αποσπάσματα με τα σχόλια και του Γιώργου Τσακίρη και του Κώστα Κιτσετζόγλου, έπειτα και από το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε και όλα όσα αναλύσαμε με τους δύο ρεπόρτερ της Ένωσης μετά και την νίκη με νέα ανατροπή για τους κυτρινόμαυρους, αλλά και τα όσα έτσι μπορεί να προβλημάτισαν τον Μάρκο Νικολίτση. What's that? Hawaiian noises. He's banging on them bundles like a chimpanzee.

Από τα διεθνή, κάτι που έχει περάσει γενικά στα ψηλά και νομίζω ότι αξίζει πέρα ως πέρα να αναφέρουμε, έχει να κάνει με την πρώτη φορά που ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίστηκε ως αρχηγός της Λίβερπουλ, σήμερα, τα ξημερώματα έγινε, νομίζω λίγο μετά τη μία ώρα Ελλάδος ήταν το μάτς με την Σάντερλαντ, η φιλική αναμέτρηση των κόκκινων κόντρα στις Μαυρόγατες. Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν στο αρχικό σχήμα του Άντωνι Ραόλα, μαζί με Μαμαρντασβίλη, Γκόμες, Τζόουνς, Έλιοτ, Φρίμπονγκ, Μόρισον, Μακόνελ, Εγκουμόχα, Εντιαγέ και Ράιτ. Ο Κώστας Τσιμίκας πήρε το περιβραχιόνιο λίγο μετά το πρώτο δεκάλεπτο, γιατί όπως στη ζωή μερικά πράγματα είναι πάρα πολύ σταθερά, δηλαδή η εφορία και κάμποσα πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν σχεδόν ποτέ, κάπως έτσι δεν άλλαξε δυστυχώς και για το παιδί και γενικότερα δεν άλλαξε και η μοίρα του Τζο Γκόμες, ο οποίος αποκόμισε τραυματισμό στο 8ο λεπτό και κάπως έτσι το περιβραχιόνιο μεταφέρθηκε στον μπράτσο του Γκρίξ Κάουζερ, του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος και μέσω social media εξέφρασε την υπερηφάνεια του για το γεγονός πως μόλις επέστρεψε από μια περίεργη, όπως χαρακτήρισε και εκείνος, αγωνιστική περίοδο στην Ρώμα και στην Ιταλία, στο πρώτο του μάτς πλέον που ξαναφόρεσε τη φανέλα της Λίβερπουλ, πήρε και το περιβραχιόνιο για να ηγηθεί των υπόλοιπων συμπαικτών του

Όσο για ένα από τα πιο hot ονόματα των ημερών στο μεταγραφικό παζάρι και πέρα από τον Γιάν Ντιομαντέ, ο οποίος μετά την Παρί συμφώνησε και με τη Ρεάλ στην κρούση που του έκανε, τους είπε: «Παιδιά, εγώ εδώ είμαι, εγώ θετικός είμαι, όπως είπα και στην Παρί. Αν τα βρείτε με την ομάδα μου, με τη Λειψία, πολύ ευχαριστός να έρθω να παίξω για εσάς». Και οι Παριζιάνοι και οι κόκκινοι του Μέρσισαϊντ πλέον περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τη Λειψία και πού θα ορίσει την τιμή του ποδοσφαιριστή. Νομίζω πως η πρώτη προσφορά που είχε κάνει η Ρεάλ στα 90 συν 10 εκατομμύρια σε μπόνους είχε απορριφθεί, οπότε η τιμή του ξεφεύγει από τα 100 εκατομμύρια. Ενώ για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ο οποίος πλέον αρνείται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Paris Saint-Germain, ο Μπαρκολά, ο οποίος ήταν και στο παγκόσμιο κύπελο, πλέον αισθάνεται ότι θέλει να κάνει το επόμενο βήμα, αλλά όσα ζητούν οι Παριζιάνοι ίσως και να αποδεχτούν ένα μεγάλο και απροσπέλαστο εμπόδιο. Όσα μεταφέρουν τα διεθνή μίντια κάνουν λόγο για 170 εκατομμύρια ως αρχή, ως βάση για τις οικονομικές απαιτήσεις της Paris Saint-Germain. Προφανώς ούτε η Liverpool, νομίζω, που φαίνεται να κερδίζει την κούρσα για να μπει για να διεκδικεί στην υπογραφή του παίκτη, ούτε κάποια άλλη ομάδα είναι διατεθειμένη να ανέβει σε τέτοια επίπεδα οικονομικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα φανεί διαλλακτική η Παρί, δεν έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις της, αλλά καταλαβαίνετε πλέον ότι ξεφεύγουμε στα οικονομικά, μάλλον έχουμε ξεφύγει εδώ και χρόνια, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσει και αν θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα μας φαίνονται όλα αυτά τα πολύ μεγάλα ποσά απλά φυσιολογικά, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι.

σε ό,τι μπορεί να υπάρχει σε εξέλιξη. Ξέρω ότι είναι αντιεμπορικά τα πρωταθλήματα, αλλά εφόσον υπάρχει δράση στην Ευρώπη, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτή. Λοιπόν, το Copenhagen Lyngby έχει γίνει πλέον 3-2 για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν το προβάδισμα. Μάλιστα, είχαν προηγηθεί, δέχτηκαν ανατροπή μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, ισοφάρισαν στο 49 και με τον Ελιονούση στο 75 έχουν πλέον νέο προβάδισμα στο σκορ με 3-2. Αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση είναι πως η Σεντ Γκάλεν είναι πίσω στο σκορ πλέον από την Ζυρίχη με σκορ 1-0. Υπενθυμίζω, μεσοβδόμαδα η Σεντ Γκάλεν έκανε το μεγάλο μπαμ στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με την νίκη που πήρε κόντρα στην Μπενφίκα. Ενώ για την Ελβετία επίσης το Λουγκάνο Βαντούζ είναι στο 2-0. Ξεκάθαρο προβάδισμα για την Λουγκάνο στο 60 λεπτό αυτή η αναμέτρηση.

Στο sportpavlofm.gr μπορείτε πλέον να δείτε και βίντεο από την αποθέωση που γνώρισαν οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς, τη ΑΕΚ, από τον κόσμο, από τους οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο της Τσβόλε και στήριξαν την ομάδα σε αυτή την φιλική αναμέτρηση με το σύνθημα «Νάτι, νάτι, οι πρωταθλητές». Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο με τους παίκτες του Νίκολιτς να πηγαίνουν μπροστά στην εξέδρα και να χειροκροτούν και εκείνοι τον κόσμο τους που τους στήριξε ακόμη μια μέρα στην πολύ όμορφη, έτσι, σκηνή που εκτελήθηκε στο φινάλε της φιλικής αναμέτρησης.

Και επειδή ορισμένες αδυναμίες δεν μπορούν να κρυφτούν, η αλήθεια είναι, και δεν μπορούμε να τις κρύψουμε, μπορείτε να δείτε βίντεο και να διαβάσετε για την προετοιμασία της Chelsea υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο πλέον στο sportpavlofm.gr. Αλλά γιατί το λέω, ο Τσάμπι Αλόνσο το συνήθιζε να το κάνει. Το έκανε και στην Leverkusen, η αλήθεια είναι, πολύ περισσότερο από ό,τι το έκανε στη Real Madrid της. Εκεί ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, ίσως να μην μπορούσε να εκφραστεί. Τώρα στην Chelsea, λοιπόν, όπως θα δείτε, σε ανοιχτή προπόνηση που έγινε στο Sydney, καθώς η ομάδα βρίσκεται στην Αυστραλία για την προετοιμασία της και κάποια φιλικά παιχνίδια που θα δώσει εκεί, συμμετέχει κανονικά σε κάθε άσκηση που κάνουν οι ποδοσφαιριστές του κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Άλλους απλά τους βοηθάει, σε άλλους απλά ετοιμάζει τις σέντρες, σε άλλους τους δίνει οδηγίες, για άλλους είναι ο αντίπαλος, το εμπόδιο. Αλλά γενικότερα συμβαίνει κάτι το οποίο είναι αρκετά πρωτόγνωρο, νομίζω, γενικότερα, σε γενικότερο επίπεδο, όχι απλά στην Chelsea, και κατά πόσο ο προπονητής που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου, μαζί με όλη την πίεση που του ασκείται και το βάρος που πέφτει στους ώμους του για τα θετικά αποτελέσματα, δείχνει τέτοια εικόνα. Η αλήθεια είναι πως αν ο Αλόνσο δεν φορούσε την φόρμα αυτή και είχε το μπλε, το αγωνιστικό ή μια φανέλα, θα τον περνούσε πάρα πολύ εύκολα κάποιος για ποδοσφαιριστή της ομάδας και για άνθρωπο ο οποίος ανήκει στο ρόστερ. Έχει κρατηθεί σε τρομερή κατάσταση. Όπως επίσης έχει κρατήσει και την φοβερή ακρίβεια στο πόδι του. Γενικότερα έχουν γίνει viral κατά καιρούς αρκετά βίντεο, κυρίως από την θητεία του στη Leverkusen, όπου ετοίμαζε με τρομερές μπαλιές κάποιες φάσεις για τους ποδοσφαιριστές του στις προπονήσεις. Ως ποδοσφαιριστής το έχει ακόμα. Ως προπονητής δείχνει να έχει μια επιρροή αρκετά σημαντική με διαφορετικό τρόπο δουλειάς, αλλά κακά τα ψέματα, είσαι όσο καλός είναι το τελευταίο αποτέλεσμα σου. Οπότε σε αυτόν τον ηλεκτροφόρο πάγκο της Chelsea προφανώς δεν θα σκέφτεται κάποιος αν συμμετέχει όχι στις προπονήσεις της ομάδας ο Τσάμπι Αλόνσο, αλλά πόσες νίκες καταφέρνει και πόσο καλά πηγαίνει η ομάδα.

Μια πολύ πολύ σημαντική είδηση για τη σημερινή μέρα έρχεται από τον Στίβο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Βόλο, με τον Μίλτο Τεντόγλου να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, σε τρομερή μέρα, και να πετά στα 8.66, ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή. 8.66 μέτρα από τον Μίλτο Τεντόγλου, που ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα. Να υπενθυμίσω πως χθες είχαμε και τον έκτο σερί τίτλο σε πανελλήνιο επίπεδο για τον Εμμανουήλ Καραλή, παρά το γεγονός πως βρέθηκε σε μέτρια ημέρα, δεν τον εμπόδισε αυτό να κατακτήσει την κορυφή. Είχαμε την συνέχιση της κυριαρχίας της Ελίνας Τζέγκο και στο ακόντιο. Είχαμε επιτυχία και για τον πρωταθλητή, τον Ανδρέα Πανταζή, στο τριπλούν, ο οποίος επίσης ανέβηκε στο υψηλότερο σκάλι του βάθρου. Και είχαμε και την ιδιαίτερη και πανέμορφη και ιστορική στιγμή, όπου τα κορίτσια, η Σπανουδάκη και η Μανουηλίδου, στα 100 μέτρα κατέκτησαν μαζί το πρώτο σκαλί, την κορυφή, μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο, τερμάτισαν αμφότερες στο 11:37, δίχως να μπορούν να ξεχωρίσουν σε μία από τις πιο συναρπαστικές κούρσες που έχουν γίνει. Οπότε η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Μανουηλίδου μοιράστηκαν την πρώτη θέση και πήραν και οι δύο το χρυσό μετάλλιο.

Η αλήθεια είναι πως πάντως από την προετοιμασία των ελληνικών ομάδων και τα φιλικά που παρακολουθήσαμε και εχθές το απόγευμα, γενικότερα αρχίζουν και ανεβάζουν στροφές οι ελληνικές ομάδες και με αφορμή και την πολύ πολύ μεγάλη νίκη του Άρη με το 3-0 κόντρα, επαναλαμβάνω, ναι μεν τμήμα κάτω των 23 ετών της Αταλάντα, αλλά με πολύ ενθαρρυντικά σημάδια από τους κίτρινους, και ο Ηρακλής του Βάλτερ Ματσάρη που ετοιμάζεται για την πολύ πολύ μεγάλη επιστροφή στη Στίχημαν Super League μπορεί να ιτήθηκε με σκορ 2-0 από την Μπολόνια. Παρ' όλα αυτά αυτή η ήττα ήρθε με ένα πολύ μεγάλο λάθος στα πρώτα λεπτά από πλευράς Αθανασιάδη και ένα πέναλτι το οποίο ήταν εφεύρεση του ρέφερη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γυραιός έδειξε πολύ καλή εικόνα, είχε πολύ σωστό pressing, είχε άνετη κυκλοφορία της μπάλας, δεν φοβήθηκε καθόλου τον αντιπαλό του, δεν έδειξε ανετοιμότητα. Προφανώς χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο ο Ματσάρη για να περάσει, αν και εφόσον το καταφέρει, τα στοιχεία που θέλει και την δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία και ταυτότητα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όπως ακριβώς γίνεται και στο μπάσκετ που δυναμώνουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, έτσι και τώρα και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει δείχνουν και εκείνες του ποδοσφαίρου ότι κάτι καλό θέλουν να παρουσιάσουν τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Και με αυτό το μήνυμα κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω εγώ σιγά σιγά. Από τις 5 μαζί και με την περιγραφή της φιλικής αμέτρησης ΣΑΕΚ είχα στην αρχισυνταξία της εκπομπής την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, είχα τον Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Παραμένετε κανονικότατα συντονισμένοι, ακολουθεί από τις 7 μέχρι και τις 10 ο Νίκος Ράλης εδώ με μπόλικο ρεπορτάζ και μπόλικο σχολιασμό της επικαιρότητας. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
4: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
5: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
9: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
9: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, 9 λεπτάκια μετά τις 7. Τελευταία Κυριακή του Ιουλίου, 26 του μήνα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 το βραδάκι με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιταξία της εκπομπής. Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο. Καλαρά θα το πάμε από εδώ και πέρα. Είχε πραγματάκια πολλά και διάφορα νωρίς. Και τώρα έχει τον απίστευτο Τεντόγλου, ο οποίος έχει ισοφαρίσει σε πρώτη φάση το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα επιτέλους με 8.66. Μάλιστα έχει κάνει δύο σερί άλματα στα 8.66. Το πρώτο λόγω του ανέμου δεν μέτρησε ως πανελλήνιο. Το δεύτερο στην τρίτη του προσπάθεια μέτρησε κανονικά, οπότε πλέον μοιράζεται το πανελλήνιο ρεκόρ με τον Λούι Τσάτουμα, αλλά έχει άλλες τρεις προσπάθειες και έτσι όπως τον βλέπουμε είναι ικανός σήμερα στο Πανεσσαλικό να το σπάσει το ρεκόρ. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε την προσπάθεια του Τεντόγλου και γενικά το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Θα ακούσουμε τα ρεπορτάζ, θα συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε για την Εθνική Πόλο, ας πούμε. Τα έχουμε ήδη πει νομίζω, αλλά ήταν θέμα χρόνου, παιδιά, εντάξει, okay, το περιμέναμε πώς και πώς αυτό το τρόπαιο, επιτέλους ήρθε στο παγκόσμιο κύπελλο το μεσημέρι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση. Για το φιλικό της ΑΕΚ τα ακούσατε, τα σχόλια από Γιώργο Τσακίρη και Κώστα Κεντετζόγλου, η ΑΕΚ η οποία παρότι έχει τα θέματά της, γιατί είναι 26 Ιουλίου, δεν χάνει. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει νοοτροπία ομάδας που δεν τα παρατάει ποτέ. Έφερε τούμπα ακόμη και το κακό της διάστημα απέναντι στην Τσβόλε και νίξε με ανατροπή στην ανατροπή 3-2.

Κατά τα άλλα, αφού έχουμε τον Στέφανο εδώ στο στούντιο, θα ακούσουμε και μουσικούλα αρκετή σήμερα. Αυτά που σας αρέσουν και μας αρέσουν. Στέφανε, κάτι θα κάνουμε να περάσει λίγο αυτή η Κυριακή. Είναι, ναι, είναι. Για το μεταξύ, το μεσημέρι ήμουν έξω στους δρόμους. Δεν κυκλοφορούσε ούτε γάτα. Τίποτα, ψυχή. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει περισσότεροι. Είναι νομίζω συνδυασμός. Είναι Κυριακή μεσημέρι, κάποιοι κοιμούνται, κάποιοι έχουν πάει στις γύρω παραλίες. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, αρκετός κόσμος δεν έχει καταφέρει, τουλάχιστον ακόμη, να φύγει. Πάντως σήμερα το μεσημέρι ήταν λίγο στοιχειωμένη πόλη η Αθήνα και ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία, οφείλω να ομολογήσω.

Λοιπόν, ο Τεντόγλου φαίνεται στο πρόσωπό του εδώ μεταξύ ότι είχε εκνευριστεί. Γιατί δεν γίνονται αυτά τώρα. Έχει κάνει δύο φορές 8-66, το δεύτερο μετράει ως πανελλήνιο, το μοιράζεται με τον Τσάτουμα και φεύγει τώρα για την τέταρτη προσπάθεια. Έχει αγριέψει ο Τεντόγλου. Πάτησε, νομίζω, όχι, δεν πάτησε πολύ καλά. Έχασε το βηματισμό. Θα μπορεί να βγει και άγκυρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι καλό το άλμα του. Δεν έκανε καν προσπάθεια.

Ναι, ναι, αυτό διαπιστώνω και εγώ ότι τις καθημερινές εδώ είναι ο κόσμος και πολλοί κόσμος. Σαββατοκύριακα μόνο γίνεται ένα μπραφ και φεύγουν οι άνθρωποι. Εδώ γύρω, μην φανταστείτε, όχι τίποτα τρελά. Τις καθημερινές ακόμα έχει, δηλαδή, και κίνηση έχει. Έχει και αρκετή κίνηση. Τίποτα, έχει προσγειώθηκε όρθιος, στα 7.05 μέτρησε, δεν το έβγαλε άκυρο. Αλλά πάμε για τις άλλες δύο τώρα, δεν το κοιτάμε καν αυτό. Να πω ότι μετά την ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ του Τσάτουμα, το οποίο θυμίζω έγινε πριν αρκετά χρόνια πια, είναι αρκετά χρόνια από το 2007, αν μη τι άλλο, 2 Ιουνίου 2007 είχε κάνει το ρεκόρ ο Τσάτουμας. Μόλις έκανε το ισοφάρισε το πανελλήνιο ο Τεντόγλου, πήγε και διόρθωσε τις τάπες τις δικές του στον διάδρομο. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό βιντεάκι για να βρει ακόμη μεγαλύτερο άλμα. Δηλαδή έχει μετακινήσει για λίγα εκατοστά το όνομά του, το καρτελάκι που είναι στο διάδρομο κάτω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το βίντεο. Τώρα παίζουμε με τα εκατοστά, το καταλαβαίνετε έτσι. Γιατί έχει κατέβει ο Τεντόγλου ξεκάθαρα για να κάνει αυτό που του λείπει από μια ήδη τεράστια καριέρα, να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ. Να δούμε αν θα το κάνει σήμερα. Σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση μετά από μια δύσκολη περσινή χρονιά. Φέτος είναι εξαιρετικός και θα πάει αγριεμένος στο ευρωπαϊκό σε λίγες ημέρες. Θυμίζω, έχουμε το ευρωπαϊκό του ανοιχτού στίβου.

Να πω έτσι για να ξέρετε, αν θέλει κάποιο να πάει να δει τα παιδιά, τα δικά μα τα παιδιά, το μεσημέρι τη Τρίτη 12:25 αναμένεται η εθνική να επιστρέψει από το Σίδνεϊ τη Αυστραλία ω παγκόσμια κυπελούχο. Η ελληνική αποστολή που κατάφερε επιτέλους να σπάσει την κατάρα των χαμένων τελικών. Αργυρόπουλος, Κάκαρης, Τζορτζάτος, Αλαφραγκής, Ανδρεάδης, Χαλιβόπουλος, Χατζής, Γιουβέτσης, Παπαναστασίου, θα ξεχάσω τώρα και κανέναν, Καλογερόπουλος, Κουμπάκης. Τα έχει μαζί στις αποσκευές της το χρυσό μετάλλιο και φυσικά το τρόπαιο του νικητή παγκόσμιου κυπέλου. Περιμένουμε με ανυπομονησία έτσι την επιστροφή των διεθνών, οι οποίοι κατάφεραν να φέρουν ένα τρόπαιο στο πόλο των ανδρών σε εθνικό επίπεδο, ένα τρόπαιο που θα μπορούσαμε πολλές φορές στο παρελθόν να έχουμε πάρει, ένα χρυσό μετάλλιο. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ.

Στείλτε καμιά ερωτησούλα να μεταφέρω στους ρεπόρτερ. Νομίζω η Βαλεντίνα ήδη τα κανονίζει μετά τις 8. Θα τους βγάλουμε όλους να συζητήσουμε τα τελευταία νέα των ομάδων εν ώψη μιας εβδομάδας που περιμένουμε τις ρεβάνς στα ευρωπαϊκά κύπελα, στο Europa και το Conference. Με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ φυσικά να έχουν το προβάδισμα μετά τα πρώτα παιχνίδια. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν θα γίνει αυτό που θέλει η ΑΕΚ, να αποκλειστεί ένας από τους τέσσερις που επιθυμεί ώστε να είναι στο γκρουπ των ισχυρών εν ώψη της κλήρωσης που θα γίνει στις 3 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα. Ξεκινάει άλλη μια εβδομάδα όπου θα έχουμε νομίζω πάλι αρκετή δουλίτσα και στα μεταγραφικά. Νομίζω ότι κυρίως τώρα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό εκεί περιμένουμε πραγματάκια. Θα τα δούμε. Στείλτε ερωτησούλες να τις σημειώσω, να τις μεταφέρω στους ρεπόρτερ. Μην τα λέω μόνος μου, να ρωτήσω τους καθέλληνα αρμόδιους.

Ρε Στέφανε, έχει στοίχημα. Έχει εδώ παιχνιδάκια. Είναι αυτά τα πρωταθληματάκια, πέρα από τα σκανδιναβικά που ξεκινάνε το... από πιο νωρίς. Είναι αυτά τα πρωταθλήματα, κάτι Ελβετίες, κάτι κύπελα, αυστριακά, κάτι περίεργα. Κάτι... τι άλλο έχει, για κάτσα να δω. Που σου θυμίζουν ότι δεν αργεί και πάρα πολύ να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Και δεν έχουμε πάρει ακόμα την άδεια. Λοιπόν, για να σημειώσω εδώ μερικά παιχνιδάκια να ενημερώνουμε, γιατί φαντάζομαι κάτι θα έχετε παίξει. Α, παίζει και Πάξη το βράδυ στις 9 με την Φερεντσβάρος. Έχει και άλλα μάτς εδώ. Σημειώνω, ωραία. Και Πολωνία βλέπω. Πω από χαμός. Άλλο. Βάλε πράγμα που σαλεύει. Ξεκινάει και η Σερβία. Αυτή δεν είναι η πρώτη αγωνιστική. Έχουν παίξει κι άλλο, δεν νομίζω. Όχι, ψέματα. Έχουν παίξει ήδη μια αγωνιστική στη Σερβία. Στη Σερβία δεν έχουν ζέστη για να ξεκινάνε τόσο νωρίς το πρωτάθλημα. Μου κάνει εντύπωση. Επειδή εμείς εδώ πάντα... θυμάμαι ότι το συζητούσαμε πολύ πιο έντονα τα προηγούμενα χρόνια. Πια νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει ότι ξεκινάμε μετά το 15 Αύγουστο. Αλλά τώρα μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είχα εικόνα του πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα στη Σερβία. Anyway, δεύτερη αγωνιστική στη Σερβία. Λοιπόν, πάμε να σας πω μερικά ματσάκια που έχω σημειώσει. Στην Δανία στο 20 λεπτό Horsens Nordjylland 0-0. Στην Ελβετία τελικό Young Boys Sion 4-2. Στις καθυστερήσεις τα Λουγκάνο Βαντούς 2-1 και Σεν Γκάλεν Ζυρίχη επίσης 2-1. Στην Νορβηγία τελικό Brand Valerenga 2-3 και μάλιστα φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10. Στο 60 λεπτό περίπου Oslo Molde 1-1, Sandefjord Bodoglimt 0-1, Sarpsborg Hamkam 1-0. Στην Ουγγαρία Ντεμπρετσένη Ακαδημία Πούσκας 0-1 στο 21 λεπτό και ένα τελικό Βάσας Γιόρ 2-2. Είπαμε παίζει το βράδυ και Πάξη με τη Φερεντσβάρος. Αυτά για την ώρα. Θα βρω κι άλλα όμως, γιατί έχει διάφορα. Λοιπόν, έχει φουλ Αργεντινή επίσης το βράδυ. Α, εξαιρετικά. Για βάλτε εδώ Στέφανε να τα βλέπω. Όπου τι γίνεται. Κάθε 15 παιχνίδια έχει. Έχει κύπελο Αυστρίας για πολλοί μερακλείδες, αλλά ας τα πούμε. Στο 65 Ιμστ Χάρτμπεργκ 1-2. Στο 61 Σβάτς Βάλερν Σεντ Μάριενκιρχεν 1-3. Στο 22 Βίνερ Αύστρια Βιέννης 0-1. Και στο 23, τι είναι αυτό τώρα, και έτυχε και με αυτόν τον άνθρωπο απέναντί μου, Λεϊδαπρόντεσντορφ Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα, Λεϊδαπρόντεσντορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.

Κύριο Ζέρβα είναι στα δελτία, είναι στην αίθουσα σύνταξη. Εδώ ο κύριο Ράλη. Επειδή ενδεχομένω έχετε μπερδευτεί λίγο, απλά για να ξέρετε.

Μας έχουν χωρίσει με τον Άρη Ασβεστά από πέρυσι, φίλε μου. Από πέρυσι. Είμαστε solo καριέρα πλέον. Εγώ σου κού με την Game Zone, με τα παιχνίδια τη Super League κυρίως. Ο Άρης νωρίτερα. Μας σπάσανε, μας χωρίσανε. Δεν μας θέλανε μαζί. Φοβήθηκαν.

Λοιπόν, πέμπτη προσπάθεια. Πέμπτη προσπάθεια για τον Μίλτο Τεντόγλου. Για να δούμε. Για να δούμε. Όλο το γήπεδο έχει σηκωθεί όρθιο και δίνει τον ρυθμό στον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος παίρνει φόρα. Πάμε ρε Μίλτο. Θα βγει έξω από το σκάμα. Πάμε. Πάτησε καλά νομίζω. Ο... τραβάει τα μαλλιά του, γιατί μάλλον είναι πάλι εκεί γύρω στο 866. Για να δούμε, για να δούμε. Κάτι λέει στο Μπομάσκι. Έχει πατήσει, δεν είναι τόσο καλό το πατημά του όσο στο τρίτο άλμα. Είναι καλό, αλλά όχι τόσο καλό. Αλλά έχει φύγει πάλι για τα 860 φεύγα, έτσι. Είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Είναι και η ώρα που του αρέσει αυτή. 7-7.30 είναι οι ώρες που γουστάρει ο Τεντόγλου. Το πρωί δεν μπορεί το παιδί. Μην το βάζετε πρωί. Μην το βάζετε το παιδί το πρωί. Λοιπόν, ωραίο αυτό το πλάνο που μας δείχνει τώρα η ΕΡΤ. Απογειώθηκε. Λίγο ακόμα και θα βγει απ' έξω. Για να δούμε πόσο το μέτρησαν. 8.64. Πω, πω. Είναι φοβερό. Έχει κάνει 8.52, 8.66, 8.66 και 8.64. Είναι απίστευτα τα άλμα του. Ένα και ένα. Ψάχνει το πανελλήνιο ρεκόρ να το έχει μόνο αυτός. Να μην το μοιράζεται με κανέναν. Και με αυτό το μαλλί, ναι, αυτό, κάνει τα ρεκόρ. Με αυτό το μαλλί, αυτό το υπέροχο μαλλί του πήγε η μισιά μου.

Ο φίλος ο Θέμης στέλνει πολλούς χαιρετισμούς από Βιέννη και μου λέει, Στέφανε, η ομάδα είναι Λάιτα Πρόντερσντορφ. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Αλήθεια, δεν είχα ιδέα έτσι. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Για κάτσα να ψάξω εγώ εδώ πέρα. Άμα είναι τίποτα ενδιαφέρον δηλαδή. Κανονίσουμε γενικά μια εκδρομή. Τι είναι αυτό, λέει, αυστριακή πόλη. Βόρεια σύνορα του Μπούργκενλαντ με την κάτω Αυστρία, κοντά στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Άιζενστάντ. Μάλιστα. Άξιο ένα μικρό. Πώς το λένε. Μια μικρή πόλη είναι. Μια μικρή πόλη.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
3: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
8: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
7: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
8: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
11: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
12: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
13: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.
14: περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Η Austria Vienz προηγείται πάντα 1-0 της Wiener εκτός έδρας. Η Σβάτς με την Βάλερν Σεν Μάριεν Κίρχεν 1-3 στο 96 και στο 82 το Ιμστ Χάρτμπεργκ είναι στο 1-2. Στη Νορβηγία στο πρωτάθλημα Όσλο Μόλντε 2-2, Σάντεφιορντ Μπόντοκλιμπ 0-1 και Σάρσμπουργκ Χάμκαμ 1-0. Η Ακαδημία Πούσχας προηγείται πλέον 2-0 της Ντεπρετσένη στο 37 σε αυτό το ματσάκι για το πρωτάθλημα της Ουγγαρίας.

Λοιπόν, έχει κάνει δηλώσεις ο Μάρκο Νίκολιτς στους δημοσιογράφους που βρίσκονται με την αποστολή της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Μετά το φιλικό με την Τσβόλε, ο τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε στους συναδέλφους. Το συνηθίζει άλλωστε και συνηθίζει να λέει και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Δηλαδή κάθε φορά που μιλάει ο Νίκολιτς, όλοι και κάτι βγαίνει. Λοιπόν, ο προπονητής της ΑΕΚ, θα σας διαβάσω τι έχει πει. Το σχόλιο του για το μάτς και την εμφάνιση της ΑΕΚ: μου άρεσε το παιχνίδι. Πρώτον, γιατί παίξαμε σε κανονικό γήπεδο, σε κανονικές συνθήκες. Ήταν ιδέα της Τσβόλε, γιατί ήταν πρόβα τζενεράλε της αντιπάλου. Ξεκινούν οι Ολλανδοί την άλλη εβδομάδα. Θυμίζω παίζει και η Νάιμέγκεν πριν το πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό. Πολύ σημαντικό ότι είχαν πολλοί παίκτες την ευκαιρία μετά τον Μάιο ουσιαστικά να παίξουν 90 λεπτά σε έναν αγώνα. Είμαι ευχαριστημένος από τον έλεγχο του παιχνιδιού, τον έλεγχο της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταστροφικό, γιατί εκεί φανήκαμε αλαζονικοί και ήρεμοι, αλλά καταφέραμε και αντιδράσαμε γρήγορα. Μετά τα δύο γκολ που δεχθήκαμε, γυρίσαμε το παιχνίδι και αυτή τη στιγμή είδατε μια ενδεκάδα που έμεινε για ώρα στο χορτάρι. Το ίδιο θα γίνει και την Τετάρτη. Όμως τότε θα έχουμε διαφορετική ενδεκάδα και έτσι θα πάμε και στο τελευταίο φιλικό. Γενικά είμαστε καλά. Δεν είχαμε τραυματισμούς, εκτός από Καλοσκάμι και Αλεξίου που είχαν μικροπροβλήματα και αναμένω αύριο να προπονηθούν μαζί μας. Πολύ ευχαριστημένος από τη συμπαράσταση του κόσμου. Είναι πάντα ωραίο να ακούς τα συνθήματα και να νιώθεις την παρουσία τους. Για το αν η ΑΕΚ έχει νοοτροπία νικητή και τι θέλει να διορθώσει. Έχουμε τρεις νίκες, είπε, και μια ισοπαλία δεν είναι κακός απολογισμός, αν και τα αποτελέσματα δεν μετρούν και τόσο στα φιλικά. Όμως και χαρτιά να παίζεις με τους φίλους σου, θες να κερδίζεις. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Από την εμφάνιση έμεινε ικανοποιημένος από τον έλεγχο της μπάλας και από τα στημένα τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Επιθετικά κάναμε τρεις φάσεις, είπε. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι από το 45 μέχρι το 60 χάσαμε τη μαχητικότητα στα μαρκαρίσματα, τις μονομαχίες. Άκη είναι φυσιολογικό γιατί έπαιξαν όλο το μάτς. Μιλάμε για το διάστημα από το 45 στο 60 και αυτό με προβλημάτισε. Έμεινα ικανοποιημένος από τις αλλαγές. Το Πέτρο, το Ζήνη μπήκαν και βοήθησαν. Πάντα έχουμε την ανάγκη εν ώψη των διοργανώσεων που θα συμμετέχουμε να έχουμε όσο το δυνατόν ευρύτερη ομάδα. Περιμένω, τόνισε, δύο παίκτες τις επόμενες ημέρες, στη συνέχεια ίσως κι άλλους. Έχουμε μπροστά μας τη μεγάλη πρόκληση του Champions League, όμως προηγείται του Super Cup που είναι ένας τίτλος που πρέπει να κατακτήσουμε και αυτό που πάντα επιμένω είναι ότι ευρύτερος στόχος είναι να πάρουμε ξανά τον τίτλο στο πρωτάθλημα, κάτι που θα μας οδηγήσει ξανά στο Champions League. Για τις μεταγραφές και την ένταση στην ομάδα, πολύ απλά χρειαζόμαστε μέσους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Έχουν φύγει πέντε παίκτες και έχει έρθει ένας. Οπότε μιλάμε για ανάγκη κάλυψης και ποιοτικά αλλά και αριθμητικά. Εκεί στρέφουμε το ενδιαφέρον μας. Μετά μπορεί να υπάρξουν κινήσεις και σε άλλες θέσεις, αλλά τώρα στοχεύουμε στο κέντρο. Πιστεύω θα χαμογελάω και εγώ και εσείς σε μερικές ημέρες. Είμαι πολύ σίγουρος. Έναν πιο τεχνικό παίκτη, υβριδικό, που θα μπορεί να πηγαίνει στα άκρα και έναν στο κέντρο με μεγάλη ένταση, είπε για τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή ή των ποδοσφαιριστών που θα αποκτηθούν στη μεσαία γραμμή. Για τις έξτρα κινήσεις είναι καλύτερο να εστιάσουμε στις κινήσεις που χρειαζόμαστε στο κέντρο, να σβήσει ο συναγερμός και να προχωρήσουμε. Έχουμε κάποιες ιδέες για τις έξτρα κινήσεις, όμως έχουμε καιρό για να το δούμε στην πορεία. Πάντα θέλουμε να βάζουμε ποιότητα στην ομάδα, κοιτάμε την ποιότητα αλλά και το πώς μπορεί να προσαρμοστεί ένας παίκτης στο μοντέλο παιχνιδιού μας. Είναι σύνθετοι παράγοντες, αλλά αυτό που προέχει είναι να καλυφθούμε στο κέντρο. Είδατε που σας το είπα. Μαζί με εσάς διάβασα τις δηλώσεις. Εσείς τις ακούσατε. Πάντα ο Νίκολιτς κάτι έχει να πει. Για παράδειγμα, εμένα μου αρέσει πολύ η ατάκα που λέει, αλλά εντάξει, δεν ανακαλύπτουμε και την Αμερική. Μιλάμε για έναν προπονητή που από την πρώτη στιγμή έχει αποδείξει ότι πράγματι είναι σημαντικό να κερδίζεις, ακόμα και να παίζεις χαρτιά με τους φίλους σου, για να χτίσεις μια νοοτροπία νικητή. Και από εκεί και πέρα, είπε ξανά ότι το θέμα της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι να ενισχυθεί στο κέντρο και ποιοτικά και ποσοτικά. Και περιμένει δύο παίκτες τις επόμενες ημέρες. Έναν πιο τεχνικό παίκτη, υβριδικό τον χαρακτήρισε, που θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, και έναν στο κέντρο με μεγάλη ένταση.

Κοπέλα μου λέει, με ρώτησε γιατί οι πολίστες δεν βγαίνουν στην απονομή με τα μαγιό. Τι να σκεφτώ για το τι σκέφτεται και τι να απαντήσω. Πες ότι έτσι είναι το πρωτόκολλο. Δεν μπορούν να βγουν με το μαγιό. Απάντα σοβαρά εσύ. Μην το πας δηλαδή αλλού. Πες ότι αγάπη μου, έτσι πρέπει να βγαίνουν γιατί είναι η απονομή. Εντάξει, εκεί πρέπει να βάλουν και κάτι τι, ας πούμε, για να γκρεμάσουν το μετάλλιο στο στήθος. Προφανώς η κοπέλα σου δεν ενδιαφέρεται και τόσο βέβαια για την απονομή που κατάλαβα.

Λοιπόν, χθες το μεσημεράκι, μεσημερό απόγευμα, είχε ένα φιλικό η Χρόνιγκεν με τον Βόλο. Το παιχνίδι ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Τίποτα το ιδιαίτερο σε αγωνιστικό επίπεδο. Έληξε 0-0. Εντάξει, ωραία. Το πρώτο φιλικό των Θεσσαλών στην Ολλανδία. Ωστόσο, έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Μιλάμε για πολύ ξύλο. Ήταν επεισοδιακό το φιλικό. Και μάλιστα στο site της Ολλανδικής ομάδας, στην αναφορά για το μάτς, τονίστηκε ότι υπήρχαν νεύρα και ότι ο διαιτητής, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, μοίραζε κάρτες δεξιά και αριστερά. Στην Ολλανδική έκδοση λοιπόν του ESPN ανέβηκε ένα βίντεο. Το ESPN, έτσι. Ανέβηκε ένα βίντεο όπου σε τρεις περιπτώσεις οι παίκτες του Βόλου διακρίνονται, Φουρτάδο, Μεντίλ, Μίγας και της Γκρόνιγκεν, να ανταλλάσσουν κλωτσιές, τα τραβήγματα και μπινελίκια. Και μάλιστα οι Ολλανδοί έχουν βάλει στην ανάρτηση και ένα emoji και ένα γάντι πυγμαχίας. Το βίντεο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μιλάμε για ξύλο τώρα, έτσι. Και σε φιλικό. Αν θυμάμαι ποιο φιλικό ήταν ποιας άλλης ομάδας στην Ολλανδία που είχε πέσει το ξύλο. Πάλι Χρόνιγκεν ήταν. Που είχε με την ΑΕΚ. Ποιο φιλικό ήταν, ρε Βαλεντίνα, που έπαιξε. Α, μάλιστα. Το φιλικό της ΑΕΚ με τη Χρόνιγκεν ήταν. Πάλι η ίδια ομάδα. Δεν γίνεται. Κάτι παίζει εκεί πέρα, παιδιά. Κάτι γίνεται. Είχαμε σύραξη, τώρα το θυμήθηκα. Στις 18 Ιουλίου είχε γίνει αυτό το μάτς και είχαμε σύραξη σε δύο περιπτώσεις. Έγινε ροντέο το φιλικό και αποβλήθηκε και ο Ρέλβας σε αυτό το μάτς, όπου η ΑΚ για την ιστορία έχει νικήσει με σκόρ 2-1. Πάλι ξύλο χθες, με τον Βόλο αυτή τη φορά.

Σας είπα νωρίτερα ότι κάποιοι παίζουν ήδη πρωτάθλημα, οι Ελβετοί για παράδειγμα. Είχαμε την πρώτη αγωνιστική στο ματσάκι της Λουγκάνο με τη Βαντούζ, το οποίο είναι έληξε 2-1. Και επί τη ευκαιρία 2-1 Λουγκάνο Βαντούζ και Σεν Γκάλεν Ζιρίχ επίσης 2-1. Έχει ξεκινήσει τη χρονιά ιδανικά ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Άνοιξε το σκορ στη νίκη της ομάδας του με αυτό το 2-1. Ο διεθνής Έλληνα στόπερ έβαλε γκολ στο 29 και έδωσε προβάδισμα στη Λουγκάνο. Λίγο αργότερα ο Μάη πέτυχε το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 71 με τον Ταλίπη. Αλλά η Λουγκάνο πήρε το τρίποντο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Παπαδόπουλος, να πω ότι έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν πέρυσι. Αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός του ελβετικού πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 33 συμμετοχές και 4 γκολ, παρακαλώ. Και ξεκινάει τη χρονιά με γκολάκι. Η Μπόντο Γκλιμτ καθαρίζει το διπλό στην έδρα της Άντεφιόρντ. Έχει γίνει 0-3 και το σκορ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στις καθυστερήσεις Άσμπουργκ 0-8 προηγείται πάντα 1-0 της Χάμκαμ. Και το Όσλο Μόλντε είναι στο 2-2, αυτό είναι λίγο πιο πίσω, στο 86. Η μήχρονο στην Ουγγαρία, Ντεμπρετσένη, Ακαδημία Πούσκας 0-2. Και στην Αυστρία δεν έχει αλλάξει κάτι, θα τα πούμε. Αν αλλάξει κάτι, θα σα το πω. Η μήχρονο στην Δανία εδώ έχει αλλάξει. Έχει σοφαρίσει η Χόρσεντ στην Νόρτσελαντ 1-1.

Όχι, όχι, δεν έπαιζε στη Λουγκάνο ο Καπίνο. Καπίνο έπαιζε στην Winter Tour. Έχει φύγει πια από την Ελβετία ο Σέβανς Καπίνο και θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΛΕ Μεσού. Winter Tour. Αν δεν κάνω συγκλονιστικό λάθος, η ομάδα του, αν και το πάλεψε, και ήταν όντως βασικός, έπεσε νομίζω. Κάτσε να δω, ναι. Έπεσε κατηγορία.

Ναι, ναι, γερμανική υπηκότητα έχει ο Παπαδόπουλος. Είναι από Έλληνες ομογενείς. Έχει γεννηθεί το παιδί στη Γερμανία. Ήταν πολλά χρόνια στην Ντόρτμουντ, στη δεύτερη ομάδα κυρίως. Μέχρι που πήρε μεταγραφή στο Λουγκάνο το 2024 και έχει καθιερωθεί από τότε εκεί. Ο φίλος ο Γιάννης ρωτάει αν βλέπω εξελίξει τον Ολυμπιακό για προπονητή, αν έρθει αποκλεισμός. Ο ΑΕΟ. Τι να σου πω. Ο Ολυμπιακός το ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο μαγαζί σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του. Σε τέτοιες, ας πούμε,

Ίνος. Επειδή είναι ο Μεντιλίμπαρ. Τώρα, αν θα προκύψει θέμα σε αυτό το ενδεχόμενο, του αποκλεισμού δηλαδή, δεν το αποκλείω ακριβώς γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα μαγαζί το οποίο, ένα σύλλογος, μαγαζί δεν είναι ωραία λέξη, ένα σύλλογος ο οποίος σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε πολύ καλά ότι παράνε λίγο τα καμπανάκια. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Αλλά τι να σας πω, είναι τελείως υποθετικό. Τελείως υποθετικό.

Δεν χρειαζόμαστε μεταγραφές, είμαστε πανέτοιμοι για τη νέα σεζόν. Για τη Λίβερπουλ ρωτάει εδώ ένας φίλος. Θα κάνουμε μεταγραφές, θα κάνουμε. Ψυχραιμία. Είδα λίγο στιγμιότυπα χθες από το φιλικό με τη Σάντερλαντ. Τι παιχταράς αυτός όπως λέει. Τι παιχτάρα που είναι. Επίσης, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό σε ό,τι έχει να κάνει με το, με το μέλλον του. Ίσως ξαναδούμε το Τζιμίκα να έχει ρόλο στη Λίβερπουλ. Έναν ρόλο που τον έχασε επί σλότ. Φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο φιλικό με τις Μαυρόγατες, το οποίο σκόραρε και ο κυπριακής καταγωγής Λιούις Κούμας. Ήταν καλός ο Τσιμίκας, είχε καλή παρουσία. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα έχει ρόλο βασικού, αλλά σε μια σεζόν τεράστια όπως είναι, ειδικά για τις αγγλικές ομάδες, μπορεί να έχει έναν ρόλο. Και πλέον, έτσι όπως περάσαν τα χρόνια και με τις προσταφερές στο ρόστερ, είναι από τους πιο παλιούς, έτσι, ο Τσιμίκας.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Ζέρβα και επιστρέφουμε για να μπούμε στη δεύτερη ώρα και να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.

0: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής.

0: κόστος αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
1: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
2: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
3: 7, 8, 9, 10.
0: Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο 1 παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Ελένη Ράντου. Το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή. CableNet. Electroline. Χορηγή. Πετρολίνα. Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Αλάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Caps and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ωρίτσα της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα ρεπορτάζ. Έχουμε διάφορα πραγματάκια. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος αν με ψήνει ο Ιραόλα. Μάλλον ο ίδιος έχει στείλει κιόλας ότι η Λίβερπουλ χωρίς Αλάχ ούτε πέμπτη φέτος. Θα δούμε. Το χωρίς Αλάχ, η αλήθεια είναι ότι και εμένα λίγο με πονάει. Αλλά τι να κάνουμε. Με ψήνει αρκετά. Με ψήνει αρκετά η επιλογή του Ιραόλα. Δεν είμαι και πάρα πολύ αντικειμενικός, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη μου καψούρα ως παίκτης της Μπιλμπάου. Μεγάλη καψούρα. Δεξιμπακ. Τον είχα και στα μάνατζερ, τον υπεραγαπούσα. Σαν προπονητής έχει μια σταθερά ανωδική πορεία με την Μπόρνμουθ. Σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Νέος είναι, ανερχόμενος είναι, 44 ετών, μια χαρά. Μου αρέσει και η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία. Οι ομάδες του γενικά παίζουν με πολύ υψηλή ένταση, πιέζουν επιθετικά, ανακτούν γρήγορα την μπάλα, ψάχνουν αμέσως κάθε το παιχνίδι. Δεν τον ενδιαφέρει η κατοχή απλά για την κατοχή. Είναι ένας προπονητής που του αρέσει να δημιουργεί καταστάσεις χάος, να κερδίζει δεύτερες μπάλες και να χτυπάει τον αντίπαλο πριν προλάβει να οργανωθεί. Εντάξει, είναι επηρεασμένος αρκετά από τη σχολή Μπιέλσα. Έχει διαμορφώσει και τη δική του ταυτότητα. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Σαν επιλογή μου αρέσει περισσότερο από τον σλότ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε στα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Νίκος Αθανασίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε και 2-3 πραγματάκια που προέκυψαν τώρα πριν από λίγο. Χαίρετε, κυρία, καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις? Καλά.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Θα ξεκινήσω με τις ειδήσεις και μετά.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Ντίν Γιέντβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ. Από αυτή την ιστορία ο Παναθηναϊκός γλιτώνει το συμβόλαιο του Κροάτη κεντρικού αμυντικού και κάποια από τα μανατζερικά έξοδα, να τα πω έτσι. Άρα σημαίνει ότι ο Γιέντβαϊ φεύγει ως ελεύθερος, ο Παναθηναϊκός δεν βάζει στα ταμεία του κάποιο ποσό από την Αλ Σαμπάμπ, αλλά από την άλλη εξοικονομεί το συμβόλαιο του Κροάτη κεντρικού αμυντικού για την αγωνιστική περίοδο, το οποίο είναι κοντά στο εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Σημαντικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και φεύγει έχοντας στην τσέπη του, μάλλον στο κινητό του σε βίντεο, εκείνο τον γκολ που έβαλε απέναντι στον Πανσεραϊκό. Με αυτό το ανάποδο ψαλίδι.
1: Σωστό.
0: Το θυμάσαι?
1: Το έχει διαγράψει μνήμη μου. Θυμάμαι μόνο το ασχήμα για κάποιο λόγο.
0: Ήμουν σίγουρος. Γι' αυτό. Ναι, εγώ θυμήθηκα κατευθείαν αυτό το έπος που είχε κάνει.
1: Και πέρσι, ως δεξιός μπακ, αν θυμάσαι, σκόραρε σε δύο συνεχόμενα
0: παιχνίδια. Σωστά.
1: Με τον Μπάουκ έβαλε ένα
0: κόμμα
1: να σου τρέξει από την περιοχή. Εντάξει, γενικά ήταν ένας κεντρικός αμυντικός που έχει στιγματιστεί έτσι από 3-4-5 πολύ μεγάλα λάθη, κυρίως με την μπάλα στα πόδια, μέσα από τη σιγουριά του.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν ήταν άρτιος τεχνικά, σούπερ ήταν, απλά από την υπερβολική του σιγουριά έκανε 3-4 πολύ χοντρά λάθη, τα οποία έτσι θα θυμώσει. Εντάξει, σε γενικές γραμμές έδωσε κάποιες βοήθειες, έδωσε κάποιες λύσεις, δεν θα τον θυμόμαστε ως κάποιον κεντρικό αμυντικό που ήρθε στον Παναθηναϊκό και έκανε τη διαφορά σε καμία περίπτωση, και επίσης νομίζω ότι του έλειψε και η διάρκεια. Να του ευχηθούμε καλή συνέχεια στη συνέχεια της καριέρας του. Mm-hmm. Όπως καλή συνέχεια στη συνέχεια της καριέρας του θα ευχηθούμε και στο Μανώλη Σιώπη, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από το να συνεχίσει σε ένα τουρκικό σύλλογο, να επιστρέψει στη χώρα που έκανε τις καλύτερες σεζόν στην ποδοσφαιρική του ζωή και στην, με αποκορύφωμα έτσι την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Trabzonspor μαζί με τον Τάσο Μπακασέτα τότε στην ίδια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με το Σιώπη για να λυθεί το συμβολαιό του. Ο Σιώπης έχει συμφωνήσει με την τουρκική ομάδα και μέσα στην ημέρα θα μάθουμε και ποιος είναι ο σύλλογος που θα τον αποκτήσει και σε αυτή τη...
0: Νίκο, 1,5 χρόνο Σιώπης, έτσι, Ιανουάριο είχε αποκτηθεί, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, σωστά.
0: Γενάρη.
1: Σωστά. Ναι. Εδώ ο Παναθηναϊκός επίσης γλιτώνει το συμβόλαιο του Έλληνα κεντρικού χαφ. Mm-hmm. Και δεν ήταν μικρό και αυτό ήταν κοντά στο εκατομμύριο. Νομίζω 800-900 χιλιάρικα είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, γιατί ήταν πράγματα αυτά που τα δούλευε πάρα πολύ καιρό ο Παναθηναίκος, ήταν και οι πρώτες έτσι ευχάριστες εξελίξεις, γιατί είναι σημαντικό και στο οικονομικό κομμάτι να μπορείς να βρίσκεις χώρο για τα πράγματα που έχεις ήδη κάνει ή για αυτά που θα κάνεις στο μέλλον με ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται, και είναι πολύ σημαντικό και για την καθημερινότητα της ομάδας, γιατί το
0: δεν θυμάμαι πολλές
1: φορές.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό που είχα δει πριν από μερικές ημέρες, βάζοντας κάτω τους παίκτες που δεν υπολογίζονται στο Παναθηναϊκό. Έβγαινε ένα ποσό συνολικά, το οποίο δεν το λες και μικρό.
1: Ήταν πολύ... 7 εκατομμύρια.
0: 7 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ναι,
1: αρκετά λεφτά. Δεν είναι και λίγα.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Και αυτό που είπες, ότι φεύγουν και παίκτες που δεν υπολογίζονται, είναι καλό και για το εσωτερικό της ομάδας.
1: Κανένας προπονητής δεν θέλει να βλέπει στο προπονητικό παίκτες που δεν υπολογίζονται. Μα κανένας, πραγματικά. Με το Σιώπη έγινε κάτι διαφορετικό μέσα στο καλοκαίρι, γιατί είναι ο Σιώπης. Δηλαδή ένα παιδί μάλαμα. Όχι ότι άλλοι είναι κακά παιδιά, δεν λέω αυτό. Απλά ήταν σίγουροι, ρε παιδί μου, στον Παναθηναϊκό, ότι το να πάει ο Σιώπης στην προετοιμασία, να παίξει και κάποια φιλικά και να έχει έτσι όλη αυτή τη θετική αύρα που έχει στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, θα βοηθούσε και την ίδια την ομάδα αλλά και το παιδί να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας. Αυτό έγινε, οπότε θα μάθουμε και μέσα στην ημέρα
0: ποια είναι η ομάδα.
1: Σε ποια ομάδα συνεχίζει ο Σιώπης. Ο Παναθηναϊκός έχει δουλέψει και κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά τις αποχωρήσεις, εκεί ακόμα όμως δεν έχει απτά αποτελέσματα. Υπενθυμίζω εγώ ότι έχουμε να περιμένουμε πράγματα από τον Τάσο Μπακασέτα. Που είπα και τις προάλλες, αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι έχει μια κρούση από τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος θέλει εκεί να επανενώσει σημαντικά κομμάτια της ποδοσφαιρικής του ιστορίας. Έχει πάρει τον Κουρμπέλη, έχει πάρει τον Κότσιρα. Αν πάρει και τον Μπακασέτα θα ήταν ιδανικό, εντάξει, νομίζω όμως ότι ο αρχηγός της
0: εθνικής. Δύσκολη απόφαση αυτή και μεγάλη, σίγουρα.
1: Είναι φυσιολογικό, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, να ψάχνει άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή για την συνέχεια της καριέρας.
0: Άλλες περιπτώσεις, Νίκο, Βιλένα.
1: Το πόνι Βιλένα, ο οποίος
0: κλασικά,
1: σχολείο πήγαινα που λέει ο λόγος και συζητάγαμε πότε θα φύγει. Έχουν περάσει πολλά χρόνια δηλαδή που δεν υπολογίζεται ο λόγος.
0: Φοβερό αυτό με τον Βιλένα, φοβερό.
1: Εντάξει, δηλαδή...
0: Δεν μου λες, πότε λύγει το συμβόλαιό του.
1: Του χρόνου, του καλοκαίρι. Του έκαναν και τετραετές οι άνθρωποι τότε που είχαν τα ενία των ποδοσφαιρικών αποφάσεων. 4 χρόνια, μην το χάσουμε. Μην γίνει κανένα.
0: Νομίζω ότι ακούω το όνομα, καλά πόσο μάλλον εσύ, ακούω το όνομά του πάνω από 3 χρόνια, 10 χρόνια.
1: Πραγματικά, φοβερό δηλαδή.
0: Και υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ.
1: Ούτε τούνελ υπάρχει ακόμα, ούτε να υπάρχει το φως.
0: Άρα υπάρχει η πιθανότητα να μείνει πάλι ένα χρόνο και να φύγει τελικά ελεύθερος.
1: Και όμως είμαι ακόμα εδώ θα τραγουδάει όταν Βιλένα, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Νομίζω ότι πια, επειδή αρχίζει και αποκτά διαστάσεις, ξέρεις, σαν ανέκδοτο, θα το λέμε, θέλω να πιστεύω ότι προς το τέλος του καλοκαιριού, αν δεν βρει ομάδα, θα του πει ο Παναθηναϊκός, ωραία, έλα εδώ, πόσο είναι ακόμα, ξέρω εγώ, 1,3, 1,4, ωραία, έλα να τα βάλουμε κάτω, να βρούμε μια λύση, να πας, παιδί μου, στο καλό, να βρεις και εσύ την επόμενη ομάδα σου, να ξεχαστούμε λίγο από αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Άλλο τώρα από τους κομμένους Β' Group έχει μείνει ο Πάντοβιτς, ο οποίος δεν θέλει να πάει πουθενά δανεικός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω αν ήθελε θα είχε πάει κάπου ήδη, να έχει ξεκινήσει προετοιμασία και όλα αυτά. Ψάχνει να βρει κάτι, έχει καλό όνομα στη Σερβία, η πραγματικότητα είναι αυτή. Οπότε αυτά είναι που περιμένει ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι και θα δούμε τώρα το επόμενο διάστημα τι θα γίνει. Υπάρχει χρόνος. Και αφού έγινε έτσι η αρχή, ευελπιστούμε στον Παναθηναϊκό να υπάρξει και ανάλογη συνέχεια σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Στα έλα, έχουμε κάτι.
1: Κι άλλους θέλεις έλα. Κι άλλους. Άκουσα, το έλα στον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει από πέρσι το καλοκαίρι και πάει σε ρί. Τώρα έχουμε φτάσει 14 μήνες. Χωρίς να έχει σταματήσει το έλα. Είναι φοβερό δηλαδή, είναι μια μεταγραφική περίοδος 14 μηνών για τον Παναθηναϊκό. Γιατί υπενθυμίζω ότι οι πράσινοι έκαναν μεταγραφή τον Οκτώβριο, αν θυμάσαι, διπλή.
0: Βεβαίως.
1: Τον Τεντέ και τον Παντελίδη. Άλλαξαν προπονητή, άλλαξαν τεχνικούς διευθυντές, ποδοσφαιρικούς συμβούλους. Το Γενάρη πάλι έγινε ένας χαμός με αποκορύφωμα το σύριαλ του Αντίνο. Δαπανήθηκαν περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Το Παναθηναϊκό συνεχίζει στον ίδιο έτσι δρόμο το μεταγραφικό, με την ευχή όλων όσων αγαπούν τον Παναθηναϊκό του χρόνου το καλοκαίρι, έτσι, οι μεταγραφές να είναι 3-4.
0: Ναι, να υπάρχει ένας κορμός ήδη, ας πούμε.
1: Αυτό είναι. Ναι. Κάτι το οποίο θα σημαίνει ότι θα έχει χτιστεί μια πολύ καλή ομάδα, θα υπάρχει συνέχεια, θα υπάρχει συνέπεια, θα έχει εγκαθιδρύσει ο Παναθηναϊκός ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο το οποίο δεν θα χρειαστεί πάλι να αλλάξει, οπότε θα ψάχνει έτσι λίγες και καλές αλλαγές.
0: Ήδη 9 μεταγραφές βλέπω, έτσι.
1: Με το Σέχου, μέσα.
0: Ναι, 9 είναι.
1: Okay, 9, ωραία.
0: Δεν λες και λίγες.
1: Δεν είναι και λίγες.
0: Πολλές είναι, ναι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έπρεπε
1: όπως
0: να
1: και τα λεφτά
0: κάνει,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι λίγα. Όπως και τα λεφτά δεν είναι λίγα. Είναι 27 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής. Κοίταξε να δεις. Εγώ θυμάμαι στα ρεπορτάζ του Μαΐου, μόλις ολοκληρώθηκε η σεζόν, λέγαμε 8 με 10. Όχι βασική, εντάξει, γιατί θυμάμαστε όλοι την περιβόητη εισήγηση του Μπενίτε, ότι ήθελε 11 συν 1 βασικούς, ήθελε 2 βασικούς σεντερφόρτ. Τέλος πάντων, τώρα μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Έχουμε φτάσει, εντάξει, και τον Σέχου δεν τον βάζω στην κουβέντα σε καμία περίπτωση, γιατί ένα παιδί το οποίο αποκτήθηκε σαν μια επένδυση για το μέλλον, έτσι κι αλλιώς θα είναι προπονήσει με την ΚΑΠΑ 19, θα πάει κάπου δανεικός μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Οπότε είμαστε τώρα στις 8. Σωστά.
0: Σωστά, ναι.
1: Το Ζαρουρί,
0: και βάζω και Ζαρουρί μέσα, ναι. Ζαρουρί. Νικό. Μας ακούει ο Νίκος Αθανασίου.
1: Ακούς.
0: Τώρα σε ακούω, ναι, κάπου σε έχασα.
1: Κάνει τα δικά του το αυτοκίνητο.
0: Α, οκ, οκ. Βάζω και το Ζαρουρί μέσα, ναι, κανονικά.
1: Βάζεις και το Ζαρουρί, ωραία. Άκουσα να δεις. Αν βγάλουμε τον Ζαρουρί, σωστά, γιατί ήταν ένας παίκτης που ξέραμε από πέρσι ότι αν ο Παναθηναϊκός έβγαινε στην Ευρώπη θα υπήρχε ενεργοποίηση της αγοράς του. Οπότε είμαστε. Τον Τζάβες το μετράω, γιατί είναι ανανέωση του δανεισμού. Οκ, okay, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τον αφήσει. Έχει κάνει 7 κινήσεις. Οκ. Okay. 8 είναι, αλλά κατάλαβε στο
0: λάθος. Ναι, κατάλαβα.
1: Πέρυσι τη σεζόν, γιατί ο Τζάβες ήταν δανεικός, άλλο το καθεστώς του, δηλαδή άλλο του Τζάβες, είναι 7. Εγώ νομίζω θα παίξει το όριο το 9-10 στο τέλος του καλοκαιριού. Αυτή είναι δική μου εκτίμηση, γιατί θα πρέπει να προκύψει και από το ρεπορτάζ ακριβώς το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Το ότι ψάχνεται, το ότι είναι ενεργός, το ότι έχει ας πούμε ποδοσφαιριστές ξεχωρίσει και στη θέση του κεντρικού χαφ και στο εξτρέμ και στο στόπερ, αν χρειαστεί να κάνει και άλλα πράγματα εκεί, υπάρχει το εργασία. Και το πόσο έτοιμος ήταν ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει αποδειχθεί μέσα στο καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν το προσωποποιήσω κατά κάποιον τρόπο, στο 8 νομίζω έναν παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που αναγκαία βάζει ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Κάγκουα, δεν είχε έναν τέτοιο χαφ με αυτά τα χαρακτηριστικά, εκεί νομίζω ο Παναθηναϊκός θα κάνει άλλη μια κίνηση.
0: Okay.
1: Ωραία. Για το κέντρο της άμυνας θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να το δούμε. Δεν θα το απέκλεια σε καμία περίπτωση, ειδικά με την εικόνα που είχε του Μπα. Το ξεκίνημα της σεζόν σε συνέχεια των περσινών. Συν το γεγονός ότι ο Έρικ, ο Πάλμερ, ο Μπράουν είναι ακόμα έξω. Από το φινάλε της περσινής αγωνιστικής περίοδου και ακόμα δεν έχει μπει.
0: Με την εικόνα που έχει ο Τουμπά δεν αποκλείς ακόμα και το να ψαχτεί ο Παναθηναϊκός για να τον δώσει και να πάρει κάποιον άλλο.
1: Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Όχι, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Αλλά αυτά, ξαναλέω, είναι δική μου εκτίμηση.
0: Ναι, εντάξει, κουβέντα κάνω. Ναι. Okay.
1: Ναι, όταν θα είναι κάτι μπετόν από το ρεπορτάζ θα το πούμε.
0: Okay.
1: Και στη θέση του δεξιού εξτρέμ, από τη στιγμή που ο Πελίστρι είναι εδώ, ο προπονητής του δίνει τις ευκαιρίες του. Δεν μπορώ εγώ εδώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει δεξιού εξτρέμ, ό,τι και να γίνει.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Έχουμε όμως πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Έτσι, πόσο έχουμε σήμερα, 26 Ιουλίου, σωστά.
0: Σωστά.
1: Μεταγραφές τελειώνουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. 40 μέρες.
0: 40 μέρες.
1: Πολύ, πολύ ψωμί και πολύ δρόμο.
0: Κρίσιμες 40 ημέρες. Θα ξέρεις και πού βρίσκεσαι, τι έχεις κάνει μέχρι τότε.
1: Βέβαια.
0: Παίζουν όλα ρόλο.
1: 100%. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Μπορεί για παράδειγμα να προκύψει κάτι στην αγορά. Είναι το γνωστό παράδειγμα που λέω τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι λες και το λέω για να γίνει. Για να δούμε. Δεν υπονοώ κάτι, μην παρεξηγηθώ. Που λέω ρε παιδί μου, σηκώνει το τηλέφωνο Γκένσεν και λέει παιδιά εντάξει οκ, συγγνώμη, ζητήσω τον ουρανό με τα άστρα, θα ζητήσω μόνο τον ουρανό χωρίς τα άστρα. Με θέλετε, δεν θα του πει κάποιος μην έρθεις.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι αδελφέ, ξέρω εγώ, έχουμε κλείσει. Εντάξει, λέω αυτό το παράδειγμα γιατί είναι ένας παίκτης που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό, μέχρι στιγμής όμως μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει αλλάξει κάτι. Αν θα αλλάξει το άμεσο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Έχουμε δει, ας πούμε, και την ανατροπή με τον Κρίστιανσεν, που ο πρόεδρος της Λέστερ έλεγε όχι, όχι, όχι, θα πουληθεί. Και μόλις ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος να κλείσει το Μάγκας, γύρισε το μπιφτεκάκι, μια χαρά. Και ο Παναθηναϊκός έφερε την πρώτη επιλογή και σε αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα εν ώψη Πέμπτης τώρα για τη ρεβάνς.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Επιστροφής
1: προπονήσεις σήμερα το πρωί, χωρίς απρόπτα, ευτυχώς. Εκτός από τα γνωστά, έτσι δεν παίζει ο Καλάμπρια και ο Ίγκασον, ο οποίος έχει χάσει όλη τη χρονιά. Απλά τον αναφέρω γιατί είναι φρέσκος ο τραυματισμός. Εντάξει, νομίζω από ένα σημείο και μετά θα σταματήσουμε να το αναφέρουμε. Και ο Βαντρόγκελεν έχει μπει πάρα πολύ καλά, όπως είπα και χθες και το πρωί. Και νομίζω ότι θα τον εμπιστευτεί ο προπονητής ώστε να κάνει τον ντεμπούτο του στο πλευρό του Ντεφράι κόντρα στην Μπάξη. Έτσι κι αλλιώς είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έτοιμος. Η εικόνα του στις προπονήσεις είναι πολύ ενθαρρυντική όσον αφορά την προσαρμογή του. Εντάξει, τον βοηθά το γεγονός ότι θα κληθεί να αγωνιστεί όπως όλα δείχνουν δίπλα σε έναν συμπατριώτη του.
0: Λες να το δούμε την Πέμπτη αυτό κιόλας.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό.
0: Φαντρόγκελεν είναι Ντεφράι δηλαδή μαζί.
1: Ναι, και δεν το λέω μόνο επειδή το θέλω. Έτσι, μην παρεξηγηθώ. Το λέω γιατί προκύπτει ότι είναι μια πολύ σοβαρή πιθανότητα για το βράδυ της Πέμπτης. Στις υπόλοιπες θέσεις δεν βλέπω κάποια αλλαγή, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα
1: μου έκανε έκπληξη. Αλλά έχουμε μέρες να δούμε, έτσι, αν θα δοκιμάσει κάτι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Έχουμε ακόμα τρεις προπονήσεις.
0: Νίκο, επειδή ρωτάνε εδώ για τον Τέσσερς, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε σε διαδικασία επιστροφής. Κάθε μέρα που περνά ανεβάζει ρυθμούς, κάνει και κομμάτια μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Το σχέδιο και το πλάνο μέχρι στιγμής βγαίνει κατευχήν, οπότε θα τον περιμένουμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Να πάνε όλα καλά, κόντρα στη Λυφισιά, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ή κάποιες μέρες, λίγες μέρες, 4-5 μέρες πιο πριν, μήπως παίξει σε κάποια από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που όλοι ευελπιστούμε ότι θα έχει Παναθηναϊκός εκείνη την περίοδο, καθώς αυτό θα σημαίνει ότι θα έχει προκριθεί, θα έχει κάνει την υποχρέωσή του, θα έχει πράξει το αυτονόητο. Ο Ντέζερς, θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά, εάν είναι υγιής και επιστρέψει και είναι καλά, μπορεί να αποτελέσει την μεταγραφή του Παναθηναϊκού και με το team και τη μεταγραφή, βάλτε όλα κεφαλαία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει τον Τέσσερς. Δεν έχουμε δει τη μεταγραφή του Τέσσερς. Ναι, ακριβώς. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο.
1: Αυτή την κατάρα που είναι πάνω από το κεφάλι του Παναθηναϊκού. 8 μάτς τρία γκολ έκανε πέρσι. Από εκείνο το τραυματισμό τον Τραγκόφσκι και μετά επέστρεψε. Έτσι, έκανε τον γκολ με τον Βόλο. Ένα ωραίο τελείωμα έξω από την περιοχή. Νομίζω και έτσι και ένα πέναλτι, αν θυμάμαι καλά.
0: Νομίζω
1: καλά,
0: ναι,
1: θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Και μετά τον έχασε πάλι.
1: Μετά πήγε στο Κόπα Αφρικα και η αγαπητή εκεί ΑΕΤΗ, η Εθνική Νιγηρία, τον έβαλε να κάνει μια προπόνηση χωρίς ζέσταμα, χωρίς αυτά που έπρεπε να γίνει. Και
0: έβαλε ζημιά πάλι.
1: Τέλειωσε. Ναι. Και εκεί τον ξεχάσαμε. Ένα παιδί το οποίο δεν είχε προβλήματα τραυματισμού στην καριέρα του, έτσι, δεν είχε ευπάθεια όπως ας πούμε έχει ο Πάλμερ Μπράουν ή άλλοι ποδοσφαιριστές που για παράδειγμα έχουν παίξει στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Είναι έρθει στον Παναθηναϊκό στη Rangers και είχε παίξει 55 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις. Αν λοιπόν είναι υγιής, ο Παναθηναϊκός θα έχει έναν center for που είναι killer.
0: Ναι. Και τον έχει, το έχει ανάγκη πολύ αυτό ο Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια. Ο Παναθηναϊκός έχει να δει killer επιθετικό από τον Μπέρκ.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν περάσει 18, 26, 8 χρόνια. Τι 18 ψέματα, 17, 9 χρόνια. 17 που έφυγε μαζί με τον Τζέκα. Ο Τζέκα μπήκε στην Κοπεχάγη και ο Μπέρκ πήγε στην Αλάιν. Που από 10 χρόνια έχουν περάσει.
0: Ας να πάνε. Έγινε Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, πάμε για μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
4: έφτιαξες και αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο?
5: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
4: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
5: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
6: Τραπέζι στο Pasta Spot.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Τραπέζι στο Amano Kitchen Bar.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
11: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Έλα, αντί για καρέκλα. Του πληρώνεις την καρέκλα λοιπόν και θα κάνω εγώ αντι-fight club την άλλη εβδομάδα. Τσιριγότης θα μπαίνει νωρίτερα σαν ορεκτικούλη. Τι μπορεί να είναι η καρδέλα? Μπορείς να μου πεις? Τι μπορεί να είναι η καρδέλα? Αλήθεια, τι γίνεται στο κεφάλι μου? Δεν μου λες, επειδή δεν έχω ακούσει καθόλου. Αυτός ο Τσιριγότης κάνα σαρδά με έχει κάνει. Τίποτα. Πω, άλλο ρομπότ μας έλαχε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τώρα την άλλη εβδομάδα έχεις βάρδια ή φεύγεις τίποτα? Έχεις, άρα εύκολα θα το πιάσεις. Το πρώτο σαρδάμ. Εντάξει, ωραία. Εδώ μεταξύ στην Ιταλία είπανε να ηρεμήσουν λίγο μετά τις απανωτές σφαλιάρες που έχουν φάει. Με εξαίρεση φυσικά το Euro που πήρανε φυσικά απέναντι στην Αγγλία. Στο προηγούμενο Euro, προπροηγούμενο. Συνεχίζεται το σύριαλ με τον Αντρέα Πίρλο, ο οποίος φαινόταν ότι θα είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής. Η πρόσληψή του ωστόσο δεν έχει προχωρήσει. Και όσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερο περιπλέκεται η κατάσταση. Από τη μία υπάρχουν αντιδράσεις λόγω των δεσμών που είχε με τη Ρωσία. Από την άλλη, ο Πάολο Μαλτίνι φέρεται να στηρίζει έντονα την υποψηφιότητά του, κολλητή άλλωστε. Με τα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναφέρουν ακόμη και σενάριο παραίτησής του. Πάολο Μαλτίνι, ο οποίος πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε ως τεχνικός διευθυντής εκεί πέρα, γενικό κουμάντο στις εθνικές ομάδες. Και αν δεν προχωρήσει η συμφωνία με τον Πίρλο, γράφουν οι Ιταλοί ότι μπορεί ο Μαλδίνη να χαιρετήσει. Σαν να μην έφτανε αυτό, προέκυψε και θέμα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων. Η γη τόσο του Πίρλο όσο και του Μαλδίνη δραστηριοποιούνται στον χώρο του management ποδοσφαιριστών. Δεν είναι γεγραμμένοι ως ατζέντιδες. Στην Ιταλία όμως θυμήθηκαν το προηγούμενο του Μαρτσέλο Λίπι το 16, όταν η Ομοσπονδία είχε κάνει πίσω στην πρόσληψή του για αντίστοιχους λόγους. Έτσι, ένα ακόμη ζήτημα έρχεται να κάνει ακόμα πιο δύσκολη μια υπόθεση που δείχνει να έχει εξελιχθεί σε πραγματικό θρίλερ. Λοιπόν, ένα άλλο θρίλερ ολοκληρώθηκε, παιδιά. Πέσανε τίτλοι τέλους. Στους Καβαλίερς, ο Μάριο Χεζόνια. Ο κύβος ερήφθη για το μέλλον του Κράτη. Ο Σαμ Σαράνια γράφει ότι ο Χεζόνια θα συνεχίσει την καριέρα του στους Cleveland Cavaliers. Ήθελε διακαώς να δοκιμάσει ξανά την τύχη του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Και από ό,τι φαίνεται το κατάφερε. Γυρίζει έπειτα από 7 σεζόν στο NBA. Το 19-20 θυμίζω είχε περάσει από τους Blazers. Πλήρωσε το NBA out που είχε στο συμβόλαιό του με τη Real. Και ο 31χρονος forward από τον Dubrovnik συμφώνησε σε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του Cleveland, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 2,8 εκατομμύρια δολάρια. Στη σεζόν μας πέρασε, ο Χεζόνια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Real. Είχε κατά μέσο όρο 13,3 πόντους, 4,1 rebound και 2,4 assist ανά αγώνα στη EuroLeague. Την Οδύσσια την είδα σε κανονική οθόνη. Τώρα μάλλον θα τη δω τις επόμενες ημέρες σε ένα θερινό για να την εμπεδώσω. Και όταν γυρίσω από την άδεια, επειδή θα παίζεται μέχρι τον Οκτώβριο από ό,τι φαίνεται, θα πάω να τη δω και σε IMAX. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω σε IMAX. Γιατί δεν έχω καταφέρει ακόμα. Είναι δύσκολο για μας που μένουμε προς τον νότο να ανέβουμε προς τον βορρά. Και γίνεται και χαμός ακόμα και στις μεσημεριανές προβολές στο μολ. Γίνεται το έλα να δεις. Δηλαδή, μια μισή, τρεις, πέντε το απόγευμα. Τι έμαθες, Βαλέντι, να μου κυσοκαρίστηκες, πες μου. Έχουμε ένα άλλο IMAX που δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς όπως το λες. Τέλος πάντων, υπάρχουν και καλύτερα IMAX. Να σου θυμίσω εδώ, Βαλεντίνα μου, να σου θυμίσω εδώ ότι μέχρι πριν από έναν χρόνο και κάτι ψηλά δεν είχαμε IMAX καθόλου στην Αθήνα. Είχε μόνο η Θεσσαλονίκη. Έτσι. Επίσης βλέπω στα social media ότι κόσμος κανονίζει και πηγαίνει σε IMAX Super Duper στην Πράγα, για παράδειγμα, ταξιδάκια. Κάνει ταξιδάκι διήμερο για να πάει να δει την Οδύσσια. Γίνεται της Μουρλής. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Έχουμε χρόνο να τα πούμε και για την Οδύσσια. Έτσι κι αλλιώς όλο το καλοκαίρι γι' αυτό θα συζητάμε μάλλον. Πάμε στον Ηρακλή Αντίπα. Χαίρετε, κύριε.
12: Και επειδή εγώ χαίρετε και επειδή εγώ είμαι boomer, τι είναι τα IMAX?
0: Έλα ρε Ηρακλή, τώρα που δεν ξέρεις τα IMAX. Δεν σου λέει ο Δεσίλας που είναι νιάτο?
12: Τι να μου πει ο Δεσίλας?
0: Τι είναι, κι αυτός boomer είναι?
12: Δεν ξέρω να πάει στην Ουτρέχτ ο Δεσίλας. Έχει πάει πέντε φορές στην Ολλανδία και δεν ξέρει ποιος είναι ο ωραίος
0: φορές. Η IMAX είναι μια τεχνολογία σινεμά κινηματογράφου που δεν είναι σαν τη συμβατική αίθουσα. Είναι μεγαλύτερη οθόνη και ήχος. Και η οθόνη, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω τώρα, συχνά από το δάπεδο μέχρι την οροφή και με μεγάλο ύψος γεμίζει περισσότερο το οπτικό σου πεδίο. Πάει το μάτι δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω. Είναι κάτι πολύ επιβλητικό. Έχουμε μόνο στο Μόλ εδώ στην Αθήνα, στο Μαρούσι. Ναι. Δεν υπάρχει πιθανά άλλο. Τι άλλο θες να μάθεις?
12: Και εγώ νόμιζα ότι ήταν καμιά εφαρμογή του iPhone.
0: Έτσι. Όχι, δεν είναι του iPhone.
12: Τι να σου πω, ψέματα. Και άκουγα που το έλεγε αυτό. IMAX και το IMAX, λέω, πού ζω εγώ?
0: Ναι, δηλαδή. Εντάξει, και σε εμάς τώρα, τώρα μπαίνεις στις ζωές μας, ρε παιδί μου. Στην Αθήνα δεν είχαμε αυτή τη τεχνολογία, δεν υπήρχε τέτοιο σινεμά.
12: Τεχνολογία να παίρνει μέρος στην ταινία, έχετε φτιάξει?
0: Όχι, κάποια στιγμή θα γίνει γι' αυτό.
12: Θα γίνει.
0: Κάποια στιγμή, είναι θέμα χρόνου.
12: Να έχει ρόλο θεατής.
0: Ναι, μπράβο. Να μπαίνεις μέσα κανονικά.
12: Για να του ρίχνεις δυο σφαλιάρες, ρε παιδί μου, να το φτιάξει.
0: Ακριβώς.
12: Μπράβο. Ωραία. Μάλιστα. Όσο ζεις, μαθαίνεις.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, άντε πάμε τώρα στα.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
12: Ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει σε τις προπονήσεις την Τρίτη, που φυσικά πρέπει να ξεκινήσει. Έχει ήδη ξεκινήσει. Απίστευτη τελική ευθεία η προετοιμασία για την Ρεμέγκερ. Γιατί τώρα μπορεί να γίνεται. Και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ποιο οχτάρι θα έρθει, ποιο θερματοφύλακα θα πάρει τη θέση του Κωνσταντίνου Τσολάκη. Αλλά ξέρεις, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού δεν ξεκινούν αργά όπως τα προηγούμενα δύο χρόνια που είχε εξασφαλισμένη θέση στη λήξη του Champions League. Έχει προκριματικά.
0: Ναι.
12: Και ο Ολυμπιακός έχει, όπως έλεγα και παλιά, δηλαδή με το που τελείωσε το πρωτάθλημα, ότι έχει ξεμάθει από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι δύο χρόνια τώρα που ξεκινούσε πιο αργά την προετοιμασία του, που έμπαινε και με είχε μιλήσει και ο Μεντιλίμπαρ πάνω σε αυτό το, στη συνέντευξη που, στις δηλώσεις που μας έδωσε στο Βλάρντιγκεν, ότι από τη μία είναι λίγο καλό γιατί θα είμαστε πιο έτοιμοι για το πρωτάθλημα αυτό, αλλά από την άλλη η άλλη από του συνδρομίσματος είναι ότι είναι καλύτερα να ξεκινάς για να μπορέσεις να βλέπεις TV, να έχεις το χρόνο να διορθώσεις πράγματα για να μπορέσεις μετά να μπει στη σεζόν και να φορμαριστείς όταν θα αρχίσουν να καίνε εντός εισαγωγικών τα παιχνίδια. Τώρα το ευχάριστο όσον αφορά το αγωνιστικό, αλλά όλα αυτά θα φανούν και την Τρίτη, είναι ότι ούτε ο ΕΣΕ ούτε ο Σάλιακας έχουν κάτι το ανησυχητικό. Ο ΕΣΕ είχε δεχτεί ένα χτύπημα στον Αστράχαλο, ο Σάλιακας ένιωσε μια ενόχληση, αλλά ήταν τελικά κράμπες. Το ίδιο ήταν και με τον Κάρμο, που σε ένα σημείο που συνέχισε βέβαια αυτό το παιχνίδι, όπως και με τον Μπρούνο. Λέω, όπως καταλαβαίνουμε, υπήρχαν τα θεματάκια στο το τελευταίο φιλικό. Την Τρίτη βέβαια επιστρέφουν όλοι στις προπονήσεις για να ξεκινήσει να πει στην τελική ευθεία η προετοιμασία. Και πάμε τώρα σε όλα αυτά που αρέσουν πολύ περισσότερο στον κόσμο από ότι να λέμε για τα παιχνίδια με την Νάιμεγκεν. Υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία αφορούν, ξέρεις, και για παίκτες που φεύγουν από τον Ολυμπιακό, όπως ότι περνάει ο Τζολάκης στις ιατρικές εξετάσεις στη ΧΑΛ. Βγήκαν και δημοσιεύματα στην Αγγλία για όσον αφορά το συμβόλαιο του, ότι θα είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια λίρες νομίζω το χρόνο. Την έχει πάρει την αποφασή του ο Κωνσταντής, και το θέμα είναι ποιος θα έρθει στη θέση του. Και όσο ακόμα ήταν ανοιχτό το θέμα, και εγώ άφηνα και πάντα και ένα μικρό παράθυρο, μήπως και την τελευταία στιγμή ξέρεις αλλάξει απόφαση ο διεθνής θερματοφύλακας, γιατί ξέρεις η ΧΑΛ δεν είναι και ο πιο ελκυστικός προορισμός, όχι ότι μιλάμε για ομάδα Premier League, αλλά είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει για την παραμονή και την έχουν και πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Και έλεγα από τότε ότι ο Πόποβιτς δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Και όντως δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Κοιτάζαμε και στο φιλικό με την Αντβέρπες και το μάτς έληξε 3-0. Δηλαδή, δεν μπορεί να σταθεί, ξέρει, στον τερματοφύλακα το ένα παιχνίδι Αντβέρπο Ολυμπιακό στη Λίγη 3-0. Αλλά η εικόνα του ήταν καλή. Και με την μπάλα στα πόδια και στι εξόδου του και κάτω από τα δοκάρια. Τώρα, σίγουρα στο πλάνο πάντα υπάρχει η περίπτωση τη επιστροφή του ΣΑ. Είναι μια περίπτωση βέβαια που έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τη Γούλφς και θα δούμε. Αν τελικά ο Ολυμπιακός συμφωνήσει με τους Άγγλους, αποφασίζει να προχωρήσει στη συγκεκριμένη μεταγραφή, γιατί ο ΣΑ είναι μια περίπτωση που δεν χρειάζεται και χρόνο προσαρμογής. Γιατί σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τερματοφυλακές που είναι στη λίστα για να έρθουν για να καλύψουν το κενό του Τζολάκη. Αλλά και τα μάτς τώρα με την Νάιμεγκεν, γι' αυτό ξεκίνησα εγώ με τους Ολλανδούς. Αν έρθει ένα τερματοφύλακα στα μέσα τη άλλη εβδομάδα, ο Πόποβιτς λογικά θα παίξει. Δεν νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα βάλει έναν τερματοφύλακα που θα έχει τρεις προπονήσεις αν είναι με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο είναι μια διαφορετική περίπτωση, γιατί είναι ένα τερματοφύλακα ο οποίο δεν χρειάζεται, όπως είπα, δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Ξέρει το Ρέντι, ξέρει αρκετούς από τους παίκτες που βρίσκονται στην ομάδα. Δηλαδή, είναι σαν απλά επιστρέφει, να το πω εντός εισαγωγικών, ξέρει, στο σπίτι του. Θα δούμε. Κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο ότι είναι ο Σάουπος, και το ίδιο συμβαίνει, ξέρεις, και στα ΧΑΦ. Στα ΧΑΦ, λοιπόν, υπάρχουν αρκετά ονόματα τα οποία παίζουν και ακριβές περιπτώσεις, όπως είναι του Μπλάνκο, όπως είναι του Στάκιο. Το έχουμε συζητήσει αναλυτικά και για τις δύο που βρίσκονται στη λίστα του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός ψάχνει, γιατί θέλει οπωσδήποτε να πάρει ένα παίχτη που να βοηθήσει πάρα πολύ στο οργανωτικό μέρος του παιχνιδιού, δηλαδή να μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, να απειλήσει κάθετα. Και γενικά θυμίζω ότι από το άσχετα αν στράβωσε, η πρώτη μεταγραφή που πήγε να κάνει ο Ολυμπιακός ήταν του Ναΐ Λόπες. Δηλαδή που ήταν οχτάρι. Και τώρα έχουμε φτάσει, ας πούμε, στο τέλη Ιουλίου, που ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να ψάχνει οχτάρι και να θέλει να παίχτη για τη συγκεκριμένη θέση.
0: Ηρακλή, σου προκύπτει ότι μπορεί να έχει ξεπαγώσει το θέμα του Στάνιτς?
12: Όχι. Τώρα όχι.
0: Okay.
12: Όχι.
0: Εντάξει.
12: Όχι, γιατί και...
0: Και ο τρόπος με τον οποίο από το ρεπορτάζ προέκυπτε ότι τελείωσε το θέμα Στάνιτς δείχνει αυτό ότι δύσκολα θα ξεπαγώσει. Απλά...
12: Ότι δύσκολα θα ανοίξει πράγματα.
0: Ναι.
12: Από πίστη στη ζωή τα πάντα γίνονται.
0: Ναι, okay. Μεταγραφές
12: αλλά
0: είναι.
12: Και, αλλά όμως και πριν από το παιχνίδι με την Αντβέρπεν, δεν σου μιλάω τώρα όταν ήμασταν ακόμα στο Βλάρντιγκεν, γιατί η τελευταία φορά που και ουσιαστικά εκεί που ξεκαθάρισε το τοπίο με το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον... με το Στάνιτς ήταν την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ.
0: Ναι, σωστά.
12: Και πριν από το παιχνίδι με την Adverb, που μίλησε ο αντιπρόεδρος στους απεσταλμένους, ο Κώστας Καραπαπάς, που ξανά είπε κάποια πράγματα όσον αφορά το Στάνιτς, ότι τα είχαμε βρει όλα και εμφανίσει και ένας τύπος.
0: Και ζήτησε τον ουρανό μετάστρα.
12: Ναι, και ζητούσαν λεφτά, όπως και ο παίχτης είχε αλλάξει τάση. Και μάλιστα εγώ αυτό που ήξερα είναι ότι είχε χτυπήσει ξανά την πόρτα Στάνιτς μετά η πλευρά του ποδοσφαιριστή για να γίνει το συγκεκριμένο deal. Το θέμα βέβαια είναι ότι ο Στάνιτς, ποιος και τον ανέφερε στο λόγο σου παράδειγμα, είναι δεκάρι. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί παίζει. Ο Μπέντι Λίβαρ έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από το Ζώτα. Ο οποίος ο Ζώτας είπα πολύ, τα περισσότερα του μάτς στην καρκίνα τα έχει παίξει ως εξτρέμ. Mm-hmm. Άρα στον Ολυμπιακό και στα φιλικά που έπαιξε και με δίδυμο με 4-4-2 και που έπαιξε πίσω από το, που έπαιξε και πίσω από το επιθετικό, δείχνει ότι την έχει και την έχει και πολύ καλά τη συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή είναι από τα πρόσωπα τα οποία έχουν ξεχωρίσει, εγώ που έχω δει όλες τις προπονήσεις του Ολυμπιακού αυτό το διάστημα στην Ολλανδία. Δεν μπορώ να σου πω ότι ο Ζώτα είναι ένας παίκτης που έχει ξεχωρίσει, όπως λέω και για τον Πόποβιτς. Όπως έχω πει και για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς θα μου προκαλέσει τεράστια έκπληξη, ξέρεις, αν αυτό το παιδί δεν παίξει στον Ολυμπιακό. Έχει όλο το πακέτο.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις αποχωρήσεις, βγήκε ξανά το θέμα. Βγήκαν άλλα δύο θέματα που αφορούν μέσω επιθετικούς. Ο ένας είναι πάλι για τον Αντρέ Λουίς, που ουσιαστικά το είχαμε καταλάβει το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε στα δύο τελευταία φιλικά. Mm-hmm. Ενώ έκανε κανονικά, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε στα δύο τελευταία φιλικά δείχνει ότι κάτι άλλο έπαιζε. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή ότι ένιωσε ενοχλήσεις ή δεν αισθάνονταν καλά. Και έχει βγει τώρα, έχει βγει από το πρωί ότι ξανά η διοίκηση του Kansas City θέλει να κάνει να φτάσει μια πρόταση που να είναι από την Αμερική, έχουν βγει όλες αυτές τις πληροφορίες, ότι να φτάσει στα 24 εκατομμύρια, ένα ποσό που καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να έρθει ο Ολυμπιακός, γιατί αρνήθηκε τα 17,5 πριν από κάνα 20 ημέρο. Λοιπόν, περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις, και από το θέμα του Αντρέ Λουίς, και πλέον και στη Βραζιλία έχει γίνει πρώτο θέμα ο Ταρέμπι για το ενδιαφέρον από τη Βάσκο Νταγκάμα. Και το βάζω στο τραπέζι το όνομα του Ταρέμι, γιατί επανειλημμένως έχω τονίσει στον Big Wings Sport FM ότι για μένα ότι αυτό το πράγμα που τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι πρώτον να πάρει ένα οχτάρι και να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τους επιθετικούς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι και LKB και Ταρέμι και ο Γιάρεψουκ και ο Κλέιτον και με...
0: Κάποιος πρέπει να φύγει.
12: Βέβαια, και με την εικόνα που έχουμε και από πέρυσι, ναι, κάποιος πρέπει να φύγει, βέβαια. Mm-hmm. Ο Γιάρεψικο, ας πούμε, όταν είδε ότι δεν έπαιξε, όταν και ακόμα και ο Ελκαμπή ήταν στο Κόπα Αφρικά, ήταν που ζήτησε να πάει δανεικός και πήγε δανεικός στη Λιόν. Mm-hmm. Γιατί θέλει κάπου να παίζει. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο και φυσικά, εγώ το ξαναλέω, πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί με απόκτηση ξένου τερματοφύλακα που μπορεί να είναι το πιο πιθανό είναι ένωσα. Με απόκτηση ενός ξένου παίκτη στο 8. Οι ξένοι του Ολυμπιακού μαζί με Αντρέ Λουίς είναι 22. Mm. Και ο Ολυμπιακός θα δηλώσει 30 Ιουλίου με τη Λίβα, θα πρέπει να δηλώσει μια λίστα με 17 ξένους. Λεστά. Δεν είναι εύκολο. Αντί να πεις ότι θα βγει ένα κοπεί ο Κλέιτον που είναι τραυματίας.
0: Είναι, σπάζω κεφαλιά για τον προπονητή αυτό.
12: Να κοπεί και ο Σιπιώνη, ο οποίος που είχε εκτιμήσει το όνομα του και την τελευταία εβδομάδα έκανε ατομικό πρόγραμμα. Και έχει χάσει προπονήσεις. Γιατί επίσης είχε δείξει καλό πρόσωπο σε ποιον και στα φιλικά που χρησιμοποιήθηκε. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι απλές αποφάσεις αυτές. Mm-hmm. Και να δούμε και τι θα γίνει και με την περίπτωση του Ορτέγκα.
0: Α, θα σε ρώταγα.
12: Ναι. Σε αναμονή είμαστε για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Για τη River νομίζω ότι έχουμε. Στη River έχουμε μείνει, έτσι. Το ενδιαφέρον
12: τη River. Ναι.
0: Okay. Μάλιστα. Κάτι άλλο, Ηρακλή, από εδώ και πέρα. Την άλλη εβδομάδα προπονήσεις, έτσι, συνεχίζονται
12: τρίτη,
0: κανονικά.
12: Τρίτη, ναι.
0: Α, τρίτη είπες, ναι, ωραία.
12: Ναι.
0: Μάλιστα.
12: Τρίτη.
0: Οκ, okay, έγινε.
12: Και θα πάω σε ένα IMAX, να σε τιμήσω.
0: Να πας. Ευχαριστώ, Ηρακλή, να σε καλά. Καλό σου βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή Αντίπα. Σε λιγάκι στο site του Big Sport FM 94,6. Μα αυτό είπε ο Ηρακλής. Είπε ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ευχαριστημένος πάρα πολύ από τον Ζώτα για τη θέση στο 10, όπου είναι η θέση του Στάνιτς. Και έχει επικεντρωθεί κυρίως στο να βρει έναν παίκτη στο 8. Εκεί στοχεύει. Αυτός είναι η βασική στόχευση του Ολυμπιακού στην παρούσα φάση, με διάφορα ονόματα που παίζουν στο ρεπορτάζ, όπως για παράδειγμα του Φρόιλερ.

Λοιπόν, πάμε να σας δώσω τελικά από τα ματσάκια εδώ που είχα σημειώσει για να ενημερώνουμε. Να ξεκινήσουμε, από πού να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε με την Αυστρία. Τελικά είναι αυτά, έτσι. Imst Hartberg 1-3. Κύπελο Αυστρίας. Schwarz Wallern Sed Marienkirchen 2-3. Και το Wiener Austria Viennis 0-5. Όλα αυτά τελικά. Την υπερματσάρα της Leida Pronderstorf με την Admira είναι στο 2-1 στις καθυστερήσεις. Το Horsens Nordjylland στη Δανία τώρα είναι στο 93, 1-1, δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί. Τελικά στην Νορβηγία, Oslo Molde 2-4, Sandefjord Bodoglimt 0-3, Sarpsborg Hamkam 1-0 και στο 40, Alesund Viking 0-0. Τελικό στην Ουγγαρία, τον Debreceni Ακαδημία Πούσκας 0-2. 9 ώρα, θυμίζω, παίζει η Πάξη με τη Ferencváros. Και δύο ματσάκια που έχουμε σε εξέλιξη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών. Γαλλία-Ισραήλ 77-87. Τελειώνει αυτό σε λιγάκι, σε δευτερόλεπτα βασικά. Και στο φινάλε της τρίτης περίοδου Ισπανία-Ιταλία 53-46.

Ξέχασα να συζητήσω με τον Ηρακλή Αντίπα το αντίο του Βαλμπουενά. Χαιρέτησε ο Βαλμπουενά, ο οποίος θυμίζω ήταν στον Ολυμπιακό, στη δεύτερη ομάδα, και δεν το κόβει. Δεν το κόβει ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, γεννημένος 28 Σεπτεμβρίου 1984, 42 χρονών. Πέρυσι στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού είχε 11 συμμετοχές με 3 γκολ και 4 ασίστ και κάποιες πολύ όμορφες στιγμές, δείγμα της τεράστιας ποιότητάς του. Καλά, στον Ολυμπιακό έχει παίξει 150 μάτς, είχε 18 γκολ και 43 ασίστ. Συνεχίζει την καριέρα του, θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο στην Σάντα Λουτσία.

Λοιπόν, δηλώστε τον Ντόγλου πριν πάμε για το διαλεματάκι και το δελτίο. Σας περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έκανε ένα ιστορικό 8.66 δύο φορές. Το πρώτο δεν μέτρησε ως ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα λόγω του ανέμου. Το δεύτερο μέτρησε κανονικά. Και γενικότερα έδειξε ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση εν ώψη του Ευρωπαϊκού. Λίγο αγριεμένος γιατί δεν πέτυχε το πανελλήνιο να το κάνει δικό του και όχι απλά να το ισοφαρίσει. Ο Τεντόγλου έδειξε ότι μπορεί να κάνει άλμα πάνω από 8.70. Δηλαδή, αν είναι όλα ευνοϊκά για τον ίδιο, εύκολα. Κάποια στιγμή θα γίνει. Για τον αγώνα είπε: ήμουν καλά σήμερα, περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Είχα ένα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Πάτησα 10 πόντους μακριά από τη βαλβίδα και το έχασα στην προσγείωση. Για το τελευταίο άλμα συμπλήρωσε: ξέρω πώς να το κάνω, αλλά δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια, να το πετυχαίνω συνέχεια. Βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια. Γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει στο τέλος. Ίσως να μπορούσα να το κάνω πιο νωρίς αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπορούσα να το κάνω. Έχασα ευκαιρία πάλι. Χάνω συνέχεια ευκαιρίες. Για το Πανελλήνιο, ναι, κάτι είναι και αυτό, είπε. Απλά δεν κοιτάω ούτε το Πανελλήνιο ρεκόρ σήμερα. Ήθελα να κάνω κάτι πολύ παραπάνω. Ήθελα να κάνω 8.70 και δεν μπορούσα να το κάνω και γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Κουράστηκα κιόλας. Το τελευταίο άλμα ήταν πολύ αλματάρα. Δεν ξέρω γιατί το έχασα σήμερα. Δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ αλματάρα. Δεύτερη φορά. Και το δεύτερο 8.66 νομίζω ήταν το τέλειο πάτημα. Νομίζω ότι ήταν άκυρο και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν. Γιατί όταν πάω να κάνω άκυρο, φοβάμαι μην γλιστρήσω. Γιατί τραυματίζεσαι κατευθείαν και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν και δεν το γέμισα το άλμα και ήταν 8.66. Κρίμα. Για το αν ήταν ο καλύτερο του αγώνα, είπε όχι, ούτε καν. Το Μονακό είναι ο καλύτερο που έχω κάνει. Λόγω συνθηκών πάντα εδώ είχε τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8.60, σε ένα άλλο θα είναι 8.30. Δεν έχει καμία σχέση το άλμα, γι' αυτό λέω ότι δεν κυνηγάω πανελλήνιο ρεκόρ και στη τελική κανένας δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν, γι' αυτό το λέω εγώ που έχω κάνει 8.50 και 8.60. Για το ευρωπαϊκό στο Μπέρμιγχαμ, τέλος, είπε, νομίζω δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί, πάντα υπολογίζω τον Φουρλάνη, δεν ξέρω όμως την κατάστασή του την τωρινή, γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω, αν δεν είχε τον τραυματισμό του, θα ήταν ωραία μάχη, τώρα δεν ξέρω και αυτός πόσο έχει κάνει στο πρωτάθλημά τους, στο εθνικό ή αν κατέβηκε, δεν ξέρω καθόλου. Αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μικίστα αυτή τη στιγμή μετά από εμένα και αυτός μπορεί να πηδήξει 8.50. Πιστεύω το χρυσό θα κριθεί στα 8.50, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Πιστεύω εγώ και αυτός είμαστε. Στη Σάντα Λουτσία έχει δυνατή παρότσαρκα. Επιβεβαιώνω, έχω πάει. Και ζέστη, πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Είναι... Η Μάλτα το καλοκαίρι θυμίζει Κρήτη. Βράζει ο τόπος, ρε. Δελτίο με κύριο Ζέρβα και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής και με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Ωραία μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος.

0: Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Dylan Gori στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8 και 30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Σπορ FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venic Cook & Dine και της Alumil.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Στέφανε, αν θες, μπορείς να αλλάξεις το κανάλι. Κόλλησε το κοντρόλ. Κόλλησε το κοντρόλ, ναι. Ναι. Λοιπόν, ντροπή και έσχος. Εδώ είμαστε, θα πάμε μέχρι τις 10 παρεούλα με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Βαλέντινα Νικολακοπούλου στην αξιταξία της εκπομπής. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Πάμε να συνεχίσουμε με ρεπορτάζ. Και θα μεταφερθούμε Θεσσαλονίκη. Και έχω να μιλήσουμε. Εγώ τουλάχιστον. Με τον Αλεξαβόπουλο. Χαίρετε κύριε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Είμαι καλά, δόξα τω
0: Θεώ. Έμαθα ότι προετοιμάζεσαι για προβολή.
1: Ναι, πάω για το...
0: Άντε. Θα πας IMAX.
1: Όχι, δεν βρήκα.
0: Α, γίνεται χαμός και πάνω.
1: Το έχω πάει σαν τελευταία στιγμή, ναι. Και είναι και λίγο από την άλλη πλευρά η IMAX, το μέρος και...
0: Α, οκ. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη. Τι γίνεται στον Άρη? Είχε το φιλικό σήμερα.
1: Ναι, κοίτα να δεις, έχει ένα φιλικό το πρώτο κοντά στη U23 της Αταλάντα. Δεν έχω εικόνα να το ξεκαθαρίσω από πριν. Mm-hmm. Από όσα έχω μάθει, από όσα έχω ακούσει για τον Άρη. Σε αυτό το φιλικό κάνει 0-3 ο Άρης εύκολα την Ιταλική ομάδα που θα αγωνιστεί την Τσεούνο, την τρίτη κατηγορία. Παίζει η U23 της Αταλάντα. Χρησιμοποίησε δύο διαφορετικές ενδεκάδες ο Μιχάλης Γρηγορίου. Νομίζω το πιο αξιόπιστο δείγμα, το πιο αντιπροσωπευτικό και αυτό το οποίο μπορούν να εξάχθουν κάποια έτσι συμπεράσματα είναι το πρώτο ημίχρονο και το σχήμα που χρησιμοποίησε εκεί, γιατί αποτελούνταν από αρκετούς παίκτες του περσινού βασικού κορμού. Mm-hmm. Έπαιξε δηλαδή ο Διούδης στο τέρμα, Τροφατιγκά δεξιά, ήταν ο Γένσεν, ο οποίος έπαιξε αναγκαστικά στόπερ βέβαια. Ήταν η επίθεση, η τετράδα ήταν ο Κουαμέ, ο Κατεφέρε, ο Γκαρέ, ο Γιαννιώτας, για παίκτες δηλαδή αρκετούς από το περσινό κορμό. Σε αυτό το διάστημα του πρώτου ημιχρόνου που μπήκαν και τα τρία γκολ, δύο έβαλε ο Κουαμέ, ο οποίος έπαιξε πίσω από το φορ, πίσω από τον Κατεφέρε, και ένα έβαλε με ένα από τα γνωστά του έτσι δυνατά σούτ ο Ράτσιτς, έξω από την περιοχή. Ήταν το καλύτερο διάστημα του Άρη, στο οποίο φάνηκαν έτσι αυτά δύο-τρία πραγματάκια τα οποία δουλεύει αυτές τις σχεδόν τρεις εβδομάδες δουλειάς ο Μιχάλης Γρηγορίου, δηλαδή αυτή την πίεση ψηλά, την γρήγορη ανάκτηση της μπάλας που ζητάει, ταχύτητα γενικότερα στις πάσες, πιο άμεσο παιχνίδι και κάποιες συνεργασίες οι οποίες βγήκανε κυρίως από τους παίκτες μπροστά που γνωρίζονται και λίγο περισσότερο μεταξύ τους. Πολύ σημαντικό ότι σε αυτό το πρώτο μήχρονο είδαμε να επιστρέφει και ο Μιχάλης Βοριαζίδης μετά την περιπέτεια της υγείας που έπαιξε σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Και στο διάστημα αυτό είδαμε, μάλλον φάνηκε και αυτό που λέμε πολλές φορές για αυτόν τον πιτσιρικά, τον 18χρονο, τον Σενεγαλέζο, τον Ματάρ Τιάν, τον Στόπερ, τον Αριστεροπόδαρο.
0: Θα σε ρώταγα, Αλέξη, ο οποίος έχει τρομερά σωματικά προσόντα. Είναι ψηλός, γεροδεμένος και πιτσιρικάς.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Και για τη θέση είναι ό,τι πρέπει, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον Μπόι και το αριστεροπόδι, βέβαια, είναι αριστεροπόδαρος. Αλήτσικο δείγμα από ό,τι έμαθα για τον Μιγό, που δεν αποκλείεται, θεωρώ μάλιστα πολύ πιθανό να είναι ο τέταρτος στόπερ. Είναι στην τετράδα τον στόπερ την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Και να πάρει ευκαιρίες, γιατί έχει πραγματικά πολλά περιθώρια εξέλιξης και κυρίως πάρα πολλά σημαντικά προσόντα αυτό το παιδί. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο ο προπονητής του Άρη έβαλε και τους υπόλοιπους νεαρούς, άλλαξε λίγο την ενδεκάδα. Είχε βέβαια και πάλι και Αλφαρέλα, Μωρόν, είχε το Φαπιάνο για να καθοδηγεί τους μικρούς πίσω στην άμυνα. Με το Μάικιτ στο τέρμα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε ούτε φάσεις, ούτε ρυθμό γενικότερα, γιατί και η Αταλάντα άλλαξε ολόκληρη την ενδεκάδα της. Δεν παίχτηκε ουσιαστικά ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Άρα γι' αυτό λέω ότι το πιο αξιόπιστο δείγμα προκύπτει από το πρώτο 45 λεπτό. Με προσοχή βέβαια τα συμπεράσματα, γιατί μιλάμε για ένα αντίπαλο που δεν έβαλε πολύ μεγάλη πίεση στον Άρη. Προφανώς και έχασε και ένα πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο και έρθει απέναντι και το χάσει προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου η U23 της Αταλάντα, και με δεδομένο ότι λείπουν ακόμη κάποια σημαντικά κομμάτια του puzzle, δηλαδή στην άμυνα θα έχουμε σίγουρα την απόκτηση δύο στόπερ, ενός αριστερού μπακ και ενός ακόμη δεξιού για παράδειγμα, και ό,τι άλλο προκύψει από τη μέση και μπροστά. Δεν έπαιξε σήμερα καθόλου ούτε ο Γαλανόπουλος που έχασε αυτές τις πέρες στην Ιταλία για τη γέννηση γυναίκα του, mm-hmm. ούτε ο Μπασίρου που ενσωματώθηκε την περασμένη Πέμπτη, ούτε ο Παλάσιος που πήγε την Παρασκευή, ούτε, δηλαδή, παιδιά τα οποία θα έχουν ρόλο στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Άρα το το πιο αξιόπιστο δείγμα κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Ιταλία θα το έχουμε την Πέμπτη το βράδυ, όταν ο Άρης θα έχει παίξει το φιλικό με τη Μόντσα. Για το δεύτερο και τελευταίο φιλικό κατά το διάστημα της παραμονής του εκεί. Αυτό... Είναι μια ομάδα σερεά, μια καλή ομάδα.
0: Αυτό το δείχνει αυτό κάπου, θα... Αλέξη. Θα το δείξει κάπου.
1: Δεν έχουμε ακόμη.
0: Δεν το ξέρετε. Okay,
1: κοίτα, σήμερα ήταν και κλεισμένο το σειρόν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μεταδόθηκε, το ήθελε και η Αταλάντα. Οπότε δεν το έδωσε και πουθενά. Τώρα για την Πέμπτη δεν ξέρω. Οπότε ναι, μπορεί και όχι. Με την Νάπολη σίγουρα. Στις 12 Αυγούστου. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη. Θα το δούμε.
0: Με την Νάπολη που θα γίνει το φιλικό, Άλεξη.
1: Θα γίνει στο...
0: Στην Ιταλία θα γίνει.
1: Λίγο έξω από την Νάπολη.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Λίγο, λίγο έξω από την Νάπολη. Στις 12 Αυγούστου είναι αυτό το φιλικό παιχνίδι. Άρα νομίζω ότι τα πιο αξιόπιστα δείγματα... γιατί εκεί προφανώς ο Άρης θα δεχτεί και μεγαλύτερη πίεση, θα είναι πιο δυνατός ο αντίπαλος. Θα τα δούμε την Πέμπτη αρχικά και στη συνέχεια στο φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου και διάμεσα βέβαια στις 5 του Αυγούστου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει και το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Ο Άρης έχει δηλαδή τρία ακόμη πάρα πολύ καλά δείγματα πριν από το παιχνίδι κυπέλλου, το πρώτο επίσημο δηλαδή της χρονιάς, θα το ξέρουμε μέσα στην εβδομάδα που θα γίνει η κλήρωση για την πρώτη φάση του κυπέλλου, στην οποία ο Άρης θα πάρει φέτος μέρος, αφού δεν συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά θα παίξει παιχνίδι το τριήμερο 19-20 Αυγούστου, πριν ξεκινήσει δηλαδή εκεί το πρωτάθλημα.
0: Περιμένουμε από εβδομάδα πραγματάκια τώρα στα μεταγραφικά να φορτσάρει σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν κυκλώσει.
1: Τα έχει αργήσει ήδη τώρα στο στόπερ και στο αριστερό μπακ. Χάλασε και το Γιούρισιτς, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, πήγε ξανά πίσω η αναζήτηση στην ουσία από την αρχή και μένει να δούμε τώρα ποιες είναι οι αλλακτικές που είχε ο Άρης, το plan B δηλαδή για το αριστερό άκρο. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα είναι επιτακτική ανάγκη, μέχρι δηλαδή να επιστρέψει η ομάδα, γιατί τώρα όποιος δηλαδή και αύριο να σε παίκτης που λέει ο λόγος να κλείσει, Νίκο δεν υπάρχει πως να πάει στην Ιταλία, γιατί η ομάδα την Πέμπτη πέσει φιλικό, την Πασίβη γυρίζει, οπότε δεν έχει λόγο να πάει κάποιος εκεί, υπάρχει λόγος. Άρα νομίζω ότι πλέον το μέλημα των ανθρώπων του Άρη και κυρίως του Ρέγγες και του Καρυπίδη είναι με το που επιστρέψει η ομάδα να βρει τουλάχιστον ο Γρηγορίου έναν αριστερό μπακ και ένα στόπερ, θα πω εγώ. Αν είναι να βρει και τους δύο στόπερ, ακόμη καλύτερα. Αλλά τουλάχιστον ένα νομίζω στόπερ και ένα μπακ θα πρέπει να τους βρει εδώ για να αρχίσει να δουλεύει μαζί τους πλέον με φόντο το πρώτο επίσημο παιχνίδι κυπέλλου και αργότερα φυσικά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Άρης, θυμίζω, στην πρεμιέρα θα παίξει εκτός έδρας στην Τρίπολη με την Καλαμάτα.
0: Μάλιστα. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε
0: καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη από τον Αλέξη Σαββόπουλο. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε 2-3 πραγματάκια που δεν πρόλαβα πριν να σας πω για το στοίχημα. Ένα τελικό στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Να μην το ξεχάσω. Γαλλία-Ισραήλ 77-91. Πάει αυτό. Τελειώνει το Ισπανία-Ιταλία. Είναι 62-54. 2,5 λεπτά για το τέλος. Πριν από ένα τέταρτο η σέντρα στο Πάξι Φερεντσβάρος 0-0, Πάξι αντίπαλος του Παναθηναϊκού, θυμίζω, στο Conference. Ημίχρονο στη Νορβηγία Άλεσουν Βίκινγκ 0-1 και έχουν ξεκινήσει τα πρώτα τρία ματσάκια από το full πρόγραμμα της Αργεντινής. Έχουμε Old Boys Defensores de Belgrano 0-0, Los Andes Deportivo Mandrin 0-0 και Αγκροπεκουάριο Σαν Μαρτίν 0-0. Όλα είναι στο 13-14 εκεί γύρω. Έχει πράγμα μέχρι το βράδυ στις 10.30. Παίζει και η αγαπημένη ομάδα του Στέφανου, η Γυμνάσια Χουχούι. Δεν σ' αρέσει αυτή η Χουχούι?

Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος Τρίτης Εθνικής, ο κύριος Βασίλης Σιδέρης, στην Πάτρα, στο περιθώριο του τελικού του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Soccer. Ήταν εκεί ο κύριος Σιδέρης και είπε διάφορα πραγματάκια ενδιαφέροντα για το αγαπημένο μας πρωτάθλημα, το δεύτερο αγαπημένο μας πρωτάθλημα. Το πρώτο είναι η δεύτερη εθνική και μετά είναι η τρίτη εθνική. Έτσι. Η Super League, εντάξει, δεν πιάνεται, είναι νούμερο ένα. Είπε λοιπόν ο κύριος Σιδέρης για το χρονοδιάγραμμα για τις κληρώσεις και την έναρξη της νέας σεζόν, αλλά και μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής της δεύτερης φάσης της τρίτης εθνικής. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Την Παρασκευή που μας έρχεται, τελευταία του Ιουλίου, στη 1 το μεσημέρι, θα γίνει κλήρωση για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Ελπίζουμε να μην έχει καμιά αναβολή. Και θα ακολουθήσει εκείνη του κυπέλου Ερασιτεχνών. Άλλη μεγάλη οργάνωση αυτή. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής δράσης, η πρώτη σέντρα της χρονιάς έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου. Η πλέον ενδιαφέρουσα είδηση όμως αφορά την κατάργηση της κλήρωσης στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Η σειρά των αγώνων Σταμπαράς και μόνο θα καθοριστεί αποκλειστικά από τη βαθμολογική συγκομιδή της κανονικής διάρκειας. Οι ομάδες δηλαδή που θα πλασαριστούν στις πρώτες τρεις θέσεις θα αποκτήσουν πλεονέκτημα, δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Εκτός. Αντίθετα, οι σύλλογοι των θέσεων 4-6 θα αγωνιστούν δύο φορές εντός και τρεις εκτός. Με την ίδια λογική, οι ομάδες των θέσεων 7-9 θα δώσουν τρία εντός έδρας μάτς και δύο εκτός. Και όσες τερματίσουν στις θέσεις 10-12 θα έχουν δύο παιχνίδια στην έδρα τους και τρία μακριά από αυτήν. Λίγο περίεργο, θα το συνηθίσουμε όμως και όταν ξεκινήσουμε το καλό η σεζόν θα το επαναλάβουμε.

0: Για τρίτη εθνική που δεν ξέρω για εσάς.
1: Θα έχουμε ξαναπεί βέβαια, αλλά να το επαναλάβουμε, να το εμπεδώσουμε και να έρθουμε προετοιμασμένοι το φθινόπωρο για αυτό που θα ακολουθήσει. Τρίτη εθνική με έναν 8ο όμιλο. Ό,τι καλύτερο έχει φτιάξει ποτέ ανθρώπινος νους. Με Ιωνικό, Εθνικό, Προοδευτική, Εγάλεο, Απόλλων Σμύρνης, η Άλυσο Διαγόρα, Αεραφάντου, Απόλλων Καλυθιών, Ένωση Αμφιάλης και Αστέρα Μαγούλας. Μιλάμε τώρα κάθε Κυριακή Champions League.

Ανακοινώθηκε ο Βιλντός από την Παρτίζαν, επιστρέφει στο Βελιγράδι, το περιμέναμε. Ο Αργεντινός point guard είχε αγωνιστεί τη σεζόν 22-23 στον Ερυθρό Αστέρα και επιστρέφει τώρα για, για τους αντιπάλους της Παρτίζαν μετά από μια χρονιά έμεινε στην Μπολόνια, είχε υπογράψει συμβόλαιο για 3 χρόνια, έκανε ωστόσο το opt-out στη συμφωνία του και υπέγραψε στην Παρτίζαν.

Champions League έχει τώρα λίγο, άλλο στην ΕΡΤ 2. Ναι, ναι, το έχουμε μπεδώσει, φίλε, εδώ και ο Στέφανος, τα ίδια λέει. Το σκορ δεν μας το λέει κανείς όμως. Δεν μας το λέει κανείς το σκορ, πόσο είναι. Λοιπόν, έχει περάσει μια εβδομαδούλα από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά συνεχίζεται η ιστορία για τις ιστορίες που είχαμε και κατά τη διάρκεια, αλλά κυρίως μετά τον τελικό, με κάτι σπροξήματα, κάτι κλωτσίδια, κάτι μπουνίδια που πέσανε, κάτι αγκονίδια. Είχε μια απολογία ο Ρομπέρτο Αγιάλα για όσα συνέβησαν στον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους, γιατί ξέρει ότι στην Αργεντινή είναι υπόλογοι για όσα έγιναν στο τελικό. Ωστόσο, αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Ντάνι Όλμο, ο οποίος εξοργίστηκε μάλλον για το γεγονός ότι ο Αγιάλα προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους και εξέφρασε την άποψη ότι ο Αργεντινός παλέμαχος ποδοσφαιριστής δεν λυπάται στα αλήθεια για την επίθεση του προς τον μέσο επιθετικό της Μπαρτσελώνα, λέγοντας μάλιστα ότι είναι ψέματα τα όσα είπε ο συνεργάτης του Λιονέλ Σκαλόνι. Κάποιος που ισχυρίζεται ότι λυπάται, αλλά δικαιολογεί μια μπουνιά, λέγοντας πως ήταν απάντηση σε κάτι που υπόθηκε, μάλλον δεν λυπάται καθόλου, ανέφερε Όλμο και υπογράμμισε. Λέει ψέματα, γιατί δεν του είπα τίποτα, οπότε δεν χρειάζεται να απολογηθεί. Αυτό που μας καθορίζει δεν είναι το λάθος, αλλά το θάρρος να το αποδεχτούμε, ανέφερε ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία.

Η αλήθεια είναι ότι έχει ενδιαφέρον να ψάξουμε να βρούμε κάποιον μπασκετμπολίστα της EuroLeague που να έχει αγωνιστεί σε δύο, ας πούμε, διαφορετικές πόλεις στους δύο μεγάλους αντιπάλους. Δηλαδή Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα, Παρτίζαν. Να βρούμε για κανέναν άλλον να έχει αγωνιστεί, ξέρω εγώ, όχι ίδια πόλη, ίδια χώρα, ας πούμε. Που να είναι η μεγάλη αντίπαλη. Ρεάλ Μπαρσελόνα και αντίστοιχα Ερυθρό και Παρτίζαν. Θα ρωτήσω τον Νίκο Ζέρβα, μήπως ξέρει κανέναν έτσι να έχει πρόχειρο

Σωστά, μπορούσε λέει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μπαρσελόνα. Οκ. Το Λιόπουλος, ένας άλλος φίλος. Το μπορούσε, το στέλνουν κι άλλοι. Εντάξει, δεν το θυμόμουν. Μύρωτιτς σε Ρεάλ και Μπαρσελόνα. Ναι, λέω να έχει παίξει σε τέσσερις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να, το Ρεάλ Μπαρσελόνα, οκ, συμβαίνει και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ακόμα και το Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρας. Εδώ Βελτός έχει παίξει. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρα. Δεν το λες και πολύ συνηθισμένο. Λοιπόν. δεν υπάρχεται. Λοιπόν. Ήθελα να πω για τον Άρη Πετρούπολης που με ρωτάει ένας φίλος. Θα σας πω μετά το διάλειμμα. Τι παίζει εδώ. Έχουμε διάλειμμα και δελτίο. Και δεν πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
2: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας σφραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Dylan Gori στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megamed Plus, της Venic Cook & Dine και της Alumil.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Μπηγούμε στο FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής. Έχουμε αφήσει τα ρεπορτάζ των δύο δικεφάλων για αυτό το τελευταίο μισάωρο. Τσακίρη και Τζορμπατζόγλου σε λιγάκι. Στην παρέα μας εδώ με Στέφανο Παλαιότολο. Στέφανε, συνεχίζετε το θέαμα, ε. Ναι. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία και στο βρίσιμο στα αυτιά μας. Νίκος Δράτης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, να πω εδώ στους φίλους που ψάχνουν να βρουν τον Άρη Πετρούπολη στην Τρίτη Εθνική. Παιδιά, δεν υπάρχει Άρης Πετρούπολη στην Τρίτη Εθνική. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Άρης Πετρούπολης μετά και την ήττα και στα δικαστήρια από τον Πύργο, θυμίζω Πύργος θα είναι στη Super League 2, δεν δήλωσε συμμετοχή στην Τρίτη Εθνική. Έτσι. Και είχε βγάλει μια ανακοίνωση πριν από κάνα μήνα, που ανέφερε ότι δεν έχει να κάνει αυτό με, δεν είναι οικονομικός ο λόγος. Θέλουμε να στηρίξουμε τον τόπιο στοιχείο, γιατί είμαστε μια περιοχή που βγάζουμε ποδοσφαιριστές, μπλα μπλα μπλα. Και ο Άρης Πετρούπολης του χρόνου θα παίζει στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ. Αυτό που σαν φρέσκο, ας πούμε, υπάρχει στην Τρίτη Εθνική, είναι ότι, και θα ξεκαθαρίσει την άλλη εβδομάδα, είναι ότι καλά κι άλλες ομάδες δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή. Για παράδειγμα, δεν δήλωσε ο Απόλλωνας Κρίας Βρύσης και η ΑΕ Αλεξάνδρειας. Και τρεις πρωταθλήτρες ΕΠΣ με δικαίωμα συμμετοχής δεν δήλωσαν. Δάφνη Δαφνώνα, Άγιος Αθανάσιος, Ιδρούσα και Πάσα Νέζα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε, αλλά είναι δύσκολο να γίνει, είναι ότι κάνει μια προσπάθεια Φωστήρας να καλύψει το κενό του Άρη Πετρούπολης ως δευτεραθλήτρια ομάδα της ΕΠΣ Αθηνών. Έχει κάνει προσφυγή, διεκδικεί την άνοδο. Θεωρείται απίθανο να υπάρξει θετική έκβαση. Ωστόσο, γιατί η προκήρυξη δεν προβλέπει αντικατάσταση ομάδας τρίτης κατηγορίας που παραιτήθηκε από δευτεραθλητή σύλλογο της τοπικής κατηγορίας. Εν ώψη της κλήρωσης την Παρασκευή, πάντως θα ξεκαθαρίσει μέσα στη βδομάδα σίγουρα για να έχουμε εικόνα και για την Τρίτη Εθνική. Πάμε! Ρεπορτάζ. Τελευταία νέα ΑΕΚ. Η ΑΕΚ και το φιλικό νωρίτερα με την Τβέντε. Άλλη μια ανατροπή στην ανατροπή. Και με τις Βόλε, όχι την Τβέντε, ναι, με τις Βόλε και δηλώσεις με πραγματάκια από τον Μάρκο Νίκολιτς μετά το μάτς, όπως πάντα. Γιώργο Τσακίρη στην αλλιάκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε.
1: Πώς είπες το τελευταίο, μου άρεσε.
0: Τι είπα.
1: Για τον Νίκολιτς.
0: Δηλώσεις από τον Νίκολιτς πάντα με πραγματάκια.
1: Έτσι.
0: Ο Νίκολιτς, το έλεγα και πριν, δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει και να μην πει κάτι, ρε παιδί. Ναι, κάτι, ναι, μια πρόταση, έστω. Γιατί είναι το παράπονό μας σε αυτή τη δουλειά, είναι το παράπονό μας λίγο αυτό.
1: Όχι, όχι, ο Νίκολης το κάνει υπέροχα.
0: Ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι και αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει και πιο συχνά, το κάνει, δεν έχει θέμα. Mm-hmm. Είναι απόλυτα επαγγελματίας. Εντάξει. Νομίζω είναι αυτό που έχουμε διαπιστώσει για όλους τους έργους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να το πάρουμε διαχρονικά, δηλαδή και το τελευταίο πιο έτσι, πρωταγωνιστή στην Γιωβάνη που ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ ω σύλλογο, γιατί ο άνθρωπος είναι ακόμα στην Αθήνα και εκείνο πάντα μιλάει και το πόη.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι και ο Νίκολης, ο οποίος από την πρώτη μέρα αυτό μας είχε δώσει να καταλάβουμε, ποτέ δεν κυλήγε πίσω από το δάχτυλό του. Πάντα λέει αυτά που πρέπει, δεν στρογγυλεύει τα πράγματα, χωρίς να ρίχνει ευθύνες όμως, ξέρεις, λέει απλά την πραγματικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και έπειτα εμείς, ανάλογα τι θέλουμε μπάλα να παίξουμε, ξέρεις, μπορεί να μεταφράσουμε όπως θέλουμε τα πράγματα, να το πω έτσι, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα τα λόγια του για να, πώς να το πω, για να τα παίρνεις και να τα βιάζεις, να το θέσω κομψά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτό που είχε πει και στην πρώτη σάδια προετοιμασία, το λέει και τώρα. Δεν είναι κάτι που το είπε. Μιλάμε για το κομμάτι που αναφέρθηκε στις προσθήκες, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα στη ομάδα θέλει μέσους.
0: Γιατί πέρα από το ποιοτικό είναι και αριθμητικό το θέμα.
1: Μα δεν νομίζω όμως, ξέρεις, επειδή όλο το πρώτο διάστημα και επειδή είχα γράψει και ένα blog πρόσφατα στον Καζέτα, είναι απόλυτα δικαιολογημένο να υπάρχει αγωνία στον κόσμο του ΣΑΕΚ. Απόλυτα δικαιολογημένο. Ο Γκρίνια δεν είναι το ίδιο δικαιολογημένο να υπάρχει, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι η ΑΕΚ δεν πάει για λύσεις μόνο αριθμητικές στην περίπτωση των μέσων, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή στον Αντιπινέδα δεν μπορεί η ΑΕΚ να βιαστεί σε επίπεδο φέρ τον αύριο, αλλιώς κατασταθήκαμε, άρα να φέρουμε όποιον να είναι.
0: Mm-hmm.
1: Αντικειμενικά το λέμε αυτό, έτσι, διότι μιλάμε για τον Πινέδα που έφυγε. Δεν έφυγε, δεν θέλω να πω όνομα τώρα και να παρεξηγηθώ, ξέρεις.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέω. Πρέπει να βρεις ένα κομμάτι του παζλ το οποίο για πολλούς, για κάποιους, σε μένα δεν ισχύει αυτό το ποδόσφαιρο, το έχω λατρεί από τον Πινέδα, είναι δυσαναπλήρωτο για κάποιους.
0: Ναι.
1: Για μένα δεν υπάρχει αυτό, γιατί όλα μπορούν να αναπληρωθούν, αν δεν μπορεί να είναι το ίδιο ακριβώς που θα βρεις, μπορείς να διαμορφώσεις μια τακτική σου προσέγγιση, προκειμένου να βρεις κάτι άλλο, αλλά να σου δώσει πράγματα και αυτό σε αυτό που θα το παίρνεις, στο κομμάτι που θα θέλεις δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που είπε πάλι. τόνισε και υπογράμμισε αυτό είναι, ξέρεις, το πράγμα που σου λέω, ότι δικαιολογείται αγωνία, όχι γκρίνια. Είπε, για παράδειγμα, ότι σύντομα θα είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι. Γιατί ξέρει τι κάνει ο Ριμπάλτα. Δεν τα λέει για να πετάξει τον μπαλάκι, ας πούμε, στη διοίκηση, στον διευθυντή ποδοσφαίρου. Έχουν εξαιρετική σχέση το τρίο Ηλιόπουλος, Ριμπάλτα, Νίκολιτς. Ξέρει από πρώτο χέρι, γιατί είναι εκεί ο Ριμπάλτα, μιλάνε κάθε μέρα. Άσχετα αν θα είναι στο γήπεδο ή στο ξενοδοχείο, μιλάνε κάθε μέρα. Ξέρει πώς είναι, σε ποια κατεύθυνση κινείται η ομάδα σε επίπεδο προσώπων και ξέρει και σε ποια κατεύθυνση κινούνται και βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Οπότε υπομονή, μακάρι να ψηφίσει το συντομότερο δυνατό, αλλά το θέμα να γίνει δουλειά πρέπει να γίνει σε επίπεδο απόκτησης. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως μιλάμε για το, ξαναλέω, για τον Αντιπινέδα, γιατί είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του παζλ. Στα υπόλοιπα, όσοι και να έρθουν ακόμα, άλλοι δύο που φαντάζομαι θα έρθουν, πριν το Αντιπινέδα εννοώ, μιλάμε για μια συνθήκη η οποία δεν θα είναι για το πολύ άμεσο. Δεν θα είναι δηλαδή να παίξουν στα playoffs αν έρθουν λίγο αργότερα.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζαν, για να δώσω καταλάβει τον κόσμο. Άλλο Αντιπινέδα και άλλο αυτό που είπα αριθμητικά. Πολύ απλό, πολύ ξεκάθαρο.
0: Είναι πολύ ξεκάθαρο, είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
1: Με το δω, Νίκο. Δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Δεν θα το δεις, Γιώργο. Δεν θα το δεις.
1: Εσύ το ξέρεις και το καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στα λόγια του, σύμφωνα από όλα και για τον αγωνιστικό και για το αγωνιστικό κομμάτι και για όσα είπε τέλος πάντων, αλλά σε ό,τι αφορά το φιλικό, νομίζω ότι όσοι μπορούν να καταλάβουν την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, έχουν παρακολουθήσει προετοιμασίες και βλέπουν φιλικό με φιλικό, καταλαβαίνουν και την εξέλιξη, την πρόοδο στο αγωνιστικό σχέδιο. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει εξέλιξη. Φαίνεται ότι υπάρχουν και ένα διαστήματα. Για όνομα του Θεού, αν δεν υπήρχαν, θα ήταν παράλογο.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ ειλικρινής.
0: Το είπε και ο Νίκολης. Και αυτό το είπε. Δηλαδή από το 45-60 ναι, είπε ότι είχαμε θέματα στα μαρκαρίσματα, εντάσεις. Λογικό είναι.
1: Δεν είχαμε, θα είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για να παίξει να μένει 12 Αυγούστου. Αλλά κακά τα ψέματα. Το μεγάλο διακύβευμα είναι η 19 Αυγούστου. Και 20 και 18 τέλος πάντων που θα παίξει το πρώτο.
0: Ναι, σωστά.
1: Που είναι τα play-off Champions League. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχει συνθήκη και ο βασικός στόχος είναι εκ των βασικών στόχων το τρόπαιο. Το έχει πει ο ίδιος άλλωστε ο Μάρκο Νικολίτς. Και αν η ΑΕΚ δεν είναι σε 100% έτοιμη τότε και δεν πετύχει το στόχο της, δεν θα πει ότι πετύχαμε. Αποτύχαμε, θα πει ο άνθρωπος. Αλλά κακά τα ψέματα, το μεγαλύτερο διακύβευμα και αυτό που όλοι στον οργανισμό ΑΕΚ, στον αγωνιστικό, όπως σου λέω, στο διοικητικό, που και για εκείνους κι αν είναι, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο οικονομικό έσοδο, είναι το Champions League. Οπότε είναι λογικό να υπάρχουν και κενά διαστήματα, να υπάρχουν και τρεξίματα δεύτερα με τρίτα, δηλαδή να χάνονται παίκτες, να χάνονται χώροι. Είναι πάρα πολύ λογικό στο ποντάρισμα να ψάχνουν διαφορετικά πράγματα και να πρέπει να χρειάζεται χρόνος γι' αυτό. Βλέπε Γιώβιτς, είναι πολύ διαφορετικό το παιχνίδι του φέτος, πάρα πολύ πιο μακριά από το κουτί. Βλέπουμε τον Μαρίν που παίζει μέχρι να βρεθεί η σωστή πινέδα ή μέχρι να βρει ακριβώς το χρόνο προσαρμογής που πρέπει ο Κάιρινεν αυτός να πηγαίνει απέναντι από την πάρα για να χτίσει. Πράγμα που δεν είναι σύνηθες φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σχετικά με πέρυσι. Ο Ζιμπόφ που κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες αλλά έχει μη τελείες ενέργειες και δείχνει ότι είναι πίσω σε επίπεδο ενώ προσαρμοστικότητας ακόμα το πλάνο. Είναι πραγματάκια και κουτάκια που αν δεν ήταν θα το παράλογο σε ένα βαθμό. Από την άλλη, ναι, από εδώ και πέρα έχει να περιμένει κάποια πράγματα περισσότερα, όλο κάθε μάτσο δηλαδή περνάει. Και από τους Κάιρινγκ για παράδειγμα και τον Ζουμπκόφ που είναι οι πιο νέοι, ας πούμε, και οι πιο βασικοί παίκτες, να το πω έτσι. Από την άλλη, βλέπεις μια εξέλιξη και στο παιχνίδι της ΑΕΚ, βλέπεις και μια πρόοδο στην συνέχεια και στη συνέπεια σε πρόσωπα, όπως είναι ο Κοϊτά, όπως είναι ο Βάργκα, όπως είναι ο Ρώτα, όπως είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, γιατί παραλαμβάνω, ειδικά στα play-off και στις προκομματικές διαδικασίες, το να έχεις συνέχεια και συνέπεια στην αγωνιστική σου ταυτότητα και στην οτροπία βασικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για, ακόμα και αν προβληματίσεις σε φιλικό, μέχρι στιγμής δεν έχει χάσει ακόμα.
0: Σωστό. Από πέρυσι τον Οκτώβριο.
1: Έχει να χάσει τον Οκτώβριο. Είναι θέμα DNA και ταυτότητας που έχει χτιστεί από τον πρωταθληματικό προπονητή της και από την ομάδα. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να συνεχίζεται αυτό, γιατί ποτίζει αυτό το έργο μέσα στην ομάδα.
0: Επόμενο φιλικό τώρα είναι την Τετάρτη, έτσι.
1: Σωστά.
0: Με τη Σάμσουσπορ είναι το κεκλεισμένο αυτό.
1: Τη Σάμσουσπορ είναι στις 2 Αυγούστου μέσα στη Σάμσουσπορ.
0: Δεν θυμάμαι, θα το τσεκάρω, μπορεί να σε μπερδεύω τώρα εγώ.
1: Ναι, νομίζω ότι 2 Αυγούστου παίζουν τελευταίο φιλικό. Καλά, είναι σίγουρο και κλεισμένο.
0: Όχι, όχι, όχι. Με τη Samsung μπορεί να είναι, Γιώργο. Τώρα την Τετάρτη.
1: Ωραία, ωραία. Τώρα την Τετάρτη είναι σίγουρο και κλεισμένο.
0: Και κλεισμένο.
1: Από, με εντολή τη Ολλανδική αστυνομία. Mm-hmm. Ωραίο φιλικό και αυτό. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να παρατηρήσει πολύ σημαντικό για την προετοιμασία τη ΑΕΚ. Ένα-ένα τα φιλικά τη, άμα τα δούμε, ο βαθμό δυσκολία και ο αντίπαλο όλο και είναι πιο σημαντικός, να το πω έτσι, όπως ναι. πρέπει και προβλέπεται. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό η ΑΕΚ να δείξει και σε αυτό το παιχνίδι αυτή την συνέχεια και να αυξήσει και τη διάρκεια, ή μάλλον να μειώσει πιο σωστά, τη διάρκεια των κενών διαστημάτων, ξέρεις. Mm-hmm. Αυτό θα είναι το ζητούμενο. Το μοντάρισμα πάει όπως θέλει ο coach. Θέλει πράγματα, προφανέστατα και θέλει πράγματα, έτσι, σαφέστατα. Αλλά είναι σημαντικό ότι αυτή την περίοδο δείχνει ότι μπορεί να φτάσει σε έναν βαθμό που πρέπει, γιατί κακά τα ψέματα καμία ομάδα, μα καμία, Αύγουστο μήνα και προγραμματική διαδικασία και Σεπτέμβριο να σου πω, δεν φτάνει ποτέ να είναι στο 100%.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό. Ωραία. Κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Τίποτα. Περιμένουμε, παιδιά, την εξέλιξη στο μεταγραφικό κομμάτι και δεις αυτές τις περιπτώσεις που είπαμε πριν με τους μέσους. Φωτογραφίζει και πραγματάκι αυτό, βέβαια, έτσι, το mm-hmm. μέσους που λέει ο coach, για παράδειγμα,
0: mm-hmm.
1: Διότι... εκτός των υπολείπων υπάρχει ο Σαχαμπό, για παράδειγμα. Δεν μοιάζει να είναι, πώς θα το πω, ικανοποιημένος 100% κότσο από αυτό που βλέπει.
0: Mm.
1: Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, ή τέλος πάντων προσπαθώντας να μεταφράσουμε, αν θες πιο σωστά, έτσι.
0: Mm.
1: Γιατί δεν είναι και ωραίο να προσπαθούμε να μεταφράσουμε εμένα, αλλά όταν σου λέει μέσους, αν υποκτηθεί ένας ακόμα, θα είναι ο Καρίνεν, θα είναι ο Μάριν, θα είναι ο παίχτης που θα αποκτηθεί, θα είναι ο Μάνταλος, θα μπορεί να παίξει εκεί, και υπάρχει υποτίθεται και ο Σαχαμπό. Άρα από ό,τι βλέπω δεν τον έχουμε στο ίδιο μυαλό. Μια ωραία, έτσι, κίνηση που έγινε σήμερα και μας μεταφράζει πράγματα είναι και αυτή του Μάνταλου. Mm-hmm. Τη χρησιμοποίησε, εννοώ. Μας θύμισε πώς χρησιμοποιούσε τον Περέιρα και τον Ζωάο Μάριο, coach.
0: Ναι, ναι,
1: αριστερά,
0: σωστά.
1: Αλλά να έρχεται πιο κεντρικά, δηλαδή.
0: Και ήταν και καλός ο Μάνταλος.
1: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Μάνταλος είναι σαν το παλιό καλό κρασί που λέμε.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, του κάνει πάρα πολύ καλό κάθε χρόνο που περνάει. Κάνει φοβερή προετοιμασία από ό,τι μαθαίνω.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κομβικό, γιατί θα είναι ένας παίκτης που είδαμε και σήμερα, αλλά και γενικά θα έρθει από τον πάγκο. Και όχι μόνο, αλλά όταν θα έρθει από τον πάγκο θα μπορεί να δώσει πολύ πολύ πολύτιμη βοήθεια στο αγωνιστικό σχέδιο.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και πάλι, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε ρεπορτάζ ΑΕΚ από Γιώργο Τσακίρη. Νωρίτερα είχατε ακούσει και το σχόλιο του για το φιλικό. Νωρίτερα με την Τσβόλε. Μπορείτε να τα βρείτε όλα αναλυτικά στο site του Big Wings Sport FM 94,6.

0: Πάντως αυτό που λέει ο Γιώργος, νομίζω ότι το καλύτερο για τον Σαχαμπό, επειδή το παιδί ήρθε τον περασμένο χειμώνα ως ένας παίκτης, ένας μέσος με προοπτική για το μέλλον. Εξάρι είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω με βάση και τα λεγόμενα του Νίκολιτς και από ό,τι αναφέρει και το ρεπορτάζ, δεν είναι ψηλά στις προτιμήσεις του Σέρβου τεχνικού στην παρούσα φάση. Νομίζω ότι το καλύτερο για το παιδί θα ήταν να πάει κάπου δανεικός για να παίξει, γιατί κάτι έχει. Κάτι έχει αυτό το παιδί. 20 χρονών είναι, στα 21. Και η ΑΕΚ πέρυσι, πριν από λίγους μήνες, είχε βγάλει από τα ταμεία της σχεδόν 2 εκατομμύρια για να τον πάρει. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε ξανά Θεσσαλονίκη να τα πούμε με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά εσύ?
0: Καλά κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε αυτό το σοκ με τον Τάχα Άλλη. Έχουμε νεότερα βασικά?
1: Το σοκ, επειδή βλέπω δεξιά-αριστερά, δεν ξέρω από πού προέκυψε. Λέγαμε από την Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή ότι δεν μπορούσε να γλιτώσει αυτή την απουσία του ενός...
0: Του ενός μήνα. Okay.
1: Ήταν το λιγότερο με αυτή την εξάρθρωση στο νόμο. Το ζήτημα με τον Τάχα Άλλη είναι και με αυτόν μάλλον το χειρουργείο. Και αν τυχόν θα μπορέσει να το αποφύγει. Και λέω και με αυτόν γιατί... οι εκφράσεις και όλη έτσι η συνέχεια αφορά και τον ΜΕΙΤΕ σε άλλο βέβαια μέρος του σώματος, αλλά και εκείνος κάπως έτσι και πιο σοβαρό βεβαίως ζήτημα, αλλά και εκείνος προτίμησε ένα συντηρητικό πρόγραμμα και θα δούμε τι θα καταφέρει. Έτσι είναι και με τον Τάχα Άλλη. Ξεκινάει συντηρητικά και μέσα στις επόμενες 10-20 ημέρες θα φανεί αν θα το βγάλει το συντηρητικό ή αν πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Βεβαίως το όλο σκηνικό, το ότι μιλάμε για έναν αποκτηθέντα που μπαίνει στο πρώτο παιχνίδι και στο πρώτο δεκάλεπτο παθαίνει τη ζημιά, ναι, αυτό από μόνο του από τότε ήταν κάπως και σοκαριστικό, αν και μεταξύ μας με όλα όσα έχουν συμβεί στον ΠΑΟΚ το 26.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, ξέρω
0: τι θα πεις.
1: Προκαλεί κάτι σοκ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και δεν είναι ούτε υπερβολή, ούτε σχήμα λόγου, ούτε θεωρίες. Να μην τα βάλουμε κάτω.
0: Από όχι, τον
1: Ιανουάριο του 26.
0: Είναι πραγματικά απίστευτα αυτά που έχουν γίνει από τον Ιανουάριο, πράγματι.
1: Ή να μιλήσουμε για τη φετινή σεζόν. 4 φιλικά, ένα επίσημο, 5 παιχνίδια με 3 χειρουργία.
0: Ναι.
1: Δεν

0: Έχω εδώ ένα συνάδελφο που λέει μην τα μιλάς λίγο, γιατί άμα τα μιλάμε αυτό φέρνει κι άλλο.
1: Ναι, άστο, άστο.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή. Μετά θα φτάσουμε πάλι σε ένα σημείο να λέμε δεν έχει ρόστερο ΠΑΟΚ. Τι ρόστερ να έχει που η μισή είναι στο νοσοκομείο και η μισή ακόμα από πέρυσι είναι άρρωστη και κάνουν ατομικό πρόγραμμα. Λείπει ο ΜΕΙΤΕ, λείπει ο Ντεσπότοφ, ο Σορετήρε τώρα μπαίνει. Τι να αρχίσει και τι να λες και τι να μην λες. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οκ. Okay. Να αντιμετωπιστεί με τους υπάρχοντες, τον Ντάισον, μπήκε ο Σορετήρε, ο Χατσίδης αν θα παίξει αριστερά. Εντάξει. Ας πούμε ότι είναι σε μια μεσοεπτική γραμμή που έχει ο ΠΑΟΚ, έχει, αυτή τη στιγμή έχει αρκετές λύσεις. Ποδοσφαιρικά λοιπόν είναι αυτό το ζήτημα και η επιστροφή του Σορετήρε με την ομάδα από σήμερα ουσιαστικά να ξεκινάει την προετοιμασία για τον σπουδαίο αγώνα της Πέμπτης. Το όλο κλίμα αυτό είναι ότι ο ΠΑΟΚ δίνει ένα μεγάλο σπουδαίο παιχνίδι την Πέμπτη και φυσικά δεν έχει κριθεί τίποτα σε σχέση με την πρόκριση. Βεβαίως είναι το ζήτημα των διαρκείας, μια και έκλεισε η πρώτη περίοδος με πάρα πολύ καλά δεδομένα για την ποδοσφαιρική ομάδα, πάνω από 12.000 οι ανανεώσεις και αύριο, από αύριο ανοίγουν τα εισιτήρια για όλους. 12.372 είναι αυτοί που ανανέωσαν σε σχέση με τους 18.000 κατόχους της περσινής σεζόν. Και θα δούμε που θα φτάσει το νούμερο με τον ΠΑΟΚ να έχει συμπτύξει αρκετά τη χρονική περίοδο διάθεσης. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος να είναι κοντά να στηρίζει και στο τέλος να έχει εισπράξει και το μήνυμα ότι πάμε για την τελευταία χρονιά της Τούμπας και θέλει να το ζήσει. Να το ζήσει.
1: Εδώ μεταξύ βλέπω ότι αντίστοιχη τρέλα επικρατεί αναμενόμενα και στο μπάσκετ με το hashtag είναι μικρό το γήπεδο να είναι απολύτως επιτυχημένο, έτσι. Έχουν φύγει πάνω από 6.000 διαρκείας από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Και σήμερα που άνοιξε η διάθεση για όλους δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή ουρά 5.000 ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί υπάρχει μεγάλο όραμα, είναι οι κινήσεις, είναι η νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση, το όραμα της Ευρωλίγκας, τα πάντα, οι μεταγραφές φυσικά που έχουν γίνει, ο Οσμάν, και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Νομίζω ότι από αυτή την πλευρά θα ζήσουμε ένα χειμώνα με γεμάτα ή τέλος πάντων με γήπεδα που θα έχουν μεγάλη πυρότητα. Και στο κάτω-κάτω αυτό είναι, τα σπορ και αθλητισμός, να γεμίζουν τα γήπεδα. Και από εκεί πέρα θα δούμε και τις επιτυχίες των ομάδων.
1: Δημήτρη, με το θέμα Γιαννούλη, πού βρισκόμαστε στο θέμα Γιαννούλη?
0: Επειδή εδώ και 2-3 μέρες κυριαρχεί αυτή η αίσθηση και η φημολογία που δεν ξέρω γιατί και πώς προκύπτει ότι έκλεισε το θέμα, οφείλω να πω ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν έκλεισε η υπόθεση Γιαννούλη. Μπορεί να κλείσει αύριο, μπορεί να κλείσει μεθαύριο. Ότι έχει μια καλύτερη επαφή πλέον ο ΠΑΟΚ με την Augsburg δεν σημαίνει ότι τα έχουν βρει και είναι τελειωμένη η υπόθεση και έρχεται ο ποδοσφαιριστής. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι πράγματι αυτή την εβδομάδα να ολοκληρώσει την μεταγραφή, γιατί με τον παίχτη τα έχει βρει εδώ και καιρό, και βεβαίως να τον δηλώσει στην επόμενη ευρωπαϊκή λίστα. Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα. Δεν επιβεβαιώνεται αυτή η αίσθηση, η φήμη ότι έκλεισε και επιτέλους θα ανακοινωθεί αυτή η μεταγραφή. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει, απλά εντάξει, να ξέρουμε και πότε γίνεται το κάθε γεγονός.
1: Ναι. Κάτι άλλο, Δημήτρη?
0: Έχει στόχο να κλείσει αυτές τις μέρες χαφ, οχτάρι. Μπαίνει από σήμερα, προφανώς έχει βρεθεί παίχτης, η απόκτηση δεξού μπακ αντί του Σάντσες, παίχτη που θα έρθει να κοντραριστεί με τον Κένι, και ο Φορ όπου έχει 2-3 επιλογές. Πάντως η συγκεκριμένη στόχη είναι το οχτάρι, ο δεξιός μπακ που μάλλον βρέθηκε και βεβαίως ο Γιαννούλης.
1: Η προετοιμασία για τη ρεβάνς ξεκίνησε σήμερα, αύριο πότε ξεκινάει?
0: Ναι, σήμερα
1: ξεκίνησε. Είχαμε προπονήσεις.
0: Έχουμε 3 ακόμη προπονήσεις, δεν πρόκειται να έρθουν Ουκρανία.
1: Θα σε ρώταγα. Ωραία. Okay.
0: Και πάντως το διαδικαστικό του αγώνα

Πέρασαν 3 ώρες, Στέφανε. Πω, νερό, νερό. Κάτσε να πούμε κανένα παιχνιδάκι. Κλαουσούρα Αργεντινής, Ατλέτικο Τουκουμάν, η Τεπετιέντε, Ριβαντάβια, 0-0 στο ημίχρονο. Πάει αυτό. Παίζει και οι Εστουδιάντες με την Τεπετιέντε, 11 και 4. Πω. Στην Πριμέρα Νασιονάλ της Αργεντινής, ημίχρονο Αγκροπεκουάριο Σαν Μαρτίν 0-1. Λος Αντές Δεπορτίβο Μαντρίν 0-0. Το ίδιο και το Old Boys Defensores de Belgrano. Το Κολόν Σανταφέ Τσάκο Forever είναι 0-0 στο 24. Στο 35 Δεπορτίβο Μωρόν Φέρο Καρίλ Οέστε 2-0. Στο 23 Σαν Μιγγέλ Ακασούζο 0-0. Ένα ματσάκι στην Αυστρία, κύπελο το τελευταίο της ημέρας, Wiener Berger Rapid Viennis 0-0 στο 24 λεπτό. Κάπου πήρε το μάτι μου και ξέχασα να το πω για να το βρω. Πού το ρε Στέφανε, για βάλε λίγο μουσική. Μόλις το πέτα μεταξύ, η Κολόν Σανταφέ το φάγε από την Τσάκο Forever 0-1 το σκορ μόλις τώρα. Τσάκο Forever, καταπληκτικό όνομα, καταπληκτικό. Ναι, δεν τη θυμόμουν καθόλου ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, καλά, δεν θα φάω και το χρόνο μου εδώ πέρα, θα το βρω αλλιώς. Τώρα, η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ λοιπόν, η Χάμαρμπι, έμεινε στο εκτός έδρας 1-1 με την Μπρομαποϊκάρνα. Μιλάμε σήμερα, οι ομάδες που έχει πει αυτό το στόμα δεν λέγονται. Και τα έχω πάει περίφημα. Αλλού έγιναν τα σαρδάμ. Η Χάμαρμπι λοιπόν για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος φιλοξενήθηκε από τη 12η της βαθμολογίας Μπρομαποϊκάρνα. Στο 79 ο Λίντε έκανε το 1-0, αλλά οι γηπεδούχοι σοφάρισαν στο 90 με τον Τρόελσεν. Έτσι, η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ έμεινε στη δεύτερη θέση και στο μείον 11 από την πρωτοπόρο Sirius.

0: Άκου εδώ τώρα. Πάμε να πάρει σύρου στο πρωτάθλημα. Άκου τώρα να δει κάτι πράγμα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Η ενημέρωση στον Α δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα καλοκαίρι.

0: Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
1: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
2: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Ντίλαν Γκόρη στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8 και 30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venny Cook & Dine και της Alumil.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Λύση των ειστήριων διαρκείας. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων αυτή που αρχίζει στον Άρη, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού μπακ. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παιχτών του στη φιλική νίκη 3-0 απέναντι στην Άντερ 23 της Αταλάντα, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο αντί 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών από δέσμευσή του από τη Real έναντι 850.000 ευρώ. Την αποκτήση του Λούκα Βιλντόσα ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο Αργεντινός πρώην playmaker Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έμεινε ελεύθερος από τη Virtus Bologna και επιστρέφει στο Βελιγράδι μετά την πρώτη του θεία εκεί για τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Λάντο Νόρις με Μακλάραν τερμάτισε πρώτο στο Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία, κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη. Η δεύτερο ήταν την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing. Τρίτο ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισαν δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM στις 11, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Αλέξανδρος Συργώτης.
8: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ριμπερί, ωραία η παλιά, Ρόμπεν Βαϊντερφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού. Στο 51ο λεπτό ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Μπάγκερ μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε. Φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο. Τον έχει βρει τον Ρόις. Αυτό δεν είναι ανόητο το πέναλτι, αλλά είναι πέναλτι. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει. Στο 68. Και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της και η έκρηξη του κιτρινόμαυρου ηφαιστείου. Αυτή τη στιγμή το Γουέμπλεϊ έχει την αίσθηση ότι φλέγεται. Ριμπερί πάρα πολύ ώρα κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερν, που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89 ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser, ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund την περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο. Εδώ πιθανότατα αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο. δίνοντας το κύπελο Ευρώπης το 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Bayern επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάινκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Real το 98 που παίρνει το κύπελο Ευρώπης. Και απολύτως δίκαια, έχω την εντύπωση με βάση όλη τη χρονιά, η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια στην εντύπωση σημείο αναφοράς με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Η Bayern για πέμπτη φορά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπη. Θα ράψει ένα πέμπτο αστέρι στη φανέλα. Πιάνει την Λίβερπουλ στη λίστα. Είναι μόνο πίσω από την Ρεάλ και την Μίλαν. Και η φετινή χρονιά ήταν ονειρική και ολοκληρώνεται εδώ στο Wembley με το κύπελο Ευρώπης Πρωταθλητριών Ομάδων να καταλήγει στην προθήκη των Παπαρών για πέμπτη φορά. Η Winsport FM 94,6.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Bwin Sport FM 94,6. Άλεξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 σε αυτό το καθιερωμένο περίπου 2 ώρο αυτής της εβδομάδας.

πριν ο Νίκος ο Ράλης με μάτιασε με τα Σαρδάμ, οπότε να περιμένετε σίγουρα κάτι στο επόμενο δίωρο, δεδομένα κάτι θα υπάρξει. Επίσης έχω κάνει Σαρδάμ, απλά από ό,τι φαίνεται πέρασαν απαρατήρητα. Μόνο εγώ τα παρατήρησα. Σήμερα θα τα παρατηρήσετε και εσείς, να είστε alert.

σε μια μέρα που έχω την αίσθηση ότι τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα δεν αφορούν τα δύο αθλήματα που ασχολείται περισσότερο. Ο κόσμος, φυσικά δύο αθλήματα όπως το πόλο, που δεν ασχολείται πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, ο κόσμος, αλλά σήμερα είχαμε μια τεράστια επιτυχία, συγκλονιστικά μεγάλη επιτυχία, της Εθνικής Πόλο Ανδρών, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup, μια γενιά του Πόλο Ανδρών που είχε πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, στραβοπατήματα σε τελική φάση τουρνουά. Είχαμε χαμένους τελικούς οριακούς, έχουν γίνει τρομερά πράγματα για να μην πάρει χρυσό η συγκεκριμένη εθνική ομάδα. Τελικά τώρα ήρθε το χρυσό, και ήρθε και με έναν τρόπο που ήταν έτσι πάρα πολύ ωραίος, σε μια πόλη με πάρα πολλούς Έλληνες ομογενείς, στο Σίδνεϊ, με ένα γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι. Πανηγυρίστηκε έξαλλα και πραγματικά το αξίζανε τα συγκεκριμένα παιδιά. Δεν θα το παίξω ειδήμων του πόλο, δεν είμαι. Δεν έχω πάρα πολλές γνώσεις πάνω στο άθλημα, αλλά νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι να φτάνει συνέχεια στην πηγή και να μην πίνεις νερό, και τα συγκεκριμένα παιδιά το κατάφεραν. Το άλλο είναι φυσικά η εκπληκτική εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο. Παρόλο που ο ίδιος δήλωσε απογοητευμένος που δεν έπιασε περισσότερες επιδόσεις, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει τρομερά πράγματα και σήμερα. Ο Μίλτος ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ, τα 866 του Λούι Τσάτουμα, και μάλιστα δύο φορές, απλά τη μία δεν κατεγράφει η επίδοσή του λόγω του ευνοϊκού αέρα. Ο ίδιος είπε ότι ήθελε να κάνει πάνω από 870 και είναι απογοητευμένος από την επίδοσή του και περιμένει ακόμα υψηλότερα άλματα στο μέλλον. Έδειξε και ποιος είναι ως αθλητής να έχει κάνει αυτή την εμφάνιση και να λες ότι περίμενα καλύτερα, δείχνει και πώς έχει καταφέρει αυτό το παιδί να φτάσει εκεί που έφτασε. Νομίζω αυτά τα δύο γεγονότα ήταν τα σημαντικότερα της σημερινής ημέρας, η οποία, η αλήθεια είναι, ρεπορτάζιακά ήταν αρκετά ήσυχη.

Από ό,τι με ενημερώνουν, έκανα ήδη κάποιο σαρδάμ. Εγώ σας το είπα ότι. μικρούλι. Δεν μετράει. δεν το μετράμε. Πάμε από τώρα μετράει.

στα ποδοσφαιρικά, το πιο σημαντικό της ημέρας ήταν φυσικά το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. 3-2 η ένωση με ανατροπή στην ανατροπή, σε ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι ελληνικής ομάδας, το οποίο ήταν αρκετά επεισοδιακό για φιλικό παιχνίδι. Έχετε ακούσει μπόλικα σχόλια στον αέρα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και γενικότερα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά και στο sportpavlefm.gr. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται σε mood ευρωπαϊκών ρεβάνς με Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε σήμερα τον Τιν Γιέντβαϊ και πιθανότατα μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποχαιρετήσει και το Μανώλη Σιώπη, ο οποίος φαίνεται πως θα επιστρέψει στην Τουρκία. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παλεύει τους μεταγραφικούς του στόχους και μπαίνει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του για τα πρώτα επίσημα μάτς με την Αϊμέγγεν. Ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στις 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκι. Εκεί βρίσκονται οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή.

Μπασκετικά η σημαντικότερη είδηση της ημέρας είναι η οριστική μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τους Cleveland Cavaliers. Νομίζω προχθές τα λέγαμε ότι είχε αφήσει να εννοηθεί ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο ατζέντης του παίκτη, παραλίγο να κάνω σαρδάμ, το έσωσα. Ο ατζέντης του παίκτη είχε αφήσει να εννοηθεί ότι έχει γίνει συγκεκριμένη συμφωνία με ένα έτσι κρυπτικό μήνυμα στα social media. Τελικά σήμερα την έκανε γνωστή ο Σαμ Σαράνια την οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, μόνο ετές συμβόλαιο αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο βέβαια με τη φορολογία της Αμερικής είναι ένα συμβόλαιο γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, ένα συμβόλαιο που εύκολα θα μπορούσε να βρει ενώ ο παίκτης και στην Ευρώπη. Αλλά φαίνεται ότι θέλει οπωσδήποτε να ξαναδοκιμάσει στο NBA και έβαλε και τέλος την παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί, ότι όλο αυτό που έγινε με το NBA out ήταν ένα κόλπο για να φύγει από το συμβόλαιό του με τη Real και να πάει σε άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Εν τέλει υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Φυσικά αυτό δεν αποκλείει μέσα στη σεζόν κάποια στιγμή, άμα δεν του βγει το πείραμα του NBA, να θελήσει να επιστρέψει στην Ευρώπη και να έχουμε πάλι ένα serial τύπου Nigel Hayes-Davis. Γιατί αν ο Χεζόνια βγει στην αγορά, υποθέτω ότι όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας θα επιθυμούν την απόκτησή του. Μιλάμε για τρομερό παίκτη. Πάντως, από του χρόνου, από τη νέα σεζόν, ο Χεζόνια θα είναι μέλος των Cleveland Cavaliers, που περίμεναν να δουν αν θα πάρουν τον LeBron, εν τέλει δεν τον πήραν και προχώρησαν στην απόκτηση του Χεζόνια, συμπαίκτης με τον Donovan Mitchell, συμπαίκτης με τον James Harden, και βλέποντας το roster των Cavaliers, πιστεύω ότι θα έχει και ρόλο. Δεν νομίζω ότι θα είναι, πώς να το πω, τελευταίος τροχός της αμάξης, γιατί στο 3 που αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ο Χεζόνια υπάρχει λειψανδρία στην ομάδα. Οπότε με το ρόστερ αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν δεν αλλάξει κάτι, νομίζω θα έχει και ρόλο ο Κροάτης.

Φοβερό σχόλιο. Έχει έρθει, έκανε σαρδάμα αλλά δεν μετράει. Ήταν με ευνοϊκό αέρα. Για όσους δεν το καταλαβαίνουν, είναι αναφορά στον Τεντόγλου που σήμερα έκανε κάποια στιγμή 8.66, όπως εν τέλει έκανε και μέτρησε, αλλά η πρώτη φορά που έκανε 8.66 δεν κατοχυρώθηκε, γιατί είχε ευνοϊκό αέρα περισσότερο από το επιτρεπτό όριο, οπότε χρειάστηκε να ξανακάνει χωρίς ευνοϊκό αέρα. Εν τέλει τα κατάφερε. Είναι φοβερό εντωμεταξύ που είχε κάνει δύο φορές την ίδια επίδοση σε συνεχόμενα άλματα. Πολύ ωραίο σχόλιο. Φημολογείται, λέει ένας φίλος στο ίντερνετ, πως αποχωρεί από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό ο Μίτογλου. Δεν το έχω διαβάσει αυτό, φίλε, κάπου, και δεν νομίζω ότι ισχύει, γιατί το είπα και χθες. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη χάσει τον Τολιόπουλο και τον Σαμοντούροφ, που είναι δύο ελληνικά διαβατήρια. Νομίζω δεν θα θέλει να χάσει και τρίτο. Και επίσης ο Μίτογλου είναι ένας παίκτης που στο ρόλο που έχει μπορεί να γίνει χρήσιμο. Το είδαμε και στους τελικούς του πρωταθλήματος που βγήκε μπροστά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο σενάριο. Έχει συμβόλαιο. Ο παίκτης είναι στενά συνδεδεμένος με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι εκεί πέρα.

Επί του πιεστηρίου πριν από λίγα λεπτά έκανε το εθιμοτυπικό Here We Go ποστάρισμα ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και αφορά τον Γιάν Διομαντέ, ο οποίος οριστικά θα γίνει παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2031. Ήδη είχε συμφωνήσει ο Ιβοριανός στους προσωπικούς όρους με τη Βασίλισσα. Τώρα ήρθε η συμφωνία και με τη Λειψία για πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή, όπως βλέπω να αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος. Αυτή τη βδομάδα θα πετάξει στη Μαδρίτη για να κάνει ιατρικά και να υπογράψει μέχρι το 2031 ο Ιβοριανός εξτρέμ που εντυπωσίασε στο Μουντιάλ με την ακτή Ελεφαντοστού. Ειδικά στη φάση των ομίλων είχε κάνει κάποια εκπληκτικά παιχνίδια. Ενδιαφέρθηκε γι' αυτόν η Λίβερπουλ, ενδιαφέρθηκε η Paris Saint-Germain, η οποία ήταν και η ομάδα που παρέμεινε στην κούρσα μέχρι τέλους, αλλά την έχασε σήμερα. Μία προσθήκη για τη Ρεάλ πανάκριβη, ενός ταλαντούχου νεαρού παίκτη, και μένει να φανεί αν αυτό μπορεί να συνδέεται και με κάποια αποχώρηση, γιατί υπάρχει πολύ έντονη φημολογία για το Vinicius. Και το να παίρνει έναν εξτρέμ με πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ ενώ έχει ήδη το Vinicius στην ίδια θέση είναι λίγο. Δείχνει κάποια πράγματα, να δούμε αν υπάρχει εκεί πέρα λάδι στη φωτιά.

Επίσης, επί του πιεστηρίου, τα Ολλανδικά μέσα αναφέρουν ότι ο Ντούσαν Τάντιτς είναι πρώτο πυλόν της Νάιμέγκεν, και άρα, αν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη συμφωνία, θα τεθεί αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League. Ο Τάντιτς, που αν δεν κάνω λάθος, είχε παίξει στο παρελθόν και για τον Ολυμπιακό, κάτι τέτοιο θυμάμαι, νομίζω. Τώρα φαίνεται ότι θα τεθεί αντίπαλός του στα προκριματικά, 37χρονος, το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, στα ευρωπαϊκά γήπεδα, τρομερά πράγματα με τον Άγιαξ, ένας σπουδαίος παίκτης. Να δούμε αν πράγματι θα επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη συμφωνία. Ακόμα και στα 37 του είναι ένας πολύ επικίνδυνος παίκτης και ένας πονοκέφαλος, αν γίνει παίκτης της Νάιμέχεν για τον Ολυμπιακό.

Τα ξένα μέσα λένε ότι ο Βίν είναι σχεδόν κλεισμένος στην Άρσεναλ, λέει ένας φίλος. Δεν νομίζω ότι έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, αλλά σίγουρα κάτι υπάρχει εκεί. Γιατί αναφέρεται όλο και συχνότερα το συγκεκριμένο ενδιαφέρον. Ο Βινίσιος, να πούμε ότι το σημαντικότερο ζήτημα στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι ο Βινίσιος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και μέχρι στιγμής αρνείται πεισματικά να ανανεώσει με τη Real Madrid, το οποίο προφανώς για τη Real είναι πρόβλημα, γιατί αν δεν τον πουλήσει τώρα ή το χειμώνα, θα τον χάσει το επόμενο καλοκαίρι αν φύγει χωρίς λεφτά, και μιλάμε για ένα παίκτη που είναι μαζί με τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της Real. Οπότε γι' αυτό νομίζω υπάρχει ενδεχομένως να υπάρχει φωτιά στο συγκεκριμένο καπνό, και η μεταγραφή του Ντιομαντέ, που είναι ένας αριστερός εξτρέμ όπως και ο Βινίσιος, κατά κύριο λόγο ρίχνει λάδι, αλήθεια είναι, στη φωτιά. Να δούμε άμα ολοκληρωθεί τώρα καμιά μεταγραφή του Βινίσιος στην Άρσεναλ, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ, θα μιλάμε για συγκλονιστική κίνηση.

Εδώ γράφει ένας φίλος ότι είπα να δούμε αν υπάρχει λάδι στη φωτιά. Αυτό νομίζω πιάνεται για Σαρδάμ. Προφανώς εννοούσα αν υπάρχει φωτιά εκεί που υπάρχει και καπνός, αυτό ήθελα να πω. Απλά είναι καλοκαίρι και με έχει βαρέσει ζέστη, δεν ξέρω. Εγώ σας το είπα ότι τώρα που με γρουσουζέψατε θα κάνω πολλά σήμερα. Οπότε πάμε σε ένα break και πολιτικό δελτίο για να καθαρίσω το μυαλό μου και να επιστρέψω ο Δημήτερος μετά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Όπως ανακοινώθηκε, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο, ο παδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Ω ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη σημερινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας. Ανεξέλεγκτες μένουμε γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθιας στα ανατολικά. Στην νοτιοδυτική Γαλλία 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στον έξω δικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο ολιμαζιμπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Χατζηδιάκος, πιο πίσω τώρα, στη μεσιά γραμμή ακριβώς ο Μαυροπάνος, κάθετα, Πακασέτα, παίρνει την παράσταση αριστερό για τον Ρουβίκα Πακασέτα και γκολ για την εθνική μας ομάδα. Πολύ ωραίος συνδυασμός, 1-0 η Ελλάδα στη Σουηδία. Με τον πολύ ωραίο συνδυασμό του Μπακασέτα με τον Τουβίκα στο τελείωμα του αρχηγού της Εθνικής, ο Άστος της Τρανσβοσπορ εκτελεί τον Όλσεν και γράφει το 1-0 για την Γαλανόλευκη στο 62ο λεπτό. Και δίνει τη σέντρα γκολ για την εθνική μας ομάδα με αυτόν τον τρόπο μέσα στο VAR, μετά τον γκολ της εθνικής μας ομάδας. Στο 78ο λεπτό Ελλάδα-Σουηδία 2-0 και πανηγυρίζει και ο Τόρε Κάγκελ με την ψυχή του χαμογελά από τα επίσημα. Με τον γκολ αυτό της εθνικής ομάδας το 78ο λεπτό, με τη σέντρα του Τσιμίκα, την κίνηση του Τζόλι να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή να σερβίρει στον Παυλίδη και τον γκολ για την εθνική μας ομάδα. Αρχής του Τζόλι που πήγε πέρα από τον ίδιο στο ΜΑΤ, τελείωμα από τον Βαγγέλη Παυλίδη, 2-0 η Ελλάδα στην Σουηδία το 78ο λεπτό.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Άφησα λίγο το τραγούδι να παίξει γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα του πατέρα μου, που είπα να το αφήσω λίγο. Φοβερή επιλογή τραγουδιού. Ο Διομαντέ, λέει, ένας φίλος, κυρίως αγωνίζεται στο δεξιάκρο της επίθεσης, οπότε δεν απειλείται η θέση του Βινίσιους. Και στις δύο θέσεις παίζει. Άμα θυμάται ο φίλος που έστειλε το μήνυμα στην ακτή Ελεφαντοστού, επειδή υπήρχε και ο Διαλό από την άλλη πλευρά, ο Διομαντέ παίζει αριστερά και έκανε εκεί τις πολύ καλές του εμφανίσεις. Δεν λέω προφανώς ότι απειλείται η θέση του Βινίσιους, γιατί και να ερχόταν ο Διομαντέ με το Βινίσιους. Ο Βινίσιους είναι καλύτερος παίκτης, θέλω να πω, αυτός θα παίζει βασικός. Εγώ το ερμηνεύω ότι ίσως η Ρεάλ να ενισχύθηκε στα εξτρέμια επειδή ξέρει ότι θα φύγει ο Βινίσιους. Εγώ με αυτή την έννοια το λέω. Γιατί αλλιώς ο Βραζιλιάνος βασικός θα ήταν. Θέλω να πω πόσοι καλύτεροι εξτρέμοι υπάρχουν από το Βινίσιους στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Ο Στέφανος είναι ίσως ο μόνος επίσημος σαρδαμογράφος στον κόσμο, λέει ένας φίλος. Υπάρχουν κι άλλοι, λέει, αλλά εγώ πάντως είναι ο μόνος που ξέρω σίγουρα και επίσης τον έχω χαρακτηρίσει εκτός αέρα ως ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνα των Σαρδάμ, γιατί είναι ο πρώτος που τα αποκαλύπτει και τα φέρνει στο φως. Οπότε δεν ξέρω ποιον από τους δύο τέτοιους, ποιον από τους δύο χαρακτηρισμούς αποδέχεσαι, σαρδαμογράφος ή Φαμπρίτσιο Ρωμάνα Σαρδάμ. Αλλά βλέπεις ότι εκτιμάται αυτή η ιδιότητα από τον κόσμο.

Αν έχω ακούσει να ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για τον Φρανκ και Σχέ για ζευγάρι του Κάγκουα. Όχι, αλήθεια είναι δεν το έχω ακούσει καθόλου. Τον συγκεκριμένο, ο οποίος είναι ελεύθερος, να πούμε, αλλά είναι και ένας αρκετά ακριβός ποδοσφαιριστής, λόγω των παραστάσεων που έχει. Το συγκεκριμένο θυμάμαι ότι τον είχα ακούσει κάποια στιγμή για την ΑΕΚ. Αλλά δεν ευωδόθηκε συγκεκριμένη κίνηση. Για τον Παναθηναϊκό δεν έχω ακούσει κάτι.

έλεγα νωρίτερα για το Χεζόνια, να πούμε ότι τέλειωσε και μια ακόμη έτσι παραφιλολογία που υπήρξε σήμερα στον μπασκετικό χώρο και τέλειωσε με την ανακοίνωση του Βιλντόσα από την Παρτίζαν. Η παραφιλολογία που αναφέρω είναι ότι υπήρχαν δημοσιεύματα, υπήρχε δημοσίευμα γνωστού δημοσιογράφου εχθές ότι ένας παίκτης που έχει παίξει στο, πώς να το πω, σε δύο ομάδες ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού ντέρμπι, μετά την ανακοίνωση της νέας ομάδας θα έχει παίξει και σε δεύτερο τέτοιο ζευγάρι. Όλοι άρχισαν να λένε ότι εννοούσαν το Χεζόνια και ότι μετά από το Ρεάλ Μπαρτσελόνα θα έχει παίξει και Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, γιατί θα πάει στον Ολυμπιακό. Άρχισαν να ανακαλύπτουν γενικά 1 εκατομμύριο ονόματα. Εν τέλει, αυτό που εννοούσαν λόγω δημοσιογράφος ήταν το Βιλντόσα, ο οποίος είχε παίξει σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και πλέον θα έχει παίξει και σε Ερυθρό Αστέρα Παρτίζαν, γιατί μην δουλευόμαστε, στο μπάσκετ το Ερυθρός Παρτίζαν και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι τα δύο κορυφαία ντέρμπι. Το Μπαρτσελόνα Ρεάλ δεν είναι τόσο ψηλά, γιατί οι ίδιοι οπαδοί των δύο αυτών ομάδων δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το μπασκετικό ντέρμπι και με το μπάσκετ γενικότερα. Οπότε το Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με την ένταση, την πολλές φορές τοξικότητα και όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει, είναι με διαφορά τα δύο πιο μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά ντέρμπι.

προφανώς φίλε και έχω δει τις φωτογραφίες από την επέμβαση που έκανε ο Βινίσιος και άλλαξε σαγόνι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, πραγματικά φαίνεται τρομερά διαφορετικός. Δηλαδή εγώ άμα έβλεπα τη φωτογραφία χωρίς να έχω τη λεζάντα πάνω, δεν θα καταλάβαινα ότι είναι ο Βινίσιος και δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μια επέμβαση, ένα σαγόνι μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλο δούλεμα, δεν το καταλαβαίνω, να πω την αλήθεια. Ο καθένας στο πρόσωπό του κάνει ό,τι θέλει και στο σώμα του. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος ποδοσφαιριστής είναι που προχωράει σε κάποια διορθωτική κίνηση σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Το έχουμε δει χιλιάδες φορές, θα το δούμε κι άλλες. Okay, άμα ήθελε να το κάνει, το έκανε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να τον κοροϊδεύουμε. Δεν λέω προφανώς ότι τον έχει κοροϊδέψει κάποιος από αυτούς που ακούει, αλλά επειδή έχω διαβάσει τα σχόλια στα social media και τέτοια, πάρα πολλά πράγματα.

Να πω μια σημαντική είδηση από το χώρο του Στίβου. Αναφέρθηκα νωρίτερα στο Μίλτο Τεντόγλου και τη φοβερή εμφάνιση που έκανε στο Βόλο. Έγινε πολύ ανταγωνιστικός αγώνας στο επικοντό γυναικών και εκεί δεν κέρδισε η Κατερίνα Στεφανίδη, όπως μπορεί να ανέμεναν οι περισσότεροι, αλλά η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία κατάφερε να περάσει τα 4.40 με την πρώτη προσπάθεια. Η Κατερίνα Στεφανίδη είχε αποτυχημένα η προσπάθεια και στα 4.35 και στα 4.40, έμεινε στα 4.25 και έτσι η Αριάδνη Αδαμοπούλου ήταν η πρωταθλήτρια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο επικοντό γυναικών.

0: Καλησπέρα στο Γιώργο από Βόλο. Ένα σχόλιο για αυτά που ακούγονται για τον τελικό με Αργεντινή, ότι τους ανάγκασαν να χάσουν. Η αλήθεια είναι, φίλε, δεν έχω ιδέα σε τι αναφέρεσαι. Οπότε κάνε μου μια διευκρίνηση στα σχόλια. Αλλά δεν έχω ιδέα σε τι αναφέρεσαι και είμαι σίγουρος ότι σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα έρθει το γραφείο τύπου της Ισπανίας για να πάρει θέση. Με το που το είπα, μπήκε το γραφείο τύπου της Ισπανίας να πάρει θέση. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι το γραφείο τύπου της Ισπανίας, την οποία την παρακαλούσα να έρθει μέσα, μου έλεγε ότι δεν θα έρθω. Και με το που είπα κάτι για Ισπανία, Αργεντινή, εμφανίστηκε. Να σας ενημερώσω βέβαια ότι.
1: Και εγώ που έρχομαι να σε βοηθήσω.
0: Να σας ενημερώσω. Επειδή τώρα θα κάνει προπαγάνδα ισπανική, λογικά η Βαλεντίνα, να ενημερώσω ότι θα την κάνει φορώντας φανέλα της Αργεντινής, έτσι. Και δεν κάνω πλάκα αυτή τη φορά. Αυτή τη στιγμή η Βαλεντίνα φοράει μια μπλούζα της Αργεντινής, η οποία η Βαλεντίνα είναι... δηλώνει οπαδός της Ισπανίας και πανηγύρισε.
1: Δεν είναι μπλούζα αυθεντική, αγώνος κλπ. Είναι μια ωραία
0: μπλούζα. Είναι μια μπλούζα με το σήμα της Ομοσπονδίας που γράφει πάνω Αργεντίνα.
1: Δεν είναι πολύ ωραία όμως.
0: Είναι ωραία, είναι ωραίο το χρώμα.
1: Αυτό,
0: η αλήθεια είναι.
1: Το χρώμα. Έχω και
0: είναι πολύ καλοκαιρινό. Για πες, γιατί μπήκες.
1: Τι έλεγες πριν, κάτι έλεγες.
0: Έχει στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα. Ότι ένα σχόλιο για αυτά που ακούγονται για τον τελικό με Αργεντινή, ότι τους ανάγκασαν να χάσουν. Έχεις ακούσει εσύ κάτι τέτοιο?
1: Ναι. Θυμάσαι ένα πανό που κρατούσαν οι παίκτες Las Malvinas on Argentina,
0: ναι.
1: Στα νησιά Φόκλαντ.
0: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Ότι ας πούμε τους είπαν, αν δεν κάτσετε να χάσετε στον τελικό, θα σας τιμωρήσουμε και θα μείνετε 10 χρόνια εκτός Μουντιάλ.
0: Okay, δεν το έχω ακούσει.
1: Έχουν κάποια χρόνια να τιμωρηθείτε.
0: Δεν το έχω ακούσει καν αυτό, να πω την αλήθεια.
1: Και μάλιστα, ήταν, το είχαν συνεννοηθεί, τους είχαν υποχρεώσει ουσιαστικά, ας πούμε. Και γι' αυτό λέει, αν παρατηρήσετε, ο Λιονέλ Μέση λέει πριν το ξεκίνημα του αγώνα, είναι προβληματισμένος, δακρυσμένος και κάποιοι παίκτες έτσι με το κεφάλι κάτω μπαίνοντας στο γήπεδο κλπ.
0: Μόνο έτσι εξηγείται το μαρκάρισμα που έχει κάνει βέβαια Έντσο Φερνάντες 30 δευτερόλεπτα πριν λήξει το μάτς.
1: Και αυτό. Εξυπηρετεί, ας πούμε, και το αφήγημα του, γιατί δεν κάνανε ούτε μια τελική, ούτε ένα σούτ στο στόχο.
0: Εσύ ως γραφείο τύπου της Ισπανίας με φανέλα Αργεντινής, πώς το σχολιάζεις αυτό το σενάριο? Πώς το σχολιάζεις αυτό το σενάριο που έχεις μπει και στους δύο κόσμους?
1: Τι να σου πω, δεν γνωρίζω.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που έστειλε ο φίλος τώρα, πώς η συνωμοσιολογία, ποια έλεος, εγώ εκεί είμαι.
1: Ποια είναι...
0: Μπορούμε να...
1: Η χειρότερη συνωμοσιολογία που έχεις ακούσει, που θεωρείς ότι είναι φούρια.
0: Αθλητική.
1: Οτιδήποτε.
0: Τι να πω τώρα, δεν ξέρω, είναι πάρα πολλές. Υπάρχει συνωμοσιολογία σε όλες τις πτυχές της ζωής μας καθημερινά. Δηλαδή.
1: Είπε τώρα,
0: υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν για να μας κάνουν mind control.
1: Να, αυτό που λέει ο φίλος. Και καλά, έχει τικό, λέει, από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αργεντινής να χάσουν τον τελικό. Τι υποθυσιάζουμε αυτό το. Παγκόσμιο κύπελο, προκειμένου να παίξουμε στα επόμενα.
0: Τι άλλη δικαιολογία θα βρούμε για ότι χάσανε Αργεντινή? Λες και ήταν η υπερομάδα, ας πούμε, που μόνο επίτηδες θα έχανε. Έλεος.
1: Τι άλλα?
0: Το καλύτερο δίδυμο ever, λέει ο φίλος.
1: Συμφωνώ με το φίλο.
0: Στο Σταύρο του Χοντροθύμιο, να τα πείτε, που του ζητάμε εκπομπή και δεν μας δίνει.
1: Νιώθω ότι και κάτι ακόμα θέλω να σου πω από όλα τα ενδιαφέροντα που παρακολουθώ έξω στον υπολογιστή.
0: Κάτι σχετικό με την Ισπανία?
1: Αλλά,
0: ή τη νέα σου ομάδα την Αργεντινή?
1: Αν θυμηθώ κάτι ενδιαφέρον, δεν σε πήγα καθόλου σε φόρμουλα, τέπα στο ζάλιαρι.
0: Περιμένουμε με λαχτάρα, λέει ο φίλος, να λυθούν οι παρεξηγήσεις στο επόμενο Αργεντινή-Ισπανία.
1: Πότε θα είναι αργεντινή αυτό το Αργεντινή-Ισπανία, ενδιαφέρον.
0: Στο φιναλίσιμα. Δεν θα είναι το φιναλίσιμα Ισπανία-Αργεντινή, η πρωταθλήτρια Αμερικής με την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Ναι, σωστό, αφού είναι αυτές οι δύο.
0: Οπότε εκεί θα έχουμε χαμό.
1: Εκεί θα κάνουν δύο τελικές στόχο.
0: Α, θα τις αυξήσουν τόσο πολύ, ε.
1: Πιστεύεις σταματιέται αυτή η Ισπανία?
0: Η μόνη ομάδα από την οποία σταματιέται γεωγραφικά είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Είδα και άλλη συνωμοσιολογία τώρα έξω.
0: Για πες.
1: Λίγο πριν πω στούντιο, έτσι όπως σκρολάρα στο Twitter. Ότι έγινε κάποια έρευνα από κάποιον που δεν θυμάμαι τώρα και αποκάλυψε ότι η προ γιαγιά του Μέση ήταν Βραζιλιάνα και ότι πριν έρθει πάνε στο Ροζάριο οι δικοί του να μείνουν έμεναν στη Βραζιλία.
0: Okay. Και ότι θα μπορούσε να παίζει στην Εθνική Βραζιλία, ας πούμε.
1: Αν είναι ο Μεσίνιο.
0: Εγώ αυτό που ξέρω και εσύ θα το ξέρεις σίγουρα ως Ρόχα οπαδός, είναι ότι του Μέση του είχε προταθεί όταν ήταν μικρός να παίξει με την Εθνική Ισπανίας, γιατί από πολύ μικρός ήταν κάτοικος της χώρας, θα μπορούσε να είχε φορέσει τη φανέλα. Πώς θα ένιωθες άμα είχατε και το Μέση?
1: Τότε πώς ένιωθαν οι υπόλοιποι που δεν υποστηρίζουν τη Ισπανία?
0: Πρακτικά το 2010, δηλαδή φαντάσου την ομάδα του 2010 να έχει και Μέση, ας πούμε. Ευχαριστούμε πάντως τον Γιώργο που άνοιξε θέμα, που το λέει. Απλά άνοιξα θέμα, παιδιά. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αυτή τη συνωμοσιολογία που μου είπες δεν την έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου.
1: Λοιπόν, έκανα ένα απλό Google τώρα.
0: Ναι.
1: Με Googlearism. Για τις μεγαλύτερες ιστορίες συνωμοσίας στο ποδόσφαιρο.
0: Οκ. Okay. Θέλω να μου πεις το νούμερο ένα σε αυτά τα 3 λεπτά που έχουμε πριν πάμε στο δελτίο.
1: Η κρίση του Ρονάλντο το 1998. Η ξαφνική διαδικασία του Βραζιλιάνου επιθετικού πριν το τελικό με τη Γαλλία. Γέννησε σενάριο για πίεση χορηγών ή δηλητηρίαση.
0: Οκ. Θυμήθηκα και μια άλλη τώρα, να σου πω την αλήθεια. Η οποία βέβαια παίζει να έχει και δώσει αλήθειες, γιατί την έχει κάνει μόνος του ο,

0: του Pep Guardiola. Ο πρώην μάνατζερ του Γιάγιο Τουρέ είχε ισχυριστεί ότι σαμάνε έριξαν κατάρα στον προπονητή ώστε να μην ξανακατακτήσει το Champions League για χρόνια.
1: Και υπάρχει και κατάρα του Μπέλα Γκούτμαν στην Μπενφίκα. Ωραίο. Που είχε πει να μην πάρει.
0: Ποιο ήταν εκείνο ο ποδοσφαιριστή Ρεσί που όποτε βάζει γκολ μετά κάποιο διάστημα.
1: Ο Ράμσεϊ.
0: Άλλο και αυτό.
1: Ο Άρον Ράμσεϊ.
0: Αυτό θα αρχίσει να το πιστεύω να ξέρει.
1: Απλά ξέρει τι γινότανε. Εσύ αντικειμενικά κάθε μέρα κάποιο. Είναι μακάβριο τώρα αυτό που λέω, αλλά κάθε μέρα κάποιο άνθρωπο που είναι διάσημο πιθανότατα θα πεθάνει. Δηλαδή στατιστικά. Οπότε...
0: Τώρα αυτό είναι εκπομπή.
1: Στατιστική είναι αυτό. Οπότε άμα βάζει γκολ ο Ράμσε και ψάχνουμε στο Twitter να δούμε τι έγινε σήμερα, κάτι θα βρούμε. Έχει βάλει άπειρα γκολ. Οπότε εντάξει. Αυτό δεν είναι καν θεωρία συνωμοσία, είναι απλά δυσυδαιμονία.
0: Τι άλλο, δεν μου βγάζει και πολλά. Δεν έχω κάνει μάλλον τη σωστή αναζήτηση. Τέλος πάντων. Αν θυμάται ο κόσμος κάποια θεωρία συνωμοσίας έτσι ποδοσφαιρική.
1: Ναι, να μας πει ευκαιρία ψάχνει η Βαλεντίνα να μείνει κι άλλο στο δύο, από ό,τι φαίνεται.
0: Όχι, εντάξει, αυτό το θυμάμαι στο δελτίο. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα.
1: Ωραία.
0: Φτάνει.
1: Αυτό ήθελα, μια χαρά.
0: Πότε έχει ξανά εκπομπή.
1: Αύριο.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Μεθαύριο, την Πέμπτη, την Παρασκευή.
0: Αλέξα, στηριγό του παιδί μου, θα μπω ξανά στο στούντιο αν φανεί ανεπαρκή. Για μία επόμενη φορά.
1: Άρα θα μπει σίγουρα. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο, break και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wings Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Νίκο Ζερβάς. Ιστορική στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμ από το 2007 με άλμα 8 μέτρα και 66 εκατοστά στην τρίτη προσπάθεια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στο Πανθεσσαλικό στάδιο, κατακτώντας την πρώτη θέση. Ήμουν καλά, αλλά ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες, δηλώσει την ΕΡΤ ο Έλληνας πρωταθλητής. Δεν σταματάμε εδώ το σύνθημα του Θεοδωρή Βλάχου στην Εθνική Πόλο Ανδρών μετά την νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελο του Σίδνεϊ. Πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά αναδείχθηκε ο Αργυρόπουλος, ο κορυφαίος θεματοφύλακας ο Τζορτζάτο. Στην τρίτη το μεσημέρι, επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Σε ανταλλαγή εγγράφων με τουρκική ομάδα για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη βρίσκεται το Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε η λύση συνεργασίας με τον Γέτβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει στην Αλ Σαμπάμπ. Δεν απασχολεί τους πράσινους ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατά Σαράι Βίκτορ Νέλσον. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνση της Πέμπτης με την Πάξη. Περιμένω άμεσα δύο παίκτες, χρειαζόμαστε μέσους, αλλά σε μερικές ημέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά τη φιλική νίκη με σκορ 3-2 απέναντι στην Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό και πρώτο του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Την Τετάρτη κόντρα στη Samsung Sport το επόμενο τεστ. Στο στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα βρίσκεται σύμφωνα με το ESPN ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχτή Ταρεμή στην Αγγλία για να περάσει ιατρικά τεστ από την Χαλ. Βρίσκεται ο Τζολάκης. Παραμένει φαβορί για αντικαταστάτης του ΟΣΑ. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις έτοιμη θα είναι Έσε, Κάρμο και Σάλιακας. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη μέσα στην επόμενη εβδομάδα θέλει ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πλήγμα με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος υπέστη εξάνθρωμα στον νόμο

0: και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα, ενώ δεν αποκλείεται να χειρουργηθεί. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνση με την Δυναμό Κιέβου στις 12.000 υπολείψεις των εισιτηρίων διαρκείας. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων αυτή που αρχίζει στον Άρη, καθώς είναι επιτακτική ανάγκη για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού μπακ. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παιχτών του στη φιλική νίκη 3-0 απέναντι στην Άντερ 23 της Αταλάντα, ο Μιχάλης Γρηγορίου, την Πέμπτη το επόμενο φιλικό με τη Μόντσα. Στην Κρήτη, για να περάσει από ιατρικά τεστ, είναι υπογράψει τον Όφηβες και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Αϊτόρ, τον δανεισμό του 27χρονου Ρουμάνου μέσου Άντριαν Σούτ από την Αλαΐν, ανακοίνωσε η Παέλευα Διακός. Σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάννη Ντιονατέ, ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτη σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Η Βασίλισσα θα καταβάλει στη γερμανική ομάδα για τον Ιβοριανό Εξτρέμ 100 εκατομμύρια ευρώ. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο αντί 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών από δέσμευσής του από τη Real Madrid εναντί 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Λούκα Βιλντόσα για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο Λάντρο Νόρις με McLaren τερμάτισε πρώτος στο Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία, κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη. Δεύτερος είδε την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing, τρίτος ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγώτης.
1: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Φιρμίνο για τον Σαλάχ. Σαλάχ το σουτ! Γκολ! Η μπάλα έπηγε σε ένα σημείο που όσο και να πετάχτηκε ο Άλισον δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Σαλάχ θα πλασάρει. Λίβερπουλ κάνει το 2-0 στο 45 με τον και πάλι χάθηκε στα χάφια τη Ρώμα. Και όλη η ιστορία για τη Λίβερπουλ είναι το πόσο γρήγορα έβγαλε την αντεπίθεση ο Φιρμίνο. Είναι ο Σαλάχ, πατάει μες στην περιοχή. Γυρίζει, Μανέ, είναι το 3-0 για τη Λίβερπουλ. Στο 56 η Λίβερπουλ φτάνει σε ένα τρίτο τέρμα. Αυτή τη φορά ο Σαλάχ κάνει την assist. Και σκόρερ είναι ο Σαντιό Μανέ. Σαλάχ περνάει, η Λίβερπουλ πάει για ένα τέταρτο γκολ και το κάνει. 4-0 με το Ρομπέρτο Φιρμίνο στο 61. Λίβερπουλ Ρώμα 4-0. Μίλνερ στο κόρνερ. Κεφαλιά 5-0 με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο στο 69. Ναϊγκολάν θα ψάξει την άκρη της άμυνας Λίβερπουλ. Εδώ είναι ο Τζέκο. Υπάρχει γκολ 5-1 με τον Έντβιν Τζέκο για τη Ρώμα. Ένα γκολ που δίνει στη Ρώμα έστω κάτι να ελπίζει στη ρεβάνς. Ορίεται ο Κλόπ στην αμυνά του. Το πέναλτι 5-2. Μειώνει με τον Περότη η Ρώμα. 5-2. Ξαφνικά ο Ντι Φραντσέσκο και οι Τζαλορόσι βλέπουν φως στο τούνελ. Το 5-0 τους είχε αποκλεισμένους. Το 5-2 τώρα είναι ένα πολύ διαφορετικό πράγμα. Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Bwin Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο, Στέφανος Παλουότολο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής, ενδεχομένως και στο στούντιο κάποια στιγμή, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Λέει ένας φίλος για αυτά που λέγαμε πριν για τις θεωρίες συνωμοσίες, ότι θυμίζουν τις προβλέψεις των αστρολόγων που κάνουν 10, βγαίνει η μία από τις 10 και προβάλλουν αυτοί. Νομίζω ότι είναι άλλη η τακτική των αστρολόγων. Είναι ότι απλά λένε πάρα πολύ γενικά πράγματα, τα οποία προφανώς και θα συμβούν σε όλους. Δηλαδή θα κάνεις μια νέα γνωριμία. Οκ, okay, προφανώς μέσα σε ένα μήνα θα κάνω μια νέα γνωριμία. Ξέρω, άμα βγαίνω από το σπίτι θα γνωρίσω κάποιον. Οπότε λένε έτσι γενικά πράγματα και φαίνεται ότι πέφτουν μέσα, ενώ στην πραγματικότητα απλά έχουν πει κάτι που πάντα συμβαίνει.

Λοιπόν, να πω ότι είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Ουγγαρίας. Η Πάξη, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Υπενθυμίζουμε, έχει γίνει το πρώτο παιχνίδι των πράσινων με την Ουγγρική ομάδα. Η ομάδα του Jacob Nistrup νίκησε 2-1 εκτός έδρας. Και τώρα την Πέμπτη έχει τη ρεβάνς στο ΆΚΑ στις 9 η ώρα. Μετάδοση από το Sky. Η Πάξη αντιμετώπισε τη Φερεντσβάρος, σε γενικές γραμμές σπουδαιότερη ομάδα της Ουγγαρίας, και την κέρδισε με 4-2, παρακαλώ, παρόλο που βρέθηκε μάλιστα δύο φορές πίσω στο σκορ, πρώτα με 1-0 και έπειτα με 2-1, κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Δύο γκολ έκαστος έβαλαν ο Πέτο και ο Σάλαϊ, με την Πάξη να ξεκινάει πολύ εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας, λίγες μέρες πριν την ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

πια θεωρώ ότι θα είναι η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα, έχει έρθει ένα μήνυμα. Και είναι περίεργη σεζόν τώρα, γιατί συνήθως υπήρχε εύκολη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Παλιότερα λέγαμε ή την Άλμπα Βερολίνο ή την Βιλερμπάνε, να αλλάξει μία από αυτές τις δύο πάντα. Αλλά τώρα η Άλμπα Βερολίνο δεν υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν έχει ανεβάσει κατακόρυφα τον μπάζερ της και πάει για καλή πορεία. Οπότε θα πω ότι η χειρότερη ομάδα με βάση τα ρόστερ που έχουν μέχρι στιγμής, έτσι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν μέσα στο καλοκαίρι, η χειρότερη ομάδα θεωρώ ότι θα είναι είτε η Μπεσίκτας, που για την ώρα δεν έχει βελτιωθεί και πάρα πολύ, παραμένει μια ομάδα με ρόστερ επίπεδο Eurocup, είτε η Βαλένθια, όσο και αν κάνει εντύπωση σε κάποιους να αναφέρω μια ομάδα που πήγε στο Final Four την περασμένη χρονιά. Η Βαλένθια έχασε τον προπονητή της από τη Real Madrid, τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Έχασε όλους ουσιαστικά τους πρωταγωνιστές της, είτε μιλάμε για τον Μοντέρο που πήγε στον Ολυμπιακό, είτε μιλάμε για τον Μπαντιό που πήγε στον Παναθηναϊκό, για τον Μπράξτον Κι, για τον Πραντίγια, γενικότερα όλοι οι πρωταγωνιστές της Βαλένθια αποχώρησαν. Οι μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής πέρα από αυτή του TJ Shorts είναι χαμηλότερες, χαμηλότερο επίπεδο από τους προηγούμενους κατόχους των αντίστοιχων θέσεων. Επομένως νομίζω ότι μία από αυτές τις δύο θα είναι. Βάζω και την Μπασκόνια με βάση το ρόστερ στην κουβέντα, απλά επειδή η Μπασκόνια πάντα μέτριο ρόστερ έχει, αλλά καταφέρνει με κάποιο τρόπο να είναι εκεί στη μέση της βαθμολογίας, δεν θα πω ότι θα είναι χειρότερη. Με βάση τα ρόστερ, Βαλένθια ή Μπεσίκτας.

Καλύτερη μεταγραφή στην Ευρωλίγκα. Πολύ ωραία ερώτηση. Άμα μιλάγαμε για καλύτερη μεταγραφή στην Ευρώπη, πραγματικά πιστεύω ότι είναι η μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Όχι ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη Όσμαν, απλά γιατί μιλάμε για μια μεταγραφή από μια ομάδα Ευρωλίγκα σε μια ομάδα Eurocup, από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, που δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Ένας παίκτης τον οποίο ο Παναθηναϊκός υπολογίζει και ο οποίος είναι πολύ σημαντικός σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό να πάει σε θεωρητικά, πώς να το πω, μια ομάδα χαμηλότερου επίπεδου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αυτή θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή στην Ευρώπη, τουλάχιστον η πιο εντυπωσιακή. Στην Ευρωλίγκα η πρώτη μου σκέψη είναι ο Βαλαντσιούνας της Άλγκυρης, με βάση το πόσο βαρύ όνομα είναι ο Λιθουανός σέντερ. Είναι του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό σίγουρα, είναι του Μοντέρο στον Ολυμπιακό σίγουρα, και πολύ εντυπωσιακή κίνηση είναι η μετακίνηση του Σέιν Λάρκιν από την Εφέστη Φενέρ. Νομίζω και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Έχουν γίνει γενικά πράγματα, έχουν κουνηθεί πολλά πράγματα στη Λίγκα μέσα σε αυτό το καλοκαίρι.

Αν πιστεύω ότι του Γιαμπουσέλε θα είναι όντως η βασική του θέση το 5 φέτος. Η αλήθεια είναι πως μάλλον ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός στο 4 έχει τον Nigel Hayes Davis και τον Juancho Hernán Gómez, δηλαδή δύο από τα 3, 4, 5 καλύτερα τεσσάρια στην Ευρώπη. Οπότε αυτοί οι δύο θα παίζουν το μεγαλύτερο διάστημα των λεπτών ενός αγώνα στο 4, εκτός άμα κάποιος προφανώς λείπει για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε θα κατεβαίνει πιθανότητα ο Γιαμπουσέλε. Αλλά αν αυτοί οι δύο είναι υγιείς, νομίζω ότι η θέση 4 καλύπτεται από αυτούς. Οπότε αναγκαστικά ο Γιαμπουσέλε θα κατεβαίνει στο 5, όπου υπάρχει και περισσότερος χώρος, γιατί ουσιαστικά στο 5 υπάρχει ο Ματίας Λεσόρ, που είναι φανερό ότι μετά τον τραυματισμό του δεν μπορεί να ανταποκριθεί με τόσο μεγάλο φόρτο όσο πριν. Δεν μπορεί να παίζει δηλαδή 30 λεπτά ο Λεσόρ σε καμία περίπτωση. Υπάρχει ο Φαλ, που επίσης προέρχεται από πολύ μεγάλο τραυματισμό και έχει αποκτηθεί ως τρίτος ιεραρχικά, και εκεί νομίζω θα είναι ο Γιαμπουσέλε. Πιστεύω ότι θα παίζει, ας πούμε, κατά μέσο όραμα πούμε ότι θα παίζει 25 λεπτά, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι. Θα έλεγα ότι θα παίζει 20 λεπτά ως πεντάρι και 5 ως τεσάρι. Προφανώς δεν ξέρει κανείς ποιος το σκέφτεται, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά με βάση το rotation που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω να περισσεύουν λεπτά στο 4.

Κάτι που παρέλειψα να αναφέρω πριν που μίλησα για την εντυπωσιακή νίκη της ΠΑΚΣΗ, της αντιπάλου του Παναθηναϊκού, στα προκριματικά του conference επί της Φερεντσβάρος, είναι ότι η νίκη προκάλεσε και μερικούς πονοκεφάλους στο προπονητή της ομάδας, καθώς η ΠΑΚΣΗ έχασε δύο παίκτες από τραυματισμό και μάλιστα ο ένας ήταν ο Γιώζεφ Σάλα, ο οποίος ήταν και σκόρερ δύο τερμάτων στο συγκεκριμένο παιχνίδι και είχε παίξει και βασικός στο πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο άλλος που τραυματίστηκε ήταν ο Χάραστη, ο οποίος επίσης είναι επιθετικός και οι δύο παίκτες που τραυματίστηκαν είναι επιθετικοί. Δεν είχε παίξει στο μάτς με τον Παναθηναϊκό καθόλου, είχε μείνει στο πάγκο. Δύο παίκτες που σκόραραν γενικά για την ΠΑΚΣΗ τραυματίστηκαν. Μένει να φανούμε τι σημαίνει αυτό εν ώψη της ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό και ποια θα είναι η κατάστασή τους για το μάτς του ΆΚΑ.

Για τον Γκραντ που έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις, γράφτηκε από μέσα του Ισραήλ ότι η Χάποελ προσέγγισε τον παίκτη και τον Παναθηναϊκό για να εκφράσει τον ενδιαφέρον της για τον Αμερικανό Γκάρντ. Σήμερα τα ίδια μέσα έγραψαν ότι ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πόρτα και ότι ο παίκτης υπολογίζεται κανονικά στην επόμενη μέρα. Έχει συμβόλαιο ούτως ή άλλως ο Γκραντ. Είναι ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν γάντι στο μπάσκετ του Ομπράντοβιτς, οπότε το βρίσκω πολύ δύσκολο να αποχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Αν ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Ερνάν Γκόμεθ στην Μπαρτσελώνα, καταρχάς να πω ότι ο Ερνάν Γκόμεθ στην Μπαρτσελώνα δεν είναι, γιατί έχει μείνει ελεύθερος, οπότε ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Ουίλι Ερνάν Γκόμεθ, αδερφός του Χουάντσο. Δεν ξέρω αν θα τον πάρει, πάντως είναι μια φημολογία που ακούγεται όλο και περισσότερο. Ο παίκτης είναι ελεύθερος. Η πορεία του στην Μπαρτσελώνα ήταν αρκετά απογοητευτική με βάση τις προσδοκίες, οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση ο παίκτης να μην έχει και τις φοβερές προτάσεις από την Ευρωλίγκα. Οπότε όλα μπορούν να γίνουν πλέον, γιατί παιδιά, εδώ έγινε η μεταγραφή του Όσμαν, που ξαναλέω είναι από τα πιο απροσδόκητα πράγματα που έχω δει εγώ. Το να φύγει ένας παίκτης τον οποίο υπολόγιζε κανονικά ο Παναθηναϊκός, να ζητήσει να αποχωρήσει για να πάει στον ΠΑΟΚ, χωρίς προφανώς κάποια μούμφη προς τον ΠΑΟΚ, απλά καταλαβαίνετε πως το εννοώ με βάση την αλλαγή επίπεδου. Ήταν από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που θεωρώ ότι έχουν συμβεί στον ελληνικό αθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Οπότε μετά από αυτό δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω το Ουίλι Ερνάν Γκόμεθ να παίζει στον ΠΑΟΚ, και άμα γίνει θα μιλάμε για ακραία κίνηση, ακόμα μία από τον ΠΑΟΚ, και για φοβερή προσθήκη.

μιας και λέμε για μεταγραφικά μπασκετικά, έχει κάνει κάτι δηλώσεις ο Ματιέ Στραζέλ, πρώην γκάρ της Μονακό, νυν της Ανατολού Εφές, η οποία είναι νέα ομάδα, και έχει αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το καλοκαίρι που έγινε γνωστό ότι θα φύγει από τη Μονακό, όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας εκτός από τον Παναθηναϊκό και τη Χάπουελ Τελαβίβ ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του. Αυτό το έχει πει ο ίδιος και προφανώς καταλαβαίνετε ότι στις υπόλοιπες ομάδες της Ευρωλίγκας συγκαταλέγεται και ο Ολυμπιακός, οπότε έχει αφήσει να εννοηθεί ο Στραζέλ με αυτή τη δήλωση ότι και ο Ολυμπιακός ήταν μία από τις ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του, παρόλο που ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι, στον Άσο από πριν αρχίσει το καλοκαίρι είχε κλείσει τον Μοντέρο και τον Μίλερ Μακιντάιρ, δύο πάρα πολύ καλούς περιφερειακούς, οπότε δεν νομίζω ότι ψαχνόταν και τόσο πολύ σε αυτή τη θέση.

Εν τω μεταξύ, τώρα που ανακοινώθηκε η μετακίνηση του, που έγινε γνωστή, τέλος πάντων, η μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers, έχει γίνει viral στα social media ένα tweet που είχε κάνει το 2022 ο Κροάτης και είχε γράψει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψω στο NBA, δεν έλαβα το σεβασμό που άξιζα. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, το NBA είναι περισσότερο show παρά παιχνίδι μπάσκετ. Αυτό είχε πει ο Μάριο Χεζόνια το 2022. Σήμερα 2026 επιστρέφει στους Cleveland Cavaliers.

Αν καταφέρει να επαναφέρει ο Ζέλικο τον Μίτροβλ, θα αποκτήσει ένα ακόμα δυνατό όπλο, λέει ένας φίλος. Συμφωνώ, απλά πρέπει να το να αξιολογήσουμε και σε ποια ομάδα βρίσκεται ο Μίτροβλ. Θέλω να πω ότι βρίσκεται σε μια ομάδα που υπάρχουν στη front line ο Λεσόρο, Γιαμπουσέλε, ο Φαλ, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμες και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Οπότε ο χώρος, θέλω να πω, είναι περιορισμένος. Μην περιμένουμε να δούμε το Μίτροβλ σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω και πάντα επέμενα ότι ο Μίτροβλ είναι ένας πάρα πολύ καλός συμπληρωματικός παίχτης. Είναι συνδεδεμένος με τον Παναθηναϊκό, είναι Έλληνας και πρέπει να έχει ρόλο πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που είχε επί Αταμάν στην τελευταία κυρίως χρονιά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Sky 100,3.
1: Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Στην νότιο-δυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους. Στην περιοχή του Μπορντό, που οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη σημερινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ένα ακόμα corner για την Real. Πανεβάζει σιγά σιγά στροφές. Κεφαλιά, γκολ 1-0 Μπενζεμά. Για μία ακόμη φορά απέναντι στην ομάδα που τον έκανε γνωστό, όπως και πέρσι στο Ζερλάν, όπως και εδώ στη ρεβάνς του Μαρτίου, για μία ακόμη φορά ο Μπενζεμά είναι ο σκόρερ απέναντι στη Λιόν. Λέγαμε ότι η Ρεάλ ανεβάζει στροφές και φαινόταν στο τελευταίο τετράλεπτο, πεντάλεπτο. Πεπέ. Διότι το λάθος ο Μπενζεμά έχει την ευκαιρία να κάνει έναν επίθεση το 2-0 εδώ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα για τη Ρεάλ. Με τον Σάμι Κεντήρα που είχε έρθει και είχε πει σαν δεύτερο σκορ. Το είχε κάνει και στο πρώτο ημίχρονο 2-3 φορές. Εδώ λοιπόν ο Μπενζεμά σηκώνει το κεφάλι, βλέπει ότι ο Κεντήρα ακολουθεί, του δίνει την μπάλα. Πάρ το βάλτο 2-0. Μαρσέλο πέταξε πάρα πολύ έξω με τον Μπενζεμά. Εδώ 3-0. Νομίζω ότι υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside. Και το 3-0 έρχεται από την ενέργεια του Οζίλ και την κάκιστη για μία ακόμη φορά τοποθέτηση των αμυντικών της Λιόν. 3-0. Λέγαμε ότι είναι πολύ πιο πιθανό να έρθει ένα τρίτο γκολ παρά να μειώσει η Λιόν, έτσι κι αλλιώς. Έμοιαζε το μάτς ένας απόλυτος μονόλογος για τους παίκτες του Μουρίνιο. Μεταβληθεί σε δρομομονής κατεύθυνση στο τέρμα του Λιωρίς. Κακά στο κόρνερ. Εδώ είναι το 4-0. Να το από τον Ράμος. Από την ώρα που η μπάλα έσκασε μπροστά του και δεν υπήρχε αμυντικός κοντά καν να τον εμποδίσει. Το 4-0 ήταν τυπικό θέμα για τον Σέρχιο Ράμος. Στο 81.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έλεγα πριν για το ολοένα και αυξανόμενο, για τα ολοένα και αυξανόμενα σενάρια περί Γουίλι Ερνάν Γκόμεθ στον ΠΑΟΚ, και τώρα διαβάζω στο site του sportpavlefm.gr ότι τα διαρκείας του μπασκετικού ΠΑΟΚ εξαφανίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ, το οποίο δεν είναι φυσικά, δεν αποτελεί έκπληξη. Υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για αυτή τη νέα εποχή της ομάδας, με τις μεταγραφές που έχουν γίνει και με το κίνητρο που υπάρχει για ακόμα περισσότερα. Διαβάζω ότι η συντριπτική πλειονότητα των περσινών κατόχων ανανέωσαν τη θέση τους, και μάλιστα όταν άνοιξε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων, η διαδικτυακή ουρά που δημιουργήθηκε ξεπέρασε τα 5.000 άτομα, το οποίο είναι εντυπωσιακό και δείχνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τεράστια ανυπομονησία που υπάρχει στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τη σεζόν που ξεκινάει.

Ποιες μεταγραφές έχει κάνει ο ΠΑΟΚ πέρα από τον Όσμαν? Έχει έρθει ένα σχόλιο. Λοιπόν, στο φίλο ή τη φίλη που έστειλε το μήνυμα, ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει τον γνωστό σε όλους μας Νικ Καλάθη. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Έχει κλείσει το Ρεϊκουάν Γκρέι, που προέρχεται από πολύ καλές σεζόν με την ΑΕΚ και ξεχώρισε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει κλείσει τον έμπειρο γκάρντ Μάρκους Φώστερ, ο οποίος επίσης έχει περάσει από την Ελλάδα και στο παρελθόν φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού για ένα διάστημα, εκεί γύρω στο 2020, αν θυμάμαι καλά, και του Προμηθέα Πάτρα στο παρελθόν. Έχει κλείσει τον έμπειρο σέντερ από τα ευρωπαϊκά γήπεδα Kyle Alexander. Έχει πάρει τον Nas Mitru Long, ο οποίος πέρασε και από τον Ολυμπιακό, έκλεισε την περσινή αγωνιστική περίοδο στην Ιταλική Νάπολη, και έχει πάρει και έναν παίκτη που θεωρώ πολύ υποσχόμενο, τον Trevor Hudgens, περιφερειακός, βραχής όμως είναι η αλήθεια, 1,80, αλλά προέρχεται από τρομερή σεζόν στη Γαλλία με τη Λεμάν. Ήταν ένας από τους παίκτες που μπήκαν στις κορυφαίες πεντάδες του γαλλικού πρωταθλήματος. Έχει κάνει τρομερές εμφανίσεις και πιστεύω θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο

Για να προσθέσω σε αυτό που είπαμε, τα διαρκείας του ΠΑΟΚ, δεν το είδα πριν, το είδα τώρα και έχει μια αξία και αυτό. Όχι μόνο εξαντλήθηκαν τα 5.000 εισιτήρια διαρκείας που είχαν τεθεί στη διάθεση του κόσμου, αλλά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βλέποντας αυτόν τον ενθουσιασμό, αποφάσισε να διαθέσει άλλα 1.000 διαρκείας και ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας που θα διατεθούν εν ώψη της νέας σεζόν αυξήθηκε στα 6.000. Εντυπωσιακό νούμερο, αν αναλογιστούμε ότι το Παλατάκι είναι ένα γήπεδο περίπου 8.500 θέσεων. Με άλλα λόγια, το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα είναι σχεδόν full την επόμενη σεζόν μόνο από τα διαρκείας.

Έχει δίκιο ο φίλος που με διορθώνει, ευχαριστώ. Ο ΠΑΟΚ μαζί με αυτούς που είπα ήδη έχει πάρει και τον Νάσο Μπαζίνα, τον ταλαντούχο γκάρντ που εντυπωσίασε τα προηγούμενα χρόνια με τον Προμηθέα Πάτρας και αποτελεί μια επένδυση στο μέλλον. 23χρονος, έχει κληθεί και στην Εθνική από τον Βασίλη Σπανούλη, όχι σε μεγάλη διοργάνωση, αλλά έχει κληθεί σε προετοιμασίες και σε παράθυρα. Είναι μια επένδυση στο μέλλον, δεν ξέρω πόσο χώρο θα έχει βλέποντας το ρόστερ του ΠΑΟΚ για τη σεζόν που έρχεται, γιατί είπαμε ότι οι ομάδες αυτές έχουν κάνει μια πολύ γερή, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν κάνει μια πολύ γερή, ένα πολύ γερό μπάσιμο οικονομικό και θέλουν να κατακτήσουν το Eurocup. Οπότε όταν στις ομάδες μπαίνει το πρέπει να πάρουμε το τάδε, θέλουμε να κατακτήσουμε το τάδε, εκεί είναι και πολύ δύσκολο να τρυπώσει το rotation ένας νέος παίκτης που δεν έχει ίσως και τόση εμπειρία από πρωταθλητισμό, ειδικά όταν υπάρχει και ο Νίκ Καλάθης, υπάρχει ο Ταϊρή, υπάρχει ο Χάτζινς που είπα νωρίτερα, υπάρχει ο Μήτρου Λόγκ. Είναι λίγο γεμάτος στην περιφέρεια ο ΠΑΟΚ.

Μου έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ ότι έχω φωνή για audiobook σε παιδικό βιβλίο. Δεν ξέρω αν μετράει για το φίλο ή τη φίλη που το έστειλε, αλλά όταν ήμουν μικρός είχα μια έτσι επιθυμία να γίνω από αυτούς που κάνουν μεταγλωτήσεις σε σειρές. Δηλαδή να κάνω φωνές σε σειρές, ταινίες και τέτοια. Σε παιδικά. Οπότε κοντά. Αλλά ρε παιδιά, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μπάσα η φωνή μου. Δεν ξέρω. Νομίζω εκεί θέλεις λίγο πιο ήρεμα πράγματα. Δεν ξέρω τι να πω.

Φίλε, δεν ξέχασα τον Όσμαν. Απλά με ρώτησε, η ερώτηση που είχε έρθει ήταν ποιες μεταγραφές έχει κάνει ο Πάκο πέρα από τον Όσμαν. Γι' αυτό δεν τον ανέφερα. Αν ο Μπαζίνας θα πάει δανεικός, δεν ξέρω, αλλά μάλλον καλό θα είναι για το παιδί, γιατί πιστεύω ότι δύσκολα θα τρυπώσει στο rotation του ΠΑΟΚ που είναι πολύ γεμάτο στην περιφέρεια. Ποιος Καλάθης, λέει ένας φίλος, τόσα χρόνια δεν πήρε μια Ευρωλίγκα. Κανονικά θα πρέπει να είχα σταματήσει να διαβάζω στο ποιος Καλάθης. Μιλάμε για legend της Ευρωλίγκας και του ευρωπαϊκού μπάσκετ γενικότερα. Ένας από τους καλύτερους δημιουργούς που έχουμε δει, ενδεχομένως το καλύτερος. Πρώτος assist στην ιστορία της διοργάνωσης. Επίσης έχει πάρει Ευρωλίγκα ο Καλάθης, απλά δεν ήταν ηγέτης της ομάδας όταν την πήρε. Ο Καλάθης ήταν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού το 2011 και πήρε την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Απλά τότε ήταν κατά κάποιο τρόπο 7ος, 8ος παίκτης του rotation, ας πούμε. Είχε κάνει βέβαια πάρα πολύ καλά playoffs και ήταν σημαντικός και στο Final Four εκείνης της χρονιάς. Αλλά ακόμα και καμία να μην είχε πάρει, μιλάμε για έναν αδιανόητο παίκτη με τρομερά χιλιόμετρα στην Ευρωλίγκα. Οπότε νομίζω ότι έκανε πολύ καλά ο ΠΑΟΚ και τον πήρε, και ας μην είναι, ας πούμε, και σε πρώιμα μπασκετικά χρόνια, ας είναι μεγάλος ηλικία. Νομίζω ότι έχει πολλά να δώσει ο Καλάθης ως βετεράνος στον ΠΑΟΚ.

Αυτό τώρα δεν ξέρω αν το πάρω σκοπλιμέντο. Το σχόλιο που έχει έρθει, η φωνή λέει και ο τρόπος ομιλίας σου είναι ταμάμ για όσους δυσκολεύονται να κοιμηθούν. Αυτό τώρα είναι ένας τρόπος να μου πεις ότι έχω ωραία και χαλαρωτική φωνή, να μου πεις ότι είμαι βαρετός. Δηλαδή μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Δεν ξέρω αν είναι κοπλιμέντο ή προσβολή. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε.

Οι κινήσεις θέλουν αιώνη, τα είπα και χθες, θα τα ξαναπώ, δεν έχω πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει γκάρντ. Μπορείτε να μπείτε να ακούσετε το μεσημεριανό ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη στο sportpavlefm.gr που αναλύει το τι ακριβώς ψάχνουν οι πράσινοι στην αγορά του NBA κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή, καθώς είπαμε ότι στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πολύ περιορισμένα. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον αντικαταστάτη του Πίτερς και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι θα γίνει στις υποθέσεις των Walkup και Dorsey που ακόμα δεν έχουν κλείσει ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο τρόπο, αν αποχωρήσει κάποιος από τους δύο ή και οι δύο, που το βρίσκω απίθανο, αν αποχωρήσει κάποιος, ενδεχομένως να υπάρξει η αντικατάστασή του. Από εκεί και πέρα, για την ώρα και οι δύο ομάδες έναν παίκτη ψάχνουν, ο Παναθηναϊκός για τον Άσο, ασώδιο ας πούμε, και ο Ολυμπιακός για το 4.

αν θα πάρει αντιόσμανο ο Παναθηναϊκός, προτεραιότητα δεν είναι σίγουρα αυτή τη στιγμή. Είπαμε ότι η προτεραιότητα του Παναθηναϊκού είναι ένας περιφερειακός, γιατί είναι απαραίτητος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό εκεί και νομίζω από αυτή την κίνηση θα κρυθεί και πολύ μεγάλο κομμάτι της πορείας του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν. Αν το αν θα βγει ο περιφερειακός, θα αποκτηθεί. Από εκεί και πέρα δεν θα μου κάνει εντύπωση να κινηθεί και ο Παναθηναϊκός για ένα φτερό εκεί στο 2-3. Αλλά δεν θα είναι Όσμαν, ενώ δεν θα είναι αυτού του επίπεδου. Θα είναι ένας παίκτης, πιθανότατα εργαλείο, υποθέτω, με αμυντικά χαρακτηριστικά και καλό σουτ, κάτι τέτοιο φαντάζομαι, γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιο τόσο μεγάλο όνομα. Είναι φανερό ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει περισσότερο παίκτες εργαλεία. Αν ρωτάτε εμένα, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν παίκτη εκεί ακόμη, γιατί το δίδυμο Μπόγκαρο Γκαβόπουλος είναι ένα σκαλί, κατά τη γνώμη μου, κάτω από το δίδυμο Μπόγκα, Όσμαν Ρογκαβόπουλος. Οπότε ενδεχομένως να χρειάζεται κάτι εκεί. Αλλά πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι οι ομάδες φτιάχνονται για να είναι 150% πλήρης και για να καλύπτουν όλες τις πιθανές αδυναμίες που υπάρχουν. Όλες οι ομάδες έχουν θέσεις που είναι πιο ισχυρές από άλλες. Όλες οι ομάδες έχουν κάποιες αδυναμίες. Και δεν μπορούν να καλυφθούν τα πάντα

Λοιπόν, επειδή μπήκε αυτή η τραγουδάρα, θα αρχίσω σιγά σιγά να σας χαιρετάω για να σας αφήσω να το απολαύσετε μέχρι το φινάλε. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα μας για αυτές τις περίπου δύο ώρες. Ευχαριστώ Στέφανο Παλότολο για την ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για την οργάνωση της παραγωγής και την αχρίαστη παρέμβασή της στην εκπομπή για ακόμη μια μέρα. Αλέξανδρος Συρηγότης ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης.

0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζαρβάς. Ιστορική στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα από το 2007 με άλμα 8 και 66 στην τρίτη προσπάθεια στο μήκος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθαλασσιακό Στάδιο, κατακτώντας την πρώτη θέση. Ήμουν καλά, αλλά ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες, δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής. Δεν σταματάμε εδώ το σύνθημα του Θοδωρή Βλάχου στην Εθνική Πόλο Ανδρών μετά τη νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελλο του Σίδνεϊ. Πολυτιμότερος του τουρνουά ο Αργυρόπουλος και κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Αύριο το μεσημέρι επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Σε ανταλλαγή εγγράφων με τουρκική ομάδα για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε η λύση συνεργασίας με τον Γέτβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει στην Αλ Σαμπάμπ. Δεν απασχολεί τους πράσινους ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατά Σαράι Βίκτορ Νέλσον. Άρχισε η προετοιμασία και τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Παξί. Περιμένω άμεσα δύο παίκτες, χρειαζόμαστε μέσους, αλλά σε μερικές ημέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολες μετά τη φιλική νίκη με σκορ 3-2 απέναντι στην Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό και πρώτο του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία. Την Τετάρτη με την Σάμσουνσπορ το επόμενο τεστ. Το στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα βρίσκεται σύμφωνα με το ESPN ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχτήτα Ρεμή στην Αγγλία για να περάσει ιατρικά από τη Χάλμπες και τον Τζολάκης. Παραμένει φαβορή για αντικαταστάτης του ΟΣΑ. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις κανονικά διαθέσιμη θα είναι η ΕΣΕ Κάρμο και Σαλιακάς. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη μέσα στην προσεχή εβδομάδα. Θέλει ΠΑΕ ΠΑΟΚ πλήγμα με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στον ώμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί και χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου στις 12.000 υπολείς των ιστερίων διαρκείας.

0: Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων αυτή που αρχίζει στον Άρη, καθώς είναι επιτακτική ανάγκη για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού μπακ. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών στη φιλική νίκη 3-0 απέναντι στην Άντερ 23 της Αταλάντα, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάν Διομαντέ, ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτη. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Βασίλισσα θα καταβάλει στη γερμανική ομάδα για τον Βοριανό Εξτρέμ 100 εκατομμύρια ευρώ. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών αποδέσμευσής του από τη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Αργεντινού Γκάρντ Λούκα Βιλντόσα για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Παρτίζαν. Ο Λαντρό Νόρις με McLaren τερμάτισε πρώτος ο Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία, κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη. Δεύτερος είδε την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing. Τρίτος ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM το πρωί στις 8, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης. Καλή σας νύχτα.
1: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Φίλοι και φίλες του Big Wings Sport FM, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Παγκάκης. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο με ωραία μουσική. Με αρκετές ειδησούλες γύρω από τα ρεπορτάζ και που έχουν προκύψει σήμερα. Και φυσικά και τις τελευταίες ειδήσεις ημέρας να σχολιάσουμε, να δώσω την ασίστ σας, να βάλετε γκολ και να τα πούμε μέχρι τις 2 το ξημέρωμα. Κυριακή βράδυ. Άλλοι είστε βολτούλα, άλλοι βλέπετε το φεγγάρι, άλλοι πίνετε ποτάκι έξω. Εμείς είμαστε εδώ. Στις επάλξεις, στα αθλητικά, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 το ξημέρωμα, επαναλαμβάνω. Αλλά θέλω να σας ακούσω, θέλω να μπείτε με όρεξη, να τα πούμε, να μου πείτε πώς το σκέφτεστε, τι σκέφτεστε κτλ. Είναι μια ημέρα που έχει ειδησούλες, ας οριοθετήσουμε και αρχιοθετήσουμε μετά. Και φυσικά είναι μια μέρα που ανήκει πρώτα απ' όλα στο πόλο. Αυτή είναι η πρώτη είδηση ημέρας. Η Ελλάδα πήρε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο πόλο. Έχει περίπου, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 18-19 μετάλλια. Τα οποία δεν είναι χρυσής απόχρωσης, είναι το πρώτο και είναι και το πιο ωραίο, γιατί ήρθε ακόμα και με κάποια προβλήματα που είχε εθνική, κάποιες ελλείψεις, αλλά κυρίως ήρθε ως επιστέγασμα της σκληρής προσπάθειας και της πίστης σε αυτήν την ομάδα που έχει μπει στην ελίτ του Παγκόσμιου Πόλου. Και το κυριότερο για μένα όλων είναι ότι το πήρε μπροστά στον Ελληνισμό και το σήκωσε μπροστά στον Ελληνισμό. Και όπως μας είπε και ο coach, κ. Βλάχος, σε κάποιες δηλώσεις του σήμερα στο Sky, που του κάναμε, μας είπε ότι είναι το πιο γλυκό, γιατί μόνο αν ήσουν στο Σίδνεϊ μπορούσες να καταλάβεις πώς το έζησε αυτό ο κόσμος.

Η δεύτερη είδηση της ημέρας πριν πάμε σε ρεπορτάζ είναι ότι ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε με ένα φοβερό άλμα στα 866 το ρεκόρ του Τσάτουμα, το οποίο κρατούσε αρκετά χρόνια. Έπαιξε με τον άνεμο, λίγο υπέρ του, λίγο νορμάλ. Στο τέλος η μπίλια έκατσε εκεί που έπρεπε από το 7, ένα στοιχειωμένο ρεκόρ που είχε γίνει στην Καλαμάτα από τον Τσάτουμα, που διατηρεί την κορυφαία επίθεση της χώρας σχεδόν 2 δεκαετίες. Ισοφαρίστηκε από τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έχει δείξει γενικά, δεν κοιτάζω μόνο τον αγώνα, μόνο το άλμα, ότι έχει αρχίσει και βρίσκει τον εαυτό του. Για να πάμε στα ρεπορτάζ τώρα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον Big Win Sport FM, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ορτέγα, απομένει λεπτομέρειες. Στέφαν Ορτέγα στη θέση του τερματοφύλακα. Και είναι μια περίπτωση, σύμφωνα με ένα Γερμανό δημοσιογράφο, που έχει έτσι σημαντική πρόοδο και νομίζω ότι σε λίγο μπορεί να έχει κάτι άλλο στο site. Μείνετε συντονισμένοι του Big Win Sport FM, γιατί είδα λίγο κινητικότητα απ' έξω. Νούμερο 1 αυτό. Νούμερο 2, η ΑΕΚ σήμερα είχε και χαμόγελα, είχε κάποιο προβληματισμό, κέρδισε. Στο τέλος ημέρας οι νίκες είναι καλές, όπως από όποια τις πάρεις, και είναι και διδακτικές. Η ΑΕΚ που κοιτάζει και την επόμενη μέρα να ενισχυθεί. Είδε ο Νίκολης και έβγαλε κάποια συμπεράματα, όπως βγάζουν οι προπονητές βασικά, σε αυτό το 3-2. Γνώρισα και την αποθέωση από τους φίλους τους, να την άντια πρωταθλητές. Με ανατροπή το πήρε η ΑΕΚ και το Βάρκα να δείχνει για ακόμη μια φορά ότι είναι καλός σκόρερ.

0: Η κυρία Πάξη που θα έρθει στην Αθήνα την Τετάρτη, δεν ξέρω τώρα θα έχει κόσμο, νομίζω ότι δεν το γέμισε ούτε εκεί, οπότε δεν βλέπω και πολλά πράγματα μετά την ήττα. Χαλαρά είναι, ένα πολύ ήρεμο μέρος, μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου από τη Βουδαπέστη που είναι πολύ όμορφη για όποιον έχει πάει. Ήταν σαρωτική σήμερα, ξέσπασε να το πω έτσι, 4 σφαίρες βάρος. Και όταν ρίχνεις 4 σφαίρες βάρος, που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι, είναι μια δύναμη στην Ουγγαρία, πάει να πει ότι ανεβαίνει η ψυχολογία της, ότι έρχεται να παίξει τα αρέστα της, ότι στην Ευρώπη συναντά ένα Παναθηναϊκό που δεν είναι πολύ έτοιμο σε αυτή τη στιγμή, όπως και όλες οι ελληνικές ομάδες και ο ΠΑΟ και οι υπόλοιπες από ό,τι φαίνεται στα φιλικά, αλλά ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός έχουν μπει και στα επίσημα. Έρχεται λοιπόν Φουριόζα εδώ, ιδανική πρεμιέρα με 4, και μάλιστα ποιο είναι τώρα το κυριότερο που εγώ κρατάω από αυτό, ότι βρέθηκε 2 φορές πίσω στο σκορ εντός έδρας και ισοφάρισε και τις 2 φορές, ενώ ήταν ήδη πικραμένη από τον Παναθηναϊκό, και ρίχνει και 4. Okay, άρα χτυπάει και ένα καμπανάκι που ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι σοβαρός. Είναι πονηρά αυτά τα παιχνίδια αυτές τις μέρες και νομίζω ότι αυτό είναι το κακό νέο. Καλό νέο με τραυματισμό δεν υπάρχει, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία των ανθρώπων. Αλλά την ώρα που ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του σήμερα, δούλεψε κυκλοφορία κτλ., χτύπησε καμπανάκι στην Πάξη μετά την νίκη που έχει 2 προβλήματα. Ο Γιώργη Μπόγναρ προχώρησε 2 αλλαγές. Βγήκε στο 62 ο Χάρατζη εν με ενοχλήσεις και μπήκε ο Βίντεγκερ στη θέση του. Ενώ ο σκόρερ των 2 τερμάτων της Πάξη, ο Σάλαϊ, αποχώρησε τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, ρεπορτάζ Πάξη δεν κάνω. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν φεύγουν, γίνονται οι μαγνητικές εξετάσεις και θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμοι για το μάτς του Παναθηναϊκού. Αν δεν είναι, είναι σημαντικές απώλειες, ειδικά ο σκόρερ, όταν βρίσκει δίχτυα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ότι καλύτερο να χάνεις, ας πούμε, τον καλύτερο σου παίκτη. Μια που είμαι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, όπως προσπαθεί να ενισχυθεί, προσπαθεί να έχει και κάποιες αποχωρήσεις. 2 τέτοιες αποχωρήσεις του σε τροχιά αποχώρησης του Σιώπη και σε δεδομένη αποχώρηση του Γετβάη. Για το Γετβάη υπήρξε μια ολοκλήρωση συνεργασίας από τον Παναθηναϊκό. Το 23 να θυμίσω ότι ήρθε ο Γετβάη. Πέρσι δεν τα πήγε καλά, είναι αλήθεια. Έκανε 96 συμμετοχές, 7 γκολ. Του ευχήθηκε καλή συνέχεια ο Παναθηναϊκός και η παραχώρηση στην Αλ-Σάμπαμπ, που νομίζω θα πάρει και πολύ καλά λεφτά. Ο παίκτης είναι επίσημη και εξοικονομεί και ο Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο ευρώ. Τόσα ο Γετβάη είχε να παίρνει στο συμβόλαιό του, συνήθως κάποια μανατζερικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν φορτώνεις, πρέπει και να αδειάζεις το ποδόσφαιρο, financial fair play, ισορροπία αριθμητική για να δουλεύει ο προπονητής, παίκτες που μπορεί να τους υπολογίσει στην πρώτη γραμμή, παίκτες που θα φέρουν και χρήματα που θα διατεθούν για άλλες μεταγραφές και πάει λέγοντας. Για τον Σιώπη είμαστε σε mode μάλλον. Τελικού σταδίου, ανταλλαγή σε γράφων, με τον ίδιο τρόπο, σε ομάδα της Τουρκίας, δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα. Τις επόμενες ώρες θα μάθουμε και την ομάδα. Υπάρχουν κάποιες φήμες, δεν θέλω από τώρα, από ό,τι έμαθα δεν είναι μία που έψαξα και εγώ πριν από λίγο, γιατί αυτή που έψαξα εγώ είχε αρκετά λεφτά, οπότε okay. Μου είπαν ότι δεν ενδιαφέρθηκε, μου ήλθα στην Τουρκία για το Σιώπη, οπότε δεν τη λέω καν. Καλύτερα να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Άρα είπαμε ΑΕΚ, είπαμε Παναθηναϊκό, είπαμε Ολυμπιακό. Να πούμε ότι ο Αϊτόρ είναι Κρήτη, γούσταρε να έρθει στην Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι ο Αϊτόρ ψαχνόταν και για τον Παναθηναϊκό, να σας το πω και αυτό, κάποια στιγμή. Αλλά έτσι το περιβάλλον του το έλεγε, δεν είχε κάτι επίσημο. Αλλά δεν ήταν στα. Δεν νομίζω ότι έχει ο Νίστροπ τέτοιου διάθεση να πάρει τέτοιου τύπου παίχτη. Τι άλλο. Για να δούμε. Πού είναι ο ΠΑΟΚ, να δω λίγο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ΠΑΟΚ γίνεται χαμός στα διαρκείας, από ό,τι βλέπω, γίνεται πρώτα απ' όλα χαμός. Η Χάμαρμπι, η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, σκόνταψε. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι, από ό,τι λένε συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη, να τελειώνει με τον Γιαννούλη, με οκτάρι και ένα φορ θέλει ο ΠΑΟΚ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι προχωράνε τα θέματα εκεί πέρα. Για τον Γιαννούλη είχε γίνει ένα σύριαλ κάθε καλοκαίρι. Πέρσι ήταν πρόπερση, οπότε για τον Παναθηναϊκό. Έμεινε τελικά στο εξωτερικό. Είναι ένα όνομα που παίζει συνέχεια. κάθεται και λίγο, έχει ακουστεί Ολυμπιακό, έχει ακουστεί και Παναθηναϊκό, έχει ακουστεί. Για όλους έχει ακουστεί τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα στο ΠΑΟΚ. Είχα μια πληροφόρηση πριν από κανένα 20 ημέρο, ένα μήνο δεν πήγαινε, τώρα μπορεί να αλλάζουν τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας χαμός. Ο Τάντιτς, να το πω και αυτό, ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Νταϊμέγκεν και θα βρεθεί απέναντι από τον Ολυμπιακό. Όπως όλα δείχνουν, έτσι. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ένα παίκτη που έχει αποθεωθεί κιόλας στην Ολλανδία. Και αυτά. Τώρα στα του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει ψάχνει και έχει ρίξει το βάρος στο NBA για πιθανές ευκαιρίες. Έχει τις αποχωρήσεις του που ενισχύουν και το Ταμείο του Συλλόγου, τον Τολιόπουλο και τον Οσμάν εννοώ. Και από εκεί και πέρα, στο μπάσκετ υπάρχει και η πλευρά του Ολυμπιακού που επίσης προσπαθεί να κάνει το δικό της παιχνίδι. Και βγήκαν κάποια ωραία θέματα, μπορείτε να δείτε στο Big Win Sport FM, ότι πήγε στην Ουγγαρία για να δει Grand Prix ο Μιλουτίνοφ. Ωραία θέματα και αυτά καλοκαιρινά, έτσι μου αρέσει πολύ από την αλήθεια. Όπως λέει ο καλός συνάδελφος ο Ζέρβας, στην αγορά της Αμερικής για Power Forward κοιτάζει Ολυμπιακός, διαβάζω εδώ, και μια ευθεία γραμμή με Ντόρση. Οπότε, παιδιά, αυτά είναι έτσι εντάχει τα νέα της ημέρας. 95-79, 2-83, 2-84, 2-85. Εδώ μπορούμε να τα λέμε. Να πάμε στην πρώτη γραμμή. Μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα, αν γουστάρετε. Νίκο Παγκάκη στο μικρόφωνο. Πάμε παρέα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και να σπάσουμε το ρόδι, φίλτατε. Πάμε.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καλησπέρα σου.
1: Ο Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου, Βασίλη. Βραχνιασμένος, ε.
1: Ναι, ψιλοκάπησα λίγο παραπάνω σήμερα. Τι ήθελα να πω. Ήταν πήγε χθες. Χθες έκανες εκπομπή, ε.
0: Χθες δεν είχα εκπομπή, όχι.
1: Α, όχι, όχι.
0: Εγώ είχα εκπομπή την, πότε έκανα, μεσοβδόμαδα, κατά την Πέμπτη. Μετά τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Πετρίδης ήταν από την Ιαπωνία, τι να ξέρεις.
0: Ναι, με τον Πετρίδη, έλα ρε.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά μου το λέω. Ναι. Okay.
1: Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι εγώ.
0: Okay.
1: Χαίρομαι που υπάρχει άλλος ένας Ολυμπιακός αγημένα που γνωρίζα και εδώ την μπάλα και συμφωνούμε. Ένας ραδιοφωνικός φίλος που έλεγε χθες για τον Χουάνγκ.
0: Τι έλεγε, ότι.
1: Ότι από την εποχή Χουάνγκ έχουμε να δούμε παίκτη στο 8 που ψάχνουμε έτσι αξιόλογο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι και αυτός προφήτης αγημένα που τα λέμε ένα μήνα πριν ή ένα χρόνο πριν και πάντα όλα βγαίνουν. Και δικαιωνόμαστε δυστυχώς. Και το θέμα είναι ότι δικαιωνόμαστε εμείς. Και δεν δικαιώνονται αυτοί που είναι και πιο κοντά στα πράγματα, κάποιοι δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, βλέπω και ξέρεις.
0: Να σου πω, πω πάντως κάτι, sorry. Επειδή θα σου πω λίγο να έρθω λίγο στη θέση σου και να έρθει και λίγο στη δική μου. Εγώ δεν ξέρω καν για ποιο δημοσιογράφο λες, δεν με νοιάζει κιόλας. Εντάξει, ούτε είναι εδώ κανείς να απαντήσει, έτσι για να μην λέμε
1: ονόματα. Δεν θα λέω ποτέ όνομα.
0: Ωραία. Απλά να σου πω ότι κάτι μερικές φορές γίνεται από το δικό μου ρεπορτάζ. Αν θες να με ακούσεις και μπορεί να το δεχτεί, μπορεί να το απορρίψει. Ό,τι γουστάρεις. Γενικά στο ρεπορτάζ βρίσκω πολλά πράγματα. Με μιλήσω για μένα προσωπικά. Όμως υπάρχουν και φορές που ενώ μια πληροφορία έρχεται από καλή πηγή, να το πω έτσι, κάποια πράγματα μαγειρεύονται, έτσι, και έχουν αλλαγές. Θα σου πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, που εγώ ήμουν.
1: Το παρεξήγησε εσύ.
0: Α, okay.
1: Το μέσο της ειδήσης.
0: Συγγνώμη, ναι, παίρνω.
1: Δεν σου λέω ότι έχουν κάποιες πληροφορίες και πέφτουν μετά έξω. Α. Όχι. Για κάποια πράγματα που αβαντάρουν και κρύπτουν κάποιες αλήθειες.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες δεν γίνεται, είναι τόσο προφανείς και για να τις κρύβουν και αυτό μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή τώρα, λέγαμε τόσο καιρό, ξέρω εγώ, ένας από την Έλα, ξέρω εγώ, καταλαβαίνουμε. Έτσι, ότι έχουμε, λέει, ξέρω εγώ, 7 εξτρέμ, θα πάρουμε άλλο ένα π.χ. Τώρα που θα φύγει ο Λουίζ και θα έχουμε, ξέρω εγώ, 6, δεν θα πάρουμε. Γιατί εκεί πάει το παραμυθάκι του καινούργιου ανέκδοτο σήμερα, ότι μπορεί να μην πάρουμε και ο Μασούρας δεν πάει καλά στη προετοιμασία και κάτι τέτοια. Ναι, τον είδα τον Μασούρα, ναι. Κάτι γλάθες εκεί στη γειτονιά απέναντι τα μπαλκόνια, τη σειρά τη έριξε μερικές. Έτσι, δηλαδή είδαμε 4 σούτα το Μασούρα, τα 3 ήταν στις γλάθρες. Δηλαδή ποιο κοροϊδεύουμε τώρα. Αφού ο Λουίς, αυτός ο κακός παίκτης, ο χειρότερος μας με 22 εκατομμύρια και κάθεται οι άλλοι καλοί μας κάνουν από 30 εκατομμύρια. Αφού κάνει ο Λουίς 22, κάνουν 30. Δηλαδή αυτό παραπεράστηκε. Ο Ζέλσον, ξέρω εγώ, που βάζει 3 γκολ το χρόνο, κάνει ξέρω 30 εκατομμύρια. Έτσι, ο Φορτούνης που ήρθε να σηκώσει το λάβαρο της Επανάστασης, ο άνθρωπος, εγώ είμαι full Φορτούνης. Έτσι, ο καλός Έλληνας παίζει τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά το παιδί ήθελε να κλείσει την καριέρα του. Δεν μπορούμε να του πούμε το Φορτούνη, πάρε το λάβαρο της Επανάστασης, πάρε την μπαγκέτα, να είσαι ο καλύτερος μας. Και θα καταλήξουμε, στα λέω από τώρα πάλι ο προφήτης ο γνωστός, έτσι, ότι θα παίζει ο Ροντινέη δεξί εξτρέμ. Γράφει το τώρα αυτό. Έτσι. Ναι. Πήραμε πέρυσι το Θερφές, ο οποίος.
0: Καλά, τον έβαζε έξτρεμ το Ροντινέη, δεν είναι πρώτη φορά που το.
1: Ναι, αλλά δεν είναι έξτρεμ, παιδιά. Εντάξει, ο Ροντινέη ήταν ένας πολύ καλός παίκτης στο μπακ και επειδή ξέρει και βαλίτσα, τον έβαλε πιο μπροστά γιατί είχαμε ανάγκες, γιατί η μπροστινή παραδόξως δεν τη βρίσκανε, ξέρω εγώ, και αναγκαστικά πήγε το παιδί εκεί. Να βοηθήσει λίγο την κατάσταση πέρυσι, φέτος, τουλάχιστον δύο εξτρεμαδάρες, ένα δεξί και ένα αριστερό, και να έρχεται πέσα από τον μπάγκο Ροντινέη να βοηθήσει σε κάποια κολλαμάτια εδώ μέσα. Κατάλαβες, εκεί να μας τον περάσουν εκεί για βασικό δώρο το Ροντινέη. Αυτές είναι οι αλήθειες. Ευτυχώς πέρυσι, μόνο εγώ τα έλεγα, υπήρχε μια περίοδος ατμόσφαιρα, εντάξει θα πάμε καλά. Εγώ βλέπω ότι δεν θα πάμε καλά και όπως δεν πήγαμε. Έτσι, φέτος ευτυχώς βλέπω μερικούς και αβαντάρουν τα λεγόμενά μου. Βέβαια και αυτοί με λάθος λόγια. Δεν ξέρω πριν να το παίξουν αυτοί πιο αρεστοί στο ράδιο. Και ότι αυτοί ξέρουν και δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή λένε αυτό το Βασίλης, τα ισοπεδώνει όλα, τα έτσι, τα αλλιώς, και με τα καπάκια λένε τα ίδια. Εκεί είναι τα γέλια. Δηλαδή λέει, βγαίνει χθες ένας και λέει, μα λέει θα μας βγάλει λιτιάξτε το Μεντιλίμπαρ. Και μετά άρχισε και λέγε ότι δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ και πες με γιο, πες όλα τα άλλο. Δηλαδή θα μας τρελάνουν και μερικοί φίλοι Ολυμπιακοί. Έτσι, καταρχήν όντως το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ δεν μας αρέσει, σε αυτούς που ξέρουμε ποδόσφαιρο. Για ποιο λόγο δεν παίζουμε build-up δεν το έχω καταλάβει. Όλες τις καλές ομάδες παίζουν build-up. Εμείς παίζουμε ένα παλιό ποδόσφαιρο με τη γιώμα. Εμείς έχουμε την παράδειγμα δουλεύουμε χορτάρι.
0: Εγώ να σου πω μια εκτίμηση. Δεν κάνω πολιτική. Εκτίμηση. Εγώ πιστεύω ότι ούτε στον Ολυμπιακό τρελάθηκα με το Μεντιλίμπαρ την περασμένη σεζόν. Αλλά πιστεύω ότι επειδή ο Μεντιλίμπαρ δεν πάει να είναι προπονητής που έχει φέρει πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Ότι.
1: Δώσαμε λίγο περιθώριο.

0: Ακριβώς. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Εντάξει, τέρμα τα θέματα. Δηλαδή να του δώσουμε όμως και ένα περιθώριο να χάσουμε και την επόμενη χρονιά, γιατί θα το πάρει Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω.
1: Είπα το πάρει ΑΕΚ και το πήρε. Έτσι από τον Οκτώβριο, το είπα. Φέτος το λέω από τον Ιούλιο θα το πάρει Παναθηναϊκός. Δεν το πιστεύετε ότι ήδη είπε Παναθηναϊκή. Εγώ σας το λέω. Και γράψτε το. Έχει πάρει φοβερούς παίκτες. Από πέρυσι τα λέω ότι έχει πάρει καλό υλικό και το βλέπω να έρχεται. Έτσι. Μετά το άλλο έχει βγάλει τώρα, βλέπω, 11 Κοστίνια, 3 Μπιανκόν, 22 ξέρω εγώ Λουίζ, 20 Τζολάκη, σούμα 58. Κάτσε, άσε και κανένα πυρόλα, πάλι γι' αυτό λίγο στην άκρη του μυαλού σου. Τα αφήνουμε. Εγώ λέω αυτά που πάρουν τώρα, 58. Έτσι. Και βγαίνουμε και λέμε θα δώσουμε 30 πριν τις πωλήσεις. Πριν τις πωλήσεις, τα πες, κύριε Μαρινάκη, ότι θα δώσει 30. Τώρα βρίσκεται 58. Οπότε ανέβα λίγο να πάμε στα 40. Δηλαδή, διώξε το Λουίζ, το δέχομαι. Έτσι, 22 και πάρουμε 15 τον Διαντασβίλη, που είναι και ανώτερος από τον Λουίζ. Έτσι. Πήρε τα λεφτά του Μπλάνκο, του Κοστίνια, πάρε τον Μπλάνκο. Τόσο κάνει αυτή την παιχτάρα στο κέντρο. Δύο παίχτες πάρε και άντε, εγώ σου λέω, μην πάρει κανένα άλλο. Αυτούς τους δύο. Τον ένα εκεί πέρα στο 6-8 που είναι ο Μπλάνκο, εξάρι είναι, αλλά είναι και στην ουσία και 8, ξέρει μάλλον ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και παίρνει και το
0: παιχτάρα. Εν τω μεταξύ, φίλε, sorry που σε διακολλώ, ναι. Αλλά επειδή είχε βγει αργά και το βλέπω τώρα, γράφουν στην Ισπανία για τον τερματοφύλακα. Τον Κροάτη της Λας Πάλμας, τον Ντίνγκο Χόρκας, η Λα Προβίντσια. 27χρονος λέει ότι είναι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτά, θα πούν τα γύρω πόρτα. Έτσι, εγώ απλά λέω τα δημοσιεύματα.
1: Ελεύθερος είναι.
0: Εξετάζω την περίπτωσή του, είναι στη λίστα του Ολυμπιακού. Δεν έχει καλή την κίνηση του Ολυμπιακού. Ζυγίζει τις επιλογές σου, λέει, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Σέλικ. Τώρα αυτό μπορεί και μανατζερικό.
1: Είναι ελεύθερος. Αν είναι ελεύθερος θα τον πάρουμε.
0: Ναι. Ολοκληρώνει το καλοκαίρι του 28, όχι, δεν είναι ελεύθερος. Και ζητάει και 7 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.
1: Οπότε δεν τον παίρνουμε. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, μανατζερικό είναι.
0: Okay.
1: Ξέχασε το. Εδώ τον πήραμε τον άλλο που κάνει φοβερό μουντιάλ με 6 εκατομμύρια της Παραγουάης.
0: Ναι.
1: Και με το ΣΑ μάλλον δεν θα τον πάρουμε. Και θα πάρουμε αυτό τον Ροστέλιο. Όταν σου λέω εγώ, εκεί θα πάει η δουλειά επειδή είναι ελεύθερος. Δεν σου λέω ότι είναι κακός, αλλά επειδή είναι ελεύθερος. Έτσι. Και όπως και το Ρόκα, ψάχαμε ένα μήνα να βρούμε ένα αριστερό που θα ξεκινάει από εκεί εντεκάδα μετά από Ποντένσε, τον καλό Ποντένσε, να έχουμε ένα παίχτη αριστερά.
0: Okay.
1: Και πήραμε το Ρόκα.
0: Okay.
1: Εγώ σου λέω, ούτε ο Ρόκα θα είναι βασικός.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, μεγάλε, πάμε παρακάτω γιατί έχω άλλες 3 γραμμές και έχουμε και break.
1: Ναι, σου έδωσα καλή όψη για την εκπομπή.
0: Μια χαρά, είσαι power. Λοιπόν, να είσαι καλά, να είσαι υγεία. Να είσαι υγεία, φιλέ. Γεια σου, ρε φιλέ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, πήραμε και μια ανάσα. Το επόμενο break θα είναι στη μία. Οπότε πάμε σε Ειρήνη να μπουμπονίσουμε και στον επόμενο φίλο. Γεια σας. Γεια σας. Εμπρός.
1: Καλημέρα.
0: Έλα μεγάλε. Δεν πιστεύω σε πήρε ο ύπνος. 12 και 32.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, με ακούς?
0: Εσύ μιλάς, εγώ σ' ακούω.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Γεια σου ρε φίλε.
1: Κώστης Κυψέλη.
0: Γεια σου Κωστή.
1: Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά. Ο Γιασίν Τιτράουι, δεν ξέρω. Για Παναθηναϊκό δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Δεν ξέρω που ακούστηκε. Που
1: λοιπόν,
0: λες. Για πες.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω και τη γνώμη σου.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι η ομάδα πάει σε σωστές βάσεις.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Έχει βάλει ανθρώπους μέσα, ο πρόεδρος που αγαπάνε την ομάδα, Κοτσόλη, Ζέκα, Φίσα, και ξέρουν τι πάνε να πει ο Παναθηναϊκός.
0: Σιταρίδης, ναι.
1: Σιταρίδης. Κάτι το οποίο το είχα πει εδώ και πολύ καιρό, ότι θα πρέπει να βρει η ομάδα μέσα ανθρώπους που ξέρουν τι πάνε ο Παναθηναϊκός και να δουλεύουν και για αυτή την ομάδα. Και θεωρώ ότι θα αναπτυχθεί

0: Και πλέον πάλι η Ακαδημία, το είχε πει και ο Κοτσόλης σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Διονύση. Mm-hmm. Και εύχομαι να το πράξει, δηλαδή καλές μεταγραφές, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν πάντα οι Ακαδημίες του και mm-hmm. εδώ και πολλά χρόνια είχαν σταματήσει όλα αυτά και ουσιαστικά υπάρχει ένα διστά, έτσι mm-hmm. το καταλαβαίνω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Και προφανώς, ρε παιδί μου, πάμε με τις σωστές βάσεις. Προφανώς όλο το θέμα θα βγει στο γήπεδο, το αν θα πετύχει όλο αυτό, αλλά θα πρέπει να βάλουμε όλη η πλάτη και να στηρίξουμε το όλο project. Mm-hmm. Και αυτό το προπονητή το γουστάρω πολύ. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι δείχνει, και μακάρι να συνεχίσει. Mm-hmm. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω για δύο παίκτες που έχω διαβάσει αν ισχύει.
1: Για ποιους?
0: Για έναν 18χρονο Σέρβο.
1: Ναι.
0: Νόβοσιτς, κάπως έτσι λέγεται.
1: Ένα χαφάκι.
0: Ένα χαφάκι, τρομερός παίκτης.
1: Ναι, κοίτα.
0: Τύπου Γιάνκουσιτς, ας πούμε.
1: Άκου να δεις.
0: Σε τέτοια 18χρονο.
1: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Ναι. Για να το βάλουμε σε μια σειρά. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θέλει δύο παίκτες σίγουρα. Ναι. Και θα δούμε αν στο μέλλον κάνει κάποια άλλη κίνηση προς το τέλος για κάποιο αμυντικό ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Οι παίκτες που αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός για μένα έχει στο στόχαστρο, αλλά το πρώτο που τον νοιάζει ο Παναθηναϊκός είναι να δώσει και παίκτες. Πρώτον, αυτή τη βδομάδα. Ναι. Δηλαδή πιστεύω θα πέσει το βάρος εκεί. Μετά και, στο κομμάτι της ΠΑΚΣ. Δεύτερον, θεωρώ ότι ψάχνει στην αγορά ακόμα και έχει και κάποιες στη λίστα επιλογές. Στη θέση του 8 για ένα ποιοτικό 8. Αυτό που λέγαμε όλοι συνάδελφοι, ένα ποιοτικό 8, νομίζω ότι δεν έχει φύγει. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι δεν έχει φύγει τουλάχιστον από την λίστα του Παναθηναϊκού αυτή η περίπτωση. Και επίσης, βλέποντας και κάνοντας. Δεν λέω για το μικρό, λέω γενικά. Και επίσης, θα σου πω. Και επίσης, υπάρχει και μια θέση που ξέρω ότι κοιτάει δεξιά, με αριστεροπόδαρο παίχτη, δηλαδή με ανάποδο πόδι. Άρα, εγώ σου λέω ότι θέλει ένα καλό εξτρέμ ο Παναθηναϊκός και θέλει και ένα καλό οχτάρι. Και θα δούμε αν κάνει κάποια άλλη κίνηση στην άμυνα προς το τέλος ή όχι. Τώρα, τι βλέπω για τον παίκτη που μου λες. Σκέψου το λίγο. Έχει πάρει ένα παίκτη στο 8-10 που αλλάζει τις εντάσεις του, τα σουτ και τις ασίστ, για να γίνει πιο δημιουργικός. Έχει το Γιάκουσιτς στο 10 που το πιστεύει πολύ. Και το μπορεί να παίξει και δεξιά ο Γιάκουσιτς, αλλά το βάζει στο 10 το πιστεύει πολύ. Έχει τον Ταμπόρδα που παίζει 10 και δεξιά, 3, έτσι. Έχει το Τζέριν αυτή τη στιγμή στο 8, πιθανόν να πάρει και άλλο 8.
0: Ο Τζέριν θα φύγει, εγώ πιστεύω.
1: Δεν ξέρω αν έρθει κάποια πρόταση, γιατί το λέμε πέρσι. Θα φύγει, δεν φεύγει. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι. Και για τον Τζιριβέγια λέμε παράθυρο πρόταση, αλλά δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι. Ο Παναθηναϊκός όπως τον ακούς, όπως το ζητάμε εμείς παρέα εδώ, δεν σου φαίνεται πολύ γεμάτος πλέον εκεί.
0: Ωραία. Άρα σου. Είναι προφανές ότι θα φύγει κάποιος. Γιατί εγώ ποιος
1: να φύγει, μεσοεπιθετικά.
0: Είτε από τον Τζέριν είτε από τον Τσιριβέγια, όλους αυτούς τους παίχτες που έχει.
1: Μα περίμενε, αυτός ο πιτσιρικά που μου λες. Το διάβασα τον πιτσιρικά. Περίμενε, το διάβασα τον πιτσιρικά μου λες. Αυτός ο πιτσιρικά μου είπε ότι είναι, αν θυμάμαι καλά, δημιουργικός. Δεν είναι 8-10, δεν είναι. Τι κάνω λάθος.
0: Ναι, 8-10, ναι.
1: Ωραία. Εγώ σου λέω λοιπόν, φαίνεται να σου χωράει και άλλο 8 εκεί πέρα, αν έρθει 8. Πρώτη γραμμή σου χωράει και άλλο χτάρι σε ένα γη.
0: Εγώ πιστεύω τα μάτια του ορισμένη στη χρονιά είναι πολλά.
1: Εγώ πιστεύω, φίλε. Όχι, δεν υπάρχει θέμα, στο διευκρινίζω. Αν πάρει ο Παναθηναϊκός τέτοια κίνηση, γιατί ξέρω ότι κοιτάζει όλες τις αγορές και αυτή, αν πάρει ο Παναθηναϊκός τέτοια κίνηση, θα είναι κυρίως πιστεύω για ένα κομμάτι ακαδημιών ή κάποιο παίκτη που θα είναι ταλέντο να τον πάρει και να τον δώσει κάπου δανεικό. Εντάξει, δανεικό και να τον εκμεταλλευτεί στο μέλλον.
0: Ακόμα και έτσι, εγώ όμως είμαι σύμφωνο σε τέτοιου παίκτε και έχει να πάρει. 10 εκατομμύρια το γέννησε, ας πούμε. Όχι ότι του συγκρίνω του παίκτε, αλλά αν δώσει 10 εκατομμύρια για το γέννησε που είναι στα 30.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: φίλε, δεν μπορεί να πάρει προτάσμα με ένα παιδί 18 χρονών. Εντάξει.
0: Όχι, μα δεν είπα εγώ για τον συγκεκριμένο παίκτη. Okay. Εγώ το λέω ξεκάθαρα ότι όταν πα να δώσει τόσα λεφτά για μένα, θα πρέπει να πάρει ένα παίκτη που να μπορεί να το πουλήσει και αργότερα, να είναι 23, 24, 25 χρονών.
1: Ναι.
0: Καλός, δεν λέω ότι ο Γιάννης είναι καλός παίκτης. Πρόσεξε όμως τι λέω. Ότι στα 30 δεν μπορεί να δώσει τόσα λεφτά. Πρέπει και οι ελληνικές ομάδες πλέον να προσπαθήσουν να επενδύσουν σε. Βλέπουμε και η Ισπανία όλα αυτά τα χρόνια και πώς παίρνει το Μουντιάλ κτλ. Ο Γιαμάλ παίζει την Μπαρτσελόνα από τα 16. Ναι. Λοιπόν, δεν σου λέω εγώ ότι θα πάρουμε και θα βρούμε για
1: μας. Νομίζω ότι είναι, αλλά... δεν υπάρχει, φίλε, υπομονή σε αυτό το επίπεδο τώρα για να πάρει ένα παίχτη ακόμα. Για να παίξει βασικό σύνολο για να πάρει πρωτάθλημα. Τώρα από εκεί πέρα για επένδυση μπορεί, αυτό σου ξαναλέω.
0: Ναι. Okay. Πάντως εγώ αυτό άκουσα και αυτό έχω διαβάσει και μακάρι εγώ σου λέω και για αυτό το παιδί μα, και ακόμα και στις ακαδημίες.
1: Σούπα, δεν είναι προτεραιότητα κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά εγώ για την ομάδα γενικά είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι πάμε καλά.
1: Okay.
0: Σίγουρα θα προσπαθήσω να είμαι μέσα στον αγώνα τώρα που θα είναι την
1: Πέμπτη. Μπράβο, ρε, μακάρι. Μακάρι.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν να είστε καλά,
0: σε
1: πάμε.
0: Σε
1: ευχαριστώ πολύ, φίλε, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο Τσέρλι, ένα φίλο, μια χαρά είναι. Πάμε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, ρε Νικόλα.
1: Γεια σου, μα κάποιο, ε.
2: Ο Πάνο είναι.
1: Έλα πάνω μου, έλα πάνω. Τι κάνει.
2: Τι γίνεται, καλά.
1: Να πω πάνω σε ένα παιδί που ρωτάει, για να το πηγαίνουμε και πικ-πονγκ, ότι εννοείται. Δεν ξέρω ποιο δημοσιογράφο του Παναθηναϊκού είπε ότι χωρητικά του Βοτανικού μπορεί να αλλάξει πριν ολοκληρωθεί το γήπεδο. Έχει κάποια ενημέρωση. Άκου να δει, φίλε, δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση αυτή τη στιγμή επίσημα και δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά. Όπως καταλαβαίνεις. Δεν λέω όλα μπορεί να γίνουν γενικώς. Αλλά όταν υπάρχουν και διάφορα προεδρικά διατάγματα, κατευθύνσεις κλπ. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Είσαι μάγκας, ρε. Μ' αρέσει. Το πας καλά το έργο. Έτσι. Προεδρικό διάταγμα. Άλλοι 55, άλλοι. Τέλος πάντων, άστο.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ρωτήσω κάτι. Ρε, είχαμε πάρει ένα πιτσιρικά από Αλβανία, δεν είχαμε πάρει.
1: Αυτός δόθηκε, είναι για να δοθεί... Ναι, λες από τη Χαλ.
2: Ναι, ναι, ναι, πήραμε ένα παιδάκι από Αλβανία που έχει καταγωγή. Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα δοθεί δανεικός τελικά, γιατί δεν είχα ακούσει τελικά τι έγινε με το συγκεκριμένο παιδί.
1: Ναι, είναι ένας 19χρονος μέσος, ο Ιντόν Σέχου.
2: Ναι, ναι, ο Σέχου αυτός. Δεν θυμόμαι το όνομά του, γι' αυτό σου είπα την καταγωγή. Αυτός είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ξέρω, αυτός μου αρέσει.
1: Ναι, εντάξει, δεν
2: λίγο
1: είναι.
2: Που τον έχω δει,
1: δεν λογίζεται για την.
2: Ναι.
1: Δεν λογίζεται για την πρώτη γραμμή. Γιατί για βασικός έχει άλλους βασικούς ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Κοτσόλης είναι μάγκας, τον πήρε τώρα που είναι 19
1: χρόνια. Διεθνής με την K21 είναι ο συγκεκριμένος, επειδή το είπες τώρα. Αλβανία, τρία συμβόλαια έχει. Εντάξει.
2: Θα τον στείλουμε δανεικό, δηλαδή να ψηθεί. Mm-hmm. Με τη λογική αυτή τον πήραμε, εγώ βλέπω.
1: Mm-hmm.
2: Και μετά θα τον φέρει στον Παναθηναϊκό. Να δείξει το ταλέντο του και αν έχει το παιδί και αν το εξελίξει στην ομάδα που θα πάει δανεικός, να μας μαγέψει.
1: Ναι.
2: Και πολύ καλά κάνει. Mm-hmm. Αυτό το project πρέπει να το κάνουμε. Όπως δώσανε το Γιάνγκουτς στον Παναθηναϊκό, εντάξει, δεν τον δώσαν δανεικό βέβαια με συμβόλαιο, αλλά πρέπει έτσι να δίνουμε παίχτες κι εμείς, να φτιάξουμε έτσι τους μικρούς των ακαδημιών, δηλαδή θεωρώ με τεχνικό διευθυντή τον Κοτσόλη.
1: Mm-hmm.
2: Είναι και ο Γιούρκας νομίζω στα τμήματα των ακαδημιών, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Θεωρώ ότι αυτό θα πετύχει.
1: Γιατί να μην πετύχει, φίλε. Έχει στηθεί ένα ωραίο πράγμα με καλές βάσεις, το οποίο βγάζει υγεία και αισιοδοξία. Τώρα από εκεί πέρα όλα κρίνονται στο εκ του αποτελέσματος. Η προσπάθεια γίνεται πάντως και είναι φιλότιμη. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
2: Αυτό, γιατί όλα θα γραφτούν στην ιστορία στο χορτάρι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί όντως μπορεί να είναι μια προσπάθεια φιλότιμη και όντως ισχύει και μπορεί να αναγνωρίζεται. Το θέμα είναι να αναγνωρίζεται σε βάθος χρόνου. Όλη αυτή η προσπάθεια ή απλά έχει να κάνει με το αν θα πάρει σαν και καλά πρωτάθλημα. Κατάλαβες αυτό.
2: Ακριβώς. Ναι, εντάξει, κοίταξε και πρωτάθλημα να μην πάρει. Το θέμα είναι να δούμε επιτέλους μια μπάλα. Να δούμε λίγο την μπάλα.
1: Έχω
2: κάτω,
1: την εντύπωση ότι με νύστο θα δούμε μπάλα φέτος. Καλή φιλέ.
2: Αυτό θέλω. Δηλαδή, έχω φτάσει στο σημείο πλέον. Εντάξει, το πρωτάθλημα το θέλω όσο τίποτα. Λογικό μετά από τόσα χρόνια. Αλλά έχω φτάσει στο σημείο να λέμε α δούμε λίγο μπάλα πρώτα. Και ας πάρουμε πρωτάθλημα τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή αυτό το περσινό το χάλι με τη γιώμα.
1: Ναι.
2: Πάμε να στροφοδοτήσουμε τον Τετέι και δεν έχουμε αρχή, μέση και τέλος. Δεν ξέρουμε πού είναι η άμυνα, πού είναι η επίθεση. Ποιος είναι ο αμυντικός, ποιος είναι το χαφ, ποιος είναι. Να τα κάνει ένα σούπα και ένα χταρμά. Ελπίζω φέτος να μην το δούμε και φαίνεται ότι δεν θα το δούμε.
1: Ναι.
2: Τώρα για Γκανγκούα που γράφεται και έχει κλείσει στο Παναθηναϊκό και μετά τη Βίγκινγκουρ θα ανακοινωθεί.
1: Mm-hmm.
2: Θα μπορέσει να παίξει όμως, φίλε, μετά την επόμενη μάχη του Παναθηναϊκού.
1: Νομίζω δηλαδή, ότι μπορεί να παίξει στους ομίλους.
2: Α, στους ομίλους, όχι μέχρι να πάμε League Fate δεν μπορεί να παίξει.
1: Α, θυμάμαι, αν νομίζω ότι βάσει του κανονισμού δεν μπορεί να παίξει, όχι.
2: Ωραία, γάμο. Θέλουμε να παίξει εκεί.
1: Οκ. Okay.
2: Πιστεύω. Τέλος πάντων, εντάξει, κάτι ξέρει για να τον πήρε. Θεωρώ ότι θα και γκολ έχει και ασυστικάζει. Έχει ωραία στοιχεία σαν παίχτης. Θα σε πέμπτη μέσα.
1: Δεν θα είμαι. Πού να είμαι.
2: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
1: Εδώ δεν πάω, διακοπές. Ακόμα φύγω τέλη Αυγούστου. Οπότε δεν τα χάνω αυτά.
2: Μπορεί να είσαι πουθενά. Μπορεί να είσαι που σε κανένα κλαμπάκι να κλαμπάρει.
1: Θα είμαι τώρα. Σε ποιο σημείο του γηπέδου θα είμαι, θα το δούμε. Αλλά θα είμαι σίγουρα.
2: Θέλω μήνυμα.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Εννοείται.
2: Έλα. Τα λέμε. Έλα, για.
1: Πάμε στο επόμενο φίλο. Νικόλα, καλησπέρα. Καταρχήν, φέτος είσαι πάντα μέσα σε ό,τι αποκαλύψεις έχει. Συνήθως βγαίνει μπράβο. Έπειτα ο Παραδεκός, αν θέλουμε να δούμε σωστό ποδόσφαιρο, επιβάλλεται να πάρει, λέει, κανονικό εξτρέμ. Σου είπα ότι οι αποκαλύψεις είναι σχετικές. Πολλές φορές μπορεί να ισχύει και κάτι. Να σου πω ένα παράδειγμα, να καταλάβεις. Όταν ο Καμαρά, ας πούμε, ο Παναδεκός δίνει μια μεγάλη μάχη να κλείσει τον Καμαρά. Η μάνα της ο Καμαρά δεν ήταν η πιο εύκολη. Ο Καμαρά, αν θυμάμαι καλά, βγήκε την Πέμπτη ότι έρχεται οριστικά στον Παναθηναϊκό. Έπαιζε, είχε βγει σαν όνομα, κυκλοφορούσε. Αλλά ενώ θεωρούταν, ας πούμε, δεδομένο, να καταλάβεις ότι τρεις μέρες πριν, την Τρίτη, παραλίγο να χαλάσει μεταγραφή. Όταν έβγαινα και έλεγα, λοιπόν, εγώ ότι ο Καμαρά είναι δύσκολη περίπτωση, δεν έλεγα ότι δεν παίζει το όνομα του Καμαρά, έλεγα όμως ότι είναι μια μεταγραφή που, επειδή μεταγραφές θα δεν παίζουν, υπογραφές δεν κλείνουν. Έτσι. Τρίτη βράδυ πήγε να γίνει κόμπλα. Τελικά όμως, ευτυχώς ο Παναθηναϊκός με μεθοδικές κινήσεις, και τον ήθελε πολύ και ο Κοτσόρης, τον έκλεισε τον παίκτη και πήρε ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Ωστόσο, αν βγω εγώ και πω ότι ο Καμαρά π.χ. είναι επικίνδυνο και μπορεί να μην γίνει, κλείσει ο Καμαρά, θα μου πει: α, εσύ έλεγε ότι δεν θα γίνει ο Καμαρά. Ενώ εγώ μπορώ να σου λέω την Τρίτη ότι όντως μπορεί να μην γίνει εκείνο ο Καμαρά, αλλά τελικά να γίνει ο Καμαρά. Άρα θέλω να σου πω, αδερφέ, ότι αλλάζουν τα πράγματα στο ρεπορτάζ. Είναι λίγο ρευστό. Όταν λες μια είδηση, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει η είδηση. Σημαίνει ότι αυτή η είδηση ισχύει, αλλά μπορεί να επιβεβαιωθεί ή όχι αναλόγως στο τι θα γίνει την επόμενη μέρα που αλλάζουν γρήγορα τα πράγματα. Αυτά. Το όνομα του Τζάικοβ είναι Τζέικοβ και προφέρεται στα ελληνικά Γιάκοβ. Στην ΠΑΕ νομίζω το γράφουν Τζέικοβ. Λοιπόν, Παγκάκι λέει, αν κατακτήσει το Κόφερες και βγει τέταρτο στο πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι υπάρχει γκρίνια? Όχι. Όχι. Σίγουρα όχι. Πάρει σε ευρωπαϊκό τρόπο, εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει γκρίνια. Τι γκρίνια υπάρχει σε αυτήν την περίπτωση. Αλλά το κυριότερο πιστεύω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν ξέρει από μπάλα. Θέλει πρώτα απ' όλα να δει καλή μπάλα στο γήπεδο, γιατί πέρσι πραγματικά πόνεσαν τα μάτια μας. Το πρώτο είναι αυτό. Και ξέρει από καλό ποδόσφαιρο ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι με τον ίσο θα δούμε καλή μπάλα. Αυτό μπορεί να το εγγυηθώ. Δεν ξέρω αν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Αλλά εγώ βλέπω ότι ενισχύεται και σε ποιότητα και σε ποσότητα και σε. Και αυτά που είδα στην Ολλανδία εμένα μου άρεσαν. Απλά πάντα θα σας το λέω και εσάς για να μην βγείτε να πείτε μετά αν είπε ο Νίκος ότι το καλοκαίρι. Μου έχουν έρθει κάποια καλοκαιρία, κάποια μηνύματα τέτοια. Μας έλεγε ότι έβγαζε φωτιές η ομάδα. Γι' αυτό, εντάξει, δεν έχω πει ποτέ έτσι περφή, αλλά η ομάδα πετάει, βγάζει φωτιές. Αλλά τι να σου πω κιόλας. Ξέρεις, οι προετοιμασίες, ρε φίλε, συνήθως επειδή είναι πάντα καινούργια αρχή, νέος προπονητής. Και μπορεί και όντως στο δικό μας μάτι να δουλεύουν καλά οι άνθρωποι. Δεν έχει σημασία αυτά που βλέπουμε. Αλλά στην πορεία να μην βγαίνει. Να μην δέσει το γλυκό, να μην κολλήσει τι μονάδες, να μην δέσει ο προπονητής. Δεν σημαίνει ότι ήταν κακό το κλίμα, ότι δεν έγινε καλή προετοιμασία επειδή δεν πήγε καλά το χειμώνα. Ούτε είπαμε ότι ωραία, κάνει τώρα φοβερή προετοιμασία, φέρτε μας τη Manchester City να την πατήσουμε. Ούτε αυτό λέμε. Να ξέρουμε τι λέμε, να ξέρουμε και τι ακούμε μαζί. Να είμαστε με την μπάλα κάτω προσγειωμένοι. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι δούλεψε καλά. Είμαι σίγουρος ότι δούλεψε καλά. Δεν ξέρω πώς θα τα πάει ένας καινούργιος προπονητής. Αυτό που βλέπετε και εσείς βλέπω κι εγώ. Μπορεί να είμαι πιο κοντά στην ομάδα. Αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής στα φιλικά, στα επίσημα, είναι μια ομάδα που βάζει εύκολα γκολ. Και είδατε ότι έβαλε παντού γκολ, ακόμα και στην κακή της μέρα με την Rapid. Είναι μια ομάδα που τρέχει περισσότερο. Είναι μια ομάδα που βγάζει εντάσεις περισσότερο. Και είναι μια ομάδα που πρέπει να μάθει ένας τον άλλον, να μάθουν να παίζουν καλύτερα τακτικά σε αυτό που θέλουν οι άνθρωποι στον αγωνιστικό χώρο, οι εναλλαγές, πολύ σημαντικές εναλλαγές. Όπως κάναμε στην Ολλανδία, βλέπαμε, ας πούμε, να φεύγει εσωτερικά ο εξτρέμ και να μπαίνει στα πλάγια το χάφ, ας πούμε, είχε κινήσεις ο Νίστρουπ κουμπωμένες που τις γουστάρει. Και όλο αυτό πάντα που να παίζει με τρεις αμυντικούς πίσω, και όλα αυτά μαθαίνονται, ρε παιδιά, μέσα τη μέρα. Όταν έλεγε ο Νίστρουπ ότι θέλουμε 6 εβδομάδες να πάρουμε φουλ τα πάνω μας, εντάξει, δεν έχω περάσει αυτές τις 6 εβδομάδες. Πλησιάζουν ενδεχομένως, αλλά δεν γίνονται και θάματα. Μην περιμένετε τώρα το μάγο που θα κουμπίσει και θα με το ραδάκι. Αλλά ξέρετε όλοι, το βλέπετε κι εσείς χωρίς να είστε δημοσιογράφοι, ότι γίνεται καλή δουλειά. Το λέει και ο κόσμος, δεν το λέω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Καλημέρα, Νίκο μου, 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά θα μιλήσει ή 5 λεπτά περίμενε?
3: 2,5 για 2,5. 2 θέματα θέλω να θίξω.
1: Ωραία, ο χρόνο μετρά από τώρα, πάμε.
3: Αυτό που είπες στο Insta κάτω από Τουρκία θα πάρουμε ισχύ.
1: Τι θα πάρουμε?
3: Θα πάρουμε τίποτα, κάνα Τούρκο ποδοσφαιριστή.
1: Ο Παναθηναϊκός διέψευσε. Ναι, κάτσε να σου το πω λίγο, περίμενε λίγο, φίλε. Να σου το πω ακριβώς για να μην εκτροχιαστώ κιόλας. Λοιπόν, καταρχάς ο Παναθηναϊκός έχει διαψεύσει ότι δεν υπάρχει τίποτα από τον Παναθηναϊκό για τον Ντεόσα που γράφτηκε από τη Βραζιλία. Και επειδή έβγαινε από την Τουρκία χθες από μανατζερικές πηγές για δύο παίχτες, για ένα γράφτηκε σήμερα, τοποθετήθηκε ο Παναθηναϊκός για το δανό κεντρικό αμυντικό της Γαλατά Βίκτορ Νέλσον. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, λέει. Ούτε και για τον Βόσνιο του Σουηδό που γράφτηκε, τον Τσαρντάκια. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
3: Εντάξει.
1: Κοίτα, να σου πω λίγο εδώ τι γίνεται για να καταλάβεις. Ο Κοτσόλης είναι τεχνικός διευθυντής και το ξέρουν όλοι. Το να πάρεις τον Κοτσόλη ένα τηλέφωνο μπορεί να ισχύει ότι προτάθηκε ένας παίχτης, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον ότι αντανακλά ο Παναθηναϊκός. Έχει τα κλασικά.
3: Ράδιο Αρβίλα, ράδιο Αρβίλα.
1: Όχι, δεν είναι ράδιο Αρβίλα. Μπορεί όντως να προτάθει ένας παίχτης, αλλά μην ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Λέει.
3: Και η Ιουβέντους έχει ένα επιθετικό, της έχει πιάσει τις Ιουβέντους, επειδή είμαι για Ιουβέντους. Η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα, βγάζει πολλούς καλούς παίχτες. Στο επόμενο θέμα είναι το πόλο, ότι μιλάμε μια ώρα και κανείς δεν βγήκε ότι το σηκώσαμε το τίμημα.
1: Το είπα εγώ στην αρχή, δεν πειράζει.
3: Ναι, συντονίστηκα 10 λεπτά μετά. Πολύ μπάλα θα είδαν οι δικοί μας και τελικά όταν
1: φτάσαμε
3: ναι, ξεμπούκωσαν στο και όταν φτάσαμε προημιτελικά, λέω έτσι όπως πάμε, λέω, πιστεύω εδώ που φτάσαμε θα το σηκώσουμε. Και τελικά το σηκώσαμε.
1: Το τιμημένο.
3: Το τιμημένο μόνο γιατί το κύπελο, Νίκο μου, ήταν... δεν ήταν χρυσό το κύπελο.
1: Δεν ξέρω, με πολλά με ρωτάς, θα σου πω και...
3: Και κάτι τελευταίο που είπε το Μέγκα, 9 παρά... Μπορώ να το σχολιάσω να πω την άποψή μου.
1: Τι να σου πω, φίλε, τι θες πες, εγώ δεν μπορώ να σου πω να πεις κάτι. Τι είμαι, χωτικός.
3: Ναι, επειδή είχαν γίνει κάτι επεισόδια τότε με τον Ολυμπιακό, τους βγάλουν εγκυματική οργάνωση και βγαίνει το Μέγα και λέει ΑΒΓ.
1: Ναι.
3: Νομίζω η άποψή μου είναι ότι νομίζω παλιά που το είχα ξανακούσει αυτό, αυτά τα άτομα που βγήκαν εγκληματική οργάνωση είχαν πάρει κάποιον τηλέφωνο, έναν ΑΒΓ, αν έχω δίκιο, το είπαν στην τηλεόραση αυτό. Είχαν πάρει το δήμαρχο, νομίζω, του Πειραιά, να του βγάλει έξω. Αυτά τα άτομα πάνε εκεί που δεν έχουμε καμία σχέση εμείς. Εγώ είμαι υγιής φιλαθλός.
1: Ναι.
3: Δεν πήρανε κανένα τηλέφωνο πουθενά στη ΜΠΑΕ για να βγει ο Παναθηναϊκός εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, λίγο έλεος δηλαδή.
1: Έγινε ρε μεγάλε. Εντάξει. Κλείσαμε το πεντάλεπτο.
3: Ναι. Νίκο μου, χάρη που σ' άκουσα.
1: Γεια σου, μαγκά, φιλιά.
3: Γεια σου.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη από Κορυδαλό, Παναθηναϊκός. Θα ήθελα στη διαρροή μας και. Δεν κατάλαβα τι λες. Γιατί θα ήθελα. Δεν το έχεις γράψει καλά, φίλε, το μήνυμα. Γιατί στα διαρκεία μας εννοείς. Γιατί έχεις γράψει στα διάρκεια μας. Λέω γιατί έπιασε διάρκεια το φίλο. Στα διαρκεία μας και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ. Δεν γίνεται μεταβίβαση μέσω GOV. Γενικά η μεταβίβαση απογορεύεται από το ξέρω αυτό. Τι να σου πω. Παγκάκι λέει ένα φίλο. Βάλε πλάτη να φύγει ο Βάσκο. Λέει σου τάζω πρωτάθλημα. Δεν μπορώ άλλη σέντρα. Φίλε, εγώ δεν βάζω πλάτη για κανέναν. Εγώ μιλάω καθαρά καφενειακά. Τώρα κάνουμε πλακίτσα ποδοσφαιρό. Έτσι. Ό,τι βλέπω, ό,τι παίρνει τα αυτή μου. Ούτε πολιτική κάνω, ούτε με ενδιαφέρει κιόλα να σου πω να κάνω. Εγώ αυτό που βλέπω το ξέρει κι εσύ ότι ψιθυρίζεται. Τώρα από εκεί πέρα. Okay. Μεταξύ μας, μεταξύ κατεργαρίων, ειλικρινία. Πέβημα απλά Νικόλα ότι θα πάρει κανονικό εξτρέμ η ομάδα, όχι ενδιάμεσο, όχι θα πάρει κανονικό εξτρέμ. Απλά σου πάμε ανάποδο πόδι. Κανονικότατο εξτρέμ και ψάχνει και έμπειρο εξτρέμ και που να έχει και γκολ. Το μενού. Πάλι για το κανονικό εξτρέμ. Πάλι για τον Νίστρουπ. Είπα φίλε για τα χαφ. Τα είπα νομίζω για τα μεταγραφικά. Νίκο, τι γνώμη έχεις για τον Μπένια μέχρι στιγμής, αν πιστεύεις θα πούμε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για τον Μπένια, ότι έχει πάρα πολύ καλά πόδια, 101%, θα τον δω, κάτω τα δοκάρια, okay, είναι πραγματικά νωρίς για τον φύλακα, πάντως έχει πολύ καλά στοιχεία από την Μπαρτσελόνα που το συνοδεύουν σαν πληροφόρηση, έτσι, και γι' αυτό υπολογίζει πολύ και η Μπάρτσα, κάποια στιγμή μήπως επιστρέψει, αλλά τώρα ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Αυτός ο ακροατής παίρνει κάθε βράδυ και μιλάει 25 λεπτά, κοίτα, εγώ δεν είμαι το προηγούμενο βράδυ. Οπότε δεν ξέρω αν ήταν ο ακροατής. Οπότε γι' αυτό τον άφησα να μιλήσει 25 λεπτά. Αν τον άφησα να μιλήσει 25 λεπτά, βέβαια, γιατί δεν. Δύο ερωτήσεις και καλησπέρα από Γαλάτσι. Ο Ταμπόρ δεν είναι για να φύγει. Άλλο χαφ θα πάρουμε, Λιωμάκης. Χαφ σου πανέ. Εγώ πιστεύω θα πάρουμε ένα 8 καλό. Ο Ταμπόρ δεν θα φύγει. Δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Όντως στην προετοιμασία σας είχα πει ότι έβαζε Γιάγκουσιτς. που ήθελε να τον μπουστάρει, να του δείξει ότι σε πιστεύουμε, να του δείξει ότι θέλω να σε ανεβάσω, να του δείξει ότι περιμένω πράγματα εγώ από σένα. Μπορεί να του άρεσε και το πιο, να το θεωρεί πιο δεκαρίσιο, να το πω έτσι. Αλλά το ταπόρδα τον ήθελε να το βάζει κυρίως δεξιά, οπότε κατάλαβα και εγώ ότι, και το έλεγα την προετοιμασία, ότι ο Γιάνγκος έχει το προβάδισμα. Από εκεί πέρα όμως, μέχρι αυτό που λες, είναι πάρα πάρα πολύ μακρινό και δεν φαίνεται στη στιγμή κάτι τέτοιο. Έτσι. Τεντόγλου λέει μεγάλος αθλητής, αλλά άθλησε δηλώσεις του. Γιατί άθλησε, φίλε? Εγώ το βλέπω cool γενικά. Λοιπόν. Μάλιστα. Πάμε. Γεια σου, φίλε.
4: Γιάννη,
1: να ξέρεις, Γιάννη, ότι έχεις 6 λεπτά πριν πάμε σε break, πριν πάω μέσα, πριν ρίξω 50 λεπτά και πριν πάρω ένα νερό.
4: Okay. Βλέπω από τη μέση και μπροστά πάμε καλά. Ναι. Πίσω τι κάνουμε, Νίκο?
1: Πίσω έχεις το Van Drongelen, ένα πανάκριβο στόπερ με χαρακτηριστικά έτσι δυναμικά, ένα πανέμπειρο στόπερ όπως είναι ο De Vrij, ένα στόπερ στοίχημα όπως είναι ο Κάτρης. Θα δούμε στο βάθος κήπος εάν αφού έρθουν άλλες κινήσεις, αφού φύγουν παίκτες, αφού έρθουν ένα-δυο παίκτες στη θέση που είπα 8 και εξτρέμ, γίνει μετά κάτι άλλο στην άμυνα ή όχι. Και ξέρω που θες να καταλήξεις. Πού θες να καταλήξεις?
4: Εντάξει, δεν πας με δύο στόπερ όμως.
1: Δεν είναι δύο, είναι τρία. Και ο
4: Τουμπά τέσσερα.
1: Ο Τουμπά τέσσερα. Ναι.
4: Ποιο?
1: Ο Τουμπά τέσσερα, ο Κάτρης.
4: Ο Τουμπά, τώρα μιλάμε σοβαρά, τώρα είναι παίκτης ο Τουμπά.
1: Ο Τουμπά είναι ένας παίκτης που είναι στο γαλλικό πρωτάθλημα και ανοίξει τον Παναθηναϊκό και είναι παίκτης.
4: Ναι. Καλά, εντάξει, ναι, καλά. Δεν πας με δύο κεντρικούς αμυντικούς.
1: Δεν πας με δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ναι.
4: Δεν έχει.
1: Κάτσε, ρε φίλε, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί ποιοι είναι δηλαδή δύο?
4: Δεν πας.
1: Εννοείς ότι ο Κάτρης δεν είναι κεντρικός αμυντικός?
4: Εντάξει, τώρα ο Κάτρης θα παίξει σε μερικά παιχνίδια. Δεν είναι να μπει σε εξίσωση τώρα του κανονικού προαθλήματος να παίξει στα παιχνίδια.
1: Άκου να σου πω κάτι. Χωρίς να. Χωρίς...
4: Ο Κάτρης θέλει ειδική μεταχείριση. Δεν πάει με δύο και δύο.
1: Ρε φίλε, άκουσε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα σου το εξηγήσω.
4: Αυτό,
1: διαφωνώ με σένα, αλλά θα σου εξηγήσω μετά.
4: Μου δώσεις 5 λεπτά, ναι.
1: Ναι, ναι. Όχι, μίλα και μετά. Μετά τον break, αν περιμένεις, δεν έχω πρόβλημα.
4: Όχι. Δεν θέλω να περιμένω.
1: Okay.
4: Εγώ θέλω να σου πω και τον τερματοφύλακα. Mm-hmm. Είναι λάθος που έφυγε ο Λαφόν.
1: Ναι. Okay. Ναι, άποψή σου,
4: από πίσω, από τον Πένια πίσω, πέσω από τον Πένια, δεν είναι ο καινούριος?
1: Ναι.
4: Ναι, δεν έχεις τίποτα. Και
1: νομίζω σε βρίσκω λίγο υπερβολικό. Τι εννοείς δεν έχεις τίποτα?
4: Και δεν το θεωρώ καλό το μεταφύλακα τον Μπένια. Θα τα τρώει όρθιος.
1: Ωραία, εντάξει, αυτή είναι η άποψή σου, φίλε. Τι να σου πω τώρα, είναι πολύ υποθετικό.
4: Το λέω γιατί τον πρόσεξα.
1: Επειδή τον πρόσεξες, επειδή. Κάτσε ρε, μπρο. Ρε μεγάλε, επειδή τον πρόσεξες, θα τα τρώει όρθιος. Εδώ, δηλαδή. Κάτσε, να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Δεν θέλω να σε τσιγκλίσω, αλλά δεν ξέρει δηλαδή. Η ομάδα που έχει δει τα data του, δεν το ξέρει η Μπαρτσελόνα, δεν το ξέρει ο Κοτσόλης, δεν το ξέρει το τεχνικό του Παναθηναϊκού, δεν το ξέρει ο Νίστρου. Εσύ τον είδες σε ένα φιλικό, τον είδες σε δύο φιλικά και κατέληξε το τρώει όρθιος από δύο. Μπράβο. Ωραίος.
4: Είδα δύο φιλικά και ένα επίσημο. Δεν χρειάζεται και πολύ να τα βλέπω. Βλέπω τους παίκτες, φαίνονται οι παίκτες. Με τα πόδια μπορεί να είναι καλός.
1: Αλλά δεν είναι καλό με τα χέρια.
4: Με τα χέρια δεν είναι καλός.
1: Μάλιστα. Οκ. Έγινε μεγάλε. Έγινε, φίλε μου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ας σου απαντήσω λίγο τώρα κι εγώ. Καταρχάς, ο Κάτρης είναι γεννηθής το 2005. Είναι 20 χρονών. Έχει παίξει στην εθνική ομάδα στις ηλικιακές κατηγορίες K19-K21. Έχει παίξει γεμάτη χρονιά στο Λιβαδιακό και έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Και τα πάει πάρα πολύ καλά και στον Παναθηναϊκό. Έχει δύο πάρα πολύ δύσκολους στόπερ μπροστά του. Και ο ένας από τον έναν θα μάθει, όπως έμαθε κάποτε ο Μπασινάς, από τον Παύλου Σόζα. Πρέπει να έχει ένα παίχτη ηγέτη, πρέπει να έχει ένα παίχτη με ταλέντο. Κάτι έχει το, για μένα, όπως τον έχω δει, τα πιο καλά σώματα, γυμνασμένα και νούμερα στα στατιστικά του. Είναι ένα ταλέντο το οποίο αξίζει να πάρει την ευκαιρία. Δεν γίνει να παίζει συνέχεια με εμπειρούς παίχτες, γιατί και κανείς εμπειρούς παίχτες δεν θέλει να μένει και στον πάγκο. Έτσι, όταν έχει μόνο εμπειρούς παίχτες, και είναι πιο δύσκολη διαχείριση. Και πιστεύω ότι κάνει και πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και το παιδί αυτό δουλεύει σταθερά για να βγαίνει σταθερά. Εγώ είμαι δαγκωτό Κάτρης, ούτε καν το συζητάω για κάτι άλλο. Αν θες γνώμη μου, με ρωτάς Ανίκο, έτσι, όχι στον Παναθηναϊκό. Και για τον Τουμπά, γενικά βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια γκρινιά, να είμαι ειλικρινής. Μην ξεχνάτε, να σας πω κάτι απλά. Μην ξεχνάτε όλοι, επειδή λίγο υπάρχει έτσι λίγο βιασύνη, ότι είναι ένας νέος προπονητής, μια νέα ομάδα. Έτσι, η οποία δεν είναι τώρα. Μην το ξεχνάτε αυτό, παιδιά. Ψάχνονται τις θέσεις τους, π.χ. ο De Vrij με τον Τουμπά, πόσα παιχνίδια έχουν παίξει μαζί, ένα παράδειγμα. Θα συμφωνήσω ότι ο Τουμπά πρέπει να δείξει βελτίωση στο aggressive στο 1-1 στην περιοχή. Αλλά είναι ένα παίκτη γρήγορο που μπορεί να κουβαλεί την μπάλα. Okay. Σαφώς χρήζει βελτίωση. Δεν ξέρω τι θα γίνει, έτσι, πού θα πάει και πώς θα τα πάει και ο ίδιος. Θα το δούμε στην πορεία. Απλά να σου πω γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μία πληροφορία, είναι πάρα πολλές πληροφορίες. Να ξέρεις ότι αρκετοί παίκτες στον Παναθηναϊκό.

0: Πάμε break καλύτερα. Πάμε ένα break, αδερφέ. Σε πολύ λίγο έρχομαι, σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Και το πιο σωστό είναι αυτό που λέει ένας φίλος. Εδώ θα με βρει σύμφωνο. Δεν καταλαβαίνω, καμιά φορά κάνετε λίγο αυστηρή κριτική. Βέβαια, δικαίωμά σας, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι ωραίο γιατί έχει ο καθένας την άποψή του. Αλλά σίγουρα όταν κάποιος έχει μελετήσει επί μήνες ένα παίχτη και έχει δει τα data του, το να πει σε ένα παιχνίδι ότι είναι ο Λαφούν, για παράδειγμα, που λες ότι έκανε λάθος, έχει πιο ψηλό κορμί από τον Πένια, αλλά έχει κάνει και πολύ, έκανε τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ, ήταν και πολύ ασταθής με τα πόδια. Δηλαδή εκεί που ήσουν cool, ξαφνικά σου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Οπότε τώρα είναι πολύ σχετικό. Ο τερματοφύλακας θα κριθεί όπως λέει ο φίλος, αφού δέσει άμυνα. Ο Πένια επιθετικά build-up είναι χίλιες φορές καλύτερος από όλους στην Ελλάδα. Και ο Τσάβες επίσης είναι φίλος αυτό, να σου πω. Δεν είναι απλό να πες παγκότερμα και δεν ήταν τυχαία στην Μπάρτσα. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: Νίκο, εγώ πιστεύω θα φύγουν παίχτες. Τα μπόρδα μου είναι εδώ κτλ. Ρε Νίκο, καταλαβαίνω ότι ο Πάο κάνει καλές κινήσεις. Είσαι πολύ καλός και σε γουστάρουμε ακόμα και εμείς, λέει Ολυμπιακή. Όμως όταν ένας οπαδός του Πάο λέει κάτι, π.χ. ο προηγούμενος λέει με τα στόπερ, πες, οκ, okay, σε ακούω. Ναι, τον ακούω. Μα τον ακούω, ρε φίλε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Κοίτα τι γίνεται. Η απαξίωση όταν έχεις δει έναν παίχτη και του είπα, σέβομαι την άποψή του, αλλά να μην πω και τη δική μου. Η απαξίωση όταν βλέπεις έναν παίχτη σε δύο παιχνίδια, σε ένα φιλικό που ήταν όλη η ομάδα χάλια στο φιλικό και σε ένα επίσημο, ας πούμε, είναι ειδικά για τη θέση του τερματοφύλακα που ξέρεις ότι είναι πολύ ευαίσθητη και πρέπει να πάρεις ρυθμό, να μάθεις τον συμπαίκτη σου. Τα στοιχεία όμως τα τεχνικά τα βλέπεις. Έτσι. Αλλά όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη και όλοι κάνουν λάθη στον μπαίνουν γκολ. Η διάρκεια είναι αυτή που καταξιώνει έναν παίχτη ή τερματοφύλακα τη άλλη θέση. Τώρα για τα στόπερ, η αλήθεια είναι ότι και μένω του Μπα σε κάποιες φάσεις στην περιοχή με έχει προβληματίσει. Δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να το κρύψω γιατί το βλέπεις στο γήπεδο. Έτσι. Άλλος το βλέπει πολύ, άλλος το βλέπει πιο λίγο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο Τουμπά πρέπει να μάθει να παίζει με τον Τεφράι. Δεν έπαιζαν από μικρή μαζί.

0: Πρέπει να μάθει να παίζει με τον Μπένια. Πρέπει να μάθει τα συστήματα της ομάδας να λειτουργεί στο πάνω κάτω. Πρέπει να βγαίνουν οι αλληλοκαλύψεις, που αυτό είναι θέμα ομάδας. Η ομάδα μπορεί να βελτιώσει κάθε παίκτη να είναι καλύτερος. Αν με ρωτάς αν είναι ο Τουμπά καλύτερος από τον Φαντρόγγελεν, που θα το δούμε, αλλά τον έχω δει κιόλας, και τον De Vrij, οκ, δεν είναι. Αν με ρωτάς όμως ότι ο Τουμπά, πάμε σε ότι δεν είναι καν για το επίπεδο του Παναθηναϊκού ενώπιον, ας πούμε, σε ένα πρωτάθλημα άλλο, αυτό δεν μπορώ να το πω. Θα το δείξει η μια χρονιά πέρσι, ας πούμε, δεν θυμάμαι τα καλό στο Παναθηναϊκός γενικά. Τόσο. Οπότε δεν ήταν ότι ήταν ένας κακός και 50 καλοί. Φέτος τώρα έχει αρχίσει το έργο. Έχει δείξει κάποια δείγματα αμυντικά που με έχουν προβληματίσει. Ωστόσο, θα δούμε στην πορεία αν ο Παναθηναϊκός έχει κάτι άλλο στο μυαλό του ή όχι. Σε αυτή τη φάση, όχι πάντως. Δεν είπα ότι είναι γρήγορος. Είπα ότι μπορεί να κουβαλήσει καλά την μπάλα και ότι δεν είναι σίγουρο, ναι. Είπα ότι είναι γρήγορος. Όταν λέω γρήγορος, εντάξει, δεν είναι ωραίο φίλο ότι κάνει. Πώς θα σου πω τώρα, ότι είναι Γιούρκα Σιταρίδης, είναι σπίντα. Αλλά δεν είναι και αργός στόπερ, φίλε. Εντάξει, μπορεί να γυρίσει πίσω δηλαδή στην επιστροφή. Άλλα είναι τα μείον που εμένα με προβληματίζουν στον Τουμπά. Σου λέω κυρίως με στην περιοχή. Στα μαρκαρίσματα, έχει τη δύναμη όταν πηγαίνει στο εναντίον ενός. Εκεί πιο πολύ. Νίκο, εμένα με ανησυχεί, λέει όχι ο Τουμπά, ο Τετέι, γιατί μπορεί να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Κάτσε, φίλε, έχει βάλει κάποια γκολ ο Τετέι και στα φιλικά. Και τον ξέρουμε το Τετέι. Γιατί ένα παιχνίδι έπαιξε επίσημο, ρε παιδιά. Πραγματικά μην είστε τόσο αυστηροί. Νομίζω ότι λίγο έτσι, δώστε λίγο χρόνο στην ομάδα να χτιστεί. Γιατί γενικά βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός σκόραρε σε όλα τα μάτς. Σε κάποια από αυτά τα μάτς έβαλε κόλλιο Τετέι, ρε φίλε. Δεν είναι ότι δεν έβαλε. Και με τον Άγιαξ γενικά. Αντίληψη χώρου, λέει, χάνει στιγμένες φάσεις, έκανε μια γκέλα. Ναι. Ένας φίλος έχει παράπονο γιατί να πω, λέει, κάτι ο παίχτης ότι δεν κάνει. Κοίτα, εγώ αδελφέ, δεν είμαι, γενικά πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα και όχι τόσο στις μονάδες. Πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί μια ομάδα να αναδείξει ένα παίχτη που μπορεί να έχει κάποια καλά στοιχεία και η ομάδα να τα κάνει καλύτερα. Τώρα, αν με ρωτάς ότι κάποιοι παίκτες δεν πήγαν καλά, ναι, δεν πήγαν. Α πούμε, για Τβάη πέρσι έκανε 10 γκέλες. Έτσι, που ήταν ανεπίτρεπτες για την εμπειρία του. Ας πούμε. Ο Ζαρουρί πέρσι έχει κάποια ανεβάσματα, ας πούμε. Αλλά είναι αυτό που έχει τα στημένα, έχει πολύ καλό πόδι, έχει βάλει κρίσιμα γκολ. Ο Ταμπόρδα πέρσι στο πρώτο μισό δεν πήγε καλά. Λέγαμε ότι δεν πάει καλά. Τι να πούμε, ότι πάει καλά. Μετά ανέβηκε. Ήταν άλλος παίκτης. Είχε την αίσθηση του γκολ. Ήταν με φάσεις. Είναι και με τα φεγγάρια τους. Αυτό θα σου πω. Πάμε.
1: Ναι,
0: έλα, φίλε, έλα, καλησπέρα. Συγγνώμη, μα γρηγόρησα.
1: Όχι, τι ωραία, ψόφα. Ο Δημήτρης από το Κερατσίνη, είμαι Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι παίρνω από σπάνια μέχρι πολύ σπάνια.
0: Οκ. Okay. Χαρά μας ακόμα που πήρε σήμερα.
1: Ναι, δεν έχω και λόγο συνήθως να πάρω, διότι τι να πω.
0: Ναι.
1: Επίσης, τι είπες τώρα, τι να κάνουμε για το για τον παίκτη εκεί, η μάνα μου, τι να κάνει με εμένα να μ' αλλάξει. Εντάξει, έτσι γεννήθηκα.
0: Ναι, να σου, πω πάντως, επειδή ακούστηκε ο Τετραουή, σε ενδιαφέρει σαν Ολυμπιακό γι' αυτό. Ο Γιασίν Τετραουή με ρώτησε πριν ένας φίλος αν είχε ακουστεί για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Και ο Νικολακό είπε ότι υπάρχει κινητικότητα για τον Ολυμπιακό, για τον κεντρικό μέσο στο Αγγλερουά. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες από το Βέλγιο. Είναι ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Εγώ άκουσα κάτι τώρα, μια και το είπες.
0: Ναι.
1: Το άκουσα από φίλαθρο, ο οποίος το είπε το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Είχε βγει σε μια εκπομπή και λέει ότι εσείς οι ρεπόρτερ δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας.
0: Ναι.
1: Σου λέω ότι άκουσα, έτσι δεν το έχω ακούσει εγώ από τον ίδιο τον Νικόλακο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας και δεν λέτε αυτά που πρέπει να ξέρετε. Λέει, τι είναι αυτά που λες. Και λέει, ο Νικολακόπουλος έχει βγει εδώ και ένα μήνα και έχει πει πρώτη προτεραιότητα και κατά πάσα πιθανότητα τερματοφύλακα στο Ολυμπιακό θα είναι ο ΣΑ. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό. Αλλά μου έκανε εντύπωση, διότι μετά, ας πούμε, άκουσα ότι είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός, λέω, λες. Δεν το έχω ακούσει, πάντως μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι επειδή βγαίνουν πολλοί και κατηγορούν. Εγώ, ας πούμε, είμαι μεγάλος βέβαια και ο αδελφός μου, ας πούμε, ο μικρός που λέω 54. Ναι. Σκοτώνω μας, και αυτός τώρα όλο γκρίνια είναι μιζέρια. Εγώ λοιπόν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τη φοιτεία του Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τον Ολυμπιακό και είμαι, με βάση τα ελληνικά δεδομένα, έτσι δεν είμαι η Ρεάλ Μαδρίτης. Και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και από τον Μητυλίμπαρ. Και επειδή εγώ δεν ξεχνάω, να μην πω παλιά, Θα πω ότι πριν πάρει το κόφερε ο Ολυμπιακός, όλοι οι Ολυμπιακοί βρίζουν τον Πεντελήμπαρ. Μετά κάνανε την πάπια, πήραμε το πρωτάθλημα την ΑΠΗΣ και τώρα ξαναβγήκανε στην πιάτσα, ας πούμε. Εντάξει, σε έβγαλε δεύτερο. Πάλι, ας πούμε, προσπαθείς να πας στο Champions League.
0: Το θέμα είναι τι θέλει η δική του Ολυμπιακού στη φάση.
1: Ναι, όχι, και τι θέλουν και οι φίλοι αυτοί, γιατί θα σου κάνω μια ερώτηση σε σένα.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μου πεις ο Βεγγέρ, σ' άρεσε σαν προπονητής?
0: Δεν με τρέλανε ποτέ εμένα ιδιαίτερα, ναι, okay.
1: Ναι, ο Κλοπ.
0: Ναι, ο Κλοπ μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Πόσα πρωταθλήματα πήρε με τη Λίβερπουλ ο Κλοπ?
0: Πόσα?
1: Πόσα πήρε?
0: Δεν θυμάμαι. Πόσα?
1: Ένα δεν πήρε. Δεν μπορώ να κάνω λάθος. Ένα δεν πήρε. Τώρα τελευταία, πέρσι πρόπερσι, πότε το πήρε? Είχε πάρει άλλο? Και μπορείς να το κοιτάξεις.
0: Θα το κοιτάξω, αυτό κοιτάω τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο Βεγγέρ στα 22 χρόνια, πάλι αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να το κοιτάξει, πήρε 3. Και λέω εγώ, δηλαδή τι θέλω να μου πούνε, ότι αν ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκός είχε ο ένας στο Βεγγέρ και όλο στον Κλοπ θα τον διώχνανε, γιατί δεν παίρνουν πρωταθλήματα?
0: Ο Κλοπ βλέπω πάντως ότι είχε φοβερά ποσοστά.
1: Πόσα πρωταθλήματα πήρε με τη ούτε Champions League? Πόσα πρωταθλήματα πήρε στην Αγγλία με τη Λίβερπουλ?
0: Είχε λέει 283 φορές νικητής, 60%, 6,74 για τις νίκες λέει, δεν λέει για τα θύματα.
1: Μα άμα γράψεις πόσα πρωταθλήματα πήρε ο Κλοπ με τη Λίβερπουλ, θα στο βγάλει.
0: 4 χρόνια ήτανε.
1: 8 χρόνια, 8 προς τα 9 ήτανε. Δεν ήταν 4 Κλοπ,
0: 4 χρόνια. Στα 4 χρόνια που... Όχι, αυτό είναι άλλο που βλέπω. Sorry, φίλε, sorry. Απλά ψάχνω εδώ πέρα και μου έβγαλε. Ναι, ναι.
1: Κοντά στα 9 χρόνια ήταν ο Κλοπ. Και στα 22 δεν
0: το κουγκλάρα, αλλά μην το βγάζει τώρα. Για πες.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω, δηλαδή, άμα ήταν εδώ πέρα στις δικές μας ομάδες του Ολυμπιακού, θα τους διώχναμε ως αποτυχημένους, γιατί δεν παίρνουν πρωταθλήματα. Δηλαδή, δεν μετράει. Εγώ, ας πούμε, στο μπάσκετ, για να σου δώσω να καταλάβεις, το ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ πηγαίνει 5 χρόνια συνέχεια στο Final Four και πηγαίνει, έχει πάει και σε 3 τουλάχιστον τελικούς, δεν σου δώσω την κατάκτηση. Το θεωρώ απόλυτα επιτυχημένο. Είναι η πιο σταθερή ομάδα αυτή την πενταετία στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, χωρίς να θέλω να πω κάτι προς το ούτε να προκαλέσω, είχε βγει 17ο στη Γεβή και φέτος βγήκε 7ο. Μιλάμε στην Ευρώπη. Αυτό τώρα σαν σταθερότητα, εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ προτιμώ εκεί. Μα δεν πήρε λέει το Ευρωπαϊκό. Δεν το πήρε. Το τι είσαι όμως συνέχεια εκεί πέρα. Πόσες ομάδες το έχουν κάνει 5 χρόνια συνέχεια Final Four? Δηλαδή, αυτό δηλαδή δεν πρέπει να το προσμετρήσουμε. Γιατί και τον Μπαρτζόκα βρίζουμε. Δηλαδή, δεν πρέπει να προσμετρηθεί αυτό. Ότι έχεις μια σταθερότητα σε πολύ ψηλά επίπεδα. Το είχε και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τον Κλοπ γιατί τον κρατάγανε χάρη του, κάνανε. Πρωταθλήματα δεν έπρεπε. Έπαιρνε ένα προπονητή. Πάρα πολύ καλό. Του δίνει όσα λεφτά θέλει και δεν σου παίρνει πρωτάθλημα. Αν είσαι λοιπόν στον Ολυμπιακό, σηκώνει και φεύγει. Και στον Παναδικό με τι κλωτσιέ. Αυτό μα λένε τώρα. Να διώξω δηλαδή το μεντιλίμπαρο πραγματικά, να πάρω τι. Και ένα τελευταίο για να κλείσω. Επειδή αυτό για το κακό είναι σε όλες τις ομάδες και στον Παναθηναϊκό σε όλες. Είμαστε οι οικονομικοί διαχειριστές.
0: Πάντως επειδή βλέπω γενικά ο Κλοπ έχει κάνει πάρα πολλά με τη Λίβερπουλ και στην Ευρώπη και στην Αγγλία.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Είμαι
1: συγκεκριμένος πόσα πρωταθλήματα πήρε. Σε όλα θα συμφωνήσουμε.
0: Ο Βεγγέρ ήταν καλύτερος λέει ένας φίλος. Ναι.
1: Πόσα πρωταθλήματα
0: πήρε? Το άλλο φίλος λέει ότι πήρε το πρωτάθλημα με τον κορονοϊό. Σωστό. Και το 2025 πήρε ο Σλότ με μια τιμή ομάδα του Κλόπ.
1: Δεν το πήρε ο Κλόπ. Μην αρχίζουμε τώρα και λέμε.
0: Ο οποίος όμως έχει κάνει φοβερές χρονιές στην Ευρώπη, έχει κάνει φοβερό αριθμό νικών. Θετικό πρόσημο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι, ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα, ότι ήταν ομάδα λέει του Όσιμ που πήγε καλά.
0: Και δεν είναι και πολύ εύκολο το πάρει στην Αγγλία.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά πρόσεξε. Ναι, ο Φέργκισον το έπαιρνε.
0: Ναι, οκ. Είχε πέσει μια φωνιά από τα φοβερή. Είχε μια φωνιά φοβερή.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω λοιπόν για να καταλήξω ότι επειδή κάνουν τώρα και οικονομικά, μακάρι και ο Λαφούζος και ο Μαρινάκης να βγάζουν όσα λεφτά θέλουν. Θα σου θυμίσω που εσύ τα ξέρεις σίγουρα, διώξαν Ηρακλειδή στο Μικυλινέο, έδιωξε ο Άρης στον Κοντομινά, έδιωξε Άκη τον Φιλίππο και πήγαν κατά διαόλου. Θα πω λοιπόν ότι επειδή βγαίνουν οι Ολυμπιακοί και λένε ότι είμαστε η μισή Ελλάδα, είμαστε εκατομμύρια κτλ. Εκατομμύρια πιστεύω ότι είναι και οι Παναθηναϊκοί. Πριν πούνε στον κάθε Μαρινάκη, στον κάθε Καλαφούζο να βάλει λεφτά, ας δώσουν ένα δεκάρικο ή ένα εικοσάρικο να έχουν κάρτα μέλους που δεν τα δίνουν, έχουν καβούρια στις τσέπες, διότι το κοίταξα τώρα προηγουμένως, δεν έχει για φέτος, αλλά πριν 2-3 χρόνια και κάρτα μέλους και κάρτα φιλάθλους στον Ολυμπιακό ήταν 80-90.000. Πού είναι τα εκατομμύρια, ρε? Ένα δεκάρικο δεν δίνουν. Πόσα, εσύ έχεις υπόψη περίπου Ρητορική απάντηση, άμα θέλετε να απαντάς. Πώς κάρτα μέλους και φιλάθλου είναι στον Παναθηναϊκό?
0: Είναι αρκετή.
1: Είναι δηλαδή μισό εκατομμύριο.
0: Μισό εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Αφού έχει εκατομμύρια, δεν έχει. Πώς φουλάδες έχει?
0: Όχι, όχι. Είναι χιλιάδες. 11.000, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Αυτό σου λέω. Είναι δυνατόν. Θέλει να βοηθήσει τον αεραστέχνη. Τι να δώσει ένα 20 άρικο.
0: Ναι, ο αεραστέχνη είναι πάντα μια συζήτηση που ξέρουμε είναι ξεχασμένη, αλλά όντω μπορεί να βοηθήσει εκεί, όντω.
1: Ναι, μα δεν
0: και βοήθηκε πάρα πολύ.
1: Και ειδικά ο Παναθηναϊκός που ξέρει πολύ καλά για μια σειρά ετών τι έχει.
0: Απλά λέει ένα φίλο ότι δεν μπορεί να συγκρίνει προπονητέ Αγγλία με Ελλάδα. Αγγλία είναι πολλοί διεκδικητέ, παιχνίδια Champions League και πολλά κύπελα. Ελλάδα είναι προτάσμα κύπελο και
1: εγώ, εγώ δεν σύγκρινα. Ρε παιδιά, τώρα πλάκα κάνουμε. Θα συγκρίνω τη Λίβερπουλ με τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω στην Αγγλία. Ο Φέργκισον του έπαιρνε τα σόβρακα.
0: Ναι.
1: Ναι ή όχι.
0: Ναι.
1: Τι έκανε, δηλαδή ο Βεγγέρ τι έκανε απέναντι στο Φέργκισον? Αυτό ρωτάω εγώ. Δεν συγκρίνω εγώ με τη Λίμπα.
0: Okay.
1: Λέω ότι. Όμως η Arsenal τον κράταγε 22 χρόνια. Αυτό λέω. Τον Κλοπ, η Λίβερπουλ τον κράταγε 9 χρόνια. Έφυγε ο Κλοπ, δεν τον έδιωξαν.
0: Ναι.
1: Ακόμα και θα ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Με ένα πρωτάθλημα. Αυτό λέω. Δεν συγκρίνω προς Θεού την Ελλάδα με την Αγγλία.
0: Άλλη νοοτροπία. Άλλη νοοτροπία. Τελείως.
1: Τον κρατάνε τον προπονητή. Εδώ εμείς στους πρώτους. Είδες τη λέσαι. Ρε κάτσε να δεις σε διαφανείς, κάτσε να δεις τον παίκτη.
0: Εντάξει, αυτή είναι δική μου φιλοσοφία. Έτσι. Δεν έχει.
1: Να
0: την εστερνιστούν όλοι δηλαδή.
1: Με αυτή είναι η λογική. Δες προσεκτικά φέτος τον Παναθηναϊκό να λήξει το πρωτάθλημα και να κάτσουμε κάτω να κρίνουμε αν ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά, αν ο προπονητής έπαιξε. Τώρα θα το κρίνω. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, Premier League 19-20, πρωτάθλημα Κύπελλο Αγγλίας 21-22. League Cup Αγγλίας 21-22-23-24. Φιναλίστ το 15-16. Community Shield 22. UEFA Champions League 18-19. Έχει πάρει φιναλίστ το 18, το 22, UEFA Super Cup το 19, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων Ποδοσφαίρου το 19, UEFA Europa League, finalist, εντάξει, έχει πάει και τα ευρωπαϊκά του, μια χαρά. Προπονητής χρονιάς έχει βγει κάποιες φορές, ποσοστό νικών τεράστιο, εντάξει, οκ. Okay. Είχε πράγματα που, που τους έψανε να τον αξιολογήσουν, να τον κρατήσουν τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Μάλιστα, σερ.
2: Καλησπέρα, ταξιάρχης από Μυτιλίνη. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί, Νίκο.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Έχω παίρνω και στον Κώστα κυρίως και στον Ηρακλή.
0: Ωραίος.
2: Είμαι φίλος ΣΑΕΚ.
0: Ωραίος.
2: Ήθελα να πω λίγο για την ομάδα μου.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό, για τον Νίστροπ έχω πολύ καλή άποψη.
0: Mm-hmm.
2: Τον είχα δει και στην Κοπενχάγη. Θυμάμαι και στο Champions League που είχε πάει καλά τη σεζόν 23-24 που βγήκε και δεύτερη Κοπενχάγη.
0: Τον παρακολουθούσες?
2: Παρακολουθούσα, ναι, ναι. Είχε φτιάξει πολύ καλή ομάδα.
0: Okay.
2: Παίζοντας επιθετικό ποδόσφαιρο, παίζοντας. Είχε pressing, είχε δηλαδή. Έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο. Είχε φέρει και 0-0 με την Bayern, είχε κερδίσει και τη United 4-3. Δηλαδή είναι καλός προπονητής.
0: Ναι.
2: Και βλέπω και πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό γιατί έχει κάνει πολύ σωστές κινήσεις. Τον βλέπω ψηλά. Λοιπόν, για την ΑΕΚ να πω. Εντάξει, σήμερα η ΑΕΚ. Έπαιξε φιλικό,
0: mm-hmm.
2: Κράτησα κάποια πράγματα, εντάξει από τα φιλικά δεν μπορείς να κρατήσεις πέραν από κάποια στοιχεία ή κάποια πράγματα που θες να καταλάβεις. Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η ΑΕΚ εξακολουθεί να είναι μια ομάδα η οποία έχει την ίδια ακριβώς ταυτότητα που είχε πέρυσι, δηλαδή μια ομάδα πολύ, πολύ σκληρή και μια ομάδα η οποία πλέον έχει αποβάλει αυτό το... που είχε μέχρι πέρυσι, δηλαδή ότι πλέον δεν χάνει εύκολα αυτή η ομάδα, αρνείται να χάσει, mm-hmm. ακόμα και σε φιλικά. Πρόπερσι είχαμε 6 ήττες στα play-off και πέρυσι κάναμε 6 ήττες όλη τη χρονιά.
0: Mm-hmm.
2: Και είδα μια ομάδα σήμερα, ας πούμε, στο φιλικό που έπαιζε, δεν ήταν πάρα πολύ καλή και μόλις έγινε το 2-1 σκύλιαξαν, δηλαδή δεν θέλαν να χάσουν στο φιλικό. Και εμένα αυτό μου δείχνει καλά σημάδια. Εντάξει, ναι. Βέβαια, εμείς τώρα έχουμε ένα πρόβλημα ότι χάσαμε τον Πινέδα,
0: mm-hmm.
2: που ήταν ο ηγέτης μας. Δεν ξέρω και ποια είναι η άποψή σου για τον Πινέδα.
0: Εντάξει, φίλε, μια παιχτούρα, ποια άποψη είναι. Παιχτάρα, μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ, ναι.
2: Ναι, φοβερό οχτάρι, που έπαιζε και τερματοφύλακας που λέει ο λόγος.
0: Φοβερό εργαλείο θα έλεγα γενικά. Σου έπαιζε ναι, από ναι. αμυντικός μέχρι ό,τι θες.
2: Συνάει και έπαιξε δεξί μπακ, αριστερό μπακ.
0: Ναι.
2: Και εκτός από στόπερ έπαιξε μέχρι και σέντερ φορ, σε όλες τις θέσεις δηλαδή. Ήταν φοβερός. Εντάξει, αυτή την απουσία πρέπει να καλύψει η ΑΕΚ. Είναι καλή περίπτωση ο Κάιρινεν, που πήρε, αλλά θέλει τουλάχιστον ένα ακόμα, μη σου πω και δύο, για να βγει μια καλή τετράδα μαζί με τον Μαρίν. Και επίσης θεωρώ ότι όπλο για την ΑΕΚ φέτος θα είναι ο Ζήνη. Δηλαδή είναι ένας παίκτης με πολύ καλά στοιχεία, είναι ιδανικός για αυτό που θέλει να παίξει ο Νίκολιτς, είναι πάρα πολύ κομβικός. Όπως επίσης μου κάνει φοβερή εντύπωση ο Βάργκα με τις κεφαλιές.
0: Ναι ρε φίλε, εντάξει, πολύ κόλτσης.
2: Ναι, το έχει...
0: Το ξέραμε ότι είναι κόλτσης, αλλά οκ, okay, εντάξει.
2: Όχι με τις κεφαλιές, το έχει, είναι πάρα πολύ καλός. Διαβάζει όλες τις στατικές φάσεις, βρίσκεται εκεί που πρέπει, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, να και μια τελευταία ερώτηση. Πώς φάνηκε το φετινό Μουντιάλ?
0: Να σου πω τη μαύρη αλήθεια, ότι ναι, είχα τόσο τρέξιμο. Ήμουνα στην Ολλανδία στην προετοιμασία και γενικότερα που δεν είδα πάρα πολύ. Είδα το εναρκτήριο μάτς, είδα τον τελικό, είδα τα ημιτελικά. Γενικά μου άρεσε ότι είχε γκολ στα παιχνίδια. Ότι μεγάλες μορφές του ποδοσφαίρου τύπου Μέση και Μπαπέ οδήγησαν στις ομάδες τους. Και το πήρε η καλύτερη ομάδα. Και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορείς να το. Να μην υποκληθεί στην Ισπανία. Εντάξει. Πολύ πλήρη στην νοοτροπία, στου παιχταράδε που είχε, στον τρόπο που έδωσε ο προπονητή, όλα.
2: Κυρίως το ότι ήταν ομάδα, δεν είχαν το στάρ, αλλά ήταν ομάδα.
0: Ναι, καλά. Είχαν το στάρ το Γιαμάλ, αλλά δεν ήταν ο Γιαμάλ που έκανε διαφορά. Το κάνει η ομάδα όμως τελικά, ναι. Όπα! Αυτό ήταν τάκλιν στην καροτίδα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο Κλόπ έφερε την επανάσταση, φίλε μου, το ήξερες, με τη βερσιόν στο GG Press. Αλλά πολλοί τον αντέγραψαν. Ο Βενγκέρ όμως έφερε διαιτητές, προπονήσεις, scouting, networking και όλες τις ομάδες έζησαν ότι έκανε Arsenal. Λέει ένας φίλος εδώ. Για να τον βάλω σφήνα έτσι, στη συζήτηση. Για πάμε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
3: Γεια σου Νίκο Δημήτρης από Πατήσια Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Πατήσια, γεια σου Παναθηναϊκέ, γεια σου Δημήτρη.
3: Γεια σου, καλά. Και εσύ. Θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Μάλιστα.
3: Με αυτό που είπες πριν για τον Ταμπόρα, ότι πέρσι το πρώτο μισό δεν ήταν καλός. Εγώ θυμάμαι το πρώτο μισό.
0: Μέχρι να καθιερωθεί, ρε παιδί μου, μέχρι να πεις το. Δεν θυμάμαι το πρώτο μισό, λίγο λιγότερο. Εντάξει. Δεν έπεσε στην αρχή, δεν θυμάσαι.
3: Ναι, τον έβαζε αλλαγή τα τελευταία 5 λεπτά και ο άνθρωπος κόλλαγε.
0: Όχι αλλαγή, δεν τον έβαζαν. Βασικά από τότε που ήρθε τα μπόρδα. Άλλο λέω. Ναι. Από τότε που ήρθε τα μπόρδα δεν τον έβαζαν οι προπονητές. Όχι ένας ο προπονητής, οι προπονητές φωτά στο Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή και ο ίδιος ανέβηκε και να σου πω την αλήθεια, ανέβηκε όταν ήρθε και ο Αντίνο. Κατά την γνώμη μου. Πολύ. Ψυχολογικά.
3: Αυτή τη στιγμή είναι ένας παίκτης ο οποίος βλέπει δίχτυα. Mm-hmm. Έκανε πολύ καλά playoff πέρσι. Δηλαδή το χρόνο που πέρασε τώρα.
0: Ναι.
3: Έτσι. Και ο οποίος βλέπει δίχτυα, σκοράρει. Καταρρυπάς και όποτε βρεθεί στην περιοχή ή έξω από αυτήν θα σκοράρει στις 100 προσπάθειες, στις 10 προσπάθειες θα σκοράρει στις 8-9. Ναι. Ένα πολύ καλό ποσοστό. Θα είναι κρίμα να τραβήξουμε τα ίδια που τραβήξαμε εγώ προσωπικά, δηλαδή που έπαιρνα τηλέφωνα και έλεγα βάλει τον ταμπόρδα. Τώρα που δεν υπάρχει ο Μπακασέτας για τους λόγους που έχει ο προπονητής, είναι ευκαιρία, γιατί δεν τον είδα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που παίξαμε τώρα με την Μπάξη και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή θα μπορούσε κάποια στιγμή να μπει, γιατί έπαιζε στα φιλικά και σκόραρε και στα φιλικά. Δηλαδή είναι πολύ αξιόπιστος παίκτης. Μπορεί να μου πει 1000, δεν ξέρω εσύ τον είδες στην προετοιμασία, θα έχει και η ίδια άποψη, ότι μπορεί να μην πήγε καλά στην προετοιμασία. Αλλά μου έκανε εντύπωση που δεν τον έβαλε καθόλου στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν μου άρεσε αυτό. Κατά τα άλλα ο προπονητής είναι πολύ καλός, το ξέρω. Του φαίνεται κιόλας, δουλεύει και από τα ρεπορτάζ και από την προετοιμασία που μας είπατε. Αλλά αυτό με τον Ταμπόρδα δεν μου άρεσε. Ναι. Όσον αφορά το θέμα του Τουμπά και κλείνω και με τον τερματοφύλακα, ο Τουμπά αυτή τη στιγμή πρέπει να παίζει στη θέση του ο Κάτερς. Το θεωρώ πολύ εξελίξιμο παίκτη.
0: Ναι, είναι ανάποδο πόδι βέβαια, αλλά οκ, εντάξει.
3: Ναι, πέρσι πριν τραυματιστεί έπαιξε πολύ καλά παιχνίδια. Ναι, πάρα ρε, πολύ καλά παιχνίδια, την ήξερε τη θέση δηλαδή.
0: Και μια χαρά, εξαιρετικό είναι ο Κάτρης και τον πιστεύει πάρα πολύ ο Νίσο.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Δεν
3: ναι,
0: τον πιστεύει και ο Φίλοφ. Ο Φίλοφ πήρε πριν, αλλά εντάξει, είπαμε δικαίωμά του. Εντάξει, προ Θεού.
3: Ναι, εντάξει. Μπροστά στο Τουμπά που τον έκανε ο 40χρονο, τον έκανε, τον έστειλε για τσιγάρα και σκόραρε. Δεν θέλουμε. Όταν πα για Ευρώπη και όταν πα για πρωτάθλημα. Και όσον αφορά τον τερματοφύλακα, εγώ έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Εντάξει, ο Πένια από την Μπαρσελόνα που τον πήραμε, κάτι σημαίνει αυτό βέβαια. Ναι. Ίσως να κάνουμε υπομονή να το δούμε. Αλλά πρέπει να δοθούν, πιστεύω, ευκαιρίες στον Κότσαρη. Είναι δικό μας παιδί, είναι καλός τερματοφύλακας και πιστεύω ότι θα βοηθήσει αν πάρει και αυτό τις ευκαιρίες του. Δεν μπορείς βέβαια την μια να βάζει τον ένα, την άλλη να βάζει τον άλλο. Αλλά άμα δείξει ο Κότσαρης ότι αξίζει αυτή τη θέση, πρέπει να πάρει τις ευκαιρίες του. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ, Νίκο Βουμάκου.
0: Να είσαι καλά, ρε Βαλέκαρ, γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Αν ξέρουμε που θα πάει ο Μπακασέτας. Όχι, δεν ξέρουμε. για την ΑΕΚ, παιδί. Ποιο μπορεί λέει για την ΑΕΚ, λέει διάφορα. Δεν ξέρω για ποιον λες τώρα. Εντάξει. Ωραία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Είστε όμως ακούραστοι, Σερί, μπράβο. Σας βρίσκω δυνατούς, για πάμε. Έλα, φίλε.
4: Ναι. Ναι.
0: Κάτσε να φέρω το όφωνο, λέει και η Άννη Δαπάνια. Για πες.
4: Ναι.
0: Over, πάμε. Εσύ είσαι.
4: Ναι.
0: Σε ακούω.
4: Έλα, Νίκο, με ακούς.
0: Σε ακούω, ρε, έλα, ρε, μίλα.
4: Α,
0: Αχιλλέας.
4: Ναι, ναι.
0: Το, από πόσο καιρό θα σε ακούσω, πολύ, ε.
4: Με ακούνε άλλοι, μες στενοχωριές.
0: Εντάξει.
4: Να είσαι καλά, πάντα. Λοιπόν, δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι,
4: όπως βλέπεις τον Παναθηναϊκό και παίζεις και παίζει τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός,
0: ναι.
4: Λοιπόν, εάν σου δίνανε τον Ηλίας να τον έπαιρνες?
0: Μ' αρέσει πολύ ο Ηλίας σου εμένα.
4: Αυτό αν σ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τώρα, δεν τον έχω μελετήσει τώρα. Εντάξει, θα μου άρεσε.
4: Δεν τον έχεις μελετήσει.
0: Σαν παίκτη μου αρέσει πολύ.
4: Αντί του παλίστηρε, ρε παιδί μου, τον έπαιρνε στον Ηλίας.
0: Ναι. Ναι.
4: Σήμερα ο Ηλιάς σου,
0: ναι,
4: έπαιζε ΑΕΚ φιλικό με τη Τσβόλε, με τη 15η της Ολλανδίας,
0: ναι,
4: φιλικό, και το 92 και κάτι τον βάζει μέσα,
0: ναι,
4: τη θέση του Γιώβιτς,
0: ναι,
4: και μετά από 15 δευτερόλεπτα λύγει το παιχνίδι ο διαιτητής.
0: Καψονάκι λίγο.
4: Εγώ, όχι, δεν είναι καψονάκι.
0: Α.
4: Εάν ήμουν στη θέση του Ηλιάσου, θα έπαιρνα το αεροπλάνο και θα είχα φύγει.
0: Ναι.
4: Και τόπου. Εσύ τι θα έχεις κάνει? Εσύ τι είσαι πιο έμπειρος από
0: εμένα. Εντάξει, ρε φίλε, δεν πιο έμπειρος. Δεν είναι τόσο απλό να σκοτώσει.
4: Εγώ παρακολουθώ καμιά 50 χρόνια πάντα. Αλλά παρακολουθώ έτσι.
0: Εγώ δεν θα έφευγα και θα μιλούσα μέσω του μάνατζερ μου στην ομάδα.
4: Δηλαδή, δεν είναι ότι θα έλεγες. Είναι συμβόλαιο, αδερφέ.
0: Θα λέγεις, άμα δεν με πιστεύεις, άμα δεν ξέρω τώρα τι ισορροπείς στην ΑΕΚ, δεν ξέρω τι γίνεται.
4: Δώσε με. Μην περιμένεις να σου φέρω πρόταση να φύγω. Δώσε με.
0: Ναι, άμα δεν με πιστεύεις, δώσε μου χρόνο να βρω μια μάνα να φύγω.
4: Όχι, ξέρεις γιατί σου λέω, Ρινίκο.
0: Ναι.
4: Γιατί από τον Ηλιά σου περιμένουν να φέρει πρόταση να φύγει, αλλά να μην είναι στην ελληνική ομάδα. Δεν τον πιστεύεις. Τέλεια, μου πάει στον Παναθηναϊκό της
0: επιδέσεις. Δεν θέλω να πάω στους αντιπάλους, εντάξει, και γίνεται αυτό πολλές φορές.
4: Γιατί εσύ μια θα τους κάνει.
0: Να πάει στους αντιπάλους. Α, επειδή δεν το πιστεύουν, ναι. Όχι, όχι, γιατί
4: κάνει,
0: δεν είναι έτσι, γιατί είναι και το επικοινωνιακό πάντα σε μια ομάδα.
4: Α, είναι το επικοινωνιακό.
0: Βεβαίως.
4: Μάλιστα. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα χαιρετίσματα όπως με τον Πινέδα. Το χάσαμε για 500 χιλιάρικα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι στον Πινέδα μπορεί να πέσει και ρόλο η γνωριμία του ή το νέο κίνητρο. Δεν ξέρεις τώρα, εντάξει. Είναι πολλά.
4: Ποιο κίνητρο?
0: Το να πάει σε μια άλλη ομάδα, φίλε.
4: Φίλε, ο Πινέδα είχε συμφωνήσει να μείνει στην ΑΕΚ, αλλά με άλλους οικονομικούς όρους την άνοιξε από αυτούς που του προτείναν. Τον αφήσα να φύγει για το Μεξικό με τα γνωστά παρεπόμενα.
0: Δεν το ξέρω το ρεπορτάζ, οπότε δεν μπορώ να το πω.
4: Εντάξει, σύμφωνο. Το δέχομαι αυτό που λες. Το λέω εγώ, αν θες πέτατο, αν θες κλατάτο.
0: Ναι.
4: Εντάξει, ωραία, λέω ότι θέλω εγώ τώρα. Λέμε τώρα. Αυτοί που ακούνε καταλαβαίνουν. Λοιπόν, και περιμένουμε τώρα σήμερα λένε, περιμένουν τώρα ο Γιώβιτς να κάνει το 10 στην ΑΕΚ. Παίχτης 5x5. Ο Γιώβιτς είναι παιχτάρα, αλλά είναι επιλογή 5x5 το παιδί. Εκτός, θα σου δώσω και ένα τύψη, γιατί δεν θα περιμένεις το χειμώνα που εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, βέβαια. Για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, για πες.
4: Επειδή οι σχολές football manager από παιδιά τα οποία εκεί δεν είχαν πάει ούτε καν στην κράτα εκεί, θα σου μιλήσω μόνος γειτονιάς. Επειδή και εγώ εκεί πέρα, εκεί κάπου μεγάλωσα.
0: Και εγώ εκεί πέφτω λίγο.
4: Ναι ρε φίλε. Ούτε στην κράτα δεν έχουν παίξει μπάλα, αλλά κάνουν τους προπονητές στο YouTube μέσα από το football manager. Λοιπόν, θα περιμένεις χαιρετίσματα για το ΤΤΕΙ φέτος.
0: Μάλιστα. Εσύ. Ναι.
4: Για το αν είναι σεντερφόρ ή όχι.
0: Ναι.
4: Θέλετε να σας δώσω, εγώ αν ήμουν, ξέρω εγώ κάτι, σας έδινα το ΤΤΕΙ, να μου δίνα το ΤΤΕΙ, να σας έδινα το Γιώβιτς. Αγοράζατε.
0: Ο Γκαρσία ήταν σεντερφόρ, δεν ήταν.
4: Πώς.
0: Ο Γκαρσία ήταν σεντερφόρ.
4: Γκαρσία τι.
0: Τι ΣΑΚ, δεν ήταν αυτός ο... Ο τύπος που είχε γίνει πολλή συζήτηση για το αν είναι σεντερφόρ ή εξτρέμ.
4: Μα εξτρέμ ήταν το παιδί.
0: Ναι, αλλά αν θυμάμαι καλά, δεν τον έβαζαν σεντερφόρ.
4: Δεν τον έβαζαν σεντερφόρ, αλλά
0: Αλμέιδα. Α, μπράβο. Άρα θέλω να σου πω ότι μπορεί να μην είναι και καθαρό όμως σεντερφόρ κάποιος, αλλά μπορεί να παίξει και δεξιά, μπορεί να παίξει και πίσω από το φόρ. Εντάξει. Ναι.
4: Μακάρι να κάνει τέτοια.
0: Μπορεί να παίξει και πίσω από το φόρ. Κάποιες φορές θα πάει και με δύο, κάποιες φορές θα πάει και. Γενικά μιλάμε για ένα καλό παίχτη.
4: Αν ισχύει αυτό, Νικόλα μου, μακάρι να κάνει τέτοιο έγκλημα.
0: Κοίτα, φίλε, να σου πω κάτι. Να τα βάλουμε λίγο λογικά. Είσαι ένα παίχτη που πας πρώτη φορά και παίζεις πρώτη φορά, έτσι, σε μια μεγάλη ομάδα. Έχεις μια καριέρα σταθερή, ανεβαίνεις με μια μικρή ομάδα ψηλά, πηγαίνεις στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, είσαι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, έχεις χρόνο να δουλέψεις, να βελτιωθείς και να δούμε και πώς θα πει διαπιάνω σε άκους. Αυτό όχι, θέλει λίγο υπομονή και θα δούμε από εκεί πέρα αν είναι ένας παίκτης που θα κάνει διαφορά ή όχι. Έχει και καλό ανταγωνισμό που και ο ανταγωνισμός βοηθάει για μένα, γιατί θα έρθει και ο Ντέσσερ τώρα που είναι ντούκι μπροστά και θα έχει και τον Ντέσσερ που έχει άλλα χαρακτηριστικά και τον Ραστόντερ που έχει άλλα χαρακτηριστικά και τον Τετέι που έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και τον Εμπί όταν είναι 100% καλά το παιδί να έχει άλλα χαρακτηριστικά. Οπότε που σαν τέταρτο πάντα θέλουν έναν σε κάθε γραμμή έναν από τις ακαδημίες. Σα το έπαιρνε ο Κάτρη, α πούμε και ο Λάδα. Στο μπροστά θα είναι ο Νεμπί. Στα χαφ θα είναι ο Κοντούρης, που είναι και αυτός πιο νεαρός. Θέλουν γενικά να έχουν παιδιά, ξέρεις.
4: Αν μου επιτρέπεις ένα γενικό σχόλιο για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
4: Και κλείνουμε. Να μην σε απασχολώ.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός για μένα βρήκε ένα προπονητή ο οποίος παίζει ένα normal σύστημα μετά το Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
4: Έτσι όπως τον είδα λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
4: Μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να έχω άδικο. Λοιπόν, εάν κάνετε το έγκλημα και εγκλωβίσετε το ΤΤΕΙ τα δεύτερο φορ, τα άκρα κλπ. Νίκο,
0: ναι.
4: Τεράστια ευκαιρία θα χαθεί το Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
4: Ενδεχομένως και για την εθνική.
0: Μέχρι τώρα, ρε φίλε, δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Φορ το χρησιμοποιεί.
4: Όχι, μα αυτό σου λέω. Το λέω πάντα σε σχέση με αυτά που μου λες. Ότι ναι. Έχει χρόνο κλπ.
0: Όχι, σου λέω ότι μπορεί να παίξει και εκεί, δεν σου είπα. Εντάξει.
4: Δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι.
4: Μπορεί να παίξει και ανάγκη. Ο καθένας καλός παίχτης μπορεί να παίξει.
0: Δεν έχουμε προλάβει να το δούμε όμως, ρε μεγάλε. Κάτσε λίγο. Να το δούμε το άθλημα.
4: Α, εγώ δεν
0: είναι δική σου, υπόθεση τώρα αυτό, ναι.
4: Απλή παρατήρηση.
0: Ναι, όχι. Η άποψή σου, ρε δημά, είναι μια υπόθεση. Δεν πάει να είναι κάτι αποδεδειγμένο αυτή τη στιγμή.
4: Έγινε.
0: Έγινε, μαγκά. Λοιπόν.
4: Έγινε, Νικόλα μου.
0: Break.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: μπαίνει ένα στον Αχιλέα τώρα, κατά για τον Αχιλέα το ξέρω χρόνια. Λέει Αχιλέα, λέει γιατί χωρί άλλου για ευρωπονητέ στο YouTube, λέει, αλλά. Για τον Αχιλέα δεν το λε, φίλε. Εγώ δεν κάνω λάθο και τον παρακάθρο στο λεγό. Αλλά την άλλη στιγμή λε ο τάδε κάνει, λέει ο άλλο δεν κάνει. Δεν ξέρω τώρα για σένα. Όμω, λοιπόν, έτσι το είπα να κάνω λίγο ίντρικα τώρα. 1:34. Αδερφέ, έχω γράψει. Μπε στο πάπα του Λετζιάρ να διαβάσει άμα θες. Αλλά επειδή με ρωτάει και ένα άλλο φίλο εδώ για το Γιάννη, παιδιά, ο Γιάννη είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια πάρα πολύ. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προσφορά. Από εκεί πέρα έγκυται όσο περνάει καιρό και δεν κλείνει αλλού. Εγώ δεν θα κλείσω την πόρτα για κάποιον που δεν κλείνει αλλού. Δεν λέω ότι είναι μπάμα αυτή τη στιγμή κάτι. Έτσι. Αλλά είναι ένα παίκτη που σε διέφερε και δεν έχει κλείσει πουθενά. Okay, μπορεί να κλείσει κάποια στιγμή στην πορεία. Εγώ νομίζω ότι ψάχνει το Παναθηναϊκός γενικά για 8, σας το είπα. Για εξτρέμι, σας το είπα. Πιστεύω ότι κοιτάζει για δύο καλές λύσεις. Βασικά το έχω πει πριν ένα μήνα, για να είμαι ειλικρινής. Και το είπα ξανά και όταν πήρε το 8, το 8 ο Παναθηναϊκός, το 8 ο δεκάρι, νόμιζαν πολύ ότι δεν θα πάρει άλλο παίχτη. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι δεν έφυγε ποτέ μια δύνατη μεταγραφή από το χαφ στο 8 για τον Παναθηναϊκό. Το έγραψα την πρώτη στιγμή και επιβεβαιώνομαι νομίζω και τώρα. Έτσι. Σε αυτό το θέμα από κάθε άποψη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στο φίλο. Έλα φίλε. Έλα φίλε, οπα. Ναι, και για τον Τζάμπρα είχα γράψει.
1: Οπα, ισχύει. Πάνω,
0: έλα φίλε, έλα πάνω.
1: Τι γίνεται, καλά.
0: Καλά εσύ είναι.
1: Δεν μου λες, με τον Τέντσες τι γίνεται.
0: Αρχή του πρωταθλήματος. Αρχή του πρωταθλήματος. Σούπα. Αρχή του πρωταθλήματος. Εκείνος στόχος να γυρίσει πανέτοιμος.
1: Τι πρόβλημα έχει αυτός.
0: Δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Φίλε, γυρίζει προσεκτικά το παιδί για να μην τραυματιστεί. Οκ, okay, εντάξει. Δεν είναι κάποιο. Δεν έχει πλέον πρόβλημα. Προπονείται, εντάξει.
1: Εγώ αμφιβάλλω να θα αρχίσει το Άγγλος. Θα ξεκινήσω
0: τότε είναι ο στόχος. Και αν δεν είναι η αρχή του πρωταθλήματος, όταν είναι σε μια εβδομάδα, δύο μετά, δύο, θα είναι πάντως. Εγώ ξέρω ότι για 23 προορίζεται. Τώρα, ας πω. 22-23.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός πήρε θέλει γκολ, έτσι.
0: Βάζει γκολ συνέχεια ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα.
1: Βάζει, δεν πρέπει, φίλε. Και προχθές στην Ουγγαρία έπρεπε να το καθαρίσει το παιχνίδι, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι, το καθάρισε.
1: Δεν, εντάξει.
0: Α, να το καθαρίσει με πολλά γκολ, εννοείς. Με πολλά γκολ, ναι.
1: Ο Τετέι. Είναι ένας παίκτης που για μένα δεν είναι καθαρός εμπερφόρτελος.
0: Ναι.
1: Η δική μου η γνώμη είναι αυτή.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Μπορεί να παίξει από αριστερά, μπορεί να παίξει από δεξιά, αλλά καθαρό εμπερφόρ δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ τον βλέπεις να παίζει πίσω από το εμπερφόρ.
0: Εγώ βλέπω ότι ο Νίστρο θα παίξει και με δύο κάποια στιγμή. Οπότε μπορεί να παίξει και δίπλα ή πίσω.
1: Ναι.
0: Ο στόχος πάντως για τον 4, επειδή με ερώτησες, είναι να ανεβάσει την έντασή του, το ρυθμό του στις επόμενες μέρες. Ενώ συνεχίζει για την προετοιμασία του, πήρε και μέρος στην προπόνηση, ένα μέρος σήμερα της προπόνησης. Ο στόχος είναι να είναι παρέτοιμος στην έξω προαθλήματος και μιλάμε για ένα παίχτη που πραγματικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ του. Και πιστεύω ότι δεν είχε τέτοιο παίχτη ο Παναθηναϊκός. Το είχε δείξει και στο μάτς με τον Ολυμπιακό τι μπορεί να κάνει και το είχε δείξει και γενικά όποτε έπαιξε. Ότι είναι αφόρ που είναι και σκληρός και μπορεί να παίξει στην περιοχή. Έχει
1: πιο...
0: ωραία στοιχεία, μου αρέσει τα στοιχεία του ρε παιδί μου.
1: Το έχει πιο εύκολο τον γκολ από όλους τους παίκτες που είναι στο βάρο. Ίσως να σου πω και στο πρωτάθλημα εγώ.
0: Ναι, τώρα στόντερ θα το δω πώς θα πάει. Εντάξει, πέρσι ήταν τα πρώτα σκόρ στην Ελβετία, το δούμε τώρα. Θέλει χρόνο λίγο αυτό. Εντάξει, οκ.
1: Μπρεόν, κοιτά. Για τον Παναθηναϊκό, όπως για κάθε ομάδα αυτή την εποχή, τη μαθαία έχει να περάσει τη γύρω, έτσι.
0: Ναι, ρε, αυτό μετράει τώρα. Τα άλλα είναι τώρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε είναι τα άλλα τώρα.
1: Μπράβο, μπράβο. Όχι το πω.
0: Εγώ το έγραψα και στο μονομπάλ αυτό. Το αποτέλεσμα μετράφτησε με φίλε.
1: Αυτή την εποχή που μοντάρεται η ομάδα και όλοι είναι καταπονεμένοι από την προετοιμασία, την οριοθροπονητή.
0: Ρε, νέα ομάδα είναι. Φίλε, άκου. Πάρε λίγο. Δεξιά, άκου. Νέο τερματοφύλακας έπαιξε. Νέο δεξιμπακ. Νέο δεξιστόπερ. Δύο παλιά αριστερά, στόπερ και μπακ αριστερά. Νέο οχτάρι. Εντάξει, οκ. Εντάξει, είπαμε. Νέο δεκάρι στην ουσία δεν είναι νέο διάκοση. Εντάξει, οκ.
1: Έχει να περάσει. Να συμμετάσχει
0: το καλό είναι ότι ο Νίστρουπ το έχει ξανακάνει και ότι οι παίκτες το ξέρουν που είναι. Νομίζω θα περάσει και αυτό το γύρο και τον επόμενο Παναθηναϊκός. Αυτό νομίζω εγώ. Και από εκεί πέρα ελπίζω να είναι στην ουσία του και να έχει και ένα καλό αντίπαλο στο πιο δύσκολο κομμάτι, στα playoff και το σύνολο αυτών των ομίλων.
1: Ναι, θυμάστε και την ΑΕΚ πέρυσι που λέγανε πού πάμε με αυτόν τον προπονητή στην αρχή και το 1-0 και δεν ξέρω εγώ τι και δεν παίζουμε μπάλα. Προκρίθηκε σε όλου του γύρου και πήρε και το πρωτάθλημα. Και άξια, εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Και άξια, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, εννοείται. Άξια, αυτό... Μα εννοείται.
1: Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ πρέπει να μπορεί.
0: Όπως και ο ΠΑΟΚ για μένα το είχε πάρει δίκαια, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί δεν ακούγονται πολλά λόγια για τον ΠΑΟΚ. Γιατί τον ακούν αυτούς λίγο ο ΠΑΟΚ και φέτος θα είναι καλό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν είναι. Μην ξεχνάμε, έχει έναν παιχταρά εκεί μέσα που καμία άλλη ομάδα δεν τον έχει, έτσι. Ναι. Όπως Αντέλια. Δεν έχουμε τέτοιο παίκτη εμείς. Και το ξέρω.
0: Όχι. Τέτοιο στυλ, όχι.
1: Καλλιτέχνης, φίλε.
0: Ναι, εντάξει. Σταθερότητα βασικά το μυστικό για τον Κωνσταντελιά. Αυτό εγώ δεν βλέπω, αλλά βλέπω ένα παιχταρά.
1: Είναι.
0: Το χέρι να το βλέπεις.
1: Το παιδί, φίλε, είναι άστα να πάνε. Μην το συζητάμε. Τέλος πάντων, εγώ σου είπα ότι θέλει υπομονή. Πιστεύω πως ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Γιατί το λέω αυτό. Και οι μεταγραφές γίνανε και πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και σωστά έγιναν. Φύγαμε από αυτή τη μιζέρια του Ιωβάνοβιτς, φίλε, ποιον έχει κουμπάρο ο παίκτης, με ποιον κοιμήθηκε χτες, με ποιον κοιμήθηκε παραποχθές. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τον Ιωβάνοβιτς, μάναβε τα λαμπάκια, φίλε. Όσοι ξέρετε, εγώ είμαι και με ένα στυλ. Ξέρετε πώς λειτουργώ εγώ στη μεταγραφή. Κολοκύθια τούμπανα. Κολοκύθια τούμπανα. Τώρα πάμε σωστά, Νικόλα. Άκου, Γιωβάνοβιτς, να μην πω.
0: Δεν θέλω να κατηγορώ κανένα. Και με τον Γιωβάνοβιτς είδες βελτίωση στην ομάδα. Και με τον Γιωβάνοβιτς είδες βελτίωση. Τώρα επιστρέφει. Τώρα εντάξει, δεν ανοίγω θέμα. Στο πάμε παρακάτω.
1: Μα είχε βγάλει την ψυχή στις μεταγραφές. Και ποιες μεταγραφές.
0: Στις μεταγραφές ήταν αργός, εντάξει, σίγουρα.
1: Ναι. Οι περισσότερες ήταν παλτά όμως. Οι περισσότερες μεταγραφές ήταν παλτά. Που μας μίλανε. Και με τον Βιλένα και με τον. Α, μην
0: ο Βιλένα είναι από τους παίκτες που θέλει να διώξει ο Βάδεμπης, όντως.
1: Τι να διώξει, ρε φίλε. Ο Βιλένα, ας πούμε, έχει ριζώσει. Πού θα βρω εγώ τέτοια λεφτά. Μια χαρούλα είναι. Διακοπές. Και Άγιος ο Θεός. Πλάστα λάμω, γιατί να φύγει. Να πάει πού. Και θα τον πληρώσει τον Βιλένα. Με δουλεύεις. Και θα τον πληρώσει τον Βιλένα. Έχει βρει τον Παναθηναϊκό το. Τέλος πάντων.
0: Βάρη συμβόλαιο.
1: Ναι, μα δεν είναι μόνο αυτό, ρε. Δεν είναι, δηλαδή η πρίκα, η κακή πρίκα που μας άφησε ο Γιωβάνοβιτς είναι πολύ υπέκτης αυτήν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πλήρωσε βαρύ τίμημα επιθυμία
0: του. Άσε ρε πάνω τώρα, πάμε παρακάτω τώρα. Μην ξέρει τα παλιά τώρα συζητάμε.
1: Ναι, όχι, δεν το συζητάμε. Σου λέω όμως ότι τώρα λειτουργούμε σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λειτουργούμε σωστά.
0: Okay.
1: Και δεν μου λες, δίκαια το πήρε η Ισπανία. Σ' αρέσει, ρε φίλε, αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Κοίτα, το pressing είναι ωραίο. Το pressing της μου αρέσει πάρα πολύ. Στον χώρο που πρεσάρει και πώς ακυρώνει τον αντίπαλο, τη γουστάρω πολύ. Σε ό,τι αφορά το θέαμα, επειδή. Όχι, δεν μου αρέσει πολύ.
1: Ναι, εμείς, ρε φίλε.
0: Παίζει κάπως κοινικό ποδόσφαιρο γενικά, εντάξει.
1: Μπράβο. Εμείς άνω το 50 αγαπήσαμε άλλο ποδόσφαιρο, φίλε. Άλλο ποδόσφαιρο αγαπήσαμε, όμορφο ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο και με τη τρίμπλα και με την πόκα και με όλα και με τη δύναμη, με το άγριο ποδόσφαιρο. Ναι. Τώρα βλέπεις ένα ποδόσφαιρο, εμένα δεν μου άρεσε. Δίκαια το πήρε, δεν λέω, δίκαια το πήρε, ήταν πιο σταθερή ομάδα και πιο... Αλλά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το ποδόσφαιρο, φίλε. Mm-hmm. Καθόλου, φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, έχει πάει το ποδόσφαιρο εκεί που έχει πάει, γιατί εκεί πάει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και το πληρώνει και η Βραζιλία αυτό το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το πληρώνει άσχημα η Βραζιλία αυτό το ποδόσφαιρο. Τώρα έχουμε πάει, μην βρούμε κανένα μαύρο από την Αφρική να τρέχει, να κάνει, να ράνει, να έχει πνευμόνια. Ξέρω εγώ, μη τυχόν και κάτσει μπάλα πάνω από δευτερόλεπτο σε στο παίχτη.
0: Έγινε ρε πάνω παίχτη.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Νίκο Παγκάκη στο μικρόφωνο, έχουμε 15 περίπου λεπτά ακόμα. Κάτι λιγότερο μάλλον, έτσι όπως το υπολογίζω. Ο Τετέιλ, ένας φίλος στα μηνύματα, είναι πολύ καλός. Μπορεί να παίξει 2-3 ρόλους. FC Target, Man Inside Forward, να παίξει τα πλάγια. Θέλει λίγο να φτιάξει το Finishing X Player. Κυριακή βράδυ είμαστε μαζί στην παρέα του Big Wins for FM και πάμε στον επόμενο φίλο στις τηλεφωνικές σας γραμμές. Έλα, παλικάρι. Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά εσύ.
0: Καλά είμαι και εγώ, εδώ, στον αγώνα.
2: Α, εκεί είμαι, Νίκο. Θα ήθελα να μιλήσω για την ΑΕΚ.
0: Να μιλήσουμε για την ΑΕΚ, γιατί όχι.
2: Πώς είδα έτσι το φιλικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πήγο να πάρουμε οπωσδήποτε back. Αυτός ο πήγος δεν κάνει το παιδί. Δηλαδή, ιδίως επιθετικά είναι...
0: Ναι.
2: Πώς έχεις πάρει ένα κατσίκι και τον έχεις βάλει μέσα.
0: Εντάξει, είναι ένα παιδί, εγώ όλα αυτά τα νέα στοιχήματα, είναι καλό. Είναι καλό γενικά να τα μπολιάζεις με παλιούς και να παίρνουν πιο έμπειρους παίκτες καλά στοιχεία, ξέρεις, από αυτούς και να προχωράμε μετά. Εντάξει.
2: Δεν γίνεται. Δηλαδή, βλέπεις τώρα το παιδί. Δεν έχει μια στοιχειώδης καλή σέντρα. Δεν μπορεί να κάνει ένα σουτ καλό. Δεν μπορεί, δηλαδή, και θα παίξει από αυτόν στο Champions League. Και δεν το βλέπουν να τον αλλάγει.
0: Κάτσε, μόνο τον Πίλιο έχει εκεί. Μόνο τον Πίλιο έχει εκεί.
2: Και τον περνάει, Δεν κάνει, τον περνάει. Και όπως τον έχει βάλει, δεν κάνει. Δεν μπορούν να πάρουν τώρα ένα παίχτη. Και εγώ βλέπω τον Πανακό που κάνει κινήσεις, δίνει λεφτά. Και πολλά λεφτά.
0: Εντάξει, φίλε, θέλει να επιστρέψει στην κορυφή ο Πανακός. Έχει κίνητρο μεγάλο, γιατί.
2: Μπράβο του. Και βλέπω την ΝΑΕΚ, το δαθλήτρια. Πάει να παίξει στο Champions League και κολλείονται και περιμένουν τώρα, σου λέει, να περιμένουμε, λέει, να πουλήσουμε κάποιον παίχτη για να πάρουμε αριστερό μπακ. Ρε παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ένα χρόνο που το λέμε αυτό το πράγμα. Ο Πίλιος είναι για αλλαγή, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Μετά, πάρε ρε, λέει, δηλαδή, βλέπουμε και στο Ρόμπι και ο Ρώτα, ποιος θα τον αλλάξει στο Ρώτα. Μα μπορεί να παίξει τόσα παιχνίδια ο Ρώτα. Πέρσι ήταν τραυματίας, έλεγε το παιδί, ήταν τραυματίας και έπαιζε.
0: Ναι.
2: Μια χαρά είναι, αλλά θέλουμε και ένα backup, αφού δεν έχουμε άλλον. Μετά, μου πει, εντάξει, ο Καρίνη, δεν είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το παίχτη. Δεν μπορώ, δεν ξέρω τώρα. Έτσι.
0: Γενικά σε βλέπω προβληματισμένο ενώπιση της Champions League, βασικά. Προβληματισμένο λίγο.
2: Βέβαια, φίλε μου, δεν είναι το ίδιο. Άλλο level τώρα το Champions League και άλλο το conference που παίζαμε.
0: Ναι.
2: Έχουμε και το πρωτάθλημα, δεν γίνεται τώρα να παίζει τώρα. Πώς το λένε, ακόμα να μην έχεις πάρει δύο χαφ πρέπει να έχει πάρει. Και έναν στη θέση Αντιπινέδα και έναν στη θέση του Ζωάου Μάριου που έφυγε.
0: Ναι.
2: Και του Περέιρα, γιατί έφυγε ο Περέιρα, και αυτός πρόσφερε πάρα πολλά πέρσι. Εντάξει, στα λίγα που. Στα κέρια παιχνίδια πρόσφερε πολλά ο Περέιρα και στην Ευρώπη. Και βλέπεις δηλαδή ότι δεν υπάρχει τώρα, είπε, εντάξει, και ο Γιώβιτς τώρα, εντάξει, τώρα σε έναν ελεύθερο χώρο τον έχει γυρίσει λίγο πιο πολύ, για να, και καλά τώρα, να κάνει το ψευτοδεκάρι λίγο, το βλέπεις ότι είναι, αλλά δεν ξέρω τώρα, εντάξει, μπορεί να βγει, ακόμα είναι νωρίς. Πάντως η ομάδα χωλαίνει, έχει γίνει πιο αργή, χωρίς τον Πινέδα. Δηλαδή δεν είχε ούτε τις ανακτήσεις, ούτε τις γρήγορες εναλλαγές, δηλαδή τα γλεψίματα. Ο Πινέδα ήταν μανούλες αυτά, καταλάβες, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Ο Καερίνεν το βλέπω ότι είναι ένας καλύτερος, πώς είχαμε τον Αϊντάρεβιτς, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
2: Είναι λίγο καλύτερος από τον Αϊντάρεβιτς, ένα τέτοιο στυλ είναι, παίχτη. Εντάξει. Λείπει ένα χαφ δυναμικό εκεί στο κέντρο. Τέλος πάντων.
0: Θέλει ενίσχυση, φίλε, γιατί εδώ δεν είναι τώρα πλάκα. Πάσα από του πρέπει να είσαι ισχυρός, δεν μπορεί να πας έτσι απλά. Και εντάξει, προφανώς από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ και του ρεπόρτερ, γίνεται ένα σχεδιασμό. Θα κινηθεί δηλαδή και για τα χαφτιστά, δεν θα τα αφήσει έτσι. Απλά, είναι σε περίοδο προετοιμασίας και ενισχύεται. Εντάξει, θα περιμένουμε, να δούμε. Αλλά καλά κάνεις και εντοπίζεις αυτά που σου κάνουν κλίγρε, παιδί μου. Οκ. Okay. Το καταλαβαίνω. Έχεις ένα άγχος έτσι για την ομάδα να προχωρήσει. Μ' ακούς? Έπεσε, δεν μ' ακούω. Το κατάλαβα ότι κάτι έγινε. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο για σήμερα. Να δω λίγο τα μηνυματάκια, ένα λεπτάκι. Νίκο, έχει σχέση με ρέτρια, όχι αδερφέ μου. Τα μεγαλύτερα αδέρφια μου είχαν φίλο να νόντα παγκάκι. Κοίτα, συνέβη έχει γενικού γενικά. Έχει γενικά. Γενικού γενικά. Ωραίο. Συνέβη έχει αρκετού παγκάκιδε γενικά. Και αυτό μου το στέλνει ο Άλεξ από τη Στοχόλμη. Άρε, φίλε Στοχόλμη, τι ωραία έχω πάγει. Τι ωραία. Μα λείπουν 6 παίκτε σε δεκάδε λέει και έχουμε λέει και του φίλου του ΣΑΕΚ που κλαίγονται ότι λείπουν ένα δύο, λέει ένα φίλο. Δεν ξέρω πώ έχουν φτάσει τα διαρκεία, δεν το έχω δει. Να το κοιτάξω στο πω, αδερφέ. Ο Τέσσερι, αν είναι καλά φέτο, θα ξεκινήσει βασικό πιστεύω και μόνο φόρ. Προσοχή, μην παραγωνιστεί ότι τα απόρδα φέτο, τέτοιο παίκτη καψούρα. Είχα καιρό να βγάλει ομάδα λέει, και να βλέπω ωραία πράγματα. Για τον Γιάκου, τη όχι, έγραψα εγώ στα. Γράψα ένα κείμενο στο papa.gr ότι έχει πολλά, πολύ καλή εμφάνιση και στα εξ goals ήταν πολύ καλά. Με 0,65 κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και παίξει 79 λεπτά, παιδιά, όσο είχε παίξει πέρσι όλη τη χρονιά. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Έλα, ρε παλικάρι. Είσαι, ναι. Είσαι ο άνθρωπο που θα ρίξει την αυλαία τη εκπομπή. Και την άλλη Κυριακή θα ξαναπούμε παρέα, βέβαια.
3: Εγώ είμαι αυτός.
0: Εσείς αυτός, ναι, έχεις την τιμή.
3: Χαιρετώ, χαιρετώ, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
3: Βασίλης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου,
3: και
0: ρε,
3: Λίβερπουλ.
0: Γεια σου και Λίβερπουλ που άκουσες πριν για τον Κλόπ. Τώρα έχεις και φούτος.
3: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. είσαι μέσα.
0: Πάμε.
3: Ήθελα πρώτα,
0: είσαι λιμανίσιος, έτσι, σε όλα. Αγγλία, Ελλάδα, παντού.
3: Πραγματικά.
0: Για πάμε, ρε, παιχτή, τι έχουμε.
3: Πραγματικά, λοιπόν, άκου. Καταρχάς, ένας φίλος δύο τηλέφωνα πριν είπε, ας πούμε, για την ΑΕΚ, λέτε, το πήρε δίκαια. Σαφώς το πήρε δίκαια. Και κάνει μια παρέμβαση και λέει για μένα και ο ΠΑΟΚ. Και αναρωτιέμαι εγώ, το λέω συνοπτικά αυτό, ο Ολυμπιακός δηλαδή, το 25, με τα playoff που έκανε με τις τεσσάρες και αυτά, δεν το πήρε δίκαια.
0: Ναι, ρε, ήταν η εποχή που επίσης είχε καλή ομάδα. Είπα το ΠΑΟΚ επειδή ήταν το πιο κοντινό. ΠΑΟΚ, καταλαβαίνεις. Μου ήρθε εκείνη τη στιγμή δηλαδή ότι είχαν καιρό να πάρουν προτάσμα αυτοί οι δύο και επέστρεψαν. Γι' αυτό το είπα. Και Ολυμπιακός. Ναι, και Ολυμπιακός.
3: Δεκτό.
0: Μην έχουμε παρεξηγήσει τώρα.
3: Όχι, εσύ δεν είναι θέμα παρεξήγηση. Απλά μου έκανε εντύπωση, μου απάντησε. Οκ, okay, κομπλέ.
0: Κομπλέ, πάμε.
3: Απαντάω και στο φίλο τον Ολυμπιακό σχετικά με το επιχείρημα με τον Κλοπ. Και εγώ το Κλοπ είναι ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ για πάρα πολλούς λόγους. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Ολυμπιακός, όπως και να έχει, είναι σε μια κατάσταση. Δεν το λέω το κυριαρχεί για να την πω σε σένα στον κάθε Παναθηναϊκό. Είναι ότι έχει μάθει τον πρωταθλητισμό, είναι σε αυτή την κατάσταση και υπάρχει μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
3: Ο Κλοπ πρέπει να τα βάλει με τους Σαουδάραβες, με απίστευτα ποσά που ξόδευε η City, έτσι. Εξύπνησε τη Λίβερπουλ, η οποία δεν είχε πάρει πρωτάθλημα 30 χρόνια. Άρα ο παραλληλισμός είναι άτοπος εκ προημίου. Τον αφήνουμε έξω. Άμα συμφωνείς. Να ακούω.
0: Πάμε, σ' ακούω. Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε και στο επόμενο. Επίσης πριν 4-5 τηλέφωνα.
0: Ναι.
3: Προσπαθώ να είμαι γρήγορος. Έτσι το βλέπεις.
0: Έχεις ακόμα 1,5 λεπτό για να κλείσω.
3: Εντάξει. Είπε ένας φίλος προς το τέλος, λέει, προεδρικά διατάγματα ο ένας για το γήπεδο. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει κανένα προεδρικό διάταγμα. Είναι νομοθετική ρύθμιση, ψηφίζεται μέσα στη Βουλή και έχει να κάνει με ύψος. Δεν έχει να κάνει με λεφτά που θα πάρει ο Μαρινάκης για το γήπεδο. Ένα γήπεδο που ανήκει ούτως ή άλλως σαν Ολυμπιακό έργο στην Καραϊσκάκη ΣΑΕ και παίρνει για το ύψος. Δεν υπάρχει κανένα ταμείο ανάκαμψης που δημιουργήθηκε επί COVID να εκταμιεύει 120 εκατομμύρια. Τα λέμε σωστά, έτσι.
0: Δεν ξέρω, φίλε μου, κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό το γήπεδο. Εγώ σε αμφιβολίες μου, αλλά μακάρι να γίνει. Οκ, τι ας πω, δεν ξέρω.
3: Δεν κρίνουμε αυτό. Απλά βγήκε παραπονούμενος.
0: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για κρατικά λεφτά, τα οποία, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να έχουν όλες οι ομάδες. Και το Παναθηναϊκό αξίζει, δεν το πάω εκεί. Αλλά να μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Φυσικά αξίζει.
3: Και να επισημάνουμε.
0: Η τελευταία θα φτιάξει. Έχουν φτιάξει όλοι.
3: Ναι, όντως. Σε αυτό βέβαια δεν ξέρω αν ευθύνονται οι άλλοι ή ο ίδιος ο Παναθηναϊκός.
0: Ευθύνεται νομίζω και το ελληνικό κράτος γενικά με τη γραφειοκρατία του και το γεγονός ότι δεν υπήρχε το timing. Γιατί τώρα βλέπεις μπήκε ένα σωρό κόμβος. Δεν έγινε από ένα κομμάτι, έγινε από πολλά κομμάτια. Έτσι.
3: Μπήκανε οι μεγαλύτερες εταιρείες εργολαβίας, μην αναφέρουμε ονόματα.
0: Ναι.
3: Και πάμε παρακάτω. Καλώς θα γίνει. Απλά επειδή ο φίλος είχε παραπονούμενος.
0: Ναι.
3: Και αναφέρω και κλείνοντας ότι επίσης δεν το σχολιάσαμε για κάποιο λόγο. εγκρίθηκαν 100.000 για Paraflex στο βόλεϊ. Και εγώ αναρωτιέμαι, επειδή ας πούμε όσο μπορώ πάω και στον ερασιτέχνη. Είναι αξιοαναφορά αυτό.
0: Μπέρδεψε πολλά θέματα τώρα. Δεν πρόλαβα να σταματήσω και πρέπει να κλείσουμε σε 44. Απλά θα σου πω, μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός είναι τηλεφόρο. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
3: Ναι, αλλά τηλεφόρο την πήρε με χρησικτησία, με απόφαση του ΣΤΕΣ.
0: Ναι, τώρα τη χρησικτησία και χρησία. Γενικά ξέρεις ότι, επειδή αυτό δεν είχε διευκρινιστεί γενικά με τηλεφόρο 100%, τηλεφόρο ξέρεις ότι ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Απλά πράγματα. Έτσι, απλά στο λέω τώρα.
3: Ναι, αδερφέ, πότε θα ξαναείσαι, άμα μπορώ και δεν
0: ρωτήσω. Πάρε την άλλη Κυριακή νωρίτερα, να τα πούμε, εντάξει.
3: Ωραία.
0: Έγινε μεγάλε.
3: Πήρε ο Παναθηναϊκός τηλεφόρο. Χαιρετώ.
0: Πάμε. Σε όλους, να είστε καλά. Τα λέμε. Καλή εβδομάδα. Τα μπανάκια σας να κάνετε. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Και εδώ είμαστε την άλλη Κυριακή να τα πούμε. Και έχουμε και πάξει την Πέμπτη, έτσι. Ραντεβού, παρεούλα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είστε σταθερά συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Πάνος Ρήλος και σήμερα θα πάμε με μια μη συνηθισμένη εκπομπή. Και αυτό το υποδηλώνει το χαλάκι που ακούμε. Όταν χρησιμοποιώ το θέμα του Ροσπάνθυρα του Χένρι Μαντσίνι από το 1963, οι μουσικές που παίζονται στις εκπομπές δεν είναι αυτές που συνηθίζουμε παρέα.

Μαζί λοιπόν σήμερα θα περιπλανηθούμε στα μονοπάτια της electro dance pop disco μουσικής των δεκαετιών κυρίως του 70 και του 80. Με την παρασπονδία λοιπόν του 1963 και το Henry Mancini, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι θα ακούσουμε.

τι σας είπα, δεκαετίες κυρίως 70 και 80 και ότι ξεκινήσαμε με παρασπονδία με τον Χένρι Μαντσίνι. Παρασπονδιών λοιπόν συνέχεια, 60's, 1967 για τις ανάγκες του musical Hair, σε στίχους του Τζέιμ Ράντο και του Ζερόμ Ράγνι και μουσική του Γκάλτ Μακ Ντέρμοτ. Αυτή είναι η πέμπτη διάσταση, Fifth Dimension. Σε ένα 45 που κυκλοφόρησε το 1969 και έμεινε για 6 εβδομάδες στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard. Η μία πλευρά είχε το κομμάτι Age of Aquarius και επειδή αυτό θεωρήθηκε απλά ως εισαγωγή, στο τέλος μπήκε το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Η Fifth Dimension λοιπόν και το Let the Sun Shine In. Πάμε παρακάτω.

1976. Στα τελειώματα του χρόνου, οι Τραμπς, με δύο μη, γράφουν και παρουσιάζουν λίγο πριν βγει το έτος το τέταρτο τους άλμπουμ με τίτλο Disco Inferno. Το ομότιτλο κομμάτι που μόλις ακούσαμε θα γίνει νούμερο ένα hit στο Billboard Dance Club Songs το 1977 στις αρχές. Θα πέσει η δημοτικότητά του, αλλά μόλις θα συμπεριληφθεί στο soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever θα ξαναεκτοξευτεί. Μη μόνο ησυχείτε όταν υδρώνετε, θα είμαι εδώ να σας δίνω παύσεις για να συνεχίζουμε.

Ένα τραγούδι που έχω γράψει σε Νίνα Σιμών πρώτη το 1964. Έγινε ευρέως γνωστό το 1965 από την εκτέλεση των Animals. Εδώ βρισκόμαστε στο 1977. Αυτή είναι η Σάντα Εσμεράλδα, οι οποίοι συνήθιζαν να κάνουν δίσκο διασκευές σε αρκετά γνωστά κομμάτια. Εδώ συνεργάζονται με τον Λίροι Γκόμες και αυτό είναι το Don't Let Me Be Misunderstood, μέσα από ένα single του οποίου η πρωτότυπη ηχογράφηση του τραγουδιού αγγίζει και ξεπερνάει μάλλον τα 10 λεπτά. Οι νεότερες γενιές γνώρισαν τη συγκεκριμένη εκτέλεση μέσα από το soundtrack του Kill Bill του Κεντίν Ταραντίνο, ο οποίος ήταν και είναι γνωστό πως επιλέγει ο ίδιος τις μουσικές οι οποίες παίζουν στις ταινίες του.

Είστε σταθερά συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Είμαι ο Παναγιώτης Γρίλος και παρέα σήμερα χορεύουμε. Και θα συνεχίσουμε χωρίς να ανεβάζουμε πολύ τις εντάσεις. Εξάλλου είναι και εποχή τέτοια. Θα πάμε στην Αυστραλία, στο πιο διάσημο τρίο της Αυστραλίας για την ακρίβεια, τους Bee Gees, το 1979, μέσα από το άλμπουμ Spirits Having Flown. Ένα κομμάτι το οποίο έγινε επιτυχία με τη μία στο Ηνωμένο Βασίλειο και λίγο αργότερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όχι, δεν αναφέρομαι στο Stayin' Alive, αναφέρομαι στο αγαπημένο, λατρεμένο Tragedy.

Πολύ ωραία. Και για κλείσιμο αυτό του ημιώρου θα βάλουμε τη Βελόνα στο pick-up, θα οσμιστούμε λίγο βινίλιο. Θα πάμε στο 1980 και στη διασκευή που έκαναν οι Boys Town Gang στο Can't Take My Eyes Off of You. Ένα κομμάτι που γράφτηκε το 1967, πρωτοερμήνευσε ο Frankie Valli. Κομμάτι το οποίο εκτόξευσε τους Boys Town Gang στο νούμερο 1 στην Ολλανδία, στο Βέλγιο και στο νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο από το 1978 και ένα B-side, δηλαδή κομμάτι που βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά από ένα 45, το οποίο κυκλοφόρησε τότε η Gloria Gaynor με τον τίτλο I Will Survive. Φαντάζομαι ότι δεν πίστευαν πολύ το μέγεθος και την ιστορία που θα έγραφε. Είναι πάμπολες οι διακρίσεις του κομματιού. Αν αρχίσω να σας λέω τώρα, μάλλον θα σταματήσω σε κανένα δεκάλεπτο. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε το I Will Survive, ο Ντίνο Φεκάρης, δεν το έχει γράψει για κάποιο έρωτά του. Το έγραψε για την αποχώρησή του μετά από 7 χρόνια δουλειάς ως στιχουργός στην μεγάλη Motown Records της Αμερικής. Και ναι, πιθανώς μαντέψατε σωστά, ο Ντίνο Φεκάρης είχε ελληνικές ρίζες. Συνεχίζοντας, έχουμε περάσει σε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά, ή και ίσως λίγο στην υπερβολή, από τη δεκαετία του 50 μέχρι και σίγουρα τα 90's, ήταν ο άνθρωπος πίσω από τη μισή μουσική βιομηχανία της Αμερικής. Το Άινο Κορίντα γράφτηκε από τον Τσάζ Γιάνκελ το 1980 και αν σας κάνει εντύπωση, ο τίτλος του είναι βασισμένος στην ιαπωνική ερωτική ταινία In the Realm of Senses, όπως ήταν ο αγγλικός της τίτλος. 1981, το άλμπουμ του Quincy Jones, The Dude, και η δική του εκτέλεση στο Άινο Κορίντα.

αφήνοντας πίσω τον Quincy Jones και το Aino Corrida. Πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, πάμε στο 1975. Ακολουθούν η Casey and the Sunshine Band σε ένα πολύ πολύ γνωστό κομμάτι από το δεύτερο τους άλμπουμ. Είναι το That's the Way I Like It.

Πολύ πολύ ωραία. Πάμε για άλλη μια ανάσα, τελευταία για την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Αμέσως μετά το That's the way I like it πήγαμε στο 1983 στην Ισπανία, όπου το συγκρότημα Bandolero κυκλοφορεί ένα single με το κομμάτι Paris Latino. Λίγα πράγματα από άποψη επιτυχίας, όμως ερχόμαστε το 2002 στις εποχές των reality και των Star Academy στη Βρετανία, όπου τα παιδιά της σχολής θα επανεκτελέσουν το κομμάτι και θα το κάνουν έτσι λίγο πιο γνωστό, κυρίως στα μέρη της Ευρώπης. Back to back, όπως λέγαμε και στο Παγκράτη όταν ήμουν μικρός, πήγαμε πίσω πάλι στο χρόνο, στο 1979 στην Αμερική, όπου ο κύριος Dan Hartman, μια πραγματικά μηχανή παραγωγής τραγουδιών, καθώς ο κύριος Hartman και έπαιζε και τραγουδούσε και έγραφε τα κομμάτια του, αλλά και τα παρήγαγε. 1979 λοιπόν, άλμπουμ και κομμάτι Relight My Fire από τον Dan Hartman. Για το τέλος αυτής της πρώτης ώρας, μένουμε στο 1979, πηγαίνουμε σε μια κυρία, και την κυρία, ειδικά για την εποχή της. 7ο άλμπουμ, Bad Girls, ο τίτλος του, με παραγωγό τον Giorgio Moroder, η Donna Summer και το Hot Stuff.